τόσα τ' άστρα του ουρανού, τόσες πτώσεις, τόσα αστέρια, και ποτέ δεν πρόλαβα μια ευχή. Βλέπω τους ανθρώπους

μακρύ της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

στον κόμβο Κηφισίας, απάνω σου τρακάρω σε ώρα απελπισίας. Χριστό, είδα το χάρο, χτύπησε καρά.

0: Sky 89,4.
1: Η ώρα είναι 4.
0: Sky 89,4.
2: Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Sky 89,4. Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου. Sky 89,4.

0: μπροστά μου με το φίλο.
1: Ταξίδεψε παντού.
2: Φογκ. Τι κοιτάς το χάρτη?
1: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
2: Και πώς γίνεται αυτό?
1: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
2: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
1: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 6 με τη Μαρία Γιώργαρη. Στο μικροσκόπιο των αρχών έχουν μπει κινητά τηλέφωνα, λάπτοπ αλλά και το μηχάνημα πλάσμα αφαίρεσης που εντοπίστηκε στην κλινική του Κολανακίου, όπου υπέστη ανακοπή ο Γιώργος Μαζονάκης. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, τα πρώτα στοιχεία που φέρουν στο φως οι έρευνες ανατρέπουν τους ισχυρισμούς των δύο κατηγορούμενων γιατρών. Όπως φαίνεται από το λογισμικό του μηχανήματος πλάσμα αφαίρεσης, είχε αρχίσει η διαδικασία στον τραγουδιστή τουλάχιστον 42 λεπτά νωρίτερα. Από την εξέταση των ψηφιακών αρχείων προκύπτει πως κάποιος επιχείρησε να σβήσει ίχνη, αλλά και το ραντεβού που είχε κλείσει ο τραγουδιστής. Στο κινητό της γιατρού υπήρχε φωτογραφία του τραγουδιστή στο κρεβάτι της πλασμαφαίρεσης, η οποία σβήστηκε. Από την ανάκτησή της, οι ερευνητές θα προσδιορίσουν τον ακριβή χρόνο που τραβήχτηκε. Παράλληλα, χθες κατέθεσε στους αστυνομικούς ο οδηγός ταξί που μετέφερε τον Γιώργο Μαζονάκη στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου. Φέρεται να τον αποβίβασε στις 2 παρα 5 και όχι στις 4 που ισχυρίστηκε η γιατρός. Εντωμεταξύ, προθεσμία για να απολογηθούν την ερχόμενη Δευτέρα έλαβαν οι δύο γιατροί μετά την ποινική δίωξη που τους ασκήθηκε για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία. Η οικογένεια του Γιώργου Μαζονάκη αναμένεται να ζητήσει μέσω του δικηγόρου της την αναβάθμιση της κατηγορίας ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Παράλληλα, σε εξέλιξη βρίσκεται φορολογική έρευνα της ΑΔΕ για το ιατρείο στο Κολωνάκι. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ελεγκτές συγκέντρωσαν λογιστικά στοιχεία και σκληρούς δίσκους, ενώ στο επίκεντρο βρίσκονται οι τραπεζικές κινήσεις, τα φορολογικά παραστατικά και τα δηλωθέντα εισοδήματα. Στις Φλόγες τυλιχτήκε λίγο πριν από τις 12.30 τη νύχτα όχημα τύπου Βαν, το οποίο ήταν σταθμευμένο στη συμβολή των οδών Σαρονικού και Κοριτσά στο Περιστέρι. Επιτόπου έσπευσαν 8 πυροσβέστες με 2 οχήματα, οι οποίοι έθεσαν υποπλήρη έλεγχο τη φωτιά. Έχουν προκληθεί εκτεταμένες ζημιές στο όχημα. Το ανακριτικό τμήμα διενεργεί έρευνες για τα αίτια της εκδήλωσης της πυρκαγιάς. Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, πριν την πυρκαγιά, ένα άτομο με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του πλησίασε το όχημα και άφησε ένα αντικείμενο. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, στο σημείο βρέθηκαν υπολείμματα από γκαζάκι. Στο Καστελόριζο βρίσκεται ο Πρωθυπουργός. Στο πρωί ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο Μεγίστης Νικόλαο Ασβέστη και στη συνέχεια θα επισκεφθεί έργα και υποδομές στο νησί. Αύριο θα παραστεί στις εκδηλώσεις για την 83η επέτειο απελευθέρωσης του νησιού. Το επίδομα ανεργίας είναι ασφαλιστικό ανταποδοτικό δικαίωμα, δεν είναι προνοιακό, αναφέρει σε γραπτή δήλωσή της η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως μετά τις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης για τις δηλώσεις του Παύλου Μαρινάκη. Σε συνέντευξή του, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είχε αναφέρει την προσωπική του θέση για περιορισμό του επιδόματος ανεργίας σε έως 2 μήνες. Στην ανακοίνωσή της, η Υπουργός σημείωσε πως πρόκειται για αυστηρά προσωπική θέση του κ. Μαρινάκη. Δεν αποτελεί θέση του αρμόδιου Υπουργείου ούτε της κυβέρνησης. Όλοι οι εργαζόμενοι πληρώνουν εισφορές ανεργίας όσο εργάζονται για την περίπτωση που βρεθούν εκτός δουλειάς, άρα ασφαλίζονται για την περίπτωση αυτή και έχουν δικαίωμα στην ανταπόδοση, ξεκαθάρισε η κυρία Κεραμέως. Κλιμακώνεται η τουρκική προκλητικότητα στο Αιγαίο. Σε 10 παραβιάσεις και 10 παραβάσεις προχώρησαν χθες 9 τουρκικά μαχητικά, εκ των οποίων 4 οπλισμένα σε βορειοανατολικό, κεντρικό και νοτιοανατολικό Αιγαίο. Παράλληλα, σημειώθηκαν 2 εμπλοκές. Τα τουρκικά μαχητικά αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν από ελληνικά. Η Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε χθες το βράδυ ότι μία επανδρωμένα αεροσκάφη που προήλθαν από το Ιράκ ευθύνονται για την επίθεση την Πέμπτη στον πετρελαγωγό Ανατολής Δύσης, ο οποίος έκλεισε προσωρινά λόγω των επιθέσεων αυτών. Από την πλευρά του, ο πρωθυπουργός του Ιράκ καταδίκασε την επίθεση στον αγωγό, διέταξε έρευνα για τον εντοπισμό των υπευθύνων, ενώ χαιρέτησε την απόφαση της Σαουδικής Αραβίας να καθυστερήσει τα αντίπεινα για την επίθεση που δέχθηκε. Το Όλοι Μαζί Μπορούμε συγκεντρώνει σήμερα σχολικά είδη για τα παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών. Σας περιμένουμε από τις 10 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι στα σημεία συγκέντρωσης στην πλατεία Γλυφάδα, στην κεντρική πλατεία Αγίας Παρασκευής, στο Μαρούσι, στον Ισάπ, κάτω από τη γέφυρα, στον Πειραιά, στην πλατεία Κοραή, μπροστά από το Δημαρχείο και στην πλατεία Περιστερίου, κοντά στο σταθμό μετρό. Στην αθλητική ενημέρωση, σε προχωρημένες επαφές με τη Ρώμα για τον 23χρονο Μαροκινό αριστερό μπακ Ανάς Αλαχεντίν, είναι ο Παναθηναϊκός με τις οριστικές εξελίξεις να αναμένονται εντός της ημέρας. Για το τουρνουά μπάσκετ, νεόφυτος Χανδριώτης που διεξάγεται στην Κύπρο, σε αγώνα που μεταδόθηκε από την τηλεόραση του Sky, ο Ολυμπιακός νίκησε τον Ερυθρό Αστέρα 89-87. Για την ίδια διοργάνωση, η Μακάμπη επικράτησε του Άρη με 92-87. Σε φιλική αναμέτρηση στη Ρόδο, ο Παναθηναϊκός επικράτησε τη ΑΕΚ με 78-56. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
0: Σήμερα Σάββατο, στην Αττική προβλέπεται γενικά ήθρος καιρός. Οι άνεμοι δεν θα ξεπεράσουν τα 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι τους 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται λίγες νεφώσεις, οι οποίες βαθμία θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή καταιγίδες. Ή αν είμαι ασθενής, η θερμοκρασία το μεσημέρι στους 30 βαθμούς. Γενικότερα στη χώρα, αρχικά ο καιρός γενικά έθριος με λίγες νεφώσεις, οι οποίες όμως γρήγορα στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μάλιστα σε κάποιες περιοχές όπως το Βόρειο Ιόνιο, η Ήπειρος, η Μακεδονία, η Θράκη, πιθανόν και η Θεσσαλία, θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια, δεν θα ξεπεράσει 32 βαθμούς, ενώ σε υπόλοιπες περιοχές θα φτάσει στους 33 με 34 και τοπικά στα υπηρετικά και τους 35 βαθμούς. Και την Κυριακή προβλέπονται τοπικές μπόρες ή καταιγίδες κυρίως το μεσημέρι απόγευμα στα υπηρετικά. Οι άνεμοι βόρειοι 4 με 5 στο Ιόνιο και 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα πέσει λίγο ακόμα, έτσι το μεσημέρι μόνο στη Δυτική Ελλάδα το θερμόμετρο θα φτάνει τους 34 βαθμούς. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr, στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει ο Δημήτρης Γιαννηρής.

Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό, καλή δύναμη σε όλες και σε όλους. Είναι Σάββατο, είναι 12 Σεπτεμβρίου του 2026 και ακούτε Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Η πρώτη πρωινή ενημέρωση, το πρώτο δηλαδή.

Όπως οι εκπομπές, να έχουμε και έναν πολύ πολύ ωραίο διάλογο. Εσείς από το σπίτι, το γραφείο, το δρόμο όπου και να βρίσκεστε. Εμείς εδώ από το στούντιο και να βεβαίως να εμπλουτίζεστε όλη αυτή η ενημέρωση και όλη αυτή και να μεγαλώνει καθημερινά και συνέχεια αυτή η παρέα εδώ στον Sky 100.3. Να είστε καλά, καλή δύναμη, καλό πρωινό. Ο Κώστας Μπανός μαζί είμαστε αυτό το πρωινό. Φορτιθμίζει και φροντίζει την ποιότητα του ήχου που φτάνει σε δικά σας τα αυτιά. Η Σοφία Καλαβρού στη δημοσιογραφική επιμέλεια, στις μουσικές επιλογές όπως πάντα η Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Ενώ περιμένω τις δικές σας καλημέρες, σχόλια, παρατηρήσεις μέσω τηλεφωνικού κέντρου 210-4800-170-174. Θα απαντήσει η Ελένη Μπουλιέρη σήμερα στο τηλεφωνικό κέντρο στην πρωινή βάρδια. Έχετε την καλημέρα της, θα της δείτε την καλημέρα σας και φυσικά θα καταγράψει αυτό το οποίο θέλετε. Έχουμε τους γνωστούς παραδοσιακούς τρόπους. Το 1003 μέσω του υπολογιστή και της σελίδας του Sky. Στο ειδικό πλαίσιο που θα βρείτε απάνω δεξιά, που ένα κίτρινο φακελάκι που λέει πες την άποψή σου, γράφετε αυτό το οποίο θέλετε. Έρχεται κατευθείαν εδώ στον θέμα του ηλεκτρονικού υπολογιστή. Έρχεται επίσης στον θέμα του ηλεκτρονικού υπολογιστή η χρήση του κινητού και το SMS. Μπορείτε να το στείλετε και φυσικά να έρθει εδώ στην οθόνη του ηλεκτρονικού μας υπολογιστή. Παράλληλα, έχουμε ενεργοποιήσει και το Viber του σταθμού 698-123-1003. Πολύ εύκολο έτσι για να το εμπεδώσετε και να είναι ένα εργαλείο και για εσάς. Αν κάτι πρέπει να μας ενημερώσετε, αν κάτι συμβαίνει τώρα, αν θέλετε να μας πείτε κάτι, αν θέλετε να στείλετε κάποια φωτογραφία ή κάποιο βίντεο, είμαστε εδώ, είναι ανοιχτό το Viber 24/24, στέλνετε αυτά που θέλετε και φυσικά και τις καλημέρες σας από άκρη σ' άκρη αυτής της χώρας και βεβαίως αυτού του πλανήτη και το διαδίκτυο που μας ενώνει και μας συνδέει και εκμηδενίζει αποστάσεις. Και ένα ταξίδι θα μας πάει ο Κωνσταντίνος, όπως πάντα με την ελληνική παράδοση, αυτή φορά θα μας πάει εκεί στη Μυτιλίνη, σε αυτά τα μέρη με την επιλογή που έχει επιλέξει από την ελληνική παραδοσιακή μουσική. Σε μια έτσι πολύ ωραία επιμέλεια από τη Δόμνα Σαμίου.

Εδώ είμαστε έτσι. Κάτι από την Μυτιλίνη μας επέλεξε η Κωνσταντίνα Βαρσάμι και ακούμε. Να είστε καλά. Καλημέρες, καλή δύναμη. Και πάμε στα ζητήματα τα πολιτικά. Τα πολιτικά τα οποία. Θα μου πείτε, όλα πολιτικά είναι, αλλά εν πάση περιπτώσει πάμε σε αυτό που λέμε εμείς εδώ πολιτικές ειδήσεις και στα ζητήματα που έχουν να κάνουν με το ρεπορτάζ το οποίο έχει επιμεληθεί η Πινελόπη Γκάλιου και αφορά τα ζητήματα της πολιτικής κόντρας. Διότι το επίδομα ανεργίας είναι ασφαλιστικό, ανταποδοτικό δικαίωμα, δεν είναι προνοιακό. Αναφέρει με γραπτή της δήλωση η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, κυρία Νίκη Κεραμέως, μετά και τις αντιδράσεις που προκάλεσαν οι δηλώσεις του κυρίου Παύλου Μαρινάκη, ο οποίος είπε ούτως ή άλλως, όπου μίλησε, ότι μιλάω επί προσωπικού και μιλάω με προσωπική μου άποψη και εκφράζω την προσωπική μου άποψη.

0: Μέσα στην του λοιπόν, ο κυβερνητικό εκπρόσωπο είχε αναφέρει την προσωπική του θέση για τον περιορισμό του επιδόματο ανεργία έω θέως 2 μήνε. Σε ανακοίνωση τη, υπουργό σημειώνει πω πρόκειται για αυστηρά προσωπική θέση του κ. Μαρινάκη. Πάμε να ακούσουμε γενικότερα το ρεπορτάζ το οποίο έχει επιμεληθεί η Πινελόπη Γκάλι για αυτό το οποίο ξεκίνησε αφορμή και υπήρξε αφορμή για πολιτική κόντρα μεταξύ κυβέρνηση και κομμάτων.
1: Νέο πεδίο αντιπαράθεσης άνοιξε η προσωπική, όπως ανέφερε άποψη του Παύλου Μαρινάκη για το χρονικό περιορισμό του επιδόματος ανεργίας, εγείροντας φοδρές αντιδράσεις από την αντιπολίτευση αλλά και αποστάσεις.
2: Δεν θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει επίδομα ανεργίας πάνω από 2 μήνες. Το ξαναλέω.
3: 2 μήνες μόνο.
2: Ναι. Είναι προσωπική μου θέση. Μάλιστα, έτσι. Μάλιστα. Γιατί θεωρώ ότι τα έσοδα αυτά πρέπει να κατευθυνθούν, δηλαδή τα λεφτά που θα γλιτώσουμε, πρέπει να κατευθυνθούν στις επιχειρήσεις, στη μείωση ασφαλιστικών εισφορών.
1: Διαφορετική άποψη είχε για το θέμα η συνυποψήφια με τον Παύλο Μαρινάκη στο βόρειο τομέα και αρμόδια, υπουργός Νίκη Κεραμέως.
4: Δεν αποτελεί θέση του αρμόδιου Υπουργείου, δεν αποτελεί θέση της κυβέρνησης. Το επίδομα ανεργίας είναι ασφαλιστικό ανταποδοτικό δικαίωμα. Δεν είναι προνοιακό. Όλοι οι εργαζόμενοι πληρώνουν εισφορές ανεργίας όσο εργάζονται για την περίπτωση που βρεθούν εκτός δουλειάς. Άρα ασφαλίζονται για την περίπτωση αυτή και έχουν δικαίωμα στην ανταπόδοση.
1: Είχαν προηγηθεί αντιδράσεις του ΠΑΣΟΚ και της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης που αμφισβητούν τον προσωπικό χαρακτήρα των δηλώσεων του Παύλου Μαρινάκη και μιλούν για κρυφή ατζέντα της Νέας Δημοκρατίας και ακραίο κινησμό του κυβερνητικού εκπροσώπου.
5: Ο κύριος Μαρινάκης σήμερα αποκάλυψε την κρυφή ατζέντα της Νέας Δημοκρατίας. Πλέον γνωρίζουν οι πολίτες τι ετοιμάζει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας αν επανεκλεγεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Το ξύλωμα του επιδόματος ανεργίας.
6: Είναι προφανές ότι ο κύριος Μαρινάκης δεν έκανε λάθος. Είναι απόλυτα συνειδητή η δήλωσή του, προσπαθώντας να κλείσει το μάτι στο κενό που άφησε ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ απέναντι στις ανάγκες της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας.
7: Κρούουν ανοιχτές θύρες, δεδομένου του γεγονότος ότι στη συνέντευξη που έδωσα διευκρίνησα περισσότερες από μία φορές ότι εκφράζω μια καθαρά προσωπική μου θέση και η πρόταση αυτή δεν αποτελεί κεντρική κυβερνητική πρόταση. Άλλωστε τη θέση αυτή την έχω εκφράσει αρκετές φορές στο παρελθόν.
1: Πειρά για την εργασιακή πολιτική της κυβέρνησης εξαπέλυσαν και τα άλλα κόμματα.
8: Στον ορίζοντα του κυρίου Μητσοτάκη δεν υπάρχει ούτε ως υποψία η κάλυψη των σύγχρονων εργατικών λαϊκών αναγκών.
9: Μαλώνουν για τα ψίχουλα των επιδομάτων που δίνουν σε όσους έκαναν άνεργους.
10: Το πρόβλημα είναι αυτή η κυβέρνηση και αυτό το σύστημα εξουσίας που αμφισβητεί τα δικαιώματα του κόσμου της δουλειάς.
11: Νομίζω ότι πρέπει να τοποθετηθεί ο πρόεδρος του κόμματός του. Πρόκειται για μία άποψη αποκρουστική.
12: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης πρέπει να απαντήσει καθαρά. Συμφωνεί με τις προκλητικές δηλώσεις του εκπροσώπου του που θα γυρίσουν τη χώρα πίσω στον μεσαίωνα.
1: Το επίδομα ανεργίας σήμερα διαρκεί από 5 έως 12 μήνες ανάλογα με τις ημέρες εργασίας και την ηλικία του δικαιούχου.

0: Αυτά λοιπόν. Καλημέρες. Ηρακλή, καλημέρα από την Μαδρίτη. Μας στέλνει ο οδηγός φορτηγών, καταλαβαίνω, διεθνών μεταφορών. Να σε καλά, καλούς δρόμους, Ηρακλή μου. Καλή δύναμη στο Viber. Να σε καλά, καλό, καλό πρωινό. Καλές διαδρομές. Στο τρία από τα μιλήσια, καλό πρωινό, λέει από την Καλαμπάκα που βρίσκεται. Καλημέρα, Σότο, καλή δύναμη. Τώρα, θυμίζω ότι η τριήμερη επίσκεψη υψηλού συμβολισμού πραγματοποιεί ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος βρίσκεται στο Καστελόριζο, στον απόϊχο της χάραξης των θαλασσιών πάρκων από την Άγκυρα και των πρόσφατων απειλών από τον Τούρκο πρόεδρο Ερντογάν. Εν τω μεταξύ, μαζικές παραβιάσεις τουρκικών F-16 στην περιοχή του βορειοανατολικού Αιγαίου μεταξύ Λέσβου και Χίου οδήγησαν εχθές σε δύο εμπλοκές με ελληνικά μαχητικά. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ από τον Σταύρο Ιωαννίδη.
1: Επίσκεψη με διπλό συμβολισμό πραγματοποιεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης που μεταβαίνει στο Καστελόριζο για την επέτειο απελευθέρωσης του νησιού. Σύμφωνα με πληροφορίες, το ταξίδι είχε προγραμματιστεί από τον Αύγουστο και εκτός από το να τονίσει την ετοιμότητα και την αποφασιστικότητα της χώρας να υπερασπιστεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα εν μέσω νέων εντάσσεων με την Τουρκία, συμβολίζει και το κλείσιμο του κύκλου της οικονομικής κρίσης που ξεκίνησε πριν από 16 χρόνια με την παρουσία του Γιώργου Παπανδρέου στο ακριτικό νησί. Και ενώ η Άγκυρα εμένει στις ρητορικές προκλήσεις, ο Σταύρος Παπασταύρου, μιλώντας στον Sky, ξεκαθαρίζει ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται ποτέ να ζητήσει την άδεια της Τουρκίας για την πόντιση του καλωδίου της ηλεκτρικής διασύνδεσης με την Κύπρο.
2: Κατηγορηματικά δεν υπάρχει περίπτωση εμείς ή κανένας άλλος από την πατρίδα μας να ζητήσει άδεια από την τουρκική πλευρά.
1: Την ίδια ώρα, ο εκπρόσωπος του κυβερνώντος κόμματος στην Τουρκία εξαπολύει νέες απειλές, βάζοντας το στόχαστρο τη συμμαχία της Ελλάδας με το Ισραήλ.
0: Η αντίληψη της Ελλάδος ότι μπορεί να περικυκλώσει την Τουρκία μέσω ορισμένων δυσλειτουργιών συμμαχικών ή παραχωρώντας ορισμένες διαδικασίες της ίδιας της χώρας στο Ισραήλ αποτελεί μια εντελώς κενή και αβάσιμη προσέγγιση. Μια τέτοια στάση θα προκαλούσε επίσης μεγάλη ζημιά στην ίδια την Ελλάδα, ο κ. Τσιλίκ.
3: Γιατί υπάρχει αυξημένη νευρικότητα στη Τουρκία? Γιατί αυτό το μεγάλο πρόγραμμα των εξοπλισμών στην πραγματικότητα διαμορφώνει έναν άλλο συσχετισμό αμυντικό.
1: Η Άγκυρα διατηρεί τους υψηλούς τόνους με το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών να δημοσιοποιεί αρχιακές φωτογραφίες από την Προύσα και τα Μουδανιά, κατηγορώντας τον ελληνικό στρατό για θηριωδίες την περίοδο 1919-1922.
4: Κατά τη διάρκεια της κατοχής της Ανατολίας και της επακόλουθης αποχώρησής τους, οι ελληνικές δυνάμεις ακολούθησαν μια συστηματική πολιτική εξόντωσης. Αυτά τα αρχεία αποτελούν ένα οδυνηρό παράδειγμα σφαγής που διαπράχθηκε εναντίον Τούρκων αμάχων.
0: Και να περάσουμε στα της οικονομίας, τώρα, διότι με όλα αυτά που συμβαίνουν και στην Μέση Ανατολή και βεβαίως με τα στενά του Ορμούζ και με τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τον πόλεμο εκεί, δύσκολος χειμώνας φυσικά με τη Ρωσία, την Ουκρανία, όλα αυτά διαμορφώνουν ένα παζλ το οποίο είναι πολύ πολύ δύσκολο και μια έξωση πολύ δύσκολη για το τι ακριβώς συμβαίνει και πώς θα αντιμετωπίσουμε τον χειμώνα. Το ρεπορτάζ έχει επιμεληθεί ο Χρυσόστομος Τσούφης.
5: Έχουμε και αυτοκίνητα, αλλά τα έχουμε απαρουμένα. Γιατί η κατάσταση έχει φτάσει στο απροχώρητο.
6: Στα 2,12 ευρώ το λίτρο η αμόλυβδη και σχεδόν στα 2,08 ευρώ το λίτρο το ντίζελ κίνησης. Και αυτές οι τιμές με επιδότηση. Χωρίς αυτή, η αμόλυβδη θα ήταν στα 2,22 ευρώ και το πετρέλαιο κίνησης σχεδόν στα 2,23.
7: Πώς βλέπετε τις τιμές στα καύσιμα?
8: Αστιάκι.
6: Νέα μέτρα στήριξης προανήγγειλε μιλώντας στον Sky ο Υπουργός Ενέργειας.
2: Αν δεν υπάρξει μια αποκλιμάκωση, τότε θα πρέπει να περιμένει η κυβέρνηση συνολικά να πάρουμε κάποια συγκεκριμένα.
6: Αν η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης ξεκινούσε σήμερα, θα είμαστε κοντά στο 1 ευρώ και 90 λεπτά.
2: Δεν θέλω να το προσδιορίσω αυτή τη στιγμή τον τρόπο με τον οποίο θα ενισχύσουμε, αλλά ένα πρόβλημα που είναι δεν θα αφήνουμε κανένα μέρος της κοινωνίας πίσω.
6: Η κυβέρνηση μελετά αλλαγές στο επίδομα θέρμανσης με κίνητρα προς την κατανάλωση ρεύματος, ενώ δεν αποκλείεται η επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης και από τα διελιστήρια. Οι επιδοτήσεις πάντως σε αμόλυβδη και ντίζελ αναμένεται να συνεχιστούν και τον Οκτώβριο.
7: Δεν περιμένω να γίνει κάτι, να σου πω την αλήθεια.
9: Απογοήτευση.
7: Μεγάλη.
6: Στην έσχατη περίπτωση θα χρειαστεί ευρωπαϊκό συντονισμό για την ενίσχυση των κρατικών προϋπολογισμών. Μόνο την τελευταία εβδομάδα η αμόλυβδη έχει τσιμπήσει 5,4 λεπτά. Και 5,5 λεπτά το πετρέλαιο κίνησης.
10: Με την τιμή που καλπάζει, δεν κάνει απλά ανωδικές πορείες, καλπάζει πλέον. Αυτά. Η κατάσταση πάει από το κακό στο χειρότερο.
6: Την ίδια ώρα η αγορά προειδοποιεί για νέες αυξήσεις.
11: Οι τιμές είναι πολύ ψηλές. Το πού θα φτάσουν δεν μπορώ να σου το πω. Αυτά θα πρέπει να τα δουν άλλοι. Εμείς, ό,τι μας έρχεται το τιμολόγιο, που καθημερινά έχουμε αυξήσεις μεγάλες.
6: Στην έσχατη περίπτωση θα χρειαστεί ευρωπαϊκό συντονισμός για την ενίσχυση των κρατικών προϋπολογισμών.
0: Πάντως εδώ ο κ. Παπασταύρου δεν απέκλεισε και την διαδικασία της ύπαρξης μιας ακόμη επιδότησης στο ντίζελ και στην βενζίνη, εχθές στην εκπομπή των Ατέριαστων στο Τζούνο και στον Κούδρα. Υπέρετο λοιπόν κλιμάκωση αυτής της κρίσης στη Μέση Ανατολή, αλλά και η νέα άνοδος των διεθνών τιμών ενέργειας πιέζουν πραγματικά τα νοικοκυριά αλλά και τις επιχειρήσεις παγκοσμίως. Πάνω από τα $107 το βαρέλι κινήθηκε το Brent, ενώ η τιμή του ευρωπαϊκού φυσικού αερίου ξεπέρασε τα €80 η μεγαβατόρα. Έχουμε νέες αυξήσεις αναμένονται στις αντλίες από το Σάββατο, την ώρα βεβαίως που η κυβέρνηση εξετάζει πρόσθετες παρεμβάσεις και στήριξης. Η ενεργειακή κρίση επιστρέφει δυναμικά στο προσκήνιο, καθώς η περαιτέρω κλιμάκωση ένταση στη Μέση Ανατολή εντείνει πιέσεις στις διεθνείς αγορές πετρελαίου και φυσικού αερίου. Και ερχόμαστε στην έναρξη της νέας χρονιάς, της σχολικής χρονιάς που είχαμε χθες. Το πρωτοκουδούνι χτύπησε, οι μαθητές στις θέσεις τους, οι καθηγητές, οι δάσκαλοι, και οι νηπιαγωγοί στη θέση τους. Θα δούμε τώρα ποια και να υπάρχουν, διότι κάποιος μπορεί να μην εμφανιστεί, κάποιος μπορεί να έγινε κάτι αναπάντεχο και να μην πήγε, να μην προτίμησε. Όλα αυτά τα οποία το Υπουργείο θα πρέπει να καλύψει μέχρι τώρα Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου, για να υπάρξουν αναπληρωτές. Παράλληλα όμως υπάρχουν και οι αγορές. Είναι ο μήνας ο Σεπτέμβριος, πολύ πολύ δύσκολος για τις οικογένειες, για τις αγορές. Όλων των ζητημάτων και όλων των θεμάτων που έχουν να κάνουν με το σχολείο, κασετίνες, μολύβια, στυλό, τετράδια, όλα αυτά τα οποία πρέπει να έχει ένα παιδί. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ το οποίο έχει επιμεληθεί η Ελένα Χιλβατζόγλου και έχετε μιλήσει κι εσείς στην κάμερα και στο μικρόφωνο του Sky.
8: Δώρους, μολύβια, στυλό,
12: βιβλία, κασετίνες.
13: Θα πάρω κάποια τετράδια.
14: Όλα τα απαραίτητα μπαίνουν στη λίστα αγορών και η αντίστροφη μέτρηση για το πρώτο κουδούνι ξεκινάει.
15: Τι χρώμα έχει η τσάντα σου?
16: Έχουμε παράπειρα.
14: Η διάθεση δεν είναι για όλους η ίδια. Όμως η τσάντα γεμίζει.
16: Φαγητοδοχείο και ένα παγουρίνο. Τώρα ψάχνουμε για τα άλλα.
15: Ανυπομονείς να ξεκινήσει σχολική χρονιά?
16: Όχι.
15: Γιατί?
16: Επειδή βαριέμαι τα μαθήματα.
14: Με την κίνηση στο ίδιο επίπεδο με πέρυσι, οι επιχειρηματίες λένε πως έχουν απορροφήσει τις αυξήσεις στα μεταφορικά, διατηρώντας σταθερές τις τιμές.
17: Οι τιμές προς το παρόν παραμένουν σταθερές. Ένα κλασικό μολύβι, όπως είναι αυτό εδώ με τη γόμα, είναι στα 55 λεπτά. Το κλασικό μπλε τετράδιο, 50 φύλλων, είναι στο 1,20. Αυτό εδώ είναι με το σκληρό εξώφυλλο στο 1,65 νομίζω. Και δύο έτσι τυχαία σχέδια, δύο θεμάτων σπιράλ στα 2 ευρώ. Οι τσάντες ξεκινάνε από 25 ευρώ και φτάνουν μέχρι μάξιμουμ 70-75. Οι κασετίνες ξεκινάνε από 5 ευρώ.
14: Και όταν όλα αυτά μπουν στη τσάντα και φτάσουν στο ταμείο, γίνεται ο τελικός υπολογισμός. Για έναν μαθητή δημοτικού, μία πλήρη σχολική τσάντα με τα βασικά κοστίζει περίπου 70 ευρώ. Ή και λίγο παραπάνω.
15: Πόσα λεφτά σας έδωσαν οι γονείς σας για να πάρετε τα απαραίτητα?
18: Μου έδωσαν ένα πράσινο για να βάλω μέσα για να αγοράσω την τσάντα μου, δύο στυλό, πέντε τετράδια και ό,τι λαχταράει η ψυχούλα μου.
19: Μου έδωσαν 70 ευρώ, δυστυχώς. Λίγα λεφτά.
15: Δεν θα σου φτάσουνε?
19: Πιστεύω πως όχι. Είμαι λίγο σπάταλος. Πρέπει να το περιορίσω αυτό.
20: Δεν κοιτάμε τις τιμές.
14: Η νέα σχολική χρονιά φέρνει μαζί της και νέες υποσχέσεις.
16: Να πάει καλά η χρονιά. Γιατί σε μένα πέρσι δεν πήγαν καλά.
15: Φέτος όμως δεν θα είσαι καλύτερος.
16: Πάμε. Αυτή τη φορά θα προσπαθήσω.
21: Καλή σχολική χρονιά.
22: Καλή σχολική χρονιά.
0: Καλή σχολική χρονιά, έτσι πραγματικά. Και μπορούμε να κάνουμε ακόμη καλύτερη σχολική χρονιά των παιδιών, των πολύτεκνων οικογενειών. Έτσι λοιπόν, το Όλοι Μαζί Μπορούμε επαναφέρει τη δράση αυτή, όπου πραγματικά μας είχατε συγκινήσει όλα αυτά τα χρόνια τα οποία την είχαμε ενεργή, την είχε ενεργή το Όλοι Μαζί Μπορούμε. Φέτος λοιπόν κάτι άλλαξε, οπότε οι τριτεκνές και οι πολυτεκνές οικογένειες ζήτησαν τη βοήθεια του Όλοι Μαζί Μπορούμε και το Όλοι Μαζί Μπορούμε είναι εδώ και κάνει πράξη. Σήμερα λοιπόν από τις 10 το πρωί ως 2 μετά το μεσημέρι θα βρισκόμαστε σε 5 σημεία στην Αττική, έτσι ώστε να συγκεντρώσουμε μολύβια, τσάντες, κασετίνες, τετράδια, στυλό, μαρκαδόρους, τα πάντα όλα. Είτε αυτά τα οποία δεν χρειάζεται το παιδί μας και τα έχουμε από πέρσι και είναι σε άριστη κατάσταση, είτε καινούργια. Τα στατιστικά στοιχεία και όλα αυτά τα δεδομένα που έχουμε όλα αυτά τα χρόνια είναι ότι όλοι εσείς που συμμετέχετε πολύ πολύ ενεργά σε αυτή τη δράση φέρνετε καινούργια, αγορασμένα ειδικά για αυτή τη δράση. Έτσι λοιπόν θα είμαστε στην Αγία Παρασκευή στην Κεντρική Πλατεία, θα είμαστε στη Γλυφάδα, θα είμαστε στο Μαρούσι, στον Ισάπ, κατά από τον Ισάπ στη Γέφυρα, στον Πειραιά, στην Πλατεία Κοραή, μπροστά από το Δημαρχείο και στην Πλατεία Περιστερίου, κοντά στο σταθμό του μετρό, 10 το πρωί με 2 μετά το μεσημέρι. Μαζωνάκης Λίντα, έτσι. Δεν θέλω πια να ξαναρθείς, έτσι τιμάμαι τον Γιώργο Μαζωνάκη, αλλά και βεβαίως και έτσι τους ώριμους νέους. Τη ιδιότητα εκπρόσωπός τους και ο πρέσβης των Πρωτεχνών Επιστημόνων, κ. Σιμένης, αμέσως θα τους στείλει τον 18:30 από την Δέσμη Χριστοπούλου.

0: Όλοι μαζί συγκεντρώνουμε σχολικά είδη. Τσάντες, τετράδια, κασετίνες, μαρκαδόρους, στυλό για τα παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών. Σήμερα, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι, σας περιμένουμε στον Πειραιά, στην πλατεία Κοραή, μπροστά στο Δημαρχείο, στο Μαρούσι, στον Ισάπ, κάτω από τη γέφυρα, στην Αγία Παρασκευή, στην ομώνυμη πλατεία, στη Γλυφάδα, στην πλατεία Γλυφάδας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Περιστέρι, στην πλατεία Περιστερίου, μπροστά στο Δημαρχείο. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις πολύτεκνες οικογένειες.
1: Επειδή κάθε μέρα έχει τις ανορθογραφίες της,
2: ερχόμαστε!
1: Θοδωρής Βαμβακάρης,
2: Τάκης Γιαννούτσος,
1: από τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου
2: και κάθε μέρα στις 5 το απόγευμα
1: στο Sky 100,3.
3: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
4: Κινητά τηλέφωνα, λάπτοπ αλλά και το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης που εντοπίστηκε στην κλινική του Κολονακίου που υπέστη να κοπεί ο Γιώργος Μαζωνάκης έχουν μπει στο μικροσκόπιο των αρχών. Όπως φαίνεται από το λογισμικό του μηχανήματος, είχε αρχίσει η διαδικασία στον τραγουδιστή τουλάχιστον 42 λεπτά νωρίτερα. Παράλληλα, κάποιος επιχείρησε να σβήσει ίχνη αλλά και το ραντεβού που είχε κλείσει ο τραγουδιστής. Σε εξέλιξη βρίσκεται παράλληλα φορολογική έρευνα της ΑΔΕ για το ιατρείο στο Κολονάκι. Στις Φλόγες τυλίχθηκε λίγο πριν από τις 12.30 τη νύχτα όχημα τύπου βαν, το οποίο ήταν σταθμευμένο στη συμβολή των οδών Σαρονικού και Κοριτσά στο Περιστέρι. Επί τόπου έσπευσαν 8 πυροσβέστες με 2 οχήματα, οι οποίοι θέσαν υποπλήρη έλεγχο τη φωτιά. Έχουν προκληθεί εκτεταμένες ζημίες στο όχημα. Το ανακριτικό τμήμα διενεργεί έρευνες για τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς. Το επίδομα ανεργίας είναι ασφαλιστικό ανταποδοτικό δικαίωμα, αναφέρει Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως μετά τις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης για τις δηλώσεις του Παύλου Μαρινάκη. Σε συνέντευξή του, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είχε αναφέρει την προσωπική του θέση για περιορισμό του επιδόματος ανεργίας σε έως 2 μήνες. Σε 10 παραβιάσεις και 10 παραβάσεις προχώρησαν χθες 9 τουρκικά μαχητικά, εκ των οποίων 4 οπλισμένα σε βορειοανατολικό, κεντρικό και νότιο-ανατολικό Αιγαίο. Σημειώθηκαν και 2 εμπλοκές. Η Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε ότι drones που προήλθαν από το Ιράκ ευθύνονται για την επίθεση την Πέμπτη στον πετρελαγωγό Ανατολής Δύσης, ο οποίος έκλεισε προσωρινά λόγω των επιθέσεων. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 30 στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε, 6:33. Καλό πρωινό, καλή δύναμη. Τάκι από το λαγονίσιμο, περαστικά. Τώρα με την ψήξη, ναι, είναι αυτές οι καιρικές συνθήκες που έξω έχει ζέστη και είναι και πολύ υγρασία. Μπαίνεις μέσα στα αυτοκίνητα και ειδικά εσύ που είσαι και του τουρισμού, που είσαι όλη μέρα στο αυτοκίνητο, βγαίνεις έξω λίγο και όλα αυτά. Παθαίνεις την ψήξη, περαστικά, Τάκι μου, και έχεις απόλυτα δίκιο, Τάκι. Μακάρι να ήμασταν και εμείς σχολείο. Κώστα μου, να ήμασταν σχολείο. Καλύτερη περίοδο. Μετά, όταν είσαι σχολείο, λες, πω, να φύγει, να τελειώνει. Όταν όμως μεγαλώσεις, αχ, να ήμασταν σχολείο ξανά. Καλημέρα, Τάκι μου, να είσαι καλά. Καλή δύναμη, καλό πρωινό. Καλημέρα και στον Νίκο, καλό πρωινό. Ο κύριος Λίκου Κουτσούμπας αποκαλεί τα προνοιακά επιδόματα ψίχουλα. Να μας πει πώς ένα σοβιετικού τύπου καθεστώς χωρίς έσοδα από επιχειρήσεις θα είχαμε έσοδα. Καλημέρα, καλό πρωινό. Καλημέρα στον κύριο Δημαράκη, Ανδρέας. Καλημέρα, Ανδρέα μου. Πολύ μεγάλη προσοχή στην Πέτρου Ράλη, στον Ταύρο. Κυκλοφορεί χωρίς φώτα, απίστευτα υπερφορτωμένα. Ένα Hyundai το οδηγεί. Ρωμά, έχεις δίκιο να το επισημαίνεις μέσω του Viber. Καλημέρα. Καλημέρα και στον Παναγιώτη, καλό πρωινό. Καλή δύναμη, καλό πρωινό. Μέσω τηλεφωνικού κέντρου, Σπύρος από το Βοτανικό, η κυρία Βούλα από το Παγκράτη, ο Χαράλαμπος από την Πάτρα και βεβαίως η κυρία Αφροδίτη από τα Βρυλίσια. Καλημέρες, καλό πρωινό. Κύριε Σημαίνη, καλή σχολική χρονιά, την έχουμε πει εμείς, αλλά για τα παιδάκια μας, τα εγγόνια σας, όλους, καλή χρονιά. Είστε καλά?
1: Καλά, και να σας πω, κύριε Γιάννη, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Εμείς οι μεγαλύτεροι,
0: ναι,
1: μπορεί να μην πηγαίνουμε στο σχολείο, αλλά με τις δουλειές που κάνουμε, σαν να πηγαίνουμε στο σχολείο είναι.
0: Καλά, εσείς έχετε ωράριο σχολείου, δεν το συζητάμε. Τώρα μιλάμε 24 ώρες, σχεδόν 24 ώρα είστε από πάνω και περισσότερο από σχολείο, όχι τίποτα άλλο. Είστε καλά, κύριε Σεμένη μου?
1: Μια χαρά.
0: Πολύ ωραία. Πολλά και τα ερωτήματα. Θα κάνουμε και τη διευκρίνηση που θέλουμε, που πρέπει να κάνετε και θέλετε να κάνετε και εσείς δύο.
1: Ναι, θα
0: υπήρξε
1: κάνω,
0: μια.
1: Το Μαξίμου και το.
0: Υπήρξε μια. Όχι, εσείς καλά τα λέτε, καλά τα λέγατε μέχρι τώρα, απλά είναι τα, ξέρετε, αυτά μικρά γράμματα και πρέπει να τα λένε και πρέπει όσοι μιλούν κυβερνητικά στελέχη ή στελέχη των Υπουργείων να τα λένε συνέχεια για να τα καταλαβαίνει ο κόσμος και να μην υπάρχει.
1: Δεν έχουν διευκρινιστεί ακόμα.
0: Ναι. Και πρέπει να ψηφιστούν έτσι κι αλλιώς. Και εγώ υπενθυμίζω ότι Κυριακή αύριο, μην ξεχνάτε, στην Οικονομική Καθημερινή, στη σελίδα 2, αν θυμάμαι καλά, ο Ρέσης Σημαίνης γράφει για εσάς. Για εσάς, για παράδειγμα, όπως είναι ο Ηρακλής, ο οποίος είναι στο εξωτερικό και μας στέλνει τα μηνύματά του. Γράφει και δίνει απαντήσεις σε θέματα φορολογικά, οικονομικά και διαχείρισης εισοδημάτων και περιουσιών των αποδήμων Ελλήνων στην Ελλάδα αλλά και των κατοίκων Ελλάδος στο εξωτερικό. Για φυσικά και νομικά πρόσωπα, όπως πάντα, καθημερινή της Κυριακής με πολύ πολύ ωραία θέματα και φυσικά μετά αναρτάτε ή το θα το φροντίσει να αναρτάτε και στο Facebook του και σελίδα του, ώστε να τα διαβάζουμε όλοι και όλες. Κύριε Σεμένη.
1: Να πούμε την ευκαιρία ότι αύριο, σελίδα της Καθημερινής, το θέμα είναι. Σε ποια εισοδήματα που έχουν στην Ελλάδα οι απόδημοι Έλληνες,
0: ναι,
1: σε ποια εισοδήματα φορολογούνται και σε ποια απαλλάσσονται. Όλα.
0: Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Λοιπόν, για πάμε τώρα, κύριε Σεημένη, διότι έχει κάτι και σήμερα η Καθημερινή που θέλω να το συζητήσουμε και το ρωτάνε και οι ακροατές μας. Έχουμε απαλλαγή από τον ένφια. Ποιες νέες περιοχές θα πληρώσουν ένφια από 1η-1η-27, για ποια ακίνητα, για ποια αξία και αν αφορά φυσικά ή μόνο νομικά πρόσωπα ή και τα δύο, κύριε Σεημένη. Σας ακούμε.
1: Από το έτος 2027, δηλαδή την 1η Ιανουαρίου του 2027, που θα βγει το επόμενο έμφυα.
0: Σωστά.
1: Απαλλάσσονται από τον έμφυα τα φυσικά πρόσωπα, τα φυσικά πρόσωπα τα επιμένω, για κυρία κατοικία σε οικισμούς έως 2.000 κατοίκους.
0: Μάλιστα.
1: Από 1.500 που ήταν μέχρι σήμερα, έτσι.
0: Πολύ ωραία.
1: Όχι στην Αττική, αλλά στην περιφέρεια Αττικής, τα νησιά της περιφέρειας Αττικής και νήσων που λέμε, τα νησιά, αυτά υπάγονται. Όχι μόνο η Αττική, όμως η κυρίως Αττική δεν υπάγεται. Σε οικισμούς έως 2.200 κατοίκους από 1.700 που ήταν μέχρι σήμερα στην περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας, και αυτά απαλλάσσονται από τον έμφυα, δηλαδή εννοώ το σενάριο του 27. Και η περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας περιλαμβάνει, όπως ξέρουμε, τις περιοχές Κρεβενών, Καστοριάς, Κοζάνης και Φλόρινας. Είναι μια ορεινή περιοχή που δεν βρέχεται από θάλασσα. Και είναι σε
0: όλο βουνά, κύριε Σεμένη, εκεί παραγγείλει. Περονιάζει το κρύο.
1: Ράμος, ο Σμόλικας, τα λοιπά, όλα αυτά εκεί πέρα.
0: Σωστά.
1: Έχετε τα σύνορα με την Ήπειρο. Επομένως, εφόσον είναι μια περιοχή που χρειάζεται μια βοήθεια, καλά κάνει και έχει μέχρι 2.002 κατοίκους. Γιατί είναι 131 οικισμοί εκεί πέρα.
0: Πολύ ωραία. Πολύ σωστά.
1: Είδα στο χάρτη, δηλαδή είναι 131 οικισμοί.
0: Ωραία. Άρα λοιπόν μιλάμε για φυσικά πρόσωπα. Μόνο για την, όχι για την Αττική, αλλά μόνο για τα νησιά που ανήκουν στην περιφέρεια της Αττικής. Και τι άλλο, κύριε Σεημένη?
1: Και είπαμε και στη Δυτική Μακεδονία.
0: Σωστά.
1: Που είναι τα Κρεβενά, η Καστοριά, η Κοζάνη και η Φλόρινα.
0: Πολύ ωραία.
1: 131 οικισμοί είναι και αυτοί εκεί πέρα. απαλλάσσονται. Και ευτυχώς δηλαδή, γιατί έπρεπε να έχουν απαλλαγή από πολλά χρόνια νωρίτερα. Εν πάση περιπτώσει, και τώρα είναι καλά που απαλλάσσονται.
0: Ωραία. Πάμε
1: το
0: λοιπόν.
1: Μόνο που πρέπει να θυμηθώ κάτι άλλο.
0: Ναι.
1: Ότι πρέπει να υποβληθεί το ε9 σωστό.
0: Ναι.
1: Να το κοιτάξουν μήπως είναι κανένα λάθος. Γιατί τώρα με την περίπτωση της απαλλαγής, εάν το ε9 είναι λάθος, θα βγει το καθαριστικό καλά.
0: Τι λέτε.
1: Έτσι, γιατί στο επόμενο καθαριστικό θα φανεί αυτό.
0: Πολύ μεγάλη προσοχή λοιπόν. Επίσης, εγώ διαβάζω στην εφημερίδα Καθημερινή σήμερα, κύριε Σίμεν, ότι έχουμε σημαντικές φορολογικές ρυθμίσεις που επηρεάζουν την αγορά των ακινήτων που παρατείνονται έως το 2030. Συγκεκριμένα, λοιπόν, γράφει η Καθημερινή, παραμένει σε αναστολή η επιβολή ΦΠΑ 24% για τα νεόδμητα ακίνητα, ενώ δεν θα επιβάλλεται και ο φόρος υπεραξής 15% στις πωλήσεις. Κάτι είναι και αυτό, έτσι, για αυτή την αγορά αυτή.
1: Για να ενισχύσει την αγορά, έχει γίνει αυτό και θα συνεχιστεί για πολλά χρόνια ακόμα, κατά τη γνώμη μου.
0: Σωστά. Επίσης, γράφει η Καθημερινή ότι παράλληλα επεκτείνεται και το κίνητρο για όσους ιδιοκτήτες ανοίγουν επιτέλους τις κλειστές κατοικίες και τη διαθέτουν για μακροχρόνια μόνο μίσθωση, καθώς προβλέπεται πλήρης απαλλαγή από τον φόρο εισοδήματος. Και αυτό επίσης καλό. Να ανοίξει το σπίτι σου και βεβαίως να βρεθεί σπίτι, αλλά και φυσικά εσύ να μην έχεις τον φόρο. Είναι...
1: Κάποια στιγμή όμως, κύριε Γιαννίδη, πρέπει να συζητήσουμε και για τα ακίνητα τα οποία είναι κλειστά και τα έχουν οι Δήμοι, ορισμένοι Δήμοι.
0: Α, ναι, βεβαίως.
1: Είναι πολλά εκατοντάδες ακίνητα τέτοια. Έχουν μουχλιάσει μέσα.
0: Τα οποία δεν τα ανοίγουν οι Δήμοι, γιατί? Έχετε εικόνα γιατί δεν τα ανοίγουν, γιατί δεν τα δίνουν?
1: Δεν ξέρω γιατί δεν τα ανοίγουν, διότι αυτό ερευνώ τώρα. Το ερευνώ.
0: Πολύ ωραία. Οπότε όταν έχετε κάτι, βεβαίως.
1: Πρέπει και αυτά τα ακίνητα να βγουν στην αγορά. Όπως επίσης και αν έχουν και οι τράπεζες, ας πούμε, ορισμένα ακίνητα, οι Δήμοι και οι τράπεζες. Αυτά είναι το θέμα μας.
0: Μάλιστα.
1: Λιγότερο οι τράπεζες, αλλά περισσότερο οι Δήμοι.
0: Μάλιστα. Πάμε, κύριε Σεμένη, στην ενίσχυση των 300 ευρώ. Ποιοι συνταξιούχοι θα πάρουν φέτος την ενίσχυση αυτή, με ποια, εάν υπάρχουν ισοδηματικά κριτήρια και ποια περιουσιακά κριτήρια? Θέλετε να μας πείτε λίγο?
1: Ναι, η περσινή ενίσχυση λοιπόν των 250 ευρώ,
0: mm-hmm.
1: που είχαν πει θα γίνει 300, τελικά θα γίνει 400. Ναι. Που καταβλήθηκε τον Νοέμβριο του 25, το 250 θυμάμαι. Mm-hmm. Αυξάνεται φέτος σε 400 ευρώ λοιπόν. Καθαρά, χωρίς κρατήσεις. Αυτό είναι το θέμα, η είδηση δηλαδή. Και χωρίς εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια. Αυτά είχαν ισχύσει πέρυσι.
0: Μάλιστα.
1: Και πρέπει να κάνω μια διευκρίνηση. Επειδή μίλησα και με τους συναδέλφους του Μαξίμου,
0: mm-hmm.
1: τους είπα λοιπόν ότι μπερδεύτηκα κι εγώ λίγο εχθές, ναι. Διότι είπα ότι ισχύουν και φέτος.
0: Ναι.
1: Δεν ισχύουν αυτά, γιατί έκανα εκ παραδρομής, το είπα.
0: Ναι.
1: Αυτά ισχύσανε πέρυσι.
0: Ωραία.
1: Τα εισοδηματικά και τα περιουσιακά στοιχεία. Ισχύουν φέτος κάποια άλλα στοιχεία. Τα ηλικιακά στοιχεία ισχύουν. Δηλαδή πρέπει να είσαι μέχρι 60 ετών, ας πούμε, θα είναι καταρχήν θα πληρωθεί 27 Νοεμβρίου του 26.
0: Σωστά.
1: Γιατί είναι 30 του μηνός, είναι αργία, θα πληρωθεί την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου.
0: Πολύ ωραία.
1: Λοιπόν, οι συνταξιούχοι λοιπόν, γιατί σύνταξη γέρατος,
0: mm-hmm.
1: πρέπει να είναι μέχρι 60 ετών.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτό θα είναι 31 Δεκεμβρίου του 25, έτσι, 60 ετών, όχι τώρα που είναι το 26. Λοιπόν, η ενίσχυση των 400 θα καταβληθεί φέτος. Είπαμε επίσης και στους συνταξιούχους λόγω χειρίας, mm-hmm. με όριο τα 60 έτη.
0: Μάλιστα.
1: Εδώ λοιπόν έχουμε δύο ηλικιακά κριτήρια. 60 χρόνια για τους συνταξιούχους χρήματος,
0: mm-hmm.
1: γύρατος. Και 65 για τους συνταξιούχους λόγω χειρίας.
0: Μάλιστα.
1: Να θυμίσουμε ότι σε συνέχεια, μετά που θα τελειώσουν αυτά όλα, προβλέπεται, είπε ο κύριος Πυρακάκη, θα δοθεί και η αύξηση των συντάξεων από την 1η Ιανουαρίου του 27, που με τα σημερινά δεδομένα, όπως είπε, υπολογίζεται στα 2,6, αλλά μπορεί να αλλάξει αν είναι εγωκρατικός προϋπολογισμός το επιτρέπει.
0: Μάλιστα.
1: Το ποσό των 400 λοιπόν θα το πάρουν όμως και οι συνταξιούχοι λόγω αναπηρίας και οι δικαιούχοι αναπηρικών επιδομάτων, χωρίς ούτε τα ηλικιακά κριτήρια. Εδώ δεν θα ισχύσουν ούτε τα ηλικιακά κριτήρια.
0: Μάλιστα.
1: Επειδή θα είναι ανάπηροι, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Αυτά τα συζήτησα χθες και με τον Μαξίμου για να μην ξαναγίνει λάθος.
0: Ναι.
1: Και οπωσδήποτε αυτά τα
0: ανάπηροι από κάποιο ποσοστό και πάνω, φαντάζομαι το 67% και πάνω. Αυτό που θεωρούμε αναπηρία. Έτσι δεν είναι, κύριε Σεμένη?
1: Όσοι παίρνουν αναπηρικό
0: επίδομα. Όσοι παίρνουν αναπηρικό επίδομα θα πάρουν και αυτοί τα 400.
1: Ναι, και όσοι παίρνουν λόγω αναπηρίας. Αυτοί έχουν βέβαια Από τις επιτροπές έχουν εγκριθεί.
0: Από τα ΚΕΠΑ. Ναι, βεβαίως.
1: Οπωσδήποτε δεν υπάρχει.
0: Πολύ ωραία. Άρα λοιπόν, εγώ συνοψίζω. Ανεξαρτήτως λοιπόν περιουσιακών και ισοδηματικών κριτηρίων, θα δοθεί αυτή η ετήσια οικονομική ενίσχυση στους συνταξιούχους άνω των 65 ετών. Πρώτο είναι αυτό το γενικό. Δεύτερο.
1: Για συντάξει γύρατος.
0: Ναι, η ενίσχυση ανέρχεται σε 400 ευρώ καθαρά από 300 που ήταν πέρσι. Το ίδιο ποσό
1: όχι,
0: θα λάβουν.
1: Όχι, 250, ναι. Είχαν πει θα το κάνουν 300, θα το κάναν 400.
0: Ωραία. Το ίδιο ποσό θα λαμβάνουν και οι συνταξιούχοι άνω των 60 ετών που παίρνουν μόνο σύνταξη θανάτου, τα άτομα με αναπηρία, ανεξαρτήτως ηλικίας και ανασφάλιστη υπερήλικη. Σωστά,
1: ναι,
0: κύριε Σέμενη.
1: Σωστό, ναι. Και ανασφάλιστη υπερήλικη, ναι.
0: Πολύ ωραία. Πρόκειται λοιπόν για ένα από τα πρώτα αυτά νέα μέτρα τα οποία ανακοίνωσε την προηγούμενη εβδομάδα ο Πρωθυπουργός και θα τεθούν σε εφαρμογή από το 2026 και θα καταβληθεί 30 Νοεμβρίου, λέει το Μαξίμου. 27 είπατε εσείς θα τα πληρωθούν διότι πέφτει Σαββατοκύριακο. Συνολικά αυτό το ποσό, μάλλον οι δικαιούχοι θα είναι 2,2 εκατομμύρια πολίτες. Σωστά όλα αυτά.
1: Θέλω να τονίσω ένα πράγμα.
0: Ναι.
1: Όπως είπαμε και την περασμένη εβδομάδα στο τέλος της εκπομπής,
0: ναι,
1: ότι εδώ είναι χωρίς ανταλλάγματα. Δηλαδή δεν θα έρθει κάποια στιγμή το κράτος να πει σου δώσα πολλά
0: πίσω.
1: Και
0: ναι, ναι,
1: τώρα πρέπει να ξαναβάλω άλλους φόρους,
0: ναι,
1: και θα πάρω πίσω. Όποιος τάζει με τέτοια νοοτροπία, με τέτοια λογική,
0: ναι,
1: δεν πρέπει να γίνεται πιστευτός. Πιστεύω ότι αυτά που μελετήσανε στο
0: οικονομικό επιτελείο
1: είναι μέσα στα πλαίσια των δυνατοτήτων.
0: Σωστά.
1: Αυτά μπορούμε να δώσουμε όπως είναι ένας οικογενειάρχης. Πώς μπορεί ένας οικογενειάρχης που έχει 2.000 εισόδημα να ξοδέψει 4 το μήνα? Δεν γίνεται.
0: Θα
1: πρέπει να δανειστεί.
0: Έτσι.
1: Τα 2.000 που έχει τα ξοδέψει. Και να επιδιώκει να αυξάνει το μισθό του, να αυξάνει το εθνικό εισόδημα προκειμένου, ας πούμε.
0: Σωστά.
1: Αυτό είναι όλο.
0: Επίσης, ένα ζευγάρι συνταξιούχων να πάρουν και οι δύο. Δεν σημαίνει επειδή υπάρχει.
1: Να πάρουν και οι δύο, γιατί αφού καταργηθήκαν λοιπόν όλοι. Γιατί εγώ και στους συνταξιούχους απάντησα χτες ότι έχουν όρια. Γιατί σύμφωνα με τα περσινά δεδομένα.
0: Έτσι. Ωραία. Καλά κάνετε και το διευκρινίζουμε σήμερα. Άρα λοιπόν, μένουμε σε αυτά. Αυτή είναι η γενική απόφαση. Αυτό είναι το γενικό. Και θυμίζω επίσης, δεν θυμάμαι αν το είπατε, είναι ακατάσχετα, είναι αφορολόγητα. Και δεν έχετε να φοβηθείτε, να πάτε να τραβήξετε τους λογαριασμούς.
1: Έτσι λέει, ναι, ο κύριος Περακάκης, ότι δεν θα φορολογηθούν αυτά καθόλου.
0: Και δεν θα τα πάρει κάποιος από το λογαριασμό εάν έχεις οτιδήποτε το οποίο σου τραβάνε τα λεφτά πάνω από τα 1000. Πόσο έχει γίνει το κατάσχετο, κύριε Σεημένη?
1: Ορίστε.
0: Το κατάσχετο πόσο έχει γίνει τώρα?
1: 1600 ευρώ.
0: Άρα και να μην φοβηθείτε, αν ξεπεράσει το κατάσχετο, δεν θα τα πάρουν αυτά τα λεφτά σύμφωνα με όσα έχουν ανακοινωθεί. Οτιδήποτε δούμε ή δείτε ότι είναι αντίθετο από αυτά τα οποία λέμε, 30 Νοεμβρίου είμαστε εδώ να το απαντήσουμε και βεβαίως να απαντήσει η κυβέρνηση. Επόμενο ερώτημα, κύριε Σεημένη, μάλλον να κάνουμε ένα πολύ μικρό διάλειμμα και να επιστρέψουμε.
1: Βέβαια.
0: Ωραία, πολύ πολύ μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Δύο ημέρες μέχρι τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίλτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
0: Να θυμίσω εγώ ότι μπορείτε και σήμερα αλλά και αύριο και φυσικά την ημέρα της συναυλίας τόσο μέσω ticketmaster.gr αλλά και από τα τρία φυσικά σημεία. Πρώτον, στα εκδοτήρια που υπάρχουν έξω από το Παναθηναϊκό Καλλιμάρμαρο Στάδιο. Μπορείτε να παραλάβετε και να αγοράσετε εισιτήριά σας. Δεύτερον, Μητροπόλεως 25 στο Σύνταγμα, 8 με 10.30 αλλά και στο Κολονάκι, στην οδό Τσακάλοφ 14, επίσης 8 με 10.30 και Σάββατο και Κυριακή μπορείτε να παραδοθείτε τα εισιτήριά σας για την μεγάλη συναυλία. Μην την χάσετε, τόσοι καλλιτέχνες για τον μεγάλο Μάνο Λοΐζο δεν έχουν ξαναγίνει. Επίσης, δύο πραγματάκια θέλω να σας πω τώρα για το πρόγραμμα της ένα για το πρόγραμμα της τηλεόρασης του Sky και ένα για το πρόγραμμα του ραδιοφώνου του Sky. Στην Δευτέρα λοιπόν, οι Μπλε Ώρες, η νέα δραματική σειρά έρχεται στον Sky τη Δευτέρα 14 του μηνός, 9 η ώρα μετά το κεντρικό δελτίο της τηλεόρασης του Sky, με ένα παράνομο έρωτα, μια στιγερή δολοφονία, αμέτρητα μυστικά και ήρωες που ακροβατούν ανάμεσα στο φως και το σκοτάδι. Οι Μπλε Ώρες του Ανδρέα Γεωργίου στην τηλεόραση του Sky από τη Δευτέρα 14 του μηνός, 9 η ώρα το βράδυ. Νωρίτερα στο ραδιόφωνο του Sky έρχονται οι Πεπερικοί. 5 ώρα το απόγευμα θα είναι εδώ πλέον στο πρόγραμμα του Sky και στο πρόγραμμα του Sky Τάκης Γιαννούτσος, Θοδωρής Μαμακάρης. Μαμακάρης Γιαννούτσος στο ραδιόφωνο του Sky κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή, 5 με 6 το απόγευμα, για ένα τελείως διαφορετικό τελείως ωραίο απογευματινό ωραίο πρόγραμμα, μετά και γεννήσου και Θεοδωρή Μακάρη, με το δικό τους χιούμορ, τη δική τους παρέμβαση στα πράγματα και φυσικά με την πολύ ωραία παρέα που ξέρουν να κάνουν στο ραδιόφωνο. Χρόνια ραδιοφωνική τύπη, αγαπούν το ραδιόφωνο, αγαπούν τα ραδιοφωνικά στούντιο, είναι εδώ πολλά χρόνια στον όμιλο του Sky και έτσι λοιπόν μπορείτε να τους ακούτε και κάθε μέρα 5 με 6 το απόγευμα. Κύριε Σημαίνει, ο λόγος και πάλι σας, καλημέρες, καλό καλό πρωινό.
1: Να συμπληρώσω κάτι
0: σχετικά
1: με την εκδήλωση του Παναθηναϊκού Σταδίου.
0: Ναι.
1: Είναι μια συγκέντρωση των καλύτερων καλλιτεχνών, τραγουδιστών που υπάρχουν στην Ελλάδα, 15 πώς είναι, δεν θυμάμαι τώρα πώς
0: είναι. Μια πλειάδα καλλιτεχνών είναι,
1: ναι. Μια πλειάδα, είναι οι καλύτερες στην Ελλάδα. Για να τους δει κανείς πρέπει να πάει στα κέντρα που βγαίνουν,
0: ναι.
1: 15 φορές να τους
0: δει. Αυτό επιδιώκει, οι μεγάλες αυτές συναυλίες όλοι μαζί μπορούν, επιδιώκουν όλα αυτά τα χρόνια και συνδέουν ανθρώπους, καλλιτέχνες, οι οποίοι όλοι μαζί δεν μπορούν να τους δεις πουθενά. Μόνο στις αυτές τις συναυλίες.
1: Είναι ευκαιρία να τους δεις όλους μαζί, αυτό θέλω να πω, ναι, ακριβώς.
0: Και μου δίνετε μια και έτσι και ωραία πάσα να πούμε ότι επίσης να ευχαριστήσουμε τους εργαζομένους πρώτα, αλλά και τις διοικήσεις των μέσων μαζικής μεταφοράς, διότι οι άνθρωποι, οι εργαζόμενοι, είπαν όπως και κάθε χρόνο, θα κάτσουμε μέχρι και τη μία μετά τα μεσάνυχτα, έτσι ώστε να επιστρέψει ο κόσμος σπίτι του χωρίς να νοιαστεί, χωρίς να έχει έγνοια πού θα παρκάρει και πώς θα παρκάρει, γιατί είναι και δύσκολη περιοχή. Έτσι λοιπόν, όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς θα κρατήσουν τα δρομολόγια τους μέχρι και τη μία για να φύγουμε όλοι άνετα και ωραίοι να πάμε σπίτια μας. Κύριε Σημαίνει, αύξηση φόρου μεταβίβαση ακινήτων. Σε ποιες περιπτώσεις θα αυξηθεί ο φόρος αυτός από 3 σε 15%, ποιους τα αφορά και για ποια ακίνητα θα ισχύει?
1: Σήμερα μπορεί ο καθένας ξένος που είναι εκτός Ελλάδος, δηλαδή είτε από την Ευρωπαϊκή Ένωση είτε από τρίτες χώρες,
0: ναι,
1: από όλη τη γη δηλαδή, να αγοράσει ένα ακίνητο στην Ελλάδα, μια κατοικία και να πληρώσει 3%
0: μέσα.
1: Μόνο το, πέραν των άλλων πλέον εκτιμάτων. Πρέπει να πληρώσει και το μειωμένο φόρο αυτό, ναι. Είδανε λοιπόν ότι οι άνθρωποι από τρίτες χώρες, όχι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, ήταν πάρα πολλοί εκατοντάδες. Αγοράσανε πολλά σπίτια στην Ελλάδα με αποτέλεσμα να αυξηθούν οι τιμές των ακινήτων και εξ αυτού του λόγου. Γι' αυτό είπαν λοιπόν το 3% να το κάνουν 15% για τα φυσικά πρόσωπα που είναι πολίτες χωρών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και εκτός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.
0: Ναι.
1: Θυμίζω, Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος είναι η Νορβηγία, η Ισλανδία και το Λιχτενστάιν.
0: Σωστά.
1: Λοιπόν, άρα λοιπόν, σε κατοικία ας πούμε 200.000 ευρώ, ο φόρος ήταν 6.000, το 3%, τώρα θα γίνει 30.000. Έχει μια διαφορά φόρου, μια οικονομική διαφορά η οποία είναι καλή. Η αύξηση αφορά μόνο αλλοδαπούς φυσικά πρόσωπα, όχι εταιρείες, έτσι,
0: mm-hmm,
1: που αγοράζουν κατοικίες. Και δεν είναι επαγγελματικοί χώροι, όχι, ούτε οικόπεδα. Μόνο κατοικίες. Αυτό είναι να το διευκρινίσουμε και αυτό. Ούτε νομικά πρόσωπα. Και τους δίνει μια μεταβατική περίοδο 6 μηνών για όσους έχουν εκκρεμότητες σε εξέλιξη. Είχαν δεχτεί με προσύμφωνο να αγοράσουν ένα ακίνητο, να το τελειώσουν, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Επίσης, όσοι είναι από τρίτες χώρες, αλλά είναι λέει επιμακρών διαμένοντες στην Ελλάδα, δηλαδή είναι πολίτες στην Ελλάδα, πληρώνουν φόρους, έχουν τα εισοδήματά τους εδώ από πολλά χρόνια. Αυτοί έχουν το δικαίωμα να αγοράσουν με 3%. Δεν είναι, μπορεί να είναι πολίτες από τρίτες χώρες, αλλά μένουν στην Ελλάδα. Γι' αυτό είναι αυτό που λέει. Πολλά χρόνια. Ναι, αυτό επιτρέψει αυτούς να το κάνουν αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Και βεβαίως είναι αποσκοπή στην αποφυγή του ανόδου των τιμών των κατοικιών. Και αυτό είναι καλό για τους υπόλοιπους Έλληνες που είμαστε εδώ, οι γηγενείς, ας πούμε.
0: Πολύ ωραία. Επόμενο ερώτημα, κύριε Σημαίνη, για να προλάβουμε όσα μπορούμε. Αύξηση αποσβέσεων, κύριε Σημαίνη. Τι θα κερδίσουν οι επιχειρήσεις από αυτές τις αποσβέσεις?
1: Κοιτάξτε, οι αποσβέσεις λοιπόν εδώ στην Ελλάδα είναι ένα πρόσθετο κίνητρο που δίνεται στις επιχειρήσεις για να εξυγχρονίσουν τον μηχανολογικό τους εξοπλισμό. Γιατί μιλάμε για μηχανολογικό εξοπλισμό στην περίπτωση αυτή. Έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Η απόσβεση θα γίνεται σε 6 χρόνια αντί για 10. Έτσι λέει ο νόμος. Έτσι θα πει ο νόμος που θα ψηφίσουν. Δηλαδή, τον πρώτο και το δεύτερο έτος θα κάνουμε αποσβέσεις 10 και
0: 10%. Ναι.
1: Στο τρίτο και τετάρτο θα κάνουμε 15 και 15 οι λογιστές. Και στο πέμπτο και έκτο χρόνο θα κάνουμε 25 και 25. Σύνολο αυτά είναι 100%.
0: Ναι.
1: Τι θα πετύχουμε με αυτό? Ότι θα έχουμε περισσότερες αποσβέσεις. Οι αποσβέσεις είναι έξοδο, όπως ξέρετε. Είναι δαπάνη, έτσι. Και τη θεωρεί δαπάνη ο νομοθέτης. Τι κάνουν, άμα αυξηθούν οι αποσβέσεις, λοιπόν, θα μειωθούν τα κέρδη. Άμα μειωθούν τα κέρδη, θα μειωθούν και οι φόροι. Άρα οι επιχειρήσεις που είναι στην Ελλάδα θα έχουν λιγότερους φόρους, αλλά και οι υποψήφοι επενδυτές από το εξωτερικό θα το λάβουν υπόψη τους αυτό σοβαρά, γιατί επί 6 χρόνια θα κάνουν μειωμένο φορολογία, γιατί θα έχουν περισσότερες αποσβέσεις και θα αποφασίσουν να κάνουν επενδύσεις στην Ελλάδα. Αυτό είναι καλό. Εγώ του είπα στο Μαξίμου που μίλησα χθε το απόγευμα, του είπα ότι μπράβο ρε παιδιά, είναι ωραίο αυτό, μα αρέσει. Και γελάγανε. Λέει, μα αρέσει, αφού είναι καλό έργο.
0: Μέτρο, πολύ ωραία. Την καλημέρα και από τον Στέφανο Κουλουμπί έχετε και έχουν όλοι οι κροατές μας. Κύριε Σιμαίνη, πάμε λίγο σε αυτό το οποίο μάλλον περιμένανε κάτι παραπάνω οι άνθρωποι που ακούγανε, οι επιχειρηματίες, τα επιμελητήρια, οι φορείς. Τι συμβαίνει με την προκαταβολή φόρου εισοδήματος, κύριε Σιμαίνη, πόση μείωση και από πότε πρώτον, οι ατομικές επιχειρήσεις τι γίνεται και τα νομικά πρόσωπα αλλά και οι τράπεζες. Θέλετε να μας πείτε λίγο.
1: Κοιτάξτε, η προκαταβολή του φόρου στις ατομικές επιχειρήσεις σήμερα είναι 55%.
0: Μάλιστα.
1: Θα γίνει 50%. Με την δήλωση που θα γίνει τώρα, προσεχώς, το 27% θα γίνει 50%.
0: Μάλιστα.
1: Και θα σταματήσει εκεί. Όσον αφορά τις ατομικές επιχειρήσεις, τώρα για τα νομικά πρόσωπα, οι εταιρείες, ας πούμε,
0: ναι,
1: σήμερα είναι 80%. Από το φορολογικό έτος 28, που θα γίνει εντελώς το 29 δηλαδή,
0: ναι,
1: θα μειώνεται η προκαταβολή του φόρου 5% κάθε χρόνο.
0: Ναι.
1: Μέχρι να φτάσει, λέει, το 2034 στο 50%. Δηλαδή, όταν θα υποβάλλουμε τα εισοδήματα του 2033 με τη δήλωση στο 34, τότε θα είναι η τελευταία φορά που θα γίνει. Θα φτάσουμε στο 50%. Και άμα φτάσουμε στο 50% θα σταματήσει εκεί. Τώρα, γιατί θα σταματήσει εκεί και δεν πάει παρακάτω, θα μας τα πούνε οι κυβερνήτες ή τώρα στη διάρκεια της οκταετίας που θα περάσει ή οι κυβερνήτες της εποχής εκείνης. Καλό είναι οι επιχειρήσεις να μην είναι, αν τυχόν δεν έχουν προοπτική για κέρδη την επόμενη χρονιά, να μην πληρώνουν φόρο. Αυτό είναι καλό, γιατί δεν και καλά να πληρώνεις φόρο είναι άσχημο. Άμα δεν έχεις εξέλιξη σε μια επιχείρηση και διότι πεθαίνει κάποιος, διότι δεν πάει καλά, διότι είναι αναγνωριστική, θέλω να πω. Όλα αυτά νομίζω ότι πρέπει να εκλογικευτούν. Η συμβουλή μας είναι να το δουν και πάλι.
0: Τελευταίο ερώτημα, κύριε Σιμαίνη. Οι υψηλές αποδοχές των στελεχών πώς θα φορολογούνται στο μέλλον, τι εικόνα έχετε?
1: Κοιτάξτε, από την 1η Ιανουαρίου του 27 οι αμοιβές των μελών των διοικητικών συμβουλίων αλλά και των ανωτέρων στελεχών που παίρνουν επιδόματα που προέρχονται από τα κέρδη. Δηλαδή, όταν η επιχείρηση μπορεί να δώσει αμοιβές σε αυτούς, αλλά μπορεί να δώσει και συμμετοχή στα κέρδη, ένα κομμάτι των κερδών, ας πούμε έτσι.
0: Ναι.
1: Αυτά τα κέρδη, η συμμετοχή στα κέρδη λοιπόν, θα φορολογούνται με 15% αντί 5% για το τμήμα που είναι πάνω από 60.000.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό το κάνει γιατί πρέπει να εξισωθεί η μεταχείριση με τα stock options. Τα stock options είναι κάτι επιταγές, κάτι μετοχές που δίνει μια επιχείρηση στο τέλος της χρήσης για να επιβραβεύσει τα στελέχη που δουλέψαν για να βγει καλό το αποτέλεσμα, ας πούμε. Τους δίνει στα στελέχη και σε άλλους που πάλι είναι καλοί κατά τη γνώμη της επιχείρησης. Τους δίνει λοιπόν κάποιες μετοχές, τις οποίες δεν μπορούν να τις πουλήσουν αν δεν περάσει ένα χρονικό διάστημα, τις κρατάνε και αυτά λέγονται stock options.
0: Ναι.
1: Αυτά όταν τα δώσουν μετά από ένα χρονικό διάστημα, φορολογούνται με 15%. Και σου λέει, γιατί οι αμοιβές να φορολογούνται με 5% όταν τα δίνουμε στα στελέχη, και ενώ σε άλλα στελέχη δίνουμε stock options και τα φορολογούμε 15% όλοι. Βέβαια θα μπορούσαν να πάνε όλοι στο 5, αλλά αντί για να πάνε στο 5, πήγαν στο 15. Αποφάσει του αρχηγού παρόντος λέει, πας αρχή παυσάτω. Ό,τι απόφαση αλήφθη είναι διαταγή. Τέλειωσε.
0: Καλό Σαββατοκύριακο, κύριε Σιμαίνη. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ επίσης.
0: Εμείς.
1: Ευχαριστώ.
0: Για χαρά.
1: Καλημέρα.
0: Για χαρά. Κύριε Παναγιώτη, μέσω του Viber που ρωτάτε για το ζήτημα με τη σύζυγό σας, ο γιατρός σας θα σας πει, αν και εφόσον δικαιούται, ότι θα πρέπει να ανοίξει φάκελο εκείνος και μετά να πάτε αν είναι στο ΚΕΠΑ. Δεν θα σας απαντήσει ο φοροτέχνης, ούτε ο λογιστής. Με το γιατρό σας ή ένα τηλεφώνημα στα ΚΕΠΑ. Είναι 12 Σεπτεμβρίου του 1944 και γεννιέται αυτή η φωνάρα. Ο μοναδικός καυτός καλλιτέχνης, ο Barry Eugene Carter. Πώς τον ξέρουμε, ως Barry White. Κώστας Μπανέ, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τη Σοφία Καλαβρού επίσης, τη δημοσιογραφική επιμέλεια, την Κωνσταντίνα Βαρσά με τις επιλογές της μουσικής, αλλά και την κυρία Ελένη Μπουλιέρη. Να είστε καλά, να παρέσετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. 7 η ομιλία του κυρίου Ανδρουλάκη, σήμερα το απόγευμα, και αύριο 12 το μεσημέρι η συνέντευξη τύπου Sky, βεβαίως το ραδιόφωνο θα είναι εκεί και θα μεταδώσει. Και φυσικά, Δέσποινα Βλεπάκη θα καλύψει όλο το ρεπορτάζ και την παρουσία του Προέδρου της Εξωματικής Αντιπολίτευσης, του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, του κυρίου Ανδρουλάκη. Εμείς, Δευτέρα το πρωί 5, να είστε καλά, μια χαρά. Καλό Σαββατοκύριακο.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογκ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι η είδηση του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Στο μικροσκόπιο των αρχών έχουν μπει κινητά τηλέφωνα, λάπτοπ αλλά και το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης που εντοπίστηκε στην κλινική του Κολονακίου, όπου υπέστη ανακοπή ο Γιώργος Μαζωνάκης. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, τα πρώτα στοιχεία που φέρνουν στο φως οι έρευνες ανατρέπουν τους ισχυρισμούς των δύο κατηγορούμενων γιατρών. Όπως φαίνεται από το λογισμικό του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης, είχε αρχίσει η διαδικασία τουλάχιστον 42 λεπτά νωρίτερα. Στο κινητό της ιατρού υπήρχε επίσης φωτογραφία του Γιώργου Μαζωνάκη στο κρεβάτι της πλασμαφαίρεσης, η οποία σβήστηκε. Από την ανάκτησή της, οι ερευνητές θα προσδιορίσουν τον ακριβή χρόνο που τραβήχτηκε. Χθες κατέθεσε στην αστυνομία ο οδηγός ταξί που μετέφερε τον τραγουδιστή στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου. Φέρεται να δήλωσε πως τον αποβίβασε στις 2 παρα 5 και όχι στις 4 που ισχυρίστηκε η γιατρός. Οι δύο γιατροί έχουν λάβει προθεσμία να απολογηθούν τη Δευτέρα. Τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία. Η οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη αναμένεται να ζητήσει μέσω του δικηγόρου της την αναβάθμιση της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Παράλληλα, σε εξέλιξη βρίσκεται φορολογική έρευνα της ΑΔΕ για το ιατρείο στο Κολονάκι. Κινηματογραφική απόδραση κρατουμένου από το νοσοκομείο Σερών. Χθες βράδυ, 40χρονος κρατούμενος στις φυλακές Νιγρήτας επικαλέστηκε αδιαθεσία και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, μόλις στάθμευσε το μεταγωγικό όχημα στην είσοδο του νοσοκομείου, εμφανίστηκαν 4 ένοπλοι άνδρες με διακριτικά της αστυνομικής δύναμης ΟΠΚΕ. Υπό την απειλή πολυβολών όπλων, αφόπλησαν τους οφρονιστικούς υπαλλήλους, έβαλαν σε γεωταχή το 40χρονο και εξαφανίστηκαν. Η αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό τους. Στις Φλόγες τηλεχθήκε λίγο πριν τις 12.30 χθες βράδυ όχημα τύπου Βαν, το οποίο ήταν σταθμευμένο στη συμβολή των οδών Σαρονικού και Κοριτσά στο Περιστέρι. Η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο, τόσο προκλήθηκαν εκτεταμένες ζημιές στο όχημα. Το ανακριτικό τμήμα διενεργεί έρευνες για τα αίτια της εκδήλωσης της πυρκαγιάς. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, στο σημείο βρέθηκαν υπολείμματα από γκαζάκι. Στο Καστελόριζο βρίσκεται ο Πρωθυπουργός. Σήμερα το πρωί ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο Μεγίστης Νικόλαο Ασβέστη και στη συνέχεια θα επισκεφθεί έργα και υποδομές στο νησί. Κλιμακώνεται η τουρκική προκλητικότητα στο Αιγαίο. Σε 10 παραβιάσεις και 10 παραβάσεις προχώρησαν χθες σε 9 τουρκικά μαχητικά, εκ των οποίων 4 οπλισμένα, σε βόρειο-ανατολικό, κεντρικό και νότιο-ανατολικό Αιγαίο. Παράλληλα, σημειώθηκαν 2 εμπλοκές. Το επίδομα ανεργίας είναι ασφαλιστικό, ανταποδοτικό δικαίωμα, δεν είναι προνοιακό, αναφέρει σε γραπτή δήλωσή της Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως, μετά τις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης για τις δηλώσεις του Παύλου Μαρινάκη. Σε συνέντευξή του, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είχε αναφέρει την προσωπική του θέση για περιορισμό του επιδόματος ανεργίας σε έως 2 μήνες. Στην ανακοίνωσή της, η Υπουργός σημείωσε πως πρόκειται για αυστηρά προσωπική θέση του κ. Μαρινάκη, ξεκαθάρισε πως όλοι οι εργαζόμενοι πληρώνουν εισφορές ανεργίας όσο εργάζονται για την περίπτωση που βρεθούν εκτός δουλειάς. Άρα ασφαλίζονται για τη συγκεκριμένη περίπτωση. Η Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε χθες βράδυ ότι μη επανδρωμένα αεροσκάφη που προήλθαν από το Ιράκ ευθύνονται για την επίθεση που έγινε την Πέμπτη στον πετρελαγωγό Ανατολής Δύσης, ο οποίος έκλεισε προσωρινά λόγω των επιθέσεων. Το Όλοι Μαζί Μπορούμε συγκεντρώνει σήμερα σχολικά είδη για τα παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών. Σας περιμένουμε από τις 10 το πρωί ως τις 2 το μεσημέρι στα σημεία συγκέντρωσης στην πλατεία Γλυφάδας, στην κεντρική πλατεία Αγίας Παρασκευής, στο Μαρούσι, στον Ισάπ, κάτω από τη γέφυρα, στον Πειραιά, στην πλατεία Κοραή, μπροστά από το Δημαρχείο και στην πλατεία Περιστερίου, κοντά στο σταθμό του μετρό.
2: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
3: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση για την τέταρτη αγωνιστική της Super League απευθείας από την τηλεόραση του Sky απόψε στις 9 η αναμέτρηση Ηρακλής Ατρόμητος. Νωρίτερα στις 7 παίζουν Ολυμπιακός Σόφι. Τη δεύτερη θέση στο νεοσύστατο Ultimate Championship της Βουδαπέστης με άλμα στα 6 και 15 κατέκτησε ο Εμμανουήλ Καραλής που έχει περάσει για πέμπτη φορά τα 6 και 10 μέσα στο 2026, πρώτος ο Τουμπλάντης που ξεπέρασε τα 6-20. Σε προχωρημένες επαφές με τη Ρώμα για τον 23χρονο μαροκινό αριστερό μπακ Ανάς Σαλάχεντίν είναι ο Παναθηναϊκός με τις οριστικές εξέλιξεις να αναμένονται εντός της ημέρας. Για το τουρνουά μπάσκετ, νεόφυτος Χανδριώτης που διεξάγεται στην Κύπρο σε αγώνα που μεταδόθηκε από την τηλεόραση του Sky, ο Ολυμπιακός νίκησε τον Ερυθρό Αστέρα 89-87. Για την ίδια διοργάνωση, Μακάμπι επικράτησε του Άρη με 92-87. Σε φιλική αναμέτρηση στη Ρόδο, ο Παναθηναϊκός επικράτησε τη ΣΑΕΚ με 78-56.
0: Επόμενος.
4: Ναι.
0: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
4: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα ποιος?
0: Τώρα προκαλείς, λέγε.
4: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
0: Τι δελτίο, τον 12?
4: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
0: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
4: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
0: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
6: Σήμερα Σάββατο, στην Αττική προβλέπεται γενικά ήθρος καιρός, οι άνεμοι δεν θα ξεπεράσουν τα 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι τους 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται λίγες νεφώσεις, οι οποίες βαθμία θα αυξηθούν και θα εκλωθούν τοπικές βροχές ή καταιγίδες. Οι άνεμοι ασθενείς, η θερμοκρασία το μεσημέρι στους 30 βαθμούς. Γενικότερα στη χώρα, αρχικά ο καιρός γενικά έθριος με λίγες νεφώσεις, οι οποίες όμως γρήγορα στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μάλιστα σε κάποιες περιοχές όπως το Βόρειο Ιόνιο, η Ήπειρος, η Μακεδονία, η Θράκη, πιθανόν και η Θεσσαλία, θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια, δεν θα ξεπεράσει τους 32 βαθμούς, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές θα φτάσει στους 33 με 34 και τοπικά στα υπηρετικά και τους 35 βαθμούς. Και την Κυριακή προβλέπονται τοπικές μπόρες ή καταιγίδες κυρίως το μεσημέρι απόγευμα στα υπηρετικά, οι άνεμοι βόρειοι 4 με 5 στο Ιόνιο και 6 μποφόρ, η θερμοκρασία θα πέσει λίγο ακόμα, έτσι το μεσημέρι μόνο στη Δυτική Ελλάδα το θερμόμετρο θα φτάνει τους 34 βαθμούς. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr, στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας Μίνα Καραμήτρου και Γιώργος Γρηγοριάδης.

0: Πολύ πολύ καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Εδώ ρεπορτάζ στις 7 με την κυρία Μίνα Καραμίτρου
1: και τον κύριο Γιώργο Γρηγοριάδη.
0: Και την υπέροχη παρέα μας στη ρύθμιση του ήχου είναι ο κύριος Κώστας Πανός, στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Σοφία Καλαβρού, στη μουσική επιμέλεια η Κωνσταντίνα Βαρσάμι και στο τηλεφωνικό κέντρο η κυρία Ελένη Μπουλιέρη. Οπότε αυτό το υπέροχο πρωινό του Σαββάτου μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο 210-48-0-170-174 ή μέσω ίντερνετ στη διεύθυνση skyradio.gr και στο ειδικό πλαίσιο που εμφανίζεται πες την άποψή σου, στέλνετε αυτό που εσείς θέλετε. Επίσης, πλέον μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας και μέσω Viber. Σημειώστε παρακαλώ τον αριθμό 6981-2310-03. Εκεί μπορείτε να στέλνετε και γραπτά μηνύματα και ηχητικά μηνύματα και φωτογραφίες και βίντεο. Να γίνουμε, κυρία Μίνα, μια ωραία σαββατιάτικη παρέα στις 7 πριν ακόμα ο ήλιος λούσει με τις υπέροχες ακτίνες του την Αττική.
1: Τη γνώμη σας θέλουμε, τις παρατηρήσεις σας θέλουμε, τις ειδήσεις σας θέλουμε, τις πληροφορίες σας θέλουμε. Ό,τι βλέπετε στο δρόμο, το οποίο είναι παράξενο, περίεργο, ειδησούλες, μη διστάζετε, εδώ είμαστε εμείς οι άνθρωποι σας.
0: Έτσι, μπράβο. Και βεβαίως να πούμε και το τι είδαμε εμείς στους δρόμους, το ρεπορτάζ το δικό μας.
1: Ναι, καλά, από ρεπορτάζ σήμερα θέλω να σας πω ότι έχουμε κάνει πολύ ρεπορτάζ σήμερα, Γιώργο.
0: Σε ό,τι αφορά λες τη μεγάλη υπόθεση.
1: Ζωνάκι, βέβαια, γιατί πλέον το θέμα αυτό έχει γίνει πολύ αστυνομικοδικαστικό. Και όχι μόνο.
0: Και όχι
1: και όχι μόνο. Διότι για μία ακόμη φορά βρεθήκαμε μπροστά σε τι, Γιώργο? Σε διάφορους απίθανους τύπους που έχουν τελειώσει την ιατρική, έχουν βάλει ένα σήμα έξω από την πόρτα του μαγαζιού τους, έτσι, και ζητάνε από διάφορους ανθρώπους να τους εμπιστευτούν την υγεία τους. Και εμείς λοιπόν εδώ έχουμε κάνει πολύ ρεπορτάζ.
0: Και θα το δούμε βεβαίως στη συνέχεια αναλυτικά και εδώ στο ραδιόφωνο και στην τηλεόραση.
1: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Λοιπόν, σου περιγράφω μόνο μία πρωινή εικόνα.
1: Α, έλα, για πες.
0: Πολύ ωραία κυρία.
1: Αχ, ναι, ναι.
0: Ντυμένη στα λευκά.
1: Στα λευκά.
0: Με μίνι. Κάλο βαλμένη. Και με τα, και
1: αυτό,
0: με
1: το, αυτό το σεξιστικό το αφήνω στην άκρη.
0: Όχι, δεν είναι σεξιστικό, θα σου εξηγήσω. Ανεβασμένη σε πατίνι.
1: Σε πατίνι.
0: Σε πατίνι.
1: Ωραία.
0: Με το κράνος.
1: Με
0: της.
1: Κράνος. Αυτό θα σε ρώταγα. Εμένα με ενδιαφέρει αν φοράγε κράνος. Ναι.
0: 6 ώρα το πρωί.
1: Ωραία.
0: Ανεβαίνει ανάποδα τη συγκρού.
1: Α, όχι. Στοπ.
0: Ανεβαίνει ανάποδα.
1: Α, όχι. Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Όχι, όχι, όχι, όχι. Γιατί ανάποδα τη συγκρού?
0: Εσύ να μου πεις.
1: Όχι, ρε παιδιά. Γιατί ανάποδα τη συγκρού με το πατίνι? Γιατί?
0: Ανεβαίνει τη συγκρού.
1: Ναι.
0: Σταματάει εκεί μπροστά περίπου από την καντίνα που λέμε συνήθως.
1: Ναι.
0: Καβαλάει το πεζοδρόμιο, εκεί έχει μια, μια γέφυρα,
1: ναι,
0: που σε βγάζει, αν δεν κάνω λάθος, στην Καλλιρόης.
1: Ναι.
0: Και μετά συνεχίζει την πορεία του στο πεζοδρόμιο. Να σου
1: κάνω μια ερώτηση. Δηλαδή, σε αυτή την καντίνα, συγγνώμη να σε ρωτήσω κάτι. Δηλαδή σε αυτή την καντίνα παρκάρουνε, διπλοπαρκάρουνε.
0: Πάντα.
1: Ωραία. Ανεβαίνουνε παράνομα.
0: Αυτό σήμερα.
1: Καβαλάνε και το πεζοδρόμιο. Έτσι. Γιατί τι γίνεται σε αυτή την καντίνα?
0: Αυτή η καντίνα, Μίνα μου,
1: ναι, ναι,
0: είναι η καντίνα.
1: Η καντίνα του παρανόμου.
0: του παρανόμου. Να συλληφθούν όλοι. Βάλτε τους όλους μέσα. Λοιπόν, αυτή ήταν μια ωραία πρωινή εικόνα που, που αντίκρισα. Ψόφιες οι καντίνες και σήμερα.
1: Ναι.
0: Προφανώς γιατί δεν έχουν ανοίξει τα. Η ναή της διασκέδασης της νυχτερινής Αθήνας είναι χειμερινή ακόμα. Πρέπει να είναι όλοι προς τα κάτω.
1: Κοίταξε τώρα, άκου. Ακόμα είναι ανοιχτά τα εξοχικά, που λέω εγώ.
0: Σωστά.
1: Όσο λοιπόν είναι ανοιχτά τα εξοχικά, μην ψάχνεις τώρα. Ο κόσμος δεν έχει γυρίσει ακόμα στην Αθήνα ώστε να ψάχνει τη διασκέδασή του και στα μαγαζιά της Αθήνας και στα νότια κιόλας. Mm-hmm. Άστο, ακόμα είναι πολύ νωρίς ακόμα.
0: 34 σήμερα. Βαθμούς, θερμοκρασία.
1: Τι 34, Χριστιανέ μου. Εδώ τα σχολεία άνοιξαν και για τον αγιασμό χθες. Περίμενε ακόμα. Είμαστε πολύ νωρίς ακόμα.
0: Πρόλια, καλή χρονική σχολική σεζόν και στα πρωτάκια μας.
1: Μακάρι
0: Παναγία μας.
1: Μακάρι Παναγία μου. Ναι. Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Ήρεμη, λοιπόν, και ήσυχη να είναι.
0: Αυτά είναι τα ευχάριστα της ζωής, μπορούμε να πούμε με κάποιο τρόπο, τα της καθημερινότητας.
1: Τα όμορφα.
0: Μας, μάλλον καλύτερα. Όμορφα. Και εδώ οφείλουμε να πούμε και χρόνια πολλά, κυρία.
1: Α, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Ποιος γιορτάζει σήμερα?
1: Ποιος γιορτάζει σήμερα?
0: Ποιος γιορτάζει σήμερα?
1: Ποιος γιορτάζει σήμερα?
0: Ποιος άλλος? Ο αυτόνομος.
1: Ο αυτόνομος.
0: Αυτόνομος.
1: Ο αυτόνομος.
0: Πρόσεξε, ο αυτόνομος, όχι η αυτόνομη. Η αυτονομία και ο αυτόνομος.
1: Θα ήθελες.
0: Βέβαια θα ήθελα, αλλά δεν γίνεται.
1: Ναι, ναι.

0: Μου, καημένε.
1: Όνειρο θερινής νυχτός.
0: Καημένε μου.
1: Λοιπόν, μάλιστα. Χρόνια πολλά. Αν υπάρχει κάποιος αυτόνομος κυριολεκτικά ή μεταφορικά, πάρει τηλέφωνο.
0: Εντάξει. Αυτόνομη είναι μόνο η προσωπικότητα, Γιώργο μου. Εντάξει.
1: Και αυτό το
0: ωραία. Και αυτό πάμε το παρακάτω δέχομαι. Τώρα.
1: Λοιπόν,
0: θες να μάθεις τον καιρό τώρα. Πάμε στον καιρό. Καλημέρα.
2: Καλημέρα σας.
1: Η Λιάννα Κουτσούπη, μετεωρολόγος του σταθμού μας.
0: Τι γίνεται, κυρία Κουτσούπη? Για πείτε μας τι θα γίνει σήμερα και αύριο. Και αν έχετε και μία εικόνα να μας πείτε από Δευτέρα. Γιατί σαν πως να μας τα χαλάτε από Δευτέρα. Τι γίνεται?
2: Λοιπόν, να τα εξηγήσουμε όλα. Αρχικά δεν χρειάζεται να ανησυχούμε για κάτι. Σήμερα από το μεσημέρι θα εκδηλωθούν κάποιες βροχές και καταιγίδες, ξεκινώντας από τη Μακεδονία και κυρίως τα δυτικά τμήματα. Βαθμία θα εξαπλωθούν αυτά τα φαινόμενα στην Ήπειρο και τη Θεσσαλία και μάλιστα στα ορεινά τους τμήματα. Στη δυτική και κεντρική Στερεά και λιγότερο θα επηρεαστούν από το μεσημέρι η κεντρική Μακεδονία και η Πελοπόννησος. Από το Ιόνιο κυρίως θα επηρεαστεί η Κέρκυρα. Το βράδυ περιμένουμε εξασθένιση των φαινομένων, ενώ αύριο το πρωί περιμένουμε βροχές στην Ανατολική Μακεδονία, την Θράκη και το Βόρειο Αιγαίο και το μεσημέρι σποραδικές βροχοπτώσεις και μπόρες στην Χαλκιδική, την Κεντρική Στερεά, την Εύβοια, την Αττική και τα βορειοανατολικά τμήματα της Πελοποννήσου. Να πούμε ότι αύριο τα φαινόμενα δεν θα έχουν την ίδια ένταση με σήμερα. Βέβαια χωρίς να περιμένουμε ακρότητες σήμερα. Τη Δευτέρα περιμένουμε λίγη βροχή, κυρίως στην Πελοπόννησο. Φυσικά όμως τα φαινόμενα θα έχουν εξασθενήσει σχεδόν σε ολόκληρη την χώρα. Τώρα, όσον αφορά στους ανέμους, δεν θα μας απασχολήσουν ιδιαίτερα. Σήμερα θα πνέουν άνεμοι βόρειο-δυτική έως 5 μποφόρ στα πελάγη, 6 τοπικά στο βόρειο Ιόνιο και το νότιο-ανατολικό Αιγαίο. Την Κυριακή θα ενισχυθούν έως 6 μποφόρ. Στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη περιμένουμε σήμερα νοτιάδες βέβαια. Και σταδιακά ο υδράργυρος θα υποχωρήσει. Θα επανέλθει σε φυσιολογικά επίπεδα για την εποχή, κυρίως από αύριο και τη Δευτέρα. Σήμερα λοιπόν περιμένουμε 35 με 36 βαθμούς και τοπικά 37 στα ανατολικά ηπειρωτικά, ενώ στα νησιά, τη Δυτική και Βόρεια Ελλάδα δεν θα ξεπεράσει τους 33 βαθμούς. Αύριο που έχουμε την πιο έντονη πτώση στην θερμοκρασία, ο υδράργυρος δεν θα ξεπεράσει τους 32 βαθμούς στα ηπειρωτικά και τους 35 βαθμούς στα νότια, δηλαδή Κρήτη, Δωδεκάνησα. Από τη Δευτέρα η τόση θα είναι πιο αισθητή και να τονίσουμε ότι γενικά δεν αναμένονται ακρότητες και αναφέρομαι κυρίως στις βροχοπτώσεις. Φαίνεται ότι σήμερα θα είναι τα πιο έντονα φαινόμενα κυρίως στη Δυτική Μακεδονία, ενώ από αύριο τα φαινόμενα θα είναι πιο εξασθενημένα και ίσως έχουμε και κάποιες βροχοπτώσεις και μπόρες στην Αττική, κυρίως το μεσημέρι.
0: Εντάξει, τώρα λίγη βροχούλα χρειαζόταν.
2: Ακριβώς. Είναι φθινοπορεινή αστάθεια, είναι απαραίτητη, είναι φυσιολογική.
0: Εντάξει. Να αρχίζουμε σιγά σιγά να συνηθίζουμε έτσι, φθινόπωρο.
2: Σωστά.
0: Μην τα ξεχάσουμε.
2: Όλη η εβδομάδα θα κυλήσει πολύ ομαλά, βέβαια, χωρίς ιδιαίτερες βροχοπτώσεις, με τη θερμοκρασία να έχει επανέλθει σε φυσιολογικά επίπεδα, ενδεχομένως να είμαστε και 2 με 4 βαθμούς κάτω από αυτά. Φαίνεται όμως ότι όλα κυλούν φυσιολογικά.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία.
1: Ήρθε λοιπόν ο καιρός μας να αισθανθούμε και φθινοπορεινή, δηλαδή, να βάλουμε και τη νέα μας κολλέξιον, έτσι.
0: Την ποια?
1: Τη φθινοπορεινή μας κολλέξιον.
0: Άσε μας ρε Γιώργο, που άνοιξαν τα σχολεία τώρα. Δεν έχει ο κόσμος που να πρωτοδώσει λογαριασμό. Θα πάει να πάρει και νέα κολλεξιόν.
1: Λοιπόν, ήταν η Λιάννα η Κουτσούπη με τον λόγο στο Skype.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.
1: Να ακούσουμε κάτι που αξίζει τον κόπο.
0: Αχ, ναι ρε παιδί μου, θέλω λίγο.

0: Να είναι καλά εκεί ψηλά που πήγε.
1: Ναι, και εμείς του έχουμε και μία έκπληξη στην έναρξη της εκπομπής. Θα του αφιερώσουμε κάτι, γιατί τόσα χρόνια μας αφιέρωνε αυτός. Και εντάξει μωρέ, τώρα να σου πω κάτι. Πόσο κρίμα. Πόσο ωραία προσωπικότητα, υπό την έννοια ότι ήταν αγνό παιδί. Λαϊκό παιδί, αντισυμβατικός καλλιτέχνης, αγαπούσε πάρα πολύ το τραγούδι, πρόσφερε πάρα πολλά στο τραγούδι και σίγουρα είχε συνοδεύσει πολύ ωραίες στιγμές όλων μας, τους ερωτές μας, τα πάνω και τα κάτω μας. Βέβαια και τα κάτω μας.
0: Έτσι, με αυτά τα δυνατά τραγούδια. Έτσι.
1: Και όλους εσάς που είστε εκεί έξω στο τιμόνι, για θυμηθείτε πόσες πολλές φορές που ήσασταν στο τιμόνι και ακούγατε στο ραδιόφωνο Μαζονάκη. Γιώργος Μαζονάκης.
0: Λοιπόν, σε
1: πολύ... Άρε Γιώργο Μαζονάκη.
0: Σε πολύ λίγη ώρα θα έχουμε εδώ πέρα και διακεκριμένους επιστήμονες για να συζητήσουμε το θέμα και το τι συνέβαινε μέσα σε αυτό το ιατρείο. Προς το παρόν να πάμε, νομίζω, μήνα στο Παναγιώτη τον Αχλατλή, τον καλό φίλο.
1: Γιατί
0: και
1: αυτή είναι η επόμενη μεγάλη είδηση της ημέρας. Είχαμε μια κινηματογραφική Παναγιώτη απόδραση από τις Σέρες ενός πολύ γνωστού μεγάλου κακοποιού με πολύ βαρύ ποινικό παρελθόν, αλλά νομίζω ότι και η απόδραση πραγματικά κινηματογραφική. Ντύθηκαν αστυνομικοί, για πες μας.
2: Καλή σας μέρα, καλό πρωινό από τη Θεσσαλονίκη. Πράγματι, χθες λίγο μετά τις 11 το βράδυ, σήμανε συνεγερμός της αρχής μετά από απόδραση κρατουμένου από το σοφρονιστικό κατάστημα της Νιγρήτας. Όλα ξεκίνησαν όταν ο συγκεκριμένος άντρας ισχυρίστηκε ότι δεν ένιωθε καλά, ζήτησε η μεταγωγή του στο νοσοκομείο των Σερών. Εκεί λοιπόν και ξεκίνησε να τίθεται σε λειτουργία το σχέδιο. Δύο οχήματα που έμοιαζαν με αυτά που χρησιμοποιούν τα στελέχη της Σόπιε, με πάνοπλους άνδρες, περικύκλωσαν το μεταγωγικό το οποίο βρισκόταν στον αύριο χώρο του νοσοκομείου. Βγήκαν λοιπόν οι ένοπλοι
1: που ήταν
2: άνδρες,
1: εκεί για να φυλάει στην ουσία τον κρατούμενο.
2: Ακριβώς. Εκείνη την ώρα ήταν στο εσωτερικό. Την ώρα ήταν στο εσωτερικό του οχήματος, του μεταγωγικού οχήματος. Άρπαξαν λοιπόν υπό την απειλή των όπλων τον κρατούμενο και τράπηκαν σε φυγή προς άγνωστη κατεύθυνση. Φυσικά οι αρχές έχουν εξαπολύσει άνθρωπο κυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψή τους. Να πούμε ότι πρόκειται για ποινικό που έχει σε βάρος του πολύ μεγάλες δικογραφίες. Είναι ένας 41χρονος σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες Αλβανός. Είναι σε εξέλιξη, όπως μπορείτε να φανταστείτε, η έρευνα των αθών. Είναι σοκαρισμένοι οι γιατροί του νοσοκομείου των Σερών μετά από αυτές τις σκηνές που εκτελήθηκαν μπροστά τους. Τίθεται όμως για άλλη μια φορά ζήτημα για το αν υπάρχει γιατρός στο σοφρονιστικό κατάστημα της Νιγρήτας των Σερών και αν θα μπορούσε να αποφευθεί
1: η μεταγωγή
2: του στο
1: νοσοκομείο.
2: Ακριβώς.
0: Και το φοβερό είναι πώς υπήρχε πληροφόρηση και πώς οργανώθηκε όλη αυτή η απόδραση, έτσι.
1: Καλά,
0: μέσα από τις φυλακές με τους έξω και καταρχάς, να είναι έτοιμοι και να γνωρίζουν.
1: Καταρχάς, από το αποτέλεσμα και μόνο φαίνεται ότι ήταν fake όλο αυτό. Fake ήταν ότι ήθελε να πάει στο νοσοκομείο.
0: Καλά, προφανώς. Αυτό λέω.
1: Αλλά οι αστυνομικοί δεν αντέδρασαν καθόλου, Παναγιώτη.
2: Δεν το γνωρίζουμε αυτό. Πάντως, το ευτυχές είναι ότι δεν είχαμε τραυματίες. Καθώς όλα αυτά εξελίχθηκαν σε πολύ λίγα δευτερόλεπτα, να πούμε ότι σύμφωνα με τις πρώτες καταθέσεις, οι υφερόμενοι δράστες χρησιμοποίησαν οχήματα που μοιάζουν πάρα πολύ με αυτά που χρησιμοποιούν επιχειρησιακά τα στελέχη της Όπιε. Είχαν οπλισμό που παρέπεμπε σε κανονικό εξοπλισμό των αστυνομικών, όπως και βέσμε διακριτικά. Φαίνεται πως ήταν οργανωμένο, θα μου επιτρέψετε, το έγκλημα. Ήταν μια πάρα πολύ συντονισμένη ενέργεια. Έχουμε σε εξέλιξη έρευνες από τις αρχές. Προφανώς και έχουν κινητοποιηθεί όλες οι δυνάμεις της Βορείου Ελλάδος για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών, αλλά και του κρατούμενου.
1: Μάλιστα. Λευτέρη, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
0: Νομίζω ότι αυτή η είδηση θα μας απασχολήσει πάρα πολύ τις επόμενες ώρες.
1: Εδώ είναι... δείχνει ένα πολύ καλά
0: σχεδιασμένο κόλπο.
1: Βέβαια, πολύ καλό κόλπο. Με πάρα πολλούς συνεργούς. Αυτοκίνητα, Καλάσνικοφ, έκαναν τους αστυνομικούς, ήξεραν πού θα βρίσκονται, πόσοι αστυνομικοί.
0: Προφανώς το σχεδίαζαν μέρες, έτσι.
1: Βέβαια. Ήταν μια καλοσχεδιασμένη απόδραση, βέβαια, μέρες.
0: Μάλιστα, θα δούμε και στη συνέχεια της ημέρας και περισσότερα στοιχεία
1: για την ταυτότητα του 40χρονου. Και Παναγιώτη, ό,τι νεότερο έχεις, βεβαίως, μας ενημερώνεις, εννοείται.
0: Μάλιστα, λοιπόν. Παναγιώτη, καλή δύναμη στο έργο σου. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, πάμε σε γρήγορα σε διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε και με την υπόθεση του Γιώργου Μαζωνάκη, αλλά και βεβαίως με όλες τις λεπτομέρειες για αυτό το συμβάν που προέκυψε αργά χθες το βράδυ. Ερχόμαστε.
3: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
4: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
5: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
6: Ο Γαστρονόμος Σεπτεμβρίου είναι ο καλύτερος συγκάτοικος για το φοιτητικό σπίτι, αλλά και ένα λυσάρι μαγειρικής για κάθε αρχάριο ή πολύ άσχολο. Συνταγές με ό,τι βρίσκει στο ψυγείο, μακαρονάδες, μπέργκερ, σουτζουκάκια και γλυκά της στιγμής. Το μαγείρεμα γίνεται παιχνίδι με το Γαστρονόμο. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
7: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνει τη διαφορά, αθόρυβα, με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο Συμπιεστή.
8: Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Ο Σλιμάν που μάγεψε την Ευρώπη και ξεχώρισε στη Eurovision με το καθηλωτικό «Mon Amour» επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold out εμφανίσεις του στο Παλάς, γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μια ξεχωριστή συναυλία. Opening act, ο Good Job Nicky. Σλιμάν, ένα πιάνο, μία φωνή, μία μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
9: Επιστροφή στο σχολείο. Ο πλήσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
10: Όλοι μαζί συγκεντρώνουμε σχολικά είδη. Τσάντες, τετράδια, κασετίνες, μαρκαδόρους, στυλό για τα παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών. Σήμερα, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι, σας περιμένουμε στον Πειραιά, στην πλατεία Κοραή, μπροστά στο Δημαρχείο, στο Μαρούσι, στον Ισάπ, κάτω από τη γέφυρα, στην Αγία Παρασκευή, στην ομώνυμη πλατεία, στη Γλυφάδα, στην πλατεία Γλυφάδας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Περιστέρι, στην πλατεία Περιστερίου, μπροστά στο Δημαρχείο. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις πολύτεκνες οικογένειες.
11: Με το πρώτο φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα, ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ρωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
12: Μπλε ώρες. Η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου. Πρεμιέρα, Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ, στον Sky.
13: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Στο μικροσκόπιο των αρχών έχουν μπει κινητά τηλέφωνα, λάπτοπ αλλά και το μηχάνημα πλάσμα αφαίρεσης που εντοπίστηκε στην κλινική του Κολονακίου, όπου υπέστη ανακοπή ο Γιώργος Μαζωνάκης. Τα πρώτα στοιχεία ανατρέπουν τους ισχυρισμούς των δύο κατηγορούμενων γιατρών. Όπως φαίνεται από το λογισμικό του μηχανήματος, είχε αρχίσει η διαδικασία στον τραγουδιστή τουλάχιστον 42 λεπτά νωρίτερα. Χθες κατέθεσε στην αστυνομία ο οδηγός ταξί που μετέφερε τον Γιώργο Μαζωνάκη στο ιατρείο. Όπως είπε, τον αποβίβασε στις 2 παρα 5 και όχι στις 4 που ισχυρίστηκε γιατρός.
14: Κινηματογραφική απόδραση κρατουμένου από τις φυλακές Νιγρήτας στις Σέρες κατά τη μεταγωγή του στο νοσοκομείο Σερών χθες βράδυ. Μόλις στάθμευσε το μεταγωγικό όχημα στην είσοδο του νοσοκομείου, τέσσερις ένοπλοι άνδρες με διακριτικά της όπκια υπό την απειλή πολυβόλων όπλων αφόπλησαν τους σοφρονιστικούς υπαλλήλους, έβαλαν σε γιοταχή τον κρατούμενο και εξαφανίστηκαν. Στις Φλόγες τυλιχθήκε λίγο πριν από τις 12.30 τη νύχτα όχημα τύπου Βαν, το οποίο ήταν σταθμευμένο στη συμβολή των οδών Σαρονικού και Κοριτσά στο Περιστέρι. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, στο σημείο βρέθηκαν υπολείμματα από γκαζάκι. Σε 10 παραβιάσεις και 10 παραβάσεις προχώρησαν εχθές 9 τουρκικά μαχητικά, εκ των οποίων 4 οπλισμένα, σε βόρειο-ανατολικό, κεντρικό και νότιο-ανατολικό Αιγαίο. Σημειώθηκαν και 2 εμπλοκές. Η Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε ότι drones που προήλθαν από το Ιράκ ευθύνονται για την επίθεση την Πέμπτη στον πετρελαγωγό Ανατολής Δύσης, ο οποίος έκλεισε προσωρινά λόγω των επιθέσεων. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 30 στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 25 βαθμοί Κελσίου.
15: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.

0: σου πω πολύ ερωτευμένο Σανιάτα μου με μια κοπέλα. Η οποία μήνα με χωρίζει.
1: Μάλιστα.
0: Και πάω στα μπουζούκια.
1: Μάλιστα.
0: Απ' έξω. Γιατί δεν τα ακούσαρα τα μπουζούκια πολύ.
1: Πάω στα μπουζούκια, λέει απ' έξω.
0: Αλλά στο ραδιόφωνο βάζει το 4 του Μαζονάκη.
1: Ναι.
0: Και ταυτίστηκα τόσο πολύ.
1: Που μπήκες μέσα την επόμενη φορά.
0: Ναι. Και κάθε φορά που το ακούω τη θυμάμαι.
1: Αλήθεια.
0: Ναι. Που λέμε πως συνδυάζεις ένα τραγούδι ενός καλλιτέχνη με μια προσωπική σου στιγμή.
1: Κοίταξε, εγώ επειδή τον Μαζονάκη τον έβλεπα πάρα πολύ. Μου άρεσε πάρα πολύ. Γιατί ήταν στη σκηνή καθηλωτικός. Όταν έβγαινε ο Μαζονάκης ήταν καθηλωτικός, Γιώργο. Ήτανε με το κοινό, γινόταν ένα. Έτσι, ένα με το κοινό. Ρε παιδί μου, λες και ήξερε τον Ταλκά του καθενός εκεί μέσα. Έναν προς έναν, σαν να τους κοίταζε στα μάτια. Και ήξερε ο καθένας εκείνη τη στιγμή τι είχε μέσα στην καρδιά του και για ποιο λόγο ήθελε να τραγουδήσει. Ένα περίεργο πράγμα. Δεν ξέρω πώς το κατάφερνε.
0: Αυτό νομίζω ότι είναι και η επιτυχία του καλλιτέχνη, έτσι.
1: Και είχε ένα σεβασμό για το κοινό του. Δεν μπορείς να φανταστείς τι σεβασμό. Όχι όμως μόνο για το κοινό του, θέλω να σου πω. Είχε έναν. Επειδή εγώ όταν πήγαινα, πάντα ήταν σε σχήμα με κάποιον άλλον. Mm-hmm. Αν τον κοίταζες στην πίστα, τι σεβασμό έδειχνε πάντα στον καλλιτέχνη με τον οποίο ήταν μαζί στην πίστα. Πολύ σεβασμό. Και αυτός ήταν ο Γιώργος Μαζονάκης, έτσι. Mm-hmm. Τι σεβασμό έδειχνε ακόμα και στα υπόλοιπα παιδιά, τα οποία ήταν νεότερα παιδιά, που είχαν βγει να τον συνοδεύσουν στα τραγούδια, πώς τα βγάζε μπροστά. Εγώ ξέρεις, δίνω πολύ μεγάλη σημασία σε αυτά
0: είναι
1: τα πράγματα.
0: Σωστό.
1: Λοιπόν,
0: και δείχνει και την ποιότητα του ανθρώπου, έτσι.
1: Ακριβώς. Ακριβώς. Και επίσης θέλω να σου πω και κάτι άλλο. Έβλεπα, γιατί σε αυτά δίνω σημασία, σε αυτές τις λεπτομέρειες, πώς έδινε επίσης σημασία στους μουσικούς του, έτσι, πόσο πολύ τους τιμούσε, στους υπόλοιπους υπαλλήλους του μαγαζιού, επίσης πόσο πολύ τους τιμούσε. Ξέρεις πόσο σημαντικό είναι αυτό για την προσωπικότητα ενός ανθρώπου, γιατί δεν έχει σημασία μόνο να έχεις εδώ στο λαρίγκι.
0: Ασφαλώς.
1: Και να τραγουδάς. Έτσι. Λοιπόν, αυτά για το Γιώργο.
0: Και αυτός ο άνθρωπος στα 54 του έτη έφυγε τόσο άδικα μέσα σε ένα ιατρείο στην οδό Καρνεάδου στο Κολωνάκι, πραγματοποιώντας μία αμφιλεγόμενη για το λόγο που ήθελε να την χρησιμοποιήσει θεραπεία, έτσι. Για την αναζωογόνηση, εν πάση περιπτώσει, και την ανάταξη και να αισθανθεί καλύτερα κτλ. Λοιπόν, να συζητήσουμε, νομίζω, μήνα για το θέμα αυτό με τον κύριο Θανάσιο Εξαδάκτυλο. Είναι πλαστικός χειρουργός και πρώην πρόεδρος του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου, αλλά και με τον κύριο Δημήτρη Γαλεντέρη, διακεκριμένος ιατροδικαστής.
1: Βεβαίως. Καλημέρα και στους δύο.
2: Καλημέρα σε εσάς. Καλημέρα επίσης στους ακροάτρες και στους ακροατές.
1: Κύριε Γαλεντέρη, να ξεκινήσω από εσάς για να μου λύσετε δύο απορίες. Καταρχάς, χθες εγώ θέλω να σας πω ότι δεν έπεσα και από τα σύννεφα από το αποτέλεσμα που έβγαλαν οι συνάδελφοί σας, για να είμαι απόλυτα ειλικρινής, γιατί συνήθως αν δεν έχουμε και το αποτέλεσμα, ξέρετε, τοξικολογικών εξετάσεων, πολύ δύσκολα βγάζουμε ένα πόρισμα, μια αιτία θανάτου. Άλλο θέλω όμως να σας ρωτήσω. Θα μπορέσουμε, όταν έχουμε το αποτέλεσμα το ολοκληρωμένο, να μάθουμε, να ξέρουμε αν έφταιξε η συγκεκριμένη θεραπεία, η οποία όπως φαίνεται πια είχε ξεκινήσει και αυτή ήταν η αιτία θανάτου.
3: Θέλω να πιστεύω ότι τα στοιχεία που θα έχουμε από τα εργαστήρια θα είναι αποκαλυπτικά. Γιατί και ο τοξικολογικός και ο παθολογικός προσφέρουν μια μεγάλη γκάμα αποτελεσμάτων. Οπότε και εμείς έχουμε πάρα πολλά στοιχεία στην κατοχή μας, στη φαρέτρα μας, για να μπορέσουμε να αποδώσουμε σωστά τον μηχανισμό θανάτου.
1: Άρα δηλαδή, αν έφταιγε η πλασμαφαίρεση και η διαδικασία της πλασμαφαίρεσης, αυτό θα φανεί?
3: Προφανώς και θα φανεί. Νομίζω ότι η απουσία ευρημάτων από την οικοτομή σε αυτή τη φάση είναι ένα έμεσο αποδεικτικό στοιχείο, προς το παρόν έμεσο, περιμένουμε και τα άμεσα αποδεικτικά, ότι η πλασμαφαίρεση έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην κατάληξη του συγκεκριμένου ανθρώπου.
0: Γιατί το λέτε αυτό, για εξηγήστε το μας, διότι δεν είχε κάποια άλλη
1: πάθηση.
3: Ότι δεν είχε κάποια άλλη πάθηση, η οποία να επέφερε το θάνατο ο ξέος και βιαίος. Δηλαδή δεν είχε κάποια οξία παθολογική η οποία θα ήταν εμφανής από το μακροσκοπικό, από την νεκρόψη νεκροτόμη. Και ουσιαστικά θα ήταν μια αιτία θανάτου που δεν θα συνδεόταν με τη συγκεκριμένη επέμβαση. Παραδείγματο ότι η απουσία ευρημάτων τέτοιων που απομακρύνουν από την. Από τον ιτιώδη σύνδεσμο του θανάτου και της πλασμοφαίρεσης σε αυτή τη φάση, νομίζω ότι αποτελεί ένα στοιχείο το οποίο έμεσα καταδεικνύει ότι σε όλη αυτή την κατάσταση έπαιξε σημαντικό ρόλο η συγκεκριμένη επέμβαση.
1: Γιατί όμως, κύριε Γαλέντερη, η πλασμαφαίρεση, πού πιέζει τον οργανισμό, τι μπορεί να προκαλέσει που μπορεί να σε φτάσει μέχρι το θάνατο δηλαδή?
3: Κοιτάξτε, οι μηχανισμοί είναι πάρα πολλοί. Πρώτον κύριο πρέπει να ξεκαθαρίσουμε τι είδους πλασμαφαίρεση έγινε, γιατί δεν υπάρχει μια τεχνική, οπότε και πρέπει να γνωρίζουν οι συνάδελφοι ακριβώς ποια τεχνική έλαβε χώρα, ούτως ώστε να έχουν και μια εικόνα από τις επιπλοκές που μπορεί να προκαλέσει. Αυτό που έχω να σας πω, ότι και εγώ ψάχνοντας να δω τη βιβλιογραφία, γιατί δεν είναι κάτι το οποίο συναντάμε καθημερινά στην ιατροδικαστική, να καταλήξει ένας άνθρωπος στο πλαίσιο ιδιωτικού ιατρίου υπό αυτές τις συνθήκες. Υπάρχουν πάρα πολλοί μηχανισμοί, του οποίου δεν θα ήθελα τώρα να αναφέρω. Νομίζω δεν είναι προς κατανάλωση του γενικού κοινού. Αλλά υπάρχουν μηχανισμοί οι οποίοι μπορούν να προκαλέσουν οξέως την ισχυμία του μυοκαρδίου, η οποία και φάνηκε στην συγκεκριμένη περίπτωση, οπότε και την ανακοπή. Θέλω να δω και τα αποτελέσματα των τοξικολογικών. Έχουν το δικό του ρόλο. Πάντως, έχω να σας πω ότι παρόλο που υπάρχει μια υπεραίουσα ατμόσφαιρα σχετικά με την σχέση του με τις τοξικές ουσίες, έχω να σας πω ότι η πλασμαφαίρεση παίζει τον ρόλο της. Δηλαδή, αντί να προκαλέσει, να επιφέρει αυτή την αποτοξίνωση την οποία υποσχόταν, μπορεί να επιφέρει ακριβώς το ανάποδο. Mm-hmm. Να επιτείνει την δράση αυτών των ουσιών. Συνεπώς, θέλω να δω λίγο τα αποτελέσματα όλων των εργαστηριακών εκτάσεων, γιατί οι μηχανισμοί που μπορούν να προκαλέσουν ανακοπή μέσω αυτής της διαδικασίας είναι γνωστοί, έχουν καταγραφεί από τη βιβλιογραφία. Οπότε και περιμένουμε το αποτελέσμα του εργαστήρια για να δούμε ποιος από αυτούς ουσιαστικά έλαβε χώρα.
0: Μάλιστα. Νομίζω ότι αυτό θα έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον και θα ολοκληρώσει το puzzle. Mm-hmm. Να πάμε λίγο και στον κύριο Εξαδάκτυλο. Πρόεδρε μου, θέλω να σας διαβάσω 2-3 στοιχεία που έχουμε συγκεντρώσει εδώ με τη Μίνα. Καταρχάς, το βιογραφικό της γιατρού. Πτυχίο ιατρικής σχολής, ειδικότητα αμαιευτικής γυναικολογίας, μεταπτυχιακό δίπλωμα μοριακής βιολογίας, διδακτορική διατριφή μοριακής βιολογίας, φυσική ιατρική, βοτανική, ομοιοπαθητική, βελονισμό, σωματική ψυχοθεραπεία, μικροσκόπια ζωντανού αίματος, νευρική θεραπεία, σαμανική ιατρική. Δεύτερο μεταπτυχιακό δίπλωμα στην κβαντική ιατρική από το Πανεπιστήμιο της Χαβάης. Δεύτερη διδακτορική διατριβή στο ίδιο Πανεπιστήμιο. Και μέσα σε όλα αυτά, Μίνα και κύριε Ξαδάκτυλε, ψάχναν μαζί με τον σύζυγό της στο AI, τουλάχιστον σύμφωνα με τα όσα προκύπτουν από το ρεπορτάζ, για το πώς θα τον επαναφέρουν. Τι μπορούμε να πούμε επιστημονικά, γιατρέ μου?
2: Κοιτάξτε, καταρχάς να πούμε επιστημονικά ότι η πλασμαφαίρεση ως διαδικασία επιβαρύνει την καρδιακή λειτουργία. Αν υπάρχει και ένας ακόμα παράγοντας, οποιοδήποτε που επιβαρύνει την καρδιακή λειτουργία, έχουμε δύο επιβαρύσεις στην καρδιακή λειτουργία και θα αφήσουμε εκεί μέχρι να απαντήσουν οι ιατροδικαστές με πιο συγκεκριμένα στοιχεία για την συγκεκριμένη περίπτωση.
0: Μάλιστα.
2: Το δεύτερο που έχουμε να πω, διότι η πλασμαφαίρεση δεν είναι απλή διαδικασία. Συγκρίνοντας με την αιμοκάθαρση, θα λέγαμε ότι είναι πιο πολύπλοκη επιστημονικά. Και φυσικά ο χώρος ήταν ακατάλληλος. Τώρα, για αυτό που μου διαβάσατε, έχω να σας πω πρώτον ότι δεν έχει τίτλο ειδικότητας η συγκεκριμένη.
1: Όχι, δεν είχε.
2: Γιατρός.
1: Όχι, δεν είχε. Στους καταλόγους σας ήταν χωρίς ειδικότητα.
2: Δεν είχε τίτλο, ουδέποτε της χορηγήθηκε.
1: Ναι.
2: Ειδικότητας. Mm-hmm. Γι' αυτό σας το λέω με τα λόγου γνώσεως, διότι οι τίτλοι αποδίδονται από τον Πανεπιστημιακό Ιατρικό Σύλλογο, στον οποίο προείδρευα μέχρι πρόσφατα.
0: Μάλιστα. Αυτό είναι το βιογραφικό της, να πούμε, που είναι αρχιμένος στη σελίδα της.
2: Ένας απλός πλαστικός χειρουργός. Mm-hmm. Τώρα, για το υπόλοιπο βιογραφικό, έτσι όπως μου το διαβάσατε, και με τον θαυμαστό επίλογο της σαμανικής ιατρικής, το μόνο μπορώ να σας πω είναι ότι η επιστήμη σηκώνει τα χέρια ψηλά. Τίποτα άλλο.
1: Κύριε Ξαδάκτυλε, εγώ θέλω κάτι άλλο να σας...
2: Καταλαβαίνετε,
1: ναι, απόλυτα.
2: Εν ολίγης, ότι έχουμε μια απαρίθμιση από μπούρδες.
1: Εγώ να σας ρωτήσω κάτι, επειδή πολύ, καλά, πολύ σωστά το είπατε, μια απαρίθμιση από μπούρδες. Μπορείτε να μου πείτε πότε θα γλιτώσει ο κόσμος εκεί έξω από όλους αυτούς οι οποίοι, όπως είπατε, απαριθμούν μπούρδες που τους ενδιαφέρει μόνο να γεμίσουν το πελατολόγιο τους και τις τσέπες τους?
2: Είναι ελκυστική η μπουρδολόγη, κυρία Καραμίτρου.
1: Είναι, αλλά πρέπει να γλιτώσει και ο κόσμος από αυτούς. Γιατί καταλαβαίνετε τι γίνεται.
2: Του στέλνει ο κόσμος, κυρία Καραμίτρου, τους επιλέγει.
1: Ναι, αλλά πρέπει κάπως να τον προστατεύσουμε τον κόσμο, κύριε Ξαδάχτυλε.
2: Θα σας επαναλαμβάνω, όπως εσείς και εγώ αντιλαμβανόμαστε πολύ γρήγορα ότι εδώ βρισκόμαστε μπροστά σε μια απαρίθμιση από μπούρδες, και αυτό θα το αντιλαμβανόμασταν και νωρίτερα. Έτσι το αντιλαμβάνεται και έτσι πρέπει να το αντιλαμβάνεται, μπορεί να το αντιλαμβάνεται οποιοδήποτε ενημερωμένος, και μπορούν όλοι να είναι ενημερωμένοι πολίτες. Εδώ όμως τι έχουμε? Έχουμε μια ελκυστικότητα η οποία έχει και απόδοση πολύ μεγάλη, δυσανάλογη, περίεργη.
0: Ναι, αναφέρεστε προφανώς στο γεγονός ότι το συγκεκριμένο ιατρείο, σύμφωνα με πληροφορίες, ήταν ένα ιατρείο που επισκέπτονταν όχι μόνο ο Γιώργος Μαζωνάκης, αλλά και πολλοί άλλοι, εντός εισαγωγικών λέξη, επώνυμοι και από τον καλλιτεχνικό χώρο και από τον επιχειρηματικό χώρο και από τον δημοσιογραφικό χώρο.
2: Είναι άνθρωποι αυτοί που λόγω του επίπεδου τους χρειάζονται προστασία, που δεν μπορούν να αντιληφθούν? Είναι άνθρωποι μειωμένης αντίληψης όλοι αυτοί που μου περιγράφετε?
1: Όχι, όχι, εγώ δεν αναφέρομαι σε αυτούς. Να διαχωρίσω τη θέση μου, κύριε Ξαδάχτυλε. Εγώ μιλάω για τον κόσμο εκεί έξω. Όχι, όχι. Εγώ δεν αναφέρομαι σε αυτούς, με συγχωρείτε. Εγώ αναφέρομαι εκεί έξω στον κόσμο, ο οποίος διαβάζει μπαίνει στο site.
0: Ένα κατεβατό,
1: μπαίνει στα site τους, τους βλέπει που ανεβάζουν διάφορα βιντεάκια με τα μηχανήματά τους, τους ακούει έτσι με στόμφο, τους βλέπει μπροστά στα γραφεία τους, με τα ωραία τους κουστούμια, κατεβάζουν. Με στόμφο λένε διάφορα για τα πτυχία τους, για τα αυτά. Καταλαβαίνετε.
0: Πιστοποιητικά.
1: Και τους πείθουν.
2: Δεν ήταν απλός Κοσμάκης ο συγχωρεμένος και αδικοχαμένος.
1: Δεν αναφέρω. Εμείς σήμερα στην εκπομπή μας θέλω να σας πω ότι έχουμε καταγγελίες από κόσμο. Από κόσμο. Έτσι.
2: Προφανώς.
1: Σε αυτούς αναφέρομαι.
2: Θέλω να σας πω ότι ποιος πιθανισμός υπάρχει. Υπάρχει να μπει στον ιατρικό σύλλογο.
1: Εσείς θα μου πείτε, που ήσασταν και πρώην πρόεδρος.
2: Θα μπορείς να μπει στον ιατρικό σύλλογο και να δεις κατευθείαν τι ειδικότητα έχει ο Ξαδάκτυλος. Θα μπει στον ιατρικό σύλλογο, θα σας πει ότι ο Ξαδάκτυλος είναι πλαστικός χειρουργός. Άρα, αν σας έχει πουλήσει η επέμβαση καρδιοχειρουργικής, φύγετε μακριά. Δεν θέλει πολύ τέτοιο. Όταν βλέπεις όλη αυτή την μπουρδολογία. Όταν βλέπεις ένα γιατρείο το οποίο είναι εμφανώς γιατρείο, να ονομάζεται απ' έξω κλινική, δεν το καταλαβαίνει δηλαδή τι πρέπει να γίνει. Τι πρέπει να γίνει? Βέβαια, εδώ υπάρχει μια ευθύνη η οποία δεν είναι στον κόσμο. Εάν δηλώθηκε μηχάνημα πλασμαφαίρεσης στις αρχές, οι αρχές έπρεπε να έχουν κλείσει το γιατρείο την ίδια στιγμή.
0: Τώρα εδώ η ερώτηση, βέβαια, αν μου επιτρέπετε, είναι ποιες είναι οι αρχές ακριβώς που είναι αρμόδιες?
2: Ο ιατρικός σύλλογος από το 2012,
0: ναι.
2: Η νομαρχία από το 2001 έως το 2012.
1: Όσο ήσασταν εσείς στον ιατρικό σύλλογο, θυμάστε?
2: Εγώ ήμουν στον ιατρικό σύλλογο Θεσσαλονίκη.
1: Α, ήσασταν στη Θεσσαλονίκη, ναι, συγγνώμη.
2: Ήμουν στο Πανελλήνιο, ο οποίος Πανελλήνιος δεν έχει αρμοδιότητα.
1: Δεν έχει αρμοδιότητα σε εσάς.
2: Πρέπει να σας πω όμως ότι αν ερχόταν τέτοια δήλωση, δηλαδή ότι έχω βάλει στο γιατρείο μου μηχάνημα πλασμαφαίρεσης, η άδεια θα αφαιρούνταν. Διότι ισοδυναμεί με το να πάμε εμείς οι τρεις που έχουμε άδεια κυνηγιού ένα πρωί για το χόπι μας και να περάσουμε από το αστυνομικό τμήμα και να πούμε ότι ξέρετε, παρεμπιπτόντως έχουμε μαζί μας και τρεις χειροβομβίδες, αλλά.
1: Απαπα.
2: Και να μας πει ο αστυνόμος καλό μπορεί.
0: Να ρωτήσω κάτι, γιατρέ μου. Γιατί τώρα ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών είναι ένας σύλλογος μεταξύ των οποίων στις αρμοδιότητες του είναι και ένα συνδικαλιστικό όργανο των γιατρών και μας λέτε ότι πρέπει να διενεργεί και αυτού του είδους τους ελέγχους. Έχει το απαραίτητο προσωπικό, τους υπαλλήλους, τους ειδικούς, εν πάση περιπτώσει. Που μπορεί να κάνει ελέγχους 24 ώρες το 24ωρο σε ιατρία της Αθήνας, ή από είναι κάτι που γίνεται δειγματοληπτικά όπως έχω καταλάβει?
2: Από το 2012,
0: ναι.
2: Όλοι οι ιατρικοί συλλογοί έχουν συστήσει επιτροπές για την αδειοδότηση των γιατρίων.
0: Μάλιστα.
2: Και τα γιατρία ελέγχονται πριν αδειοδοτηθούν.
0: Μάλιστα.
2: Στη συνέχεια, αφού αδειοδοτηθούν, τα γιατροί έχουν ορισμένες υποχρεώσεις ως προς την τήρηση του νόμου. Παραδείγματος χάρη, προσθήκη μηχανημάτων, αλλαγή χώρου, αλλαγή σύνθεσης προσωπικού και όλα αυτά τα σχετικά. Μετά την έκπτωση της αρχικής άδειας, οι έλεγχοι, όπως αντιλαμβάνεστε, γίνονται δειγματοληπτικά. Δεν είναι δυνατόν να παρακολουθεί κανείς ανά δευτερόλεπτο.
1: Α, δηλαδή, άμα εγώ πάρω την άδεια στην αρχή, μετά είμαι μια χαρά. Ό,τι και να κάνω μέσα και αλλαγή να κάνω στο ιατρείο.
2: Μια χαρά είστε μέχρι να γίνει κάτι τέτοιο. Όχι ότι είστε μια χαρά.
1: Άμα δεν γίνει όμως κάτι τέτοιο.
2: Κάτι άλλο, κυρία Καραμίτρου, ακούστε, υπάρχει κάτι άλλο. Η άσκηση της ιατρικής γίνεται σύμφωνα με τους κανόνες της ιατρικής και την ιατρική οδοντολογία. Και αυτό έχει να κάνει με τη συνείδηση των γιατρών. Η οποία συνείδηση των γιατρών, την πλειοψηφία, για να μην πω εν ολοκληρία, με εξαιρέσεις, είναι αυτή που πρέπει να είναι. Η άσκηση της ιατρικής υπό συνθήκες ελέγχου, χωρίς συνείδηση, δεν μπορεί να υπάρχει.
1: Συγγνώμη, κύριε Ξαδάχτη, δηλαδή ο κόσμος εκεί έξω θα στηρίζεται στη συνείδηση του γιατρού.
2: Να σας πω κάτι.
1: Το ξέρετε ότι ο συγκεκριμένος
2: δεν
1: συνόδευσε, και θέλω να μου πείτε, εάν εσείς υπήρχε περίπτωση να το κάνετε ποτέ αυτό, ξέρετε ότι δεν συνόδευσε ποτέ το Γιώργο Μαζονάκη,
2: που τον πήρανε νεκρό από το
1: ιατρείο του, δεν τον συνόδευσε ποτέ με το ασθενοφόρο στο νοσοκομείο, παρά το γεγονός ότι του είπανε οι εκαβίτες δεν θα τον συνοδεύσει κανείς αυτόν τον άνθρωπο, δεν θα έρθετε μαζί μας, και τους είπαν όχι. Ξέρετε ότι δήλωσε στους εκαβίτες, ψάχνανε για απεινιδωτή και τους είπε έχω αλλά είναι χαλασμένος. Δήλωσε ότι είχε χαλασμένο απεινιδωτή στο ιατρείο του.
0: Ενώ διενεργείται σε ιατρικές πράξεις.
1: Ναι, έτσι. Καταλαβαίνετε. Και πείτε μου, σας παρακαλώ, με το χέρι στην καρδιά, αν ένας γιατρός που έχει δώσει τον όρκο του Ιπποκράτη και τον πίστευε όταν τον έδινε, θα τα έκανε όλα αυτά.
0: Τώρα τι, αυτά τα έκανε.
2: Κυρία Καραμίτρου, εγώ δεν σας είπα.
1: Ντροπή πράγματα δηλαδή.
2: Ακούστε, κυρία Καραμίτρου, ακούστε. Εγώ δεν σας είπα ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση είχαμε ευσυνείδητη άσκηση ιατρικής. Εγώ εκείνο που είπα είναι ότι η κοινωνία αναγκαστικά πρέπει και μπορεί και βασίζεται, δεν γίνεται κι αλλιώς πουθενά στον κόσμο, στη συνειδητή άσκηση και τη σωστή άσκηση της ιατρικής, η οποία ασκείται από την πλειοψηφία των γιατρών. Ότι υπάρχουν και τέτοιες περιπτώσεις ασυνειδησίας, υπάρχουν σαφώς, και γι' αυτό και υπάρχουν και όργανα πειθαρχικά μεταξύ των γιατρών για τους γιατρούς, και υπάρχει βεβαίως και ο νόμος της πολιτείας.
0: Να πάμε λίγο ξανά στον κύριο Γαλεντέρη, ο οποίος μας περιμένει υπομονετικά στη γραμμή του, και να σας ρωτήσω, κύριε Γαλεντέρη, για αυτή την ίδια την επέμβαση, έτσι, για αυτή την ίδια τη θεραπεία, όπως θέλετε, την πλασμαφαίρεση. Πας σε ένα ιατρείο, τους λες γεια σας, ήρθα, μπάψε, βάζουν στο μηχάνημα, σου βάζουν τις βελόνες και αρχίζει, ή χρειάζεται μια προετοιμασία του ασθενούς, ένας έλεγχος του ασθενούς, και κατόπιν, αφού ολοκληρωθεί η επέμβαση, πάλι μια διαδικασία συγκεκριμένη? Γιατί μας κάνει εντύπωση ότι εκεί δεν υπήρχε, και τουλάχιστον σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, δεν έγιναν τα πράγματα έτσι όπως περιγράφουν στα δημόσια νοσοκομεία οι συνάδελφοί σας, οι γιατροί.
1: Αφήστε που υπάρχει και η κατάθεση, συγγνώμη σας διακόπτω, που υπάρχει και η κατάθεση της κυρίας, η οποία λέει εντάξει, του κλείσα το ραντεβού, ήρθε, τον έβαλα κάτω, του πέρασα το φλεβοκαθεκτήρα, λέει, στο ένα χέρι, μετά προσπάθησα στο επόμενο χέρι. Δηλαδή περιγράφει μία διαδικασία, λες και υπογράφανε ένα συμβόλαιο.
0: Και εντελώς αντίθετη από αυτή που, που περιγράφουν οι γιατροί των δημόσιων νοσοκομείων.
1: Βέβαια, καμία
0: σχέση. Για να σας ακούσουμε.
3: Εντάξει, αρχικά να πούμε ότι η πλασμαφαίρεση δεν γίνεται στο πλαίσιο ειδικού γιατρίου. Ακόμα όμως και, δηλαδή, ακόμα η πράξη αυτή καθ' αυτή απαγορευόταν να γίνει σε αυτό το πλαίσιο. Σε κάθε μας περίπτωση, οποιαδήποτε ιατρική πράξη πρέπει να προηγείται ο πλήρης έλεγχος ανάλογα με την πράξη την οποία είναι να γίνει. Δηλαδή, στοχευμένα, για να δούμε σε ποια είναι η οργανική κατάσταση του ασθενή. Αυτό είναι το νούμερο ένα, το οποίο πρέπει να γνωρίζει. Το δεύτερο και σημαντικότερο, και το οποίο θα πρέπει να γίνεται σε όλες τις περιπτώσεις, είναι η ενημέρωση. Η συνειδητή ενημέρωση, η πλήρης ενημέρωση θα πρέπει να περιλαμβάνει από τον γιατρό την περιγραφή της επέμβασης, τις επιπλοκές, το ποσοστό των επιπλοκών και φυσικά τη συχνότητα των επιπλοκών και τη βαρύτητά της. Και μετά να υπογράφει το σχετικό έγγραφο ενημερωμένη συγκατάθεση. Αυτά πρέπει να προηγούνται σε κάθε...
1: Α, η ίδια λέει ότι δεν το είχε ζητήσει γραπτή συγκατάθεση, λέει στην κατάθεση της.
3: Εγώ διάβασα ήδη ότι θεώρησε δεδομένο τη συγκατάθεση του, αφού έφτασε στο ιατρείο να κάνει τη συγκεκριμένη
1: υπέρβαση. Ναι, και δεν χρειάστηκε. Δεν του ζήτησε.
3: Η ιατρική πρακτική, το ιατρικό πρωτόκολλο και ο κώδικα ιατρική δεντολογία δεν περιλαμβάνει σε καμία περίπτωση τέτοια συμπεριφορά από οποιονδήποτε συνάδελφο. Καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά δεν θα πρέπει να συμβαίνουν και, και είναι κατακριτέ και πειθαρχικά διωκόμενα, αν όχι ποινικά. Ναι.
0: Mm-hmm. Βέβαια τώρα μηνά στην πρώτη της κατάθεση είπε ότι τον είδα χάλια, ήταν χάλια.
1: Τελείως άλλα.
0: Δεν μπορούσε να μιλήσει, μετά τα άλλαξε.
1: Είπε άλλη ώρα, είπε ότι δεν είχε ξεκινήσει καν η διαδικασία. Είπε ότι την ώρα που είχε βάλει τον πρώτο φλεβοκαθεκτήρα και ξαφνικά άρχισε να μην νιώθει καλά όταν πήγε να του βάλει το δεύτερο. Ότι δεν είχε ξεκινήσει καν η διαδικασία. Είπε άλλα.
3: Την εμπειρία μου πάνω στην δικογραφία.
1: Παρακαλώ, κύριε Ξαδάχτυλα.
0: Μια κουβέντα από τον καθένα, παρακαλώ. Ναι, ναι.
2: Αυτά τα οποία μόλις αναφέρατε επιβαρύνουν τις αίσθησεις.
1: Φυσικά. Μα γι' αυτό και κατηγορείται σε βαθμό κακουργήματος, κύριε Ξαδάχτυλα.
2: Από επιστημονικής πλευράς επιβαρύνουν τις αίσθησεις.
0: Μάλιστα.
2: Όχι από τις αντιφάσεις.
1: Ναι.
2: Από την επιστημονική πραγματικότητα, αν αυτά τα οποία μόλις αναφέρατε έχουν αναφερθεί έτσι.
0: Αυτά προκύπτουν από το δικαστικό και αστυνομικό ρεπορτάζ, έτσι, μέχρι στιγμής.
2: Αν έχουν υποθεί έτσι, η επιστημονική κρίση είναι επιβαρυντική.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριοι, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και τους δύο που ο καθένας από την πλευρά του μας έδωσε τα φώτα του, έτσι για να φωτίσουμε κάποιες πτυχές αυτής της υπόθεσης. Μια υπόθεση. Κοίταξε, Άδης, επειδή πριν το είπα, ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε πολύ και τους δύο. Να είστε καλά.
0: Για κάποιο λόγο, αυτοί οι δύο άνθρωποι είχαν καταφέρει να πείσουν πολύ κόσμο. Και πολύ κόσμο, και κόσμο με πτυχία, και κόσμο γνωστό, και κόσμο επώνυμο, και πέρανε και πάρα πολλά χρήματα για να κάνουν αυτές τις ιατρικές πράξεις.
1: Να πω κάτι. Έτσι. Είχαν πείσει όμως και κόσμο απελπισμένο, Γιώργο.
0: Αυτό είναι το χειρότερο, αν
1: έτσι,
0: μου επιτρέπεις.
1: Είχαν πείσει και κόσμο εκεί έξω απελπισμένο, ο οποίος σου λέει εντάξει, αυτός είναι γνωστός, είναι στο Κολωνάκι, πάει και ο τάδε. Ας μαζέψω κι εγώ τι έχω στις τσέπες μου, αφού πάει ο τάδε και ο τάδε και ο γνωστός, ας πάω κι εγώ τέλος πάντων.
0: Μήπως και σωθώ. Έτσι.
1: Ας κάνω κι αυτό, αφού κάνω όλα τα υπόλοιπα, άντε ας πάω κι εκεί να κάνω κι αυτό. Ωραία.
0: Και θα έχουμε και μία μαρτυρία στην.
1: Και δεν μου λες κάτι, Γιώργο μου, για να κάνω μία ερώτηση.
0: Έλα.
1: Η πολιτεία πού ήτο? Γιατί ακούω τώρα, λέω, ότι θα πάρει μέτρα για την ανεξέλεγκτη δράση των ιδιωτικών ιατρίων.
0: Ναι.
1: Πού ήτο?
0: Πάντα κάπως έτσι δεν γίνεται στην Ελλάδα. Και συνήθως τα θαύματα κρατάνε και τρεις ημέρες στη συνέχεια.
1: Μάλιστα.
0: Τέλος πάντων, λοιπόν, διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.
4: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
5: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
6: Όσο ψάχνεις για δουλειά σκρολάροντας, προσπερνάς ευκαιρίες που μπορείς να συναντήσεις μόνο από κοντά. Έλα στις ημέρες καριέρας Αθήνας του καριέρα.gr και βρες το νέο σου. 12 και 13 Σεπτεμβρίου στο Metropolitan Expo. Είσοδος δωρεάν. Απαραίτητη εγγραφή στο καριέρα.gr.
7: Επόμενος.
8: Ναι.
7: Χαμήλωσε, ρε φίλε, το ραδιόφωνο.
8: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα. Ποιος?
7: Τώρα προκαλείς, λέγε.
8: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
7: Τι δελτίο, τον 12?
8: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
7: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
8: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
7: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
9: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, /blog/.
10: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
11: Τσεκ.
10: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρηκες για να υπογραμμίζω.
12: Τσεκ.
10: Μαρκαδόρους και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
11: Και αυτά τσεκ.
10: Δοσκιά και κλασάρια να το οργανώνω.
12: Τσεκ.
10: Α, και πλασταλίνες για τις χειροτεχνίες, ε.
13: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
11: Σχολικά, τσεκ.
14: Σχολείο Μουστάκας.
13: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
15: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
16: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
15: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
13: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
17: Δύο ημέρες μέχρι τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
18: Ήχτισα τον εβίζαξε, γι' αυτό έχει φτερά.
17: Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίχτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογκ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι η είδηση του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Στο μικροσκόπιο των αρχών έχουν μπει κινητά τηλέφωνα, λάπτοπ αλλά και το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης που εντοπίστηκε στην κλινική του Κολονακίου που υπέστη ανακοπή ο Γιώργος Μαζωνάκης. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, τα πρώτα στοιχεία ανατρέπουν τους ισχυρισμούς των δύο κατηγορούμενων γιατρών. Όπως φαίνεται από το λογισμικό του μηχανήματος, είχε αρχίσει η διαδικασία στον τραγουδιστή τουλάχιστον 42 λεπτά νωρίτερα. Επίσης, στο κινητό της γιατρού υπήρχε φωτογραφία του τραγουδιστή στο κρεβάτι της πλασμαφαίρεσης, η οποία σβήστηκε. Από την ανάκτησή της, οι ερευνητές θα προσδιορίσουν τον ακριβή χρόνο που τραβήχθηκε. Χθες κατέθεσε στην αστυνομία και ο οδηγός ταξί που μετέφερε τον Γιώργο Μαζωνάκη στο ιατρείο. Όπως είπε, τον αποβίβασε στις 2 παρα 5 και όχι στις 4 που ισχυρίστηκε γιατρός. Οι δύο γιατροί έχουν λάβει προθεσμία για να απολογηθούν την ερχόμενη Δευτέρα. Τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία. Η οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη αναμένεται να ζητήσει μέσω του δικηγόρου της την αναβάθμιση της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Σε εξέλιξη βρίσκεται παράλληλα και φορολογική έρευνα της ΑΔΕ στο ιατρείο του Κολονακίου. Κινηματογραφική απόδραση κρατουμένου από τις φυλακές Νιγρίτα στις Σέρες κατά τη μεταγωγή του στο νοσοκομείο Σερών χθες βράδυ. Ο 40χρονος κρατούμενος επικαλέστηκε διαθεσία. Μόλις στάθμευσε το μεταγωγικό όχημα στην είσοδο του νοσοκομείου, 4 ένοπλοι άνδρες με διακριτικά της ΣΟΠ και υπό την απειλή πολυβόλων όπλων αφόπλησαν τους σοφρονιστικούς υπαλλήλους, έβαλαν σε γιοταχή τον κρατούμενο και εξαφανίστηκαν. Η αστυνομία έχει εξαπολύσει άνθρωπο κυνηγητό για τον εντοπισμό τους. Στις Φλόγες τηλεχθήκε λίγο πριν από τις 12.30 τη νύχτα όχημα τύπου Βαν, το οποίο ήταν σταθμευμένο στη συμβολή των οδών Σαρονικού και Κοριτσά στο Περιστέρι. Η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο, ωστόσο προκλήθηκαν εκτεταμένες ζημιές στο όχημα. Το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής διενεργεί έρευνες για τα αίτια εκδηλώσεις της πυρκαγιάς. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, στο σημείο βρέθηκαν υπολείμματα από γκαζάκι. Στο Καστελόριζο βρίσκεται ο Πρωθυπουργός. Σήμερα το πρωί ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο Μεγίστης Νικόλαο Ασβέστη και στη συνέχεια θα επισκεφθεί έργα και υποδομές στο νησί. Αύριο θα παραστεί στις εκδηλώσεις για την 83η επέτειο απελευθέρωσης του νησιού. Κλιμακώνεται η τουρκική προκλητικότητα στο Αιγαίο. Σε 10 παραβιάσεις και 10 παραβάσεις προχώρησαν χθες 9 τουρκικά μαχητικά, εκ των οποίων 4 οπλισμένα σε βορειοανατολικό, κεντρικό και νότιο-ανατολικό Αιγαίο. Σημειώθηκαν 2 εμπλοκές. Τα τουρκικά μαχητικά αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν από ελληνικά. Η Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε χθες βράδυ ότι μη επανδρωμένα αεροσκάφη που προήλθαν από το Ιράκ ευθύνονται για την επίθεση που έγινε την Πέμπτη στον πετρελαιογωγό Ανατολής Δύσης, ο οποίος μάλιστα έκλεισε προσωρινά λόγω των επιθέσεων. Από την πλευρά του, ο πρωθυπουργός του Ιράκ καταδίκασε την επίθεση στον αγωγό, διέταξε έρευνα για τον εντοπισμό των υπευθύνων, ενώ χαιρέτησε την απόφαση της Σαουδικής Αραβίας να καθυστερήσει τα αντίπεινα για την επίθεση που δέχθηκε. Στη Βόρεια Γαλλία τουλάχιστον 44 άνθρωποι τραυματίστηκαν χθες βράδυ από εκτροχιασμό τρένου. Η Lady Gaga και ο αραβωνιαστικός της Μάικλ Πολάνσκι απέκτησαν το πρώτο τους παιδί, σύμφωνα με όσα μετέδωσαν χθες αμερικανικά μέσα ενημέρωσης. Δεν έχει γίνει γνωστή καμία λεπτομέρεια σχετικά με το φύλο ή την ημερομηνία γέννησης. Το Όλοι Μαζί Μπορούμε συγκεντρώνει σήμερα σχολικά είδη για τα παιδιά των πολυτεχνών οικογενειών. Σας περιμένουμε από τις 10 το πρωί ως τις 2 το μεσημέρι στα σημεία συγκέντρωσης στην πλατεία Γλυφάδας, στην κεντρική πλατεία Αγίας Παρασκευής, στο Μαρούσι, στο Νισάπ κάτω από τη γέφυρα, στον Πειραιά στην πλατεία Κοραή μπροστά από το Δημαρχείο και στην πλατεία Περιστερίου κοντά στο σταθμό του Μετρό. Στην αθλητική σας ενημέρωση για την τέταρτη αγωνιστική της Super League απευθείας από την τηλεόραση του Sky απόψε στις 9 η αναμέτρηση Ηρακλής Ατρόμητος. Νωρίτερα στις 7 παίζουν Ολυμπιακός Όφη. Τη δεύτερη θέση στο νεοσύστατο Ultimate Championship της Βουδαπέστης με άλμα στα 6 μέτρα και 15 εκατοστά κατέκτησε ο Εμμανουήλ Καραρίς, που έχει περάσει για πέμπτη φορά τα 6 και 10 μέσα στο 2026. Πρώτος ήρθε ο Ντουμπλάντης που ξεπέρασε τα 6 και 20.
2: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
0: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
1: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
3: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Durostik έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
4: Σήμερα Σάββατο, στην Αττική προβλέπεται γενικά αίθρος καιρός, οι άνεμοι δεν θα ξεπεράσουν τα 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι τους 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται λίγες νεφώσεις, οι οποίες βαθμία θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή καταιγίδες. Ή αν είμαι ασθενής, η θερμοκρασία το μεσημέρι στους 30 βαθμούς. Γενικότερα στη χώρα, αρχικά ο καιρός γενικά αίθρος με λίγες νεφώσεις, οι οποίες όμως γρήγορα στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μάλιστα σε κάποιες περιοχές όπως το Βόρειο Ιόνιο, η Ήπειρος, η Μακεδονία, η Θράκη, πιθανόν και η Θεσσαλία, θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια, δεν θα ξεπεράσει τους 32 βαθμούς, ενώ σε υπόλοιπες περιοχές θα φτάσει στους 33 με 34 και τοπικά στα υπηρετικά και τους 35 βαθμούς. Και την Κυριακή προβλέπονται τοπικές μπόρες ή καταιγίδες κυρίως το μεσημέρι απόγευμα στα υπηρετικά, οι άνεμοι βόρειοι 4 με 5 στο Ιόνιο και 6 μποφόρ, η θερμοκρασία θα πέσει λίγο ακόμα, έτσι το μεσημέρι μόνο στη Δυτική Ελλάδα το θερμόμετρο θα φτάνει τους 34 βαθμούς. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr, στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
5: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Durostik. Technoproof Thermo για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Durostik.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και πάλι μαζί σας Μίνα Καραμήτρου και Γιώργος Γοριάδης.

0: Λοιπόν, 8 και 11 πρώτα λεπτά και 55 δευτερόλεπτα η ώρα. Ένα όμορφο σαββατιάτικο πρωινό έτσι μας συντροφεύει σε αυτή τη ραδιοφωνική παρέα που κάνουμε. Κυρία Μίνα Καραμίτρου.
1: Κύριος Γιώργος Γρηγοριάδης.
0: Ρεπορτάζ 7 η εκπομπή μας. Και είναι πάρα μα πάρα πολλά τα μηνύματά σας και ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτό. Ο Κώστας μας γράφει: ο κόσμος αρέσκεται στην μπουρδολογία και εκπαιδεύεται πολιτικά σε αυτή. Είναι εύκολη, πουλάει ελπίδα, δεν απαιτεί σκέψη. Η Τασούλα μας στέλνει την καλημέρα της από τις Σέρες. Καλημέρα, Τασούλα. Πάρα πολλά τα μηνύματά σας και στο Viber και στο site του Sky. Η Μαρία μας γράφει: στην πόρτα του ιατρίου υπήρχε πινακίδα νόμιμου ιατρίου από τον Ιατρικό Σύλλογο της Αθήνας. Οπότε καλημέρα σας. Ο Αλέξανδρος: ο κόσμος εκεί έξω δεν αλλάζει, λέει, τις ταυτότητες του για να μην του αλλάξουν το DNA. Τι περιμένετε? Ο Πάνος: κάποτε, παιδιά, πρέπει να αναφέρουμε ξεκάθαρα ότι κάθε άτομο τελικά έχει και μια ευθύνη για τις επιλογές του. Δεν γίνεται πάντα να έχουμε κηδεμόνα μαζί μας για να μας προστατεύει. Καλημέρα. Ο Αλέξανδρος: αν ο κόσμος είναι μπιπ, λέει, τι θέλεις να κάνει το κράτος. Ο Γιώργος μας στέλνει καλημέρα. Ο Γρηγόρης λέει ότι έχουμε ασχοληθεί πολύ με την υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη και υπάρχουν και άλλα θέματα. Λέω πολλά ψέματα. Καλημέρα στην εκπομπή και σε όλους τους φίλους συνακροατές. Εγώ, αν σχεδίαζα την απόδραση, θα την έκανα καλύτερα, λέει. Μάλιστα. Η Άννα μας σε ρωτάει: Μίνα, τι είναι το fake που είπες νωρίτερα? Τώρα το είπαμε πολύ νωρίτερα, οπότε.
1: Ποιο.
0: Δεν θυμάμαι κι εγώ τώρα, να σου πω την αλήθεια. Και πολλά, πολλά. Καλημέρα μας λέει ο Μάνος. Καλημέρα μας λέει ο Σωτήρης. Και ένα σωρό άλλα μηνύματα. Ο Τάκης γράφει: στον υπολογιστή μου όλα καλά. Στο χαζοτηλέφωνο όμως, λέει, δεν φαίνεσαι στη φωτογραφία της εκπομπής. Και διαμαρτύρεται και ζητάει από το site του Sky να το διορθώσει, γιατί φαίνομαι εγώ, λέει, ολόκληρος και εσύ κάπου χαμένη.
1: Καλύτερα.
0: Φτιάξτε το, λέει.
1: Όχι.
0: Αλλά μετά λέει: στον υπολογιστή όλα καλά. Άμα θες να απολαμβάνεις Μίνα Καραμίτρου σε φωτογραφία, Τάκη μου, θα μπαίνεις από υπολογιστή μέχρι να φτιάξουμε και το τηλέφωνο. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά τα μηνύματά σας. Συνεχίστε να μας στέλνετε. Τα διαβάζουμε όπως ξέρετε όλα, τα αξιοποιούμε όλα.
1: Λοιπόν. Να ασχοληθούμε και λίγο με τα πολιτικά μας, γιατί έχει δίκιο ο κόσμος. Δεν είναι μόνο αυτό το θέμα του Γιώργου Μαζονάκη και οι διαστάσεις που έχει. Έχουμε και πολιτικές εξελίξεις.
0: Βεβαίως και έχουμε. Και νομίζω ότι έχει προκαλέσει και μεγάλη εντύπωση η δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου Μίνα στην ΕΡΤ χθες, και έχει ξεκινήσει ένας νέος κύκλος αντιπαράθεσης.
1: Με αυτό θα αρχίσουμε. Κοντά μας λοιπόν είναι ο κύριος Στράτος Σιμόπουλος, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας. Κοντά μας και η κυρία Νάντια Γιανακοπούλου, βουλευτής του ΠΑΣΟΚ. Μην ξεχνάμε ότι αυτό είναι το Σαββατοκύριακο του ΠΑΣΟΚ. Σωστά. Θα βρίσκεται ο κύριος Ανδρουλάκης στην έκθεση της Θεσσαλονίκης. Θα ακούσουμε και τις προτάσεις για την οικονομική πολιτική του ΠΑΣΟΚ. Αύριο θα είναι και η συνέντευξη του κυρίου Ανδρουλάκη, θα απαντήσει στους εκπροσώπους του τύπου για όλα. Θα ακούσουμε λοιπόν τι έχει να πει. Καλημέρα και στους δύο.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Κύριε Σιμόπουλε, από σας θέλω να αρχίσω να σας πω την αλήθεια, γιατί πραγματικά θέλω να σας ρωτήσω αν συμφωνείτε με τον κύριο Μαρινάκη. Πιστεύετε ότι το επίδομα ανεργίας πρέπει να δίνεται μόνο 2 μήνες στην Ελλάδα? Ποια είναι η δική σας προσωπική άποψη? Συμφωνείτε μαζί του άραγε?
3: Ξέρετε, έχουμε νομοθετήσει, παραδείγματος χάρη, το επίδομα ανεργίας να πέφτει στη μέση και να συνεχίσει μέχρι το τέλος της περίοδου που πρέπει να δίνεται αν κάποιος βρει εργασία. Λέω ένα παράδειγμα. Το δεύτερο που έχουμε νομοθετήσει είναι ότι αν κάποιος του έχει προταθεί 3 φορές μία δουλειά και δεν έχει πάει, να κόβεται το επίδομα ανεργίας. Θέλω να πω ότι υπάρχει μια συζήτηση η οποία γίνεται και κάποιες φορές δημόσια για το επίδομα ανεργίας και πώς

0: θα προσπαθήσουμε το επίδομα ανεργίας να το κάνουμε επίδομα εργασίας. Μέσα σε αυτά είπε μία προσωπική του άποψη ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Εγώ δεν έχω την ίδια άποψη. Πάντως το ότι πρέπει να πάμε λίγο να δούμε ξανά τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί το επίδομα ανεργίας και να προσεγγίσουμε τον τρόπο με τον οποίο γίνεται στις σκανδιναβικές χώρες, ναι, πρέπει να το δούμε. Και ταυτόχρονα να δούμε τον τρόπο με τον οποίο θα υπάρχει επανακατάρτιση. Πρέπει οι άνεργοι να δηλώνουν τον κλάδο στον οποίο θέλουν να απασχοληθούν. Αυτές τις δύο που σας είπα παρεμβάσεις τις έχουμε νομοθετήσει, αλλά νομίζω ακόμη δεν έχουν εφαρμοστεί με τον τρόπο που πρέπει να εφαρμοστούν.
1: Με μπερδέψατε τώρα, κύριε Σημόπουλε. Άρα δηλαδή σίγουρα να αλλάξει ο τρόπος που δίνεται για το διάστημα για το οποίο δίνεται.
0: Δεν είπα αυτό. Είπα ότι έχουμε νομοθετήσει, αλλά θεωρώ ότι ακόμη δεν έχει την εφαρμογή που πρέπει να έχει, ένας διαφορετικός τρόπος ώστε να σμπρώξουμε τον κόσμο να δουλεύει. Αυτό που σας λέω είναι χαρακτηριστικό.
1: Τι εννοείται να σπρώξετε?
2: Δηλαδή γιατί ο κόσμος δεν θέλει να δουλεύει και
1: δηλαδή
2: θέλει
1: να δουλεύει τα 400 ευρώ.
0: Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι επαγγελματίες άνεργοι. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι, και το ξέρουμε όλοι, παίρνουν το επίδομα ανεργίας, βρίσκουν μια δουλειά για λίγο χρόνο, μετά με οποιοδήποτε τρόπο φεύγουν από τη δουλειά για να ξαναπάρουν.
2: Πρέπει να δουλεύει συγκεκριμένο χρονικό διάστημα για να το πάρει το επίδομα.
1: Με συγχωρείτε, κύριε Σημόπουλε, μισό λεπτό. Το επίδομα.
0: Ξανά, κυρία Καραμίτη, για να γίνει σαφές, μη με διακόπτετε. Αυτό το οποίο λέω και συμβαίνει στη Σουηδία, παραδείγματος χάρη. Δεν μπορείς, δηλαδή τους δίνει κίνητρα ώστε να σταματήσουν από την ανεργία. Ένα κίνητρο λοιπόν είναι αυτό το οποίο σας αναφέρω τώρα. Να συνεχίσεις να παίρνεις το μισό του επιδόματος, άρα αν βρεις δουλειά σε 2 μήνες, σε 3, να συνεχίσεις να παίρνεις το μισό του επιδόματος και βέβαια εφόσον έχεις βρει δουλειά να πληρώνεσαι. Άρα λοιπόν υπάρχει μια συζήτηση γενικότερη για τον τρόπο καταβολής του επιδόματος, ανεργίας. Αυτό λοιπόν μέσα στη συζήτηση αυτή είπε μια προσωπική άποψη ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
2: Που βέβαια διαφώνησε η αρμόδια υπουργός, η κυρία Κεραμέως, με τη συγκεκριμένη άποψη. Ναι. Έτσι, να ακούσουμε, σας παρακαλώ, αλλά, και την κυρία Γιαννακοπούλου.
0: Επιμένω ότι δεν πρέπει με τον τρόπο που λειτουργούμε τώρα να συνεχίσουμε να λειτουργούμε και το κύριο. Έχουμε νομοθετήσει. Πρέπει να δούμε αυτό το οποίο έχουμε νομοθετήσει, πώς εφαρμόζεται, αν εφαρμόζεται, από πότε εφαρμόζεται.
1: Ελάτε, κυρία Γιαννακοπούλου.
0: Και να καλωσορίσω στη Θεσσαλονίκη, φαντάζομαι, την κυρία Γιαννακοπούλου.
3: Καλημέρα σας, καλημέρα σε όλους. Από Θεσσαλονίκη βρίσκομαι πάνω ήδη εδώ και ουσιαστικά 2 μέρες. Στα πλαίσια κλιμακίων γυρίζουμε σε όλη τη Μακεδονία. Γιατί αυτό το οποίο χρειάζεται η χώρα είναι αλλαγή πορείας και αλλαγή πολιτικής. Και απέναντι σε αυτό το οποίο ζούμε τα τελευταία χρόνια με τη διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και του κ. Μητσοτάκη. Και αυτή η αλλαγή πορείας σίγουρα δεν μπορεί να είναι σε τέτοιου είδους πολιτικές οι οποίες ακούστηκαν από τα πιο επίσημα χείλη, γιατί ξέρετε κάτι, κύριε Γρηγοριάδη και κυρία Καραμπετρού, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είναι κυβερνητικός εκπρόσωπος, ένας από τους πιο στενούς συνεργάτες του Πρωθυπουργού, οι οποίοι δεν εκφράζουν προσωπικές απόψεις οι κυβερνητικοί εκπρόσωποι, όπως προσπάθησε να μαζέψει αυτά τα οποία δεν μαζεύονται εχθές ο κύριος Μαρινάκης. Άρα ακούστηκαν από τα πιο επίσημα χείλη της κυβέρνησης μια ακραία αντικοινωνική θέση σχετικά με τη μείωση του χρόνου καταβολής του επιδόματος ανεργίας. Και αυτό είναι κάτι το οποίο όχι απλά μας βρίσκει κατηγορηματικά αντίθετους, θεωρούμε ότι είναι αδιανόητο σε μια περίοδο που γενικότερα αδιανόητο να ακούγεται κάτι τέτοιο, πόσο μάλλον σε μια περίοδο που γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά πόσο πιέζεται η ελληνική κοινωνία, αλλά θεωρώ
0: η ανεργία είναι
3: 6%,
0: έτσι. Να το πούμε.
3: Ακούστε κάτι, κύριε Σημόπουλε. Η ανεργία λέτε ότι έχει μειωθεί. Πολύ ωραία. Αυτό το οποίο όμως έχει αυξηθεί πάρα πολύ είναι μια νέα ουσιαστικά τάξη μη προνομιούχων είναι οι εργαζόμενοι με πολύ χαμηλούς μισθούς σε σχέση με την ακρίβεια, σε σχέση με το ποια
0: αυτό
3: είναι
0: τώρα δεν
3: η
0: έχει να κάνουμε
3: στην
0: επίδομα,
3: αγορά.
0: Κυρία, για να
3: άρα
0: σας
3: παρακαλώ πάρα πολύ. Εσείς
0: είναι άλλο θέμα, αν θέλετε να το ανοίξουμε.
3: Να
0: αλλά είναι άλλο θέμα.
3: Να παρουσιάσετε ότι εδώ πέρα ζούμε σε μια χώρα όπου όλα πάνε καλά, όμως η αλήθεια είναι ότι δυστυχώς δεν πάνε καλά μια σειρά από πράγματα, δεν πάει καλά το θέμα της ακρίβειας, κύριε Θυμόπουλε, το οποίο έχετε φανεί.
0: Τώρα
3: έχετε
0: να πάμε σε άλλο θέμα, τώρα άλλο
3: δεν
0: άλλο
3: πάει καλά το θέμα των εργασιακών
1: δικαιωμάτων. Κύριε Θυμόπουλε, να σας πω
3: δεν
1: κάτι, το θέμα
3: καλά
1: της οικονομίας θα είναι το θέμα που θα κυριαρχήσει τώρα το Σαββατοκύριακο αυτό και η αλήθεια
2: αυτό
1: είναι, ναι, και η αλήθεια είναι όταν έχει φτάσει.
0: Έχουμε άλλη συζήτηση, να πάμε στην
1: ακρίβεια. Να πάμε, με 110 το βαρέλι να πάμε.
0: Ωραία, να πάμε. Τότε φταίει ο Μητσοτάκης που το βαρέλι είναι 110, κυρία Καλαμαρία.
1: Όχι, αλλά άμα έχει πάει 110 το βαρέλι και θα πάει 2,10 η βενζίνη, καταλαβαίνετε. Κύριε Θυμόπουλε, ακούστε με λίγο κι εσείς. Αν έχει πάει 110 το βαρέλι και πάει 2,10 η βενζίνη, καταλαβαίνετε ότι τα μέτρα τα οποία έχετε εξαγγείλει εσείς θα γίνουν ατμό.
0: Και άλλα μέτρα γιατί η οικονομία.
1: Ανέγια, πείτε μας, ποια μέτρα.
0: Επειδή έχουμε έσοδα, θα υπάρχουν και άλλα μέτρα και για το ενεργειακό και για το θέμα αυτό. Περιμένουμε. Αν συνεχίσει μία εβδομάδα, 10-15 μέρες, προφανώς θα υπάρχουν και άλλα μέτρα.
1: Δηλαδή.
0: Δεν ξέρω ποια μέτρα, οι αρμόδιοι υπουργοί. Ήδη ο Υπουργός Ενέργειας το έχει εξαγγείλει. Ότι αν είναι σε αυτά τα επίπεδα το πετρέλαιο θέρμανσης, προφανώς θα γίνει επέμβαση, θα γίνει επιδότηση. Το έχει πει ο Υπουργός Ενέργειας, ο κύριος Παπασταύρου.
3: Που και λόγω των εξωτερικών εξωγενών παραγόντων, λόγω όλου αυτού το οποίο συμβαίνει στο Ιράν, η κατάσταση δυσκολεύει πάρα πολύ και πιέζει ακόμα περισσότερο τα ελληνικά νοικοκυριά και βεβαίως τις ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Πριν από μία εβδομάδα στη ΔΕΘ, επί της ουσίας δεν ακούσαμε κάτι από τον Πρωθυπουργό το οποίο να στοχεύει συγκεκριμένα στο μείζον θέμα της καθημερινότητας των Ελλήνων που είναι η ακρίβεια. Ακούσαμε κάτι και δεν το καταλάβαμε. Απορώ και δεν μπορώ να καταλάβω.
2: Για να
3: κοπούλω
2: μια τελεία παρακαλώ για να απαντήσει και ο κύριος
3: Θυμόπουλος. Για την αιμονή σας, η αιμονή της διακυβέρνησης Μητσοτάκη απέναντι στις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για μειωμένο ΦΠΑ, για μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης τουλάχιστον όσον αφορά, όσο διαρκεί η κρίση. Όσο διαρκεί η κρίση, δεν μπορεί να μην υπάρξει μια στόχευση, ένα στοχευμένο μέτρο όπως η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στην βενζίνη, το πετρέλαιο.
2: Κύριε Θυμόπουλε, ερώτηση από ακροατή. Δώστε μου ένα δευτερόλεπτο και θα τα απαντήσω όλα μαζί.
0: Τα 15 λεπτά είναι επιδότηση στην Αγγλία. Μπορεί να πούμε να είναι 20-25, αλλά επιδότηση στην Αγγλία είναι τα 15 λεπτά. Απλώς δεν έχει μόνιμο χαρακτήρα. Αυτό το οποίο λέει η κυρία Γιαννακοπούλου για τη μείωση σε κάποια βασικά είδη είναι 10-20 ευρώ το μήνα. Ναι, σημαντικά. Μα μέσα από τις φοροαπαλλαγές που έχει δώσει για τους μισθωτούς του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα είναι περισσότερο από 20-30 ευρώ. Άρα λοιπόν θέλω να πω ότι υπάρχει μια άλλη πολιτική την οποία εφαρμόζει η κυβέρνηση σε αντίθεση με αυτά τα οποία λέει το ΠΑΣΟΚ. Μα σας είπα.
3: Μια πολιτική
0: μείωση,
3: εφαρμόζεται τα τελευταία 7 χρόνια
0: που αυξάνει το διαθέσιμο εισόδημα.
3: Και
0: μάλιστα
3: δεν
0: υπάρχει και ένας δείκτης στον οποίο δεν αναφέρεστε, που είμαστε στο μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί λέτε μόνο για το διαθέσιμο εισόδημα, που λέγεται δείκτης ευημερίας, γιατί περιλαμβάνει και τις μεταβιβάζεις από το κράτος. Αν το κράτος με επιδόματα, με οποιοδήποτε τρόπο μεταβιβάζει και αυξάνει το διαθέσιμο εισόδημα, προφανώς πρέπει να το πάρουμε υπόψη. Κύριε Γρηγοριάδη,
2: ναι, σας παρακαλώ μια ερώτηση για το θέμα που ρωτήσαμε, γιατί από αλλού ξεκινήσαμε και αλλού έχει πάει τώρα το θέμα. Απλώς έχουμε 2 λεπτά ακόμα, 1 λεπτό εσείς, 1 λεπτό η κυρία Γιαννακοπούλου. Ρωτάει ο Γιάννης, τι είναι αυτά που λέει ο κύριος Θυμόπουλος, ποιος θέλει να είναι άνεργος στις μέρες μας, έχει βρεθεί ποτέ στο Ταμείο Ανεργίας ότι καταβάλλεται, καθίστε να σας το διαβάσω και θα πείτε, εγώ
0: παρακαλώ,
2: ότι καταβάλλεται 1,5 μήνα αργότερα από την αίτηση, το γνωρίζει, ότι οι υπηρεσίες της ΔΥΠΑ δεν συνεννοούνται μεταξύ τους, ότι η διαδικασία έγκρισης είναι χρονοβόρα. και ότι το ποσό που παίρνει ο άνεργος είναι πάρα πολύ χαμηλό. Τα γνωρίζει, τι έχει να απαντήσει? Αν θέλετε, λοιπόν, απαντήστε σε ένα λεπτό για να κλείσουμε.
0: Να απαντήσω ότι όταν η ανεργία είναι 5%, βέβαια τώρα είναι 7%, ουσιαστικά δεν υπάρχει ανεργία. Οφείλεται στην κινητικότητα. Πρέπει να έχουμε το επίδομα ανεργίας, το οποίο πρέπει να είναι ευέλικτο. Και το επίδομα ανεργίας, όπως σας είπα, επειδή έχουμε θεσμοθετήσει κάτι που πολύ φοβάμαι ακόμη δεν έχει καθολική αποδοχή, πρέπει να πάμε σε μια τέτοια κατάσταση. Το επίδομα ανεργίας να γίνει επίδομα εργασίας. Να επιδοτούμε τον άλλον, να παίρνει ένα μέρος από το επίδομα, αλλά να δουλεύει, να υπάρχει επανακατάσταση.
2: Κατανοητός.
0: Και επίσης, επειδή υπάρχουν άνθρωποι που όταν τους λένε έχουμε αυτή τη δουλειά από τη ΔΥΠΑ, δεν πηγαίνουν, υπάρχουν, το ξέρω. Μιλάω με τα στελέχη της ΔΥΠΑ. Αν το κάνουν τρεις φορές, να κόβεται το επίδομα. Μάλιστα. Ναι. Μάλιστα. Το επίδομα πρέπει να είναι επίδομα εργασίας και όχι ανεργίας.
2: Κατανοητός. Κυρία Γιαννακοπούλου, μια κουβέντα και από εσάς για να κλείσουμε, παρακαλώ.
3: Αρκετά έχει πληρώσει η ελληνική κοινωνία τις νεοφιλελεύθερες αιμονές της Νέας Δημοκρατίας. Και θεωρώ αδιανόητη οποιαδήποτε κουβέντα και οποιοδήποτε σχεδιασμό υπάρχει στο κεφάλι τους, όπως φάνηκε μέσα από τις δηλώσεις του κύριου Μαρινάκη. Λοιπόν, παντελώς λοιπόν αδιανόητο το ξύλωμα του επιδόματος ανεργίας.
0: Νομίζω
3: ότι
0: θέμα.
3: Αυτός ο εργασιακός μεσαίωνας για τους εργαζόμενους δεν μπορεί να συνεχίσει.
2: Κύριε,
3: μιλάμε,
0: κύριε,
3: για συμβάσεις, για κατώτατο μισθό, για το κατώτατο μισθό, για καλύτερες αποδοχές.
2: Λοιπόν, είστε κατανοητοί, είχαμε 20 λεπτά να
1: ευχαριστούμε πολύ και τους δύο. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Καλημέρα.
2: Λοιπόν, διαφημιστική ανάσα, κυρία Καραμήτρου.
1: Βεβαίως, και επιστρέφουμε.
2: Μάλιστα.
4: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
5: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά με τα βιβλιοπωλεία Λέξεις.
6: Βρείτε όλα τα σχολικά είδη που χρειάζεστε και κερδίστε εκπτώσεις 8, 10 ή 12% με τις αγορές σας σε όλα τα σχολικά.
5: Τετράδια, τσάντες, μολύβια, μαρκαδόρους. Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά με τα βιβλιοπωλεία Λέξεις.
6: Βρείτε όλα τα σχολικά είδη που χρειάζεστε και κερδίστε εκπτώσεις 8, 10 ή 12% με τις αγορές σας σε όλα τα σχολικά.
5: Τετράδια, τσάντες, μολύβια, μαρκαδόρους, όλα με την ποιότητα Λέξεις. 5 μεγάλα καταστήματα, 4 δεκαετίες με συνέπεια, ευθύνη, εξυπηρέτηση.
6: Λέξεις βιβλιοπωλεία. Κανακάρι 155, Μεζόνος 38, Αμερικής 63, Κορίνθου 352, Αθηνών 11, Ρίο.
7: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
8: Απέργε!
7: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
8: Κούζα.
7: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα, ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
8: Και κάβολο.
7: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
9: Έξοδος 33.
7: Και στο relos.gr.
10: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια. Κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος. Και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.
11: Τσεκ στην εξειδίκευση. Τσεκ στην τεχνολογία. Τσεκ στην εξυπηρέτηση. Checkpoint. Εμπόριο υπολογιστών και περιφερειακών. Επισκευή υπολογιστών, λάπτοπ και περιφερειακού εξοπλισμού. Ταμιακές ζυγαριές και συστήματα παραγγελιοληψίας. Εφαρμογές τιμολόγησης, εμπορικής διαχείρισης και λογιστικών γραφείων. Checkpoint. Μουρούς 24, Πάτρα. Τηλέφωνο 2613 026 354.
12: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
8: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωρίζει? Οι LED οθόνες της 5 Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
9: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111. 5 Point. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
8: 5 Point. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110 στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111.
13: Η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου.
14: Sky 89,4.
15: Ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
16: Στο μικροσκόπιο των αρχών έχουν μπει κινητά τηλέφωνα, λάπτοπ αλλά και το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης που εντοπίστηκε στην κλινική του Κολονακίου όπου υπέστη ανακοπή ο Γιώργος Μαζωνάκης. Τα πρώτα στοιχεία ανατρέπουν τους ισχυρισμούς των δύο κατηγορούμενων γιατρών. Όπως φαίνεται από το λογισμικό του μηχανήματος, είχε αρχίσει η διαδικασία στον τραγουδιστή τουλάχιστον για 42 λεπτά. Χθες κατέθεσε στην αστυνομία και ο οδηγός ταξί που μετέφερε τον Γιώργο Μαζωνάκη στο ιατρείο. Όπως είπε, τον αποβίβασε στις 2 παρα 5 και όχι στις 4 που ισχυρίστηκε η γιατρός. Κινηματογραφική απόδραση κρατουμένου από τις φυλακές Νιγρίτα στις Σέρες κατά τη μεταγωγή του στο νοσοκομείο Σερών χθες βράδυ. Μόλις στάθμευσε το μεταγωγικό όχημα στην είσοδο του νοσοκομείου, 4 ένοπλοι άνδρες με διακριτικά της όπκια υπό την απειλή πολυβόλων όπλων αφόπλησαν τους σοφρονιστικούς υπαλλήλους, έβαλαν σε γιοταχή τον κρατούμενο και εξαφανίστηκαν. Στις Φλόγες τυλίχθηκε λίγο πριν τις 12.30 το βράδυ χθες όχημα τύπου βαν, το οποίο ήταν σταθμευμένο στη συμβολή των οδών Σαρονικού και Κοριτσά στο Περιστέρι. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, στο σημείο βρέθηκαν υπολείμματα από γκαζάκι. Στο Καστελόριζο βρίσκεται ο Πρωθυπουργός. Αύριο θα παραστεί στις εκδηλώσεις για την 83η επέτειο απελευθέρωσης του νησιού. Σε 10 παραβιάσεις και 10 παραβάσεις προχώρησαν χθες 9 τουρκικά μαχητικά, εκ των οποίων 4 οπλισμένα σε βορειοανατολικό, κεντρικό και νότιο-ανατολικό Αιγαίο. Σημειώθηκαν και 2 εμπλοκές. Οποιαδήποτε ανάπτυξη ευρωπαϊκών στρατευμάτων στην Ουκρανία θα ισοδυναμούσε με πόλεμο εναντίον της Ρωσίας, δήλωσε χθες βράδυ ο Βλαντιμίρ Πούτιν. Σημείωσε ότι η Μόσχα δεν απειλεί τις ευρωπαϊκές χώρες και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική. Μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 30 στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 25 βαθμοί Κελσίου.
17: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.

0: 8 και 37 λεπτά και 51 δευτερόλεπτα η ώρα. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Τα μηνύματά σας είναι πάρα πολλά και για την πολιτική συζήτηση που είχαμε. Θα τα διαβάσουμε στο τέλος της εκπομπής, αν προλάβουμε, διότι έχουμε πολλές εξελίξεις, κυρία Καραμήτρου, Μίνα μου, και στα ελληνοτουρκικά, έτσι.
1: Βεβαίως, γιατί μην ξεχνάμε ότι ο Πρωθυπουργός βρίσκεται στο Καστελόριζο, έτσι. Και από ό,τι φαίνεται, αυτό, Γιώργο, κυρίες και κύριοι, έχει ενοχλήσει τους Τούρκους, λες και δεν μπορούμε να πάμε όπου θέλουμε, όποτε θέλουμε στην ελληνική επικράτεια,
0: ναι,
1: έτσι.
0: Και γράφουν τώρα χαρακτηριστικά, μας στέλνει ο Μανώλης ο Κωστίδης, ναι, ναι, από την Τουρκία ενημέρωση.
1: Το έχω μπροστά μου, Γιώργο. Ωραία, ναι. Ο Μητσοτάκης λέει θα κάνει προεκλογικό σόου στο Καστελόρισο των 500 κατοίκων. Το νησί είναι ορατό διοφθαλμού. Η Ελλάδα υποστηρίζει πως το νησί των 12.000 των 12.000 τετραγωνικών μέτρων έχει την ίδια επίρρεια στις θαλάσσιες ζώνες μαζί με τα άλλα νησιά. Πω,
0: και λέει, και επίσης λένε, ήρθε να μπει στη μύτη μας ο Μητσοτάκης.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά λένε τα τουρκικά μέσα ενημέρωση σήμερα, έτσι. Έχουμε καλέσει Μινά τον Γιώργο τον Καμπά, τον επίτιμο αρχηγό του ΓΕΣ, γιατί νομίζω ότι έχουμε και μια σειρά από τουρκικές παραβιάσεις και θα μπορέσει να μας βοηθήσει να καταλάβουμε πού το πάνε οι Τούρκοι.
1: Καλημέρα σας, αρχηγέ, τι κάνετε?
2: Καλημέρα και στους ακροατές σας. Μια χαρά.
1: Καλά, ήταν επόμενο νομίζω, αρχηγέ, ότι οι Τούρκοι θα αντιδρούσαν στην επίσκεψη του Πρωθυπουργού. Άλλωστε το τελευταίο διάστημα δεν υπάρχει τίποτα που να το αφήνουν να πέφτει κάτω.
0: Ναι.
1: Φαίνεται ότι πηγαίνουν σιγά σιγά σε μια κλιμάκωση. Το θέμα είναι μέχρι πού θα το φτάσουν.
2: Λοιπόν, όπως πολύ σωστά επισημάνατε, μιλάμε πλέον για μια κλιμάκωση η οποία σιγά σιγά, όπως είπατε, προχωράει και με παραβιάσεις και με παραβάσεις και ρητορικές. Ο ίδιος ο πρόεδρος της Τουρκίας, ο Ερντογάν, δύο φορές μίλησε εναντίον της Ελλάδος τις τελευταίες μέρες. Την τελευταία μάλιστα ότι αυτό που και καλά έκανε ο Πρωθυπουργός και πήγε στο Καστελόριζο, επ' ευκαιρία βεβαίως και της απελευθέρωσης του νησιού που γιορτάζουν αυτό το Σαββατοκύριακο, ότι αν καθίσουμε στο Κάστ, είναι μια πόλη που είναι ακριβώς απέναντι, δηλαδή από το Καστελόριζο τη βλέπεις απέναντι το Κάστ, η πόλη αυτή, και φωνάξουμε θα μας ακούσουν. Άρα λοιπόν στην ουσία προσπαθεί να μας δείξει ότι είναι πάρα πολύ κοντά τα νησάκια αυτά στην Τουρκία που είναι, και ότι επειδή είναι κοντά δεν έχουμε δικαίωμα εμείς να έχουμε πάνω είτε στρατό εφόσον απειλούνται, αλλά είτε να τα επισκέπτεται οποιοδήποτε θεσμικός παράγοντας. Είναι ανεπίτρεπτα πράγματα αυτά, είναι κοντά σε κάθε έννοια διεθνούς δικαίου. Δυστυχώς όμως έχουμε έναν κακό γείτονα και αυτά τα πράγματα πλέον, όπως βλέπετε, μετά και από την περίοδο, ας το πούμε, των ήρεμων νερών και των... Και γενικότερα αυτή μιας κατάστασης που είχε δημιουργηθεί με την διακήρυξη φιλίας από το Δεκέμβριο του 2023, αρχίζουμε και τα αντιμετωπίζουμε, διότι πλέον η Τουρκία συνεχίζει τη στρατηγική της, η οποία ουσιαστικά αποσκοπεί στη γαλάζια πατρίδα.
1: Πάντως, αρχηγέ, μήνυμα προς την Τουρκία ήταν και η επίσκεψη του Μητσοτάκη, ξεκάθαρα.
2: Δεν το συζητάω, και όχι μόνο αυτό, και αυτό και η συνάντηση τριμερής που έγινε στην Αίγυπτο, ασφαλώς και αυτό που πήγε στη Γαλλία, διότι συζητήθηκαν και αυτά, δηλαδή γενικότερα γίνονται κάποιες κινήσεις. Ξέρετε, δεν μας είχε συνηθίσει η Τουρκία στο να κάνουμε στρατηγικά κάποιες πρωτοβουλίες, οι οποίες ουσιαστικά πάντα έβλεπαν ότι προσπαθούσαμε να αποκρούσουμε αυτά τα οποία αυτοί κάνανε, ενώ τώρα κάνουμε εμείς πρωτοβουλίες, προχωράμε εμείς μπροστά, γιατί όλα αυτά που είπα προηγουμένως είναι πρωτοβουλίες.
0: Εννοείται σε διπλωματικό επίπεδο, έτσι, με τις συμφωνίες και με τις που κλείνει η ελληνική κυβέρνηση. Να σας ρωτήσω, σας παρακαλώ, κάτι τώρα, επειδή το συζητούσαμε και με τη Μίνα τις προηγούμενες ημέρες. Τώρα οι Τούρκοι απ' την άλλη βλέπουν και θερμό επεισόδιο στην Ανατολική Μεσόγειο μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα. Αυτό πώς το ερμηνεύετε εσείς με την εμπειρία που έχετε? Γιατί το λένε αυτό, δηλαδή?
2: Κοιτάξτε, αυτή είναι μια απειλή η οποία εκπέμπεται προς την Ελλάδα, είναι ξεκάθαρο αυτό το πράγμα, διότι όπως σας είπα προηγουμένως μας είχαν συνηθίσει να κάνουμε πίσω. Νομίζω ότι για αυτό θέλουν να επιτύχουν, θέλουν δηλαδή να απειλήσουν για θερμό επεισόδιο, έτσι ώστε να μαζευτούμε, να το πω έτσι απλά και λαϊκά. Στην προκειμένη περίπτωση, εμείς σε αυτό τι βγάζουμε μπροστά? Βγάζουμε το διεθνές δίκαιο, βγάζουμε την ετοιμότητά μας στο πεδίο, κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό, και την αποφασιστικότητά μας, διότι πιστεύω ότι αυτά θα παίξουν έναν αναστατικό ρόλο στην απόφαση της Τουρκίας να βγει για θερμό επεισόδιο. Βεβαίως, ποτέ δεν ξέρεις, και αυτό πρέπει να το πούμε, ότι όταν πλέον βρισκόμαστε με τέτοια κατάσταση, είτε στην Ανατολική Μεσόγειο είτε στο Αιγαίο, και συγκρούονται εκείνη την ώρα κάποιοι θεσμικοί παράγοντες που λέγονται είτε ακτοφυλακή, είτε λιμενικό, είτε πολεμικό ναυτικό, είτε αεροπορία, μπορεί να γίνει και το λάθος, το επεισόδιο που λέμε, το οποίο να κλιμακώσει την κατάσταση. Αυτό πλέον, εδώ που έχει φτάσει η Τουρκία, δεν λέω ότι είναι σίγουρο ότι θα γίνει, αλλά υπάρχουν αρκετές πιθανότητες πλέον να εξελιχθεί και σε κάτι τέτοιο.
1: Άρα μετρούν τις αντιδράσεις μας μέχρι που θα το φτάσουμε κι εμείς?
2: Ακριβώς, όπως μετρούν όχι τις αντιδράσεις μας, αλλά μετρούν να δούνε εάν αλλάξαμε με τα δεδομένα τα προηγούμενα που γνωρίζαν. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Όταν έγινε η Κάσος, αν θυμάστε την πρώτη Κάσο, λέω.
1: Πολύ καλά θυμόμαστε.
2: Ότι,
1: μαζέψαμε και φύγαμε.
2: Τα μαζέψαμε και φύγαμε. Τώρα, σε αυτή την περίπτωση, φαντάζομαι, και από ό,τι ακούσαμε και από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό στη συνέντευξη προχθές πάνω στη Θεσσαλονίκη, αλλά και από τον Υπουργό Εξωτερικών, δεν μιλάω για τον Υπουργό Εθνικής Αμήνης που το λέει πάντα και το διατυμπανίζει, βλέπουμε ότι δεν πρόκειται να γίνει κάτι τέτοιο. Άρα λοιπόν, αυτά όλα προσπαθούν να τα μετρήσουν, να δούνε, είναι έτσι? Άρα λοιπόν, ουσιαστικά μας τεστάρουν, να το πω έτσι.
1: Ναι. Πάντως αυτή τη φορά, ναι, είναι ξεκάθαρο το μήνυμα ότι αυτή τη φορά είναι αλλιώς. Έχουν μπει και οι Γάλλοι, είναι αλλιώς, λέει η Ελλάδα.
2: Δεν μπορεί να γίνει αλλιώς. Δηλαδή πλέον φτάσαμε στο μη παρέκκυμα, να το πω έτσι. Δεν γίνεται. Δηλαδή πλέον είναι θέμα και εθνικής επιβίωσης. Δηλαδή θα πρέπει να δείξουμε την αποφασιστικότητα που πρέπει, διαφορετικά το να συνεχίσουμε να κάνουμε συνέχεια βήματα πίσω δεν μας οδηγεί πουθενά. Μας οδηγεί συνέχεια από τη μια ήττα στην άλλη. Νομίζω ότι όλοι το έχουν καταλάβει και το βλέπουμε, τουλάχιστον σε ρητορική το ακούμε από παντού. Εξοπλιστικά έχουμε πολύ ισχυρά, πάμε πολύ καλά δηλαδή. Έχουμε συμμαχίες. Βλέπετε, προχθές πήγαμε στην Αίγυπτο, παρόλο που λέγανε για την Αίγυπτο ότι πλησιάζει την Τουρκία, ότι θα. Βλέπετε, κάνουμε άσκηση με τη Μέδουσα, μεγάλη άσκηση κάθε χρόνο που την κάνουμε με την Αίγυπτο, την κάνουμε και τώρα. Πήγαμε στη Γαλλία. Δηλαδή, υπάρχουν κινήσεις οι οποίες έχουν ευνηδιάσει τον Τούρκο.
1: Πάντως, αν είναι έτσι, κάτι τελευταίο, Αρχηγέ, αν είναι έτσι όπως το λέτε, θα πρέπει επί του πεδίου, στο επόμενο διάστημα, να αρχίσουμε να βλέπουμε και εξελίξεις, ενώ να αναπτύσσονται κάποιες δυνάμεις στο Αιγαίο, να αρχίζουμε να βγάζουμε κάποια πλοία μας.
0: Κοίτα, βέβαια, διπλωματία πάντα να έχεις την ισχύ, να έχεις την ισχύ. Αλλά να λύνεις τα ζητήματα με διπλωματικό τρόπο είναι, νομίζω, η καλύτερη λύση.
1: Ναι, άλλο αυτό.
0: Άλλο μπορεί να έχει ανεξέλεγκτες.
1: Ναι, άλλο αυτό. Εγώ λέω για τη.
0: Συνέπειες.
1: Άλλο αυτό, Γιώργο. Εγώ λέω για τη φάση που θα αποφασίσουμε και θα πούμε ότι στη στάδε του μηνός ξεκινάμε την πόντιση. Αυτό σημαίνει ότι εμείς πολύ νωρίτερα θα πρέπει να αρχίσουμε στις θάλασσές μας, ας πούμε, Αρχηγέ, να αναπτύσσουμε κάποιες δυνάμεις. Έτσι δεν είναι?
2: Υπάρχει και η συνειδητοποίηση όλου αυτού του πράγματος, υπάρχει επιτήρηση παντού αυτή τη στιγμή. Έχουν ανανεωθεί και οι εθνικοί κανόνες εμπλοκής με τα νέα δεδομένα τα οποία μας έχουν έρθει, δηλαδή με την απειλή έτσι όπως την παρουσιάζουν τώρα οι Τούρκοι. Το να βγάλουμε σκληρά σκάφη, δηλαδή πολεμικό ναυτικό έξω, είναι το δεύτερο στάδιο. Το πρώτο στάδιο είναι ότι εμείς ξεκινάμε αυτό που πρέπει να ξεκινάμε, βγάζουμε την ΟΤΑ κανονικά όπως προβλέπεται. Μιλάμε τώρα προφανώς για το καλό δύο και για τις έρευνες που πρέπει να γίνουν επιστημονικές με τους Γάλλους μαζί. Βγάζουμε την ΟΤΑ. Βγάζουμε το λιμενικό το οποίο πρέπει να είναι εκεί κοντά για να την ελέγχει, και από εκεί και μετά, βλέποντας και κάνοντας, δηλαδή. Ξέρετε, είναι κάτι το οποίο δεν μπορείς εκ των προτέρων εσύ να πας και να παρατάξεις όπως κάναν τότε οι Τούρκοι 5 φρεγάτες στην Κάσο. Βεβαίως, αν δούμε τους Τούρκους να βγάζουν 5 φρεγάτες, εκεί πρέπει να βγάλουμε και εμείς 5 φρεγάτες.
1: 6.
2: Διότι διαφορετικά θα φανεί πάλι ότι κάνουμε πίσω και δεν πρέπει.
0: Εντάξει, νομίζω ότι τα επιτελεία γνωρίζουν τι πρέπει να κάνουν και έχουν κάποιο σχεδιασμό.
2: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, καλημέρα. Να είστε καλά. Καλημέρα, καλημέρα.
0: Λοιπόν, να πάμε και σε κάτι που εδώ στον Sky μας κάνει πάντα εξαιρετικά χαρούμενους και αισθανόμαστε περήφανοι που είμαστε μέλη αυτών των πρωτοβουλειών του Sky. Μιλάω για το Όλοι Μαζί Μπορούμε και σήμερα μήνα μου μία από τις πρώτες δράσεις του Όλοι Μαζί Μπορούμε για τη φετινή σεζόν εντός εισαγωγικών που άνοιξε το Σεπτέμβριο είναι η συλλογή σχολικών ειδών τα οποία στη συνέχεια θα δοθούν σε πολύτεκνες οικογένειες. Και έχω τη χαρά και την τιμή να σου ανακοινώσω ότι έχουμε για πρώτη φορά φέτος μαζί μας τον κύριο Γιώργο Γεραμιτζόγλου. Καλώς το να.
1: Καλημέρα.
3: Να είστε καλά, παιδιά. Καλημέρα, καλή δύναμη. Καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε.
0: Λοιπόν, τι φτιάχνουμε σήμερα, Γιώργο?
3: Έχουμε πολλά σημεία να συγκεντρώσουμε σχολικά είδη για πολύτεκνες οικογένειες. Θα είμαστε λοιπόν, θα σας τα λέω και αναλυτικά. Θα είμαστε στην Αγία Παρασκευή, στην κεντρική πλατεία της Αγίας Παρασκευής, εκεί λοιπόν που είναι και μπροστά στην εκκλησία. Θα μπορείτε να μετακινηθείτε εύκολα και με το μετρό. Επίσης θα είμαστε στο Μαρούσι, ακριβώς κάτω από τον σταθμό του ηλεκτρικού. Εκεί λοιπόν στο Μαρούσι θα συγκεντρωθούμε. Επίσης στον Πειραιά θα είμαστε στην πλατεία Κόραη, στο Δημαρχείο. Μπορείτε να πάρετε επίσης και το μετρό που θα φτάσετε στο τερματικό σταθμό του Δημοτικού Θεάτρου και ακριβώς μπροστά σας θα δείτε το χώρο που θα έχουμε διαμορφώσει για να συγκεντρώσουμε όλα αυτά τα σχολικά είδη στον Πειραιά. Mm-hmm. Και επίσης στο Περιστέρι θα είμαστε στην πλατεία Περιστερίου, πάλι μετρό στάση Περιστέρι, δίπλα ακριβώς στο Δημαρχείο θα συγκεντρωθούμε. Και επίσης θα είμαστε και στην Γλυφάδα, στην πλατεία της Γλυφάδας, εκεί σε ένα χώρο πίσω από την κεντρική εκκλησία Κωνσταντίνου και Ελένης. Άρα λοιπόν, αυτά είναι τα σημεία μας. Ελάτε κοντά μας και φέρτε μας γραφική ύλη. Χρειαζόμαστε τσάντες, καστετίνες. Πραγματικά για μια πολύτεκνη οικογένεια, δηλαδή μια οικογένεια με 3, 4 και παραπάνω παιδιά, τα σχολικά είδη είναι ένας μισθός. Άρα λοιπόν και βοηθούμε. Ακριβώς, και βάλε. Άρα λοιπόν, όσο μπορούμε, σε πολύ καλή κατάσταση όλα όσα θα φέρουμε και θα τα αφήσουμε για τις πολύτεκνες οικογένειες όλων αυτών των περιοχών, θα τα χρειαστούν τα παιδιά, που είναι πολύ βασικό ούτως ώστε να ξεκινήσουν και το σχολείο, γιατί ήδη κάναμε εχθές αγιασμό. Άρα λοιπόν από μεθαύριο Δευτέρα μπαίνουμε σιγά σιγά στα μαθήματα, ούτως ώστε σε αυτές τις πολύτεκνες οικογένειες να προσφέρουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να μπορέσουν τα παιδιά να έχουν τα απαραίτητα για το σχολείο τους. Επαναλαμβάνω, σε καλή κατάσταση, γραφική ύλη.
0: Δηλαδή, αν μπορούμε και καινούρια, Γιώργο, και αν μπορούμε και καινούρια.
3: Εγώ
1: ναι, αυτό έλεγα και εγώ, ρε παιδί, με αυτό σκεφτόμουν και εγώ τώρα. Ναι.
3: Ξέρετε τι κάνω εγώ? Μπαίνω σε ένα βιβλιοπωλείο, παίρνω 5 τετράδια,
1: αυτό.
3: Αυτά τα μπλε τα αγαπημένα μου.
1: Έτσι.
3: Ή κάποια τετράδια με 3 και 4 θέματα. Και τα προσφέρω επί τόπου. Δηλαδή,
0: και ξέρεις τι γίνεται. Ότι ναι. επειδή τυχαίνει και είμαι πολύτεκνος και με πήραν και από τις Ενώσεις Πολυτέκνων για αυτή την πρωτοβουλία, το Όλοι Μαζί Μπορούμε. Είναι πολύ σημαντικό γιατί αυτά τα παίρνει η Συνομοσπονδία των Πολυτέκνων της Ελλάδος και συνέχεια τα μοιράζει σε οικογένειες που τα έχουν πραγματικά ανάγκη. Δηλαδή δεν τα παίρνει όποιος να είναι. Γιατί υπάρχουν και οικογένειες που έχουν πραγματικά μεγάλη ανάγκη για αυτά τα 10 ευρώ που θα δώσει ο καθένας από εμάς, τα 15, τα 20 ευρώ. Έτσι, είναι σημαντικό.
3: Για παράδειγμα, στο Μαρούσι θα είναι Ένωση Πολυτέκνων Νέας Ιωνίας Ηρακλείου, Βορείου Προαστίων δηλαδή γενικότερα εκεί. Επίσης στην Αγία Παρασκευή η Εθνική Οργάνωση Πολυτέκνων Αθηνών. Στο Περιστέρι θα είναι ο Σύλλογος Πολυτέκνων Περιστερίου, μια πολύ καλή οργάνωση εκεί που έχει συγκεντρώσει και πάρα πολλά μέλη. Στον Πειραιά θα είναι η Πανπειραϊκή Ένωση Πολυτέκνων και στη Γλυφάδα θα είναι η Ένωση Πολυτέκνων Αθηνών. Άρα λοιπόν όλες αυτές οι ενώσεις πραγματικά έχουν ανάγκη τα παιδιά. Είπαμε ότι είναι κάτι παραπάνω από ένας μισθός να δοθούν, να ξοδέψουν αυτές οι οικογένειες για τα παιδιά τους. Άρα λοιπόν να τους βοηθήσουμε όσο μπορούμε με σωστά προϊόντα, δηλαδή μην φέρετε τώρα καμιά κασετίνα ξεθουριασμένη, σκισμένη και
0: όχι, άμα να κάνεις...
1: δεν όχι ρε παιδιά, λόγος. Δεν υπάρχει λόγος.
3: Πετάξτε τη στα σκουπίδια. Έτσι. Δηλαδή φέρτε μας κάτι το οποίο να είναι χρήσιμο για τα παιδιά αυτά να ξεκινήσουν.
0: Να τα κάνουμε χαρούμενα και ευτυχισμένα.
3: Και χαρούμενα και να ξεκινήσουν σωστά τη σχολική του χρονιά.
1: Και δηλαδή, δεν χρειάζεται να είναι πολλά αυτά που θα πάτε.
3: Όχι.
1: Ας είναι ένα. Ας είναι μία μικρή κασετίνα. Δεν χρειάζεται να είναι πολλά.
3: Πέντε μαρκαδόρι. Ναι. Δεν χρειάζονται πολλά. Δηλαδή, τετράδια, ταμπλέ. Αν μπορείτε να βρείτε κάποια τετράδια ιδιαίτερα για τα παιδιά μεγαλύτερης ηλικίας, ενώ γυμνάσιο και λύκειο. Ναι, τα σπιράλ με πολλά θέματα. Υπάρχουν γομολάστικες.
1: Ξύστρες,
3: όλα αυτά χρειάζονται.
0: Να σου πω πριν σε αφήσω. Πριν σε αφήσουμε και μια κουβέντα για τη μεγάλη συναυλία. Είμαστε έτοιμοι, Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου. Καλή Μάρμαρα.
3: Παιδιά, τη Δευτέρα, παιδιά, θα κάνουμε αυτή την πολύ ωραία συναυλία όπως κάθε χρόνο. Εκεί θα μας βρείτε όλους, ούτως ώστε να συγκεντρώσουμε όσο πιο πολλά χρήματα μπορούμε για τα δεντράκια μας, να πάρουμε καινούργια δέντρα, να δεντροφυτέψουμε καινούργιες περιοχές και να κάνουμε ένα πολύ καλό πρόγραμμα και φέτος αναδασώσεων σε όλη την Ελλάδα. Ήδη έχουμε ξεκινήσει και τις διαδικασίες και με τα αρμόδια δασαρχεία, ούτως ώστε να βρούμε καινούριους χώρους και να έρθετε κοντά μας να μας βοηθήσετε. Επίσης φροντίζουμε και τα δέντρα που έχουμε ήδη φυτέψει σε παλιότερες αναδασώσεις και συνεχίζουμε μια προσπάθεια
0: τον αγώνα μας.
3: Έχουμε ξεκινήσει εδώ και πολλά χρόνια με πρωτεργάτη τον κύριο Γιάννη Σπανολιό και βέβαια όλοι εμείς στην ομάδα αυτή προσπαθούμε για το καλύτερο για τον άνθρωπο, την κοινωνία, το περιβάλλον, για όλους αυτούς τους τομείς που πραγματικά.
0: Μάνος Λοΐζος, έτσι, ο δρόμος είχε τη δική του ιστορία με φανταστικούς καλλιτέχνες.
3: Και εξαιρετικά τραγούδια.
0: Εντάξει.
3: Θα περάσετε όμορφα.
0: Λοιπόν,
1: να είστε καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Ασέβη μου.
1: Δεκτά.
0: Κυρία Καραμίτρου, νομίζω κάπου εδώ ήρθε η ώρα.
1: Να πούμε ότι θα είμαστε σε λίγο στον αέρα του Sky.
0: Στις 9:40.
1: Να πούμε ότι έχουμε πολύ πολύ αποκλειστικό ρεπορτάζ.
0: Πολύ.
1: Να
0: πραγματικά
1: πούμε ότι έχουμε καλεσμένους που έχουν να αποκαλύψουν πολλά.
0: Να το πούμε και αυτό. Βεβαίως. Λοιπόν, οπότε 9:40 στην τηλεόραση του Sky να είναι η σημερινή μέρα της ζωής σας η καλύτερη μέχρι την αυριανή που θα είναι επίσης καλύτερη.
1: Τι ωραία.
0: Τα λέμε σε 9:40.
1: Καλημέρα.

0: Επιστροφή στο σχολείο. Οπλίσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
1: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
2: Θεία, πού ήσουν?
3: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
2: Μάλιστα.
3: Ναι, κλειδώνει σου λέει σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
2: Α, ωραία.
3: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
2: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
3: Θα σου πω σε 6 μήνες.
0: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι, αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
4: Time out για Θράκων.
5: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
4: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
5: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
6: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής τι είπε ο Μακρόν στο Μητσοτάκη για το καλώδιο. 7 μήνες σε προοικολογικό ναρκοπέδιο. Τι σχεδιάζουν Νέα Δημοκρατία, Πασόκ, Τσίπρας και Σαμαράς. Η γερμανική ακροδεξιά τρομάζει την Ευρώπη. Πόσο πιθανό είναι ένα εκλογικό ντόμινο, κλείνοντας το γρίφο για το ανατολικό αέτομα του Παρθενώνα. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.
7: Γιατί με την πίπη νιώθω μέσα στο παιχνίδι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.

0: Καταλάβατε. Bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Μεγάλη προσφορά.
2: Όχι, όχι.
1: Τεράστια προσφορά.
2: Ούτε.
1: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος, μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα, με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας, παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα.
3: Φροντιστήρια Πρίσμα. Εδώ μαθαίνεις σαρωτικές επιτυχίες σε όλες τις κατευθύνσεις και ΕΠΑΛ. Προσιτές τιμές. Ειδικά προγράμματα σπουδών για αποφύτους. Εγγραφές από 23 Αυγούστου σε Πάτρα, Ρίο, Οβριά, τώρα και στην Αγιά.
4: Σταμάτα να κοιτάς. Ξεκίνα να βλέπεις. Οπτικά φακή επαφής. Eye Concept. Σταυρόπουλος Νίκος. Όλα τα επώνυμα brands σε γυαλιά ηλίου και οράσεως. Με εξειδίκευση στην οπτομετρία και την εφαρμογή φακών επαφής. Eye Concept. Σταυρόπουλος Νίκος. Γωνία Ρήγα Φεραίου και Γεροκοστοπούλου.
5: Χρήστος Μάστορας.
6: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, την μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα. Με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα, για πρώτη φορά στη Δυτική Ελλάδα, στην Πάτρα. Διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού. Με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center. Τηλέφωνο 2610-225-070.
7: Η ώρα είναι 9.
8: Είναι η ειδήσεις του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Στο μικροσκόπιο των αρχών έχουν μπει κινητά τηλέφωνα, λάπτοπ αλλά και το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης που εντοπίστηκε στην κλινική του Κολονακίου, όπου υπέστη ανακοπή ο Γιώργος Μαζονάκης. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, τα πρώτα στοιχεία ανατρέπουν τους ισχυρισμούς των δύο κατηγορούμενων γιατρών. Όπως φαίνεται από το λογισμικό του μηχανήματος, είχε αρχίσει η διαδικασία στον τραγουδιστή τουλάχιστον 42 λεπτά νωρίτερα. Επίσης, στο κινητό της γιατρού υπήρχε φωτογραφία του στο κρεβάτι της πλασμαφαίρεσης, η οποία σβήστηκε. Από την ανάκτηση της, οι ερευνητές θα προσδιορίσουν τον ακριβή χρόνο που τραβήχτηκε. Χθες κατέθεσε στην αστυνομία οδηγός ταξί που μετέφερε τον Γιώργο Μαζονάκη στο ιατρείο. Όπως είπε, τον αποβίβασε στις 2 παρα 5 και όχι στις 4 που ισχυρίστηκε η γιατρός. Οι δύο γιατροί έχουν λάβει προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα. Τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία. Παράλληλα, σε εξέλιξη βρίσκεται και φορολογική έρευνα της ΑΔΕ στο ιατρείο του Κολονακίου. Κινηματογραφική απόδραση κρατουμένου από τις φυλακές Νιγρίτα στις Σέρες κατά τη μεταγωγή του στο νοσοκομείο Σερών χθες βράδυ. Μόλις στάθμευσε το μεταγωγικό όχημα στην είσοδο του νοσοκομείου, 4 ενοπλοί άνδρες με διακριτικά της ΟΠΚΕ υπό την απειλή πολυβολών όπλων αφόπλησαν τους σοφρονιστικούς υπαλλήλους, έβαλαν σε γιοταχή τον κρατούμενο και εξαφανίστηκαν. Στις Φλόγες τηλήχθηκε λίγο πριν από τις 12.30 τη νύχτα όχημα τύπου ΒΑΝ, το οποίο ήταν σταθμευμένο στη συμβολή των οδών Σαρονικού και Κοριτσά στο Περιστέρι. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, στο σημείο βρέθηκαν υπολείμματα από γκαζάκι. Στο Καστελόριζο βρίσκεται ο Πρωθυπουργός. Το πρωί σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο Μεγίστης Νικόλαο Ασβέστη και στη συνέχεια θα επισκεφθεί έργα και υποδομές στο νησί. Αύριο θα παραστεί στις εκδηλώσεις για την 83η επέτειο απελευθέρωσης του νησιού. Κλιμακώνεται στο μεταξύ τουρκική προκλητικότητα στο Αιγαίο. Σε 10 παραβιάσεις και 10 παραβάσεις προχώρησαν χθες 9 τουρκικά μαχητικά, εκ των οποίων 4 οπλισμένα σε βόρειο-ανατολικό, κεντρικό και νότιο-ανατολικό Αιγαίο. Παράλληλα, σημειώθηκαν 2 εμπλοκές. Τα τουρκικά μαχητικά αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν από ελληνικά. Η Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε χθες βράδυ ότι μη επανδρωμένα αεροσκάφη που προήλθαν από το Ιράκ ευθύνονται για την επίθεση που έγινε την Πέμπτη στον πετρελαιογωγό Ανατολής Δύσης, ο οποίος έκλεισε προσωρινά λόγω των επιθέσεων. Από την πλευρά του, ο πρωθυπουργός του Ιράκ καταδίκασε την επίθεση στον αγωγό, διέταξε έρευνα για τον εντοπισμό των υπευθύνων, ενώ χαιρέτησε την απόφαση της Σαουδικής Αραβίας να καθυστερήσει τα αντίπεινα για την επίθεση που δέχθηκε. Το Όλοι Μαζί Μπορούμε συγκεντρώνει σήμερα σχολικά είδη για τα παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών. Σας περιμένουμε από τις 10 το πρωί ως τις 2 το μεσημέρι στα σημεία συγκέντρωσης, στην πλατεία Γλυφάδας, στην κεντρική πλατεία Αγίας Παρασκευής, στο Μαρούσι, στον Ισάπ κάτω από τη γέφυρα, στον Πειραιά στην πλατεία Κοραή μπροστά από το Δημαρχείο και στην πλατεία Περιστερίου κοντά στο σταθμό του μετρό. Στην αθλητική σας ενημέρωση για την τέταρτη αγωνιστική της Super League απευθείας από την τηλεόραση του Sky απόψε στις 9 η αναμέτρηση Ηρακλής Ατρόμητος. Νωρίτερα στις 7 παίζουν Ολυμπιακός Όφη.
2: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
9: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
8: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
10: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
11: Σήμερα Σάββατο, στην Αττική προβλέπεται γενικά ήθρος καιρός, οι άνεμοι δεν θα ξεπεράσουν τα 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι τους 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται λίγες νεφώσεις, οι οποίες βαθμία θα αυξηθούν και θα εγκλωθούν τοπικές βροχές ή καταιγίδες. Οι άνεμοι ασθενείς, η θερμοκρασία το μεσημέρι στους 30 βαθμούς. Γενικότερα στη χώρα, αρχικά ο καιρός γενικά έθριος με λίγες νεφώσεις, οι οποίες όμως γρήγορα στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μάλιστα σε κάποιες περιοχές όπως το Βόρειο Ιόνιο, η Ήπειρος, η Μακεδονία, η Θράκη, πιθανόν και η Θεσσαλία, θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια, δεν θα ξεπεράσει τους 32 βαθμούς, ενώ σε υπόλοιπες περιοχές θα φτάσει στους 33 με 34 και τοπικά στα υπηρετικά και τους 35 βαθμούς. Και την Κυριακή.
6: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα, για πρώτη φορά στη Δυτική Ελλάδα, στην Πάτρα, διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center, τηλέφωνο 2610-225-070.
12: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
13: Τσεκ.
12: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
14: Τσεκ.
12: Μαρκαδόρους και νεροπηγής για να ζωγραφίζω.
13: Και αυτά τσεκ.
12: Ντοσιά και κλασέρ για να το οργανώνω.
14: Τσεκ.
12: Α, και πλασσαλίδες για τις χειροτεχνίες, ε!
15: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα, γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
13: Σχολικά, τσεκ!
16: Σχολείο Μουστάκας!
15: Μουστάκας, ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας, στο εμπορικό πάρκο Top Parks, στο νέο λιμάνι στην Πάτρα. Και με τεράστιο πάρκινγκ.
17: Καλημέρα σας, καλό Σάββατο αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Είπαμε ότι φτιάχνουμε μια τριλογία για τις τρεις μεγάλες απώλειες του μηνός Αυγούστου. Την προηγούμενη εβδομάδα η πρώτη μας εκπομπή περιεστράφει γύρω από τον Στέφανο Μάνου. Η δεύτερη μας εκπομπή είναι αφιερωμένη στη μνήμη του Στέλιου Ράμφου. Ένας πολύ σύντομος πρόλογος. Με τον αείμνηστο Ράμφο γνωρίστηκα το 2011, όταν μετά την προβολή των επεισοδίων της ιστορικής σειράς 1821, η γέννηση ενός έθνους κράτους, ακολουθούσε μετά την προβολή του επεισοδίου συζήτηση, την οποία κατά κύριο λόγο οργάνωνε ο Θάνος Βερέμης, διότι ο Θάνος Βερέμης μαζί με τον Ιάκωβο Μιχαηλίδη, καθηγητή ιστορίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, ο Μιχαηλίδης, παιδί, να το πω έτσι, η δεύτερη γενιά ιστορικών, η πρώτη γενιά είναι ο Κολιόπουλος και ο Βερέμης, στη δεύτερη γενιά ιστορικών είναι ο Ευάντης Χατζηβασιλείου, ο Ιάκωβος Μιχαηλίδης και πολλοί ακόμη άνθρωποι που δεν τους παραθέτω τώρα,
14: Οργάνωναν λοιπόν συζήτηση στην οποία σε κάποιες εξ αυτών συμμετείχε ο Στέλιος Ράμφος. Ανεπτύχθη μια δυνατότητα επικοινωνίας με τον Στέλιο Ράμφο. Ακολούθησαν και άλλες συζητήσεις στις οποίες πια ερχόταν ο ίδιος. Δεν ήθελε άλλους συνομιλητές, ήθελε να πιάνει ένα θέμα και να το αναλύει. Και κάπως έτσι κάναμε μια σειρά θεμάτων, μια σειρά συζητήσεων. Πολλές εκ των συζητήσεων αυτών, οι ραδιοφωνικές, θα γίνουν podcast, ετοιμάζονται, θα τις έχετε στην διάθεσή σας. Κυρίως εκείνη η σειρά που αφορούσε στο Βυζάντιο και το τι σημαίνει το Βυζάντιο για τον Έλληνα σήμερα και την Ελληνίδα. Συνήθιζα να του λέω και να το κουβεντιάζουμε εν είδη χιούμορ ότι οι εκπομπές πρέπει να ονομαστούν στο διβάνι του Στέλιου Ράμφου, υπό την έννοια ότι να ξαπλώναμε στο διβάνι του Στέλιου Ράμφου και να μας ψυχανέλυε ο άνθρωπος, ο οποίος δεν ήθελε να τον ονομάζουν φιλόσοφο. Και γι' αυτό, κύριε Χατζηιακώβου, καλημέρα σας, προσκεκλημένος σήμερα σε αυτό το σύντομο αφιέρωμα, πνευματικό αφιέρωμα στον Στέλιο Ράμφο, είναι ο κύριος Γιώργος Χατζηιακώβου, εκδότης του οίκου Αρμός. Ο άνθρωπος που εξέδωσε τα περισσότερα βιβλία, φαντάζομαι, του Στέλιου Ράμφου.
18: Το σύνολο των βιβλίων, διότι το 1990, φυσικά μετά το θάνατο της Αθηνάς Καλιανέση, η οποία ήταν μια εξαιρετική εκδότρια της Ελλάδας, εκδόσης Κέντρος τότε, και μετά το θάνατο της Αθηνάς Καλιανέση, είχαμε την αίσθηση ότι ο Ράμφος και το έργο του, τα βιβλία του, κινδυνεύουν κατά κάποιο τρόπο, γιατί η νέα ιδιοκτησία του Κέντρου μάλλον δεν εκτιμούσε ιδιαιτέρως. Είχε μεσολαβήσει βέβαια και το 1980, όπου ο Ράμφος είχε εκδώσει το βιβλίο στον Κέντρο, στις εκδόσεις Κέντρος, Απόλογος για τον Μάρξ και Λόγος για τον Καστοριάδη, που με το βιβλίο αυτό όλοι οι πρώην φίλοι και οι πρώην σύντροφοί του τον χαρακτήρισαν ο φασίστας. Γιατί είπε, παιδιά, τελειώσαμε με αυτή την ιστορία, με αυτή την ουτοπία του υπαρκτού σοσιαλισμού, έχει τελειώσει αυτό το πράγμα. Απλώς το είπε 10 χρόνια πριν την πτώση του τείχους. Αυτή ήταν η διαφορά όλη. Έτσι έγινε και είχα την αίσθηση ότι κάτι δεν πάει καλά με το Ράμφο που αξίζει τον κόπο, και αποφασίσουμε τότε, χάρη στην παρέμβαση, και πρέπει να το ομολογήσω, δεν έχει σημασία που είχε μια διαφορετική πορεία μετά,

0: Γι' αυτό και ακούστηκαν κάποια πράγματα τόσο άσχημα για αυτόν τον άνθρωπο, τόσο άσχημα που δεν υπάρχει.
1: Από ποια πλευρά, κύριε Χατζηγιακόπου?
0: Κοιτάξτε να δείτε, σε μια ραδιοφωνική εκπομπή στις αρχές του Φεβρουαρίου του 2015, υπενθυμίζω ότι στα τέλη του Ιανουαρίου του 2015 ήταν η πρώτη φορά η εκλογή της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, σε μια ραδιοφωνική...
1: Τότε έχω κάνει μαζί του τηλεοπτική συνέντευξη.
0: Λοιπόν, σε μια ραδιοφωνική εκπομπή ακούστηκε ένα περιστατικό που νομίζω ότι ο συγκεκριμένος παραγωγός το έβγαλε από την κοιλιά του. Ούτε καν από τη φαντασία δεν μπορούσε να το βγάλει αυτό το περιστατικό. Ότι ήταν μια σύναξη εκεί κάπου σε ένα σπίτι και έβριζε έναν ηλικιωμένο άνθρωπο, ο Ράμφος, ο οποίος μιλούσε με τον ίδιο ζεστό τρόπο. Κάποτε είχαμε έναν Πακιστανό που έκανε delivery στον Ερμό, πήγαινε τα βιβλία στα βιβλιοβολία. Αν βλέπατε με τι ζεστό τρόπο του μιλούσε ο Ράμφος, λοιπόν, με τον ίδιο τρόπο δε αυτόν μιλούσε και στον Πρωθυπουργό της Ελλάδας και στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο.
1: Φαντάζομαι ότι εννοείται, κύριε Χατζηγιακόπου, ότι ο Στέλιος Ράμφος πήρε θέση, τοποθετήθηκε και ως εκ τούτου, όταν στην Ελλάδα τοποθετήσε, έχει το ακροατήριο, έχει όμως και κάποιους εχθρούς, μάλλον κάποιους αντιπάλους που μπαίνουν στο ρόλο του εχθρού και έρχεται και μαζί και η κακία και ο φθόνος και γίνονται όλα.
0: Μπαίνεις
1: ένας αχταρμάς
0: στο κρεβάτι του προκρούστη.
1: Μάλιστα.
0: Κατευθείαν μπαίνεις στο κρεβάτι του προκρούστη, έτσι ώστε να κόψουμε από εδώ, να ράψουμε από εκεί, να απλώσουμε από εκεί, για να χωρέσεις μέσα στο ιδεολογικό μας σχήμα.
1: Πόσο μάλλον τώρα για έναν άνθρωπο ο οποίος μίλησε στο εγώ μας, υπό την έννοια ότι ο άνθρωπος που ανέλησε τους Έλληνες και
0: αυτή ήταν η πρόθεση
1: και συνέβαλε στην αυτογνωσία μας. Η αυτογνωσία είναι επίσης ένα πράγμα που δεν το αντέχουμε όλοι οι άνθρωποι. Η αυτογνωσία σημαίνει ότι αποδέχεσαι τα σφάλματά σου και αν θες πρέπει να τα διορθώσεις ή όχι. Δεν θέλω να πω ότι ξεβολεύει. Εμείς ζούμε σε μια κοινωνία που δεν μας αρέσει η ατομική ευθύνη, φταίει πάντα κάτι άλλο, φταίει ένα σύστημα, ένα κράτος, ένα ξέρω εγώ ποιος φταίει. Εμείς δεν έχουμε καμία ευθύνη και είμαστε καλοί άνθρωποι, τους οποίους πάντα κάποιος πειράζει.
0: Αυτογνωσία σημαίνει να μπορείς να δεις τον εαυτό σου στον καθρέφτη όπως πραγματικά είναι. Και αυτή είναι η δουλειά ενός ψυχαναλυτή. Μέσα από τη δουλειά του ψυχαναλυτή, που υπάρχουν πολλές θεραπείες, αλλά τώρα η εισβάθος θεραπεία είναι αυτή, μην το συζητάμε. Λοιπόν, η δουλειά του ψυχαναλυτή είναι να σε βοηθήσει να δεις πραγματικά τον εαυτό σου όπως πραγματικά είναι ο εαυτός σου και να σου δώσει τις κατάλληλες ερμηνείες γιατί αυτό, γιατί εκείνο, τι νομίζετε για αυτό, τι νομίζετε για εκείνο, ώστε εσύ ο ίδιος να γίνεις άνθρωπος. Τι είναι ο άνθρωπος? Ο άνθρωπος είναι αυτό το «ον» που μπορεί να δει τον εαυτό του από απόσταση, να δει τις αδυναμίες του και να πει «εγώ θα σταματήσω να κάνω αυτό, θα σταματήσω να κάνω εκείνο». Αυτό είναι πρωτίστως και κυρίως ο άνθρωπος. Τα υπόλοιπα όλα κινούνται από τα ένστικτα.
1: Σωστά. Και να γίνω καλύτερος άνθρωπος, εν πάση περιπτώσει. Εσείς σε ποια φάση ήταν όταν το γνωρίσατε ο Στέλιος Ράμφος, κύριε Χατζηγιακόπου? Είχε φύγει από την αριστερά, είχε ανταμώσει την Ορθοδοξία? Σε ποια φάση τον συναντάτε?
0: Εγώ το συναντώ επειδή είχα ενεργότατο ρόλο τότε ως φοιτητής στο Χριστιανομαρξιστικό Διάλογο. Το συναντώ τότε. Και μάλιστα.
1: Είστε από πιτσιρίκια δηλαδή?
0: Ναι, οι άνθρωποι. Και μάλιστα, επειδή είμαστε ακόμα με τη φοιτητική κατάσταση, έχω σοβαρές επιφυλάξεις και για το Ράμφο και για αυτά που λέει ο Ράμφος και τα λοιπά. Είχα δώσει και μια συνέντευξη τότε στην Ελεύθερα Δημοκρατία και τα είχα πει αυτά. Και υπάρχει ακόμα σε βιβλίο η συνέντευξη αυτή που τα είχα πει αυτά.
1: Εναντίον του. Του ασκούσατε κριτική για ποιο πράγμα? Εσείς είστε αριστερός τότε.
0: Εγώ δεν ήμουν αριστερός με την έννοια του αριστερού.
1: Εγώ ήμουν πάντα έλεγχο.
0: Και χριστιανός και σοσιαλιστής. Έτσι
1: έλεγε. Μάλιστα, ωραία. Με συγχωρείτε, έτσι δεν κάνω έλεγχο. Απλώς προσπαθώ να δω από ποια γωνιά βλέπατε τα πράγματα.
0: Εγώ αυτό ήμουν από μικρό. Μάλιστα, από μαθητής γυμνασίου στην περίοδο της Χούντας.
1: Με το ψαρουδάκι, να θυμηθώ.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Α, μάλιστα.
0: Βεβαίως, αυτό. Λοιπόν, και...
1: με γυρίζετε και εμένα στα βαθιά νιάτα μου.
0: δεν είναι και άσχημο.
1: Καθόλου.
0: Και να θυμόμαστε και προσωπικά ο καθένας πώς ξεκίνησε και πού έφτασε και εδώ.
1: Γυρίζουμε στο 80 τώρα, κύριε Χατζηγιακόπου.
0: Η επίδραση του Ράμφου.

0: πάνω μου είναι σαφέστατη.
1: Καταλυτική.
0: Είναι καταλυτική. Δεν το συζητάμε. Διότι ήταν ένας άνθρωπος που δεν ήταν απλώς διαβασμένος. Τα είχε τακτοποιημένα τα πράγματα μέσα του. Του έλεγες αυτό και σου απαντούσε ακριβώς. Γιατί αυτό είναι το ενδεδειγμένο και γιατί αυτό δεν είναι το ενδεδειγμένο. Και μάλιστα ήταν ένας άνθρωπος που το έκανε πάντα αυτό. Την απάντησή του την είχε ήδη ανάγει στο μέλλον, τις επιπτώσεις που θα έχει αυτό το οποίο λέει σήμερα τώρα εδώ στο μέλλον. Πράγμα πάρα πολύ σημαντικό. Πάρα πολύ σημαντικό.
1: Όπως τον ζήσατε επιβεβαιωνόταν δηλαδή?
0: Νομίζω πως δεν. Όχι ότι δεν ήταν όπως όλοι μας μερικές φορές παρορμητικός. Ήταν μερικές φορές παρορμητικός όπως όλοι μας. Διότι η ψυχή του ήταν παιδική. Ήταν παιδική η ψυχή του. Αυτό είναι τεράστιο δώρο για έναν άνθρωπο. Να διατηρεί την παιδικότητα στη ψυχή του. Το μυαλό του να είναι ξηράφι, να είναι ασύλληπτα αυτά που λέει. Λοιπόν, και η ψυχή του να είναι παιδική.
1: Και όπως είπε ο Θάνος Βερέμης, τότε την ημέρα που έφυγε ο Στέλιος Νάμφος, είχε ενσωματώσει πλήρως όλη την παπαρηγοπούλη αντίληψη της συνέχειας των Ελλήνων. Αρχαία Ελλάδα, Βυζάντιο, επαναστατικός αγώνας, ενώ ο πόλεμος ανεξαρτησίας, απελευθέρωση, το ελληνικό κράτος, το σύγχρονο κτλ. Όλο αυτό το ενιαίο σχήμα.
0: Ακριβώς. Αυτή η ίδια αντίληψη που είχε και ο Καποδίστριας. Ακούγεται ο Καποδίστριας σε αυτή την ιστορία που εκδώσαμε, που είναι 100% του Καποδίστρια, δηλαδή κανένα νερούλο, ο νερούλο είχε άλλες απόψεις. Ο Καποδίστριας είχε ακριβώς την ίδια αντίληψη. Και γι' αυτό και όταν έκανε την ταινία αυτή ο Σμαραγδής, είχα πει του Σμαραγδί να δώσουμε τη ράμφου να δει το σενάριο. Από εκεί και πέρα, τι είπαν μεταξύ του κτλ., δεν τα ξέρω και τι έγινε. Αλλά ότι έγινε, ο Σμαραγδής είπε ευχαρίστω.
1: Φέρατε σε επαφή.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, όταν κύριε Χατζηγιακόβου, εσεί τώρα πια εκδότη του οίκου Αρμός, στα νιάτα σας. Τώρα, μια που σας έχω έτσι ένα-δύο πράγματα για τη δική σας πορεία, από την αρχή εκδότης ή στη διαδρομή το βρήκατε αυτό?
0: Όχι, από την αρχή.
1: Μάλιστα.
0: Από τα φοιτητικά μου χρόνια. Ξεκίνησα με διάφορα περιοδικά. Στο μαθηματικό της Πάτρας ήμουνα. Λοιπόν, το τοπικό περιοδικό εκεί στο Πανεπιστήμιο των Πατρών, αλλά έβγαινε και δειλά-δειλά προς τα έξω. Λεγόταν Ψωμί και Γρασί. Και ένα άλλο μετά περιοδικό Πανελλήνιο που έπαιξε μεγάλο ρόλο στο χριστιανομαρξιστικό διάλογο, τον οποίο τον είχα ξεκινήσει ήδη από το Ψωμί και Γρασί, ήταν τα Σημάδια.
1: Είμαστε πριν από το 80.
0: Είμαστε πριν από το 80, εκεί είμαστε, δηλαδή 78 το Ψωμί και Γρασί και γύρω στο 80 τα Σημάδια.
1: Και τότε λοιπόν συναντάτε τον Στέλιο Νάμφο μπροστά σας και η συζήτηση γίνεται, ο Στέλιος Νάμφος έχει φύγει από την αριστερά και σας κάνει κριτική. Δώστε μια μικρή περιγραφή.
0: Όχι, ο Στέλιος Νάμφος είναι στην περίοδο που φυσικά έχει φύγει από την αριστερά, γιατί έχει ήδη εκδοθεί το Απόλογος για τον Μάρξ και ο Λόγος για τον Καστοριάδη.
1: Και τι λέει σε αυτά τα δύο βιβλία?
0: Κοιτάξτε τώρα,
1: κάνει κριτική.
0: Μισό λεπτό, ναι, κύριε Πρωθυπουργέ, γιατί έχει σημασία. Ο Στέλιος Νάμφος ήταν ένας γνήσιος και κατεξοχήν επαναστάτης. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι από τα φοιτητικά του χρόνια στην Νομική Αθηνών, που ήταν στην πανσπουδαστική, την παράδοτη ταξιτή φοιτητική του Κουκουέ, λοιπόν, και εκδίδανε ένα περιοδικό, την Επιθεώρηση Τέχνης, για το Κουκουέ ήταν κόκκινο πανί από τότε. Διότι αυτά που έλεγαν και κάνανε αυτοί οι άνθρωποι, ο Ράμφος και δύο-τρεις ακόμη, έτσι μια παρέα.
1: Ποιοι ήταν αυτοί οι άλλοι?
0: Ήταν ο Γιάννης ο Καλλιώρης, ήταν ο Καπαχημύρης.
1: Ο Κώστας Γιουργουσόπουλος.
0: Αυτοί. Οι συζητήσεις αυτών των ανθρώπων ήταν ατέλειωτες.
1: Όλοι με θεωρητικό υπόβαθρο.
0: Όλοι με θεωρητικό υπόβαθρο. Με εξαιρετικό και θεωρητικό υπόβαθρο. Αλλά.
1: Όπως θα λέγαμε σήμερα, εντυπωσιακά διαβασμένοι άνθρωποι.
0: Εντυπωσιακά διαβασμένοι άνθρωποι, αλλά νομίζω ότι εκεί που έφτανε ο Ράμφος.
1: Δεν πήγαιναν οι υπόλοιποι.
0: Δεν πήγαιναν οι υπόλοιποι. Γιατί ο Ράμφος είχε μια συνολική ματιά. Και μάλιστα θα πω και το εξής. Για να δείτε, ας πούμε, ότι ήταν παραστάτης, αλλά από την αρχή ήξερε να προφυλάσει τον εαυτό του. Όταν είχαμε εκδώσει το 2000 ένα σημαντικότατο βιβλίο του Ράμφου, ο Καημός του Ενός.
1: Πραγματεύεται πάλι την εξατομίκευση.
0: Ακριβώς, την εξατομίκευση και το πρόσωπο. Το πρόσωπο και την εξατομίκευση.
1: Το εγώ μας λοιπόν.
0: Το εγώ μας, και εκεί που μιλάει για εξατομίκευση, αμέσως στη συνέχεια θα μιλήσει και για αποατομίκευση. Ξαναπάμε στο εμείς. Δεν ξέρω πόσο προσέχθηκαν αυτά. Το θέμα είναι ότι τότε άρχισε ένας ψήθυρος για το να άλλαξε ο ράμφος στάση και τα λοιπά. Και είμαι σε κάποιο σπίτι και είναι ένας...
1: Το 2000 γίνονται αυτά.
0: Το 2000.
1: Τι έχει αλλάξει, έχει φύγει από την Ορθοδοξία ή...
0: Όχι, δεν έχει φύγει από την Ορθοδοξία. Απλώς το βιβλίο ξεκινάει, αυτό το βιβλίο, με μια κριτική τόσο στο Γιαναρά όσο και στο Ζιγιούλα. Με αυτό ξεκινάει. Και είναι ένα βιβλίο που αφορά το πρόσωπο.
1: Ναι, βέβαια με τον Γιαναρά δεν κατάλαβα ότι ήταν αντίπαλοι. Είχαν
0: ποτέ,
1: άλλη,
0: ποτέ
1: άλλη,
0: δεν
1: γωνία,
0: ήταν αντίπαλοι.
1: Άλλη οπτική γωνία, έτσι.
0: Ποτέ
1: δεν είναι.
0: Ήταν αντίπαλοι. Είχαν
1: ακριβώς... Ούτε εχθρικά συμπεριφέρονταν. Δεν τσακώνονταν.
0: Φίλοι ήταν.
1: Ναι. Απλώς διάβαζαν αλλιώς τη θεωρία του, αν πάση τόσο.
0: Εντάξει, είχε μια άλλη στάση στα πράγματα ο καθένας. Ο Ράμφος είχε πρόθεση να δει γιατί βαλτώνουμε στη μιζέρια μας στην Ελλάδα. Γιατί γίνεται αυτό το πρόβλημα. Αυτή ήταν η πρόθεση. Και ο Γιαναράς είχε άλλη πρόθεση να προτάξουμε, ας πούμε, τα περιπροσώπου και των σχέσεων και τα λοιπά, τα οποία δεν είναι άσχημα, δεν τα αρνείται κανείς, αλλά ήταν τέλος πάντων μια διαφορετική στάση.
1: Ο Ράμφος έλεγε ότι είμαστε βαθιά επηρεασμένοι από την Ανατολή, από την Ορθόδοξη Ανατολή, θα έπρεπε να βλέπουμε προς τη Δύση. Κάνω λάθος?
0: Όχι απολύτως. Ότι είμαστε βαθιά επηρεασμένοι από στοιχεία της Ορθοδόξου Ανατολής, βεβαίως. Αλλά ότι η στοιχεία της Ορθοδόξου Ανατολής είναι αξίες απογειωτικές για τον άνθρωπο, και αυτό το πίστευε ο Ράμφος.
1: Πολύ ωραία. Αλλά ταυτοχρόνως όμως δεν μπορούσαμε να πιάσουμε και τη Δύση στο να συγκροτήσουμε και ένα κράτος κανονικό.
0: Ναι, διότι έλεγε ότι δεν περάσαμε στην εξατομίκευση. Δεν έγινε ποτέ εξατομίκευση στην Ελλάδα. Δηλαδή τι? Ότι ήμασταν όλοι μας, λόγω και ακτιμένης ταχύτητας, υποταγμένοι στην ομάδα της κοινότητας, δηλαδή της οικογένειας, της κοινότητας κτλ. Δεν μπορούσε να διανοηθεί κάποιος που θα είχε διαφορετική θέση από την κοινότητα ότι θα ήταν απέναντί της. Δεν μπορούσε να γίνει αυτό το πράγμα. Αυτό ήταν όλο.
1: Αυτή η παρέα της νεοορθοδοξίας, έλεγε ο ίδιος ότι δεν αντάμωναν και ποτέ, δηλαδή δεν είχαν αντάμωση και ποτέ και με τον Ψαβόπουλο και όλους όσοι ήταν εμπάσχετο σε αυτήν
0: την. Με τον Ψαβόπουλο μιλούσε, νομίζω. Συχνά πυκνά μιλούσαν. Και δεν ξέρω πόσο συχνά πυκνά βρισκόντουσαν, αλλά μιλούσαν. Αλλά δεν μιλούσε και δεν βρισκόταν με πολλούς. Και με τον Γιαναρά βρισκόντουσαν. Έχω τύχει σε πανηγύρι στο σπίτι του Ράμφου που ήταν ο Γιαναράς. Δεν είναι εκεί. Επίσης, όταν μετά από ένα χρόνο από την έκδοση το 2001 του Καϊμού του Ενός, κάναμε μια εκδήλωση στο Άτου Βιβλίου τότε και καλέσαμε τέσσερις ανθρώπους να μιλήσουν, να ασκήσουν την κριτική τους πάνω στο βιβλίο, ο Γιαναράς ήταν παρόν. Περιττώ να σας πω όμως ότι και οι δύο, και ο Ράμφος και ο Γιαναράς, δεν αντέτειναν οτιδήποτε σε αυτά που ακούστηκαν, και ακούστηκαν και για τους δύο σκληρά πράγματα, όσο και αν προσπάθησα στην αρχή να δώσω το λόγο στο Γιαναρά. Πάση θυσία, το προσπάθησα με όλους τους τρόπους. Ποτέ δεν θέλησε να πάρει το λόγο ο Γιαναράς και να πει κάτι διαφορετικό σε όλα αυτά που ακούστηκαν.
1: Εναντίον του, όλα
0: ναι,
1: όσα.
0: Ναι. Το ίδιο έκανε και ο Ράμφος. Προσπάθησε και στον Ράμφο να δώσω το λόγο στο τέλος και ο Ράμφος είπε να αφήσουμε τα πράγματα να εξελιχθούν, να συνεχίσουν να υπάρχουν, να αιωρούνται. Αυτό είπε. Και τέλειωσε εκεί.
1: Όταν διδάσκεις ότι στο πλαίσιο της αυτογνωσίας σου να αποδέχεσαι τα όποια σφάλματα, θα πρέπει να το κάνεις και στον εαυτό σου. Δεν το διδάσκεις μόνο στον άλλον.
0: Βέβαια. Μα σας το είπα αυτό.
1: Ναι, το κάτι
0: σας το είπα αυτό. Έτσι ήταν τα πράγματα. Ήταν φιλόσοφος του τρόπου ζωής.
1: Δεν ήταν υποκριτής ότι άλλα λέω για τους άλλους ή άλλα για την πάρτη μου την καταρρίζω αλλιώς που λέμε.
0: Κοιτάξτε, με το Ράμφο είχαμε και οικονομική σχέση, όπως καταλαβαίνετε.
1: Διάλειμμα. Σε τίτλους, ο κύριος Γιώργος Χατζηγιακόβου, εκδότης του οίκου Αρμός, είναι ο εκδοτικός οίκος που έχει εκδώσει τα περισσότερα, σχεδόν όλα, τα βιβλία του Στέλιου Ράμφου της τριακονταετίας.

0: Χορηγός ΔΕΗ.
1: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
2: This is going to be absolutely massive.
1: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
3: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
4: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
3: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
4: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
5: Σίγα την κομισιόν.
3: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
4: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
3: Τι μου λες, σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
6: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
7: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
8: Τσεκ.
7: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
9: Τσεκ.
7: Μαρκαδόρους και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
8: Και αυτά τσεκ.
7: Ντοσιά και κλασέρ για να το οργανώνω.
9: Τσεκ.
7: Α, και πλασσαλίδες για τις χειροτεχνίες, ε.
6: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
8: Σχολικά, τσεκ.
10: Σχολείο Μουστάκας.
6: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.

0: το πρώτο φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα. Ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ερωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
1: Μπλε ώρες. Η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου. Πρεμιέρα Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ στον Sky.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Ανατρέπουν τους ισχυρισμούς των δύο κατηγορουμένων γιατρών τα στοιχεία που συγκεντρώνονται σχετικά με την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, σύμφωνα με εκτιμήσεις της αστυνομίας. Όπως φαίνεται από το λογισμικό του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης, ο τραγουδιστής είχε υποβληθεί στη διαδικασία για τουλάχιστον 42 λεπτά. Χθες κατέθεσε στην αστυνομία και ο οδηγός ταξί που μετέφερε τον Γιώργο Μαζονάκη στο ιατρείο. Όπως είπε, τον αποβίβασε στις 2 παρα 5 και όχι στις 4 που ισχυρίστηκε ο γιατρός. Κινηματογραφική απόδραση κρατουμένου από τις φυλακές Νιγρήτας στις Σέρες κατά τη μεταγωγή του από το νοσοκομείο Σερών χθες βράδυ. Μόλις στάθμευσε το μεταγωγικό όχημα στην είσοδο του νοσοκομείου, 4 ένοπλοι άνδρες, φορώντας διακριτικά της ομάδας ΟΠΚΕ υπό την απειλή πολυβόλων όπλων, αφόπλησαν τους σοφρονιστικούς υπαλλήλους, έβαλαν σε γιο ταχύ τον κρατούμενο και εξαφανίστηκαν. Στις Φλόγες τελήχθηκε λίγο πριν από τις 12.30 τη νύχτα όχημα τύπου ΒΑΝ, το οποίο ήταν σταθμευμένο στη συμβολή των οδών Σαρονικού και Κοριτσά στο Περιστέρι. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, στο σημείο βρέθηκαν υπολείμματα από γκαζάκι. Στο Καστελόριζο βρίσκεται ο Πρωθυπουργός, αύριο θα παραστεί στις εκδηλώσεις για την 83η επέτειο απελευθέρωση του νησιού. Σε 10 παραβιάσεις και 10 παραβάσεις προχώρησαν χθες 9 τουρκικά μαχητικά, εκ των οποίων 4 οπλισμένα, σε βόρειο ανατολικό, κεντρικό και νότιο ανατολικό Αιγαίο. Σημειώθηκαν και 2 εμπλοκές. Η Lady Gaga και ο αραβωνιαστικός της, Michael Polanski, απέκτησαν το πρώτο τους παιδί, σύμφωνα όσα μετάδωσαν χθες αμερικανικά μέσα ενημέρωσης. Δεν έχει γίνει γνωστή καμία λεπτομέρεια σχετικά με το φύλο ή την ημερομηνία γέννησης του παιδιού. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριο σήμερα στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 30 στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 28 βαθμοί Κελσίου.
4: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο ecool.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
5: Όλοι μαζί συγκεντρώνουμε σχολικά είδη. Τσάντες, τετράδια, κασετίνες, μαρκαδόρους, στυλό για τα παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών. Σήμερα, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι, σας περιμένουμε στον Πειραιά, στην πλατεία Κοραή, μπροστά στο Δημαρχείο, στο Μαρούσι, στον Ισάπ, κάτω από τη γέφυρα, στην Αγία Παρασκευή, στην ομώνυμη πλατεία, στη Γλυφάδα, στην πλατεία Γλυφάδας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Περιστέρι, στην πλατεία Περιστερίου, μπροστά στο Δημαρχείο. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις πολύτεκνες οικογένειες.
6: Τώρα επιλέγουμε η ζωή να μας οδηγήσει στο φως. Κόσμημα για την βάπτιση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.

0: Καλημέρα σας αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Καλώς ορίσατε όσοι εντάσσεστε τώρα στην ραδιοφωνική μας συνάντηση, την Σαββατιάτικη. Αναγγέλλω ή υπενθυμίζω ότι είμαστε στη δεύτερη εκπομπή μιας τριλογίας, η οποία ήδη μεταδίδεται την προηγούμενη εβδομάδα, για τα τρία σημαίνοντα πρόσωπα τα οποία χάσαμε τον περασμένο Αύγουστο, φίλες και φίλοι. Η πρώτη εκπομπή, να υπενθυμίσω, ήταν αφιερωμένη στον Στέφανο Μάνο. Η δεύτερη, και ήδη έχει εξελιχθεί το πρώτο μέρος, στον αείμνηστο Στέλιο Ράμφο, και θα ακολουθήσει μια τρίτη εκπομπή το επόμενο Σάββατο αφιερωμένη στον Κωνσταντίνο Τσουκαλά. Τώρα, να πω άλλη μια φορά ότι ο καλεσμένος με τον οποίο συζητήσαμε το πρώτο ημίωρο είναι ο κύριος Γιώργος Χατζιακόβου, εκδότης του οίκου Αρμός, ο οποίος οίκος Αρμός εξέδωσε τα περισσότερα βιβλία του Στέλιου Ράμφου. Στη συντροφιά μας όμως εντάσσεται τώρα σε αυτό το δεύτερο ημίωρο και ο Τάκης Θεοδωρόπουλος. Κύριε Χατζιακόβου, καλημέρα σας.
1: Γεια σας, καλημέρα.
0: Κύριε Θεοδωρόπουλε, καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γνωρίζεστε με τον.
2: Γνωριζόμαστε.
0: Είστε και οι δύο άνθρωποι της πιάτσας του βιβλίου, αν το πω έτσι.
2: Ναι, αυτό δυστυχώς ή ευτυχώς.
1: Ευτυχώς.
2: Ευτυχώς.
1: Λοιπόν, γιατί θέλουμε στο βιβλίο, στην πιάτσα του βιβλίου, ανθρώπους που να καταλαβαίνουν ότι βιβλίο σημαίνει ανοίγουμε παράθυρα. Έλα, για να δούμε το λέτε, περισσότερα λοιπόν, και καλύτερα.
0: Ωραία. Μια που λέτε λοιπόν τώρα για τα παράθυρα, κύριε Χατζηγιακόβου, παρά το γεγονός ότι έχουμε σε κρεμότητα το σκέλος, ένα από τα πιο σκληρά στη σχέση των ανθρώπων όταν η διαφορά είναι το χρήμα, αλλά αλήθεια, τα βιβλία του Ράμφου πουλούνται? Και αν πουλούνται, νομίζετε ότι διαβάζονται?
1: Λοιπόν, να απαντήσω πρώτα σε αυτό ή στην εκκρεμότητα?
0: Όχι, έχετε δίκιο. Τώρα βάζω εμβολίμως άλλο. Εκεί θα πάρει το λόγο και ο κύριος Θεοδωρόπουλος μετά. Εγώ θέλω να αρχίσουμε από την. Λέτε ότι.
1: Από την οικονομική σχέση.
0: Βεβαίως. Δοκιμάστηκαν οι σχέσεις σας πάνω στα οικονομικά και στη δοσοληψία?
1: Φυσικά δοκιμάστηκαν, γιατί όλες οι σχέσεις δοκιμάζονται, αλλά δεν δοκιμάστηκαν με άσχημο τρόπο. Δεν είχαμε άσχημη εξέλιξη σε αυτό το πράγμα. Λοιπόν, δηλαδή ήξερε ο Στέλιος Ράμφος ότι εγώ θα κάνω το καλύτερο για αυτόν και εγώ ήξερα ότι αυτός θα κάνει το καλύτερο για μένα. Αυτή ήταν η σχέση μας.
0: Επιχειρήθηκε να σας τον παρασύρει άλλος εκδοτικός οίκος και να κάνει βιβλίο μαζί του?
1: Φυσικά. Και μάλιστα όταν κάποιος πάλε ποτέ πολύ ενεργός εκδοτικός οίκος και εμπολής κρατικοδίαιτος, τότε στην αρχή της κρίσης, εκεί που στερέψαν τα κρατικά λεφτά, επιχείρησε όντως να πάρει τον Ράμφο. Είχε βάλει λετούς και δαιμόνιους. Το αποτέλεσμα ήταν να μου πει κάποια στιγμή ο Ράμφος, αφού ο εκδοτικός οίκος αυτός είπε εντάξει, αφού δεν μπορούμε χωρίς τον Αρμό να κάνουμε συνέκδοση με τον Αρμό, το αποτέλεσμα ήταν να μου πει ο Ράμφος κάποια στιγμή πήγαινε και τέλειωσε τους, δηλαδή πες τους ότι δεν γίνεται αυτό το πράγμα, στον Αρμό θα εκδίδεται ο Ράμφος. Λοιπόν, και έγινε αυτό. Και όποτε άλλοτε χρειάστηκε να έχουμε οικονομικές συζητήσεις ή συναλλαγές, ήταν και ο Ράμφος προς εμένα, εγώ αισθανόμουν ότι έκανε το καλύτερο πάντα προς εμένα, και ο ίδιος αισθανόταν ότι εγώ έκανα το καλύτερο προς αυτόν.
0: Πουλούνται τα βιβλία του.
1: Λοιπόν, πουλούνται τα βιβλία του. Προσέξτε, πολλά από τα βιβλία του Στέλιου Ράμφου είναι δύσκολα βιβλία. Αλλά υπάρχουν βιβλία τα οποία είναι πολύ ευκολοδιάβαστα. Και ξέρετε ποια είναι αυτά τα βιβλία που είναι πολύ ευκολοδιάβαστα και ήταν και πάρα πολύ ευπόλυτα? Δηλαδή, ένα βιβλίο του έκανε περισσότερο από 30.000 αντίτυπα. Ήταν το βιβλίο για το οποίο ο Ράμφος δεν ίδρωσε καθόλου. Γιατί ήταν ένα βιβλίο που ήταν συνεντεύξεις που έδωσε και ήταν από μαγνητοφώνηση των συνεντεύξεων. Λοιπόν, αυτό ήταν η λογική της παράνοιας. Και κάποια κείμενα βέβαια που είχε δημοσιεύσει, αλλά ήταν ένα βιβλίο για το οποίο δεν ίδρωσε.
0: Ναι.
1: Ενώ για βιβλία.
0: Ίσως που... γιατί ήταν διάλογος και πιθανώς να μην δυσκόλευε στην ανάγνωση. Κύριε Θεοδωρόπουλε, διαβάζεται ο Ράμφος? Θέλω να πω μέρος κοινωνίας του αναγνωστικού κοινού.
2: Αγαπητέ Άρη.
0: Πίσω που να το ξέρω εγώ αυτό.
2: Ναι. Η κοινωνία η ελληνική, ως γνωστόν, δεν διακρίνεται για την φιλαναγνωσία της. Είναι ένα πολύ μικρό ποσοστό των συμπατριωτών μας που διαβάζουν. Το οποίο οφείλεται, μπορεί κανείς να μιλήσει πολύ γι' αυτό. Αυτό που θέλω να πω, που περιέγραψε πριν ο αγαπητός φίλος, είναι ότι σε οποιαδήποτε πολιτισμένη χώρα του κόσμου, για τα βιβλία του τύπου Στέλιος Ράμφος, αυτά δηλαδή τα βαριά βιβλία που έγραφε, υπάρχει μια αγορά, η οποία είναι η πανεπιστημιακή αγορά. και η αγορά των πληθυκών. Δηλαδή, όταν ένας διανοούμενος της εμβέλειας του Στέλιου Ράμφου εκδίδει ένα τέτοιο βιβλίο, υπάρχουν τα μεγάλα πανεπιστήμια τα οποία αγοράζουν αντίτυπα για τους φοιτητές τους και οι βιβλιοθήκες, οι οποίες επίσης εδώ δεν υπάρχει αυτό.
0: Έτσι, κύριε Χατζηγιακόβου, το επιβεβαιώνετε ή όχι αυτό που λέει ο κύριος Θεοδωρόπουλος?
1: Το επιβεβαιώνω. Δυστυχώς, όπως ξέρετε, και ο Ράμφος και ο Κονδύλης δεν είχαν την τύχη να διδάξουν σε ελληνικό πανεπιστήμιο.
2: Εκεί θα ερχόμουν τώρα ακριβώς. Ότι ένα από τα στοιχεία που κάνει το Ράμφο ξεχωριστό είναι ότι δεν ήταν πανεπιστημιακός. Και μείον πανεπιστημιακός, είχε την ελευθερία να μεταμορφώνεται όπως οφείλει να μεταμορφώνεται κάθε διανοούμενος, μέσα από τη δουλειά του, μέσα από το έργο του και μέσα από την τριβή του με τη γνώση, χωρίς να έχει να δώσει λόγο σε κανέναν.
0: Δεν θα τον προστάτευε τόσα χρόνια το Πανεπιστημιακό Άσυλο, κύριε Θεοδωρόπουλε, να λέει ό,τι θέλει να πει ως πανεπιστημιακός, αν ήταν δάσκαλος?
2: Τώρα μιλάμε στο ελληνικό ή στο πληθυντικό?
0: Τώρα στο πλαίσιο του κυρίου Χατζηγιακόβου, θα πάμε στο πληθυντικό.
2: Δεν θα τον προστάτευε, όχι. Δεν θα τον προστάτευε. Ίσως τον προστάτευε από διάφορες ανίκειες επιθέσεις που δέχθηκε κατά καιρούς, αλλά σίγουρα δεν τον προστάτευε, διότι ξέρετε ποια είναι η διαφορά. Χωρίς να θέλω να υποτιμήσω το ρόλο των πανεπιστημιακών, αν και τον θεωρώ υπερτιμημένο, ένας πανεπιστημιακός στην πραγματικότητα είναι δημόσιος υπάλληλος. Δηλαδή, το πρώτο πράγμα που τον ενδιαφέρει να υπερασπιστεί είναι η θέση του. Η θέση που κατέχει στο πανεπιστήμιο. Ένας διανοούμενος σαν το Στέλιο το Ράμφο δεν είναι δημόσιος υπάλληλος. Αυτό που τον ενδιαφέρει να υπερασπιστεί είναι το έργο του. Και μόνο το έργο του. Και αυτό κάνει την όλη διαφορά. Και ο Στέλιος Ράμφος ήταν από αυτούς που έκαναν τη διαφορά στην περίοδο της μεταπολίτευσης, όπου τον ρόλο του πνευματικού κόσμου ανέλαβαν να τον παίξουν οι πανεπιστημιακοί. Με ολέθρια αποτελέσματα γνωστών. Να θυμίσω ότι πριν τη δικτατορία, όταν λέγαμε πνευματικός κόσμος, εννοούσαμε ανθρώπους οι οποίοι δεν είχαν σχέση με το πανεπιστήμιο. Ούτε ο Θεοτοκάς είχε σχέση με το πανεπιστήμιο, ούτε ο Σεφέρης. Είχαν δουλειές για να ζήσουν, δεν λέω ότι δεν είχαν. Όταν έβγαινε ο Σεφέρης και μιλούσε, την περίφημη δήλωση που την έκανε για τη δικτατορία, την έκανε στο όνομα του έργου του και όχι στο όνομα τις θέσεις που κατήχε στο πανεπιστήμιο. Λοιπόν, το ίδιο ίσχυε για το Ράμφο. Αυτή η μεγάλη αδικία που έγινε στο Ράμφο, το γεγονός δηλαδή ότι δεν τον εξέλεξαν πανεπιστημιακό καθηγητή, ενώ όφυλαν να τον εκλέξουν στο πανεπιστήμιο, νομίζω ότι τελικά του βγήκε σε καλό και είναι ένα από τα στοιχεία που τον κάνουν μοναδικό.
1: Ακριβώς καλό του έκανε. Έχω μια μικρή ένσταση σε αυτά που είπε ο Τάκης. Δεν υπερασπίστηκε ακριβώς το έργο του ο Ράμφος. Υπερασπιζόταν την αλήθεια. Γι' αυτό, και επειδή η αλήθεια έχει διάφορες όψεις και κάποτε αναδεικνύουμε αυτή την όψη περισσότερο και κάποτε μια άλλη, γι' αυτό κάποιοι λένε «Μα άλλαξα στάση και θυμάμαι στα αμφιθέατρα». Κάποιοι φωνάζανε εμείς είμαστε συνειπείς, με την έννοια ότι αυτή τη στάση είχαν και αυτοί εξακολουθούσαν να έχουν, και κάποιοι που άλλαζαν στάση στην πορεία, μαύρο φίδι που τους είχε φάει.
2: Ναι, μα όταν λέω έργο εννοώ ότι υπερασπίζονταν τα βιβλία του. Εννοώ το πνευματικό του έργο, δηλαδή την αναζήτηση της αλήθειας έτσι όπως την
1: Αυτό ακριβώς, για να βρει καλά την κάναμε αλήθεια. Και το διευκρινίσαμε.
2: Να υπενθυμίσω βέβαια το γνωστό ρητό ότι μόνον οι ηλίθιοι δεν αλλάζουν απόψεις, έτσι. Αυτό είναι το γνωστό ρητό του Μπαλζάκ, ας πούμε. Ναι.
0: Και ενοχλητικό βέβαια, κύριε Θεοδωρόπουλε. Αλλά η δουλειά σας είναι ενοχλείται, θέλω να πω ότι με τις απόψεις σας.
2: Ένα από τα πιο γοητευτικά στοιχεία στην περίπτωση Ράμφου είναι το γεγονός ότι μέσα στα χρόνια μεταμορφώθηκε και ο ίδιος. Δηλαδή δεν ήταν ίδιος ο Ράμφος που γνωρίσαμε τα τελευταία χρόνια με αυτόν που ξέραμε πριν από, δεν ξέρω, στο κάτω-κάτω ξεκίνησε από την πανσπουδαστική.
0: Και τι θα θυμάστε από τον Στέλιο Ράμφο, κύριε Θοδρόπουλε?
2: Καλά, θα θυμάμαι, το πρώτο είναι ότι μου ήταν πολύ ευχάριστος ως χαρακτήρας, δηλαδή περνούσες καλά μαζί του και γελούσες. Και θυμάμαι να πω ένα τελευταίο, χωρίς να θέλω να περιαυτολογήσω, απλώς είχε γράψει κάτι για την Αντιγόνη και είχε κάνει, νομίζω ότι ήταν από αυτές τις υπερβολές του, διότι καθένας μας έχει τις υπερβολές του και δικαιούται.
0: Και διαφωνήσατε από τις στήλες καθημερινής,
2: ναι,
0: πάντως.
2: Και δικαιούται αν τις έχει στο κάτω-κάτω της γραφής, ας πούμε, μια σύγκριση με τα θύματα των Τεμπών και την Αντιγόνη, και του είχα απαντήσει εγώ υπέρ του Κρέοντα. Τηλεφωνηθήκαμε και μου λέει πρέπει να συναντηθούμε να τα πούμε οπωσδήποτε. Συναντηθήκαμε, καθίσαμε μια ώρα, συζητήσαμε περί ανέμων και υδάτων. Στο τέλος του λέω, ρε Στέλιο, δεν είπαμε τίποτα για το θέμα. Μου λέει, δεν πειράζει, άλλη φορά.
1: Αυτός
2: ήταν. Πρώτον ήταν αυτός.
1: Μα γιατί πάντα προείχε η σχέση.
2: Ναι, ναι.
1: Πάντα προείχε η σχέση.
2: Όπως παλιότερα βγαίναμε μεσημέρια με τον Νίκο τον Ξηδάκη, τον κανονικό, τον μουσικό, όχι τον πολιτικό, και τον Αλέξη τον Κυριτσόπουλο, που ήταν φίλοι του.
1: Και οι δύο κανονικοί είναι. Ναι. Και ο άλλος κανονικός είναι ο Νίκος ο Ξηδάκης, αλλά ο ένας είναι φυσικός, ο άλλος ήταν δημοσιογράφος, ξέρω εγώ, και μετά πολιτικός.
2: Καλά, εγώ μου αρέσει να λέω τον ένα κανονικό και τον άλλον. Για να τους ξεχωρίζω μέσα στο μυαλό μου.
1: Καλά.
0: Σας πιστέψαμε, ναι.
2: Θυμάμαι μόλις άρχισε η κρίση που ενώ συνήθως του άρεσε να κερνάει το Στέλιο, γιατί ήταν γενναιόδωρος, του άρεσε να κερνάει, λέει παιδιά θα τα μοιραστούμε, γιατί αρχίζει η πτώση τώρα. Πάμε προς το χειρότερο όλοι μαζί. Η ουσία είναι μία, ότι ο Ράμφος κατέθεσε στην πνευματική μας ζωή. Και ως ένα σημείο, εντάξει, άμα βλέπεις αυτά που γράφτηκαν μετά το θάνατό του, νομίζω ότι όλη η Ελλάδα διάβαζε Ράμφο. Δεν ισχύει αυτό. Δεν διάβαζε όλη η Ελλάδα Ράμφο, πώς να το κάνουμε.
1: Είχε άποψη για τον Ράμφο όμως όλη η Ελλάδα που δεν διάβαζε Ράμφο, ναι. Είχε άποψη αυτό, για τον Ράμφο.
2: Αυτό είναι το γνωστό.
0: Διότι τοποθετήθηκε πολιτικά σε μια στιγμή που χρειάζονταν, που λέει ο κ. Θοδρόπουλος, οι πνευματικοί άνθρωποι να μιλήσουν. Ναι. Και βγήκε μπροστά σε μια στιγμή όπως το 2015, όπως το 2015, ναι. Όταν ερχόταν η Λέλαπα, βγήκε μπροστά και μίλησε.
1: Ναι. Ήταν η αιχμή του δόρατος.
0: Μπράβο,
1: ναι. Και μάλιστα, επειδή ξέρω και κάποια ντεσού, είχαν πει του Τσίπρα τότε να κάνεις μια συζήτηση, ναι, με τον Ράμφο. Ναι. Και είπε ο Τσίπρας, όχι, λέει, αυτός θα με στριμώξει.
0: Και την έκανε αργότερα με το Μητσοτάκη και ήταν μια ακόμη αφορμή να μπει πιο βαθιά μες στην κοινωνία, να δουν οι άλλοι ποιος είναι αυτός με τον οποίος προλογίζει, ας πούμε, προϋπαντή τον Μητσοτάκη.
2: Και για να καταλήξουμε, ναι, πιστεύω ότι αυτό που ουσιαστικά κατέθεσε ο Ράμφος ως πνευματική παρακαταθήκη πλέον, πέρα από όλα τα υπόλοιπα, είναι ένας προβληματισμός για την ελληνική ύπαρξη ανά τους αιώνες, όχι όμως με τους όρους της ελληνικότητας, δηλαδή της σύγκρουσης με τον υπόλοιπο κόσμο, αλλά με τους όρους της δυνατότητάς της να ενταχθεί και να δημιουργήσει μέσα στον κόσμο τον οποίο ζούμε όλοι. Και αυτό είναι κάτι που έλειπε από την πνευματική μας ζωή. Και είναι κάτι που το έφερε ο Ράμφος.
0: Έχουμε και πνευματική αυτό ζωή, κύριε Θοδρόπουλε.
2: Τώρα τι να σου πω, εντάξει, έχουμε, αφού να βλέπεις εδώ δύο ανθρώπους, ο ένας βγάζει βιβλία, ο άλλος γράφει, ο άλλος μιλάει στο ραδιόφωνο. Ξέρω εγώ, δεν είναι μόνο η Ελλάδα. Είναι ένα πρόβλημα πολιτισμικό.
0: Είπαμε, δυτικό πρόβλημα.
1: Του δυτικού κόσμου.
0: Το έχουμε συζητήσει, κύριε Θοδρόπουλε, στην θερινή μας συζήτηση. Θα ακολουθήσει η φθινοπορεινή κάποια στιγμή.
2: Αν θυμάστε, αναρωτήθηκα πόσες καινούργιες ιδέες ή πόσες διαφορετικές ιδέες, εκτός από τη διεμφυλική ταυτότητα και το απροσδιόριστο φύλο και όλα αυτά, έχουν εμφανιστεί τα τελευταία 50 χρόνια στον ευρωπαϊκό κόσμο. Βάλε ένα μεγάλο μηδενικό και αντιλαμβάνεσαι που βρισκόμαστε.
0: Και σε αυτό πήρε θέση. Κάναμε μια ραδιοφωνική συζήτηση αναφορικώς τότε με τον νόμο που θα ψηφιζόταν, το δεν θυμάμαι αν είχε ήδη ψηφιστεί ή θα νομίζω θα ψηφιζόταν, και είχε πάρει θέση και για το θέμα της οικογένειας και για τον γάμο που τον θεωρούσε αρνητικό. Ήθελε να μείνουν τα πράγματα μέχρι το σύμφωνο συμβίωσης.
1: Όχι, ήθελε το σύμφωνο συμβίωσης να συμπεριλάβει τα πάντα, απλώς είχε διαφωνία με το όνομα. Τίποτα άλλο. Δεν είχε κάποια άλλη διαφωνία. Το σύμφωνο συμβίωσης να συμπεριλάβει τα πάντα. ό,τι είχε ο γάμος δεν το έχει το σύμφωνο συμβίωσης. Αυτή ήταν η στάση του.
2: Και σκέψω
0: αλλά,
2: ότι...
0: αλλά μισό λεπτό όμως. Όχι, όχι. Έλεγε όμως ότι θα τεθεί θέμα ως προς την οικογένεια όπως την ξέρουμε. Το θυμάμαι.
2: Τόλμησα να το πει. Θες να πεις, διότι,
0: τόλμησα να το πει. Ναι, ναι, ναι.
2: Διότι ακόμα και σήμερα δεν τολμάς να το πολυπείς ότι υπάρχει ένα πρόβλημα. Μιλάνε για το δημογραφικό, αλλά πας να θίξεις το θέμα οικογένεια. Και σου λένε, από εδώ είναι άλλο, άλλο ζήτημα, ας πούμε.
0: Δικαιώματος, θα σας πει η κυρία Θεοδωρόπουλε. Δικαιώματος. Είναι ζήτημα δικαιώματος.
2: Δικαίωμά μου να αυτοπροσδιορίζομαι ως καναρίνη. Μπορώ να πετάξω, να κελαϊδίσω. Δεν μπορώ.
1: Ναι, αλλά έλεγε πάντα για την διάσταση μεταξύ δικαιώματος, δίκαιο και δικαιοσύνης. Άλλο το δίκαιο και άλλη δικαιοσύνη. Το δίκαιο είναι το ατομικό, εγώ και το δίκαιο μου. Και η δικαιοσύνη είναι το συνυπάρχει. Αφορά το συνυπάρχει. Αυτή ήταν η στάση του.
0: Σκέπτεστε, κύριε εκδότα, να κάνετε κάτι που να συμπεριλάβει, πήγα να πω συμπεριληπτικό, ένα βιβλίο που να συμπεριλάβει...
1: Γιατί, δεν είναι κακή λέξη.
0: Όχι, ναι, ναι.
1: Είναι κακή λέξη.
0: Να συμπεριλάβει όλο το περιεχόμενο του πνευματικού έργου του Ράμφου, να μπει σε ένα βιβλίο. Υπάρχει κάποια τέτοια σκέψη ή θεωρείτε ότι θα του αλλοιώσει?
1: Νομίζω ότι είναι λίγο δύσκολο αυτό που λέτε.
2: Είναι δύσκολο.
1: Είναι λίγο δύσκολο αυτό που λέτε. Αλλά θα σας πω, είχα ενθουσιαστεί με το μάθημα που θα έκανε στο Θεοχαράκη την επόμενη χρονιά, που θα ήταν όλη η χρονιά 30 μαθήματα διέωρα για τον μεγάλο ηρωεξεταστή του Ντοστογεύσκη, στους αδερφούς Καραμάζοφ. Λοιπόν, και ενώ ενθουσιάστηκα, μου ήρθε και μια ιδέα. Και την ιδέα αυτή την είπα πρώτα στο Ράμφο. Γιατί ο Ράμφος θεωρεί αυτό το κείμενο, το μεγάλο ηρωεξεταστή, το κορυφαίο πολιτικό κείμενο των τελευταίων 200 ετών. Ανά τον κόσμο, το κορυφαίο κείμενο των τελευταίων 200 ετών είναι ο μεγάλος ηρωεξεταστής μέσα στους αδερφούς Καραμάζοφ του Ντοστογεύσκη. Λοιπόν, και το είπα στο Ράμφο, είπα την ιδέα μου που ήταν η εξής. Εδώ έχουμε, λέω, μια καινούργια σειρά που σκίζει και σκίζει και σε νέους ανθρώπους. Πίνοντας καφέ με τον Σουκράτη, με τον Πλάτωνα, με τον Αριστοτέλη, θα κάνουμε ένα βιβλιαράκι. Πώς το βλέπεις, του λέω. Κάνουμε ένα βιβλιαράκι πίνοντας καφέ με τον Ντοστογεύσκη, αλλά συζητώντας για το μεγάλο ηρωεξεταστή. Ενθουσιάστηκε, και αφού ενθουσιάστηκε, το είπα και στο Λάλα, ήδη ξεκινήσαν και κάτι θα μείνει από αυτό. Δεν θα έχουμε τα 30 μαθήματα τα δύο ώρα, αλλά θα έχουμε κάτι. Θα έχουμε πίνοντας καφέ με τον Ντοστογεύσκη και συζητώντας για το μεγάλο ηρωεξεταστή.
2: Φέτος, επειδή ήμουνα και εγώ στο Θεοχαράκι, αλλά με διώξανε, γιατί με θεωρούν πολύ συντηρητικό. Το Ράμφο δεν τολμήσα να τον...
1: Τι λες,
2: ναι.
1: Θέλα να το διώξουν.
2: Ναι, το ξέρω.
1: Θέλα να το διώξουν.
2: Το ξέρω ότι θέλα
1: αλλά
2: να το
1: δεν
2: διώξουν.
1: Έγινε, γιατί, αλλά δεν έγινε, γιατί είπαν οι πιο σόφρονες της παρέας, μα ο Ράμφος μας φέρνει τα λεφτά.
2: Ναι, μα εγώ τον πήρα τηλέφωνο και του είπα: θέλω να μας διώξουν. Στέλιο.
1: Τι ήθελες να πεις, Τάκη?
2: Όχι, λέω, επειδή είχα χάσει την επαφή, πρόλαβε να κάνει μαθήματα για το μεγάλο φέτος?
1: Όχι, βέβαια, αφού αυτά θα γίνονται σαν τον χρόνο.
2: Θα ήταν αυτή,
1: ναι,
2: η χρονιά.
1: Ναι,
2: όχι,
1: χρονιά. Αυτή η προηγούμενη χρονιά,
2: ναι,
1: ήταν όλο το η Αμερικανική Δημοκρατία. Το Κβίλ.
2: Το Κβίλ.
1: Το Κβίλ, η Αμερικανική Δημοκρατία. Τρομερό πράγμα.
2: Και αυτό,
1: αυτό το υλικό. Αυτό το υλικό νομίζω ότι κάποια στιγμή πρέπει να γίνει. Γιατί το έχω συζητήσει και με την Ειρήνη ήδη, τη γυναίκα του, και με την Τίνα Σαμοθάκη, που είναι η πιο πιστή μαθητρία από παλιά, τέλος πάντων, αλλά και επιμελήτρια των εκδόσεων, που της είχε τυφλή εμπιστοσύνη ο Ράμφος, και κάναμε πολλά βιβλία με την Τίνα.
0: Αλλά από εσάς εξαρτάται.
1: Ελπίζω ότι όχι μόνο από μένα.
0: Όχι,
1: εγώ δεν θα κάνω τίποτα μόνο. Θα κάνω σε σχέση με την οικογένεια.
0: Όχι, καμία αντίρρηση, λέω. Αν να γίνει κάτι, αλλά θα περάσει από εσάς, από τον δικό σας και τον δικό οίκο.
1: Ναι.
0: Αυτό λέω.
1: Ναι. Είχαμε ξεκινήσει, όπως σας είπα, να κάνουμε απαντά. Μάλιστα. Και κάναμε απαντά. Δεν είναι απλώς τα περισσότερα βιβλία στο όνομα. Είναι όλα τα βιβλία στο όνομα. Ό,τι έχει γίνει. Και τα παλιά όλα του κέντρου, όσα έχει γίνει.
0: Τα έχετε συγκεντρώσει όλα εσείς,
1: δηλαδή. Ναι, όλα τα πάντα.
0: Ωραία, ευχαριστώ που το διευκρινίζετε.
2: Για να ολοκληρώσουμε, ναι, ναι, ναι, νομίζω ότι το βασικό, το βασικό πουλά, στοιχείο, ναι, του Στέλιου είναι ότι λέμε διανοούμενος, εντάξει, ένας άνθρωπος ο οποίος προσέφερε πολλά, αλλά άφησε και έργο.
0: Μάλιστα.
2: Δηλαδή έργο το οποίο δεν ξέρω αν θα είναι κτήμα εσάι.
1: Εγώ δεν είπα διανοούμενο στην αρχή, πάντως, ναι, είπα φιλόσοφος. Εξήγησα, ναι, εξήγησα, ναι, πως το είπα.
0: Εν πάση, δεν ήθελε, ναι, τη λέξη, ναι, να τον προσφωνούμε φιλόσοφο.
1: Δεν ήθελε τη λέξη, αλλά, ναι, τη λέμε τώρα. Ναι.
2: Φιλόσοφο τον λέω. Αλλά το θέμα είναι ότι άφησε έργο το οποίο είναι πολύ βασικό. Δηλαδή θα μπορούμε να κρίνουμε τις απόψεις του ακόμα και σε 50 χρόνια. Και αυτό είναι το ουσιαστικό. με ανθρώπους σαν τον Στέλιο. Ήταν ακάματος, ρε παιδί μου.
1: Και έτσι. Πολλά θα μπορούσε να πει και εκείνη η Γερμανίδα που έκανε διδακτορικό πάνω στο έργο του.
2: Δεν την ξέρω.
1: Δεν την έχεις γνωρίσει.
2: Όχι.
1: Είναι μια Γερμανίδα που έμαθε ελληνικά για να κάνει.
0: Επί τούτου.
1: Ναι, επί τούτου το διδακτορικό πάνω στον Άρθρο. Έμαθε ελληνικά για αυτόν τον λόγο.
0: Άρα δεν πρέπει το κοινό, ανεξαρτήτως αν διαβάζουμε ή δεν διαβάζουμε, να έχει ένα συνοπτικό που να συμπεριλάβει αυτό που λέει ο κύριος Θεοδωρόπουλος, κύριε Χατζηγιακόπου.
2: Να σου πω κάτι. Καλά, αυτό που η έκδοση των απάνων του είναι,
1: ναι,
2: βασικό.
1: Υπάρχουν βιβλία εύκολα και δύσκολα. Και δυσκολότερα, ας το πούμε έτσι.
2: Δεν έχει σημασία. Αυτό λογικό είναι. Καταρχάς θα πρέπει να μπει κατά κάποιο τρόπο στα σχολεία. Δηλαδή να εγκαταλείψουν αυτοί που κάνουν.
0: Όχι ως θέμα έκθεσης, αστείευομαι.
2: Όχι ως θέμα έκθεσης, ως θέμα ανάγνωσης. Να εγκαταλείψουν αυτοί που κάνουν τις αριστερές τους αιμονές και τις βλακίες που κουβαλάνε μέσα στο μυαλό τους και να αποφασίσουν να ανοίξουν λίγο το μυαλουδάκι τους και να βάλουν το ράμφο να βρουν ένα τρόπο. Δεν ξέρω ποιος είναι αυτό.
1: Ευχή είναι αυτό, αλλά ας ελπίσουμε ότι κάποια στιγμή.
2: Μόνο έτσι μπορεί να διαδοθεί το έργο του.
0: Λοιπόν, κύριε Χατζηγιακόπου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ ευχαριστώ, κύριε Πορτοσάλτε.
0: Για αυτή μας τη συνάντηση, που είναι ο εκδότης του οίκου Αρμός, ο κύριος Χατζηγιακόπου. Κύριε Θεοδωρόπουλε, σας ευχαριστώ πολύ.
2: Εγώ ευχαριστώ.
0: Την ώρα που μιλάτε, περνούν και εμένα ιδέες. Θα χρειαστώ τη βοήθειά σας να κάνουμε ένα τραπέζι. Εσείς υποδείξτε. Εγώ μέσα από το αφιέρωμα της εφημερίδας Καθημερινή κατάλαβα ότι ήταν την περίπτωση του κυρίου Μαρσέλου. Δεν τον γνωρίζω, αλλά τον επιχείρησα να τον καλέσω. Αλλά είχε υποχρεώσεις ο άνθρωπος και δεν μπορούσε να τα αποκριθεί.
1: Είναι πάντα δύσκολος.
0: Ναι. Νομίζω. Δεν ξέρω. Αν εγώ θα έλεγα να δώσουμε χρόνο. Θέλω κάτι αντίστοιχο να κάνω και για την Ελένη Αρβελέρ. Νομίζω ότι μπορούμε να το κάνουμε και για τον Στέλιο Ράφο. Παρά το γεγονός ότι, όπως σας είπα στην αρχή της εκπομπής, οι συζητήσεις που έχω κάνει μαζί του θα γίνουν podcast. Θα αναρτηθούν δηλαδή στη συλλογή podcast, αλλά να προχωρήσουμε. Και να έρθουν άνθρωποι να μιλήσουν για τον Στέλιο.
2: Να μιλήσουμε και περισσότερο για το έργο του.
0: Δηλαδή για το έργο του. Ναι, προφανώς.
1: Υπάρχουν πολλοί και πολύ αξιόλογοι μαθητές του. Που τον παρακολουθούσαν χρόνια.
0: Ωραία, θα με
1: βοηθήσετε. Που είναι καταλληλότεροι από μένα τουλάχιστον να μιλήσουν.
0: Πολύ καλά. Χάρηκα πολύ, κύριε Χατζηγιακόπου.
1: Κύριε
0: χάρηκα πολύ. Κυρίες και κύριοι, εύχομαι κάθε καλό για τη συνέχεια του Σαββάτου σας. Αύριο είναι οι μεγάλες αυτοκρατορίες στο πλαίσιο της ιστορίας του 19ου αιώνα. Και το επόμενο Σάββατο, το τρίτο μέρος της τριλογίας, εκπομπή αφιερωμένη στον Κωνσταντίνο Τσουκαλά. Τα καλύτερα σας εύχομαι. Γεια σας. In the cool of the day, when
3: love is warm, we better be... Χορηγός ΔΕΗ.
4: Επιστροφή στο σχολείο. Ο πλήσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
5: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
6: Από Δευτέρα Γυμναστήριο. Πόσες φορές το είπες και έμεινες στον καναπέ. Τώρα στα Alter Life η αλλαγή ξεκινάει από την πρώτη κιόλας μέρα. Με την αυτοπεποίθηση στα ύψη. Με το μεγαλύτερο δίκτυο στην Ελλάδα, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και καθοδήγηση από ειδικούς, έχεις ακριβώς όσα χρειάζεσαι για να ξεκινήσεις και να συνεχίσεις. Άκου και αυτό. Πρόλαβε έως 16 Σεπτεμβρίου ετήσια συνδρομή με αναλογία μήνα από 27,5 ευρώ. Δεν πάω γυμναστήριο, πάω Alter Life.
7: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
8: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
7: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
8: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
9: Σιγά την κομισιόν.
7: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
8: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
7: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
10: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
11: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Σάββατο στα Lidl. Λευκό τυρί τελεμές 1 κιλό 5,82 και με Lidl Plus 5 ευρώ και 5 λεπτά. Ελαιόλαδο 4 λίτρα 18,29 και με Lidl Plus 15,79. Και υγρό απορριπαντικό ρούχων 4 λίτρα 5,85 και με Lidl Plus 4,79. Lidl. Γιατί αξίζει.
12: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
13: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
14: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 8 εκατομμύρια ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
15: Δύο ημέρες μέχρι τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε.
16: Χόρεψε, λέβε το παιδό.
15: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Νίκτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
17: Είμαι ο Φιλέας.
18: Και εγώ η Φογκ.
17: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
18: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
17: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
18: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
17: Και πώς γίνεται αυτό?
18: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
17: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
18: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
19: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι η είδηση του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Πολύ αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από τρεις γέφυρες ως Νέα Φιλαδέλφεια λόγω ακινητοποιημένου οχήματος. Στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη έγινε προσπάθεια να διαγραφούν στοιχεία, τα οποία ωστόσο ανακτήθηκαν από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, δήλωσε στο Sky εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου. Όπως τόνισε, πρόκειται για πολύ σημαντικά στοιχεία για την πορεία της ανάκρισης, χωρίς ωστόσο να αποκαλύψει το περιεχόμενό τους. Σύμφωνα πάντως με όσα έχουν γίνει ήδη γνωστά, στο κινητό της γιατρού υπήρχε φωτογραφία του τραγουδιστή στο κρεβάτι της πλασμαφαίρεσης, η οποία σβήστηκε. Από την ανάκτησή της, οι ερευνητές θα προσδιορίσουν τον ακριβή χρόνο που τραβήχτηκε. Όπως φαίνεται από το λογισμικό του μηχανήματος, ο τραγουδιστής είχε υποβληθεί στη διαδικασία για τουλάχιστον 42 λεπτά. Χθες κατέθεσε στην αστυνομία και ο οδηγός ταξί που μετέφερε τον Γιώργο Μαζονάκη στο ιατρείο. Όπως είπε, τον αποβίβασε στις 2 παρα 5 και όχι στις 4 που ισχυρίστηκε η γιατρός. Οι δύο γιατροί έχουν λάβει προθεσμία να απολογηθούν τη Δευτέρα. Τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία. Σε εξέλιξη βρίσκεται άνθρωπο κυνηγητό από την ελληνική αστυνομία για τον εντοπισμό κρατουμένου, ο οποίος απέδρασε από το νοσοκομείο Σερών. Λίγο μετά τις 11 το βράδυ, ο κρατούμενος δήλωσε πως ένιωσε αδιαθεσία και μεταφέρθηκε από τις φυλακές Νιγρήτας στο νοσοκομείο Σερών προκειμένου να υποβληθεί σε εξετάσεις. Εκεί τον περίμεναν ένοπλοι συνεργοί του, ντυμένοι ως αστυνομικοί. Μάλιστα, επέβαιναν σε αυτοκίνητο με φάρο, ώστε να φαίνεται σαν περιπολικό. Οι δράστες κατάφεραν να αφοπλίσουν τους αστυνομικούς που συνόδευαν τον κρατούμενο και τον πήραν μαζί τους διαφεύγοντας από το νοσοκομείο. Ο κρατούμενος ήταν βαρυπινίτης για υποθέσεις ναρκωτικών και όπλων. Αποδίδει καρπούς η αύξηση του αριθμού των αλκοτέστ από την τροχέα. Το πρώτο οκτάμηνο του 2026 τα αλκοτέστ σε οδηγούς ξεπέρασαν το 1 εκατομμύριο από περίπου 100.000 που ήταν το ίδιο διάστημα πέρυσι. Το ποσοστό των οδηγών που εντοπίζονται υπό την εμπειρία μέθης έχει πέσει στο 0,8% από 6,8% που ήταν το 2025. Παράλληλα, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιεύει Καθημερινή, τα θανατηφόρα τροχέα μειώθηκαν κατά σχεδόν 25% από 93 σε 70. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της αστυνομίας, όλα ξεκινούν από την αύξηση του προσωπικού που έχει αναπτυχθεί σε ακόμα περισσότερα σημεία της πρωτεύουσας, από 4.000 αστυνομικούς σε 5.200, από το φόβο του τσουχτερού προστίμου, αλλά και την αλλαγή κουλτούρας στους νέους ανθρώπους που επιλέγουν πλέον να μην πιούν. Στο Καστελόριζο βρίσκεται ο Πρωθυπουργός. Σήμερα το πρωί ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο Μεγίστης της Νικολόας Βέστη και στη συνέχεια θα επισκεφθεί έργα και υποδομές στο νησί. Αύριο θα παραστεί στις εκδηλώσεις για την 83η επέτειο απελευθέρωση του νησιού. Κλιμακώνεται στο μεταξύ τουρκική προκλητικότητα στο Αιγαίο. Σε 10 παραβιάσεις και 10 παραβάσεις προχώρησαν χθες σε 9 τουρκικά μαχητικά, εκ των οποίων 4 ήταν οπλισμένα σε βορειοανατολικό, κεντρικό και νοτιοανατολικό Αιγαίο. Τα τουρκικά μαχητικά αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν από ελληνικά. Στις Φλόγες τελήχθηκε λίγο πριν από τις 12.30 τη νύχτα όχημα τύπου βαν στο Περιστέρι. Ήταν σταθμευμένο στη συμβολή των οδών Σαρονικού και Κοριτσάς. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, στο σημείο βρέθηκαν υπολείμματα από γκαζάκι. Το Όλοι Μαζί Μπορούμε συγκεντρώνει σήμερα σχολικά είδη για τα παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών. Σας περιμένουμε από αυτή την ώρα ως τις 2 το μεσημέρι στα σημεία συγκέντρωσης στην πλατεία Γλυφάδας, στην κεντρική πλατεία Αγίας Παρασκευής, στο Μαρούσι στον Ισάπ κάτω από τη γέφυρα, στον Πειραιά στην πλατεία Κοραή μπροστά από το Δημαρχείο και στην πλατεία Περιστερίου κοντά στο σταθμό του μετρό.
2: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
3: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση για την τέταρτη αγωνιστική της Super League απευθείας από την τηλεόραση του Sky απόψε στις 9 η αναμέτρηση Ηρακλής Ατρόμητος. Νωρίτερα στις 7 παίζουν Ολυμπιακός Όφη. Τη δεύτερη θέση στο νεοσύστατο Ultimate Championship της Βουδαπέστης με άλμα στα 6 και 15 κατέκτησε ο Εμμανουήλ Καραλής, που έχει περάσει για πέμπτη φορά τα 6 και 10 μέτρα μέσα στο 2026. Πρώτος ήρθε ο Ντουμπλάντης που ξεπέρασε τα 6 και 20. Σε προχωρημένες επαφές με τη Ρώμα για τον 23χρονο Μαροκινό αριστερό μπακ Ανάς Σαλάχ Εντίν είναι ο Παναθηναϊκός, με τις οριστικές εξελίξεις να αναμένονται εντός της ημέρας.
0: Πάμε επόμενη γράμμη.
4: Ναι, εγώ είμαι.
0: Ναι.
4: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
0: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
4: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
0: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
4: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
0: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
6: Σήμερα Σάββατο, στην Αττική προβλέπεται γενικά ήθρος καιρός. Οι άνεμοι δεν θα ξεπεράσουν τα 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι τους 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται λίγες νεφώσεις, οι οποίες βαθμία θα αυξηθούν και θα εκλωθούν τοπικές βροχές ή καταιγίδες. Οι άνεμοι ασθενείς, η θερμοκρασία το μεσημέρι στους 30 βαθμούς. Γενικότερα στη χώρα, αρχικά ο καιρός γενικά έθριος με λίγες νεφώσεις, οι οποίες όμως γρήγορα στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μάλιστα σε κάποιες περιοχές όπως το Βόρειο Ιόνιο, η Ήπειρος, η Μακεδονία, η Θράκη, πιθανόν και η Θεσσαλία, θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια, δεν θα ξεπεράσει τους 32 βαθμούς, ενώ σε υπόλοιπες περιοχές θα φτάσει στους 33 με 34 και τοπικά στα υπηρετικά και τους 35 βαθμούς. Και την Κυριακή προβλέπονται τοπικές μπόρες ή καταιγίδες κυρίως το μεσημέρι απόγευμα στα υπηρετικά, οι άνεμοι βόρειοι 4 με 5 στο Ιόνιο και 6 μποφόρ, η θερμοκρασία θα πέσει λίγο ακόμα.

έχουν οικογένειες σε αυτόν εδώ το σταθμό, ε! Πέτρος Κυρκυλής στο μικρόφωνο, μαζί σας σήμερα μέχρι και τις 12 παρά τέταρτο. Κώστας Πανός στα ντεξ. Κωστάκι, τι γίνεται, όλα καλά? Καλά μου κοιμήθηκες, ε? Σαμπουλάκι, μπράβο. Σοφία Καλαβρού στη δημοσιογραφική επιμέλεια και την αρχή συνταξία αυτή εδώ τη εκπομπή. Και Ελένη Μπουλιέρη στο τηλεφωνικό κέντρο. 210-48-00-174. Επικοινωνούμε πλέον και μέσω Viber. Έχω συγκλονιστεί. 698-123-1003. Να το πω και πιο τσαχπίνικα. 698-123-1003. Εκεί μπορείτε να στείλετε μηνύματα, σχόλια, παρατηρήσεις, φωτογραφίες, βίντεο. Λίγη προσοχή δώστε και σε αυτό που θα σας πω. Ο αριθμός αυτός είναι για μηνύματα. Δεν είναι για να καλείτε, παιδιά. Χθες την ώρα της κυρίας Δράκου καλούσαν καμιά δεκαριά. Παιδιά, δεν θα σας απαντήσουμε. Δηλαδή, τζαμπακόπος, στείλτε το μήνυμά σας στο σχόλιο σας και θα το διαβάσουμε. skyradio.gr, πατάτε εκεί που γράφει πες την απόψη σου και μέσω της, του διαδικτυακού του ιστότοπου του δικού μας του skyradio.gr, μπορούμε να τα λέμε, εννοείται, δημοφιλής τρόπος επικοινωνίας και αυτός. Ανταμώνουμε και στα social media. Πέτρος Κυρκυλής στο Facebook, Πι Κυρκυλής σε Instagram και X. Σάββατο σήμερα, 12 Σεπτεμβρίου, είναι πάντα το Σωτήριο είναι το 2026, αυτό το παιδιανύουμε. Τι έχει επικαιρότητα σήμερα? Έχει πολύ Γιώργο Μαζονάκη, ο ευνίδιος θάνατος του οποίου, πέραν της λήψης που έχει σκορπίσει σε ολόκληρη τη χώρα, έχει αφήσει πίσω του και πολλά σοβαρά παράλληλα θέματα τα οποία έχουν αναδειχθεί, έχουν βγει στην επιφάνεια. Βεβαίως περιμένουμε να δούμε που θα καταλήξουν οι έρευνες των αρχών. Υπάρχει σε εξέλιξη διερεύνηση των συνθήκων θανάτου του δημοφιλού τραγουδίστη. Τρέχει μια δικαστική, ιατρική και αστυνομική έρευνα αυτής της υπόθεσης. Να μάθουμε τι ακριβώς συνέβη, πώς έχασε τη ζωή του ο Μαζό σε αυτό το ιατρείο, εντός πολλών εισαγωγικών ιατρείο, στο Κολονάκι, που υποσχόταν, από ό,τι καταλαβαίνω, κάτι σαν την αιώνια ζωή. Forever Young! Υπάρχουν πολλά θολά σημεία και στις καταθέσεις των γιατρών και στο τι ακριβώς έκαναν αυτοί οι άνθρωποι, τους οποίους νομίζω πολύ εύκολα μπορείς να τους χαρακτηρίσεις ως κομπογιάννητες. Το άλλο μεγάλο παράλληλο θέμα που έχει έρθει στο φως είναι αυτό της παραϊατρικής, η οποία φαίνεται πως ζει και βασιλεύει σε αυτήν εδώ τη χώρα με κομπογιάννητες που υπόσχονται αυτές τις θαυματουργές αντιγυραντικές θεραπείες. Σουτάζουν ότι θα κερδίσεις 5, 6, 7, 8 χρόνια από τη ζωή σου. Είναι πάντως, παιδιά, πραγματικά απίστευτο πως εν έτη 2026, με όλα αυτά τα άλματα που έχει κάνει η ιατρική επιστήμη, εδώ συζητούμε τα τελευταία χρόνια πως ενδεχομένως να φτάσουμε, αν δεν έχουμε φτάσει ήδη πολύ κοντά, σε ένα εμβόλιο κατά του καρκίνου. Και υπάρχει την ίδια ώρα τόσος απελπισμένος κόσμος με πολλά λεφτά, να την πατάει και να εμπιστεύεται τη ζωή του σε τέτοιους απατεώνες. Είναι τρελό, αλλά νομίζω πως αυτό πάντα συνέβαινε και πάντα θα συμβαίνει. Πάντα άνθρωποι, δίχως να έχουν στο μυαλό τους την κοινή λογική, θα αναζητούν τη σωτηρία τους, τη γιατριά τους, στη σαμανική ιατρική και σε πάσης φύσεως ματζούνια. Και πολλές φορές μιλάμε για ανθρώπους που πορεύονται επαγγελματικά χρησιμοποιώντας την εικόνα τους, τραγουδιστές, ηθοποιούς, μοντέλα, και θέλουν αυτή την εικόνα μπροστά στο κοινό τους να τη διατηρήσουν αναλύωτη. Το θέμα βέβαια είναι, και το βάζουν πολλοί και έχουν δίκιο να το βάζουν, πως θα μας προστατεύσει κάποια στιγμή και η πολιτεία από όλους αυτούς. Ξέρετε, ένας άνθρωπος που περνά την πόρτα ενός ιατρείου και δεν μπορεί να τον προστατεύσει η ίδια του η λογική, το ίδιο του το μυαλό, από αυτούς τους κομπογιαννίτες, πρέπει να υπάρχει ένας βασικός έλεγχος τουλάχιστον. Πρέπει τα βασικά να έχουν ελεγχθεί. Δεν γίνεται οποιοδήποτε να παίρνει τα όποια μηχανήματα και να λειτουργεί ένα χώρο στο κέντρο της Αθήνας, στο Κολονάκι, και να μην τρέχει τίποτα. Θα πρέπει και το Υπουργείο Υγείας και ο Ιατρικός Σύλλογος και δεν ξέρω εγώ ποιος άλλος είναι αρμόδιος για τους ελέγχους, να είναι όλοι αυτοί αμήλικτοι στον έλεγχο όσων προσφέρουν τέτοιες υπηρεσίες. Και εννοείται πρωτίστως όλοι εμείς θα πρέπει να είμαστε πάρα μα πάρα πολύ προσεκτικοί ποιους εμπιστευόμαστε. Πολύ κρίμα πάντως το πως έφυγε ο άνθρωπος αυτός, έτσι. Ό,τι λάθη, ό,τι καταχρήσεις και αν είχε κάνει, ό,τι πάθη και αν είχε, είναι πολύ κρίμα να φεύγει ένας άνθρωπος έτσι. Σε άλλα νέα, ο Πρωθυπουργός βρίσκεται

Στο Καστελόριζο από χθες το βράδυ, σε ένα ταξίδι το οποίο διαβάζω πως το είχε προγραμματίσει πριν από το 15 Αύγουστο και βεβαίως το ταξίδι αυτό συμπίπτει με την κλιμάκωση των τουρκικών απειλών. Νίκος Ανδρουλάκης στη ΔΕΘ και την Θεσσαλονίκη βρίσκεται από χθες. Απόψε το βράδυ η ομιλία του, θα ακούσουμε τι έχει να πει και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και θα έχουμε έτσι μπροστά μας όλο το μοσαϊκό της παρουσίας των πολιτικών αρχηγών στην φετινή ΔΕΘ που έχει έντονο προεκλογικό τόνο. Θα μπορούμε να κάνουμε νομίζω και τις σχετικές συγκρίσεις μετά και την ολοκλήρωση της διήμερης παρουσίας του κυρίου Ανδρουλάκη στη Θεσσαλονίκη. Εύχομαι καλό κουράγιο σε όλους μας και εύχομαι καλό κουράγιο διότι, παιδιά, έχουμε μπροστά μας, δεν ξέρω πόσοι το έχετε συνειδητοποιήσει, 8 προεκλογικούς μήνες. Το έχουμε πάρει χαμπάρι αυτό. Δεν αντέχετε, παιδιά, πως θα την παλέψουμε με 8 προεκλογικούς μήνες αυτήν εδώ τη χώρα μπροστά μας. Τα σχολεία άνοιξαν και επίσημα χθες. Νέα σχολική χρονιά με τον καθιερωμένο αγιασμό. Καλή σχολική χρονιά στα λουλούδια σας. Ξέρετε, τέτοιες ημέρες γυρίζει ο νους μας στα δικά μας τα μαθητικά τα χρόνια. Άλλοι τα θυμούνται με νοσταλγία, άλλοι ως μια τραυματική εμπειρία. Ναι, υπάρχουν και αυτοί. Βέβαια, εμείς αν το σκεφτείτε δεν ήμασταν σε καμία των περιπτώσεων στην θέση που βρίσκονται τα σημερινά πρωτάκια. Αν το σκεφτείς, το πρωτάκι του 2026 θα αποφυτίσει το 2038 σε έναν κόσμο που ακόμη δεν μπορούμε να τον περιγράψουμε. Δεν μπορούμε να τον προβλέψουμε, δεν μπορούμε να πούμε στα παιδιά μας πώς θα είναι ο κόσμος σε 12 χρόνια από τώρα, στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης και όλων αυτών των ραγδαίων, των τεχνολογικών εξελίξεων που έχουμε μπροστά μας και ξαναλέω δεν μπορούμε να φανταστούμε ποιες θα είναι και πώς θα είναι και ο κόσμος. Είναι λιγάκι τρομακτικό αυτό. Μετά τις 11 θα τα πούμε για τα σχολεία, το εκπαιδευτικό σύστημα, θα κάνουμε νομίζω μια ενδιαφέρουσα συζήτηση. Θα πιαστούμε και από τα πρόσφατα αποτελέσματα της έρευνας PISA. Κάθε άλλο παρά κολακευτικά είναι τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας του ΟΣΑ. Και πρέπει να δούμε και εμείς τι δεν κάνουμε σωστά. Και όταν λέω εμείς εννοώ και εμείς οι γονείς και οι δάσκαλοι και οι καθηγητές και γενικότερα τι πρέπει να αλλάξουμε στο εκπαιδευτικό σύστημα, διότι από ό,τι φαίνεται τα παιδιά μας δεν μαθαίνουν γράμματα στα ελληνικά σχολεία. Και ένα μπράβο να πούμε αυτό το πρωινό Σαββάτου στον Μανόλο, τον Εμμανουήλ Καραλή. Μας έχει κακομάθει, είναι όλο αυτό το αγόρι. Πολύ ψηλές πτήσεις πέταξε χθες στο Ultimate Championship που διεξάγεται στη Βουδαπέστη στα 6 μέτρα και 15 εκατοστά. Έμεινε δεύτερος πίσω από τον Ντουμπλάντης, ο οποίος πέταξε στα 6 μέτρα και 20 εκατοστά. Και σήμερα έχει και συνέχεια με Μίλτο Τεντόγλου. 9 παρατέταρτο το βράδυ, φαντάζομαι από την ΕΡΤ, ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση στο Άλμα Ισμίκος, ο Έλληνας πρωταθλητής. Είναι το τελευταίο μεγάλο τουρνουά του Στίβου αυτό και μετά ξεκούραση για τα αγόρια μας.

0: Καιρός εξαιρετικός, μην έχετε παράπονο όλες αυτές τις ημέρες. Βεβαίως από το μεσημέρι και το απόγευμα χαλάει, ειδικά στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια της χώρας. Εδώ για την Αττική καλά θα είμαστε σήμερα. Κυρίως οι βροχές αφορούν και θα πλήξουν, όπως διαβάζω, την βορειοανατολική Πελοπόννησο, περιοχές της κεντρικής και δυτικής Θερεάς, την Ήπειρο, τη Θεσσαλία, δυτική, κεντρική και βόρεια Θεσσαλία, όχι προς το Πύλιο, και τμήματα της Μακεδονίας. Από αύριο μεσημέρι και εδώ στην Αθήνα βροχές, όχι όμως κάτι το ανησυχητικό, είναι η πρώτη φθινοπορεινή βροχή. Πάμε και στις δράσεις μας. Όλοι μαζί μπορούμε. Μια πολύ ωραία πρωτοβουλία που λαμβάνουμε τέτοιες ημέρες που ανοίγουν τα σχολεία κάθε χρόνο. Συγκεντρώνουμε σχολικά είδη για τα παιδιά των πολυτεκνών οικογενειών. Σήμερα θα είμαστε σε Γλυφάδα, Αγία Παρασκευή, Μαρούση, Πειραιά, Περιστέρη. Από αυτήν την ώρα μέχρι και τις 2 το μεσημέρι. Ελάτε, παιδιά, προσφέρετε ό,τι σχολικά είδη έχετε στο σπίτι σας, καινούργια ή σε άριστη κατάσταση, είτε πηγαίνετε και αγοράζετε κάτι. Είναι για καλό σκοπό και αυτή η δράση του Όλοι Μαζί Μπορούμε, όπως άλλωστε όλες οι δράσεις, τις οποίες επιμελείται προσωπικώς ο κύριος Γιάννης Πανολιός, αντιπρόεδρος του Ομίλου Sky και επικεφαλής του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Γεια σας κύριε Πανολιά, τι κάνετε, καλημέρα, πώς είστε?
1: Καλημέρα. Πριν ξεκινήσουμε για τη δράση της σημερινή, να πω ότι σύμφωνα με διαβεβαιώσεις της κυρίας Χριστίνα Σούζη,
0: ναι,
1: τη Δευτέρα δεν θα έχουμε βροχές στην Αθήνα.
0: Πολύ ευχάριστο αυτό.
1: Έτσι, αυτό για όσους ανησυχούν για τον καιρό και την βαδιά της συναυλία.
0: Οπότε ο καιρός θα ανοίξει ένα παράθυρο μόνο για εμάς, για να χαρούμε τη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε για τον Μάνο Λοΐζο. Ξέρω πως και εσείς έχετε καταβάλει πολύ μεγάλη προσπάθεια για να είναι όλα στη θέση τους και όλα έτοιμα την προσεχή Δευτέρα, και θα είναι και θα βοηθήσει και ο καιρός που είναι και αυτό πολύ σημαντικό. Καλά κάνετε και το σημειώνω.
1: Να πούμε λοιπόν για σήμερα. Ναι. Σήμερα λοιπόν έχουμε στα σημεία που είπες, συγκεντρώνουμε σχολικά. Για. Με ακούτε?
0: Ναι, ναι, σας ακούμε κύριε Σπανολιέ.
1: Ναι.
0: Ναι, ναι, σας ακούμε κύριε Σπανολιέ.
1: Ναι,
0: σας ακούμε.
1: Για πολίτεκνες οικογένειες. Και οι καιροί είναι δύσκολοι, οι άνθρωποι δυσκολεύονται, ειδικά άνθρωποι με πολλά παιδιά, τέτοιες μέρες που πρέπει να τα εξοπλίσουν σχολικά με, οπωσδήποτε θα αντιμετωπίζουν κάποια δυσκολία. Γι' αυτό λοιπόν προσπαθούμε να τους βοηθήσουμε. Είμαστε σε 5 σημεία. Παρακαλούμε τον κόσμο να προσφέρει, όπως είπες και εσύ, ό,τι μπορεί, καινούρια ή μετακυρισμένα σε καλή κατάσταση, και να βοηθήσουμε όσο μπορούμε αυτούς τους βιοπαλαιστές.
0: Βέβαια. Βέβαια, διότι οι ανάγκες είναι πάρα πολλές για τις οικογένειες, ειδικά αν έχεις πολλά παιδιά. Σχολικές τσάντες, κασετίνες, τετράδια, μολύβια και στυλό, γόμες και ξύστρες, μεταξύ αυτών των ειδών που θέλουμε να πάτε στα σημεία συγκέντρωσης. Στη Γλυφάδα θα είμαστε, στην πλατεία Γλυφάδας. Θα είστε και εσείς εκεί σε λίγο, κύριε Σπανολιέ. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστώ όλους. Γεια σας.
0: Γεια σας κύριε Σπανολιέ, στην Αγία Παρασκευή. Πάτε στην κεντρική πλατεία της Αγίας Παρασκευής, στο Μαρούσι Ισάπ, κάτω από τη γέφυρα, στον Πειραιά, στην πλατεία Κοραή, μπροστά από το Δημαρχείο, στο Περιστέρι, στην πλατεία Περιστερίου, κοντά στο σταθμό Πετρό. Βλέπετε, έχουμε επιλέξει τα πολύ κεντρικά σημεία αυτών των περιοχών.

0: τραγούδια ανθισμένη και δική μας εκπομπή με τραγούδια του Γιώργου Μαζονάκη ως γνήσια παιδιά και εμείς στο 90's.
1: Μ' αρέσει το τσιγάρο, μ' αρέσει το ποτό. Μ' αρέσει να ρισκάρω, χωρίς να το σκεφτώ. Μ' αρέσει να κερδίζω και δεν με νοιάζει πώς. Μ' αρέσει το σκοτάδι, μ' αρέσει και το φως.
0: Ο Γιώργος Μαζονάκης ήταν από αυτούς τους καλλιτέχνες που με τα τραγούδια του έντυνε τα πάρτι μας, συνόδευε τις χαρές μας και τις λύπες μας, τα πρώτα μας ερωτικά σκυρτήματα και τους χωρισμούς μας. Έχει γίνει ένας κακός χαμός μετά τον θάνατό του, με social media, ραδιόφωνα και τηλεοράσεις να έχουν πλημμυρίσει από τις μελωδίες του και τα τραγούδια του.
1: Και την φαντασία μου να την εξαντλήσω.
0: Ένας πηγαίος performer από τους λίγους, ο Γιώργος Μαζονάκης, ο οποίος είχε μια αυθεντικότητα που την κουβαλούσε, θα έλεγα, μέχρι το τέλος της ζωής του, γι' αυτό έκανε και γκέλ σε πολύ κόσμο. Και είχε προσελκύσει όλα αυτά τα χρόνια, όλες αυτές τις δεκαετίες, και κόσμο που δεν είχε ιδιαίτερη σχέση με το λαϊκό pop ρεπερτόριο.
1: Μ' αρέσει το αμάξι που τρέχει.
0: Και νομίζω αυτό πως συνέβαινε διότι ήταν πράγματι διαφορετικός. Κουβαλούσε μια τρέλα που πάντα εξητάρει τον κόσμο. Και ήταν και άνθρωπος και με τρομερή αυτοπεποίθηση. Κυκλοφορούν στο διαδίκτυο εικόνες του από όταν ήταν πιτσιρικάς, φωτογραφίες που έφτιαχνε μικρόφωνο από χαρτόνι και μοίραζε αυτόγραφα στο σχολείο πολύ πριν δει το όνομά του σε μια αληθινή μαρκίζα. Ένας λαμπερός pop star, ο Γιώργος Μαζονάκης, και ένα παιδί της διπλανής πόρτας, την αγαπημένη του Νίκαια.
1: Και την φαντασία μου να την εξαντλήσω.
0: Και βεβαίως τα πάθη του, οι δαιμονές του, τα προβλήματά του τον έκαναν ακόμη περισσότερο αυτό το παιδί της διπλανής πόρτας, το οποίο θες να το έχεις δίπλα σου, θες να το ακούσεις. Διαφημίσεις, τίτλοι ειδήσεων, επιστρέφουμε για το επόμενο μισάωρο της εκπομπής.
2: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα. Με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα, για πρώτη φορά στη Δυτική Ελλάδα, στην Πάτρα. Διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού. Με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center. Τηλέφωνο 2610 225 070.
3: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
4: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
6: Τσεκ.
5: Μολύβια και στυλόγια να γράφω. Χάρηκες για να υπογραμμίζω.
7: Τσεκ.
5: Μαρκαδόρους και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
6: Και αυτά τσεκ.
5: Δοσκιά και κλασάρια να τα οργανώνω.
7: Τσεκ.
5: Α, και πλασσαλίδες για τις χειροτεχνίες, ε.
8: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
6: Σχολικά, τσεκ.
9: Σχολείο Μουστάκας.
8: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας. Στο εμπορικό πάρκο Top Parks, στο νέο λιμάνι στην Πάτρα. Και με τεράστιο πάρκινγκ.
10: Το οδείο της Πολυφωνικής Χοροδίας Πάτρας ενορχιστρώνει τη νέα σας χρονιά. Μαθήματα για όλες τις ηλικίες. Πίσω από κάθε νότα διακρίνεται η καθοδήγηση ενός έμπειρου και καταξιωμένου εκπαιδευτικού. Καθηγητές που ξέρουν να καλλιεργούν, να ενθαρρύνουν και να αναδεικνύουν το ταλέντο σου. Οι εγγραφές ξεκινούν από την 1η Σεπτεμβρίου καθημερινά, 10 το πρωί με 1 το μεσημέρι και 6 με 9 το βράδυ. Γνώρισε και εσύ το μαγικό κόσμο της Πολυφωνικής στην ιστορική οδό Κορίνθου 280.
11: Αλλά ούνο! Αλλά δύο! Αλλά τρέ! Αλλά τρέ! Αλλά τρέ!
12: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ!
7: γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
12: Κούζα.
7: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα, ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
12: Και κάβολο.
7: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
13: Έξοδος 33.
7: Και στο relos.gr.
14: Κατάστημα. Κατάστημα!
15: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
16: Είστε φοιτητής στην Πάτρα και θέλετε τα κουζινικά σας, τα κατσαρολικά σας, το φοιτητικό σας νοικοκυριό? Κάντε ό,τι κάνουν και οι πατρινοί. Ελάτε στον Κολιόπουλο και δείτε τιμές. Κολιόπουλος, ποιότητα και τιμές με διαφορά. Κορίνθου και Φιλοπίμενος.
17: Φροντιστήρια Πρίσμα. Εδώ μαθαίνεις σαρωτικές επιτυχίες σε όλες τις κατευθύνσεις και ΕΠΑΛ. Προσιτές τιμές. Ειδικά προγράμματα σπουδών για αποφύτους. Εγγραφές από 23 Αυγούστου σε Πάτρα, Ρίο, Οβριά, τώρα και στην Αγιά.
18: Σταμάτα να κοιτάς. Ξεκίνα να βλέπεις. Οπτικά φακή επαφής. Eye Concept. Σταυρόπουλος Νίκος. Όλα τα επώνυμα brands σε γυαλιά ηλίου και οράσεως. Με εξειδίκευση στην οπτομετρία και την εφαρμογή φακών επαφής. Eye Concept. Σταυρόπουλος Νίκος. Γωνία Ρήγα Φεραίου και Γεροκοστοπούλου.
19: Η ασφάλεια είναι το πολυτιμότερο αγαθό. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να είναι και το ακριβότερο. Γι' αυτό στην Ascuri Security, σύστημα συναγερμού μόνο με 25 ευρώ το μήνα, με 24ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από περιπολικά της εταιρείας. www.ascurisecurity.gr. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392. Ascuri Security. Πάνω από 20 χρόνια προσφέρει ασφάλεια.
20: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
21: Αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο του Κηφισού από κάτω Πατήσια προς Σαχαρνών και στην έξοδο της Λεωφόρου Αθηνών προς Καραμαγκά. Στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη έγινε προσπάθεια να διαγραφούν στοιχεία, τα οποία ωστόσο ανακτήθηκαν από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, δήλωσε στο Sky εκπρόσωπος τύπου της αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου. Οι δύο γιατροί έχουν λάβει προθεσμία για να απολογηθούν την ερχόμενη Δευτέρα. Τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία. Κινηματογραφική απόδραση βαρυπινίτη από τις φυλακές Νιγρίτας στις Σέρες κατά τη μεταγωγή του στο νοσοκομείο Σέρων χθες βράδυ. Μόλις στάθμευσε το μεταγωγικό όχημα στην είσοδο του νοσοκομείου, 4 ένοπλοι άνδρες με διακριτικά της όπκε υπό την απειλή πολυβόλων αφόπλησαν τους σοφρονιστικούς υπαλλήλους, έβαλαν σε γεωταχή τον κρατούμενο και εξαφανίστηκαν. Στο Καστελόριζο βρίσκεται ο Πρωθυπουργός. Αύριο θα παραστεί στις εκδηλώσεις για την 83η επέτειο απελευθέρωσης του νησιού. Σε 10 παραβιάσεις και 10 παραβάσεις προχώρησαν χθες 9 τουρκικά μαχητικά, εκ των οποίων 4 οπλισμένα, σε βόρειο-ανατολικό, κεντρικό και νότιο-ανατολικό Αιγαίο. Σημειώθηκαν και 2 εμπλοκές. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Αργότερα το πρωί θα περιηγηθεί στα περίπτερα της Διεθνούς Έκθεσης. Στις 7 το απόγευμα θα απευθύνει την ομιλία του στους παραγωγικούς φορείς στο συνεδριακό κέντρο Ιωάννης Βελίδης. Με ταχύτητα 188 χιλιόμετρων την ώρα εναντί του προβλεπόμενου ορίου των 120 χιλιόμετρων, εντοπίστηκε να κινείται στην Εθνική Οδό Αθηνών Θεσσαλονίκη 43χρονος οδηγός. Συνελήφθη από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Τροχέας Θεσσαλονίκης. Και ο καιρός θα είναι γενικά ήθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 30 στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 30 βαθμοί Κελσίου.
12: Το E-Call επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το E-Call μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο ecool.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.

0: Είμαστε, επιστρέψαμε. Sky 100,3 πάντα στα ραδιοφωνά σας. Ακούτε την εκπομπή Δεύτερες Σκέψεις. Είναι η στήλη, η ιστορία πίσω από το τραγούδι. Παίρνουμε με τον Ισάκ Τρενταφυλλίδη ένα εμβληματικό τραγούδι και μιλάμε για την εποχή που το γέννησε, τι συνέβαινε στον κόσμο και την εποχή που κυκλοφόρησε αυτό το τραγούδι. Bruce Springsteen, Atlantic City, κυκλοφόρησε το τραγούδι αυτό στις 30 Σεπτεμβρίου του 1982. Ένα από τα πιο σκοτεινά τραγούδια του Bruce Springsteen, αυτό το οποίο ακούμε. Το Atlantic City αφηγείται την ιστορία ενός ανθρώπου που έχει φτάσει σε αδιέξοδο, είναι άνεργος, χρωστάει χρήματα και δεν βλέπει μέλλον. Για το λόγο αυτό αποφασίζει να πάει στο Atlantic City, ελπίζοντας ότι εκεί θα βρει μια δεύτερη ευκαιρία. Το 1982 οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής βρίσκονται σε μια πολύ βαθιά ύφεση, τη βαθύτερη μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, με την ανεργία να αγγίζει το 10,8%. Τα επιτόκια των στεγαστικών δανείων εκείνους τους μήνες ξεπερνούν το 16%. Εργοστάσια κλείνουν σε Νιου Τζέρσι, Πενσιλβάνια και Μίσιγκαν. Είναι προφανές πως ο Bruce Springsteen γράφει για αυτούς τους ανθρώπους που είναι σε απελπισία. Βέβαια δεν είναι καλύτερα τα πράγματα και στη Δυτική Ευρώπη, η οποία επίσης βρίσκεται σε οικονομική επιβράδυνση, με την ανεργία να ανεβαίνει σε Βρετανία, Γαλλία και Γερμανία. Την ίδια χρονιά, το 1982, η Ελλάδα βαδίζει σε έναν εντελώς διαφορετικό δρόμο. Είναι ο πρώτος χρόνος της κυβέρνησης του Ανδρέα Παπανδρέου. Οι μισθοί και οι κοινωνικές παροχές αυξάνονται πάρα πολύ. Ο πληθωρισμός βέβαια κινείται κοντά στο 21% από τους υψηλότερους στην Ευρώπη. Η ακρίβεια κυριαρχεί στην καθημερινότητα, όπως και σήμερα, με τη χώρα να προσπαθεί να ισορροπήσει ανάμεσα στην ανάπτυξη και στα αυξανόμενα ελλείμματα. Στους κινηματογράφους, ο E.T. σπάει κάθε ρεκόρ, η ταινία Φαινόμενο του Steven Spielberg. Ξεπερνά ακόμη και το Star Wars, έχει κυκλοφορήσει εκείνες τις εβδομάδες του φθινοπόρου του 1982. Και βεβαίως στον κόσμο υπάρχουν και εκείνη τη χρονιά, όπως και σήμερα το 2026, έτσι και τότε το 1982, πολύ παράλληλη ανοιχτή πόλεμη. Ο πόλεμος στον Φόκλαντ, μία από τις πιο σημαντικές συγκρούσεις εκείνης της χρονιάς, με την εισβολή της Αργεντινής στα εδάφη που έλεγχε το Ηνωμένο Βασίλειο. Ο πόλεμος του Λιβάνου, με το Ισραήλ να εισβάλλει στο Νότιο Λίβανο, έχοντας ως στόχο την εκδίωξη της οργάνωσης για την απελευθέρωση της Παλαιστίνης. Και έχουμε και τον πόλεμο Ιράν-Ιράκ, έναν αιματηρό πόλεμο που είχε ξεκινήσει από το 1980, να βρίσκεται το 1982 σε πλήρη εξέλιξη. Κάνοντας τη σύνδεση με το σήμερα, βλέπετε πως 44 χρόνια μετά η Μέση Ανατολή είναι ακόμη στα χαρακόμματα, και έχουμε βεβαίως και ένα ακόμη μεγάλο παράλληλο ανοιχτό μέτωπο, αυτό της Ρωσίας με την Ουκρανία. Ένα σταθερό μέτωπο φθοράς στην Ευρώπη θα μπορούσε να το χαρακτηρίσει κάποιος, με τους πολέμους να αλλάζουν μορφή, να έχουν γίνει ψηφιακοί, υβριδικοί, όμως η γεωπολιτική αστάθεια παραμένει. Ο πόλεμος στην Ουκρανία έχει μπει στον πέμπτο του χρόνο και βεβαίως αν επιλέξει κανείς να σταθεί στις στρατιωτικές και ανθρωπιστικές και οικονομικές απώλειες αυτού του πολέμου, θα μιλάμε για έναν πόλεμο που έχει πάρει ιστορικές πια διαστάσεις. Διάβαζα τις νεότερες εκτιμήσεις της Βρετανικής στρατιωτικής ηγεσίας, εκτιμάται πως οι Ρώσοι έχουν χάσει πάνω από 500,000 στρατιώτες σε αυτόν τον πόλεμο. Πολύ μεγάλος αριθμός και πολύ έντονο το αποτύπωμα που αφήνει αυτός ο πόλεμος στην Ρωσία και σε οικονομικό επίπεδο. Πολύ μεγάλες οι στρατιωτικές απώλειες και για τους Ουκρανούς βεβαίως, που είναι στη θέση του αμυνόμενου. Μην το ξεχνάμε και αυτό. Ο καλός συνάδελφος Λουκάς Βελιδάκης βρέθηκε για 28 ημέρες στην Ουκρανία, βρέθηκε τις προηγούμενες εβδομάδες στην εμπόλεμη αυτήν χώρα, από το Τσερνιβίτσι μέχρι και το Κίεβο. Κατέγραψε την καθημερινότητα του πολέμου, έχει συγκεντρώσει ιστορίες με ανθρώπους που επιμένουν να συνεχίζουν να μάχονται για την ελευθερία τους. Ο Λουκάς Βελιδάκης είναι δημοσιογράφος της Athens Voice. Εκεί θα βρείτε όλο του το διπορικό στην Ουκρανία. Είχε την καλοσύνη να τα πούμε αυτό το πρωινό Σαββάτου. Γεια σου Λουκά, τι κάνεις? Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ που αποδέχθηκες την πρόσκλησή μου.
1: Καλημέρα Πέτρο. Καλημέρα. Ακούω εδώ και λίγη ώρα την εκπομπή σου. Και το 1982 εγώ ήμουν 5 ετών και θυμάμαι την τηλεόραση της εποχής, την ΕΡΤ, η ΕΝΕΒ, δεν θυμάμαι κανένα.
0: Ναι.
1: Για τον πόλεμο Ιράν-Ιράκ.
0: Ναι.
1: Είχα κάθε μέρα ειδήσεις για τον πόλεμο του Ιράν-Ιράκ και το θυμήθηκα τώρα που το αντέφερα.
0: Δεν ησυχάζουμε ποτέ σε αυτό το πλανήτη. Αυτό είναι
1: δεν
0: το μόνο σίγουρο.
1: Βέβαια έχει ανάξει η όλη αρχιτεκτονική του πολέμου.
0: Ναι,
1: αυτό
0: ναι.
1: Δηλαδή μπορούμε να δώσουμε ως μια πληροφορία που πολύ δεν καταλάβει ο κόσμος, ότι δεν έχουμε πλέον τον πόλεμο χαρακτομάτων, έχουμε έναν πιο ψηφιοποιημένο πόλεμο με τα ντρόν και με την τεχνητή νοημοσύνη.
0: Κάπως έτσι είναι και η καθημερινότητα των ανθρώπων που συνάντησες εκεί, δηλαδή φυλάγονται από ενδεχόμενες επιθέσεις από ντρόνς.
1: Κοίτα, λίγο πριν βγούμε στον αέρα, κοίταξα το χάρτη της Ουκρανίας, ο οποίος από 1η Σεπτεμβρίου έχει αλλάξει το χρώμα. Δηλαδή, όταν γινόταν επίθεση, στα σημεία όπου επίκειτο επίθεση, στο χάρτη γίνονταν κόκκινα. Και αναλόγως λάμβαναν τα κινητά τους τηλέφωνα alert, όπως το 112 το δικό μας. Τώρα έχει προσθεθεί το κίτρινο χρώμα και μου έκανε εντύπωση και έξω να ψάχνω. Και το κίτρινο σημαίνει απειλή από επιθετικά drones. Που σημαίνει ναι μεν κινδυνεύεις, αλλά μπορεί και να μην κινδυνεύεις τόσο πολύ. Διότι με το κόκκινο πλέον είναι αυξημένη απειλή από πυράβλους. Είναι δηλαδή μια συνδυασμένη επίθεση πυράβλων και drones. Είναι μαζική επίθεση με drones. Αυτό το έζησα εγώ στην πράξη.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή είχα την τύχη να ακούσω να εκρήγνεται έξω από το παράθυρό μου βαλιστική πύραυλη προτού προλάβουμε να μεταβούμε στο καταφύγιο του ξενοδοχείου όπου μέναμε.
0: Mm-hmm.
1: Είχε χτυπήσει ο συναγερμός, αλλά δεν προλάβε.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή πρέπει να ήταν 2-3 λεπτά μετά που ακούσαμε τις εκρήξεις και είναι μια εμπειρία, θα το ομολογήσω, δύσκολα ερμηνεύσει. Ήταν σαν να ακούς πυροτεχνήματα κατά κάποιο τρόπο. Αλλά ξέρεις ότι δεν είναι πυροτεχνήματα, ότι ο κόσμος ενδεχομένως αυτή ακριβώς τη στιγμή να πεθαίνει ή να έρχεται προς εσένα. Δηλαδή οι Ουκρανοί στην καθημερινότητά τους παίζουν κάτι σαν ρωσική ρουλέτα. Διότι ναι, μεν έχουν συνηθίσει ένα καθημερινό φαινόμενο που είναι οι επιθέσεις. Και η ζωή πρέπει να συνεχίζεται. Ωστόσο ταυτόχρονα κινδυνεύουν κάθε μέρα.
0: Ναι. Είναι η καθημερινότητά τους αυτή εδώ και 5 χρόνια. Το ηθικό τους πώς είναι, Λουκά?
1: Είναι πάρα πολύ κουρασμένο.
0: Υπάρχει κόπωση.
1: Είναι εξαντλημένοι. Όπως είναι εξαντλημένοι άνθρωποι. Δηλαδή την νύχτα εκείνη, που μάλλον το επόμενο πρωινό, από όταν πέρασα στο καταφύγιο, θα ήθελα να αναφέρω αυτό τις ευκαιρίες που μιλάμε στην εκπομπή σου. Πήγαμε στο breakfast έτσι, του ξενοδοχείου και είδα κάτι κορίτσια που ήταν του σερβίρα. Που ήταν φρεσκότατα, ήταν βαμμένα, ήταν καλοχτενισμένα. Και εγώ ήμουν σαν τον κακομοίρη, δηλαδή δεν είχε κινηθεί καθόλου την κουβέντα και δεν έβλεπα μπροστά μου, είχα μια θολούρα. Και ρώτησα ένα κορίτσι, και αυτό θα ήθελα να το αναφέρω.
0: Ναι.
1: Λέω ρε παιδί μου, πώς μπορείς και είσαι έτσι? Μου λέει, κινηθήκαμε το βράδυ στο καταφύγιο. Έχουμε συνηθίσει. Μετά από λίγο είχα ραντεβού με την Ουκραίνσκα Πράβδα, με τους δημοσιογράφους της Ουκραίνσκα Πράβδα, που είναι η καθημερινή της Ουκρανίας. Αυτό που αξίζει δημοσιογραφικά να πούμε ως πληροφορία είναι ότι δεν έχουν σήμανση απ' έξω, δεν έχουν κάποια επιγραφή. Εδώ είναι η Ουκραίνσκα Πράβδα.
0: Ναι.
1: Εγώ δέχτηκα μια διεύθυνση από την αρχισυντάκτρια του ξενόγλωσσου, του αγγλόφων τμήματος, έλα εκεί και πάρε με τηλέφωνο. Γιατί όταν τη ρώτησα γιατί δεν έχει επιγραφή, μου λέει για λόγους ασφαλείας, γιατί είμαστε στοχοποιημένοι. Και τα παιδιά αυτά μίλησαν με τρεις συναδέλφους, δεν είχαν κινηθεί τη νύχτα κανένας τους, αλλά έπρεπε να δουλέψουν όλη μέρα και να καλύπτουν τον πόλεμο. Δεν είχαν απλές ειδήσεις, να καλύψουν τους καταλαβαίνουν, να καλύπτουν τον πόλεμο.
0: Ναι. Πολύ δύσκολες οι συνθήκες και για αυτούς τους ανθρώπους, δεν το συζητάμε αυτό. Δεν το συζητάμε. Είναι μια κατεστραμμένη χώρα η Ουκρανία και σε τι κλίμακα, επειδή καταλαβαίνω πως βρέθηκε σε αρκετές περιοχές αυτές τις 28 μέρες που ήσουν στην Ουκρανία, Λουκά.
1: Κατεστραμμένη.
0: Δεν σ' άκουσα, επανέλαβε.
1: Τι εννοείς με το κατεστραμμένη? Διότι αν φανταζόμαστε ότι υπάρχουν διαλυμένα κτίρια, όχι, δεν υπάρχουν διαλυμένα κτίρια. Υπάρχουν εκεί που στο Κίεβο, για παράδειγμα, που πλήττεται η Συνοδισσό, που πλήττεται καθημερινά. Ναι, υπάρχουν κτίρια κατεστραμμένα, αλλά οι Ουκρανοί σκέφτουν να καθαρίσουν την ίδια στιγμή και να τα φτιάξουν όσο πιο γρήγορα γίνεται. Αυτό που παίζουν τα
0: τεστραμμένα. Λειτουργικές υποδομές υπάρχουν για τους περισσότερους κατοίκους.
1: Τα πάντα. Προς το παρόν. Δηλαδή το χειμώνα τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα.
0: Ναι, με το κρύο.
1: Έχουν τις υποδομές, το κρύο δεν είχαν ηλεκτρικό ρεύμα. Το καλοκαίρι μας πέρασε, δεν είχαν τέτοια προβλήματα. Και αυτό που θέλω να επισημάνω είναι ότι αν τυχόν σου κλείσουν τα μάτια και προσδιοποιείς κατά κάποιο τρόπο σε κάποια πόλη της Ουκρανίας, αλλά όχι στο μέτωπο, προφανώς όχι στο μέτωπο, στο Κίεβο για παράδειγμα, και δεν ξέρεις ότι είσαι στο Κίεβο και περπατείς και δεν χτυπάνε οι συναγερμοί, δεν μπορείς να καταλάβεις ότι είσαι στην πρωτεύουσα μιας χώρας σε εμπόλεμη κατάσταση.
0: Ναι.
1: Λειτουργούν τα πάντα κανονικά, τα εστιατόρια, τα καφέ. Μιλούσα προηγουμένως, λίγο πριν βγούμε στον αέρα, με Έλληνα αξιωματούχο. Και του λέω, πες μου ποια είναι η κατάσταση, γιατί θα βγω σε λίγο. Σωστά είναι να την αναφέρω. Είμαι, λέει, σε ένα συνέδριο, χτύπησε ο συναγερμός, αλλά συνεχίσαμε κανονικά.
0: Ναι.
1: Το ίδιο μου συνέβη και στις δικές μου συνεντεύξεις. Μιλούσα με τον επίσκοπο του Πατριαρχείου. Ήμασταν στην εκκλησία του Αγίου Ανδρέα. Χτυπάει ο συναγερμός και του λέω, τι κάνω. Και συνεχίζουμε κανονικά, έχουμε συνεχίσει. Το ίδιο έκανα και με Ουκρανή βουλευτή. Χτυπάει ο συναγερμός, θέλω να πάμε σε κάποιο καταφύγιο. Όχι, συνεχίζουμε. Ακούγεται μια έκρηξη. Έχουν προβληματίσει τα λέω τώρα. Ρωτάω την βουλευτή να λέω: μένουμε, δεν μένουμε. Λέει: είναι 10 χιλιόμετρα μακριά. Έχω μάθει να υπολογίζω την απόσταση για τις ακοής. Συνεχίζουμε, είμαστε ασφαλείς.
0: Ναι.
1: Είναι μια περίπλοκη σουρεαλιστική συνθήκη.
0: Ναι.
1: Όπου έχουν συνηθίσει μια κατάσταση που είναι πραγματικά δύσκολη.
0: Πολύ, από
1: μια στιγμή στην άλλη μπορεί να πέσει, αν όχι αλυστικό πύραυλο πάνω σου, πράσματα από ντρόμπι. Δεν ξέρω τι άλλο.
0: Ναι. Και να επέλθει το μοιραίο, βέβαια. Ναι.
1: Μα συν το άγχος, δηλαδή για μένα περισσότερο αυτό που τους διαλύεψα, αυτό που είναι το άγχος. Είναι σε μια συνθήκη μόνιμο άγχος.
0: Ναι. 5 χρόνια τώρα. Πάντως, οι Ουκρανοί έχουν επιδείξει μνημειώδη ανθεκτικότητα και η ίδια και η χώρα τους. Κάτι το οποίο δεν το ανέμενε κανείς, Λούκα.
1: Θα διδάσκεται στην ιστορία. Η ανθεκτικότητα και η ενδοχή αυτών των ανθρώπων πραγματικά δεν πρέπει να έχει προηγούμενο. Έχουν μεταβουλήσει την όλη κατάσταση μέσα τους, βγάζουν χιούμορ, έχουν... Μη φανταστεί κανείς ότι πήγαινα στην Ουκρανία θα δει μια κατάσταση όπως διδασκόμασταν εμείς με το όχι που βγαίνανε οι άνθρωποι και φωνάζανε και τραγουδούσαν και πήγαινε. Όχι, λειτουργούν κανονικά. Σύντομα ότι αυτό που θα ήθελα να επισημάνω είναι ότι έχουν μια κανονικά λειτουργική δημοκρατία πλην του ότι δεν μπορούν να κάνουν εκλογές, διότι δεν γίνεται να κάνεις εκλογές.
0: Εν μέσω πολέμου, ναι.
1: Μέσω πολέμου,
0: εσωτερική πολιτική αυτό. Ενότητα εξακολουθεί να υπάρχει, συστοιχίζονται όλοι πίσω από τον κύριο Ζελένσκι ή όχι.
1: Προς τα έξω, ναι, προς τα μέσα καθόλου. Δηλαδή η βουλευτή με την οποία μίλησα εγώ είναι ανήκει στην αντιπολίτευση, ανήκει στο κόμμα Ποροσέγκο. Και η κριτική που άρχισε στους Δελένης και θα αφήσει με ανοιχτό το στόμα τον οποιονδήποτε τη διαβάσει.
0: Ναι.
1: Πάρα πολύ σκληρή απέναντί της.
0: Ναι.
1: Γενικά οι Ουκρανοί, είναι κατανοητό αυτό δηλαδή, το βλέπαμε και στην Ελλάδα της οικονομικής κρίσης. Όποιος είναι ο ηγέτης θα απευθυνθεί εναντίον του, διότι αυτός θα φταίει πάντα. Έτσι.
0: Ναι.
1: Προς τα έξω ο Ζελένης είναι δημοφιλής, συμβολίζει την αντοχή. Προς τα μέσα όχι. Δεν θα το έλεγε.
0: Μάλιστα. Και κλείνοντας, μια κουβέντα και για την ελληνική κοινότητα, αν θέλεις.
1: Δεν είναι ιδιαίτερα μεγάλη κοινότητα. Και εννοούμε
0: έχει συρρυκνωθεί αυτά τα 5 χρόνια.
1: Αν εννοούμε τους Έλληνες της διασποράς, πάρα πολλοί μείνανε. Ηλικιωμένοι κυρίως. Στις κατεχόμενες περιοχές. Δηλαδή, έχουν γνωρίσει ανθρώπους που οι γονείς τους είναι στις κατεχόμενες περιοχές και βιώνουν ένα βίο εκρωσισμό. Από εκεί πέρα υπάρχει ένα σχολείο που διδάσκει στο Κίεβο και τα λέει πάρα πολύ καλά, επειδή δεν έχουμε χρόνο να το αναπτύξουμε το θέμα. Τα λέει πάρα πολύ καλά ο Αλεξάνδερ Χάρα, ο οποίος είναι διπλωμάτης και αναλυτής, είναι ελληνικής καταγωγής, προέρχεται από τη Μαριούπολη και μιλήσαμε, έχουμε κάνει συνέντευξη, δημοσιεύεται, είναι δημοσιευμένο δηλαδή.
0: Ναι, μπορούν οι φίλοι ακροατές στο site της Athens Voice να τη διαβάσουν. Λέει δηλαδή, ότι είμαστε σχεδόν υπό εξαφάνιση.
1: Ακριβώς, ναι. Ακριβώς. Είναι καταπληκτική συνέντευξη, γιατί μας πάει πίσω στον χρόνο. Δηλαδή, μιλούσαμε και μου το γύρισε στην ιστορία και καταλαβαίνεις τώρα και εσύ ως δημοσιογράφος, όταν αρχίσει να σου μιλάνε την ιστορία, αγχώνεσαι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Γιατί τώρα πρέπει να το γυρίσω στο σήμερα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αλλά μου έφτιαξε μια πάρα πολύ καλή γέφυρα ο Αλεξάνδερ Χάρα και μας εξηγεί δηλαδή όλη την ιστορία των Ελλήνων και πώς ήταν πάντα συνδεδεμένη με την Ουκρανική κοινότητα μας.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, είχαμε πάντα πάρα πολύ καλές σχέσεις.
0: Ναι.
1: Θεωρώ ότι αξίζει να διαβαστεί αυτό.
0: Mm-hmm. Ναι, για να ακούσουμε τι έχει να πει ο άνθρωπος και για τη Μαριούπολη που ήταν η πόλη, μια άτυπη πρωτεύουσα, θα την έλεγα εγώ, των Ελλήνων στην Ουκρανία. Έτσι, δηλαδή.
1: Ακριβώς. Ναι.
0: Ήταν η πόλη στην οποία συγκεντρωνόντουσαν οι περισσότεροι Έλληνες και πλέον είναι υπορωσική κατοχή. Σε ευχαριστούμε πολύ, Λουκά.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά, καλή συνέχεια.
1: Δεν προλάβαμε να πούμε πολλά πράγματα. Ναι. Όποιος θέλει, ισχύει. Μπορεί να πει στην Athens Voice να το διαβάσει. Το αφιέρωμα είναι στην κεντρική παιδιά.
0: Έχεις γράψει πάρα πολλά στον ιστότοπο της Athens Voice.
1: 15.000 λέξεις.
0: Ναι, ναι. Όποιος έχει όρεξη να διαβάσει και συνεντεύξεις και φωτογραφικό υλικό, μπράβο για το εξαιρετικό διπορικό σου. Ευχαριστώ πολύ, Λουκά μου.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Καλή συνέχεια και σε εσένα. Λουκάς Βελιδάκης, δημοσιογράφος, τον διαβάζετε στην Athens Voice. Τι είδε στην Ουκρανία που βρέθηκε τις προηγούμενες εβδομάδες.

0: Επιστρέφουμε στη δράση μας, στη δράση του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Συγκεντρώνουμε σχολικά είδη για οικογένειες που τα έχουν απαραίτητος ανάγκη. Μαζί μας είναι ο κύριος Γιάννης Πάχος, είναι ο πρόεδρος της Πανπυραϊκής Ένωσης Πολυτέχνων. Βρίσκεται στον Πειραιά και εκεί είμαστε, παιδιά, και στον Πειραιά. Σήμερα σας περιμένουμε μέχρι και τις 2. Καλή σας ημέρα, κύριε Πάχο, τι κάνετε?
1: Καλημέρα, κύριε Πέτρο, σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Να είστε καλά. Έρχεται κόσμος?
1: Υπάρχει προσέλευση. Ευελπιστούμε τις επόμενες ώρες να είναι ακόμα περισσότερο.
0: Πού είστε, θυμίστε μας το σημείο.
1: Είμαστε ακριβώς κάτω από το Δημαρχείο, στο γραφείο του θελοντισμού της ΚΟΔΕΠ, Κοινοφελή Δημοτική Επιχείρηση Πειραιά.
0: Μάλιστα. Πλατεία Κοραή, μπροστά από το Δημαρχείο, κεντρικό σημείο. Συγκεντρώνουμε και εκεί σχολικά είδη. Φαντάζομαι πολύ αυξημένες ανάγκες, τις οποίες εσείς τις βλέπετε από πρώτο χέρι, τις γνωρίζετε,
1: τις
0: κύριε
1: βλέπουμε.
0: Γιάννη Πάχο, έτσι.
1: Και τις βλέπουμε και τις ζούμε από κοντά, καθημερινά.
0: Ναι. Είναι δυσκολότερα τα πράγματα τώρα και με αυτό το κύμα ακρίβειας που έχουμε και βιώνουμε όλοι τα τελευταία χρόνια?
1: Οι περισσότερες οικογένειες αντιμετωπίζουν μεγάλο πρόβλημα.
0: Ναι.
1: Έτσι, με την ακρίβεια αυτή που ζούμε όλοι μας. Ευελπιστούν με μια βοήθεια από την πολιτεία, αλλά δυστυχώς αυτή δεν έρχεται.
0: Ναι. Μάλιστα. Ας ελπίσουμε να έρθει από τους συμπολίτες μας. Υπάρχει ανάγκη για κάποιο συγκεκριμένο σχολικό είδος?
1: Όλα τα είδη σχολικά χρειάζονται για τα παιδιά. Εμείς με ιδιωτική πρωτοβουλία τη Δευτέρα που μας πέρασε κάναμε μια διανομή σε σχολικά είδη για τα παιδιά που θα πάνε τώρα από την τάξη. Δώσαμε σε όλα τα παιδάκια από μια σχολική τσάντα με τα σχετικά που χρειάζονται για τα εξυγητισμό.
0: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πάχο. Μέχρι και τις 2 θα είμαστε και στον Πειραιά, κυρίες και κύριοι, στην πλατεία Κοραή μπροστά από το Δημαρχείο. Θυμίζω και τα υπόλοιπα σημεία. Μαρούση, ΣΑΠ κάτω από τη γέφυρα για Παρασκευή κεντρική, στην κεντρική πλατεία, στην Γλυφάδα, στην πλατεία της Γλυφάδας, στο Περιστέρι, στην πλατεία της πόλης, κοντά στο σταθμό του μετρό. Σε αυτά τα 5 σημεία είμαστε σήμερα. Συγκεντρώνουμε σχολικά είδη για τα παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών. Μηνύματα που έχουν καταφτάσει στο skyradio.gr. Γεια σου, Τάκαρα, από το Λαγονίσι, και να σκεφτείς ότι εδώ στην Ελλάδα υπάρχουν αρκετοί Ουκρανοί ρωσόφιλοι, ντροπή και έλεος, μάλιστα. Γεια σου, Γιώργο Κανίδη. Γεια σου, Ιωάννη Κιμιονή. Το 1982 είχαμε και την κατάρριψη του νοτιοκορεατικού επιβατηγού Τζάμπο από τους Σοβιετικούς. Μας θυμίζει ο κύριος Κιμιονή. Σε ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Ισακ που είναι, αναρωτιέται επίσης ο κύριος Κιμιονής, κάνει χρήση της καλοκαιρινής του άδειας. Δεν τον άφησαν τον άνθρωπο να αγιάσει το καλοκαίρι, δούλευε εδώ από το πρωί μέχρι το βράδυ, οπότε τώρα θα πρέπει να λείψει για μερικές ημέρες, να ξεκουραστεί. Τα τελευταία μπάνια της οικογένειας είναι αυτά, να τα χαρεί και αυτός και τα παιδιά του. Γεια σου, Χάρη, από το Μάντσεστερ, καλό Σαββατοκύριακο και σε σένα, φίλε μου. Συγγνώμη κιόλας, αλλά για το μαζό δεν θα κλάψω, μου λέει ο Χάρης. Είχε περισσότερα λεφτά από μυαλό. Δεν είσαι υποχρεωμένος να κλάψεις και γενικότερα εγώ έχω μια αποστροφή σε αυτό το οποίο θα μπορούσαμε να περιγράψουμε ως διαδικτυακό πένθος, το οποίο καλούνται όλοι να συμμετάσχουν είτε μέσα από αναρτήσεις είτε μέσα από αναμνήσεις τις οποίες δημοσιοποιούν στα social media. Δεν μου αρέσει όλη αυτή η ιστορία διαδικασία. Θεωρώ ότι το κατά πόσο πενθείς κάποιον, δικό σου άνθρωπο ή κάποιον που δεν τον συνέχει συναντήσει ποτέ αλλά έχεις δεθεί μαζί του για διάφορους λόγους, όπως είναι η περίπτωση του Γιώργου Μαζονάκη, είναι μια αυστηρά προσωπική διαδικασία και έτσι θα έπρεπε να την κρατούμε. Δεν είναι όλα προς δημοσιοποίηση. Αυτό είναι το σχόλιο το δικό μου που έχω να κάνω. Σε ευχαριστώ, Χάρη μου, και για τη δική σου παρατήρηση. Γεια σου, Μαρία. Να σε καλά. Πρόεδρος κόμματος είναι εκβαντική παιδίατρος. Αναφέρεσαι στην κυρία Καριστιανού. Τι μας κάνει εντύπωση? Κάποιοι εμπιστεύονται τα παιδιά τους. Χρειάζεται καλύτερη ενημέρωση, νομίζω, σε επίπεδο κοινωνίας. Ως προς το ποιους απομονώνουμε και σε ποιους απευθυνόμαστε όταν έχουμε ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας. Παιδιά, μιλάμε για την υγεία μας. Δεν πάμε να αγοράσουμε τσίχλες και τσιγάρα από το περίπτερο. Για την υγεία μας μιλάμε. Και πάμε και απευθυνόμαστε σε κομπογιανίτες. Σε ανθρώπους που συμπεριφέρονται λες και είναι οι μάγοι της φυλής. Τι γίνεται? 2026 έχουμε τεχνητή νοημοσύνη. Hello! Τα υπόλοιπα μηνύματα θα τα διαβάσω την δεύτερη ώρα της εκπομπής. Προς το παρόν, διαφημίσεις και αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με την κυρία Δέσποινα Χριστοπούλου.
2: Σταμάτα να κοιτάς. Ξεκίνα να βλέπεις. Οπτικά φακή επαφής. Eye Concept. Σταυρόπουλος Νίκος. Όλα τα επώνυμα brands σε γυαλιά ηλίου και οράσεως. Με εξειδίκευση στην οπτομετρία και την εφαρμογή φακών επαφής. Eye Concept, Σταυρόπουλος Νίκος, γωνία Ρήγα Φεραίου και Γεροκοστοπούλου.
3: Τσεκ στην εξειδίκευση. Τσεκ στην τεχνολογία. Τσεκ στην εξυπηρέτηση. Checkpoint. Εμπόριο υπολογιστών και περιφερειακών. Επισκευή υπολογιστών, λάπτοπ και περιφερειακού εξοπλισμού. Ταμιακές ζυγαριές και συστήματα παραγγελιοληψίας. Εφαρμογές τιμολόγησης, εμπορικής διαχείρισης και λογιστικών γραφείων. Checkpoint. Μουρούς 24, Πάτρα. Τηλέφωνο 2613 026 354.
4: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας, μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω!
2: Φροντιστήρια Πρίσμα. Εδώ μαθαίνεις σαρωτικές επιτυχίες σε όλες τις κατευθύνσεις και ΕΠΑΛ. Προσιτές τιμές. Ειδικά προγράμματα σπουδών για αποφύτους. Εγγραφές από 23 Αυγούστου σε Πάτρα, Ρίο, Οβριά, τώρα και στην Αγιά.
5: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωρίζει? Οι LED οθόνες της 5POINT προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
6: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936 00 1111. 5POINT. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
5: 5POINT. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110 στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936 00 1111.
7: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνει το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνει έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Ένα πας στο Φλωράτος, μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
8: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610 3266 51 και φτάσε. Φλωράτος.
7: Είναι του τύπου σας.
9: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια, κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζε 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
3: Τσεκ στην εξειδίκευση. Τσεκ στην τεχνολογία. Τσεκ στην εξυπηρέτηση. Checkpoint. Εμπόριο υπολογιστών και περιφερειακών. Επισκευή υπολογιστών, λάπτοπ και περιφερειακού εξοπλισμού. Ταμιακές ζυγαριές και συστήματα παραγγελιοληψίας. Εφαρμογές τιμολόγησης, εμπορικής διαχείρισης και λογιστικών γραφείων. Checkpoint. Μουρούς 24, Πάτρα. Τηλέφωνο 2613 026 354.
10: Αλλά ούνο!
11: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
10: Απέργε!
11: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
10: Κόζα.
11: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
10: Και κάβολο.
11: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
12: Έξοδος 33.
11: Και στο relos.gr.
13: Σήμερα, κυρίες και κύριοι, είναι η ειδήσει του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε πριν από λίγο στην Αττική Οδό, στο ύψος του κόμβου Ανθούσα, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Οι οδηγοί αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις περίπου 10 λεπτών από Πλακεντίας έως Μαραθώνος. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών προς τον Σκαραμαγκά. Στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη έγινε προσπάθεια να διαγραφούν στοιχεία, τα οποία ωστόσο ανακτήθηκαν από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, δήλωσε στο Sky εκπρόσωπος της αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου. Όπως τόνισε, πρόκειται για πολύ σημαντικά στοιχεία για την πορεία της ανάκρισης, χωρίς να αποκαλύψει το περιεχόμενό τους. Η κυρία Δημογλίδου εξήγησε ότι ήδη από τις πρώτες καταθέσεις οι αστυνομικοί διαπίστωσαν αντιφάσεις σε σχέση με τα στοιχεία που είχαν συγκεντρώσει. Ιδιαίτερη βαρύτητα είχε η σημαντική απόκληση ανάμεσα στην ώρα άφηξης του Γιώργου Μαζονάκη, που είχε γνωστοποιηθεί αρχικά στους αστυνομικούς από τους ιατρούς. Χθες κατέθεσε στην αστυνομία οδηγός ταξί που μετέφερε τον τραγουδιστή στο ιατρείο. Όπως είπε, τον αποβίβασε στις 2 παρα 5 και όχι στις 4 που ισχυρίστηκε η γιατρός. Επίσης, χθες έγινε γνωστό ότι στο κινητό της γιατρού υπήρχε φωτογραφία του τραγουδιστή στο κρεβάτι της πλασμαφαίρεσης, η οποία σβήστηκε από την ανάκτηση της. Οι ερευνητές θα προσδιορίσουν τον ακριβή χρόνο που τραβήχθηκε. Επίσης, όπως φαίνεται από το λογισμικό του μηχανίσματος πλασμαφαίρεσης, ο Γιώργος Μαζονάκης είχε υποβληθεί στη διαδικασία για τουλάχιστον 42 λεπτά, ενώ η γιατρός κατέθεσε αρχικά πως η θεραπεία δεν είχε αρχίσει. Οι δύο γιατροί έχουν λάβει προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα. Τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία. Σε εξέλιξη βρίσκεται άνθρωπο κυνηγητό από την ελληνική αστυνομία για τον εντοπισμό καρτουμένου, ο οποίος απέδρασε από το νοσοκομείο Σερών. Λίγο μετά τις 11 το βράδυ, ο κρατούμενος δήλωσε πως ένιωσε αδιαθεσία και μεταφέρθηκε από τις φυλακές Νιγρήτας στο νοσοκομείο Σερών, προκειμένου να υποβληθεί σε εξετάσεις. Εκεί τον περίμεναν ένοπλοι συνεργοί του, ντυμένοι ως αστυνομικοί. Μάλιστα, επέβαιναν σε αυτοκίνητο με φάρο, ώστε να φαίνεται σαν περιπολικό. Οι δράστες κατάφεραν να αφοπλίσουν τους σοφρονιστικούς υπαλλήλους που συνόδευαν τον κρατούμενο και στη συνέχεια τον πήραν μαζί τους, διαφεύγοντας από το νοσοκομείο. Ο κρατούμενος ήταν βαρυπινίτης για υποθέσεις ναρκωτικών και όπλων. Αποδίδει καρπούς η αύξηση του αριθμού των αλκοτέστ από την τροχέα. Το πρώτο οκτάμηνο του 2026 τα αλκοτέστ σε οδηγούς ξεπέρασαν το 1 εκατομμύριο από περίπου 100.000 που ήταν το ίδιο διάστημα πέρυσι. Το ποσοστό των οδηγών που εντοπίζονται υπό την επηρεία μέθυσης έχει πέσει στο 0,8% από 6,8% που ήταν πέρυσι. Παράλληλα, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιεύει Καθημερινή, τα θανατηφόρα τροχέα μειώθηκαν κατά σχεδόν 25% από 93 σε 70. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της αστυνομίας, όλα ξεκινούν από την αύξηση του προσωπικού που έχει αναπτυχθεί σε ακόμα περισσότερα σημεία της πρωτεύουσας, από 4.000 αστυνομικούς σε 5.200, από τον φόβο των τσουχτερών προστήμων, αλλά και την αλλαγή κουλτούρα στους νέους ανθρώπους που επιλέγουν να μην πιούν. Με ταχύτητα 188 χιλιόμετρων την ώρα έναντι του προβλεπόμενου ορίου των 120 χιλιόμετρων, εντοπίστηκε να κινείται στην Εθνική Οδό Αθηνών Θεσσαλονίκη 43χρονος οδηγός, ο οποίος και συνελήφθη από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Τροχέας Θεσσαλονίκης. Κατά το προηγούμενο 24ωρο συνελήφθησαν επίσης στη Θεσσαλονίκη άλλα 3 άτομα. Πρόκειται για έναν 52χρονο, ο οποίος οδηγούσε αυτοκίνητο ενώ στερεί το άδεια ικανότητας οδήγησης, και 2 55χρονους, οι οποίοι οδηγούσαν έχοντας καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ. Στο Καστελόριζο βρίσκεται ο Πρωθυπουργός. Σήμερα το πρωί ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο Μεγίστης Νικόλο Ασβέστη και στη συνέχεια θα επισκεφθεί έργα και υποδομές στο νησί. Αύριο θα παραστεί στις εκδηλώσεις για την 83η επέτειο απελευθέρωσης του νησιού. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης. Αργότερα το πρωί θα περιηγηθεί στα περίπτερα της Διεθνούς Έκθεσης. Στις 7 το απόγευμα θα απευθύνει την ομιλία του στους παραγωγικούς φορείς στο Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελίδης. Το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε πως οι δυνάμεις του έπληξαν στη διάρκεια της νύχτας 2 φορτηγά πλοία σε ουκρανικό λιμάνι στη Μαύρη Θάλασσα. Το Υπουργείο ανακοίνωσε επίσης ότι οι ρωσικές δυνάμεις έπληξαν συγκροτήματα χαλιβουργίας και εργοστάσια στην Ουκρανία. Στη Ρωσία, βιομηχανικές εγκαταστάσεις στην περιφέρεια Σαμάρα δέχτηκαν σήμερα το πρωί επίθεση από ουκρανικά ντρόουν. Το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι οι δυνάμεις του κατέριψαν κατά τη διάρκεια της νύχτας 230 ουκρανικά ντρόουν. Στην αθλητική σας ενημέρωση για την τέταρτη αγωνιστική της Super League, απευθείας από την τηλεόραση του Sky απόψε στις 9 η αναμέτρηση Ηρακλής Ατρόμητος. Νωρίτερα στις 7 παίζουν Ολυμπιακός Όφη. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
12: Σήμερα Σάββατο στην Αττική προβλέπεται γενικά αίθρος καιρός. Οι άνεμοι δεν θα ξεπεράσουν τα 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι στους 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται λίγες νεφώσεις, οι οποίες βαθμία θα αυξηθούν και θα εκλωθούν τοπικές βροχές ή καταιγίδες. Ή αν είμαι ασθενής, η θερμοκρασία το μεσημέρι στους 30 βαθμούς. Γενικότερα στη χώρα, αρχικά ο καιρός γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις, οι οποίες όμως γρήγορα στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μάλιστα σε κάποιες περιοχές όπως το Βόρειο Ιόνιο, η Ήπειρος, η Μακεδονία, η Θράκη, πιθανόν και η Θεσσαλία, θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια, δεν θα ξεπεράσει 32 βαθμούς, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές θα φτάσει στους 33 με 34 και τοπικά στα υπηρετικά και τους 35 βαθμούς. Και την Κυριακή προβλέπονται τοπικές μπόρες ή καταιγίδες κυρίως το μεσημέρι απόγευμα στα υπηρετικά, οι άνεμοι βόρειοι 4 με 5 στο Ιόνιο και 6 Μποφόρ, η θερμοκρασία θα πέσει λίγο ακόμα, έτσι το μεσημέρι μόνο στη Δυτική Ελλάδα το θερμόμετρο θα φτάνει τους 34 βαθμούς. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
13: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr και πάλι μαζί σας ο Πέτρος Κυρκυλής.

0: Going Through και Γιώργος Μαζονάκης από τα τέλη της δεκαετίας του 90. Πολύ μεγάλη επιτυχία, παιδιά, αυτή. Πολύ μεγάλη επιτυχία.
1: Πάω μια βόλτα στα παλιά.
0: Στο μεταξύ, το τι είχαν ακούσει τότε οι Going Through, hip hop συγκρότημα εκείνη τη εποχή, για το γεγονός ότι πήγαν και συνεργάστηκαν με έναν λαϊκό καλλιτέχνη, τον Γιώργο Μαζονάκη, δεν λέγεται, τους είχαν σούρει.

Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Ακούτε τη δεύτερη ώρα της εκπομπής Δεύτερες Σκέψεις. Θέλω να γυρίσω να σε βρω. Πέτρος Κυρκυλής στο μικρόφωνο. Σόλο καριέρα σήμερα και αύριο. Απουσιάζει ο Ισάκ Τρενταφλίδης. Θα είμαστε και πάλι μαζί σε πλήρη σύνθεση το επόμενο σου κου. Ο Κώστας Πανός ρυθμίζει τον ήχο. Η Σοφία Καλαβρού έχει την δημοσιογραφική επιμέλεια και το γενικό κουμάντο της εκπομπής. Η Ελένη Μπουλιέρη σας υποδέχεται στο φαγιά μας. 210-48-0-172-4. Ένα βράδυ είναι αρκετό. Τα λέμε μέσω Viber 698-123-1003. Στέλνετε μηνύματα, σχόλια, παρατηρήσεις. skyradio.gr αφού πατήσετε και που γράφει πες την άποψή σου και social media. Πέτρος Κυρκυλής στο Facebook, Πι Κυρκυλής σε Instagram και X. Έχουμε ένα τροχείο για το οποίο με ενημερώνει και στο Viber ο φίλος ακροατής Μάκης στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, στην έξοδο 14. Μεγάλες καθυστερήσεις, στο νου σας παιδιά. Είναι στο ύψος του κόμβου Ανθούσας, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Και έχουμε ακόμη θέμα στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών προς Καραμαγκά.

Για πάμε παρακάτω. Άνοιξαν και επισήμως για τη νέα σχολική χρονιά τα σχολεία την Παρασκευή με τον καθιερωμένο αγιασμό. Καλή σχολική χρονιά ευχηθήκαμε στα λουλούδια σας. Είπαμε όμως να κάνουμε και μια συζήτηση για τα σχολεία και το εκπαιδευτικό σύστημα με αφορμή, παίρνοντας αφορμή και από τα πρόσφατα αποτελέσματα της έρευνας PISA. Είναι τα αποτελέσματα τα οποία ανακοινώνονται, αν δεν κάνω λάθος, κάθε 3 χρόνια και ουσιαστικά έρχονται να μας δείξουν τα αποτελέσματα αυτά του

0: τις επιδόσεις και των Ελλήνων μαθητών στα μαθηματικά, την κατανόηση κειμένου και τις φυσικές επιστήμες παραμένουν τα παιδιά τα δικά μας, οι μαθητές οι δικοί μας, κάτω από τον μέσο όρο των χωρών του οργανισμού του ΟΣΑ. Μέσα σε αυτό το πρόγραμμα, το οποίο έχει γίνει γνωστό ως PISA και το οποίο, ξαναλέω, μετρά τις ικανότητες των νέων, πόσο έχουν ενσωματώσει όλα αυτά τα οποία έχουν μάθει κατά τη διάρκεια της σχολικής διαδικασίας. Μία αξιολόγηση των γνώσεων και των ικανοτήτων των μαθητών είναι αυτή η έρευνα της PISA, για το κατά πόσο μπορούν να αξιοποιήσουν όσα μαθαίνουν στα σχολεία τα παιδιά και να τα εφαρμόσουν σε πραγματικές καταστάσεις. Μεγάλο το έλλειμμα, ξαναλέω, όχι μόνο για τα Ελληνόπουλα, γενικότερα για τα παιδιά του ανεπτυγμένου δυτικού κόσμου. Εμείς όμως στα του οίκου μας θα σταθούμε με τη βοήθεια του κυρίου Κώστα Θεριανού, είναι εκπαιδευτικός ερευνητής. Γεια σας κύριε Θεριανέ, τι κάνετε, καλημέρα σας, είστε καλά?
1: Καλή σας μέρα, τι κάνετε?
0: Μια χαρά. Μαθαίνουν τελικά καθόλου τα παιδιά μας στα σχολεία, κύριε Θεριανέ?
1: Κοιτάξτε, ναι, φυσικά και μαθαίνουν. Απόδειξη ότι μαθαίνουν είναι ότι πάρα πολλά Ελληνόπουλα και αγόρια, κορίτσια περνάνε στην ιατρική, περνάνε στο πολυτεχνείο, μεταναστεύουν στο εξωτερικό, είναι περιζήτητοι επαγγελματίες, περιζήτητοι επιστήμονες. Φυσικά και μαθαίνουν. Ένα τμήμα, ναι, μαθαίνει. Ναι. Μαθαίνει. Υπάρχει ένα άλλο τμήμα που δεν μαθαίνει, αλλά αυτό συνέβαινε πάντα. Δεν είναι ότι το φαινόμενο αυτό εμφανίστηκε τώρα. Σκεφτείτε, ας πούμε, ότι στη δεκαετία του 60, από τα 10 παιδιά, για οικονομικούς και κοινωνικούς λόγους τότε, έτσι, στο γυμνάσιο κατόρθωναν να φτάσουν τα 3 ή τα 4. Τα υπόλοιπα 6 δεν υπήρχαν μέσα στο εκπαιδευτικό σύστημα. Είχαμε μεγάλη σχολική διαρροή. Ναι. Αυτή τη σχολική διαρροή η Ελλάδα κατάφερε να την εκμεδενήσει. Βέβαια. Και είναι στα θετικά της χώρας μας αυτό. Ναι. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν είναι τώρα μέσα στα σχολεία και γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να κάνουμε κάποια στιγμή τέτοιου είδους αλλαγές στη διδακτική, στο περιεχόμενο, στα μαθήματα, ώστε να μπορέσουμε και αυτούς τους ανθρώπους που κυρίως για κοινωνικούς λόγους μένουν πίσω στην ύλη, να τους βοηθήσουμε να πάνε μπροστά.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε τώρα το σκεπτικό μου. Δηλαδή, εάν, ας πούμε, από το σχολείο αφαιρέσουμε τα μισά παιδιά, αυτομάτως οι επιδόσεις θα ανεβούν.
0: Σίγουρα. Το θέμα είναι πώς βοηθούμε.
1: Οι άλλοι μισθοί θα είναι εκτός σχολείου.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Καταλαβαίνετε.
0: Προφανώς δεν είναι αυτή η λύση σε μια οργανωμένη
1: φορές
0: κοινωνία.
1: Οι συγκρίσεις αυτές που μας λένε έτσι και οι μεγαλύτεροι σε ηλικία, συμπολίτες μας λένε, ας πούμε, ότι μα ξέρετε, λέει το 70. Ναι, αλλά το 70 κάποιοι μαθητές δεν ήταν μέσα στη τάξη, δεν ήταν μαθητές καν.
0: Σωστό, σωστό, έχετε δίκιο.
1: Έτσι, δεν μπορεί, δηλαδή, τέτοιες συγκρίσεις μέσα στον χρόνο. Ναι. Δεν ναι. Έχει νόημα να κάνουμε.
0: Ναι. Σωστό.
1: Για το σχολείο σήμερα και η χώρα μας έχει αυτό το επίπεδο. Πλέον έχει σχεδόν μηδενίσει τη σχολική διαρροή.
0: Ναι. Άρα, λέτε, εδώ το στίχημα είναι πώς θα βοηθήσουμε τα παιδιά που έχουν μείνει κάπως πίσω.
1: Το στοίχημα είναι πώς θα βοηθήσουμε τα παιδιά που μένουν πίσω και όχι πώς θα τα διώξουμε από το σχολείο μέσα ναι. από σκληρές εξεταστικές δοκιμασίες. Γιατί, ξέρετε, υπάρχει αντίληψη ότι αν βάλουμε σκληρές εξετάσεις θα τους υποχρεώσουμε να μάθουν.
0: Ναι.
1: Όχι, δεν μαθαίνουν έτσι. Πρέπει να αλλάξουμε διδακτικές πρακτικές, πρέπει να αλλάξουμε μαθήματα. Πρέπει
0: σε αυτό
1: να
0: ήθελα να έρθουμε, κύριε Θεριανέ.
1: Ναι.
0: Το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα τι ρόλο παίζει ώστε να έχουμε αυτά τα αποτελέσματα τα οποία δεν είναι κολακευτικά?
1: Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε κάτι. Καταρχάς, να μην ζητάμε από μία εξέταση να μας πει περισσότερα πράγματα από αυτά που μας λέει. Το πρόγραμμα PISA γίνεται εδώ και 26 χρόνια, είναι από το 2000. Φανταστείτε, ας πούμε, ότι εγώ για πρώτη φορά σχολίασα αποτελέσματα του PISA το 2001, πριν 25 χρόνια. Εγώ τότε ήμουν 35 ετών και τώρα είμαι 60.
0: Ναι, εγώ θα έλεγα και κάτι άλλο, συγγνώμη που σας διακόπτω. Ναι. Κανείς δεν θα μας πει τι προβλήματα έχουμε στο σπίτι μας. Δηλαδή, αν δεν ξέρουμε εμείς ποια είναι τα προβλήματα, δεν θα μας τα περιμένουμε να μας τα πει η PISA.
1: Ναι,
0: δηλαδή,
1: όχι.
0: Θέλω να πω, αν δεν ξέρει το Υπουργείο Παιδείας, αν δεν ξέρουν οι δάσκαλοι, οι καθηγητές, εμείς οι γονείς, ποιος θα ξέρει?
1: Σίγουρα, αλλά κοιτάξτε να σας πω τώρα, το PISA μας λέει πράγματα.
0: Ναι.
1: Το θέμα είναι να μείνουμε σε αυτά που ακριβώς μας λέει και να μην κάνουμε συνεπαγωγές σε πράγματα που δεν μας λέει.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, να σας πω ένα παράδειγμα.
0: Ναι.
1: Το PISA μας δίνει πάρα πολύ χρήσιμα στοιχεία για το συγκεκριμένο δείγμα των μαθητών που συμμετέχουν. Πρώτα-πρώτα, αναφορικά, ας πούμε, με το πώς διδάσκεται στα ελληνικά σχολεία η φυσική, πώς εξετάζεται, πώς διδάσκεται η γλώσσα, πώς εξετάζεται, πώς διδάσκονται τα μαθηματικά, πώς εξετάζονται. Βλέπουμε λοιπόν εδώ πέρα ότι υπάρχει μια συμβατότητα ανάμεσα σε αυτό που κάνουμε εμείς στα σχολεία και σε αυτό που ζητάει το PISA.
0: Ναι.
1: Το θέμα λοιπόν τώρα ποιο είναι? χωρίς εγώ να κάνω κάποια

0: αξιολογική κρίση και να σας λέω ότι ναι, η Ελλάδα πρέπει να ενσωματώσει αυτά που λέει το PISA, αυτά που κάνει το PISA, ή ότι δεν πρέπει να ήταν ενσωμάτωση. Δεν κάνω μια τέτοια κρίση. Το κρίσιμο σημείο που πρέπει να ληφθεί μια απόφαση κάποια στιγμή είναι εάν η ελληνική πολιτεία θέλει να σκύψει πάνω από τα αποτελέσματα του PISA και αυτά να τα ενσωματώσει στην εκπαιδευτική της πολιτική ως πρακτικές. Ή αν δεν θέλει, δηλαδή, να σας κάνω ένα παράδειγμα. Γιατί σας είπα πριν από το 2001 ότι επί 25 χρόνια υπάρχει αυτό το πράγμα που τίνει να γίνεται λειτουργία. Δηλαδή, κάθε 3 χρόνια να συζητάμε τα αποτελέσματα της δοκιμασίας PISA, μετά αυτό το πράγμα να ξεχνιέται, ναι, και το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα σε σχέση με τις δοκιμασίες του PISA να κινούνται σε ασύμπτωτες τροχές. Δηλαδή, σαν να μην συμβαίνει τίποτα, δεν ξεχνιέται. Και προχωράμε και προσέξτε να δείτε, από το 2000 μέχρι το 2026 είναι πάρα πολλά τα χρόνια. Ναι. Σκεφτείτε ότι η Φιλανδία, που τη θεωρούμε πολύ ως πρότυπο μεταρρύθμισης και ως στόχο που ως εκεί θέλουμε να πάμε, ξεκίνησε τη μεταρρύθμισή της το 1998. Θα πρέπει λοιπόν, δηλαδή 2 χρόνια νωρίτερα από όταν έγινε το πρώτο PISA, στο πίσω με τι είχαμε εμείς. Εάν λοιπόν θέλουμε, δηλαδή εδώ είναι μια καθαρά πολιτική απόφαση, αν θα πάρουμε τελικά από το PISA εκείνα τα στοιχεία που πρέπει να πάρουμε, έτσι, για να αλλάξουμε το σχολείο σε αυτή την κατεύθυνση, δεν σας λέω εγώ, δεν το αξιολογώ να σας πω αν είναι καλό ή κακό. Και αυτό το πράγμα να γίνει στόχος μιας μακροχρόνιας εκπαιδευτικής.
1: Ναι, θέλει πολύ χρόνο. Αυτές οι αλλαγές δεν γίνονται από μια μέρα.
0: Ναι, αλλά ξέρετε, μετά από 26 χρόνια θα τις είχαμε κάνει αυτές τις αλλαγές. Ναι. Τώρα δεν συμβαίνει τίποτα.
1: Οι αλλαγές προς ποια κατεύθυνση πρέπει να είναι, κύριε Θεριάνε, κατά τη γνώμη τη δική σας?
0: Εγώ δεν θα σας πω, κοιτάξτε να δείτε κάτι. Εγώ σας λέω τώρα σε σχέση με το PISA.
1: Ναι.
0: Εάν δηλαδή, γιατί αφού συμμετέχουμε στο PISA, συμμετέχουμε για να βγάλουμε κάτι από αυτό.
1: Προφανώς, ναι.
0: Να βγάλουμε κάποια συμπεράσματα.
1: Ναι, δεν είναι για να περνάει ο χρόνος. Ναι.
0: Α, μπράβο, ναι. Γιατί ξέρετε, το PISA δεσμεύει ανθρώπινους πόρους ή λίγο.
1: Σωστό, σωστό.
0: Αλλιώς μπαίνει και το ερώτημα, ας πούμε, σε πολλούς, γιατί συμμετέχουμε τελικά.
1: Ναι, δηλαδή, αν δεν αξιοποιούμε, λέτε, τα αποτελέσματα.
0: Αν δεν αξιοποιούμε, είναι αυτό. Δηλαδή, φανταστείτε εγώ τώρα να δεσμεύσω πόρους από τη δικιά σας δουλειά και δυναμικό να κάνω κάτι το οποίο σας. Ναι. Δεν σας ενδιαφέρει, δεν το υιοθετείτε, ναι. Δεν το.
1: Να ρωτήσω κάτι άλλο. Μπορούμε, ναι, να διδαχθούμε κάτι από την περίπτωση της Ασίας? Βλέπω η Ασία καταγράφει πολύ καλές επιδόσεις σε σχέση με την Δύση.
0: Κοιτάξτε, το Ασία είναι κάτι γενικό, έτσι. Ναι. Αν μιλήσουμε για την Κίνα.
1: Ναι.
0: Ναι, φυσικά μπορούμε να πάρουμε πράγματα. Βέβαια, κοιτάξτε, θα πρέπει να πάρουμε υπόψη μας και την ιστορία των χωρών και το πολιτισμικό συγκείμενο.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, τώρα, ας φέρω ένα παράδειγμα, τώρα, έτσι, μια και το αναφέρατε. Είχε γίνει μια έρευνα το 1997 για το μέγεθος των παιδιών στην τάξη, για τον αριθμό των παιδιών στην τάξη, με συγχωρείτε. Και έβγαινε, ας πούμε, ότι σε πολλά σχολεία της Ασίας, σπέδρα συγκεκριμένα δηλαδή στην Κίνα και στην Ταϊβάν, ήταν τα παιδιά 40-42 μες στην τάξη. Και έλεγαν, ας πούμε, οι ερευνητές ότι παρόλα αυτά παρακολουθούν τον δάσκαλο και να. Πίσω όμως από αυτό υπάρχει η παράδοση του κομφουκιανισμού, που υπαγορεύει το σεβασμό στον δάσκαλο, την ησυχία, κάτι, ναι, που δεν υπάρχει στην.
1: Άλλη κουλτούρα τώρα.
0: Στον δυτικό κόσμο. Είναι άλλη κουλτούρα. Είναι άλλη κουλτούρα. Δηλαδή, εδώ τώρα είναι πολύ επιπόλαιο και επιζήμιο για τη χώρα μας κάποιος να βγάλει αυτό το συμπέρασμα και να πει: ας βάλουμε και στην Ελλάδα 40 παιδιά,
1: ναι,
0: στην τάξη.
1: Φαντάζομαι δεν λέει κανείς. Ναι, ναι, φαντάζομαι δεν προτείνει κανείς να πάμε να κοπιάρουμε το σύστημα εκπαίδευσης που έχουν στην Ασία. Απλώς κάποια θετικά στοιχεία δεν μπορούμε να πάρουμε, να δούμε τι κάνουν καλύτερα.
0: Δηλαδή, στον τρόπο που εδώ στην Ελλάδα διδάσκονται και εξετάζονται τα μαθηματικά.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, βλέπετε, ας πούμε, ακούμε πάρα πολλούς και λένε ότι μα τα παιδιά δεν ξέρουν να κάνουν διαίρεση. Μα δεν είναι το ζητούμενο να ξέρουν τα παιδιά να κάνουν διαίρεση. Που σήμερα κανείς δεν κάνει πράξη με τα χέρια, έτσι. Βλέπετε ότι οι πράξεις έχουν αυτοματοποιηθεί. Το θέμα είναι όχι να μάθει να κάνει μηχανικά μια διαίρεση ή μηχανικά ένα πολλαπλασιασμό. Εάν του δώσουμε ένα πρόβλημα στην πραγματική ζωή, να καταλάβει ότι αυτό το πρόβλημα μπορεί να το λύσει με διαίρεση. Αυτό εξετάζει το PISA.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, αν σας πω εγώ, ας πούμε, ότι έχουμε 10 ανθρώπους, τους κατανέμουμε εκεί, έρχονται άλλοι 2. Δηλαδή, να μας βρει τη λύση σε αυτό το πρόβλημα, αφού σκεφτεί ότι αυτό μπορεί να το κάνει με τις πράξεις.
1: Ναι.
0: Διαφορετικά, τώρα μαθαίνει μηχανικά να κάνει πράξεις, και αυτή είναι η διαφορά, το λέω έτσι με ένα παράδειγμα, του ελληνικού σχολείου με το PISA. Βέβαια, από την άλλη πλευρά, τώρα για να είμαστε και δίκαιοι και να έχουμε και μια πλήρη εικόνα, ας πούμε, έτσι, υπάρχουν πάρα πολλοί εκπαιδευτικοί στην Ελλάδα που κάνουν τέτοια θέματα μέσα στις τάξεις.
1: Ναι.
0: Αυτό όμως, ας πούμε, ακόμα δεν είναι η επίσημη.
1: Το θέμα είναι πώς θα συστηματοποιηθεί αυτό.
0: Ναι, υπάρχει.
1: Θα γίνεται στα περισσότερα σχολεία, αν όχι σε όλα.
0: Κοιτάξτε, αυτό πρέπει να αποτελέσει ένα μέρος πλέον της εκπαιδευτικής πολιτικής επίσημης. Υπάρχει και το site, ας πούμε, το PISA for You, που έχει μέσα πάρα πολλά θέματα στην ελληνική γλώσσα από τις δοκιμασίες.
1: Που μπορούν να τα αξιοποιήσουν οι εκπαιδευτικοί.
0: Ναι, πάρα πολύ εκπαιδευτικοί. Αλλά ξέρετε, όλα αυτά γίνονται σε μια βάση εθελοντική.
1: Ναι.
0: Αν κάποιος θέλει το κάνει, κάποιος δεν το κάνει.
1: Ναι, δηλαδή, πρέπει να έρθει η πολιτεία να βάλει κάποιες κατευθυντήριες γραμμές, νομίζω, έτσι δεν είναι.
0: Πρέπει κάποια στιγμή συντεταγμένα να αποφασίσουμε εάν θέλουμε να πάρουμε πράγματα από αυτή τη δοκιμασία. Σας λέω και πάλι χωρίς εγώ να αξιολογώ και να σας λέω ότι...
1: Όχι, ναι, απλώς ξέρετε και ναι, τη 2026 έχει τόσα εργαλεία στα χέρια του ο δάσκαλος, ο καθηγητής. Δεν είμαστε στο 60 με το μαύρο πίνακα.
0: Όχι.
1: Μπορεί
0: όχι.
1: να κάνει θαύματα. Και με τα εργαλεία που έχει στη διάθεσή του. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Θεριανέ, για την ωραία συζήτηση. Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας, καλημέρα.
1: Κώστας Θεριανός, εκπαιδευτικός ερευνητής για τα καμάρια μας. Τι γίνεται στα ελληνικά σχολεία και δεν μαθαίνουν όπως θα θέλαμε να μαθαίνουν τα γράμματα, τα μαθηματικά, τη φυσική. Πάμε και πάλι στη δράση μας. Μαζεύουμε σχολικά είδη σήμερα για οικογένειες πολύτεκνων. Είμαστε και στην Αγία Παρασκευή, στην κεντρική πλατεία. Μαζί μας ο κύριος Τηλιανός Τριβιζάς, ο πρόεδρος της Εθνικής Οργάνωσης Πολυτέκνων Αθηνών. Γεια σας κύριε Τριβιζά, πώς πάμε εκεί, είστε καλά?
2: Να είστε καλά, καταρχάς να είστε πρόεδρος του ΔΣ της Εθνικής Οργάνωσης Πολυτέκνων Αθηνών, να σας ευχαριστήσουμε.
1: Να είστε
2: όλη
1: καλά.
2: Την ομάδα του όλοι μαζί μπορούμε και την τηλεόραση του Sky, αφενός με για το κοινωνικό έργο που επιτελείται και αφετέρου για την δράση αυτή την αξιέπαινη που μαζεύουμε σχολικά είδη για τις οικογένειες της πολυτέκνης. Να είστε καλά και πιστεύω να και ευελπιστούμε να επεκταθούν οι πρωτοβουλίες και σε άλλα είδη.
1: Βεβαίως. Βεβαίως, διότι οι ανάγκες είναι πάρα πολλές και έχουν συσσωρευτεί από ό,τι καταλαβαίνω. Έχετε κόσμο εκεί, έχουν έρθει.
2: Έρχεται σταδιακά κόσμος, να είναι καλά. Τον ευχαριστούμε ιδιαίτερα όλο τον κόσμο, όλους τους πολίτες που με αλληλεγγύη και αγάπη προστρέχουν για αυτή τη δράση και όλους τους εθελοντές που βοηθάνε.
1: Μέχρι και τις 2 σας περιμένουμε και στην πλατεία Αγίας Παρασκευής. Ευχαριστώ πολύ κύριε Τριβιζά, καλημέρα.
2: Ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά.
1: Γεια σας, διαφημίστε τη λειτουργία, επιστρέφουμε.
3: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
4: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη.
5: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά με τα βιβλιοπωλεία Λέξεις.
6: Βρείτε όλα τα σχολικά είδη που χρειάζεστε και κερδίστε εκπτώσεις 8, 10 ή 12% με τις αγορές σας σε όλα τα σχολικά.
5: Τετράδια, τσάντες, μολύβια, μαρκαδόρους, όλα με την ποιότητα Λέξεις. 5 μεγάλα καταστήματα, 4 δεκαετίες με συνέπεια, ευθύνη, εξυπηρέτηση.
6: Λέξεις βιβλιοπωλεία, Κανακάρη 155, Μεζόνος 38, Αμερικής 63, Κορίνθου 352, Αθηνών 11, Ρίο.
7: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
8: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
9: Απέργε!
8: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
9: Κούζα.
8: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
9: Και κάβολο.
8: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
10: Έξοδος 33.
8: Και στο relos.gr.
11: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα, για πρώτη φορά στη Δυτική Ελλάδα, στην Πάτρα, διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου εμπορικού ναυτικού. σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού. Με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center. Τηλέφωνο 2610 225 070.
9: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
10: Τσεκ.
9: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
12: Τσεκ.
9: Μαρκαδόρους και νεροπηγής για να ζωγραφίζω.
10: Και αυτά τσεκ.
9: Ντοσκιά και κλασέρ για να τα οργανώνω.
12: Τσεκ.
9: Α, και πλασελίνα για τις χειροτεχνίες, ε.
13: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
10: Σχολικά, τσεκ.
14: Σχολείο Μουστάκας.
13: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας. Στο εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι στην Πάτρα. Και με τεράστιο πάρκινγκ.
15: Κατάστημα. Κατάστημα.
16: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας το e-ecopool.gr μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
17: Αλλά ούνο! Αλλά δύο! Αλλά τρέ! Αλλά τρέ! Αλλά τρέ!
18: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
17: Απέργε!
18: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
17: Κόζα.
18: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
17: Και κάμπολο.
18: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
19: Έξοδος 33.
18: Και στο relos.gr.
20: Το Οδείο της Πολυφωνικής Χοροδίας Πάτρας ενορχιστρώνει τη νέα σας χρονιά. Μαθήματα για όλες τις ηλικίες. Πίσω από κάθε νότα διακρίνεται η καθοδήγηση ενός έμπειρου και καταξιωμένου εκπαιδευτικού. Καθηγητές που ξέρουν να καλλιεργούν, να ενθαρρύνουν και να αναδεικνύουν το ταλέντο σου. Οι εγγραφές ξεκινούν από την 1η Σεπτεμβρίου καθημερινά, 10 το πρωί με 1 το μεσημέρι και 6 με 9 το βράδυ. Γνώρισε και εσύ το μαγικό κόσμο της Πολυφωνικής στην ιστορική οδό Κορίνθου 280.
21: Σου από Ανώ Πατήσια ως Αχαρνών. Στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη έγινε προσπάθεια να διαγραφούν στοιχεία, τα οποία ωστόσο ανακτήθηκαν από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, δήλωσε στο Sky εκπρόσωπος της αστυνομίας Κωνσταντία Δημοκλίδου. Οι δύο γιατροί έχουν λάβει προθεσμία να απολογηθούν την ερχόμενη Δευτέρα. Τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία. Κινηματογραφική απόδραση βάρη ποινίτη από τις φυλακές Νιγρήτας στις Σέρες κατά τη μεταγωγή του στο νοσοκομείο Σερών χθες βράδυ. Μόλις στάθμευσε το μεταγωγικό όχημα στην είσοδο του νοσοκομείου, 4 ένοπλοι άνδρες με διακριτικά της ΟΠΚΕ υπό την απειλή πολυβόλων όπλων αφόπλησαν τους οβρονιστικούς υπαλλήλους, έβαλαν σε γιόταχη τον κρατούμενο και εξαφανίστηκαν. Τριμερή επίσκεψη υψηλού συμβολισμού, πραγματοποιεί ο Πρωθυπουργός στο Καστελόριζο. Αύριο θα παραστεί στις εκδηλώσεις για την 83η επέτειο απελευθέρωσης του νησιού. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται ο Νίκος Ανδρουλάκης. Αυτή την ώρα επισκέπτεται τη Διεθνή Έκθεση. Στις 7 το απόγευμα θα απευθύνει την ομιλία του στους παραγωγικούς φορείς στο συνεδριακό κέντρο Ιωάννης Βελίδης. Με ταχύτητα 188 χιλιόμετρων την ώρα, έναντι του προβλεπόμενου ορίου των 120 χιλιόμετρων, εντοπίστηκε να κινείται στην Εθνική Οδό Αθηνών Θεσσαλονίκη, 43χρονος οδηγός, ο οποίος και συνελήφθη από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Τροχέας Θεσσαλονίκης. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, μέχρι 30 στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε, Sky 100,3 πάντα στα ραδιοφωνά σας. Ακούτε την εκπομπή Δεύτερες Σκέψεις. Νέα στήλη που σας έχουμε παρουσιάσει από το περασμένο Σαββατοκύριακο. Η έρευνα της εβδομάδας, κάθε Σαββατοκύριακο με τον Ισάκ Τριανταφυλλίδη, θα σας παρουσιάζουμε μία έρευνα, μία επιστημονική μελέτη που ξεχώρισε μέσα στην εβδομάδα και θα μοιραζόμαστε μαζί σας τα ευρήματά της. Σήμερα εξετάζουμε τα ευρήματα μιας έρευνας από την οποία προκύπτει πως η Generation Z τελικά πίνει, παιδιά. Μύθος ότι οι πιτσιρικάδες δεν πίνουν αλκοόλ. Είναι η μελέτη του κορυφαίου οργανισμού ανάλυσης της αγοράς αλκοολούχων ποτών, IWSR. Δεν γυρίζει την πλάτη στο αλκοόλ η Generation Z. Generation Z είναι οι πιτσιρικάδες της σημερινής εποχής, όσοι έχουν γεννηθεί από το 1997 μέχρι και το 2012. Η Generation Z λοιπόν πίνει σχεδόν όσο και οι υπόλοιπες γενιές. Το λέμε αυτό διότι τα τελευταία χρόνια έχει κυριαρχήσει η άποψη πως οι νέοι αποφεύγουν το αλκοόλ λόγω της έμφασης που δίνουν στην υγεία και την ευεξία, του υψηλού κόστου ζωής. Δεν είναι και φτηνό να πας να βγεις να πιεις 2-3 ποτά έξω πλέον, Κωστάκι, δεν είναι όπως τα χρόνια τα δικά μας. Και γενικότερα υπάρχει μια τάση να κινείται ο κόσμος μακριά από το αλκοόλ και ότι είναι επιβλαβές, ότι είναι βλαβερό για την υγεία του. Σύμφωνα με τα ευρήματα αυτής της έρευνας, το 74% των νέων της Generation Z δήλωσε ότι κατανάλωσε αλκοόλ τους τελευταίους 6 μήνες. Παρόμοια ποσοστά υπάρχουν και στις υπόλοιπες γένειες. Στην πρώτη θέση εμείς οι millennials πίνουμε περισσότερο από όλους, σε ποσοστό 81%. Αποκριθήκαμε πως απαντήσαμε πως καταναλώσαμε αλκοόλ το τελευταίο χρονικό διάστημα. Στο 77% η Generation X, Baby Boomers 71%. Εντάξει, όσο μεγαλώνεις προσέχεις και λιγάκι παραπάνω, οπότε πίνεις και λιγότερο αλκοόλ. Η Generation Z, αυτό στο οποίο στέκεται η συγκεκριμένη έρευνα, είναι στο πώς έχει αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο πίνει. Πίνει όσο και οι υπόλοιποι επί της ουσίας. Η πιτσιρικαρία σήμερα δεν καταναλώνει τα ίδια ποτά. Η έρευνα δείχνει ότι οι νέοι επιλέγουν περισσότερο κοκτέιλ από κάθε άλλη γενιά, δοκιμάζουν περισσότερες κατηγορίες ποτών και προτιμούν νέες μορφές κατανάλωσης αντί για τις παραδοσιακές, όπως είναι τα ready to drink ποτά, δηλαδή έτοιμα κοκτέιλ σε κουτάκι μπουκάλι. Ναι, αυτά έχουν πέρασει νομίζω. Έχετε δοκιμάσει, κύριε Σπανέ? Όχι, ούτε εγώ. Εμείς είμαστε της παραδοσιακής σχολής. Βάλε ένα ουίσκι με πάγο να τελειώνουμε. Όσο περισσότεροι Generation Z ενηλικιώνονται και όσο αυξάνεται το εισόδημά τους, σύμφωνα με την έρευνα, θα αυξάνεται και η συμμετοχή τους στην αγορά αλκοόλ. Αυτή είναι η πρόβλεψη που υπάρχει. Βεβαίως με την κατανάλωση να χαρακτηρίζεται από περισσότερη μετριοπάθεια, επιλογές χαμηλού μηδενικού αλκοόλ. Ναι, μπύρες ας πούμε με μηδενικό αλκοόλ καταναλώνονται ευρέως τα τελευταία χρόνια, έχουν πολύ πέρασει, και ποτά που συνδέονται με συγκεκριμένες κοινωνικές εξόδους και εμπειρίες. Η τάση λοιπόν δεν είναι πίνω περισσότερο αλλά πίνω διαφορετικά. Καταρρύπτεται όμως ο μύθος πως η Generation Z δεν πίνει. Πίνει η Generation Z, απλώς πίνει διαφορετικά και κάπως πιο προσεκτική είναι γενικότερα. Δεν πίνουν σαν να μην υπάρχει αύριο, όπως πίνουμε εμείς στα χρόνια τα δικά μας. Πάμε παρακάτω. Λόγια στον αέρα είναι το πολιτικό μας καφενείο τέτοια ώρα κάθε Σάββατο. Οι ατάκες που συζητήθηκαν περισσότερο αυτή την εβδομάδα, κάποιες έγιναν viral και κάποιες νομίζω κάποιοι θα σκέφτονται πως καλύτερα ήταν να μην είχαν υποθεί.
1: Ανοίγουμε. Όλοι εδώ. Παιδιά, θα τρελαθείτε.
2: Αχ, Θεέ μου, τι θα ακούσουμε πάλι.
3: Τα καλύτερα έρχονται, καθώς η πατρίδα μας θα γίνεται όλο και πιο ισχυρή. Γιατί ισχυρότεροι κάθε μέρα θα γίνονται πρώτα οι πολίτες.
4: Τι είδατε εσείς από τις εξαγγελίες?
5: Στην ουσία τίποτα.
6: Περιπέστατα και τραγικά.
7: Όταν βάζουμε 50 ευρώ βενζίνη και τα 35 είναι φόροι, θα με βοηθήσει. Μόνο μας δουλεύουν.
8: Αντί να λέμε Άγιος ο Θεός, αρχίζουμε. Γιατί δίνει 50 και δεν δίνει 80? Γιατί δίνει 80 και δεν δίνει 200? Γιατί έλα με 300, δεν ντρεπόμαστε, λέω εγώ. Θέλετε πάλι να ξαναπάει η Ελλάδα στην καταστροφή? Ντρέπεστε κι εσείς όλη την ημέρα. Μυρλά και μιζέρια.
2: Δεν ανακοίνωσε τίποτα την εξουσία για την προκαταβολή.
5: Τι σημαίνει 5% το χρόνο, το 34% θα φτάσουμε στο 50%.
2: Ζήσε Μάη μου να φας τριφύλι.
8: Έχει το Μητσοτάκη, σου μειώνει του όρου, σου δίνει λεφτά και μυρλιάζει από πάνω.
9: Δεν ζητώ δεύτερη ευκαιρία για μένα. Ζητώ δεύτερη ευκαιρία για τη χώρα.
3: Ωραία που τα λες, μα έλα που σε ξέρω.
10: Εγώ ως Πειραιώτης είμαι του ρεπέτικου, οπότε μάλλον θα απαντούσα με τα ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα.
9: Να σας θυμίσω κι εγώ ένα ωραίο τραγούδι του Αίμιου στην Γιώργη του Μητσάκη που λέγε «Μου φάγες όλα τα δαχτυλίδια».
11: Μιλάμε για κανονική απάτη. Πήγαμε τις αυταπάτες, τις απάτες.
9: Ο τελευταίος που δικαιούται να μιλάει για απάτη είναι ο κ. Μητσοτάκης.
12: Έχετε δει την Οδύσσια ταινία.
9: Μάλιστα.
12: Είδατε τον Ματ Ντέιμον, τον Ιδρυσία που είχε δεθεί στο κατάρτι με τα σκοινιά. Ο Αλέξης Τσίπρας δέθηκε με τα σκοινιά και δεν άκουσε ούτε τις ειρήνες του λαϊκισμού.
13: Όποια στιγμή θέλετε, σε οποιοδήποτε κανάλι, ελάτε με τον πρώτο Έλληνα Ευρωβουλευτή για να συζητήσουμε.
14: Δεν debate με
13: Τσίπρα. Debate στο full.
15: Μιλάμε για κοινούς ψεύτες. Δεν πιστεύω σε μια πολιτική υπέρ των πολιτών.
16: Θα μείνει στην ιστορία ως ο πρωθυπουργός της ακρίβειας, της διαφθοράς, της αλαζονίας.
17: Ξέρετε, ο κ. Σαμαράς διαθέτει αρκετή τεχνογνωσία, ξέρετε, στο πώς να κάνει κακό στην παράταξη της Νέας Δημοκρατίας.
16: Ο ποιος διαθέτει τεχνογνωσία για να βλάψει την παράταξη, δεν το αποφασίζει η οικογένεια Μητσοτάκη.
18: Ο κ. Σαμαράς έβγαλε τρομερή χολή.
19: Η αντιπάθειά του για τον Κυριάκο Μητσοτάκη έχει φτάσει ως βαθμό ανεξέλεγκτο.
20: Ρε παιδί μου, είναι αρχαία σκουριά αυτό το πράγμα.
21: Εμείς αγωνιζόμαστε για την πολιτική αλλαγή.
22: Θα έλεγα ότι είναι σαν το ζαχαρούχο γάλα. Είναι πολύ γλυκός. Έχει πολύ καλή φωνή, έτσι, αυτή τη βραχνάδα την ερωτική.
23: Θέλω 13η σύνταξη. Πασό. Θέλω 13ο μισθό. Πασό. Θέλω προστασία της πρώτης κατοικίας. Πασό.
24: Δεν την πολιτική και σόι δεν γίνεται.
25: Δεν είναι αυτό το κόμμα. Πείτε τη λέξη. Τη λέξη. Ποια είναι η λέξη. Ποια είναι η λέξη. Όχι, να πείτε το όνομα. Το Πασό.
26: Δεν έχουμε
25: χρόνο. Τα στενά δημούντα πρώτα.
27: Όλες οι χώρες είναι στο κόκκινο και μια χώρα πηγαίνει καλά. Εμείς. Και όλοι να μυριάζονται. Έλε.
28: Και αν θα μείνει ακυβέρνητη, μην έχουμε καμιά αμφιβολία ότι θα γίνει τον ντου από απέναντι.
29: Να πείσετε και τον Κωνσταντίνο Κωνσταντίνο Καραμαλή να ξανά είναι υποψήφιος. Το θέλουμε εδώ πέρα, το θέλουμε δυναμικά, το θέλουμε μπροστάρι.
30: Έχουμε την καλύτερη κυβέρνηση όλων των εποχών. Τέρμα. Τι έχουμε? Την καλύτερη κυβέρνηση όλων των εποχών.
0: Πες τα, Άδωνη, πες τα και λίγα λες. Πήρε όλο το χαρτί ο κύριος Γεωργιάδης αυτή την εβδομάδα. Όλο το χαρτί με αυτά που είπε. Στα σοβαρά πάντως, αν μπορείς να πάρεις στα σοβαρά αυτές τις δηλώσεις του Υπουργού Υγείας, αν κάποιοι από την κυβέρνηση θέλουν να τοποθετούνται δημοσίως με τέτοια λαζονία και με τέτοια αμετροέπεια, εννοείται πως είναι δικαίωμά τους. Μετά βέβαια μην εκπλαγούν αν δουν κόσμο να πηγαίνει με οργή και να ψηφίζει στις εκλογές που έρχονται και το ζυγώνουν και είναι σε 8 μήνες. Ό,τι σπέρνει στερίζει σε αυτήν εδώ τη χώρα. Αυτό ισχύει και για τους πολιτικούς. Τη Μαντόνα την έβαλα για τον Γιώργο Κεραμιτζόγλου. Ξέρω πως είναι φαν της και εγώ είμαι φαν της Μαντόνα. Ο Γιώργος Κεραμιτζόγλου είναι στο Μαρούσι. Είμαστε και στο Μαρούσι, κυρίες και κύριοι, σήμερα. Στο σταθμό του ΙΣΑΠ συγκεντρώνουμε σχολικά είδη για τις οικογένειες των πολυτεκνών. Γεια σου Γιώργο μου, καλημέρα, τι κάνεις?
31: Να είμαστε καλά, καλή δύναμη, καλά Σαββατοκύριακο εύχομαι. Είμαστε ακριβώς κάτω από το σταθμό του ΙΣΑΠ, μπροστά στο καφέ. Υπάρχει λοιπόν ένα καφέ εκεί που γίνεται επικύρωση εισιτηρίων. Ένα καφέ εδώ στο σταθμό του ΙΣΑΠ στο Μαρούσι και συγκεντρώνουμε πάρα πολλά είδη για τη νέα σχολική χρονιά και τα οποία προορίζονται για τις ενώσεις πολυτέκνων. Έχουμε ήδη συγκεντρώσει πάρα πολλές σακούλες με τετράδια, μολύβια, μαρκαδόρους, βλέπω εδώ πέρα κασετίνες, βλέπω και παιχνίδια παιδικά, βλέπω δηλαδή και για νήπια, προνήπια, πολλές τσάντες, καινούργιες τσάντες και ευχαριστούμε πάρα πολύ που το σκεφτήκατε και αυτό, γιατί είναι τσάντες ολοκένουργιες με την σφραγίδα τους και με τη σακούλα αυτό κατάστημα το οποίο αγοράστηκε. Πραγματικά είναι μια πολύ ωραία δράση και επίσης με κασετίνες ολοκένουργιες, με τετράδια πολλών θεμάτων, με τετράδια τα μπλε, θα θυμόμαστε τα μπλε τα διεθνές, δεν τα προλαβείς εσύ γιατί είσαι νέο παιδί, έτσι. Λοιπόν, και έχω και κοντά μου και την κυρία Άννα Κυριαζοπούλου, είναι από την Ένωση Πολυτέκνων Νέας Ιωνίας και Βορείου Προαστίων να μας πει συγκεντρώνοντας.
0: Πολύ γρήγορα, γιατί δεν έχω χρόνο. Πολύ γρήγορα.
31: Κύριε Άννα, με τον Πέτρο Κυρκελή μιλάμε στο ραδιόφωνο.
1: Ναι.
0: Γεια σας, καλημέρα σας. Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Καλημέρα, πολύ καλά, μια χαρά. Είμαστε χαρούμενοι γιατί σήμερα συγκεντρώνονται με τη βοήθεια όλοι μαζί μπορούμε. Σχολικά ήδη και βράδια, τάντες, μολύβια, κασετίνες και διάφορα άλλα, όπως είπε ο εκπρόσωπος του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Λοιπόν, και ευχαριστούμε πάρα πολύ γιατί είναι σημαντική η βοήθεια για τα παιδιά των πολυτέχνων και ειδικά των υπερπολυτέχνων οικογενειών.
0: Βεβαίως.
1: Τα έχουν ανάγκη και δεν μπορούν να τα αγοράσουν.
0: Είναι
1: δεν
0: για καλό σκοπό.
1: Με 6 και με 7 παιδιά.
0: Έτσι. Είμαι σίγουρος πως έχετε καλύτερη γνώση των αναγκών από ότι εγώ.
1: Ναι. Φυσικά. Φυσικά. Ναι. Έχω γνώση γιατί τυχαίνει να είμαι πρόεδρος των πολυτέχνων από το 2002.
0: Μάλιστα.
1: Στην Εθνική Ιωνία. Είμαστε αρκετά χρόνια που ασχολούμαστε με αυτό. Συγκεντρώνουμε ακόμα και τρόφιμα και κατά χρονικά διαστήματα τα μοιράζουμε στις κολλήτες της οικογένειας.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας. Να είστε καλά. Μέχρι και τις 2 θα είμαστε και στο Μαρούς, κυρίες και κύριοι. Ότι. Είμαστε.
1: Α, θα είστε εδώ μέχρι 2, μπορεί και 3.
0: Και 3, βέβαια. Άμα έρθει κόσμος και μετά τις 2, εννοείται δεν φεύγουμε. Μένουμε εκεί για να μαζέψουμε μέχρι και την τελευταία κασετίνα, μέχρι και το τελευταίο σχολικό είδος.
1: Κάποιοι καθυστερούν.
0: Ναι. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Κυριαζοπούλου. Να είστε καλά. Καλημέρα, καλή συνέχεια. Η κυρία Κυριαζοπούλου από την Ένωση Πολυτέχνων Νέας Ιωνίας Ηρακλείου. Είμαστε σε Μαρούσια για Παρασκευή, Περιστέρη, Πειραιά και Γλυφάδα. Συγκεντρώνουμε σχολικά ήδη. Είναι για καλό σκοπό, για ανθρώπους που τα έχουν ανάγκη να τα δώσουν στα παιδάκια τους. Φύγαμε, κύριε Σπανέ. Σφυρίζει τη λήξη ο κύριος Σπανός. Την έχει σφυρίξει εδώ και καιρό. Εδώ και ώρα. Εγώ δεν την έχω ακούσει την λήξη. Έρχεται ο Νίκος Ανδρίτσος με το Euronet, η Ευρώπη στον Sky, κυρίες και κύριοι. Και στη συνέχεια οι διαφημίσεις και το δελτίο ειδήσεων του σταθμού. Εμείς τα λέμε και πάλι αύριο, λίγο μετά τις 10. Γεια χαρά, καλό πρωινό.
2: Μετά τους τίτλους τέλους της ταινίας, ας επιστρέψουμε στην πηγή. Η Καθημερινή σας προσφέρει την Οδύσσια του Ομήρου σε μετάφραση Νίκο Καζαντζάκη και Ιωάννη Κακριδή. Το αξεπέραστο έπος της περιπέτειας, της επιβίωσης και της επιστροφής σε μια έκδοση που αξίζει να υπάρχει σε κάθε βιβλιοθήκη. Ομήρου Οδύσσια. Την Κυριακή με την Καθημερινή.
3: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
4: Τσεκ.
3: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
4: Τσεκ.
3: Μαρκαδόρους και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
4: Και αυτά τσεκ.
3: Δοχιά και κλασέρ για να το οργανώνω.
4: Τσεκ.
3: Α, και πλασσαλίδες για τις χειροτεχνίες, ε.
5: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
4: Σχολικά, τσεκ.
6: Σχολεία, Μουστάκας.
5: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
7: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
8: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
7: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
8: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρώει μανιφίκ.
10: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνει εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Μεγάλη προσφορά.
14: Όχι, όχι.
11: Τεράστια προσφορά.
14: Ούτε.
11: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερή και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
26: Θέλεις κορυφαίο εκτυπωτή? Σε νιώθουμε! Ανακάλυψε τώρα εκτυπωτές Canon Megatank και απόλαυσε οικονομία, μεγαλύτερη αυτονομία και εξαιρετική ποιότητα εκτύπωσης. Απόκτησε Canon Megatank Pixma G3410 στα 169 ευρώ και Pixma G3430 στα 199 ευρώ και μην ξεχνάς, έχεις επιπλέον cashback 35 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος.
9: Επιστροφή στο σχολείο. Ο πλήσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
12: Ο 19ος αιώνας στον ευρωπαϊκό χώρο. Η ιστορία των μεγάλων αυτοκρατοριών και των κρατών που πρωταγωνιστούν στον αιώνα. Περιγράφονται το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, τα Γερμανικά Βασίλεια και η Προσία, η Αυστρο-Ουγγαρία και η Ρωσία. Την ίδια εποχή, ο αντισημιτισμός πλανάται πάνω από τη γυραιά Ήπειρο. Η ευρωπαϊκή ιστορία του 19ου αιώνα από την 1η Κυριακή του Σεπτεμβρίου στις 9 το πρωί στον Sky 100,3.
13: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
14: Μιλάνο.
15: Ζάγκρεπ.
16: Ταλίν.
17: Βρυξέλλες.
18: Σόφια.
19: Ρίγα.
20: Αγρίπη.

0: πρωινό Σαββάτου, κυρίες και κύριοι, και είμαστε εδώ με το Euronet, η Ευρώπη στον Sky και όλη την ευρωπαϊκή σας ενημέρωση την εβδομάδα που μας πέρασε. Είμαι ο Νίκος Ανδρίτσος, εκτάκτος μόνος εδώ στο στούντιο, καθώς η Κορίνα Γεωργίου απουσιάζει σήμερα. Απέναντι μου Νίκος Χατζιωαννίδης ρυθμίζει τον τελικό ήχο που φτάνει μέχρι τα ραδιοφωνά σας και ξεδιπλώνοντας τα βασικά θέματα της ευρωπαϊκής επικαιρότητας, εννοείται ότι αυτό που κυριαρχεί είναι το αποτέλεσμα των εκλογών στο κρατήδιο της Αξονίας Anhalt στη Γερμανία την προηγούμενη Κυριακή. Ένα αποτέλεσμα το οποίο χαρακτηρίστηκε πολιτικό σεισμός που προκαλεί τεκτονικές αλλαγές, και δεν είναι δικά μου λόγια αυτά, είναι του ίδιου του καγκελαρίου, του Μέρτς, ο οποίος κατέγραψε αυτή την βαθύτατη δυσαρέσκεια για το κόμμα του και για τον ευρύτερα για τον συνασπισμό της Γερμανίας. Κατεγράφει λοιπόν αυτή η δυσαρέσκεια, και μιλάμε για την Ανατολική Γερμανία, για περιοχές όπου υπάρχει και γενικότερα και έντονη η αποστροφή όσον αφορά τα παραδοσιακά κόμματα της Γερμανίας. Και το ερώτημα είναι, και τώρα τι πρόκειται να συμβεί, αν τελικά θα μπορέσει η AfD, η εναλλακτική για τη Γερμανία, με αυτή την ατζέντα που έχει, η οποία είναι ανοιχτά αντιμεταναστευτική και ανοιχτά φιλορωσική, αν θα μπορέσει να σχηματίσει έναν τοπικό συνασπισμό στο κρατήδιο Σαξονία-Anhalt, έτσι ώστε να μπορέσει να κυβερνήσει σε τοπικό επίπεδο. Όλα αυτά μένει να φανούν. Αυτό πάντως το οποίο αποτυπώθηκε και καταγράφηκε είναι ο πολύ μεγάλος προβληματισμός που επικρατεί, διότι μιλάμε για έναν σχηματισμό ο οποίος τάσεται ανοιχτά κατά της συμμετοχής της Γερμανίας, δεν μιλάμε για μια οποιαδήποτε χώρα, μιλάμε για τη Γερμανία, και ανοιχτά τάσεται κατά της συμμετοχής της Γερμανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπότε όλοι αντιλαμβανόμαστε το τεράστιο διακύβευμα που προκύπτει αν και σε ποιο βαθμό τέτοια αποτελέσματα όπως της Αξονίας Anhalt θα μπορούσαν να επαναληφθούν σε άλλα κρατήδια και εν τέλει σε ομοσπονδιακό επίπεδο. Και εδώ βεβαίως είναι που και η Ευρώπη κρατάει την ανάσα της. Είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή για να συζητήσουμε το θέμα αυτό, ότι έχει προκύψει από τις τοπικές εκλογές στο κρατήδιο της Αξονίας Anhalt, ο κύριος Γιώργος Τράπαλης, αναλυτής δεδομένων, πολιτικός αναλυτής στην Good Affairs. Τον ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, κύριε Ανδρής.
0: Πώς είδατε το αποτέλεσμα εσείς που παρακολουθείτε στενά τα πράγματα? Και διάβαζα και ένα δικό σας σημείωμα, ήταν πριν από ένα χρόνο, όπου μεταξύ άλλων αναφέρατε ότι υπάρχει μια Γερμανία η οποία ναι μεν είναι ενοποιημένη από το 1989, αλλά παραμένει βαθιά διχασμένη το 2026, με την AfD να καταγράφει συντριπτικά ποσοστά στα ανατολικά της χώρας.
1: Ακριβώς. Ξέρετε, όλες οι εκλογικές διαδικασίες, όπως και οι δημοσκοπήσεις, όταν ακούμε ότι είναι φωτογραφίες της στιγμής, είναι απόλυτα σωστό αυτό το οποίο λένε. Ξεχνάμε όμως ότι όλες αυτές οι φωτογραφίες της στιγμής, είτε μιλάμε για δημοσκοπήσεις, είτε μιλάμε για μια εκλογική διαδικασία, είναι συνέχεια ενός βίντεο. Και το βίντεο καταγραφής της ανόδου των δυνάμεων δεξιότερα των φιλελεύθερων κομμάτων ήταν συνεχώς ανωδικό και υπέρ του. Ξεκινήσανε, να το πούμε λίγο πιο σύντομα, να παίρνουν κόσμο κυρίως από τις λαϊκές γειτονιές που κάποτε στηρίζαν τα σοσιαλδημοκρατικά κόμματα, να παίρνουν αυτόν τον κόσμο. Το είδαμε και στη χώρα μας αυτό, άλλωστε, σε πιο μικρά ποσοστά. Και μετά, αφότου τελείωσαν με αυτή την αφέμαξη των σοσιαλδημοκρατικών κομμάτων, ξεκινήσαν να παίρνουν και κόσμο ο οποίος οριζόταν ως νοικοκυρέος, ως μικρομεσαίος, από τα κόμματα κυρίως τα φιλελεύθερα. Όλο αυτό το χρονικό διάστημα είδαμε την κανονικοποίηση των κομμάτων δεξιότερα των φιλελευθέρων. Με τη διαφορά, και εδώ είναι το επικίνδυνο, γιατί αν απλά αυτή η μετακίνηση γινόταν σε κάποια άλλα πιο συντηρητικά κόμματα, πιο πατριωτικά, πιο φιλοεθνικά όσον αφορά τις μη ενωμένης Ευρώπης, κάπου θα ήταν και μια πολιτική τάση η οποία θα ήταν και κατανοητή και εντός δημοκρατικών πλαισίων. Το πρόβλημα είναι όταν ριζοσπαστικά ακροδεξιά κόμματα έρχονται και εγκολπώνουν κάποια κομμάτια της ευρύτερης λαϊκής δεξιάς πολιτικά, και ταυτόχρονα παίρνουν κοινωνικά οριζόντια και από το σοσιαλιστικά, από τα παλιά σοσιαλδημοκρατικά κόμματα και από τα κόμματα του ευρύτερου φιλελευθέρου κέντρου. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτή η δυναμική, η οποία συνεχώς ανεβαίνει, ανεβαίνει στη Γαλλία, στην Ιταλία. Στην Ιταλία πιέζεται η Μελόνια από τα δεξιά της. Δηλαδή θα το λέγαμε πριν από 10 χρόνια και θα ήταν, εκεί θα ήταν σοκ. Και θέλω να καταλήξω ότι μόνο σοκ δεν είναι. Είναι μια λογική εξέλιξη των πραγμάτων που απλά ο κόσμος, ο οποίος κυρίως από τα κόμματα δεν έκανε τίποτα να αντιδράσει σε αυτό το κομμάτι και απλά το δέχεται αταπιστικά. Πιθανά, γιατί υπάρχει μια εκτίμηση στην οποία εγώ προφανώς δεν συμμερίζομαι, ότι αν κάποτε κυβερνήσουν κάπου αυτά τα κόμματα, ο κόσμος θα στραφεί εναντίον τους. Ξέρετε, αυτό είναι πάρα πολύ επικίνδυνο.
0: Ή τα ίδια δεν θα ακολουθήσουν επακριβώς τις θέσεις τις οποίες τώρα ευαγγελίζονται. Επειδή νωρίτερα αναφερθήκατε και στο παράδειγμα της Μελόνη, αντιστοίχως ακούγαμε προβληματισμό για την Ιταλία της Μελόνη, ότι έρχεται η ακροδεξιά και ούτω καθεξής, αλλά είδαμε μία Μελόνη στην εξουσία, η οποία θα έλεγα ότι είναι καθόλου ασυμβατή και με την ευρωπαϊκή πραγματικότητα, αλλά και με τις διεθνείς υποχρεώσεις της Ιταλίας.
1: Με τη διαφορά, έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό, ότι είναι τελείως διαφορετικό το συνολικό πακέτο της Μελόνη, ακόμα και ως προφίλ, ήτανε στον ευρύτερο λαϊκό δεξιό όρο, λαϊκίστικο, που έρεπε και σε κάποια λόγια στην ευρύτερη ακροδεξιά, και τελείως διαφορετικό το AfD. Το AfD στη βάση του είναι ένα ακραία δεξιό κόμμα, το οποίο κατάφερε να αγκαλιάσει κομμάτια της λαϊκής δεξιάς. Είναι διαφορετικό αυτό το κομμάτι. Δηλαδή, το ζήτημα ότι οι πολίτες πηγαίνουν σε πιο συντηρητικά κόμματα από μόνο του δεν είναι πρόβλημα. Πρόβλημα είναι όταν σε αυτόν τον χώρο, στον ευρύτερο υπερστηρητικό χώρο, κυριαρχούν όχι κόμματα της λαϊκής δεξιάς, που αν και λαϊκιστικής ο καθένας μπορεί να το εκφράσει με όποιο πρόσημο θέλει ανάλογα με την ιδεολογική του προέλευση, αλλά σίγουρα δεν είναι ακροδεξιά. Και το AfD δεν ανήκει στην ευρύτερη λαϊκή δεξιά, ανήκει σαφώς στην ακροδεξιά.
0: Ναι, και είδαμε και τις σχετικές δηλώσεις που έκανε στην Bundestag και τον διαξήφισμό που είχε ο Φρίντριχ Μέρτς με την Άλις Βάιντελ, την συμπρόεδρο του AfD, που ουσιαστικά από τη μία έλεγε η Βάιντελ ότι ο μαυροκόκκινος συνασπισμός CDU και SPD τελείωσε, στη Σαξονία άχαλτοι πολίτες δεν σας τιμώρησαν απλώς, κονιορτοποίησαν το κόμμα σας, είπε η Βάιντελ, για να της απαντήσει ο καγκελάριος: δεν έχετε την απόλυτη πλειοψηφία και δεν πρόκειται να την αποκτήσετε στη Γερμανία, είστε και παραμένετε, κυρία Βάιντελ, μια καταστροφική δύναμη. Πλην όμως η ίδια η Βάιντελ επανήλθε λέγοντας, μεταξύ άλλων, απλά το λέω αυτό για να καταλάβουμε και το επίπεδο στο οποίο πλέον έχει περάσει η αντιπαράθεση. Στη Γερμανία, λοιπόν, είπε η Βάιντελ, ζουν περισσότεροι από 1 εκατομμύριο πρόσφυγες εντός εισαγωγικών, των οποίων οι αιτήσεις ασύλου έχουν απορριφθεί. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι εξακολουθούν να βρίσκονται σε αυτή τη χώρα, πρέπει να απελαθούν. Εδώ βρισκόμαστε.
1: Το ζήτημα είναι ότι ακριβώς σε αυτόν τον κυβερνητικό συνασπισμό, ο οποίος θα είναι ο χαμηλότερος, βάζουμε σε εισαγωγικά, μεγάλος συνασπισμός, δηλαδή μόλις 329, είναι ένα ιστορικό χαμηλό τέτοιου σχήματος, και αντίστοιχα, μιλάμε για όλη την Γερμανία αυτή τη στιγμή προφανώς, και αντίστοιχα το AfD και μόνο ότι μπορεί να συνομιλήσει με κάποιο άλλο κόμμα, ανεξάρτητα αν τελικά θα γίνει συγκυβέρνηση σε αυτό το κρατήδιο, που είναι το BSV, που είναι ένα λαϊκίστικο ρωσόφιλο κόμμα, το οποίο προέρχεται επικεφαλής από την αριστερά. Καταλαβαίνετε ότι μιλάμε πλέον για άλλες κοινωνικές συμμαχίες.
0: Και εδώ θα έβλεπε,
1: τα ζητήματα,
0: θα έβλεπε
1: και
0: κάποιος, κύριε Τράπαλη,
1: Ενωμένη Ευρώπη ή όχι Ενωμένη Ευρώπη.
0: Ναι, θα έβλεπε κάποιος, κύριε Τράπαλη, και τα δύο άκρα να συναντώνται, έτσι δεν είναι?
1: Μα αυτή τη στιγμή όμως δεν μιλάμε μόνο με όρους άκρων, γιατί μπορεί κάποιος να πει ότι το Λίνκε, για παράδειγμα, δεν έχει καμία σχέση με αυτό, το εναπομείνον Λίνκε. Είναι το πρόσημο όσον αφορά τα εθνικά κράτη, το είπαμε και πριν λίγο. Βλέπουμε λοιπόν ότι κόμματα τα οποία ξεπερνάνε τις ιδεολογικές τους αντιθέσεις, όταν τίθεται το ζήτημα πέραν της ποιοι έρχονται και τα ψηφίζουν, έρχεται το ζήτημα αν θέλουμε περισσότερη Ευρώπη, περισσότερη ενωμένη Ευρώπη, ή δεν θέλουμε ενωμένη Ευρώπη. Ναι. Και νομίζω ότι αυτό θα είναι το δίλημα των εκλογών από εδώ και πέρα, δηλαδή σε όλες τις εκλογικές διαδικασίες. Το κρατήδιο αυτό έδειξε ουσιαστικά μια μικρογραφία τι έρχεται, προφανώς, για να είμαστε ξεκάθαροι, με την αναλογία του συγκεκριμένου κρατηδίου. Δηλαδή δεν θα δούμε αυτό το αποτέλεσμα, για παράδειγμα, στη Βαυαρία, να το θέσουμε, είναι τελείως διαφορετική η εκλογική δυναμική των κομμάτων εκεί.
0: Μάλιστα, πάντως, επειδή μιλάμε για εκλογές, να το υπενθυμίσουμε αυτό ότι το 2027 θα είναι εκλογικό έτος και για τη Γαλλία και για την Ισπανία και για την Ιταλία, εννοείται και για τη χώρα μας. Έτσι, να το βάλουμε και αυτό στα συμφραζόμενο.
1: Για 4 χώρες ακριβώς. Ναι. Τέσσερις χώρες με τη Μεσογείου, κατά βάση.
0: Και πριν κλείσουμε, κύριε Τράπαλη, θα ήθελα και ένα πολύ σύντομο σχόλιο, γιατί είδα και την ανάρτηση Τραμπ, επειδή το μέτωπο ανοίγει πλέον και μάλιστα προκαλεί και νέα κρίση στις σχέσεις Βερολίνου και Ουάσιγκτον. Ο Τραμπ, μεταξύ άλλων, έγραψε: «Επιτέλους κουράστηκαν από τους απολύτως απέσιους κανόνες και κανονισμούς για τη μετανάστευση που έχουν βλάψει τόσο πολύ τη Γερμανία. Ανεβαίνουν και δεν πρόκειται να το ανεχτούν άλλο. Κάντε ξανά τη Γερμανία μεγάλη», έγραψε ο Τραμπ.
1: Το ζήτημα είναι το «κάντε ξανά τη Γερμανία μεγάλη», όπως αντίστοιχα το «κάνουμε την Αμερική μεγάλη». Και όπου υπάρχει παρέμβαση Τραμπ, καταλαβαίνουμε ότι ακόμα και αν δεν υπάρχει κάποια συμφωνία, βλέπουμε ότι τους σχηματισμούς οι οποίοι δεν θέλουν ενωμένη και μεγάλη Ευρώπη και δυνατή Ευρώπη, τους στηρίζει και ο Τραμπ με τον Μάσκ, παρόλο που οποιαδήποτε σχέση και αν υπάρχει αυτή τη στιγμή μεταξύ τους, και προφανώς χαίρεται η Ρωσία του Πούτιν.
0: Απολύτως.
1: Αυτό είναι ξεκάθαρο.
0: Ναι.
1: Ακόμα και αν οι μεταξύ τους σχέσεις για οποιοδήποτε λόγο μπορεί να περνάνε από διάφορα κύματα, στο κομμάτι του να μην έχουμε μια δυνατή Ευρώπη είναι δεδομένες και είναι ξεκάθαρες. Και όπως φαίνεται από τις εκλογικές διαδικασίες, φαίνεται ότι τα κόμματα τα οποία είναι απέναντι στην Ενωμένη Ευρώπη ανεβαίνουν. Το αν θα κυβερνούσουν ή όχι, προφανώς θα το δούμε σε όλες τις εκλογικές διαδικασίες. Η Γαλλία όμως είναι το πρώτο παράδειγμα το οποίο φαίνεται ότι πια, αν δούμε γραμμικά τα αποτελέσματα, δεν θα πούμε με σιγουριά, δεν θα προδικάσουμε νικητή, αλλά σίγουρα είναι η πρώτη φορά που πλέον δεν είναι με τίποτα outsider ένα κόμμα το οποίο κάποτε δεν θα μπορούσε καν να κερδίσει εκλογές. Όταν είχε πρωτοπάει, ας πούμε, το κόμμα του πατέρα, τα Ελεπέν, στο δεύτερο γύρο, είχε πάρει μόλις 17%. Τώρα φαίνεται ότι είτε με Ελεπέν είτε με Μπαρντελά, και πολύ δεν παραπάνω με Μπαρντελά, αυτός ο χώρος που υπάρχει στα άλλα, όταν είναι και το φαβορί των εκλογών σε δεύτερο γύρο.
0: Κύριε Τράπαλη, ευχαριστώ θερμά για τη συνομιλία που
1: είχαμε. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.

Και αλλάζοντας εντελώς θέμα, κυρίες και κύριοι, να σας πω και για δύο ακόμα ειδήσεις που έχουν ενδιαφέρον έτσι και τοπικό εδώ για τη χώρα μας. Η αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα και το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου συμμετέχουν και φέτος στο Φεστιβάλ Βιβλίου της Αθήνας, στηρίζοντας το σημαντικό αυτό ετήσιο θεσμό που αποτελεί ορόσημο για τα πολιτιστικά δρόμενα της πόλης. Το φεστιβάλ πραγματοποιείται από τις 4 μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου στο πεδίο του Άρεως και μάλιστα υπάρχει και ένα κοινό περίπτερο, το 5 και 6, όπου οι δύο θεσμοί θα προσφέρουν δωρεάν ενημερωτικό υλικό για τους επισκέπτες. Συνεργάτες από τα Europe Direct, Eliamep, Δήμου Πειραιάς και Δυτικής Ελλάδας θα στελεχώνουν το περίπτερο. Επίσης, φέτος για τα δύο Σαββατοκύριακα του Φεστιβάλ Βιβλίου θα έχει παρουσία και το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης με στελέχη του που θα βρίσκονται εκεί.

0: Επίσης και φέτος το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διοργανώνει το πρόγραμμα Σχολεία Πρέσβης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Μάλιστα έγινε και η σχετική πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή στο πρόγραμμα και μιλάμε για τα σχολεία τα οποία επιθυμούν να συμμετάσχουν. Σε εθελοντική βάση γίνεται αυτό. Μιλάμε για γενικά και επαγγελματικά λύκεια σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς αλλά κυρίως σε μαθητές και μαθήτριες των τριών τάξεων του Λυκείου. Κεντρική στόχη του προγράμματος αυτού είναι η προβολή των αξιών του κοινοβουλευτισμού και της πολιτικής δημοκρατίας στην Ευρώπη, η βασική πληροφόρηση για θέματα που αφορούν στη δομή, τη λειτουργία και το ρόλο των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδιαίτερα δε του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθώς και η βασική κατανόηση του πολιτικού και νομοθετικού πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος και για τη σημερινή μας εκπομπή. Θα τα πούμε το άλλο Σάββατο. Μέχρι τότε να είστε καλά. Γεια σας.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Sky 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η είδηση του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Καθυστερήσεις περίπου 20 λεπτών αντιμετωπίζουν οδηγοί που κινούνται στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από Κηφισίας ως Μαραθώνος λόγω τροχαίου ατυχήματος νωρίτερα στο ύψος του κόμβου Ανθούσας. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών από Κολωνό προς Θιβών και στον Σκαραμαγκά, στην άνοδο του Κηφισού από Άνω Πατήσια ως Αχαρνών και στη Βουλιαγμένη στο ύψος του Ελληνικού. Στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη έγινε προσπάθεια να διαγραφούν στοιχεία, τα οποία ωστόσο ανακτήθηκαν από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, δήλωσε το Sky εκπρόσωπος της αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου. Οι δύο γιατροί έχουν λάβει προθεσμία να απολογηθούν τη Δευτέρα, τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία. Κινηματογραφική απόδραση βαρύ ποινίτη από τις φυλακές Νιγρίτας κατά τη μεταγωγή του στο νοσοκομείο Σερών χθες βράδυ. Μόλις στάθμευσε το μεταγωγικό όχημα στην είσοδο του νοσοκομείου, τέσσερις ένοπλοι με διακριτικά της όπια υπό την απειλή πολυβολών όπλων αφόπλησαν τους σοφρονιστικούς υπαλλήλους, έβαλαν σε γιο ταχύ τον κρατούμενο και εξαφανίστηκαν. Πριν από λίγο εντοπίστηκε το ένα από τα δύο οχήματα που χρησιμοποιήθηκε στην απόδραση, βρέθηκε σε κοντινή απόσταση από το νοσοκομείο τρακαρισμένο στο χωματόδρομο. Στο εσωτερικό του εντοπίστηκε ένα Καζλάσνικοφ και σφαίρες. Επίσης βρέθηκε καμένο ένα όχημα στην περιοχή της Βόλβης. Εξετάζεται αν πρόκειται για το δεύτερο όχημα που χρησιμοποίησαν οι δράστες. Τριήμερη επίσκεψη ψηλού συμβολισμού πραγματοποιεί ο Πρωθυπουργός στο Καστελόριζο. Νωρίτερα επισκέφθηκε τη Ρόκη τη Στρογγύλη, όπου βρέθηκε στα φυλάκια και συνομίλησε με στελέχη των ενόπλων δυνάμεων και οπλίτες θητείας που υπηρετούν στην περιοχή. Στη συνέχεια, ο Πρωθυπουργός κατέθεσε στεφάνι στο μνημείο της κυράς της Ρόκη, επισκέφθηκε το σπίτι της, το οποίο έχει μετατραπεί σε μουσείο. Αύριο θα παραστεί στις εκδηλώσεις για την 83η επέτειο απελευθέρωσης του νησιού. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται ο Νίκος Ανδρουλάκης. Αυτή την ώρα επισκέπτεται τη Διεθνή Έκθεση. Στις 7 το απόγευμα θα απευθύνει ομιλία στους παραγωγικούς φορείς στο συνεδριακό κέντρο Ιωάννης Βελίδης.
2: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
3: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση για την τέταρτη αγωνιστική της Super League απευθείας από την τηλεόραση του Sky απόψε στις 9 η αναμέτρηση Ηρακλής Ατρόμητος. Νωρίτερα στις 7 παίζουν Ολυμπιακός Όφη.
4: Πάμε σε γραμμή, ναι.
5: Εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
4: Πολλά γκολ.
5: Γκολ στο βολέι.
4: Ποιο βολέι?
5: Ποιο ματς?
4: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
5: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
4: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
6: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού.
7: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
1: Γενικά έθριος είναι ο καιρός σήμερα στην Αττική. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 35 βαθμούς. Γενικά έθριος και στην υπόλοιπη χώρα. Λίγες νεφώσεις που γρήγορα στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Στο Βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Μακεδονία, τη Θράκη και τη Θεσσαλία σποραδικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση.
8: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
9: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα Ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τείχους, Duropain PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
8: Και για μέσα στο σπίτι,
9: Durostick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by Durostick. Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Μάνος Βουλαρίνος.
10: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
11: Τι κάνεις?
12: Καλά, με χαρά.
11: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλαρίνο ακούω τώρα.
13: Μοτοπέλα μου, σαν ομαλίες που μας κάνει.
14: Ζούμε σε δυστοπικούς καιρούς.
15: Πλησιάζει ο καιρός όπου ξεκινάτε να μας διώκετε για τις ταυτότητες.
16: Έχουμε μιλήσει πολλές φορές για την έννοια της νομιμότητας παντού.
15: Αλλά θα σας πάμε τα πακαρότσα. Όπα!
17: Ο Τσίπρας είναι όπως είναι ο πίνακας της εικόνας.
18: Στους εντάξει λέμε ναι.
19: Η κερκυραία πια Μαντόνα δείχνει ότι η ομάδα που κερδίζει δεν την αλλάζεις. Κυριάκος Μητσοτάκης.
20: Στις πλάγκες και τα πάρτι λέμε ναι.
21: Το Χάρβαρντ έρχεται στην Ελλάδα. Το Γέιλ έρχεται στην Ελλάδα.
22: Όχι λέμε στην ηρωίνη και την εξάρτηση. Όχι στους κυριλέ.
23: Ναι, εντυμότητά μας θα τα βρούμε τα λεφτά.
24: Εμείς έχουμε μια παροιμία στα μέρη μου που λέει «Στον πάτο ξυρίσουν τον καμπρό».

0: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στο Σαββατιάτικο. Την Άννη Νίκος Κατζουανίδης στη ρύθμιση του ήχου, Μάνος Βουλαρίνος στο μικρόφωνο. Η γιατρός, η οποία εμπλέκεται, να πούμε, δεν ξέρουμε, μπορεί να μην φταίει και καθόλου η κυρία. Εμπλέκεται όμως στην υπόθεση του δανάτου του Γιώργη του Μαζονάκη. Μας ενημερώνει.
1: Η σχέση σώματος και ψυχής είναι άρρηκτη. Δεν μπορώ να αποσπάσω το ένα κομμάτι από το άλλο. Σε κάθε κύτταρο υπάρχει και η ψυχή, υπάρχει και το υλικό στοιχείο.
0: Καταλάβαμε. Λοιπόν, ο θάνατος του Γιώργου Μαζονάκη, αν κάτι προσέφερε, αν μπορεί να πούμε ότι προσφέρει ένας θάνατος κάτι, εν πάση περιπτώσει, ο συγκεκριμένος προσφέρει τη δυνατότητα να ξαναμιλήσουμε για αυτό το παπατζιλίκι των ανθρώπων οι οποίοι πουλάνε εναλλακτική ιατρική και εναλλακτικές θεραπείες. Παιδιά, δεν υπάρχει εναλλακτική ιατρική, όπως δεν υπάρχει εναλλακτική πραγματικότητα. Αυτοί που τη βλέπουν την εναλλακτική πραγματικότητα χρειάζονται γιατρό, όχι εναλλακτικό, κανονικό γιατρό. Η ιατρική, εάν δουλεύει, είναι ιατρική σκέτο, δεν χρειάζεται εναλλακτική. Μια θεραπεία, αν θεραπεύει, είναι θεραπεία. Έτσι, δεν είναι εναλλακτική. Εναλλακτική είναι, θεραπεύει, δεν θεραπεύει, θα δούμε. Οπότε, είναι, ή είναι θεραπεία σκέτη ή δεν είναι. Η συγκεκριμένη γιατρός επέρεται στο βιογραφικό της για κβαντική, έχει και κβαντική ιατρική, όπως η κυρία Μαρία. Η Μαρία

0: Όλοι αυτοί οι παπατζίδες των εναλλακτικών θεραπείων και εναλλακτικών ιατρικών, η πολιτεία, που πολύ σωστά σε υποχρεώνει να βάζεις κράνος, βάλεις κράνος, αλλιώς έχει πρόστιμο, πολύ σωστά, που σε υποχρεώνει να φοράς ζώνη για να προστατευτείς, ταυτοχρόνω σου λέει ναι, ναι, βεβαίως μπορεί να πηγαίνεις να εμπιστεύεσαι την υγεία σου σε απατεώνες. Εμείς δεν, όχι, τι είναι, απατεώνα. Ας πρόσεκες, ας μην πήγαινες. Δεν καταλαβαίνουμε ότι δεν είναι λογικό και πάρα πολύ αυτό. Απ' την άλλη, γιατροί είναι. Μετρήστε, γιατροί, γιατρότατοι είναι. Οι περισσότεροι που πουλάνε τέτοιες απατεωνίες έχουν σπουδάσει ιατρική και σου λέει βγαίνουν περισσότερα λεφτά με τις απατεωνίες. Γιατί οι πρώτοι που πάνε στις απατεωνίες είναι οι φραγκάτοι, οι συμπολίτες μας. Αυτοί είναι που τσιμπάνε πρώτοι. Όχι όλοι, αλλά. Θέλω να πω, δεν θα πας σε μια λαϊκή γωνιά να ανοίξεις κβαντικό ιατρείο, σε πάρουν με τις πέτρες. Ποιος θα πει, παιδάκι μου, αυτό τι είναι κβαντικό. Έτσι και όλοι οι άνθρωποι πάνε στα δημόσια νοσοκομεία. Τα κβαντικά και τα ολιστικά και τα τέτοια πάνε εκεί που έχει χρηματάκι. Και είναι κανονικοί γιατροί που σου λέει, εντάξει, κανονική ιατρική κάτι βγάζει, αλλά με την κβαντική, με ολιστική, με σαμανική, άμα πω στους άλλους θα σε κάνω να είσαι πάντα νέος, μα γίνεται να είναι πάντα νέος. Ναι, αλλά άμα το πουλήσω εγώ και το αγοράζει ο άλλος, γίνεται, δεν γίνεται, εγώ θα βγάλω λεφτά. Ο άλλος μπορεί να πεθάνει. Αλλά εντάξει, δεν πειράζει, ρε παιδάκι μου. Θέλω να πω ότι το σκανδαλώδες είναι η πολιτεία, έτσι να το πούμε. Αυτό είναι το μεγαλύτερο και αυτό είναι που πρέπει να συζητάμε. Το γιατί η πολιτεία, το κράτος μας, επιτρέπει να λειτουργεί. Είναι σαν να επιτρέπουν. Δεν μπορώ να σκεφτώ χειρότερο, γιατί το χειρότερο έχει να κάνει με την υγεία, που είναι θέμα ζωής ή θανάτου επί το πλείστον. Δεν μπορείς να επιτρέψεις να λειτουργεί άνθρωπος και να λέει ότι θεραπεύει, άνθρωπος που λέει ότι έχω εκπαιδευτεί στην ιατρική του μάγου της φυλής. Δεν γίνεται, δηλαδή δεν είναι παράλογο. Αλλά ξαναλέω, δείτε το ποσοστό των ιατρών στους βουλευτές, ό,τι λέμε για τους δικηγόρους, οι δικηγόροι είναι νούμερο ένα. Αλλά δείτε και πόσοι γιατροί είναι βουλευτές. Δεν θα χαλάσουμε τώρα τις καρδιές μας. Δεν πειράζει. Σαμανική, κβαντική. Δεν πειράζει. Και όποιος ζήσει. Ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, ο οποίος θέλω παρά το πομπόδες Ιατρικό Σύλλογο, είναι συνδικαλιστικό όργανο. Τα άλλα τα επιστημονικά αφήστε τα. Επιστημονικό όργανο, μα ήταν, θα λέγα τι, κβαντική ιατρική. Σε διαγράφω από μέλος μου. Γιατί δεν είναι ιατρική, είναι κανένα παπατζηλίκι. Εγώ δεν θέλω παπατζίδες γιατί είμαι επιστημονικό όργανο. Αλλά κυρίως είναι συνδικαλιστικό. Οπότε δεν πειράζει. Κάνει ελέγχους. Είχε ελέγξει το ιατρείο το συγκεκριμένο και δεν είχε βρει κάτι.
1: Το 24 και το 25 δύο φορές οι επιτροπές ελέγχου, οι τριμελείς επιτροπές ελέγχου δεν κατέγραψαν στην έκθεση ελέγχου ότι υπήρχε τέτοιο μηχάνημα.
0: Κάναν έλεγχο το 24 και το 25 και οι ελεγκτές δεν βρήκαν τέτοιο μηχάνημα. Τι να κάνουμε, ο ιατρικός σύλλογος ελέγχει, όλα και όλα. Δεν.
2: Απλώς εγώ έχω μια καταγγελία η οποία μου λέει εδώ ότι το ιατρείο με αυτόν τον τρόπο λειτουργούσε τουλάχιστον 6 χρόνια.
1: Το ιατρείο με πλασμαφαίρεση.
2: Μάλιστα. Έτσι μου λέει.
1: Εγώ θα σας πω το εξής. Τότε, κοιτάξτε, πρόκειται περί τεράστιας απάτης και απατεώνων, προφανώς.
0: Μιλάει σίγουρα για τους ελεγκτές του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, οι οποίοι πήγανε ενώ λειτουργούσε το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης και είπαν δεν βρήκαν τίποτα, δεν είδαν τίποτα οι άνθρωποι. Εγώ δεν λέω ότι είναι απατεώνες, για όνομα του Θεού, διαχωρίζω εντελώς τη θέση μου, αλλά φαντάζομαι ότι αυτούς εννοεί όταν λέει. Γιατί όταν λες γίνεται ένας έλεγχος, δεν είδαμε τίποτα και μετά μαθαίνουμε ότι υπήρχε εκεί μια χαρά, αυτό το τίποτα που δεν είδαν οι τέτοιοι, λες κάτι περίεργο μπορεί να συμβαίνει εκεί. Βέβαια μπορεί και να τα έκρυβαν τα μηχανήματα, παιδιά.
1: Αντιλαμβάνεστε ότι ένας ιατρικός σύλλογος που πηγαίνει με το δικό του όργανο, όταν δεν βλέπει κάτι και καταγράφεται επίσημα και υπογεγραμμένα από αυτή την επιτροπή και κλείνοντας μια πόρτα μπορεί να έβγαζε ένα μηχάνημα από ένα άλλο κτίριο, αυτό αντιλαμβάνεστε.
2: Απλώς για να το πω
0: Δηλαδή, πρόεδρε, δηλαδή, τι εννοείται τα κρύβουνε, πώς κρύβουνε στον έλεγχο ένα μηχάνημα? Ο μόνος τρόπος να κρύψεις στον έλεγχο ένα μηχάνημα, μάλλον δύο τρόποι υπάρχουν να κρυφτείς έναν έλεγχο ένα μηχάνημα. Ή να έχεις ειδοποιήσει για τον έλεγχο και να πεις έλα, ναι, θα έρθουμε για έλεγχο, έτσι. Ναι, όχι, το λέω με εκτός, μήπως έχετε να κρύψετε κάτι, οπότε το λέμε από τώρα. Ή να κλείσει τα μάτια του ελεγκτής. Δηλαδή να μπει μέσα και να βάλει το χέρι του στα μάτια του και να πει «Α, δεν βλέπω τίποτα».

0: Μια χαρά. Έλα, πού βάζω υπογραφή, γιατί δεν βλέπω. Φέρτε μου το λίγο το χαρτί. Αυτός είναι ο μόνος τρόπος να κρύψεις μηχάνημα. Διαφορετικά, όταν ο έλεγχος γίνεται με σκοπό να ελέγξει και όχι με σκοπό να αδειοδοτήσει ή να παραστήσει ότι έλεγξε, τότε μπουκάρεις μέσα ξαφνικά και λες ήρθα εδώ να δω τι έχετε. Και τότε το βλέπεις και το μηχάνημα, εκτός αν δεν ξέρουν τι είναι τα μηχανήματα οι ελεγκτές γιατροί του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών εν προκειμένου, αλλά όλοι οι ιατρικοί σύλλογοι δεν υπάρχει καμία, δεν είναι κανένας ιατρικός σύλλογος που σαρώνει, ας πούμε, σε ελέγχου και κλείνει ιατρία και αφαιρεί άδειες από γιατρούς με το τσουβάλι. Έτσι δεν. Λοιπόν, στη συζήτηση αυτή που ακούτε μετά είναι και ο δημοσιογράφος Κεφαλογιάννης του Ιατρικού Ρεπορτάζ και ρωτάει, όταν πάτε να κάνετε έναν έλεγχο, ο ιατρικός σύλλογος δεν τσεκάρει και το site του ιατρίου, αν έχει που πάει να... Για να δει ρε παιδί μου, εκεί που πάω να ελέγξω, για να δω τι λένε αυτοί ότι πουλάνε.
1: Όταν πάτε να κάνετε ένα έλεγχο σε ένα ιατρείο,
2: ναι,
1: δεν βλέπετε ότι υπάρχει ένα site που διαφημίζει αυτό το ιατρείο? Δεν βλέπετε τι υπάρχει μέσα σε αυτό το site?
2: Εγώ αν το βλέπω, δεν έχετε ψάξει?
1: Όχι, η επιτροπή που έχει πάει δεν έχει δει το site?
2: Εσείς γιατί δεν το είδατε, κύριε Κεφαλογιάννη, που κάνετε ιατρικό ρεπορτάζ?
0: Καθρεφτάκι! Εν τω μεταξύ, δεν του είπε κανείς να δει και τα 15.000, που θα έπρεπε να δει και τα 15.000, αν δεν μπορεί να κάνει άλλη δουλειά. Δεν χρειάζεται να είναι πρόεδρος κανείς πουθενά. Δεν είναι υποχρεωτικό το προεδρυλίκι και τα αξιώματα. Αν δεν μπορείς να είσαι, να την κάνεις τη δουλειά όπως πρέπει, λες παιδιά, η δουλειά δεν γίνεται όπως πρέπει. Και επειδή εγώ δεν θέλω να κάνω μια δουλειά και να μην την κάνω όπως πρέπει, παρετούμε. Και αφήνω κάποιον άλλο να κάνει τη δουλειά όπως δεν πρέπει. Αλλά εν πάση περιπτώσει, δεν του λέει να τσεκάρει 15.000, του λέει να τσεκάρουν οι ελεγκτές αυτό στο οποίο πάνε. Το συγκεκριμένο. Λέμε, πάω στον Νίκο Χατζιωαννίδη. Για να δω το site του Νίκου, για να δω εδώ τι πουλάει, τι λέει ότι είναι αστροναύτης, αφού είναι ηχολήπτης. Δηλαδή, θέλω να πω, στο κάτω-κάτω, παιδιά, ο ιατρικός σύλλογος δεν είναι για αδειοδοτήσεις, είναι, δεν είναι για τίποτα άλλο οι άνθρωποι.
2: Εμείς δεν είμαστε αστυνομία. Αυτή τη στιγμή, αν κάποιοι παραβιάζουν και παρανομούν, υπάρχουν και άλλα όργανα της πολιτείας. Εμείς αυτό που έχουμε εκ του νόμου να κάνουμε είναι να δίνουμε αδειοδοτήσεις.
0: Εμείς να δίνουμε αδειοδοτήσεις είναι το μόνο, όποιο μας τη ζητάει. Χωρίς να ελέγχουμε τίποτα. Ναι, θέλεις άδεια, αλλά πάρε. Πάρε. Τι, άδεια, τι είσαι κανονικό γιατρό, βέβαια, δώσε. Δεν φαντάζομαι να έχεις τίποτα μέσα. Όχι, α, εντάξει, είπα κι εγώ. Ορίστε, ολοκληρώθηκε ο έλεγχος. Πάρε. Πάρε την άδεια. Είναι ο ιατρικός σύλλογος. Γιατί είπαμε, παιδιά, κρύβονται οι άτιμοι.
3: Ο μόνος τρόπος για να ελέγξει ο ιατρικός σύλλογος είναι μία καταγγελία.
2: Προφανώς, εκτός από τον δειγματοληπτικό έλεγχο, κύριε Τσουνή και κύριε Κούτρα, και θα παρακαλέσω να βγει αυτό το συμπέρασμα και μέσα από την εκπομπή σας. Αυτή τη στιγμή ο ιατρικός σύλλογος μπορεί με τις επιτροπές να πηγαίνει ανα πάσα στιγμή σε κάποιο γιατρίο, το οποίο προσφανώς γίνονται αδόκιμες ενέργειες, τις οποίες όταν πηγαίνουμε δειγματοληπτικά ενδεχομένως να τις έχουμε δει. Γιατί? Να τις έχουμε δει. Γιατί μπορεί να κρύβουν κάτι και να, κύριε, το εμφανίζουν. Πρόεδρε.
0: Ναι, γιατί είναι τόσο μετά μικρούλι το μηχανηματάκι. Είναι, το βάζει στην τσέπη του άλλου. Δεν θα του πάω να του ψάξω με την τσέπη. Είναι, έχει την τσάντα του Sportbilly και τα βάζει μέσα. Και μικραίνουν αυτά. Και μετά όταν φεύγουν, τσακ, τα εμφανίζει. Μέσα από την τσάπα του, την τσάντα του Sportbilly. Καταλαβαίνετε το δούλεμα που πέφτει. Καταλαβαίνετε ότι σίγουρα στο δικαστήριο, εκτός από τους γιατρούς που έχουν συλληφθεί, αν θα γίνει δικαστήριο και θα πάνε σε δίκη, σίγουρα θα πρέπει στο εδόλιο του κατηγορουμένου να είναι και οι ελεγκτές. Μπορεί άνθρωποι κάτι να έγινε, να είχαν τα μάτια, να έχουν πέφει κίτιδα και να ήταν κλειστά τα μάτια και να μην βλέπανε.
4: Τίποτα λεφτά μπροστά και να μην.
0: Μπορεί να έχει. Σε παρακαλώ, διαχωρίζω εντελώς τη θέση μου. Άκουσε λεφτά.
4: Πεδίο,
0: δεν είναι λεφτά. Για έλα, Παναγία μου. Δεν νομίζω ότι χρειάζονται, γιατί μπορεί απλώς κόρακα σκοράκου να μην βγάζει. Μάτι να μην βγάζει, δεν χρειάζεται να. Είμαστε γιατροί, είμαστε όλοι. Συνάδελφοι. Θα πάμε ο ένας συνάδελφος να. Όχι, μωρέ, τι θες, άδεια βεβαίως. Θα έρθω για έλεγχο. Όλα καλά. Λοιπόν, καταλαβαίνετε ότι η υπόθεση του θανάτου του Μαζονάκη είναι πάρα πολύ σοβαρή για όλα αυτά. Για ένα κράτος που αρνείται πεισματικά να προστατεύσει τους πολίτες για να μην κακοκαρδίσει κάποιους παπατζίδες που βγάζουν λεφτά σε βάρος της ευπιστίας των ανθρώπων που δεν καταλαβαίνουν ότι... Ωραίο θα ήταν να ήμασταν πάντα νέοι, να ζούσαμε για πάντα, να θεραπευόντουσαν όλες οι ασθένειες. Αλλά η ιατρική, η κανονική ιατρική, αυτή που δεν έχει μπροστά προσδιορισμό, που είναι σκέτη ιατρική, η μόνη πραγματική ιατρική, πάει σιγά σιγά. Πάει με, δεν πάει. Δεν, τα βήματα που κάνει είναι πιο αργά. Επειδή δεν τα κάνει στα σύννεφα, τα κάνει στο έδαφος. Τα κάνει μετά από πειράματα, ετών, πολλών ετών. Τα κάνει με αποδείξεις. Όχι με α, αισθάνεσαι λίγο καλύτερα και έχει ψυχή το κύτταρο κτλ. Και κάνει βήματα. Πράγματα που μέχρι προσφάτως ήταν ανίατα, τώρα θεραπεύονται. Μπορεί κάποια που τώρα τα θεωρούμε ανίατα να θεραπεύονται, αλλά στο μέλλον. Αλλά όλα να θεραπεύονται και εμείς να μην παθαίνουμε τίποτα και να είμαστε πάντα νέοι, δεν γίνεται. Στην ελπίδα ότι μπορεί να γίνει, πατάνε διάφοροι απατεώνες, και το χειρότερο δεν είναι απατεώνες πάντοτε. Όταν υπάρχει μια ελπίδα, θα βρεθεί ένας εμπορός της. Το χειρότερο είναι ότι η πολιτεία γνωρίζει απολύτως αυτή την απάτη, και είτε είναι ιατρικός σύλλογος, είτε υπουργείο, είτε κυβέρνηση συνολικά, και την επιτρέπει αυτή την απάτη. Και μιλάμε για απάτη, δεν μιλάμε για αστρολογία. Τώρα που σιγά και τι έγινε, να πούμε, θα σου πει ότι ο τάδε γκόμενος και δεν σου ταιριά, εντάξει. Μιλάμε για υγεία, για πράγματα που έχουν να κάνουν με τη ζωή και το θάνατο. Και τους επιτρέπει να λειτουργούν κανονικότητα οι διάφοροι εναλλακτικοί της ιατρικής, δηλαδή αυτοί που δεν εξασκούν την κανονική ιατρική.
5: Η σχέση σώματος και ψυχής είναι άρρηκτη. Δεν μπορώ να αποσπάσω το ένα κομμάτι από το άλλο. Σε κάθε κύτταρο υπάρχει και η ψυχή, υπάρχει και το υλικό στοιχείο.
0: Έχω ένα βίντεο εδώ μόλις το βλέπω. Είναι από site του κόμματος του Στέφανου με τα κολλητά ρούχα. Είναι ωραίο βίντεο αυτό. Μισό λεπτό, γιατί το έχω σώσει. Περίμενε, πού είναι ρε παιδάκι μου. Τι στο διάολο έχουν κάνει εδώ στο interface του Save. Να το. Δεν φορούσα τα γυαλιά των γυρατιών γι' αυτό. Έμανε. Λοιπόν, εδώ είναι η ιατρός, έτσι, η ιατρός που συνελήφθη σε συνέδριο το οποίο τελεί υπό την αιγίδα του Ιατρικού Συλλόγου, αν δεν κάνω λάθος, σίγουρα μιλούσε και ο Πατούλης αυτό και βλέπω και άλλα, και ακούστε τι λέει. Έχουμε πει ότι έχει πάει ο Ιατρικός Σύλλογος, δεν έχει βρει κανένα μηχάνημα, το οποίο όμως υπήρχε χρόνια και δούλευε και μπορεί να το έκρυβαν και τα λοιπά. Τίποτα, θα σας το βάλω από το κινητό μου, γιατί τώρα το είδα, δεν μπορώ να το... Κρύβανε το μηχάνημα. Η ιατρός μιλάει στο συνέδριο το 2023. 4-5 Μαΐου 2023 είναι αυτό το συνέδριο. First Health Travel International Conference. Για να ακούσουμε τι λέει η ιατρός. Παρακαλώ.
6: Έχω στη διάθεσή μου, και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γι' αυτό, ένα καινούριο μηχάνημα. Το οποίο είναι ένα μηχάνημα detox όλου του οργανισμού μέσω φιλτραρίσματος του αίματος. Αυτό είναι ένα μηχάνημα γερμανικής τεχνολογίας που έχει δημιουργηθεί εδώ και 20 χρόνια.
0: Λοιπόν, αυτό, τέλος πάντων. Δεν φαίνεται να έκρυβε και πάρα πολλά, θέλω να πω. Δεν φαίνεται να ήταν εγκρυπτό όλη αυτή η δράση. Ίσα που ήταν υπό την αιγίδα, περνούσε και ελέγχους. Λοιπόν, τελειώσαμε. Ναι. Διάλειμμα, σε λίγο και πάλι μαζί.
7: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα. Με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα, για πρώτη φορά στη Δυτική Ελλάδα, στην Πάτρα. Διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού. Με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center. Τηλέφωνο 2610-225-070.
8: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
9: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
10: Το οδείο της Πολυφωνικής Χοροδίας Πάτρας ενορχιστρώνει τη νέα σας χρονιά. Μαθήματα για όλες τις ηλικίες. Πίσω από κάθε νότα διακρίνεται η καθοδήγηση ενός έμπειρου και καταξιωμένου εκπαιδευτικού. Καθηγητές που ξέρουν να καλλιεργούν, να ενθαρρύνουν και να αναδεικνύουν το ταλέντο σου. Οι εγγραφές ξεκινούν από την 1η Σεπτεμβρίου καθημερινά, 10 το πρωί με 1 το μεσημέρι και 6 με 9 το βράδυ. Γνώρισε και εσύ το μαγικό κόσμο της Πολυφωνικής στην ιστορική οδό Κορίνθου 280.
11: Κατάστημα! Κατάστημα!
12: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
13: Αλλά ούνο! Αλλά δύο! Αλλά τρέ! Αλλά τρέ! Αλλά τρέ!
14: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
13: Απέργε!
14: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
13: Κόζα.
14: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
13: Και κάβολο.
14: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
15: Έξοδος 33.
14: Και στο relos.gr.
16: Σταμάτα να κοιτάς, ξεκίνα να βλέπεις. Οπτικά φακή επαφής Eye Concept Σταυρόπουλος Νίκος. Όλα τα επώνυμα brands σε γυαλιά ηλίου και οράσεως, με εξειδίκευση στην οπτομετρία και την εφαρμογή φακών επαφής. Eye Concept Σταυρόπουλος Νίκος, γωνία Ρήγα Φεραίου και Γεροκοστοπούλου. Φροντιστήρια Πρίσμα. Εδώ μαθαίνεις σαρωτικές επιτυχίες σε όλες τις κατευθύνσεις και ΕΠΑΛ προσιτές τιμές. Ειδικά προγράμματα σπουδών για αποφύτους. Εγγραφές από 23 Αυγούστου σε Πάτρα, Ρίο, Οβριά, τώρα και στην Αγιά.
17: Γρίφο για το ανατολικό αέτομα του Παρθενώνα. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.
18: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
19: Καθυστερήσεις περίπου 20 λεπτών αντιμετωπίζουν οδηγοί που κινούνται στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο που έχει φυσιάσει ως μαραθώνος λόγω τροχαίου ατυχήματος νωρίτερα στο ύψος του κόμβου Ανθούσας. Στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη έγινε προσπάθεια να διαγραφούν στοιχεία, τα οποία ωστόσο ανακτήθηκαν από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, δήλωσε στο Sky εκπρόσωπος της αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου. Οι δύο γιατροί έχουν λάβει προθεσμία να απολογηθούν την ερχόμενη Δευτέρα. Τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για θάνατη φόρα έκθεση κατά συναυτουργία. Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών δεν είχε δει ούτε γνώριζε την ύπαρξη μηχανημάτων πλασμαφαίρεσης στο Ιατρείο της Οδού Καρνεάδου, τόνισε στο Sky Πολυτιμή Λεωνάρδου, επικεφαλής της Επιτροπής του Ιατρικού Σύλλογου Αθηνών, που έκανε τον έλεγχο στο συγκεκριμένο ιατρείο μετά το θάνατο του καλλιτέχνη. Κινηματογραφική απόδραση βαρύ ποινίτη από τις φυλακές Νιγρήτας της Σέρρες κατά τη μεταγωγή του στο νοσοκομείο Σέρρων χθες βράδυ. Μόλις στάθμευσε το μεταγωγικό όχημα στην είσοδο του νοσοκομείου, τέσσερις ένοπλοι με διακριτικά της όπηκε υπό την απειλή πυροβόλων όπλων αφόπλησαν τους σοφρονιστικούς υπαλλήλους, έβαλαν σε γιοταχή τον κρατούμενο και εξαφανίστηκαν. Τρίμερη επίσκεψη ψηλού συμβολισμού πραγματοποιεί ο Πρωθυπουργός στο Καστελόριζο. Αύριο θα παραστεί στις εκδηλώσεις για την 83η επέτειο απελευθέρωσης του νησιού. Το οικονομικό πρόγραμμα του Πασόκ αναμένεται να παρουσιάσει απόψε στο Βελίδιο ο Νίκος Ανδρουλάκης. Αυτή την ώρα επισκέπτεται τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Έφυγε από τη ζωή το ιστορικό στέλεχος του Κομμουνιστικού Κόμματος, Σπύρος Χαλβατζής. Το σενάριο της κακόβουλης ενέργειας προκρίνεται στην έρευνα για τον εκτροχιασμό αμαξοστοιχίας χθες βράδυ στη βορειοδυτική Γαλλία. Από τον εκτροχιασμό τραυματίστηκαν 44 άνθρωποι. Και ο καιρός είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, μέχρι 30 στη Θεσσαλονίκη.

0: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλώς ήρθατε στο δεύτερο από τα τέσσερα μέρη του Σαββατιάτικου Κοντινάνε. Νίκος Κατζουανίδης στη ρύθμιση του ήχου, Μάνος Βουλαρίνος στο μικρόφωνο. Ευημερία. Σε πολλά μαθήματα, προηγούμενα μαθήματα, έχουμε παραδώσει το μάθημα. Δεν είναι ότι είμαστε όλοι φτωχοί. Είναι πολλά τα πράγματα που θέλουμε και έχουμε και καταναλώνουμε, υπηρεσίες, είναι, ξοδεύουμε. Πολύ, και είναι ωραίο αυτό, έτσι, είναι καλό. Έχουμε πει, μιλήσει για το παραμύθι του τελειώνει ο μισθός στις 15, που ισχύει για κάποιους ανθρώπους ενδεχομένως, λίγους, διότι εάν ισχύει για πολλούς και για τόσο πολύ διάστημα, η ερώτηση είναι τι καταθέσεις έχετε, ρε κουφάλες. Γιατί αν τελειώνεις στις 10 και στις 15 ο μισθός σου για χρόνια, κάπως ζεις, με κάποιο τρόπο. Δεν είναι ότι μπαίνεις σε χειμερή ανάρκη και ξυπνάς, κάπως ζεις. Άρα ζεις με τις καταθέσεις σου. Και η ερώτησή μου, τι έχετε, ρε, στην άκρη? Τίποτα, κάτι υπάρχει στην άκρη. Η απατεωνίστικη δημοσιογραφία λέει 1000 ευρώ ο καθένας κατά μέσο όρο. Ο κάθε άνθρωπος, εκμεταλλευόμενοι ένα στατιστικό που δεν λέει πόσα κατά μέσο όρο έχει ο κάθε άνθρωπος, αλλά πώς έχει ο κάθε λογαριασμός. Που είναι τελείως διαφορετικό από το κάθε άνθρωπος, γιατί ο κάθε άνθρωπος είναι πολύ πιθανό να έχει περισσότερους από έναν λογαριασμό. Είναι περίπου 30 εκατομμύρια οι λογαριασμοί στην Ελλάδα, λίγο περισσότεροι από τους ανθρώπους. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, είναι προσβλητικό αυτό όλο το πράγμα και στους πραγματικά φτωχούς συμπολίτες, έτσι. Είναι προσβλητικό να είσαι φτωχός και να ακούς τον άλλον που τον ευλέπεις και πως ζει και τι κάνει και τι ξοδεύει και τι οδηγεί και να σου λέει «Α, δεν μπορούμε, ο μισθός είναι», σου πρέπει να τους γυρνάνε τα μάτια των πραγματικών φτωχών συμπολιτών. Οπότε, ξαναλέμε, είναι παραμύθιος επί το πλείστον. Τώρα, υπάρχει όμως και ένα άλλο άκρο. Παρακαλώ να μπει ο Άδωνης.
1: Αυτό που συμβαίνει αυτή την περίοδο στην Ελλάδα είναι η πιο συγκλονιστική περίοδος ευημερίας στην Ευρώπη, ευρωπαϊκής χώρας, τα τελευταία δεκαετίες.
0: Από τις τελευταίες δεκαετίες, τα τελευταία 30-40 πόσα χρόνια, είναι η συγκλονιστικότερη, πιο μεγάλη ευημερία που είχε ποτέ ευρωπαϊκή χώρα. Πάρτε τα, Ευρωπαίοι. Δηλαδή, πραγματικά, είπαμε να πούμε, είναι η γνωστή παροιμία, είπαν του Άδωνη να, και αυτός, πώς να το πούμε, εν πάση περιπτώσει, στην πραγματικότητα όλα σπινάει, παιδιά. Όλα σπινάει, τα έχουμε πει, πεινάει, δεν βρίσκει, δεν του φτάνουν για την ξαπλώστρα. Μιλάμε, δεν του φτάνουν, κοροϊδεύει ο Νίκος, κοροϊδεύει ίσως γιατί εκείνου του φτάνουν. Όμως, Νίκο μου, υπάρχουν άνθρωποι που δεν τους φτάνουν για την ξαπλώστρα τους, δεν τους φτάνουν για το σολομό τους, δεν τους φτάνουν για διακοπές στη Μύκονο, σε πεντάστερο.
2: Φτωχαδάκια,
0: φτωχοί, έτσι, έχουμε φτωχοποιηθεί. Δεν μπορούμε να πάμε στο νούμερο ένα προορισμό, σε έναν από τους 8 προορισμούς του πλανήτη με 50 ευρώ την ημέρα. Δεν μπορούμε. Κατάλαβες, εκεί μας έχουν φτάσει οι αλήτες.
2: Είπαμε, γι' αυτό, ναι, πάω κάμπινγκ.
0: Ο καφές που παίρνουμε στο χέρι έχει φτάσει 2 ευρώ. Δεν βγαίνουμε. Τι, να φτιάξουμε δικό μας καφέ? Ρε, είστε τρελοί. Τι, βλέπω, φτιάχνω το δικό του καφέ. Ούνα μου γαδείς. Φτιάχνεις δικό σου καφέ. Εντάξει, εσύ πρέπει να είσαι πολύ φτωχός. Είπαμε. Εσύ πρέπει να σε βάλουμε στο όλοι μαζί μπορούμε. Είχε φοβερό παρένθεση πριν πάμε τον να ακούσουμε. Είχε πολύ ωραία από τα ρεπορτάζ αυτά στα Δελτία Ειδήσεων και στο Sky, τα ρεπορτάζ δρόμου που ρωτάμε περαστικούς διαφόρους, που λέει ανοίσει, λέει. Είχε ένα ωραίο που δεν είναι ραδιοφωνικό, είναι τηλεοπτικό, το οποίο είναι κυρία που λέει ακρίβεια, λέει, δεν μας φτάνουν, παιδάκι μου, δεν μας φτάνουν, και κρατάει καφέ στο χέρι που τον έχει αγοράσει. Που είναι ένδειξη οικονομικής άνεσης. Γιατί αν έχεις να σπαταλάς για να αγοράσεις τον καφέ σου απ' έξω, όχι να κάθεσαι να πεις, να το μένεις απ' έξω το χέρι αντί να το φτιάξεις σπίτι, πάει να πει ότι έχεις άνεση οικονομική. Ή ότι δεν έχεις καθόλου μυαλό και πετάς τα λεφτά σου σε πράγματα που δεν χρειάζεται και μετά κλαίγεσαι επειδή δεν έχεις. Τέλος πάντων, το πρώτο πράγμα που ρωτάμε όταν κάποιος λέει δεν βγαίνει, παιδιά, είναι πόσα βγάζεις. Είναι, δεν μπορώ, μου τελειώνει στις 20. Τι μισθό έχεις? Και μετά κάνουμε και άλλες ερωτήσεις. Πού πήγες διακοπές? Τι αμάξι οδηγείς? Πού μένεις? Μένεις στο Νίκη? είναι δικό σου. Είναι, κάνω, και τότε καταλαβαίνουμε. Γιατί το μου τελειώνουν στις 20 και στις 10 και στις 2 του μηνός δεν λέει τίποτα. Άμα αγοράσεις ένα μάξι, σου τελειώνουν για πολλούς μήνες τα λεφτά. Άμα αγοράσεις παπούτσια που κάνουν 500 ευρώ, κοστούμι που κάνει 2.000 και τσάντα που κάνει 3, μπορεί να σου τελειώνουν και, να, και 8.000 να βγάζεις, μπορεί να σου τελειώνουν κατευθείαν τα λεφτά. Δεν θέλω να πω. Εν πάση περιπτώσει, είναι όμως, πεινάει ο κόσμος. Να μας πει μια κυρία ένα δράμα. Ναι. Ένα δράμα που ζει, που το ζήσανε πάρα πολλοί Έλληνες παιδιά. Εκεί έχουμε. Παρακαλώ, κυρία μου, σας ακούω, πού είστε?
3: Λοιπόν, είμαι στην Άξο, ναι, και είμαι έξαλλη.
0: Τι πάθατε, γιατί σας έκανε έξαλλη?
3: Έχουμε έρθει στον Άγιο Προκόπη, γιατί υποτίθεται στο ίντερνετ έλεγε ότι είναι πιο φθηνά.
0: Έλεγε στο ίντερνετ.
3: Και
0: όπου
3: και να ρωτήσουμε, ναι, μας λένε 45 ευρώ, 50, 60 ευρώ οι δύο ξαπλώστες.
0: Τι λέτε?
3: Χωρίς να πάρεις κάτι.
0: Πω, άκου τους αλήτες, 45, 60 ευρώ. Έχετε κάποια αρρώστια και δεν μπορεί να κάτσετε κανονικά με πετσέτα? Έχετε μια αναπηρία? Και. Ναι, άκου τους αλήτες, 60 pop, εκμεταλλεύονται την αναπηρία των ανθρώπων που δεν μπορούν να κάτσουν κανονικά με την πετσέτα τους κάτω ή να πάρουν μια καρεκλίτσα να την κουβαλήσουν μαζί τους. Εκμεταλλεύονται την αναπηρία τους και άκου τι χρεώνουν οι αλήτες στους αναπήρους. Είναι φοβερό, είναι πραγματικά φοβερό.
3: Ούτε στη Μύκονο αυτά τα πράγματα.
0: Πραγματικά.
3: Δηλαδή, ακόμα και πέρσι στη Σαντορίνη 25 ευρώ δώσαμε, αλλά είχε μέσα και φαΐ και πράγματα για να πάρεις.
0: Είχε πράγματα για να πάρεις μέσα, έτσι. 25 ευρώ είχε πράγματα για να πάρεις. 25 ευρώ για μια ξαπλώστρα. Για να μην κάτσει ο ποπός σου στο κάτω στην πετσέτα. Ρε, ένα καρεκλάκι άμα πάρεις. Κάνει 20 και 15 ευρώ.
2: Και το
0: έχει απάντησε. Το έχει για χρόνια. Αλλά έχετε δίκιο, τι να πω. Άμα είναι αναπηρία. Άμα δεν έχει χέρι για να το κουβαλήσει το καροτσάκι έτσι και δεν μπορεί να κάτσει. Πω, τι τραβάτε.
3: Δηλαδή, ποιοι νομίζετε ότι είστε? Και επίση είναι και mid η παραλία.
0: Τι είναι η παραλία?
3: Sorry κιόλα δηλαδή.
0: Sorry, είναι mid.
2: Mid. Έτσι κι αλλιώ.
0: Να ήταν Max, να έδινε 60, να έφευγε το 50, αν κάτσει 5 ώρες στην ξαπλώστρα, να δώσει 50 ευρώ. Δηλαδή, τι. Συνεχίστε.
3: Πάλι καλά, βρήκαμε μία με 20 ευρώ.
0: Α,
3: που κανονικά ήταν στις πίσω ξαπλώστρες 20.
0: Εσείς στις πίσω ξαπλώστρες.
3: Ήταν full και δεν θέλαμε να δώσουμε 30 και τους επόμενους θα φύγουμε.
0: Ναι.
3: Μας λένε καθίστε στις μπροστά με 20. Οπότε. Oh. Παλεύετε.
0: Εντάξει, παλεύετε. Παλεύετε, εντάξει. Φτώχεια καταραμένη. Θέλω να πω. Με βρε καλά τα πέστα, Άδωνη.
1: Αυτό που συμβαίνει αυτή την περίοδο στην Ελλάδα είναι η πιο συγκλονιστική περίοδος ευημερίας στην Ευρώπη, ευρωπαϊκής χώρας, τα τελευταία δεκαετίες.
0: Η τέτοια για την τιμή της ξαπλώστρας που κάνουν και ρεπορτάζ στην τηλεόραση πως έχει πάει η ξαπλώστρα είναι το αντίστοιχο του αστείου του πως έχει ακριβήνει το χαβιάρι. Δηλαδή είναι τέτοια γελιότητος συζήτηση για το πως έχει πάει η ξαπλώστρα. Πράγμα που σημαίνει ότι τη στηρίζουμε αυτή τη συζήτηση έτσι για να έχουμε να παίζουμε διαφόρους που λένε πόσο έχει πάει η ξαπλώστρα, πω και είναι και τόσο το χαβιάρι, δεν είναι, τελειώνουν τα λεφτά από τις 10 του μήνα. Έχει ανέβει και το Netflix, το Prime, το
2: Disney,
0: Spotify, το Disney Plus και το. Και έχουν ακριβήνει και τα συνδρομητικά τα άλλα και δεν είναι ζωή, φτώχεια, δεν μπορούμε. Δεν μπορείς να βρεις 3 φορές συνεχόμενες να φας έξω. Το delivery έχει πάει τέτοιο. Πέρα θα αναγκαστούμε στο τέλος να μαγειρεύουμε μόνοι μας το φαγητό που τρώμε. Μιλάμε για τέτοια κατάντια. Μου λέει ο Νίκος, ξαπλώστρες free στο κάμπινγκ. Η παραλία είναι εντελώς free πρώτον. Και δεύτερον, ένα καρεκλάκι κάνει 10-15. Ξαπλώστρα και ξαπλώστρα μπορείς να αγοράσεις άμα θέλεις. Πώς να κάνει, κάνει 50 ευρώ. Να την έχεις για πάντα. Δηλαδή, πραγματικά, παιδιά, είστε κομικοί όσοι διαμαρτύρεστε για τις ακροίσεις. Είστε, δεν μπορώ αυτό το χαβιάρι να έχει πάει τόσο. Τι θα πω, γίνουμε, λέλα μου. Τέλος πάντων, αλλάζουμε θέμα, πάμε στα οράματα, παιδιά. Οι πολιτικοί μας έχουν όραμα. οράματα για τη γούνα μας έχουν όλοι. Γιατί είναι βολικό να πω να έχεις όραμα, έτσι. Γιατί άμα έχεις σχέδιο συγκεκριμένο, πεις έχω σχέδιο. Θα σου πει άλλος, για έλα να μου το πεις ακριβώς και θα σου κάνει και ερωτήσεις και πώς αυτό θα γίνει έτσι και τέτοια. Άμα του πεις έχω όραμα, θα πει εντάξει, αυτός τρελός είναι. Βλέπει οράματα, έχει παρεστήσεις. Οπότε τι να τον ερωτήσω, τον αφήνω έτσι. Ο πρωθυπουργός μας.
4: Ναι. Πρόθεσή μου σήμερα είναι να περιγράψω ένα συνολικό όραμα εθνικής προοπτικής.
0: Γιατί για σχέδιο δεν μας βλέπω και πάρα πολύ καλά. Οπότε ένα όραμα που ακούγεται και ωραία, τσιμπάνε, έτσι κι αλλιώς υπάρχουν, είναι εναλλακτικό, σαν την εναλλακτική ιατρική. Έχω όραμα. Είναι το εναλλακτικό σχέδιο. Είναι το όραμα. Και έτσι μπήκε και αυτός στην. Γιατί το έχει πει και ο Αλέξης μας, αν θυμάται αυτό. Δεν ήρθα εδώ για πρόγραμμα, ήρθα για όραμα. Γιατί και ο Αλέξης μας δεν είναι κορόιδο, και ο Κυριάκο μας δεν είναι κορόιδο, και η Καριστιανού δεν είναι κορόιδο.
4: Πρόθεσή μου σήμερα είναι να περιγράψω ένα συνολικό όραμα εθνικής προοπτικής.
5: Δεν ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε πρόγραμμα. Ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε ένα άλλο όραμα.
6: Γι' αυτό έχουμε έρθει εδώ, για να ξαναφέρουμε το όραμα στην καθημερινότητά μας.
0: Και ο Νίκος όμως δεν είναι κορόιδο, παιδιά, γιατί και αυτός έχει όραμα.
7: Εμείς έχουμε όραμα και ολοκληρωμένο σχέδιο μακροπρόθεσμα για την πατρίδα.
0: Αυτός έχει και σχέδιο. Δεν έχει μόνο όραμα, δεν έχει μόνο όραμα, έχει και σχέδιο. Και σου λέει, θα πω για σχέδιο, που είναι σχέδιο, σύντροφε Νίκο. Έχουμε σχέδιο. Έτσι, σχέδιο με χ έχουν οι άλλοι δεξί. Εμείς είμαστε αριστεροί, έχουμε σχέδιο. Έτσι. Και εν πάση περιπτώσει δεν είμαστε κορόιδα.
4: Πρόθεσή μου σήμερα είναι να περιγράψω ένα συνολικό όραμα εθνικής προοπτικής.
5: Δεν ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε πρόγραμμα. Ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε ένα άλλο όραμα.
7: Εμείς έχουμε όραμα.
6: Γι' αυτό έχουμε έρθει εδώ, για να ξαναφέρουμε το όραμα στην καθημερινότητά μας.
0: Θα μας μοιράσουν ναρκωτικά, παιδιά. Να βλέπουμε. Όλοι. Όραμα. Παρέστηση δηλαδή. Αν ακούτε κάποιον να έχει όραμα, φωνάζετε γιατρό. Έτσι, όχι εναλλακτικό, κανονικό, ψυχίατρο. Ναι, αυτός έχει οράματα. Για ελάτε, γιατρέ μου, από εδώ. Γιατί έχει οράματα. Για φέρτε το ανάποδο το σακάκι. Γιατί έχει οράματα. Και είναι τα πράγματα τέτοια. Η κόρη του Νίκου του Κωνσταντόπουλου εννοείται ότι και αυτή έχει όραμα, για όνομα του Θεού.
8: Έχετε τυπωμένο το πρώτο κεφάλαιο του προγράμματος που βάζει και την πνοή και, και το όραμα της αναζωογόνησης της δημοκρατίας.
0: Της κβαντικής αναζωογόνησης της δημοκρατίας ή της, πώς να τις πούμε, της αμανικής. Οπότε και η ζωή με όραμα.
4: Πρόθεσή μου σήμερα είναι να περιγράψω ένα συνολικό όραμα εθνικής προοπτικής.
5: Δεν ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε πρόγραμμα. Ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε ένα άλλο όραμα.
7: Εμείς έχουμε όραμα.
8: Το όραμα της αναζωογόνησης της δημοκρατίας.
6: Γι' αυτό έχουμε έρθει εδώ, για να ξαναφέρουμε το όραμα στην καθημερινότητά μας.
0: Αχ, βρίσκουν και τα κάνουν έτσι, παιδιά, όμως. Yeah. Βρίσκουν και τα κάνουν. Γιατί αν κάθε φορά που κάποιος έλεγε όραμα ακούγονταν γέλια από κάτω, δεν θα ξανά λέγει όραμα. Θα άρχισε να λέει τίποτα πιο. Αλλά εν πάση περιπτώσει, αφού σας αρέσει εσάς, εμένα δεν μου πέφτει λόγος κανένα. Η ζωή Κωνσταντοπούλη, η ηγέτης του Μπιμπίλα, δεν έχει μόνο όραμα, βέβαια, έχει και λύση για όλα. Όταν λέμε για όλα, εννοούμε για όλα.
2: Και,
0: ναι, και, γιατί πρόσεξε, είναι εκεί, είναι στη Θεσσαλονίκη και μία δημοσιογράφη τους κάνει χαβαλέ. Τι έχουν βρει και την κοροϊδεύουν. Εντάξει, λογικό είναι με αυτά που λέει. Και της λέει, αν γίνετε κυβέρνηση, αν γίνετε πρωθυπουργός και σας ψηφίσουν, θα υπάρχει κάτι που δεν θα λύσετε. Και εκείνη απαντάει.
9: Εάν στις επόμενες εκλογές οι πολίτες σας εμπιστευτούν και σας δώσουν το χρήσμα ώστε να κυβερνήσετε τη χώρα, ποια είναι τα ζητήματα ή το ζήτημα στο οποίο πιστεύετε ότι δεν θα μπορέσετε να δώσετε τη λύση? Σας ευχαριστώ πολύ.
8: Δεν υπάρχει ζήτημα που δεν θα μπορέσουμε να δώσουμε τη λύση.
0: Τέλειο. Απλό. Όλα. Θα είναι σαν το τελοπόν του Βελόπουλου. Που τα θεραπεύει όλα. Είναι το τελοπόν και η ζωή Κωνσταντοπούλου. Είναι τα μόνα πράγματα που θεραπεύουν όλα, που δεν είναι λύση για όλα.

0: Ο Νίκος σήμερα έχει παράσταση στη Θεσσαλονίκη. Δεν πρόκειται. Δεν τα βλέπω, παιδιά. Αυτά βλέπω τα καλύτερα. Τα κόβουν ευτυχώς άλλοι συμπολίτες. Και έτσι βλέπω από αυτά που κόβουν άλλοι συμπολίτες τα καλύτερα και τα μοιράζομαι μαζί σας. Δεν κάνω να ακούσω δύο και τρεις ώρες. Εντάξει, την ομιλία μπορεί να κάτσω. Το stand-up μπορεί να κάτσω να δω συνεντεύξεις. Τύπου δεν κάθομαι να δω. Μα την Παναγία, κάθομαι τρεις ώρες για να ακούω δημοσιογράφους να αναπτύσσουν τις απόψεις του και να παρεμβάλλεται κάποιος πολιτικός αρχηγός ανάμεσά τους. Όχι. Σε κάθε περίπτωση, ο Νίκος θα μιλήσει σήμερα. Υπάρχουν πολλά πράγματα που δεν ξέρετε για τον Νίκο. Νομίζετε ότι είναι στριφνός, δεν το βλέπετε, δεν χαμογελάει ποτέ, φωνάζει συνέχεια, με στα νεύρα συνέχεια. Που λογικό άνθρωπος είναι και εσείς αν ήσασταν έτσι, δεν θα έχετε νεύρα. Θα είχατε. Αλλά δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι η αλήθεια. Το αποκάλυψε η συντρόφισσα Σταμούλη του Πασόκ στο Σταμάτη το Ζαχαρό, ο οποίος της είπε: μα είναι κάπως είναι έτσι. Αυτός είναι στριφνός. Και λέει: ω, τι στριφνός.
1: Τιγωρούν τον Νίκο Ανδρουλάκη ακριβώς, ότι δεν έχει χιούμορ, ότι είναι στριφνός συνεχώς.
2: Έχει τόσα πολλά ερεθίσματα στα οποία πρέπει να αντεπεξέλθει ο Νίκος Ανδρουλάκης που είναι λίγο δύσκολο να χωρέσει.
1: Είναι στριφνός.
2: Στριφνός καθόλου, όχι.
0: Δεν ξέρω, να διορθώσω πρώτα το συνάδελφο Ζαχαρό και να πω δεν έχει χιούμορ. Τον έχεις ακούσει να μιλάει ποτέ, Χριστιανέ μου? Δηλαδή όταν ακούς να μιλάς λες αυτός δεν έχει χιούμορ. Ή λες, πω, τι χαβαλές είναι αυτός. Τι χωρατάτζης είναι αυτός. Πού τα βρίσκει αυτά τα χωρατάκια, τα λέει συνέχεια. Δεν έχει χιούμορ ο άνθρωπος που έφερε στο Πασόκ Πελεγρίνη και Φαραντούρη. Δηλαδή, αν δεν έχει, ποιος έχει χιούμορ. Δηλαδή, λέω τώρα. Για να μην λέμε και ότι θέλουμε. Και όπως λέει και η Σταμούλη, δεν είναι ότι δεν έχει χιούμορ. Έχει πολλά πράγματα στο μυαλό του. Έχει πολλά και τον βασανίζουν και έχει τα νεύρα του. Κατά τα άλλα, είναι μια γλύκα.
1: Έχει χιουμόρ.
2: Θα έλεγα ότι είναι σαν το ζαχαρούχο γάλα. Είναι πολύ γλυκός.
0: Αηδία εδώ μεταξύ. Θα μπορούσε να πει ότι είναι αηδία ο Νίκος ο Ανδρουλάκης. Ο Μητσοτάκης είναι σαν τη Μαντόνα. Είναι η Μαντόνα. Ο Τσίπρας είναι η Τζοκόντα. Και ο Νίκος είναι το ζαχαρούχο βλάχας. Και αυτά τα λένε οι υποστηρικτές τους και οι δικοί τους άνθρωποι. Φανταστεί. Δηλαδή. Σαν ζαχαρούχο γάλα. Αηδία, το σκέφτεσαι να πέφτει πάνω σε ζαχαρούχο γάλα. Ο Ανδρουλάκης έπεσε πάνω μου και κολλάω. Γιατί το λέει αυτό για το ζαχαρούχο γάλα, εάν όχι για να εξευτελίσει τον πρόεδρο του κόμματός της?
2: Το λέω αυτό γιατί είναι κάτι που αρέσει πάρα πολύ στα παιδιά και ό,τι αρέσει στα παιδιά είναι πολύ.
1: Αρέσει ο Νίκος Ανδρουλάκης στα παιδιά, δεν το έχω δοκιμάσει.
2: Εννοώ ότι είναι πάρα πολύ τρυφερό.
0: Τι είναι και αρέσει στα παιδιά, η Μπλούι, είναι ο Ανδρουλάκης, Πέπα Πιγκ, τι αρέσει στα παιδιά. Και ό,τι αρέσει στα παιδιά τι, ό,τι αρέσει στα παιδιά τι, είναι καλό για την πολιτική. Να ψηφίσουμε, Πέπα Πίγκαμε είναι. Τι να πω. Δηλαδή. Νίκο, έξι κουμπάκια να πατήσεις τον Νίκο. Μην πεθάνεις τώρα. Έχεις σε μία ώρα παρακαλώ. Αν είναι να αναβάλεις το θάνατό σου για μία ώρα. Για να μπορέσουμε να κάνουμε την εκπομπή αρέσει στα παιδιά. Και αν νομίζετε ότι μόνο αυτές είναι οι αρετές του Νίκου, ότι είναι σαν το ζαχαρούχο γάλα και αρέσει στα παιδιά, να σας πω ότι είναι και ερωτικός γατάκια. Είναι ερωτικό. Πώς είναι ο Γιάννης Πάριος? Ένα τέτοιο. Είναι ο δεύτερος Πάριος, θα μπορούσε να μην κάνει.
1: Τραγουδάει ο Νίκος Ανδρουλάκης.
2: Έχει πολύ καλή φωνή. Έτσι,
1: ναι, ναι,
2: αυτή τη βραχνάδα την ερωτική.
0: Έχει την ερωτική βραχνάδα. Ποια δεν υπάρχει ερωτική βραχνάδα. Ερωτική βραχνάδα έχει φαρυγκίτιδα, έχει καπνίσει πολύ, έχει ξενυχτήσει, δουλεύει σε ποπόμπαρο και έχει. Είναι η φωνή σου έτσι. Αλλιώς τι είναι ερωτική βραχνάδα? Είναι ένα. Βραχνάδα είναι να πάμε στο γιατρό. Δεν είναι, έχει κάτι το ερωτικό η νοσηλεία, αλλά εν πάση περιπτώσει έχει αυτή την ερωτική βραχνάδα. Να την απολαύσουμε λίγο την ερωτική βραχνάδα του Νίκου.
3: Ενώνουμε δυνάμεις, αλλάζουμε πολιτική, κερδίζουμε μια καλύτερη ζωή. Καλό μας αγώνα. Πάμε μαζί.
0: Πάμε
3: δυνατά.
0: Ωραία, έρωτα, ωραία γλύκα. Πώς σιγά κολλητικά. Θα κολλάμε τώρα με το σαχαρού. Ο γάλα του Νίκου του Ανδρουλάκη. άμα σταματήσει ξαφνικά η εκπομπή, ο ήχος, άμα έχετε καιρό, είναι επειδή πέθανε ο Νίκος. Και τον παρακαλώ να μην πεθάνει, αλλά φαίνεται αποφασισμένος να πεθάνει τώρα. Δηλαδή, είπαμε. Εν πάση περιπτώσει, να πούμε ότι ο Ανδρουλάκης, ο οποίος ο βασικό του έργο είναι να μετατρέψει το Πασόκ σε ΣΥΡΙΖΑ. Είπαμε πριν για Πελεγρίνη Φαραντούρη, έχουν πάει κι άλλοι ΣΥΡΙΖΕΙ και προψές.
4: Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ανακοίνωσε τη συστράτευση της Ολυμπίας Τελιγιορίδου και του Λευτέρη Αβραμάκη, πρώην βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, με τη Χαριλάου Τρικούπη.
0: ΣΥΡΙΖΕΙΣ μόνο μαζεύει. Είναι «δεν είμαστε εμείς, δεν γινόμαστε ΣΥΡΙΖΑ». Και τότε γιατί μαζεύετε όλους τους ΣΥΡΙΖΕΙΣ? Άλλη ερώτηση. Γιατί έχουμε όραμα.
5: Πρόθεσή μου σήμερα είναι να περιγράψω ένα συνολικό όραμα εθνικής προοπτικής.
6: Δεν ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε πρόγραμμα. Ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε ένα άλλο όραμα.
7: Εμείς έχουμε όραμα.
8: Το όραμα της αναζωογόνησης της δημοκρατίας.
9: Γι' αυτό έχουμε έρθει εδώ, για να ξαναφέρουμε το όραμα στην καθημερινότητά μας.

0: Λοιπόν, και με την ερωτική βραχνάδα. Βάλε μου και μια ευημερία μετά την ερωτική βραχνάδα και το ζαχαρούχο γάλα για να πάμε σε ημίχρονο πλήρης.
1: Αυτό που συμβαίνει αυτή την περίοδο στην Ελλάδα είναι η πιο συγκλονιστική περίοδος ευημερίας στην Ευρώπη, ευρωπαϊκής χώρας, τα τελευταία δεκαετίες.

0: Τώρα ανεβαίνουμε τα σκαλιά της ευτυχίας και μοιραζόμαστε τη στιγμή με τους πρωταγωνιστές της. Κόσμημα για τον γάμο. Δώρο για τον κουμπάρο. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
1: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει, απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα, ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.
2: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωριζεί? Οι LED οθόνες της 5 Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
3: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936 00 1111. 5 Point. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
2: 5 Point. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936 00 1111.
4: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
5: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
6: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά με τα βιβλιοπωλεία Λέξεις.
7: Βρείτε όλα τα σχολικά είδη που χρειάζεστε και κερδίστε εκπτώσεις 8, 10 ή 12% με τις αγορές σας σε όλα τα σχολικά.
6: Τετράδια, τσάντες, μολύβια, μαρκαδόρους, όλα με την ποιότητα Λέξεις. 5 μεγάλα καταστήματα, 4 δεκαετίες με συνέπεια, ευθύνη, εξυπηρέτηση.
7: Λέξεις βιβλιοπωλεία. Κανακάρι 155, Μεζόνος 38, Αμερικής 63, Κορίνθου 352, Αθηνών 11, Ρίο.
8: Για φωτοβολταϊκά στην επιχείρηση, ένα όνομα είναι εγγύηση. Open Energy Ελλάς. Με εκατοντάδες βιομηχανικές και επαγγελματικές εγκαταστάσεις σε όλη την Ελλάδα, αναλαμβάνει τα πάντα για την εγκατάσταση του δικού σας φωτοβολταϊκού. Η κορυφαία τεχνική ομάδα, η μηχανική μας και η υποστήριξη του ομίλου Open Mind σας εξασφαλίζουν ενέργεια και εισόδημα για πολλά χρόνια. Ζητήστε μας τώρα δωρεάν μελέτη και εκμηδενίστε τους λογαριασμούς ρεύματος στην επιχείρηση. Open Energy Ελλάς. Εταιρεία του ομίλου Open Mind. Στη Πάτρα, Μιαούλη 21. Τηλέφωνο 2610 3434 94 και στο ίντερνετ openpavlamind.gr.
9: Η ώρα είναι 1.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η είδηση του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Καθυστερήσεις αντιμετωπίζουν οι οδηγοί που κινούνται αυτή την ώρα στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών από Κολωνό ως Θιβών. Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών δεν είχε δει ούτε γνώριζε την ύπαρξη μηχανημάτων πλασμαφαίρεσης στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου, τόνισε στο Sky η Πολύτιμη Λεωνάρδου, επικεφαλής της Επιτροπής του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, που έκανε τον έλεγχο του συγκεκριμένου ιατρείου μετά το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Η κυρία Λεωνάρδου επιβεβαίωσε τις πληροφορίες ότι το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης λειτουργούσε επί 42 λεπτά. Όπως αποκάλυψε, η κατηγορούμενη ιατρός υποστήριξε ότι ο συγκεκριμένος χρόνος αφορούσε την προετοιμασία του μηχανήματος. Ωστόσο, όπως είπε, σύμφωνα με δοκιμή που έγινε, τα 42 λεπτά δεν καλύπτονται από την προετοιμασία του μηχανήματος. Στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη έγινε προσπάθεια να διαγραφούν στοιχεία, τα οποία ωστόσο ανακτήθηκαν από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, δήλωσε στο Sky εκπρόσωπος της αστυνομίας Κωνσταντία Δημοκλείδου. Οι δύο γιατροί έχουν λάβει προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα. Τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία. Κινηματογραφική απόδραση βαρύ ποινίτη από τις φυλακές Νιγρήτας κατά τη μεταγωγή του στο νοσοκομείο Σερών χθες βράδυ. Μόλις στάθμευσε το μεταγωγικό όχημα στην είσοδο του νοσοκομείου, τέσσερις ένοπλοι άνδρες με διακριτικά της ΟΠΚΕ υπό την απειλή πολυβολών όπλων αφόπλησαν τους σοφρονιστικούς υπαλλήλους, έβαλαν σε γιοταχή τον κρατούμενο και εξαφανίστηκαν. Πριν από λίγο εντοπίστηκε το ένα όχημα που χρησιμοποιήθηκε στην απόδραση. Βρέθηκε σε κοντινή απόσταση από το νοσοκομείο, τρακαρισμένο σε χωματόδρομο. Στο εσωτερικό του εντοπίστηκε ένα καλάσνικοφ και σφαίρες. Επίσης βρέθηκε καμένο ολοσχερός και ένα δεύτερο όχημα στην περιοχή της Βόλβης. Εξετάζεται αν ήταν το δεύτερο όχημα που χρησιμοποίησαν οι δράστες. Τρίμερη επίσκεψη υψηλού συμβολισμού πραγματοποιεί ο Πρωθυπουργός στο Καστελόριζο. Νωρίτερα επισκέφθηκε τη Ρο και τη Στρογγύλη, όπου βρέθηκε στα φυλάκια και συνομίλησε με στελέχη των ενόπλων δυνάμεων και οπλίτες θητείας. Στη συνέχεια, ο Πρωθυπουργός κατέθεσε στεφάνι στο μνημείο της κυράς της Ρο και επισκέφθηκε το σπίτι της που έχει μετατραπεί σε μουσείο. Σημειώνεται πως αυτή ήταν η πρώτη φορά που ο Πρωθυπουργός επισκέπτεται μαζί τη Ρο και τη Στρογγύλη. Αύριο, ο κ. Μητσοτάκης θα παραστεί στις εκδηλώσεις για την 83η επέτειο απελευθέρωσης του Καστελόριζου. Το οικονομικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ θα παρουσιάσει απόψε στο Βελίδιο ο Νίκος Ανδρουλάκης. Νωρίτερα, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επισκέφθηκε τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Δασική πυρκαγιά ξέσπασε στην περιοχή Σκάλα της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής. Εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για ενημέρωση των κατοίκων που βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς. Για την τέταρτη αγωνιστική της Super League απευθείας από την τηλεόραση του Sky απόψε στις 9 η αναμέτρηση Ηρακλής Ατρόμητος. Νωρίτερα στις 7 παίζουν Ολυμπιακός Όφη.
2: Σε Eclantic Kids Festival. Το φεστιβάλ του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης επιστρέφει και φέτος με ελεύθερη είσοδο. Προσβάσιμο σε όλα τα παιδιά και τους εφήβους. 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων. Πάρκο Ελευθερίας. Χορός, συναυλίες, θέατρο, οικαστικά, stand-up comedy, κινηματογράφος, skateboarding και πολλά ακόμη. Αναλυτικό πρόγραμμα στο seclantic.gr σε συνεργασία με τον Οπανδά. Μεγάλος χορηγός Eurobank.
1: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
3: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
4: Σήμερα Σάββατο στην Αττική προβλέπεται γενικά αίθρος καιρός, οι άνεμοι δεν θα ξεπεράσουν τα 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι τους 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται λίγες νεφώσεις, οι οποίες βαθμία θα αυξηθούν και θα εγκλωθούν τοπικές βροχές ή καταιγίδες. Οι άνεμοι ασθενείς, η θερμοκρασία το μεσημέρι στους 30 βαθμούς. Γενικότερα στη χώρα, αρχικά ο καιρός γενικά αίθρος με λίγες νεφώσεις, οι οποίες όμως γρήγορα στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μάλιστα σε κάποιες περιοχές όπως το Βόρειο Ιόνιο, η Ήπειρος, η Μακεδονία, η Θράκη, πιθανόν και η Θεσσαλία, θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια, δεν θα ξεπεράσει τους 32 βαθμούς, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές θα φτάσει στους 33 με 34 και τοπικά στα υπηρετικά και τους 35 βαθμούς. Και την Κυριακή προβλέπονται τοπικές μπόρες ή καταιγίδες κυρίως το μεσημέρι απόγευμα στα υπηρετικά, οι άνεμοι βόρει 4 με 5 στο Ιόνιο και 6 μποφόρ, η θερμοκρασία θα πέσει λίγο ακόμα, έτσι το μεσημέρι μόνο στη Δυτική Ελλάδα το θερμόμετρο θα φτάνει τους 34 βαθμούς. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr, στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
5: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Τεχνοπρούφ θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Θερμοελάστικ κόλορ για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και πάλι μαζί σας ο Μάνος Βουλαρίνος.
0: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
6: Τι κάνεις?
7: Καλά, με χαρά.
6: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλαρίνο ακούω τώρα.
8: Ζούμε σε δυστοπικούς καιρούς.
9: Πλησιάζει ο καιρός όπου ξεκινάτε να μας διώκετε για τις ταυτότητες.
10: Έχουμε μιλήσει πολλές φορές για την έννοια της νομιμότητας παντού.
9: Αλλά θα σας πάμε τα πακαρότσα. Όπα!
11: Ο Τσίπρας είναι όπως είναι ο πίνακας της εικόνας.
12: Στους εντάξει λέμε ναι.
13: Η κερκυραία πια Μαντόνα δείχνει ότι η ομάδα που κερδίζει δεν την αλλάζεις. Κυριάκος Μητσοτάκης.
14: Στις πλάγκες και τα πάρτι λέμε ναι.
15: Το Χάρβαρντ έρχεται στην Ελλάδα. Το Γέιλ έρχεται στην Ελλάδα.
16: Όχι λέμε στην ηρωίνη και την εξάρτηση. Όχι στους Κυριλέ.
17: Στην εντυμότητά μας θα τα βρούμε τα λεφτά.
18: Εμείς έχουμε μια παροιμία στα μέρη μου που λέει «Στον πάτο ξυρίζουν τον καμπρό».

0: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλώς ήρθατε στο δεύτερο ημίχρονο του Ό,τι να είναι. Νίκος Χατζιωαννίδης στη ρύθμιση του ήχου, Μάνος Βουλαρίνος στο μικρόφωνο και κάμερες. Ένα από τα αγαπημένα θέματα της εκπομπής. Είμαστε στο κεφάλαιο Προφήτης Βουλαρίνος. Ο Προφήτης Βουλαρίνος, παιδιά, εάν θυμάστε, είχε πει πριν από 2 χρόνια, το είχα πει 1,5, δεν θυμάμαι, ότι δεν θα μπουν οι κάμερες παρά μόνο λίγες, και αυτές πριν τις εκλογές. Οι περίφημες 1,000 κάτι κάμερες που θέλει να βάλει το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης, η κυβέρνηση δηλαδή, κυβερνητικές κάμερες. Λοιπόν, πάμε να θυμηθούμε την περιπέτεια αυτών των καμερών. Είμαστε πολύ παλιά, το 23, όταν Υπουργός Προστασίας του Πολίτη είναι ακόμα ο Οικονόμου.
1: Πότε θα αρχίσει να λειτουργεί αυτό το σύστημα των καμερών? Γιατί ξέρετε, χρόνια το συζητάμε και όλο κάτι γίνεται και όλο κάτι αναβάλλεται.
2: Δεν είναι κάτι που θα γίνει άμεσα, αλλά έχω πει και πάλι ότι με το καινούριο χρόνο θα είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε τις διαγωνιστικές διαδικασίες.
0: Από το 24 ξεκινήσαν οι διαγωνιστικές διαδικασίες, οι οποίες ακυρώνονταν σε κάθε ευκαιρία. 2 λόγους μπορεί να συμβαίνει αυτό: είτε ότι είναι αρπακολατζίδες αυτοί που έκαναν τους διαγωνισμούς και δεν τους έκαναν σωστά, είτε ήθελαν να ωφελήσουν κανένα φίλο και πιανόσαντο ότι θέλουν να ωφελήσουν κανένα φίλο, ή υπάρχει και η τρίτη εκδοχή: δεν θέλανε να βάλουν τις κάμερες, οπότε κάνανε χάλια τους διαγωνισμούς για να ακυρώνονται. Μπορεί, ποιος ξέρει, ένα από τα τρία. Δηλαδή, τέλος πάντων, πάμε στον Ιανουάριο του 25, αν δεν κάνω λάθος, Υπουργός Παπαστεργίου, όχι Προστασίας του Πολίτη, αλλά ψηφιακής διακυβέρνησης.
3: Έρχεται πλέον η τεχνολογία. Κάμερες, οι οποίες θα αρχίσουν να εγκαθίστανται από το καλοκαίρι και μετά, εφόσον οι διαγωνισμοί δεν έχουν προβλήματα.
0: Εφόσον οι διαγωνισμοί δεν έχουν είχαν προβλήματα τελικά οι διαγωνισμοί, και οι ίδιοι τους συντάσσαν τους διαγωνισμούς, υπό την αιγίδα τους, δεν λένε οι ίδιοι με το χέρι τους, αλλά οι δικοί τους άνθρωποι, οι υφιστάμενοι τους. Πάμε τώρα τον Ιούνιο του 26, τώρα δηλαδή, όπου να είναι, πριν από λίγους μήνες μάλλον, ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης, σύντροφος Χρυσοχοίδης.
4: Πιστεύω ότι του χρόνου, τον Ιούνιο περίπου, θα αρχίσει η εγκατάσταση των καμερών, των 1,000 καμερών.
0: Όχι, αυτό ήταν, συγγνώμη, ο Χρυσοχοίδης έλεγε τον Ιούνιο, ήταν το 25, από το 25 είναι αυτός ο Χρυσοχοίδης, και έλεγε ότι θα μπουν τον Ιούνιο του 26, του χρόνου τον Ιούνιο. Αυτό ήταν του χρόνου τον Ιούνιο. Πέρασε ο Ιούνιος του 26, δεν μπήκαν οι κάμερες που πίστευε ότι θα μπουν, και λίγες μέρες πριν.
5: Και προχωράει γρήγορα ο διαγωνισμός για να έχουμε, ελπίζω, αρχές του 27, τις κάμερες.
0: Ελπίζω, λέει, γιατί είναι σωστό σου, λέει, είναι πονηρό σου, λέει, άμα πω τώρα πάλι 27 θα βάλε να ελπίζω. Αν δεν μπουν οι κάμερες, τι να κάνουμε, οι ελπίδες μας διαψεύστηκαν. Δεν πήραμε και όρκο, δεν βάλαμε και καμία υπογραφή, ένα ελπίζω είπαμε ως άνθρωποι. Θα μπουν ίσως κάποιοι κάμερες λίγο πριν τις εκλογές, λίγες, και μετά θα πάψουν να λειτουργούν. Έτσι, αυτό είναι το. Τα έχει πει ο Προφήτης Βουλαρίνος όλα. Έτσι, δεν χρειάζεται.
6: Αυτό που συμβαίνει αυτή την περίοδο στην Ελλάδα είναι η πιο συγκλονιστική περίοδος ευημερίας στην Ευρώπη, ευρωπαϊκής χώρας, τα τελευταία δεκαετίες.

Λοιπόν, συνεχίζουμε με ενημέρωση, εναλλακτική ενημέρωση. Πάντα. Δηλαδή, όπως και η ιατρική, εναλλακτική ιατρική, δεν είναι ιατρική, εναλλακτική ενημέρωση, είναι ενημέρωση, έτσι είναι ενημέρωση. Λέγαμε και στην προηγούμενη ώρα πόσοι άνθρωποι θέλουμε να είμαστε πάντα νέοι. Πάντα νέοι δεν γίνεται. Φυσικά θα σας πούνε οι άνθρωποι του συστήματος, γιατί θέλουν να σας κρύψουν τους τρόπους με τους οποίους αυτό μπορεί να γίνει. Ένας τρόπος είναι αυτός που εφαρμόζουν διάφοροι παπατζίδες σε διάφορα ιατρεία που έχουν την άδεια του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Αλλά υπάρχει ένας άλλος τρόπος πιο ασφαλής, επιτρέψτε μου να σας πω, τον οποίο θα μάθουμε, και πολύ πιο αποτελεσματικός, τον οποίο θα μάθουμε τώρα ευθύς αμέσως. Θα απευθυνθώ σε έναν γνωστό κύριο που δεν ξέρουμε το όνομά του, και να το ξέραμε δεν το λέγαμε για να τον προστατεύσουμε, δεν το ξέρουμε κιόλας. Όμως είναι ο κύριος, ο συμπολίτης, ο οποίος μας ενημέρωσε για τη Μαντόνα, αν θυμάστε. Βέβαια, και όλο το σατανιστικό background της επίσκεψης της Μαντόνας, και θα το απευθυνθώ αμέσως, θα το πω ευθέως, δεν θα το

0: Να πούμε πρώτον ότι δεν είμαι 5 χρονών όπως εσείς, δεν λέμε τρεις φορές happy birthday και δεν λέμε καν happy birthday. Είμαστε η μαντάμ Σουσού. Θέλω να πω, Έλληνες είναι οι φίλοι μου περισσότερο, οπότε όλοι ελληνικά μιλάμε. Τώρα, το μεγάλος να γίνει με άσπρα μαλλιά το λέμε, αλλά μία φορά. Δεν είναι για χόρταση. Τέλος. Δηλαδή, εν πάση περιπτώσει. Αλλά πειράζει αυτό το πράγμα να λέμε το μεγάλος να γίνει με άσπρα μαλλιά. Εμένα εντάξει με πειράζει γιατί δεν έχω, αλλά και εκνευρίζομαι όταν το ακούω. Αλλά λέω είναι πειράζει.
1: Στην ουσία αυτό που κάνεις είναι μια τελετή στην οποία ελκύεις, κάνεις το manifest έτσι ώστε να γεράσεις πιο γρήγορα.
0: Δηλαδή, μάλιστα. Δηλαδή αν γιορτάζω τα γενέθλιά μου μια φορά το μήνα πάπαλα στα 20 από γεράματα. Μου φαίνεται κάπως παράλογο πρέπει να σας πω, όχι με όλο το θάρρος. Δηλαδή μου φαίνεται παλαβομάρες αυτά.
1: Σου φαίνεται παράλογο?
0: Ναι.
1: Ο ίδιος έχω σταματήσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Πάνω από 10 χρόνια να γιορτάζω τα γενέθλιά μου. Και ξέρεις, 6 μήνες κλείνω τα 42.
0: Δεν φαίνεστε ούτε 43. Ούτε. Μπράβο, άρα λειτουργεί. Συγχαρητήρια, δεν έχω να πω. Τίποτα άλλο. Συγχαρητήρια, δεν κάνει και εκπομπές. Πια η Ανή το ερωτοδικείο. Συγχαρητήρια.
1: Γι' αυτό κυρίως εμείς οι χριστιανοί θα πρέπει να απέχουμε από κάθε εισαγόμενη εορτή, γιατί οι περισσότερες από αυτές τις εορτές είναι μασκαρεμένες σατανικές τελετές.
0: Αμα απέχουμε όμως δεν έχει δώρα, φίλε. Και τέλος πάντων. Απ' την άλλη, να μου πει το άνθρωπος δεν έχει ανάγκη από γενέθλια. Έτσι δεν είναι?
1: Και επίσης ο άνθρωπος είναι χτισμένος κατά τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να δημιουργεί την πραγματικότητα του κόσμου που ζούμε. Είμαστε η ανώτατη δημιουργία του Θεού σε ολόκληρη την πλάση. Οπότε αν θες ένα λόγο για να μην γυρνάς άλλο, σταμάτα να γιορτάσεις τα γενέθλιά σου.
0: Ναι, να πούμε ότι άμα δημιουργείς την πραγματικότητα του κόσμου στον οποίο ζεις, σε λένε παλαβό. Έτσι, και οι νεοταξίτες βέβαια τα λένε αυτά, έτσι, που δεν είναι. Τέλος πάντων, ωραία, θα σταματήσω να γιορτάζω τα γενέθλια. Τι να κάνω, άμα είναι από το να πηγαίνω να τρυπάω και να μου παίρνουν με τις φλέβες και να μου. Αλλά τέτοια αυτά. Τα, που κάνουν αυτά στα ιατρία αυτά. Θα σταματήσω τα γενέθλια. Πιο ήπιο μου φαίνεται.
1: Παρόλο που ο βασικός λόγος που θα πρέπει να το κάνεις είναι επειδή από μόνο του είναι μία τελετή.
0: Τελεπαύλατη. Τεπαύλαλετή. Τι τελετή. Άιντε, θα ξεχάσουμε και αυτά που ξέραμε.
2: Πρόθεσή μου σήμερα είναι να περιγράψω ένα συνολικό όραμα εθνικής προοπτικής.
3: Δεν ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε πρόγραμμα. Ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε ένα άλλο όραμα.
4: Εμείς έχουμε όραμα.
5: Το όραμα της αναζωογόνησης της δημοκρατίας.
6: Γι' αυτό έχουμε έρθει εδώ, για να ξαναφέρουμε το όραμα στην καθημερινότητά μας.

0: Νικόλας Φανφαραντούρης στο Πασόκ. Πλέον πήδηξε από το πλοίο που βούλιαζε, το πλοίο του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι στο Πασόκ. Άμα βουλιάξει το Πασόκ, θα πάμε κάπου αλλού. Δουλειά είναι έτσι κι αλλιώς. Να μιλήσουμε λίγο. Την τελευταία φορά ήταν στη Ζάμπια, αν δεν κάνω λάθος. Είχε πάει στην Κολομβία, στη Ζάμπια. Για να δούμε πού είναι τώρα ο happy traveler του σοσιαλισμού. Έλα, Νικόλα, έλα, τι μου γίνεσαι, τι μου κάνεις, πού είσαι.
1: Εδώ από την ηρωική νήσο Κάσο, ως μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στέλνω ηχηρό μήνυμα προς κάθε πρωτεύουσα, κάθε κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Όχι, είναι ηχηρό, μη φωνάζεις ο κόσμος, μπορεί να κοιμάται κανένας τώρα. Ηχηρό μήνυμα, ούτε ψήλο στον κόρφο του Ερντογάν, που όπως συνέχισε σκληρός, αλλά λίγο σκληρός, Νικόλα, σκληρός, συνέχισε.
1: Η αμφισβήτηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων από την Τουρκία της Ελλάδος είναι αμφισβήτηση των συμφερόντων και των δικαιωμάτων ολόκληρης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Λίγο υπερβολικά τα. Αλλά εν πάση περιπτώσει έτσι είναι ωραίο. Θέλω να ανοίγω, Νικόλα. Καλείς ρε κανέναν ή έτσι θα καλέσεις κανέναν.
1: Καλό την ελληνική κυβέρνηση να προχωρήσει άμεσα σε πράξεις άσκησης εθνικής κυριαρχίας.
0: Για πες. Θέλω να πω, μήπως παραείσαι

0: κληρώσει. Νικόλα, θέλω να πω, για πες όμως.
1: Εδώ και τώρα,
0: ναι.
1: Πράξεις άσκησης εθνικής κυριαρχίας.
0: Ναι, ναι, πες.
1: Η αφισβήτησή τους είναι αφισβήτηση των δικαιωμάτων όλης της ευρωπαϊκής οικογένειας.
0: Το πάμε.
1: Και η ευρωπαϊκή οικογένεια, ναι, θα αντιδράσει ενωμένη και αλληλέγγυα.
0: Ρε Νικό, πας καλά, ρε. Ρε, ο άλλος ο Σάντσες πουλάει πλοία στην Τουρκία, τους φτιάχνει αεροπλανοφόρο. Θα αντιδράσει στο. Ρε Νικόλα, είπαμε να λέμε, αλλά μην το παρακάνουμε κιόλας. Δηλαδή, το κελάστιχο, είπαμε. Τέλος πάντων, όμως και εσύ, παρά είσαι σκληρός, ρε Νικόλα, για όνομα του Θεού. Τυχερή Κάσος. Είναι που λένε δεν υπάρχει πολιτισμός στις ακριτικές περιοχές, τόσοι κομικοί πάνε. Ο Παραντούρης, ο οποίος έχει διάφορα θέματα. Λογικό είναι ο άνθρωπος, ήταν ΣΥΡΙΖΑ και τώρα είναι ΠΑΣΟΚ. Μιλάει, έχει τα εθνικά θέματα, τον ακούσουν πάρα πολύ. Και το καλώδιο, η ιστορία του καλωδίου, η οποία προχωράει όπως έχουμε μάθει, δεν το έχει καταλαβαίνει ο Φαν Φαραντούρης. Και λέει.
2: Ο Πρωθυπουργός δεν είπε τίποτα για τη λεγόμενη πόντιση του καλωδίου μεταξύ Ελλάδας-Κύπρου.
0: Εννοεί στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης. Και το λέει με σιγουριά, έτσι, με σιγουριά. Σίγουρα, δηλαδή, ως Πασόκος. Για να ακούσουμε όμως.
3: Θεωρώ πολύ θετική την εξέλιξη. Ένας μεγάλος γαλλικός επενδυτικός οίκος που επενδύει σε έργα υποδομής να επενδύει σε αυτό το σημαντικό έργο διαστασιμότητας.
0: Αλλά κάτι είπε για τον καλώδιο, ρε Νικόλα. Κάτι είπε. Μην λέμε ότι μας κατεβαίνει στο μυαλό επειδή απευθυνόμαστε σε χαχόλους. Κάτι είπε. Δεν είναι ανάγκη να λέμε ψέματα. Μπορεί να πει δεν μ' άρεσε αυτό που είπε. Αλλά όχι, δεν είπε τίποτα.
2: Για τα εθνικά θέματα, τσιμουδιά ο Πρωθυπουργός.
4: Μάλλον δεν παρακολουθήσατε.
2: Για τα εθνικά θέματα, τσιμουδιά. Για τον GSI, για το καλλιτεχνικό καλώδιο.
4: Λέξη.
0: Λέξη δεν είπε για το καλώδιο.
3: Η ευθεία απάντηση λοιπόν είναι, νομίζω ότι είναι θέμα πολύ λίγων μηνών να επανεκκινήσουν οι διαδικασίες. Η Τουρκία δεν έχει καμία νομιμοποίηση να μπορέσει να εμποδίσει ένα τέτοιο έργο. Πιστεύω ότι δεν θα το κάνει. Και από εκεί πέρα είμαστε σε συνεννόηση και με την γαλλική πλευρά για να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε προφανώς όλα τα ενδεχόμενα.
0: Δεν είπε λέξη, είπε λέξεις, αλλά θέλω να πω, ρε παιδί μου, πώς μπορεί κάποιος να λέει τόσα ψέματα χωρίς να ντρέπεται. Δηλαδή, είναι σαν να πω εγώ να με κοιτάξει ποιος ήταν η χολύπτης στην εκπομπή ή να πω Σπανός. Δεν ήρθε ο Νίκος. Άσε με, έχω εκνευριστεί πάρα πολύ. Δεν ήρθε ο Χατζιουαννίδης, καθόλου, δεν ήρθε. Και είμαι εκνευρισμένος. Και να είναι εδώ, και, δηλαδή, και να, να ακούσει την εκπομπή και να τον έχει δει το Χατζιουαννίδη. Να είναι εδώ αυτός στον οποίο τα λέω, να είναι εδώ στο Σκάι και να τον έχει δει το Χατζιουαννίδη. Θα ντρεπόμουν, ρε παιδί μου, να πω. Θα έλεγα κάτι άλλο. Θα έλεγα, αυτό και ήταν ο Χατζιουαννίδη, αλλά ήταν σαν να μην ήταν. Θα έλεγα κάτι τέτοιο. Yeah. Ήταν αλλού το μυαλό, ήταν στις διακοπές του ακόμα. Θέλω να πω, δεν ντρέπονται λίγο, ρε παιδί μου, αυτοί. Δηλαδή, είναι βασικό χαρακτηριστικό του να ανοίξει τον προοδευτικό κόσμο της χώρας, να μην έχει ίχνος ντροπής. Να μην δεν ντρέπομαι. Θα πω το. Δεν είπε ο Μητσοτάκης για το καλώδιο. Ρε, εσύ είπε. Δεν πειράζει. Εγώ θα πω ότι δεν είπε. Τι έγινε. Μα είναι ψέματα, δεν σε πειράζει. Και δεν είναι ότι είναι ψέματα μόνο. Είναι ότι θα ξέρουν οι άνθρωποι ότι λες ψέματα, γιατί πολλοί θα τον έχουν ακούσει. Δεν με πειράζει. Εγώ θα τα πω. Είμαι προοδευτικός άνθρωπος. Μπορώ να λέω ότι μου κατέβει. Από πώς το κάνουν αυτό. Μπορεί επειδή έχουν όραμα, ξέρω εγώ.
5: Πρόθεσή μου σήμερα είναι να περιγράψω ένα συνολικό όραμα εθνικής προοπτικής.
6: Δεν ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε πρόγραμμα. Ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε ένα άλλο όραμα.
7: Εμείς έχουμε όραμα.
8: Το όραμα της αναζωογόνησης της δημοκρατίας.
9: Γι' αυτό έχουμε έρθει εδώ, για να ξαναφέρουμε το όραμα στην καθημερινότητά μας.
0: Αχ, δεν τα θέλουμε, βρε, τα οραματά σας, βρε. Έχουμε ευημερία την πιο συγκλονιστική που είχαμε ποτέ.
10: Αυτό που συμβαίνει αυτή την περίοδο στην Ελλάδα είναι η πιο συγκλονιστική περίοδος ευημερίας στην Ευρώπη, ευρωπαϊκής χώρας, τα τελευταία δεκαετίες.

0: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
1: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
2: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
1: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
3: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia, η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
4: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
5: Ποιος καλέ?
4: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
5: Και σε παίρνει αυτή?
4: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
5: Σιγά την τίβα, και εμένα θα με έχουν μόλις βάλω Nova More.
6: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό.
7: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
8: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά με τα βιβλιοπωλεία Λέξεις.
9: Βρείτε όλα τα σχολικά είδη που χρειάζεστε και κερδίστε εκπτώσεις 8, 10 ή 12% με τις αγορές σας σε όλα τα σχολικά.
8: Τετράδια, τσάντες, μολύβια, μαρκαδόρους, όλα με την ποιότητα Λέξεις. 5 μεγάλα καταστήματα, 4 δεκαετίες με συνέπεια, ευθύνη, εξυπηρέτηση.
9: Λέξεις βιβλιοπωλεία. Κανακάρι 155, Μεζόνος 38, Αμερικής 63, Κορίνθου 352, Αθηνών 11, Ρίο.
10: Για φωτοβολταϊκά στην επιχείρηση, ένα όνομα είναι εγγύηση. Open Energy Ελλάς. Με εκατοντάδες βιομηχανικές και επαγγελματικές εγκαταστάσεις σε όλη την Ελλάδα, αναλαμβάνει τα πάντα για την εγκατάσταση του δικού σας φωτοβολταϊκού. Η κορυφαία τεχνική ομάδα, η μηχανική μας και η υποστήριξη του ομίλου Open Mind σας εξασφαλίζουν ενέργεια και εισόδημα για πολλά χρόνια. Ζητήστε μας τώρα δωρεάν μελέτη και εκμηδενίστε τους λογαριασμούς ρεύματος στην επιχείρηση. Open Energy Ελλάς. Εταιρεία του ομίλου Open Mind. Στην Πάτρα, Μιαούλη 21. Τηλέφωνο 2610 3434 94 και στο ίντερνετ openpavlamind.gr.
11: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
12: Στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη έγινε προσπάθεια να διαγραφούν στοιχεία, τα οποία ωστόσο ανακτήθηκαν από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, δήλωσε στο Sky εκπρόσωπος της αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου. Οι δύο γιατροί έχουν λάβει προθεσμία να απολογηθούν την ερχόμενη Δευτέρα. Τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία. Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών δεν είχε δει ούτε γνώριζε την ύπαρξη μηχανημάτων πλασμαφαίρεσης στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου, τόνισε στο Sky Πολυτιμή Λεωνάρδου, επικεφαλής της Επιτροπής του Ιατρικού Συλλόγου, που έκανε τον έλεγχο στο συγκεκριμένο ιατρείο μετά το θάνατο του καλλιτέχνη. Σε πλήρη εξέλιξη έρευνες της αστυνομίας μετά την απόδραση Βαρυπινίτη από τις φυλακές Νιγρήτας της Σέρες κατά τη μεταγωγή του στο νοσοκομείο Σερών χθες βράδυ. Εντοπίστηκε νωρίτερα σε κοντινή απόσταση ένα από τα οχήματα που χρησιμοποίησαν οι δράστες. Τρίμερη επίσκεψη ψηλού συμβολισμού πραγματοποιεί ο Πρωθυπουργός στο Καστελόριζο. Νωρίτερα επισκέφθηκε τη Ρο και τη Στρογγύλη. Αυτή ήταν η πρώτη φορά που ο Πρωθυπουργός επισκέπτεται μαζί τη Ρο και τη Στρογγύλη. Αύριο θα παραστεί στις εκδηλώσεις για την 83η επέτειο απελευθέρωση του νησιού. Το οικονομικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ θα παρουσιάσει απόψε στο Βελίδιο ο Νίκος Ανδρουλάκης. Έφυγε από τη ζωή το ιστορικό στέλεχος του Κομμουνιστικού Κόμματος Σπύρος Χαλβατζής. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 30 στη Θεσσαλονίκη.

0: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλώς ήρθατε στο τέταρτο και τελευταίο μέρος του σημερινού Διώργου Ό,τι να είναι. Νίκος Χατζιανίδης στη ρύθμιση του ήχου, εν ζωή ακόμα. Μετά την παράκρουση που έπαθε σκεφτόμενος τη γλύκα του Νίκου του Ανδρουλάκη που είναι σαν ζαχαρούχο γάλα. Ίσως το πιο αειδιαστικό κοπλιμέντο που έχει κάνει άνθρωπος σε άλλον άνθρωπο. Δεν θα το ξανακούσουμε τώρα. Όσοι θέλετε, Spotify και οι Apple Podcasts, εκεί υπάρχουν όλες οι εκπομπές. Να κάθεστε να την ακούτε όποτε θέλετε. Γιατί τώρα μπορεί να μην ακούτε την εκπομπή. Θα ακούσω το Σοβουλαρίνο το βράδυ. Θα ακούσω το μεσημέρι, το βράδυ, νύχτα. Θα γδυθώ και θα τον ακούσω. Θέλω να πω. Οπότε έτσι υπάρχουν όλες οι εκπομπές, Spotify και Apple Podcasts, το ό,τι να είναι. Τώρα που είπα, Νίκο, ψήφισες για νομίσματα?
1: Όχι.
0: Έλα ρε, δεν έχεις ψηφίσει?
1: Όχι. Είδα ότι μπορούσε να ψηφίσει.
0: Έχει ψηφοφορία, ναι, γιατί
1: τι θα έχει απάνω
0: εμένα αυτή η ψηφοφορία είναι από τις ψηφοφορίες που μου αρέσει περισσότερο από όλες. Γιατί είναι σημαντικό να διαλέξουμε εμείς πώς θα είναι τα νομίσματά μας και να μην είναι πουλιά. Να πω, γιατί είναι δύο οι κατηγορίες, παιδιά, έτσι. Είναι διάφορες γραφιστικές απεικονίσεις, αλλά τα θέματα τα βασικά είναι δύο. Το ένα θέμα είναι προσωπικότητες, Κιουρί, Κάλλας, Μπετόβεν και τα λοιπά, και το άλλο είναι πουλιά. Και όταν εννοώ πουλιά, εννοώ πτηνά. Δεν εννοώ το πουλί του Μπετόβεν που θα έχει ένα ενδιαφέρον. Και θα έλεγε το πουλί της Κάλλας. Ναι, αλλά όχι, πτηνά. Γιατί να είναι πτηνά? Θέλω να πω, τι είναι αυτό, υφημίζεται, δηλαδή το νόμισμά μας να έχει πάνω πτηνά και δεν έχετε μια κότα.
1: Ναι.
0: Θέλω να πω, να έχει λίγο πλάκα, έχει κάτι αφηρημένο, δηλαδή τίποτα, τίποτα που να μυρίζει η Ευρώπη, ρε παιδί μου. Είναι σαν αυτό που παθαίνουν οι Δύσοι γενικά, που ντρέπονται, οι Ευρωπαίοι που ντρέπονται για αυτό που είναι, που ντρέπονται για το παρελθόν τους, που ντρέπονται για όσα έχουν καταφέρει, που είναι περισσότερα από όσα έχει καταφέρει οποιαδήποτε άλλη περιοχή στον πλανήτη. Και λένε, όχι, δεν θέλουμε αυτά που έχουμε καταφέρει, βάλε πουλιά. Είναι ανόητο. Εγώ προτιμώ τις προσωπικότητες. Εκτός, ξαναλέω, αν έχετε τα πουλιά των προσωπικότητων. Οπότε τότε, όλα και όλα. Αλλά να δει, προτιμώ. Οπότε σας καλώ να διώξουμε τα πουλιά.
1: Μπορούμε ακόμα να ψηφίσουμε.
0: Βεβαίως μπορείς να ψηφίσεις ακόμα. Εννοείται. Δεν ξέρω, δεν θέλω που είναι στην Κεντρική Τράπεζα. Άμα γκουγκλάρεις ψηφοφορία για χαρτονομίσματα, θα το βρεις.
1: Okay.
0: Και να ψηφίσουμε. Τώρα δεν μπορώ να περιγράψω και ποιο έχω ψηφίσει εγώ, ώστε να είναι σίγουρο ότι να ψηφίσουμε όλοι αυτό που θέλω εγώ. Που είναι το βασικό έτσι νόημα για τον οποίο κάνω όλη αυτή τη συζήτηση. Αλλά τουλάχιστον να αποφύγουμε τα πουλιά. Και μετά τα βρίσκουμε. Χωρίς πουλιά όλα είναι καλύτερα. Τέλος πάντων. Λοιπόν, Οδύσσια. Πώς πήγαμε από τα πουλιά στην Οδύσσια? Σιγά τα άσχετα. Ο άλλος 10 χρόνια ήθελε να γυρίσει σπίτι. Και όπου ήταν κάποια γκόμενα, καθότανε χρόνια. Και λέει, θέλω τη γυναίκα μου, αλλά σκάτσω και 7 χρόνια εδώ πέρα που περνάμε ωραία με την Καλυψό ή με την Κυρκή. Εντάξει, θέλω να γυρίσω στο σπίτι, αλλά εντάξει, δεν βιάζομαι κιόλας, δεν μας πήραν και τα χρόνια. Λοιπόν, η Οδύσσια, πολλοί συμπολίτες δεν έχουν ιδέα για την Οδύσσια. Μάθανε την Οδύσσια μέσω της ταινίας του Κρίστοφερ του Νόλαν. Με ρωτήσετε, δεν την έχω δει. Άμα βγει και είναι τσάμπα να τη δω, θα τη δω. Πληρώσω να δω Νόλαν.
1: Τρεις
0: ώρες να δω, αλλά δεν μπορώ, δεν μου αρέσει ο Νόλαν. Δεν είμαι φαν. Πώς να το πω, δεν είναι πομπόδης πολύ και ταραντατζούμ. Είναι, πώς το λένε, και καλά βάθος, ενώ είναι τόσο ρηχός. Έχει αυτό το πράγμα. Ωραίες εικόνες πολύ συχνά, αλλά έχω μεγάλη τηλεόραση. Μια χαρά να τις απολαύσω. Λοιπόν, ένας από τους συμπολίτες που δεν ξέραν την Οδύσσια πριν και την καταλαβαίνουν μόνο ως ταινία, είναι ο σύντροφος Καραμέρος. Γι' αυτό, όταν θέλει να μιλήσει για κάποιο απόσπασμα της Οδύσσιας, δεν λέει «Η Οδύσσια που συνέβη αυτό», λέει «Είδατε την ταινία! Την ταινία Οδύσσια!» Δεν ήξερα τι είναι. Και λέει, γίνεται αυτό και αυτό στην ταινία. Ο Ματ Ντέιμον κάνει αυτό, είναι ο Οδυσσέας.
2: Έχετε δει την Οδύσσια ταινία?
3: Μάλιστα.
2: Είδατε τον Ματ Ντέιμον, τον Οδυσσέα που είχε βρεθεί στο κατάρτι με τα σκοινιά?
0: Ναι, δεν χρειάζονταν να δούμε την ταινία. Αν πει ο Καραμέρος, χρειαζόταν να δει την ταινία για να το δει αυτό. Οι υπόλοιποι δεν ξέρουμε την ιστορία, την έχουμε διδαχτεί και στα σχολεία. Εν πάση περιπτώσει, το είδαμε. Τι άραγε θέλει να μας πει ο σύντροφος Καραμέρος και χρησιμοποιεί την Οδύσσια?
2: Ο Αλέξης Τσίπρας δέθηκε με τα σκηνιά και δεν άκουσε ούτε τις ειρήνες του λαϊκισμού, ούτε τις ειρήνες.
3: Θα πέσει τίποτα.
0: Σύντροφε, σταμάτα. Σύντροφε, εκτίθεσαι. Σύντροφε, είπαμε να είμαστε αμόρφωτοι, αλλά είπαμε να το κρύβουμε και λίγο. Ο Οδυσσέας δέθηκε στα σκηνιά και ο Μαντέιμον, εμπροκειμένου, στα σκηνιά για να ακούσει το τραγούδι. Δηλαδή είπε στους υπόλοιπους, εσείς κορόιδα κλείστε τα αυτιά σας, δεν ακούσετε τίποτα, αλλά εγώ, επειδή είμαι και Οδυσσέας, δεν είμαι κανένας, Μαντέιμον με παίζει, δεν είναι, εγώ θα θέλω να το ακούσω το τραγούδι, αλλά για να μην παρασυρθώ και πάρει και με φάνε, θα με δέσετε στο κατάρτι. Αλλά ο λόγος, αν ακούει ο σύντροφος Καραμέρος, ήταν για να ακούσει το τραγούδι, όχι για να μην το ακούσει. Έτσι, γι' αυτό θέλω να δώσω συμβουλές σε διαφόρους πολιτικούς και συμπολίτες γενικά που μιλάνε δημοσίως. Είναι όπως και εγώ. Άμα πάω να χρησιμοποιήσω καμιά έτσι λέξη με περικοκλάδες, για να μην κάνω λάθος, χρησιμοποιώ την απλή της μορφή. Γιατί πούνε να με καταλάβουν ότι είμαι αμόρφωτος. Οπότε αντί να. Έτσι, θα μου πεις, δεν είναι τόσο αστείο. Είναι πιο αστείο οι αμόρφωτοι να χρησιμοποιούν λέξεις με περικοκλάδες, αλλά εγώ δεν θέλω να το κάνω. Έτσι και εσείς, παιδιά που με ακούτε, άμα δεν ξέρετε τα είδη οδήγησης, μην αφήστε τα παραδείγματα. Πείτε, ο Τσίπρας δεν είναι λαϊκιστής. Τέλεια. Άσε τις παρομοιώσεις και αυτά με το, γιατί εκτίθεται κανείς που είναι. Άμα δεν ξέρει, μπορεί να εκτεθεί. Το λέω έτσι. Είναι όπως αυτό με τις Κασάνδρες που λέει: δεν θα υποκύψουμε, θα ακούσουμε τις Κασάνδρες. Δεν θα τις ακούσουμε τις Κασάνδρες. Που δείχνει ότι είναι αμόρφωτος γιατί δεν ξέρει τι έκανε η Κασάνδρα. Το θυμίζω μια και το είπα, για να το έχετε. Γιατί το λένε πολλοί οι πολιτικοί αυτό με τις Κασάνδρες. Δεν θα ακούσουμε τις Κασάνδρες. Η Κασάνδρα είχε το χάρισμα να προβλέπει ακριβώς το μέλλον και την κατάρα να μην την ακούνε και να μην την πιστεύουν. Έτσι. Οπότε αν ακούσετε πολιτικό θα πιστέψουμε εμείς τις Κασάνδρες, οι Κασάνδρες λένε αυτό, να ξέρετε δεν έχει ιδέα τι έκανε η Κασάνδρα και απλώς πετάει ένα μπακαλιάρο έτσι για να παραστήσει ότι κάτι λέει. Εν πάση περιπτώσει, να το αποφεύγετε. Είναι τώρα που το σκέφτω, να μην το αποφεύγετε γιατί έχουμε και εκπομπή να κάνουμε. When you wake up, cobwebs on your eyelids. Συγγνώμη, θα ψηφίσεις τώρα την ώρα της εκπομπής για το χαρτονόμισμα της Ευρωπαϊκής Ενώσεως? Είναι πολλά, είναι καμιά δεκαριά. Συνολικά 10 εκδοχές. Και δεν έχει 500 άρικο, παιδιά. Δεν ξέρω πώς θα κουβαλάμε τα λεφτά μας. Χωρίς... τα μαύρα μας, τι θα τα κάνουμε. Γι' αυτό το κοφούνε. Το 500 άρικο. Ναι, γιατί το 500 άρικο κάνει πολύ πιο εύκολα τη μεταφορά μεγάλων ποσών. Αλλά μεγάλα ποσά στο χέρι γιατί? Δηλαδή, άμα η βαλίτσα. Ενώ θα μου πει, δεν μπορεί να μεταφέρει και 200. Θα είναι λίγο πιο δύσκολο. Σου λέει, εντάξει, είναι τα μαύρα, αλλά θα κουβαλά κερατά. Θα κουβαλά τρεις βαλίτσες αντί για μία. Είναι, έχουν σχέδιο, δηλαδή δεν είναι άιντε άντε. Ας παιδί μου, είναι πρόβλημα με τα 500 άρια, δεν τα παίρνει κανείς. Έχω τη μάστορη να κάνουν δουλειά του σπίτι, πας να τους πληρώσω, λέει τι είναι αυτό. Λέω τι είναι αυτό, 500 ευρώ. Δεν το θέλουμε. Να δούμε τι θα τα κάνουμε τα 500 άρικα. Τα ATM δεν τα παίρνουν. Άσε με, έχουμε... δεν μπορεί να πάρεις μαύρα λεφτά σε αυτή τη χώρα. Είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων. Έτσι κι αλλιώς σε λίγο δεν θα μπορείς καθόλου να πάρεις λεφτά. Έρχεται ο Αλέξης μας ξανά. Εντάξει, δεν έρχεται, όχι, ρε, όχι, μην τρομάζεις, εντάξει. Προς το παρόν ακόμα γελάμε. Είμαστε στη φάση που ακόμα γελάμε, γιατί είμαστε υπερπλούσιοι και γελάμε. Γιατί δεν ξέρουμε τι μας περιμένει. Να μας φορολογήσει το 1%, να μας απαλλάξει από όλους τους άλλους φόρους. Θα κερδίσουμε. Εμείς έτσι κι αλλιώς έχουμε τις περιουσίες μας σε εταιρείες ως επιτοπλίστων. Οπότε, εν πάση περιπτώσει, είναι ένα μέτρο της πατριωτικής εισφοράς. Άκου η κουφάλα της σκέψης. Πατριωτική εισφορά, ακούγεται. Όταν μπαίνουν πατρίδες μέσα και τέτοια, δεν καταλαβαίνετε. Αλλά θα είναι όμως, δεν θα είναι μόνιμο, γιατί δεν μπορεί να είσαι πατριώτης συνέχεια. Έτσι, θα είσαι για λίγο πατριώτης, μετά όχι. Λέει ο σύντροφος Σαουλίδης.
4: Και για να, επειδή μιλάμε για δίκαιη φορολόγηση, εάν έχουν φορολογηθεί, εντάξει, στον βαθμό που υπάρχει υφιστάμενη φορολογία κτλ., αυτό, εντάξει, θα αφαιρεθεί από την πατριωτική εισφορά, από το μέρος το οποίο δηλαδή θα έπρεπε να καταβάλει ως πατριωτική εισφορά.
5: Μάλιστα,
4: όπως... Και το τελευταίο είναι το εξής, ότι δεν είναι κάτι μόνιμο.
0: Δεν είναι κάτι μόνιμο, όσο θέλουμε να φορολογήσουμε, δεν ξέρουν τίποτα. Δεν είναι μόνιμο, λέει ο σύντροφος Σαουλίδης, από το ΠΑΣΟΚ θυμίζω, η συντρόφισσα Παπαδοπούλου έχει άλλη άποψη.
6: Η πατριωτική εισφορά δεν έχει συμπεριληφθεί στο δημοσιονομικό μας πρόγραμμα.
3: είναι κάτι επιπρόσθετο σε επίπεδο.
5: Εκτακτό.
3: Είναι κάτι, είναι ένα μόνιμο, θα έχει μόνιμο χαρακτήρα.
0: Οπότε, παιδιά, είτε θέλετε μόνιμο, είτε όχι μόνιμο χαρακτήρα, ψηφίζουμε Ελλάς. Έχει για όλα τα γούστα. Ο σύντροφος Ιωακιμίδης τελικά μας λέει ότι κοσμήματα δεν θα έχει. Δεν θα φορολογηθούν τα κοσμήματα, οπότε μπορώ να ανασάνω.
6: Όπως δηλώθηκε πολύ ρητά και το έχουμε ξεκαθαρίσει, η επιβολή φόρου καθαρής περιουσίας στο πλουσιότερο 1% των πολιτών αφορά περιουσιακά στοιχεία, τα οποία περιουσιακά στοιχεία μπορεί να είναι είτε ακίνητα, μπορεί να είναι είτε μετοχές, μπορεί να είναι είτε ομόλογα, χρηματοοικονομικά τέλος πάντων περιουσιακά στοιχεία. Έτσι.
3: Κοσμήματα
6: αυτό,
3: δεν θα είναι.
6: Αυτό. Και επιτρέψτε μου, το διευκρινίσω. Όχι, κοσμήματα δεν θα είναι. Ωραία. Είναι σαφές αυτό.
0: Έγινε εκ των υστέρων, γιατί εκ των προτέρων για να πει τα. Εν πάση περιπτώσει, έτσι κι αλλιώς. Σαν πως θα κάνουν τίποτα, σου λέει και τι έγινε, ρε. Μ' αρέσει αυτό που λέμε, θα φορολογήσετε κοσμήματα. Και τι σε νοιάζει, μωρέ καημένε, τι θα, γιατί θα φορολογήσει τίποτα. Άντε από εδώ γάμο που κάθεσαι και ρωτά σοβαρά του Σιριζέου, του Έλαση, το ίδιο είναι. Εδώ δεν ξέρουν τι θα μαζέψουν.
6: Τα έσοδα που μπορεί να εισπράξει το ελληνικό κράτος από αυτόν τον φόρο περιουσίας δεν τα έχουμε καταγράψει. Ακριβώς γιατί υπάρχει αβεβαιότητα σχετικά με το ποια θα είναι αυτά τα ποσά.
0: Δεν έχουν ιδέα στο πόδι. Σου λέει, α, κάτι θα μαζέψουμε. Πόσα. Α, βρούμε. Α, τόσα. Πολλά. Πολλά. Θα υπερμαζέψουμε. Μάζουν και ένα υπέρ για να είναι μπροστά. Εντάξει, κοροϊδεύουμε παιδιά, αλλά οι άνθρωποι είναι οργανωμένοι. Είναι οργανωμένοι. Τα ξέρουν όλα, θα τα μάθουν όλα. Ποιος έχει τι, γιατί ενημερώνονται από την παγκόσμια βάση δεδομένων. Σύντροφε Νηφούδη.
5: Καταλαβαίνω και από αυτά που λέτε ότι αυτό το 1% δεν ξέρετε ποιο είναι, δεν ξέρετε τι λεφτά έχει, άρα δεν ξέρετε και τι θα βγάλετε από τη φορολογία. Μπορεί να βγάλετε ένα ευρώ, μπορεί να βγάλετε ένα δισεκατομμύριο ευρώ. Δεν έχετε ιδέα.
7: Σας πω, πολύ πολύ καλά τα λέτε, αλλά δεν είναι έτσι ακριβώς, γιατί η παγκόσμια βάση δεδομένων καταγράφει αυτόν τον πλούτο στα 200 δις.
0: Η παγκόσμια βάση δεδομένων είναι βάση δεδομένων της παγκόσμιας διακυβέρνησης. Γατάκια. Ανουνάκι και τέτοια. Τα μην τα λέμε τα ίδια τώρα. Τε, παύλα, λετές και τέτοια.
1: Μαύρη αδερφότητα.
0: Νεφελίμ, ροζ αδερφότητα. Γίνονται πολλά, πολλά, πολλά. Δεν θέλω να πω περισσότερα. Δεν θα εκτεθώ εγώ σαν τον Νηφούδη.
7: Οπότε εκ των πραγμάτων υπάρχουν συγκεκριμένα νούμερα. Δεν φανταζόμαστε και.
3: Και πού είναι
7: περιμένουμε...
3: καταγεγραμμένα, είπατε αυτά.
7: Στην παγκόσμια βάση δεδομένων.
0: Τη παγκόσμια διακυβέρνηση, αφού τα είπαμε αυτά. Εν πάση περιπτώσει, παιδιά, εντάξει, γελάμε, αλλά θα γελάσουμε ακόμη περισσότερο με τη συντρόφισσα Θεόνη Κουφονικολάκου.
3: Αν υπάρχει, πώς το λένε, ένα στοιχείο απόλυτης αξιοπιστίας σε ό,τι αφορά τον Αλέξη Τσίπρα, είναι ότι δεν αφήνει τη χώρα να εκτεθεί σε εξευτελιστικές περιπέτειες του παρελθόντος.
0: Μιλάμε για τον ίδιο Αλέξη, αυτό που ήταν, αυτό που είχε υπουργό το Βαρουφάκη. τον Αλέξη μιλάμε ότι την αξιοπιστία και ότι δεν αφήνει τη χώρα να εξευτελιστεί. Μάλιστα, μπορεί. Γιατί πολλές φορές, τέλος πάντων, πες και εσύ ρε Άδωνη να έρθουμε να δέσουμε.
8: Αυτό που συμβαίνει αυτή την περίοδο στην Ελλάδα είναι η πιο συγκλονιστική περίοδος ευημερίας στην Ευρώπη, ευρωπαϊκής χώρας, τα τελευταία δεκαετίες.
0: Λοιπόν, πολύ καλά. Λοιπόν, να μην το ξεχάσω αυτό, είναι, θα το παραδώσω το μάθημα και από τη Δευτέρα, αλλά να το παραδώσω και τώρα, δεν πειράζει. Ακούτε τώρα, δεν έχω προλάβει να το κόψω. Διάφορους ιδιώς, δεν είναι δυνατόν κάποιος που έχει 5 εκατομμύρια καταθέσεις να μην έχει καθόλου φόρο και να έχει λιγότερο φόρο από κάποιον που έχει ένα διαμέρισμα στο Περιστέρι. Εντάξει, επειδή είναι Σιριζέοι, ξέρετε ότι είναι. Ότι κάποιο λάκκο θα έχει βάλει σε αυτό που λένε, ότι μάλλον θα λένε μπούρδες. Εγώ απλώς θα σας το αποδείξω και θα σας πω ότι η φορολογία καταθέσεων για 5 εκατομμύρια, αν πούμε ότι είναι 1% το επιτόκιο, που είναι χαμηλό, μπορεί να κάνεις κάποια τέτοια και να πάρεις κάτι παραπάνω ή να βάλεις ένα προθυμιακό, κάτι να κάνεις. Έτσι, εγώ σου λέω για 1% επιτόκιο, μπορεί να σου δώσει μια τράπεζα για να βάλεις 5 εκατομμύρια, δεν θα σου δώσει 1%. Μισό τη εκατό. Δεν είναι τα λεφτά που βάζουμε εγώ και εσύ. Δεν είναι ο λογαριασμός μισθοδοσίας. Είναι 5 εκατομμύρια. Ναι. Πας και τα. Βγαίνει κανένα 8,5-7,5 χιλιάρικα ο φόρος. Ενώ αντίθετα με. Πώς να το πούμε. Με το. Ο ένφυ ενός ακινήτου 90 τετραγωνικό στο Περιστέρι είναι κανένα 300. Θέλω να πω, πληρώνει περισσότερα αυτός που έχει 5 εκατομμύρια στην τράπεζα. Να μην ανησυχούν οι σύντροφοι, το λέω, επειδή το ακούω συνέχεια ως επιχείρημα. Αυτός που έχει 5 εκατομμύρια στην τράπεζα σίγουρα πληρώνει περισσότερο από τους φόρους των τόκων του. Εντάξει. Έτσι, λέω τώρα, είναι 15% η φόρη του τόκου. Δεν είναι. Οπότε, έχεις, αλλά λέω, είναι, μπορεί να πρέπει να πληρώσει παραπάνω. Εγώ δεν έχω αντίρρηση. Έτσι και έτσι και δεν έχω 5 εκατομμύρια στην τράπεζα. Και 50% να του βάλετε, μια χαρά. Μέσα είμαι κι εγώ. Τι έγινε να πούμε. Απλώς λέω ότι δεν. Απ' την άλλη, δεν είναι κακό να έχει όραμα.
9: Πρόθεσή μου σήμερα είναι να περιγράψω ένα συνολικό όραμα εθνικής προοπτικής.
10: Δεν ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε πρόγραμμα. Ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε ένα άλλο όραμα.
11: Εμείς έχουμε όραμα.
12: Το όραμα της αναζωογόνησης της δημοκρατίας.
13: Γι' αυτό έχουμε έρθει εδώ, για να ξαναφέρουμε το όραμα στην καθημερινότητά μας.
0: Αντική ιατρός έχει αυτή την εκφορά λόγου που τρομάζεις, λες, δεν μπλέκεις εδώ. Δηλαδή είναι αυτή που φαντάσου μια τέτοια να, να τρακάρεις με τέτοια. Δηλαδή και να φταίει, λες, δεν πειράζει, εγώ θα κάνω δήλωση, εγώ φταίω. Εγώ φταίω, ό,τι μη εγώ.

0: πάμε τώρα σε ένα θέμα, παιδιά, το οποίο με συγκινεί πάρα πολύ. Τηλεοπτικοί παρουσιαστές και φτώχεια. Μεγάλη φτώχεια. Σε όλους τους Έλληνες, τα έχουμε πει, τελειώνει ολονών ο μισθός στις 10 του μηνός, 15, 20. Και έχουμε τρελές καταθέσεις και ζούμε. Όχι όλοι. Οι υπόλοιποι μπαίνουμε σε μία νάρκη. Ανάλογα την εποχή, είναι χειμερία, ανοιξιάτικη, δεν έχει σημασία. Μπαίνουμε σε νάρκη και ξαναξυπνάμε την πρώτη του επόμενου μήνα που μπαίνουν τα λεφτά ή την 31η. Ανάλογα πότε πληρώνει το καθένα. Οι δημοσιογράφοι, τη τηλεόραση εννοεί, οι παρουσιαστές, φυτοζωούν. Μεροδούλη, μεροφάει. Φτώχεια. Φτώχεια καταραμένη. Δεν το λέω εγώ. Το λέει η παρουσιάστρια Πάπα Κωστοπούλου, η οποία μιλώντας με τον Κυρανάκη, του λέει.
1: Δεν μπορεί να μην υπάρχουν φίλοι σας που σας λένε ότι δεν βγαίνουν 20 του μήνα.
2: Θα σας πω ότι
1: έχει τύχει σε εμάς να μην βγαίνουμε 20 του μήνα, να τα έχουμε φάει τα λεφτά. Δεν σας έχει τύχει και εσάς ποτέ?
2: Σε εσάς έχει τύχει
1: αυτό? Εμένα μου έχει τύχει πολλές φορές.
0: Σε εσάς έχει τύχει αυτό? Σε εσάς που σας βλέπω, σε εσάς. Πολλές φορές κιόλας, πολλές φορές. Φτώχεια καταραμένη, δεν πληρώνουν παιδιά, φτώχεια καταραμένη. Και πολύ λογικά ο Κυρανάκης μετά, αυτό που κάνει, αυτό που θα έκανα και εγώ, αν μου λέγε κάποιος δεν βγαίνω ρε εσύ, ναι, του λέγα το πρώτο, θα λέω πόσα λεφτά βγάζεις, πόσα παίρνεις, μου λες δεν βγαίνεις και μου λες αν έχω φίλους που δεν βγαίνουν, ρωτά, πόσα, για να καταλάβω ρε παιδί μου πόσο δεν βγαίνεις ή τον λόγο για τον οποίο δεν βγαίνεις. Ή ο Κυρανάκης κάνει κάτι πιο light, λέει έχετε πάρει καμιά αύξηση από το 19 και μετά? Από όσο είμαστε κυβέρνηση εμείς, έχει αυξηθεί καθόλου ο μισθός σας? Ή φτώχεια καταραμένη. Δεν την καταλαβαίνει η δημοσιογράφος την ερώτηση.
2: Εσάς ο μισθός αυξήθηκε από το 19 μέχρι σήμερα ή όχι?
1: Ο μισθός μου είναι ίδιος όπως ήμουν ρεπόρτερ στο Στάρ. Αυτό τώρα θα πρέπει να αναλύσουμε. Εγώ εργάζομαι 31 χρόνια. Εγώ η αλήθεια είναι ότι αν δεν με βοηθούσε ο σύζυγός μου, δεν έβγαινα με τα δικά μου λεφτά.
3: Το θέμα δεν είναι, ξέρετε, μας ακούνε και
2: μου είπατε εγώ.
1: Όχι, είναι καλό να το ακούνε οι τηλεθεατές για να μην νομίζουν ότι οι μισθοί τη τηλεόραση είναι υπέροχοι.
2: Από το 19 μέχρι σήμερα.
1: Δεν έχει φοβερή μεταβολή στα 30 χρόνια.
2: Αυξήθηκε. Άρα ρωτάω, όχι 31 χρόνια. Από το 19 μέχρι σήμερα.
1: Από τότε
2: και μειώθηκε.
1: Που ήμουν 19 χρονών μέχρι σήμερα που είμαι 50.
0: Δεν καταλαβαίνει. Λέμε, είναι δημοσιογράφος η κοπέλα. Δεν μπορεί να καταλάβει. Έλα, Παναγία μου, πάει. Αφού δεν. Τέλος πάντων. Είναι γυναίκα. Και την προσβάλλει τη γυναίκα. Τολμά να προσβάλλει γυναίκα. Γιατί ξέρετε, άμα φέρει σε δύσκολη θέση η γυναίκα, είσαι σεξιστής κουβάλα.
3: Κατερίνα μου επιτρέπεις, επειδή δεν μου αρέσει η προσωπική συζήτηση.
1: Ο κύριος Κυρανάκης την κάνει,
3: ναι,
1: προσωπική.
3: Όχι, εγώ και δεν καταλαβαίνω και το προσωπική.
2: Λόγο. Με ρωτήσω,
1: εάν σας αρέσει να προσβάλλετε γυναίκα, δεν έχω κανένα πρόβλημα, θα σας ανταπαντήσω.
0: Ξέρεις ότι κάποιος ή κάποια έχει απόλυτο άδικο και έχει στριμωχτεί πάρα πολύ όταν επικαλείται το φίλο της. Όταν έρχεται η επίκληση του φίλου, πάει να πει ότι τα έχουμε κάνει σαλάτα και δεν έχουμε έρθει σε δύσκολη θέση και δεν ξέρουμε πώς να κρυφτούμε. Και τσουπ, βάζουμε το φίλο μας μπροστά. Θα πούν κάποιοι έτσι. Εγώ διαχωρίζω εντελώς τη θέση μου, γιατί παιδιά, πολιτικοί και παρουσιαστές της τηλεόρασης, φτώχεια. Μην κοιτάτε εσείς. Συμβάζει συνταξιούχος, ωραίος, να τον έχεις τον τρόπο σου. Ο άλλος μπορεί να είναι εργάτης, να είναι τίποτα, εσύ αγρότης, εσείς έχετε φράγκα, ρε. Αχ, οι παρουσιαστές της τηλεόρασης και οι πολιτικοί, παιδιά, ο κύκλος αυτός στον οποίο κινούνται αυτοί οι άνθρωποι που ακούμε να μιλάμε, τα βγάζει δύσκολα. Να μην τα πω εγώ.
2: Με ρωτήσατε, εγώ στο δικό μου κύκλο έχω.
1: Εγώ θα σας πω λοιπόν στο δικό μου κύκλο που θεωρώ ότι οι κύκλοι μας είναι κοινοί, κυρία Κυρανάκη, ότι κάποιες φορές 20 του μήνα ξεμένουμε.
0: Στον κύκλο λοιπόν των πολιτικών και των δημοσιογράφων ξεμένουμε. Ξεμένουμε. Γιατί εγώ, παιδιά, πραγματικά. Πας να πάει σε ένα ζευγάρι παπούτσια, αρχή 500 ευρώ.
4: Ναι,
0: λέτε. Άμα θες 4 παπούτσια, 6.000, και μετά πού θα μείνουν λεφτά? Ναι, λέω για κάποιους στον κύκλο μας. Περνάνε δύσκολα. Εγώ δεν θέλω εκεί να κάνουν και αν δεν το πιστεύετε, και ο Σκέρτσος περνάει δύσκολα. Να ακούσουμε.
1: Και δεν παρακαλώ. Θα συζητήσουμε δημόσια το μισθό μου,
2: ένα.
1: Είναι προσωπικό δεδομένο, δεν σας αφορά. Δεύτερον, δεν σας έκανα δύσκολη ερώτηση. Έκανα την ίδια ερώτηση στον κύριο Σκέρτσο και μου απάντησε με ευγένεια ότι και εκείνος έχει τύχει να ξεμείνει.
0: Ήταν δύο φτωχοί και μιλούσαν στην τηλεόραση. Η δημοσιογράφος και ο Σκέρτσος. Και λέγαν τη φτώχεια τους. Κλέγαν τη φτώχεια τους. Οι δύο που δεν τους φτάνουν τα λεφτά γιατί τους τελειώνει. Στις 20 τους τελειώνουν τα χρήματα. Έτσι, τι να κάνουμε. Εν τω μεταξύ έχει δίκιο. Δεν έκανε καμία δύσκολη ερώτηση στον Κυρανάκη. Ο Κυρανάκης έκανε δύσκολη ερώτηση σε εκείνη. Γιατί έκανε τη σωστή ερώτηση, παιδιά. Δεν βγαίνω, πόσα βγάζεις? Και δεν βγαίνεις, να το λύσουμε. Άμα είναι να βοηθήσουμε. Αλλά να ξέρουμε πώς θα βγάζει. Γιατί το δεν βγαίνω δεν σημαίνει τίποτα. Μπορεί να σημαίνει ξοδεύω σαν να μην υπάρχει αύριο. Έτσι, το δε, δηλαδή. Ήταν ο Κυρανάκης που έκανε τη δύσκολη ερώτηση, που δεν αφορά βεβαίως καθόλου τον κόσμο.
3: Παρακαλώ,
2: καταλαβαίνω ότι δεν θέλει να απαντήσει. Και δεν
3: το θέμα είναι ο μισθός της, Κατερίνα.
2: Και δεν με αφήνει να απαντήσει.
1: Εγώ έχω στο μυαλό μου το συνταξιούχο.
2: Μου έθεσε ένα προσωπικό ερώτημα.
1: Αν οι φίλοι σας ξεμένουν και σας έχει τύχει να ξεμείνετε, θα στείλει
2: 20
1: του μήνα.
2: Λοιπόν,
1: ρωτήσατε το μισθό μου. Περάστε από το λογιστήριο μετά να τον μάθετε. Δεν είναι τόσο υψηλό όσο θα πιστεύατε. Δεν έχω αντίρρηση να τον δημοσιοποιήσουμε. Αν αφορά όμως τον κόσμο. Δεν τον αφορά.
0: Δεν αφορά τον κόσμο που δεν βγαίνει, κοπελίτσα μου. Δεν βγαίνει η κοπέλα τις 20 του μήνα και δεν μας αφορά. Πώς να βοηθήσουμε θέλουμε. Αλλά για να βοηθήσουμε πρέπει να ξέρουμε και πόσα. Πώς δεν αφορά. Αν λέει κάποιος δεν βγαίνω δημοσίως, μας αφορά όλους το πόσα παίρνει και δεν βγαίνει για να μπορούμε να λυπηθούμε αναλόγως. Και να πούμε βέβαια τους αλήτες, τους αφήνουν τους παρουσιαστές της τηλεόρασης χωρίς λεφτά. Τσιγκούνιδες. Του δίνεται 600-700 ευρώ το μήνα. Τόσα για να μην βγαίνουν, πόσα, 1000, 1500, πόσα να παίρνει. 1500 για να μην βγαίνει. Δεν θα, το κάτι τέτοιο θα παίρνει. Κάνα χιλιάρικο εκεί. Πού να βγει. 1500 ευρώ δεν βγαίνει. Αχ, έχει βάσανα, παιδιά, η τηλεόραση έχει βάσανα. Σε αντίθεση με όλους τους υπόλοιπους, πού.
4: Αυτό που συμβαίνει αυτή την περίοδο στην Ελλάδα είναι η πιο συγκλονιστική περίοδος ευημερίας στην Ευρώπη, ευρωπαϊκής χώρας, τα τελευταία δεκαετίες.
0: Όραμα. Κανονικό. Είναι αυτό που λέμε. Είδα όραμα.
5: Πρόθεσή μου σήμερα είναι να περιγράψω ένα συνολικό όραμα εθνικής προοπτικής.
6: Δεν ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε πρόγραμμα. Ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε ένα άλλο όραμα.
7: Εμείς έχουμε όραμα.
8: Το όραμα της αναζωογόνησης της δημοκρατίας.
9: Γι' αυτό έχουμε έρθει εδώ, για να ξαναφέρουμε το όραμα στην καθημερινότητά μας.
0: Και με τόσα οράματα, λογικό, τελείωσα. Ελπίζω να τελειώσατε κι εσείς. Αν δεν τελειώσατε, τα λέμε. Αν δεν τελειώσατε, μάλλον καλό Σαββατοκύριακο. Θα τα πούμε ξανά τη Δευτέρα.
10: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πείσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
11: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβ δεξιά, αριστερά και μπουμ, αλφα κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
10: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
11: Εζάτο, λιγότερα χιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καπιησί.
12: Αλφα κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
10: Αυτό λέγεται οργάνωση μαέστρο.
11: Αυτό λέγεται αλφα κάζα.
13: Κατάστημα. Κατάστημα!
14: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
15: Αλλά ούνο! Αλλά δύο! Αλλά τρέ! Αλλά τρέ! Αλλά τρέ!
16: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
15: Απέργε!
16: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
15: Κόζα.
16: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
15: Και κάραβολο.
16: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
17: Έξοδος 33.
16: Και στο relos.gr.
18: Φροντιστήρια Πρίσμα. Εδώ μαθαίνεις σαρωτικές επιτυχίες σε όλες τις κατευθύνσεις και ΕΠΑΛ. Προσιτές τιμές. Ειδικά προγράμματα σπουδών για αποφύτους. Εγγραφές από 23 Αυγούστου σε Πάτρα, Ρίο, Οβριά, τώρα και στην Αγιά.
17: Τσεκ στην εξειδίκευση. Τσεκ στην τεχνολογία. Τσεκ στην εξυπηρέτηση. Checkpoint. Εμπόριο υπολογιστών και περιφερειακών. Επισκευή υπολογιστών, λάπτοπ και περιφερειακού εξοπλισμού. Ταμιακές ζυγαριές και συστήματα παραγγελιοληψίας. Εφαρμογές τιμολόγησης, εμπορικής διαχείρισης και λογιστικών γραφείων. Checkpoint. Μουρούς 24, Πάτρα. Τηλέφωνο 2613 026 354.
19: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μέσα στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα, πας στο Φλωράτος, μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
20: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικρό πράγμα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, παπαφλέσα και μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και έφτασε. Φλωράτος.
19: Είναι του τύπου σας.
21: Είστε φοιτητής στην Πάτρα και θέλετε τα κουζινικά σας, τα κατσαρολικά σας, το φοιτητικό σας νοικοκυριό. Κάντε ό,τι κάνουν και οι πατρινοί. Ελάτε στον Κολιόπουλο και δείτε τιμές. Κολιόπουλος. Ποιότητα και τιμές με διαφορά. Κορίνθου και Φιλοπίμενος.
22: Νέο app από το ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
23: Η ώρα είναι 2.
24: Sky 89,4.

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, είμαι η Χριστίνα Βίδου και ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Παναγιώτης Παπακαλούσης, στην αρχή συνταξία η Σοφία Καλαβρού, στην επιμέλεια παραγωγής ο Θανάσης Καραγιάννης και στο τηλεφωνικό κέντρο η Ρούλα Βρετάκου. Είμαστε στα 2 λεπτά μετά τις 2, πάμε να ακούσουμε τις σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Το Καστελόριζο Κυριάκος Μητσοτάκης με την επίσκεψή του να αποκτά ιδιαίτερο συμβολισμό σε μια περίοδο αυξημένης έντασης με την Τουρκία. Ο Πρωθυπουργός βρέθηκε σήμερα στα κριτικά φυλάκια της Ρο και της Στρογγύλης, ενώ η παρουσία του στην περιοχή προκαλεί εκνευρισμό στην Άγκυρα. Νέα στοιχεία, αντιφάσεις και αναπάντητα ερωτήματα στην έρευνα για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Η αστυνομία αποκαλύπτει ότι έγινε προσπάθεια διαγραφής στοιχείων, τα οποία τελικά αναρτήθηκαν και ανακτήθηκαν. Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών δηλώνει ότι δεν γνώριζε την ύπαρξη μηχανημάτων πλασμαφαίρεσης στο ιατρείο της Καρνεάδου, ενώ στο μικροσκόπιο της δεν μπαίνουν και τα οικονομικά του. Ανεβαίνουν οι τόνοι της πολιτικής αντιπαράθεσης για την οικονομία μετά τις δηλώσεις Μαρινάκη για το επίδομα ανεργίας. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται να μείνουμε στα πολιτικά ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος απόψε παρουσιάζει από το βήμα της ΔΕΘ το κυβερνητικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ. Ανθρωποκυνηγητός στις Σέρες μετά την οργανωμένη απόδραση Βαρυπινίτη κατά τη μεταγωγή του από τις φυλακές Νιγρίτας στο νοσοκομείο. Τέσσερις ένοπλοι που έφεραν διακριτικά τη ΣΟΠΚΕ αφόπλησαν τους σοφρονιστικούς υπαλλήλους, πήραν τον κρατούμενο και διέφυγαν. Συναγερμός στη Σαουδική Αραβία για την προέλαση των Χούθη στην παραλία της Ερυθράς Θάλασσας. Μετά στα παράλια της Ερυθράς Θάλασσας, μετά την επίθεση στον αγωγό East West, οι αρχές προχώρησαν στον προληπτικό κλεισιμό του, ενώ το Ριάτ προειδοποιεί με αντίπεινα. Δίπλα στις πολύτεκνες οικογένειες και φέτος όλοι μαζί μπορούμε. Σχολικά είδη για τη νέα χρονιά συγκεντρώθηκαν σε Γλυφάδα, Αγία Παρασκευή, Μαρούση, Πειραιά και Περιστέρη, με δεκάδες πολίτες να ανταποκρίνονται στο κάλεσμα. Τα αθλητικά για την τέταρτη αγωνιστική του Super League απόψε στις 9 Ηρακλής Ατρόμητος, απευθείας μετάδοση από την τηλεόραση του Sky. Στις 7 Ολυμπιακός Όφη. Στα 6 μέτρα και 15 εκατοστά πέταξε ο Μαντουέλ Καραλής, κατακτώντας τη δεύτερη θέση στο Ultimate Championship της Βουδαπέστης. Για πέμπτη φορά μέσα στο 2026 ο Έλληνας πρωταθλητής ξεπέρασε τα 6 μέτρα και 10. Και να κλείσουμε όπως πάντα με τον καιρό. Ηλιοφάνεια σήμερα στην Αττική με ανέμους έως τα στρεμποφόρ και θερμοκρασία έως 35 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένονται τοπικές βροχές και καταιγίδες, κυρίως στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια, έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία. Τώρα, με την υπόθεση για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη αλλά και τη μεγάλη συζήτηση που έχει ανοίξει για τη λειτουργία ιδιωτικών ιατρίων και ιατρικών κέντρων που ενδεχομένως δεν πληρούν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις, θα ξεκινήσουμε κυρίες και κύριοι. Η έρευνα συνεχίζεται και καθημερινά έρχονται στο φως νέα στοιχεία για όσα συνέβησαν στο ιατρείο της Καρνεάδου. Θα ξεκινήσουμε με ένα από αυτά, τα σοβαρά στοιχεία που προκύπτουν πλέον από την αστυνομική έρευνα. Σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία, στο ιατρείο έγινε προσπάθεια να διαγραφούν στοιχεία. Οι αστυνομικοί ωστόσο κατάφεραν να τα ανακτήσουν και όπως λέει και εκπρόσωπος τύπου της αστυνομίας, πρόκειται για ευρήματα ιδιαίτερα σημαντικά για την πορεία της ανάκρισης.
1: Φαίνεται ότι έγινε προσπάθεια να διαγραφούν κάποια στοιχεία για τα οποία όμως οι αστυνομικοί έχουν κάνει ανάκτηση. Δεν μπορώ να σας αναφέρω το περιεχόμενο αυτών. Είναι όμως πολύ σημαντικά στοιχεία για την πορεία της ανάκρισης.
0: Είναι και άλλα όμως, τα οποία θα συζητήσουμε και με την αστυνομική μας συντάκτρια την Κάτια Νιάκαρη, αλλά και με την Άννα Κανδύλη, το δικαστικό ρεπορτάζ και στην ανάλυση την οποία θα μας, μέσω της οποίας θα μας κάνει και θα καταλάβουμε εμείς πολλά. Θέλω να κρατήσω όμως και θα ακούσουμε τώρα τι είπε ο κύριος Γαλεντέρης, ο κύριος Δημήτρης Γαλεντέρης, είναι ιατροδικαστής, μίλησε εδώ στο ραδιόφωνο, στην Μίνα Καραμίτρου και στο Γιώργο Γρηγοριάδη. Η απουσία ευρημάτων από την νεκροτομή είναι ένα έμεσο αποδεικτικό ότι η πλασμαφαίρεση έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην κατάληξη του ασθενούς, αφού δεν είχε κάποια άλλη παθολογία, λέει χαρακτηριστικά, αλλά να τον ακούσουμε.
2: Η απουσία ευρημάτων από την νεκροτομή σε αυτή τη φάση είναι ένα έμεσο αποδεικτικό στοιχείο ότι η πλασμαφαίρεση έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην κατάληξη του συγκεκριμένου ανθρώπου. Δεν είχε κάποια οξία παθολογία η οποία θα ήταν εμφανής από την νεκρόψη νεκροτομή. Θα ήταν μια αιτία θανάτου που δεν θα συνδεόταν με τη συγκεκριμένη επέμβαση.
0: Η Υπάρχουν πολλά στοιχεία, υπάρχουν πολλά σοβαρά ερωτήματα για το πώς λειτουργούσε και πώς ελεγχόταν το συγκεκριμένο ιατρείο. Η Πολυτίμη Λεωνάρδου ήταν επικεφαλής της Επιτροπής του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών που έκανε τον πρόσφατο έλεγχο παρουσία των αρχών. Είχε όμως ελέγξει το ίδιο ιατρείο και το 2025 και όπως αποκαλύπτει τότε, ο Ιατρικός Σύλλογος ούτε είδε ούτε γνώριζε ότι στον χώρο υπήρχαν μηχανήματα πλασμαφαίρεσης. Και σήμερα δηλώνει ευθέως ότι οι γιατροί παραπλάνησαν την Επιτροπή.
1: Μηχάνημα πλασμαφαίρεσης δεν είχαμε δει. Μπήκαμε στο ιατρείο μαζί με τις διοκτικές αρχές και είμαι η ιατρός που ζήτησα να ανοίξει το μηχάνημα. Ο Ιατρικός Σύλλογος δεν τα είχε δει και δεν τα ήξερε, δεν τα γνώριζε. Παραπλανήθηκε από τους συγκεκριμένους ιατρούς και από τον νομικό του σύμβουλο, ο οποίος είπε ότι ο ίδιος ήρθε και μας κατέθεσε για νέα μηχανήματα, δηλώνοντας ότι έχει προσθεθεί ένα προσάρτημα σε ήδη υπάρχον μηχάνημα. Πήγαμε λοιπόν σε δεύτερο έλεγχο το 25 και δεν διαπιστώθηκε μηχάνημα πλασμαφαίρεσης, ούτε κάποιο προσάρτημα.
0: Έχει ανοίξει λοιπόν μια πολύ μεγάλη συζήτηση, μια πολύ μεγαλύτερη συζήτηση για το τι επιτρέπεται να γίνεται μέσα σε ένα ιδιωτικό ιατρείο, ποιος ελέγχει τις νέες θεραπείες και κυρίως ποιος έχει δικαίωμα να τις εφαρμόζει. Ο Άδωνης Γεωργιάδης σήμερα με ανάρτησή του προαναγγέλει μια νομοθετική παρέμβαση για τις λεγόμενες θεραπείες longevity. Συγγνώμη, τι είναι η longevity. Θα το δείτε με διάφορο, θα σας το πούνε. Τι είναι αυτό, αντιγύρανση θεραπείες, να το πω πάρα πολύ καλά. Longevity. Όπως σημείωσε, Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος, Ιατρικός Σύλλογος Αθήνας και ΕΚΠΑ μαζί όλοι θα μαζευτούν να φτιάξουν ένα σύγχρονο θεσμικό πλαίσιο που θα απαγορεύει όλες τις παραπλανητικές διαφημίσεις στο διαδίκτυο. Στο ίδιο θέμα, όχι για τις διαφημίσεις, αλλά για το τι γίνεται στην αγορά, τοποθετήθηκε και ο Υφυπουργός Υγείας, ο κ. Θεμιστοκλέους, απορρίπτοντας την εικόνα μιας ανεξέλεγκτης αγοράς, αλλά αναγνωρίζοντας ότι οι νέες θεραπείες χρειάζονται σαφέστερο πλαίσιο.
3: Δεν χαρακτηρίζεται η χώρα μας ως ανεξέλεγκτη. Αυτό που χρειάζεται να ρυθμιστεί είναι καινούργιες θεραπείες οι οποίες βγαίνουν το τελευταίο χρονικό διάστημα. Αν κάνει μπότοξ ή αλουρονικό οξύ, μη γιατρός, είναι παραποίηση επαγγέλματος, είναι σαν να σας χειρουργεί κάποιος υδραυλικός. Γιατί είναι τελείως, όχι απλώς παράνομο, είναι κακοκαιρματική πράξη και αντιμετωπίζεται ως δολοφονία.
0: Αυτό είναι το ιατρικό σκέλος της υπόθεσης. Θα δούμε το αστυνομικό στη συνέχεια. Πάμε όμως στο νομικό. Οι δύο γιατροί διώκονται αυτή τη στιγμή για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία και αναμένεται να απολογηθούν τη Δευτέρα. Αυτό είναι δεδομένο. Τι υποστηρίζει η πλευρά της οικογένειας Μαζονάκη τώρα? Αναβάθμιση, αυτό ζητά. Αναβάθμιση του κατηγορητηρίου σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Ο δικηγόρος της οικογένειας, Χαράλαμπος Λικούδης, επικαλείται ως κρίσιμο στοιχείο τα δεδομένα από το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης και κυρίως τους χρόνους που, όπως υποστηρίζει, έχουν καταγραφεί.
4: Συντρέχουν όλες οι προϋποθέσεις για να αναβαθμιστεί η ποινική κατηγορία από θανατηφόρο έκθεση σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Το μηχάνημα έχει ως χρόνο εκκίνησης 2 και 14 το μεσημέρι, όχι όπως ψευδώς αναφέρουν οι κατηγορούμενοι στις 4, και έχει μια διάρκεια λειτουργίας 42 λεπτά. Μια μισή ώρα πριν κληθεί το ΕΚΑΒ, η διαδικασία της πλασμαφαίρεσης είχε σταματήσει, προφανώς διότι δημιουργήθηκαν προβλήματα στην υγεία του Γιώργου, μάλλον χάνει τις αισθήσεις του.
0: Και εδώ ακριβώς μπαίνει το κρίσιμο νομικό ερώτημα. Μπορούν τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί μέχρι τώρα να οδηγήσουν σε αυτή την βαρύτερη κατηγορία? Τι θα κρίνει την εξέλιξη της υπόθεσης? Άννα Κανδύλη λοιπόν μαζί μας. Άννα, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Χριστίνα.
0: Άλλη μια δύσκολη υπόθεση. Δύο γιατροί φέρονται, κατηγορούνται για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία, απολογούνται τη Δευτέρα. Αυτό είναι το δεδομένο. Βοήθησε μας να καταλάβουμε τι θα πρέπει να προκύψει από τη δικογραφία, να αλλάξει το κατηγορητήριο. Ποια είναι τα στοιχεία που αυτή τη στιγμή νομικά βρίσκονται στο επίκεντρο των ερευνών, να το πούμε και έτσι?
5: Κοίταξε, Χριστίνα, είναι πολύ σημαντικό να βγουν και οι υπόλοιπες εξετάσεις. Επειδή από την ιατροδικαστική είχαμε απροσδιόριστη αιτία θανάτου.
0: Λες τις τοξικολογικές τώρα.
5: Ναι. Στολογικές και τοξικολογικές. Υπήρχαν κάποια ίχνη ισχυμικού, αλλά αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Όλα τα υπόλοιπα όργανα δεν είχαν κανένα θέμα. Υπάρχουν κάποια ίχνη, τα οποία βεβαίως θα πρέπει να δούνε από πού, πώς. Γι' αυτό έχει ζητηθεί και η χρονολόγηση. Και θα δείξουν και οι ιστολογικές και, όπως είπαμε, και οι τοξικολογικές που αναφέρονται. Δηλαδή και από εκεί θα εξαχθούν χρήσιμα συμπεράσματα. Mm-hmm. Είναι τα ψηφιακά στοιχεία. Η κυρία Δημογλίδου, μιλώντας εμάς στο Sky το πρωί στην τηλεόραση, άφησε να εννοηθεί ότι υπάρχουν και άλλα ψηφιακά στοιχεία που τέλος πάντων ερευνούνται και προσπάθησαν να διαγράψουν. Γιατί είναι και σημαντικό το γεγονός ότι επί 42 λεπτά γινόταν η διαδικασία στον Γιώργο Μαζονάκη. Κάτι το οποίο δεν το είχαν πει οι γιατροί. Η κατηγορούμενη είχε πει ότι λίγο μετά τις 4 και την ώρα που πήγα να του βάλω το φλεβοκαθαρτήρα. Mm-hmm. Δηλαδή εκεί. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι είναι πολύ σημαντικά στοιχεία ακόμα. Η έρευνα είναι σε πρώιμο στάδιο και πιστεύω ότι τις επόμενες ημέρες και με τις υπόλοιπες εξετάσεις και με τα ψηφιακά, δηλαδή ό,τι βρεθεί, ό,τι τέλος πάντων επεξεργαστεί η αστυνομία, πιστεύω ότι αυτά θα καθορίσουν εν πολλής και το αν μπορεί να έχουμε μετατροπή της κατηγορίας επί το βαρύτερο που ζητάει η οικογένεια του Γιώργου Μαζονάκη. Mm-hmm. Γιατί και αυτό είναι ένα μεγάλο ερώτημα το μια μισή ώρα από τη στιγμή που φαίνεται ότι το μηχάνημα σταματάει στις 14:55, αν θυμάμαι καλά, 14:54 και το ΕΚΑΒ έρχεται στις 4:30. Mm-hmm. Δηλαδή μια μισή ώρα mm-hmm. τι γινότανε. Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, θα μας τα πει στη συνέχεια και η Κάτια Νιάκαρη, φέρεται να οι δύο γιατροί ή όποιοι ήταν στο ίδιο σημείο με τον Γιώργο Μαζονάκη έψαχναν αυτό πραγματικά, Άννα, αν τελικά αποδειχθεί.
5: Μας ανατριχιάζει το AI, θα πεις, Χριστίνα.
0: Ναι, Άννα.
5: Ναι, και,
0: δηλαδή, να θυμίσουμε λίγο και στους ακροατές αν έχεις την καλοσύνη σε τι αναφερόμαστε τώρα και οι δύο.
5: Λοιπόν, από ό,τι φαίνεται, από τουλάχιστον από τις πληροφορίες που υπάρχουν, την ώρα που γίνεται όλο αυτό, δηλαδή που φαίνεται ότι ο Γιώργος Μαζονάκης έχει χάσει τις αισθήσεις του, κάποιος αναζητά στον ηλεκτρονικό υπολογιστή πληροφορίες μέσω AI για την αναζωγό, δηλαδή για την επαναφορά.
0: Δηλαδή, να σας το πούμε πάρα πολύ, έχει πάρει το κινητό και ψάχνει στο ChatGPT πώς να κάνει κάρπα.
5: Είναι, πραγματικά είναι ανατριχιαστικό.
0: Αν ισχύουν δηλαδή, όλα αυτά, εμείς αυτή τη στιγμή δηλαδή αναφέρουμε τα στοιχεία ρεπορτάζ.
5: Γιατί η πλευρά των κατηγορουμένων λέει ότι και κάρπα επιχειρήθηκε να γίνει, και αδρεναλίνη, και καλέσαμε και το ΕΚΑΒ και όλα. Ναι. Τώρα, αυτά νομίζω ότι επειδή ήταν και πάρα πολύ γρήγορη η επέμβαση της αστυνομίας και πολύ γρήγορα τα εγκληματολογικά πήραν στοιχεία στα χέρια τους, νομίζω ότι αυτά θα απαντηθούν και θα απαντηθούν σύντομα. Ναι. Πολλά από αυτά.
0: Είναι πάρα πολλά τα στοιχεία και θα δούμε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Άννα. Και μέσα σε όλα αυτά θέλω να ακούσουμε μαζί μια καταγγελία. Εδώ μίλησε στον Sky και στην εκπομπή ρεπορτάζ της 10η τηλεοπτική εκπομπή των παιδιών Μίνα Καραμίτρου και Γιώργος Γρηγοριάδης, μία γυναίκα η οποία είχε επισκεφτεί παλαιότερα την κλινική με τη μητέρα της. Ακούστε τι είπε.
6: Η μητέρα μου είχε αρρωστήσει με καρκίνο του μαστού, πολύ επιθετικό. Εμείς δεν είχαμε επαφή με την κυρία Γάκα, μας κούρανε ο γιατρός. Αυτό που έλεγε συνέχεια ήταν ότι πρώτα έχουμε το Θεό και μετά το Θεό είμαι εγώ. Δεν μας παρότρινε ποτέ να κόψουμε τη συμβατική αγωγή, αν και την σνόμπαρε. Ωστόσο, μας έλεγε ότι μόλις σας αναλάβω εγώ, εντάξει, θα τα κόψετε όλα τα υπόλοιπα από μόνοι σας. Και μας έλεγε ότι με μια σειρά καθαρισμών εντέρου η κατάσταση θα είναι αναστρέψιμη.
0: Λοιπόν, καταγγέλουσα. Μας είπε και το δικαστικό μέρος της υπόθεσης η Άννα Κανδύλη. Πάμε λοιπόν να δούμε τώρα τι γίνεται με τις έρευνες της αστυνομίας. Τι έχουν στα χέρια τους αυτή τη στιγμή οι αστυνομικοί. Και θα δούμε όλα αυτά με την Κάτια Νιάκαρη. Μας έλεγε νωρίτερα, Κάτια, καλό μεσημέρι και σε σένα, η Άννα, ότι υπάρχουν κάποια ψηφιακά στοιχεία τα οποία έχουν ανακτήσει οι αρχές. Αν μπορείς να μας πεις λοιπόν τι στοιχεία είναι αυτά, τι άλλα ευρήματα υπάρχουν, πού στρέφονται αυτή τη στιγμή οι έρευνες αστυνομίας.
7: Καταρχάς, καλή μεσημέρι. Στην είναι κρίσιμο το γεγονός ότι εντοπίστηκε μία φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη την ώρα που υποβαλόταν την εν λόγω ιατρική πράξη, ενώ διαπιστώθηκε ότι είχε σβηστεί και το ραντεβού το οποίο ήταν προγραμματισμένο για το διάστημα μεταξύ μία το μεσημέρι και τρεις, το οποίο, όπως είπε η γιατρός στην αρχική της κατάθεση πριν συλληφθεί, ήταν μάλλον κάτι το οποίο δεν το ανέφερε, υποστηρίζοντας ότι ήταν προγραμματισμένο για τις 3 το μεσημέρι και τελικά ο Γιώργος Μαζονάκης πήγε στις 4. Παράλληλα, είναι ιδιαίτερως σημαντικό το στοιχείο, Χριστίνα, και εδώ αν μου επιτρέπεις να πω ότι μας έπεσαν και τα μαλλιά όταν το πληροφορηθήκαμε.
0: Είναι ανατριχιαστικά όλα.

0: 9,5 ώρες από τη στιγμή που δείχνουν το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης ότι σταματάει μέχρι τη στιγμή που ενημερώνεται το ΕΛΚΑ, το ΕΚΑΒ. Στις 4:23 ενημερώνονται οι διασώστες για να μεταβούν στο σημείο. Τώρα, να σας πω λίγα πράγματα για τις καταθέσεις που ήταν σημαντικές και έπαιξαν ρόλο
1: μέσα,
0: μαζί
1: με
0: αυτά τα στοιχεία.
1: Ναι.
0: Σωστά. Η κατηγορούμενη γιατρός είπε την κατάθεση, ξαναλέω, πριν συλληφθεί, γιατί αφού του την ελήφθη, τήρησε μαζί με το σύζυγό της το δικαίωμα της σιωπής του αστυνομικού. Δεν απολογήθηκε. Αναφέρει λοιπόν ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν εν ζωή στο ιατρείο και τον παρέλαβε το ΕΚΑΒ να διακομιστεί στο νοσοκομείο Ελπής, το οποίο και εφημέρευε. Έρχεται η διασώστρια λοιπόν και λέει ότι όταν εφτάσαμε ήταν χωρίς αναπνοή, χωρίς σφιγμό, παρουσίαζε νευρίαση. Ο απεινιδωτής που το βάλαμε έδειξε ότι βρισκόταν σε ασυστολία, δηλαδή ότι ο ρυθμός καρδιάς του ήταν μη απεινιδώσιμος. Παράλληλα, η γιατρός είχε αναφέρει ότι ο σύζυγός της, στην προσπάθεια να επαναφέρουν τον Γιώργο Μαζωνάκη, και όταν αντιλήφθηκαν ότι δεν είναι καλά, έκανε χρήση απεινιδωτή. Όταν έσκασε το πλήρωμα του ΕΚΑΒ, οι διασώστες του ΕΚΑΒ, είπε ο γιατρός ότι έχουν απεινιδωτή, αλλά δεν λειτουργούσε. Οι αστυνομικοί τον βρήκαν τελικά τον απεινιδωτή μέσα στη θήκη. Και αυτό έχει μεταφερθεί στα κλιματολογικά εργαστήρια για να γίνει έρευνα. Επίσης του χορήγησαν αδρεναλίνη. Η γιατρός είχε πει ότι συνολικά του χορήγησαν 5 ml. Ο σύζυγός της, όταν έφτασε το ΕΚΑΒ βάση της κατάθεσης της διασώστρια, λέει ότι του έχω χορηγήσει 1 ml αδρεναλίνης μπροστά τους. Του έκανε ακόμα μία ένεση όπου είπε ότι ήταν αδρεναλίνης. Σημαντικότατες ήταν και η καταθέση και το βιντεοειστικό υλικό, Χριστίνα, για την ώρα άστιξης τελικά του Γιώργου Μαζωνάκη.
1: Ναι, και εδώ έχουμε και άλλον ένα μάρτυρα εδώ.
0: 2:55 φτάνει στο ιατρείο. Ο γιατρός έχει καταγραφεί 1:59 μέχρι 3:15 περίπου να είναι σε καφέ της περιοχής. Εδώ είναι σημαντικό, γιατί λίγα λεπτά αργότερα ο δικηγόρος λέει ότι σταματάει το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης, άρα ενδεχομένως να τηλεφωνούν οι κατηγορούμενοι γιατρός στο σύζυγό του, να του λέει ότι κάτι δεν πάει καλά και να πηγαίνει εκεί. Αυτά είναι κρίσιμα στοιχεία τα οποία ερευνώνται. Όλες οι εργαζόμενες έδωσαν διαφορετική ώρα, η νοσηλεύτρια, οι δύο γραμματείς που έχουν στο ιατρείο, διαφορετική ώρα από αυτή που είχε δώσει η γιατρός. Η γιατρός είπε ότι έφτασε 4 ώρα. Οι εργαζόμενες λέγανε, μία μόνο είπε ότι έφτασε 2 με 2,5 σε εκείνο το μεσοδιάστημα, όλες οι άλλες λέγανε μεταξύ 3 και 3,5.
1: Υπάρχει και ο οδηγός ταξί που μετέφερε τον εκλειπώντα, ή αυτό δεν ισχύει?
0: Ναι, είχε προηγηθεί ένα ραντεβού στις 8 του μήνα. Εκεί ο Γιώργος Μαζωνάκης μετέβη στο ιατρείο με το αυτοκίνητό του. Την επίμαχη ημέρα που έχασε και τη ζωή του, στις 9 Σεπτεμβρίου, πήγε με ταξί στο σημείο. Οι αστυνομικοί τον έχουν εντοπίσει, τον οδηγό του. Κατάφεραν να τακτοποιήσουν το όσμα και τον οδηγό, και είναι κρίσιμη και η δική του κατάσταση σχετικά με την κατάσταση που ήταν ο Γιώργος Μαζωνάκης και ακριβώς τη ώρα τελικά τον άφησε στο Ιατρείο.
1: Κάτια, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Σαφώς και το βράδυ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του ΣΚΑΙ. Θα έχουμε και άλλα στοιχεία. Είναι πραγματικά μια υπόθεση που έχει συγκλονίσει όλους. Πάμε τώρα στα ελληνοτουρκικά και στην επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Καστελόριζο.
2: Η κυβέρνηση στέκεται δίπλα στο νησιωτικό σύμπλεγμα της μεγίστης, έτσι ώστε να εξασφαλίζουμε ότι το νησί αυτό θα συνεχίσει να ευημερεί, να συνεχίσει να προσελκύει περισσότερους μόνιμους κατοίκους.
1: Και αυτή η επίσκεψη, κυρίες και κύριοι, είναι σε μια περίοδο, σημαίνει σε μια περίοδο κατά την οποία η Άγκυρα αναβάζει και πάλι αισθητά τους τόνους. Επισκέφθηκε σήμερα τη Ρόκα τη Στρογγύλου Πρωθυπουργός, βρέθηκε στα ακριτικά φυλάκια, συνομίλησε με τα στελέχη των όπλων δυνάμεων που πυρετούν εκεί. Είναι η πρώτη φορά που εν ενεργεία Πρωθυπουργός επισκέπτεται μαζί τα δύο ακριτικά νησιά και γίνεται λίγες ημέρες, αν και ήταν προγραμματισμένη, όπως λέει και η ελληνική πλευρά, αλλά γίνεται λίγες ημέρες μετά τις νέες αναφορές Ερντογάν κατά της χώρας μας, στην χώρα μας που θυμάστε τώρα τι έχουμε ακούσει το τελευταίο διάστημα, ενώ χθες είχαμε την εντονότερη τουρκική δραστηριότητα στο Αιγαίο μετά από πάρα πολλά χρόνια. Είχαμε 9 τουρκικά μαχητικά, 4 οπλισμένα να προχωρούν σε 10 παραβιάσεις και 10 παραβάσεις στον αέριο χώρο, σημειώθηκαν και εμπλοκές. Σε όλο αυτό το περιβάλλον λοιπόν βρισκόμαστε και θα το συζητήσουμε με τον Κωνσταντίνο Φίλη, διευθυντή του Ινστιτούτου Διεθνών Υποθέσεων και

0: Αλητής διεθνών θεμάτων εδώ στο Sky. Κωνσταντίνε, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Χριστίνα.
0: Να ξεκινήσουμε από τη μεγάλη εικόνα. Τι έχει αλλάξει το τελευταίο διάστημα, τι βλέπουμε, τι συμβαίνει στην Άγκυρα, γιατί ανεβάζει τόσο τους τόνους απέναντι στη χώρα μας?
1: Ο πρώτος λόγος είναι, Χριστίνα, γιατί ενοχλείται σφόδρα από τη σχέση που έχει αναπτυχθεί μεταξύ Ελλάδας-Ισραήλ και μάλιστα σε αυτή τη διμερή σύμπραξη προστίθεται και η Κύπρος. Η Τουρκία βρίσκεται, όπως γνωρίζουμε, σε πολεμική κατάσταση, τέλος πάντων σε πολεμική ρητορική, αλλά πάντως σε μια, την διακατέχεται από μια εχθροπάθεια για το Ισραήλ, και βέβαια ανάλογα είναι τα αισθήματα και στην πλευρά των Ισραηλινών, με αποτέλεσμα οποιαδήποτε παραπάνω συνεργασία μεταξύ Ελλάδος-Ισραήλ, ειδικότερα δε στον αμυντικό τομέα, ακόμα πιο ειδικά θα έλεγα με την εγκατάσταση σε λίγους μήνες από σήμερα Ισραηλινών οπλικών συστημάτων και ραντάρ στα ελληνικά νησιά που βρίσκονται απέναντι από τις τουρκικές ακτές, οπωσδήποτε προκαλεί πονοκεφάλους, ναι, για να μην πω εφιάλτες στην τουρκική πλευρά. Ο δεύτερος λόγος έχει να κάνει με το ότι ο Ερντογάν, λόγω των τελευταίων εξελίξεων, ειδικότερα στη Μέση Ανατολή, αλλά και τις σχέσεις που έχει αναπτύξει εδώ και 1,5 χρόνο με τον Τραμπ, αισθάνεται μία αυτοπεποίθηση. Θεωρεί δηλαδή ότι μπορεί να έχει μεγαλύτερα περιθώρια ελιγμών, ακριβώς λόγω του ότι το διεθνές περιβάλλον είναι εξαιρετικά ασταθές. Η Τουρκία έχει λόγο και ρόλο σε πάρα πολλά θέματα σε διάφορα μέρη του κόσμου, αλλά και ο ίδιος συνομιλεί με τον πρόεδρο Τραμπ, άρα με αυτόν που λαμβάνει τις αποφάσεις απευθείας. Και ο τρίτος λόγος βέβαια έχει να κάνει και με τις ενέργειες που έγιναν από πλευράς Ελλάδας το τελευταίο χρονικό διάστημα, και με το θαλάσσιο χορταξικό σχεδιασμό και με τα θαλάσσια πάρκα και με την εμπλοκή και συμμετοχή της Ευρωνοτίου της Κρήτης σε μια περιοχή, μέρος οποίας τέμνεται του Τουρκολιβικού Συμφώνου. Αυτοί νομίζω είναι οι τρεις κυρίως λόγοι. Υπάρχουν βέβαια και άλλοι μικρότερη σημασία, για τους οποίους βλέπουμε αυτή την αντίδραση από πλευράς Τουρκίας το τελευταίο χρονικό διάστημα. Και καλά κάνεις και επισημαίνεις ότι υπάρχει μια αυξανόμενη από πλευράς Τουρκίας παραβατικότητα σε σχέση με τους εθέρες, εκεί που είχαμε συνηθίσει δηλαδή εδώ και πολύ καιρό η Τουρκία να είναι αρκετά ήσυχη.
0: Ναι, γιατί η μία πλευρά είναι η ρητορική, που γίνεται και η εσωτερική κατανάλωση ενδεχομένως, μας το έχεις πει πολλές φορές, και σε εκλογές θα ήθελε να πάει. Υπάρχουν ψήθυροι κιόλας για προώρες, μπορεί να βγει ξανά, τα έχουμε πει αυτά πολλές φορές μαζί. Αλλά θέλω να πάμε σε αυτές τις παραβιάσεις, μια και το ανέφερες κι εσύ, οι οποίες ίσως να είναι ακόμα πιο ανησυχητικές από την ρητορική. Γιατί μετά από μια μακρά περίοδο σχετικής ηρεμίας, και δεν αναφέρομαι μόνο στα ήρεμα νερά, εντάξει, το τελευταίο καιρό είχαμε ξεχάσει τα ήρεμα νερά, είχαμε όμως λεκτικά κάποια πράγματα, και πρώτη φορά μετά από πάρα πολύ καιρό ακούστηκαν στρατιωτική κλιμάκωση λέξεις πόλεμος. Και τώρα έχουμε και αυτή την επιστροφή των μαχητικών και των εμπλοκών στο Αιγαίο. Τι σημαίνει, είναι μια ελεγχόμενη κλιμάκωση πίεσης? Υπάρχει κάποιος κίνδυνος που θεωρείς ότι ελοχεύει μιας έντασης στο πεδίο, ίσως δεν ξέρω τώρα τι κλίμακας ή ποιας μορφής?
1: Για να λέμε του στραβού το δίκιο, Χριστίνα, δεν έχουμε ακούσει πολεμικές ιαχές από πλευράς Ερντογάν ή Υπουργού Άμυνας ή Υπουργού Εξωτερικών. Τις ακούμε περισσότερο από συναδέλφους δικούς μου και δικούς σου, οι οποίοι μπορεί να επηρεάζουν τα κέντρα λήψης αποφάσεων, μπορεί και να μην τα επηρεάζουν καθόλου. Ναι. Ορισμένοι δε εκ των οποίων μπορώ να σου πω βεβαιωμένα ότι είναι περιφορειακά στοιχεία ακόμα και στην τουρκική δημόσια συζήτηση. Όμως η αλήθεια είναι ότι έχουμε μπροστά μας κάποιες εξελίξεις εκ των πραγμάτων θα φέρουν τις δύο χώρες σε μία πίεση, ίσως και ένταση. Και αναφέρουν βέβαια στο καλώδιο, το GSI, όπου θα πρέπει να κινήσουν εκ νέου οι βυθιστομετρικές έρευνες. Μιλάμε για το καλώδιο που συνδέει το Ισραήλ και την Κύπρο με την Ελλάδα και την Ευρώπη. Και Τούμπαλιν, ένα καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης. Έχει γίνει περίπου το 60% των βυθιστομετρικών ερευνών στα χωρικά ύδατα Ελλάδα και Κύπρου. Δεν έχει γίνει στο υπόλοιπο κομμάτι. Για να κατανοήσουν οι ακροατές μας, μιλάμε για το σημείο μεταξύ Καστελορίζου, ουσιαστικά Κρήτης και Κύπρου. Είναι ένα πολύ μεγάλο σημείο στην Ανατολική Μεσόγειο, δεν είναι καθόλου μικρό. Εκεί λοιπόν είναι που πρέπει να γίνουν οι έρευνες από εδώ και πέρα. Εκεί η Τουρκία έχει τις δικές της διεκδικήσεις και αξιώσεις και απαιτεί να δώσει η ίδια την άδειά της σε όποια εταιρεία πρόκειται να εμπλακεί, η οποία εν προκειμένου, όπως ξέρουμε, πλειοψηφικό πακέτο της Κοινοπαρχίας πλέον το έχει με ρεντιέν η γαλλική. Εκεί θα υπάρξει σίγουρα ένα τζατζάρισμα. Τώρα, διπλωματικό οπωσδήποτε. Αν θα το δούμε και αυτό επί του πεδίου, εφόσον δεν προκύψει συνεννόηση μεταξύ των εμπλεκόμενων μερών, και αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι δεν είναι το πιθανότερο σενάριο να προκύψει συνεννόηση, τότε θα δούμε τους Τούρκους είτε να παρενοχλούν, είτε να παρεμποδίζουν τις έρευνες. Αν τις παρενοχλήσουν, δηλαδή βρίσκονται σε μια απόσταση ασφαλείας και απλά και μόνο λένε εδώ είναι τουρκική η φαλοκρηπίδα και ούτω καθεξής, έχει καλώς. Αν επιχειρήσουν να τις παρεμποδίσουν όμως, νομίζω ότι εκεί η κατάσταση δεν θα ξεφύγει, αλλά οπωσδήποτε θα περάσουμε σε μια σοβαρή κλιμάκωση.
0: Θα ενταθεί ακόμα περισσότερο. Κωνσταντίνε, θέλω να μου δώσεις λίγο χρόνο. Θέλω να αξιοποιήσω την παρουσία σου, γιατί έχουμε εξελίξεις. Βλέποντας προς τη Σαουδική Αραβία, έχουμε επιθέσεις εκεί και μάλιστα στον αγωγό Ανατολής Δύσης, όπως τον ξέρουμε πια και τον αποκαλούμε. Δώσ' μου, σε παρακαλώ, λίγο χρόνο και επιστρέφω να δούμε τι σημαίνει τώρα αυτό το χτύπημα.
1: Βεβαίως.
2: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
3: Κάρα μία, κοζία η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
2: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
3: Όχι, amore. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Alfa Casa. Con stile, με αισθητική, με έμπνευση και amore. Capisci?
4: Alfa Casa. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
3: Design δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
5: Τσεκ στην εξειδίκευση. Τσεκ στην τεχνολογία. Τσεκ στην εξυπηρέτηση. Checkpoint. Εμπόριο υπολογιστών και περιφερειακών. Επισκευή υπολογιστών, λάπτοπ και περιφερειακού εξοπλισμού. Ταμιακές ζυγαριές και συστήματα παραγγελιοληψίας. Εφαρμογές τιμολόγησης, εμπορικής διαχείρισης και λογιστικών γραφείων. Checkpoint. Μουρούς 24, Πάτρα. Τηλέφωνο 2613 026 354.
6: Το οδείο της Πολυφωνικής Χοροδίας Πάτρας ενορχιστρώνει τη νέα σας χρονιά. Μαθήματα για όλες τις ηλικίες. Πίσω από κάθε νότα διακρίνεται η καθοδήγηση ενός έμπειρου και καταξιωμένου εκπαιδευτικού. Καθηγητές που ξέρουν να καλλιεργούν, να ενθαρρύνουν και να αναδεικνύουν το ταλέντο σου. Οι εγγραφές ξεκινούν από την 1η Σεπτεμβρίου καθημερινά, 10 το πρωί με 1 το μεσημέρι και 6 με 9 το βράδυ. Γνώρισε και εσύ το μαγικό κόσμο της Πολυφωνικής στην ιστορική οδό Κορίνθου 280.
7: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
8: Σταμάτα να κοιτάς, ξεκίνα να βλέπεις. Οπτικά φακή επαφής, Eye Concept, Σταυρόπουλος Νίκος. Όλα τα επώνυμα brands σε γυαλιά ηλίου και οράσεως. Με εξειδίκευση στην οπτομετρία και την εφαρμογή φακών επαφής. Eye Concept, Σταυρόπουλος Νίκος. Γωνία Ρήγα Φεραίου και Γεροκοστοπούλου.
9: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα, για πρώτη φορά στη Δυτική Ελλάδα, στην Πάτρα, διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center, τηλέφωνο 2610-225-070.
10: Κατάστημα!
11: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
12: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
13: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
14: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sirius Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το Sirius Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο vodafonesirius.gr.
0: Ακούτε πάντα κεντρικό μαγαζίνο. Sky 100,3. Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι σε όλους. Συνομιλούμε με τον Κωνσταντίνο Φίλη, διευθυντής Ινστιτούτου Διεθνών Υποθέσεων, αναλυτής εδώ του ΣΚΑΕΠΗ των Διεθνών Θεμάτων. Είπα μετά της επίσκεψης του Έλληνα Πρωθυπουργού στο Καστελόριζο τι σημαίνει, τι συμβολίζει, πόσο αυτό ενδεχομένως να ενοχλεί την Τουρκία και τις τελευταίες πιέσεις που ασκεί και η Τουρκία στη χώρα μας. Θέλω όμως, Κωνσταντίνε, να δούμε τι γίνεται σε ένα άλλο σημείο που έχουμε πίεση πολύ έντονη. Σαουδική Αραβία, μετά την επίθεση με μη επανδρομένα αεροσκάφη που εκτοξεύθηκαν από το Ιράκ και έπληξαν τον αγωγό Ανατολής Δύσης. Το Ριάντ έκλεισε προληπτικά τον αγωγό. Είναι, να θυμίσουμε, η βασική εναλλακτική δίωδος για τις εξαγωγές σαουδαραβικού πετρελαίου όταν υπάρχει πρόβλημα στα στενά του Ορμούς. Έχουμε τους Χούθη, στην ουσία να έχουμε προέλαση, και έχουμε απειλές γενικότερα στα νότια της Ερυθράς Θάλασσας. Να μας εξηγήσεις λίγο τη σημασία αυτού του χτυπήματος, γιατί ο συγκεκριμένος αγωγός είναι τόσο κρίσιμος για τη Σαουδική Αραβία και για μας, υποθέτω, είναι επίσης χρήσιμος, έτσι.
1: Έχεις δίκιο, Χριστίνα. Ο αγωγός ο συγκεκριμένος είναι κρίσιμος και χρήσιμος για το γεγονός ότι, για τον λόγο μάλλον, ότι έδινε τη δυνατότητα στη Σαουδική Αραβία από τη στιγμή που το Ιράν αποφάσισε να κλείσει τα στενά του Ορμούς, τέλος πάντων να τα ανοιγοκλίνει, δημιουργώντας τεράστια προβλήματα στην ροή ενέργειας από τη Μέση Ανατολή προς τον υπόλοιπο κόσμο. Mm-hmm. Η Σαουδική Αραβία λοιπόν είχε τη δυνατότητα περίπου το 4 έως και 5% της παγκόσμιας κατανάλωσης, προσέξτε, της παγκόσμιας κατανάλωσης, να το καλύπτει μέσω αυτού του αγωγού. Να το καλύπτει παρακάμπτοντας δηλαδή το στενό του Ορμούς. Θυμίζω ότι περίπου το 20% της παγκόσμιας κατανάλωσης πετρελαίου περνούσε μέσα από το Ορμούς, άρα σχεδόν το 1 τέταρτο αυτού κατάφερε η Σαουδική Αραβία με έναν αγωγό ο οποίος προϋπήρχε και ο οποίος λειτουργούσε σε μικρές χωρητικότητες να παρακάμπτει το στενό του Ορμούς και να τροφοδοτεί τον υπόλοιπο πλανήτη. Όμως είχαμε αυτή την εξέλιξη. Υπάρχει εδώ πέρα παρασκήνιο διότι η ενέργεια προήλθε από το Ιράκ. Η κυβέρνηση του Ιράκ προφανώς δήλωσε μη υπεύθυνη για όλο αυτό, διότι δεν μπορεί να κρύβεται πίσω από αυτή την επίθεση. Το πιθανότερο είναι ότι κρύβονται σιητικές πολιτοφυλακές υποστηριζόμενες από το Ιράν, οι οποίες δρούν στο Ιράκ εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Μπορώ να πω σχεδόν μια 20ετία από την Αμερικανική επέμβαση του 2003 και έπειτα. Επομένως, έχουμε το ένα κρατούμενο είναι αυτό. Το δεύτερο κρατούμενο είναι ότι οι Σαουδάραβες είπαν πως θα αντιδράσουν έτσι κι αλλιώς, θα ήθελαν να στείλουν ένα μήνυμα όχι απαραίτητος στις σιητικές πολιτοφυλακές στο Ιράκ. Γιατί δέχτηκαν ότι η Ιρακινή κυβέρνηση είναι αυτή η οποία θα επιληθεί. Τώρα, πόσο εμπιστοσύνη κανείς μπορεί να έχει στην Ιρακινή κυβέρνηση ότι έχει τη δυνατότητα να επιβάλλει την θέλησή της, είναι εξαιρετικά αμφίβολο. Αλλά πάντως να πω ότι οι Σαουδάραβες, σύμφωνα με πληροφορίες που δεν έχουν διαψευστεί, ζήτησαν από τους Αμερικανούς να πάνε σε μια κοινή επιχείρηση εναντίον των Χούθη, διότι έχουμε και αυτό το μέτωπο. Οι Χούθη πλέον ελέγχουν ένα πολύ μεγάλο κομμάτι των παραλίων ακτών της Ιεμένης, που σημαίνει ότι εδώ υπάρχει ζήτημα σοβαρό, διότι η έτερη αρτηρία θαλάσσια μετά το στενό του Ορμούς, επίσης σημαντική, καθότι μέσω αυτής μεταφέρεται περίπου το 10 με 12% του παγκόσμιου εμπορίου, που είναι αυτή στην Ερυθρά Θάλασσα, σήμερα ελέγχεται σε πολύ μεγάλο βαθμό από τους αντάρτες Χούθη, οι οποίοι υποστηρίζονται από το Ιράν.
0: Άρα, τελευταία ερώτηση. Ποιος ήταν ο στρατηγικός στόχος αυτού του χτυπήματος, να πληγεί η ίδια η Σαουδική Αραβία ή να αυξηθεί το κόστος και ανασφάλεια στην ενεργειακή αγορά, ώστε η πίεση να μεταφερθεί στη Δύση?
1: Η αντίληψη και η λογική του Ιράν, Χριστίνα, είναι να μπορέσει να προκαλέσει την το δυνατόν μεγαλύτερη ζημιά στους το δυνατόν περισσότερους παίκτες, ώστε να υποχρεώσει τον Αμερικανό πρόεδρο και όσους επιτίθενται σποραδικά στο Ιράν ή τέλος πάντων τους Αμερικανούς να προστρέξουν σε μια συνθηκολόγηση, τέλος πάντων σε ένα συμβιβασμό. Αυτό δεν το έχει καταφέρει ακόμα το Ιράν, όπως δεν το έχουν καταφέρει και οι Αμερικανοί. Άρα, τέτοιου είδους χτυπήματα καταφέρονται εναντίον της χώρας η οποία γίνεται δέκτης, εν προκειμένου της Σαουδικής Αραβίας. Είναι σημαντικό να πούμε ότι η ΜΕΚΑ, η συμφωνία της ΜΕΚΑ, δεν έχει ενεργοποιηθεί σε καμία των περιπτώσεων, σε κανένα από αυτά τα χτυπήματα. Άρα, είναι μια συμφωνία αυτή μεταξύ Πακιστάν, Σαουδικής Αραβίας και Τουρκίας, όπως το λέγαμε από την αρχή, αμυντική, που δεν έχει τη δυνατότητα να ενεργοποιήσει ένα τύπο άρθρο 5 αντίστοιχο του ΝΑΤΟ. Και για να κλείσω, να πω ότι προφανώς όταν οι τιμές του πετρελαίου έχουν χτυπήσει ιστορικά υψηλά των τελευταίων εβδομάδων και μηνών, καταλαβαίνουμε ότι ο βαθύτερος στόχος είναι να πληγεί η παγκόσμια οικονομία.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Κωνσταντίνε, για την ανάλυση. Θα τα πούμε και τηλεοπτικά το βράδυ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky. Αυτή, κυρίες και κύριοι, ήταν ο Κωνσταντίνος Φίλης, να επαναλάβω, διευθυντής Ινστιτούτου Διεθνών Υποθέσεων, αναλυτής εδώ στον Sky. Αυτή ήταν η γεωπολιτική διάσταση. Υπάρχει όμως και η άμεση οικονομική, καθώς κάθε νέα απειλή στις βασικές οδούς μεταφοράς πετρελαίου μεταφράζεται σε πίεση στις διεθνείς τιμές. Η τσέπη μας, λοιπόν, είμαστε τώρα. Να δούμε μαζί με τον Κωνσταντίνο Δαβλό. Κωνσταντίνο, όμως, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι.
0: Η εικόνα τώρα που είναι οι τιμές, τιμές του πετρελαίου και τι μέσα έχει συμβεί στην τελευταία εβδομάδα, γιατί βλέπουμε μία, ξέρω εγώ, άνοδος, μετά μικρή έτσι περιορισμός αυτής και μετά ξανά.
10: Καταρχάς, να πούμε ότι αυτό είναι ένα παιχνίδι που το βλέπουμε εδώ και πάρα πολύ καιρό. Είναι ένα παιχνίδι που σχετίζεται με τις αναφορές του Ντόναλντ Τραμπ για νίκη ή για το τέλος του πολέμου. Κάποια στιγμή άρχισαν να το προεξοφλούν οι αγορές, αλλά αυτό πάει και έρχεται και τελικά αυτό το τέλος δεν έρχεται. Και κάπου οι αγορές έχουν καταλήξει ότι αποτιμούν τον κίνδυνο κάπου στα 90 με 100 δολάρια το βαρέλι στο Brent. Παρόλο που πρέπει να πω ότι στο τέλος της εβδομάδας είδαμε μια επιπλέον άνοδο από τις 9 του μηνός. Από τις 9 Σεπτεμβρίου είδαμε να σπάει το ψυχολογικό φράγμα των 100 δολαρίων το βαρέλι. Έφτασε δύο μέρες μετά, στις 11 του μηνός, εχθές, στις 109 κάποια στιγμή, για να πέσει και αυτή τη στιγμή να είναι στα 104,5 δολάρια το βαρέλι. Να δούμε αν θα συνεχιστεί αυτή η διατήρηση της τιμής, που οφείλεται στις επιθέσεις των Χούθη σε κάποιους αγωγούς της Σαουδικής Αραβίας. Η Σαουδική Αραβία έκλεισε τον αγωγό, ο οποίος είναι η μοναδική λύση που οδηγεί από τα σημεία που γίνεται εξόρυξη πετρελαίου στην ανατολή της Σαουδικής Χερσονήσου προς τη Δύση, ώστε να ξεπεραστούν τα προβλήματα των στενών του ορμού. Αυτός όμως είναι ένας αγωγός που βγάζει μέχρι 7 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα. Είναι το ανώτερό του και το έφτασε κιόλας αυτό το ανώτερο όριο. Μάλιστα. Κλείνει τώρα. Όλα αυτά οδηγούν και σε αύξηση αυτή που σας ανέφερα, η οποία είναι 4,3% από τις 9 του μηνός μέχρι σήμερα, και ταυτόχρονα έχουμε αύξηση και στο ντίζελ. Το ντίζελ, το οποίο φαίνεται να επηρεάζεται πιο πολύ απ' όλα, από τις 8 Σεπτεμβρίου, πριν από 4 ημέρες, το ντίζελ ήταν στα 2,32, τώρα είναι στα 2,36. Αυτή είναι μια άνοδος του 1,5%, το οποίο μπορεί να ακούγεται λίγο, αλλά μέσα σε δύο μέρες 1,5% είναι τεράστια, είναι τεράστιο άλμα. Την ίδια στιγμή και η αμόλυβδη που είχε αύξηση είχε 0,9%, άρα βλέπουμε ότι η αμόλυβδη συγκρατείται, ενώ το ντίζελ, που επηρεάζεται από άλλους παράγοντες, που επηρεάζεται από εισαγωγές, που επηρεάζεται από την παραγωγή της Ρωσίας, έχει πάρα πολλές παραμέτρους οι οποίες έρχονται μέσα και αυτομάτως επηρεάζονται. Μεταφορικά επηρεάζονται, παραγωγή επηρεάζονται, βιομηχανίες, όλα αυτά τα οποία καταλήγουν να έρχονται και στο πιάτο μας.
0: Στη δική μας την τσέπη και στο δικό μας το πιάτο, έχεις δίκιο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, Κωνσταντίνε. Καλή συνέχεια. Πάμε στην πολιτική επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι, και στη μεγάλη συζήτηση που άνοιξε μετά τη χθεσινή δήλωση του Παύλου Μαρινάκη για το επίδομα ενεργείας. Μια δήλωση που προκάλεσε αντιδράσεις στην αντιπολίτευση αλλά και στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας. Να θυμηθούμε ακριβώς τι είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
15: Δεν θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει επίδομα ενεργείας πάνω από 2 μήνες. Είναι προσωπική μου θέση. Μάλιστα. Γιατί θεωρώ ότι τα έσοδα αυτά πρέπει να κατευθυνθούν, δηλαδή τα λεφτά που θα γλιτώσουμε, πρέπει να κατευθυνθούν στις επιχειρήσεις, στη μείωση ασφαλιστικών εισφορών. Και όταν κάποιος
0: Λοιπόν, Άτζη Κούκη μαζί μας, να δούμε μαζί σου, Άτζη. Ο Παύλος Μαρινάκης ξεκαθάρισε από την αρχή ότι πρόκειται για προσωπική του θέση. Σωστά, σωστά. Η αντίδραση όμως ήταν έντονη και δεν περιορίστηκε στην αντιπολίτευση. Καλώς μεσημέρι.
16: Καλό μεσημέρι. Και αυτή την άποψη του Παύλου Μαρινάκη, αυτό που υποστήριξε δηλαδή ότι πρόκειται για μια προσωπική του άποψη και όχι μια κυβερνητική λογική, υποστηρίζουν και άλλα στελέχη της κυβέρνησης, τα οποία μίλησαν σήμερα και έκαναν δηλώσεις σε διάφορα πολιτικά πάνελ. Από την άλλη πλευρά όμως, η αντιπολίτευση εξαπολύει τα πειρά της κατά της κυβέρνησης, καταλογίζοντας τη κρυφή ατζέντα. Είδαμε τον κύριο Τσουκαλά, είδαμε και τον κύριο Μπαλατσούκα και άλλα στελέχη της Ελλάς να μιλούν για μια κρυφή ατζέντα, και όπως καταλαβαίνεις είναι ένα ζήτημα το οποίο βλέπουμε ότι θα μονοπολίσει το επόμενο χρονικό διάστημα και εν όψει και όλων των εισαγγελιών της ΔΕΘ.
0: Ναι. Είναι πραγματικά ένας καταιγισμός των τελευταίων έτσι, ωρών που έχουμε και δηλώσω να σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ατζή, πάμε στο Υπουργείο Εργασίας. Από το Υπουργείο Εργασίας, κυρίες και κύριοι, επιχειρούν να κλείσουν τη συζήτηση για ενδεχόμενες αλλαγές. Ο Γενικός Γραμματέας Εργασιακών Σχέσεων, ο κ. Νίκος Μιλαπίδης, ξεκαθαρίζει ότι δεν υπάρχει κανένας σχεδιασμός ούτε για τη διάρκεια ούτε για το χαρακτήρα του επιδόματος ανεργίας.
17: Το επίδομα εργασίας έχει ανταποδοτικό και ασφαλιστικό χαρακτήρα. Αυτή είναι η αρχιτεκτονική του επιδόματος ανεργίας αυτή τη στιγμή. Δεν υπάρχει σχέδιο αλλαγής του επιδόματος ανεργίας ούτε ως προς τη διάρκεια. Είναι η προσωπική του άποψη και στηρίχθηκε στα δεδομένα ότι αυτή τη στιγμή η ανεργία πέφτει.
0: Επισήμως λοιπόν από την πλευρά, αν θέλετε, της κυβέρνησης και του αρμόδιου Υπουργείου σε ακόμα υψηλότερους τόνους, η αντίδραση της. Πάμε στο Πασόκ, μάλλον. Πάμε πρώτα στο Πασόκ που μιλάει για κρυφή ατζέντα, μας τα είπε και η Ατζή Κούκη νωρίτερα, της κυβέρνησης και θέτει το ερώτημα. Ο κύριος Τσουκαλάς θέτει το ερώτημα για ποιο λόγο, πώς είναι δυνατόν να ανοίγει η συζήτηση για δραστικό περιορισμό της διάρκειας του επιδόματος.
18: Να λέει η κυβέρνηση να έχουμε το επίδομα λιγότερη διάρκεια σε όλη την Ευρώπη. Αυτό είναι μια κρυφή ατζέντα.
0: Και αυτό που λέγαμε νωρίτερα, σε υψηλότερους τόνους η αντίδραση της Ελλάδας, ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, ο κ. Γιώργος Μπαλατσούκας, υποστηρίζει ότι η δήλωση Μαρινάκη δεν ήταν τυχαία και κάνει λόγο για προαναγγελία κυβερνητικού σχεδίου σε βάρος των πιο αδύναμων.
19: Ο κ. Μαρινάκης, για να μην φοβόμαστε τις λέξεις, έρχεται ως λαγός να αποκαλύψει ποιο είναι το σχέδιο Β της κυβέρνησης, που είναι η επίθεση στους αδύναμους.
0: Αυτό είναι, κυρίες και κύριοι, το πολιτικό μέρος αυτής της αντιπαράθεσης των τελευταίων ημερών. Θα μείνουμε όμως στα πολιτικά. Θα πάμε στη Θεσσαλονίκη, γιατί σήμερα το ενδιαφέρον στρέφεται στο Πασόκ και τον Νίκο Ανδρουλάκη. Ο πρόεδρος του κόμματος επισκέπτεται τη Διεθνή Έκθεση και στις 7 το απόγευμα θα παρουσιάσει από το βήμα του Ιωάννης Βελίδης το κυβερνητικό πρόγραμμα του Πασόκ. Να συνδεθούμε λοιπόν με τη Δέσποινα Βλεπάκη. Καλό μεσημέρι, Δέσποινα. Τι περιμένουμε να ακούσουμε? Που θα δώσει το βάρος και ποιο, αν θες, είναι και το πολιτικό του μήνυμα που θέλει να στείλει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ από τη Θεσσαλονίκη.
20: Καλησπέρα, Χριστίνα. Πρέπει να σου πω ότι ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης για περίπου μια μισή ώρα περιηγήθηκε σε περίπτερα της ΒΕΣ, συνομίλησε έτσι με τον κόσμο της αγοράς και υπήρχε και ένα πολύ έτσι, ιδιαίτερο στιγμιότυπο που θα ήθελα να σου περιγράψω. Ο Νίκος Ανδρουλάκης βρέθηκε σε ένα περίπτερο που τον παρότρινε να παίξει πινκ-πονκ. Και ενώ εμείς όλοι τον παρακολουθούσαμε, άλλαξε ξαφνικά τη ρακέτα, πήρε την πράσινη ρακέτα και τότε κέρδισε το παιχνίδι. Και είναι κάτι το οποίο σχολίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης, όπως καταλαβαίνεις. Μόλις πήρα, μας είπε την πράσινη ρακέτα, τελείωσε και το παιχνίδι. Τώρα, σήμερα ή γενικότερα, αυτή η ΔΕΣ είναι ένα κρίσιμο ορόσημο για το ΠΑΣΟΚ. Αναμένεται ο Νίκος Ανδρουλάκης να μιλήσει για τη σημερινή πραγματικότητα των ανισοτήτων, όπως θα πει, και να παρουσιάσει το δικό του σχέδιο για την πολιτική αλλαγή. Βεβαίως θα υπερτονίσει και θα υπογραμμίσει το γεγονός ότι το ΠΑΣΟΚ έχει κυβερνησιμότητα και μάλιστα θα μας παρουσιάσει τα 7 πρώτα νομοσχέδια που έχει έτοιμο και στα σκαριά του ΠΑΣΟΚ, προκειμένου να τα παρουσιάσει τους πρώτους 6 μήνες που θα είναι στην κυβέρνηση. Βεβαίως, σήμερα, Χριστίνα, οι πληροφορίες μου αναφέρουν ότι είναι πιθανόν να έχουμε και κάποιες εκπλήξεις στο Βελίδιο. Και συνειδητοποιώ για τις πληροφορίες τις οποίες έχουμε ότι είναι πολύ πιθανό να εφαρμοστεί μοντέλο Κρήτη και να δούμε σήμερα στο Βελίδιο δύο ανεξάρτητους βουλευτές. Σου μιλώ για τον Ευάγγελο Αποστολάκη και τον Αλέξανδρο Αυλονίτη, που είναι πιθανό να δούμε το βράδυ. Καταλαβαίνεις ότι σε περίπτωση που τους δούμε, αυτό θα σημάνει ότι λίγες μέρες μετά το πιο πιθανό θα είναι να δούμε την προσχώρησή τους στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
0: Βέβαια.
20: Είχε και ένα τετ-α-τετ με δημοσιογράφους ο Νίκος Ανδρουλάκης και είχε κάποιες χαλαρές στιγμές. Αν θες να κλείσουμε με αυτό, έκανε μια εκλογική πρόβλεψη ο Νίκος Ανδρουλάκης.
0: Αυτό έχει ενδιαφέρον.
20: Μέσα σε όλα. Γιατί φυσικά δέχτηκε μπαράζ ερωτημάτων για τον Αλέξη Τσίπρα, για την κυβέρνηση, για τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ωστόσο, μας είπε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος είναι γνωστός για τα παναθηναϊκά του αισθήματα, ότι όταν πάει καλά ο Παναθηναϊκός, πάει καλά και το ΠΑΣΟΚ.
0: Μάλιστα.
20: Άρα περιμένει.
0: Για να δούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να σε καλά.
20: Γεια σου, Χριστίνα.
0: Μια πρώτη εικόνα πάντως, μια και το ανέφερε η Δέσποινα, είναι τι είπε, τι δήλωσε και πώς θα κινηθεί στην ομιλία του. Αυτά που ίδιος δήλωσε ο κ. Ανδρουλάκης, δηλαδή, στην επίσκεψή του στα περίπτερα της ΔΕΘ.
21: 7 πυλώνες που θα κάνουν την οικονομία πιο ανθεκτική, πιο ανταγωνιστική, με καλές θέσεις εργασίας για να μένουν εδώ τα Ελληνόπουλα. Κορυφαίο ζήτημα η περιφερειακή ανάπτυξη και βέβαια ένα ισχυρό κοινωνικό κράτος με δημόσια υγεία και στεγαστική πολιτική. Πια η κατάσταση με τα ενίκια έχει ξεφύγει. Είναι από τα δυσκολότερα προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας.
0: Πάμε τώρα στην απόδραση. Πάμε σε αστυνομικές ειδήσεις. Απόδραση κρατουμένου από νοσοκομείο των Σερών. Ο Μιχάλης Τεζάρης θα μας δώσει όλο το ρεπορτάζ. Είναι σε εξέλιξη. Είναι πάλι αυτό που λέμε, δυστυχώς, Μιχάλη, η έκφραση, ξέρεις, κινηματογραφική απόδραση.
2: Καλησπέρα, Χριστίνα. Σκληρός ποινικός, ηλικία 41 ετών, με καταγωγή από την Αλβανία, κατάφερε να αποδράσει με τη βοήθεια συνεργών του κατά τη διάρκεια μεταγωγής του από τις φυλακές στην Ιγρήτα στο νοσοκομείο του Σερών. Ο τραπέζης, λοιπόν, που έχει κατηγορηθεί για απόπειρα ανθρωποκτονίας με στόχο έναν άντρα έξω από καντίνα στην Πηλαία το Σεπτέμβριο του 2024, προφασίστηκε ασθένεια και δύο εξωτερικοί φυλάκες τον μετέφεραν στο νοσοκομείο στις 11.30 χθες το βράδυ. Μόλις έφτασε στο σημείο, η κλούβα των αστυνομικών εμφανίστηκαν δύο άτομα, η εμφάνιση των οποίων παρέπε μέσα σε αστυνομικούς της Όπκε. Είχαν μάλιστα και δύο οχήματα πάνω στο οποίο είχαν προσαρμόσει ένα αστυνομικό φάρο. Μόλις οι φύλακες άνοιξαν την πόρτα της κλούβας, οι δράστες τους ακινητοποίησαν υπό την απειλή Καλάσνικοφ, απελευθέρωσαν τον κρατούμενο, ενώ αφαίρεσαν και ένα πιστόλι από τους φύλακες. Ακολούθησαν έρευνες για τον εντοπισμό τους, με τους αστυνομικούς να εντοπίζουν τρακαρισμένο ένα από τα οχήματα των δραστών σε κοντινή απόσταση από το νοσοκομείο, μέσα στο οποίο αξίζει να σημειώσουμε πως εντοπίστηκε η Καλάσνικοφ και σφαίρες. Λίγη ώρα αργότερα βρέθηκε καμένο ένα άλλο όχημα στην περιοχή της Βόλβης, το οποίο εκτιμάται πως εμπλέκεται στην απόδραση. Σχετικά με το ποιόν του δραπέτη, να πούμε πως είχε απασχολήσει εκτός της για την απόπειρα ανθρωποκτονίας και για υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών και για κατοχή βαρύ οπλισμού.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μιχάλης Τεζάρης, κυρίες και κύριοι, με αυτή τη συγκλονιστική, πραγματικά κινηματογραφική απόδραση, για να μην υπερβάλλω. Θα κλείσουμε κάτι ωραίο. Θα κλείσουμε με τη σημερινή δράση του Όλοι Μαζί Μπορούμε για άλλη μια φορά στο πλευρό των πολυτεκνών οικογένειων. Μαζέψαμε σχολικά είδη, δώρα για να κάνει από το Όλοι Μαζί Μπορούμε. Είναι εδώ και είναι μπροστά μας μόνο δύο μέρες μέχρι τη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε, δώρα μου. Καλώς μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Όλα μαζί, λοιπόν, είχαμε υποχρέωση απέναντι στους ανθρώπους που κάνουν πολλά παιδιά και έχουν πραγματικά μεγάλο πρόβλημα τώρα που ξεκινούν τα σχολεία. Και έτσι σκεφτήκαμε να κάνουμε αυτή τη δράση σε πέντε σημεία για τους πέντε συλλόγους των πολυτέχνων της Αττικής. Ο κόσμος ανταποκρίθηκε και έδειξε ότι αγαπάει τους ανθρώπους αυτούς που κάνουν πολλά παιδιά, συμμερίζεται τις ανάγκες του και πραγματικά έφερε σήμερα τα σχολικά είδη τα οποία έχουν ανάγκη αυτά τα παιδιά. Μαζέψαμε 450 μεγάλα κυβότια με σχολικά είδη, όλα καινούργια, όλα καινούργια. Αυτό είναι σημαντικό, ότι ο κόσμος έχει καταλάβει ότι αυτό είναι μια προσφορά στα παιδάκια, να τους δώσει χαρά, και το καινούργιο πράγμα δίνει μεγαλύτερη χαρά από ότι θα ήταν κάτι μεταχειρισμένο που δεν θα τους έδινε τόση χαρά. Λοιπόν, σήμερα 450 κυβότια τα πήραν οι σύνδεσμοι των πολυτέκνων και από Δευτέρα θα τα μοιράσουν στα παιδιά για να...
0: Και τη Δευτέρα τι έχουμε?
4: Τη Δευτέρα έχουμε, και να μην ξεχνάμε, τη μεγάλη μας συναυλία που φέτος είναι αφιερωμένη στο Μάνο Λοΐζο. Να πω κάτι καταρχάς, ότι μπορούν να βγάλουν εισιτήρια μέχρι την τελευταία στιγμή στο ηλεκτρονικά, αλλά υπάρχουν και στο Καλλιμάρμαρο, μπορούν να βγάλουν και τα εισιτήριά τους. Να έρθουν 6 ώρα, θα ανοίξουν οι πόρτες όσο γίνεται 6-7, να έρθουν όλοι για να μην ταλαιπωρηθούν με τη μεγάλη κίνηση. Το βράδυ υπάρχει μια ώρα παράταση στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Και
0: θα περάσουμε
4: ότι
0: και ωραία, είναι καλό.
4: Πιστεύω ότι θα τη χαρούμε πολύ αυτή τη συναυλία, γιατί
0: όπως
4: πραγματικά.
0: Όπως όλες,
4: ναι.
0: Οι προηγούμενες. Ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ, δώρα για να κακή, κυρίες και κύριοι. Να σε καλά, καλό σου μεσημέρι. Πάμε να κάνουμε τη σύνδεσή μας με την Deutsche Welle.
22: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
23: Βραβείο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στον Έλληνα δικηγόρο Γιώργο Τσαρμπόπουλο στη Φραγκφούρτη. Αντίστροφη μέτρηση σε Βερολίνο και Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία, για τις κρίσιμες εκλογές. Και τρίτη προεδρική θητεία φαίνεται να διεκδικεί ο Τούρκος πρόεδρος Ερντογάν. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle, στο μικρόφωνο η Δήμητρα Κυρανούδη. Ξεκινάμε το δελτίο με μια σημαντική βράβευση που λαμβάνει η χώρα σε λίγη ώρα στη Φραγκφούρτη με ελληνική παρουσία. Η ανθρωπιστική οργάνωση ProAsyl, με μια πορεία 30 χρόνων στη Γερμανία, απονέμει σήμερα το βραβείο ανθρωπίνων δικαιωμάτων στον Έλληνα δικηγόρο και ακτιβιστή υπέρ των δικαιωμάτων των προσφύγων Γιώργο Τσαρμπόπουλο, ο οποίος διετέλεσε στο παρελθόν επικεφαλής του γραφείου της ΗΠΑ της αρμοστίας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες στην Ελλάδα. Στην Τουρκία τώρα, σε μια απρόσμενη δήλωση από τη γενέτειρά του Ριζούντα, ο Τούρκος πρόεδρος Ταγί Περντογάν άφησε να εννοηθεί ότι θα διεκδικήσει και τρίτη προεδρική θητεία, μόλον ότι κάτι τέτοιο δεν προβλέπεται από το τουρκικό σύνταγμα. Κάτι τέτοιο θα μπορούσε να γίνει μόνο μέσω προώρων εκλογών, δηλαδή πριν από το 2028. Επιστροφή στη Γερμανία, όπου νέα στοιχεία για τους φερόμενους δράστες της απόπειρας επίθεσης με εκρηκτικά ντρόουν στο αεροδρόμιο Ληψίας Χάλε έρχονται στο φως. Οι γερμανικές αρχές, σύμφωνα με δημοσιεύματα, έχουν ταυτοποιήσει υπόπτους με διασυνδέσεις στη Ρωσία και τη Λευκορωσία. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ένας από τους βασικούς υπόπτους είναι υπήκοος Λευκορωσίας, ο οποίος φέρεται να διαθέτει και ρωσικό διαβατήριο, ενώ δεύτερος υπόπτος φέρεται να είχε ρόλο στον συντονισμό και την υλικοτεχνική υποστήριξη της επιχείρησης. Την ίδια ώρα, ενώ ακόμη δεν έχει κάτσει η σκόνη από τις εκλογές της Σαξονία Anhalt και τη συντριπτική νίκη της AfD, και ενώ είναι σε εξέλιξη επαφές για τον σχηματισμό κυβέρνησης, όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στις δύο νέες εκλογικές αναμετρήσεις της 20 Σεπτεμβρίου. Στο Βερολίνο προηγείται η αριστερά με 21%, έπονται οι χριστιανοδημοκράτες με 20% και ακολουθεί η AfD με 18%. Διαφορετική εικόνα στο Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία. Η εναλλακτική για τη Γερμανία προηγείται με μεγάλη διαφορά στο 38%, έπονται οι σοσιαλδημοκράτες με 33% στο προπύργιό τους και οι χριστιανοδημοκράτες κατακριμνίζονται σε δημοσκοπικό ναδύρ με μονοψήφιο 7%. Αίσθηση προκαλεί στο μεταξύ παρέμβαση της Τζόρτζια Μελόνι με συνέντευξή της στην εφημερίδα Il Folio. Η πρωθυπουργός της Ιταλίας ανέφερε ότι η λεγόμενη στρατηγική του δημοκρατικού τείχους απέναντι στην δεξιά και την ακροδεξιά δεν αποδίδει πολιτικά. Αναφερόμενη στην πρόσφατη εκλογική επιτυχία της AfD στη Σαξονία Anhalt, δήλωσε ότι όπως φαίνεται πρόκειται για μια στρατηγική που δεν λειτουργεί, αναφερόμενη στη στρατηγική των παραδοσιακών κομμάτων. Υποστήριξε ότι σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες ενισχύονται πολιτικές δυνάμεις που εστιάζουν στην εθνική ταυτότητα, την αντιμετώπιση της παράτυπης μετανάστευσης και τις ανησυχίες γύρω από την ισλαμοποίηση της Ευρώπης. Τέλος, ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σε αποκλειστική συνέντευξή του στην Deutsche Welle, εμφανίστηκε πρόθυμος να συναντηθεί με τον Ρώσο πρόεδρο Βλάντιμιρ Πούτιν, εφόσον και οι δύο προσκληθούν στη σύνοδο κορυφής των G20, που θα πραγματοποιηθεί τον Δεκέμβριο στο Μαϊάμι των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο Ζελένσκι τόνισε ότι μια τέτοια συνάντηση είναι αναγκαία προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις για τον τερματισμό του πολέμου. Πρέπει να συναντηθούμε, να μιλήσουμε και να πάρουμε αποφάσεις, δήλωσε χαρακτηριστικά. Ήταν το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle.
0: Λοιπόν, και πάμε σε αθλητικές ειδήσεις. Νίκο Σταματέλος στο στούντιο. Νίκο μου.
3: Καλό μεσημέρι, Χριστίνα. Να ξεκινήσουμε από τον Εμμανουήλ Καραλή στο τουρνουά του Ultimate Championship που γίνεται στη Βουδαπέστη. Είναι ο τελευταίος αγώνας της χρονιάς όπου μετέχουν οι καλύτεροι. Και επειδή μετέχουν οι καλύτεροι και ήταν εκεί και ο Μόντο Ντουμπλάτης, πήρε τη θέση που όλοι περιμέναμε. Δυστυχώς ο Μανώλη τερμάτισε. Όχι, τερμάτισε.
0: Καλά, περίμενε. 6-15. Και λέμε δυστυχώς.
3: Για τη δεύτερη θέση.
0: Έλα τώρα. 6-20, εντάξει. Ο άλλος έχει... είναι ο επτάμενος αθλητής.
3: Μας έχει δώσει την εντύπωση.
0: Ο επτάμενος είναι και ο Μανώλο.
3: Συμφωνούμε απόλυτα. Απλά μας έχει δώσει την εντύπωση ότι μπορεί να κάνει 6-33 ο Μανώλο και να λέμε τα έσπασε όλα, έκανε παγκόσμιο ρεκόρ και να έρθει ο Σουηδός και να κάνει 6-34 στην επόμενη προσπάθεια.
0: Ναι, γι' αυτό είναι και ωραίο, γιατί έχουν ένα προσωπικό debate, αλλά φιλικό debate.
3: Φιλικό, ναι, γιατί είναι...
0: είναι πολύ καλή φίλη.
3: Ακριβώς. Και έχουμε σήμερα 8:44 στο ίδιο τουρνουά, στο ίδιο meeting, τον Τεντόγλου στο Μήκος, όπου φιλοδοξεί να πάρει, είναι το φαβορί για την πρώτη θέση.
0: Πάμε στις
3: ποδόσφαιρο. 7 η ώρα Ολυμπιακός Όφης στο Καραϊσκάκη, στην πρεμιέρα του Αλγουαθίλ στον πάγκο των Ερυθρόλευκων. 9 Ηρακλής Ατρόμητος στο Πανθεσσαλικό, ζωντανά από την τηλεόραση του Sky. Και χθες είχαμε στην Κύπρο στο μπάσκετ ο Ολυμπιακός Ερυθρός Αστέρας 89-87, Μακάμπι Άρης, νίκησε η Μακάμπι τους κυτρινόμορους στη Θεσσαλονίκη. Αύριο στις 6 ο τελικός, επίσης ζωντανά από την τηλεόραση του Sky.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
5: Πάμε επόμενη γράμμη.
6: Ναι,
5: Εγώ είμαι.
6: Ναι.
5: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
6: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
5: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
6: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
5: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
6: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
7: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Και κλείνουμε όπως πάντα με τον καιρό, να δούμε τι μας περιμένει τις επόμενες ημέρες. Μήπως, αν και εφόσον και διότι, η Ηλιάνα Κουτσούπη, μετεωρολόγος μας, έχουμε μια μικρή πτώση της θερμοκρασίας. Δεν ξέρω για ποιο λόγο το θέλω, αλλά θα το ήθελα.
8: Χρειάζεται, είναι απαραίτητο. Είναι φθινόπωρο, Σεπτέμβριος. Οπότε ξεκινάμε με κάποιες βροχές και καταιγίδες και τις επόμενες ώρες, αλλά και αύριο από το πρωί στην Ανατολική Μακεδονία, το Βόρειο Αιγαίο, τη Θράκη και σταδιακά στη Θεσσαλία, τη Στερεά και την Πελοπόννησο. Αύριο περιμένουμε και στην Αττική ήπιες βροχοπτώσεις, κυρίως μετά τις 12 και μέχρι το απόγευμα, ίσως και κάποιες μπόρες στα ανατολικά και βόρεια του νομού. Φαίνεται ότι την Δευτέρα δεν θα έχουμε πολλά φαινόμενα, θα έχουν εξασθενήσει. Η θερμοκρασία σταδιακά από αύριο θα σημειώσει πτώση, κυρίως από τη Δευτέρα θα είναι αισθητή. Μάλιστα την Τρίτη δεν θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς σε ολόκληρη την χώρα. Επίσης να πούμε ότι θα έχουμε και βοριάδες, βόρειους βορειοδυτικούς ανέμους στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ και τοπικά έως 7 στο Βόρειο Ιόνιο και τη θάλασσα των Κυθύρων.
0: Ηλιάνα, μας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ηλιάνα Κουτσούπη, κυρίες και κύριοι μετεωρολόγος μας, και στο σημείο αυτό το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3 ολοκληρώθηκε. Δελτίο ειδήσεων με την Αναστασία Τσιβγούλη αμέσως τώρα. Και ακολουθούμε τα έκοσα Δίνα Βαρσάμι με την εκπομπή Μια Κυριακή από τη ζωή σου.
24: Ο 19ος αιώνας στον ευρωπαϊκό χώρο. Η ιστορία των μεγάλων αυτοκρατοριών και των κρατών που πρωταγωνιστούν στον αιώνα. Περιγράφονται το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, τα Γερμανικά Βασίλεια και η Προσία, η Αυστρο-Ουγγαρία και η Ρωσία. Την ίδια εποχή, ο αντισημιτισμός πλανάται πάνω από τη γυραιά Ήπειρο. Η ευρωπαϊκή ιστορία του 19ου αιώνα από την πρώτη Κυριακή του Σεπτεμβρίου στις 9 το πρωί στον Sky 100,3.
25: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
26: Ο Γαστρονόμος Σεπτεμβρίου είναι ο καλύτερος συγκάτοικος για το φοιτητικό σπίτι, αλλά και ένα λυσάρι μαγειρικής για κάθε αρχάριο ή πολύ άσχολο. Συνταγές με ό,τι βρίσκεις στο ψυγείο, μακαρονάδες, μπέργκερ, σουτζουκάκια και γλυκά της στιγμής. Το μαγείρεμα γίνεται παιχνίδι με το Γαστρονόμο. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
27: Επιστροφή στο σχολείο. Οπλίσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
28: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
29: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω, ρε παιδί μου, στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
28: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
29: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρώει μανιφίκ.
30: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνει εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin.
31: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
32: Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Ο Σλιμάν που μάγεψε την Ευρώπη και ξεχώρισε στη Eurovision με το καθηλωτικό Mon Amour επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold out εμφανίσεις του στο Παλάς, γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μια ξεχωριστή συναυλία. Opening act, ο Good Job Nicky. Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Μία μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
33: Η ώρα είναι 3.

0: Sky 100,3.
1: Είναι οι ειδήσεις στις 3 με την Αναστασία Τσιβγούλη. Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών δεν είχε δει ούτε γνώριζε την ύπαρξη μηχανημάτων πλασμαφαίρεσης στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου, τόνισε στο Sky Πολυτίμη Λεωνάρδου, επικεφαλής της Επιτροπής του Ιατρικού Σύλλογου Αθηνών, που έκανε τον έλεγχο του συγκεκριμένου ιατρείου μετά το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Η κυρία Λεωνάρδου επιβεβαίωσε τις πληροφορίες ότι το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης λειτουργούσε επί 42 λεπτά. Η κατηγορούμενη γιατρός υποστήριξε ότι ο συγκεκριμένος χρόνος αφορούσε την προετοιμασία του μηχανήματος. Ωστόσο, όπως είπε η κυρία Λεωνάρδο, έγινε δοκιμή στο μηχάνημα και τα 42 λεπτά δεν καλύπτονται από την προετοιμασία. Σημείωσε επίσης ότι δεν εντοπίστηκαν καρδιογραφήματα ασθενών, κάτι που, όπως είπε, είναι απαραίτητο πριν τη διενέργεια επικίνδυνων πράξεων. Η επικεφαλής της Επιτροπής του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών ξεκαθάρισε ότι η θεραπεία πλασμαφαίρεσης απαγορεύεται να γίνεται σε ιδιωτικά ιατρεία, αλλά γίνεται μόνο σε νοσοκομεία. Στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη έγινε προσπάθεια να διαγραφούν στοιχεία, τα οποία ωστόσο ανακτήθηκαν από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, δήλωσε στο Sky η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, Κωνσταντία Δημοκλίδου. Οι δύο γιατροί έχουν λάβει προθεσμία για να απολογηθούν την ερχόμενη Δευτέρα και έχει ασκηθεί εναντίον τους ποινική δίωξη για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία. Το ιατρείο στο Κολωνάκι λειτουργούσε εδώ και 15 χρόνια, τόνισε σε ανάρτησή του ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Αναφερόμενος στην πρωτοβουλία που ανακοίνωσε για έλεγχο όσων παραπλανούν με δίθεν θαυματουργές θεραπείες, σημειώνει ότι θα καλέσει τον Πανελλήνιο και τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών και το ΕΚΠΑ για να φτιαχτεί ένα σύγχρονο θεσμικό πλαίσιο που θα απαγορεύει όλες τις παραπλανητικές διαφημίσεις στο διαδίκτυο. Στο τέλος της ημέρας πρέπει και ο καθένας μας να προστατεύσει τον εαυτό του από τις επικίνδυνες ανοησίες. Το κράτος δεν μπορεί να είναι παντού, καταλήγει στην ανάρτησή του ο Υπουργός. Κινηματογραφική απόδραση Βαρυπινίτη από τις φυλακές Νιγρίτα στις Σέρες κατά τη μεταγωγή του στο νοσοκομείο Σερών χθες βράδυ. Μόλις στάθμευσε το μεταγωγικό όχημα στην είσοδο του νοσοκομείου, 4 ένοπλοι άνδρες με διακριτικά της όπκε υπό την απειλή πολυβόλων όπλων αφόπλισαν τους σοφρονιστικούς υπαλλήλους, έβαλαν σε γιοταχή τον κρατούμενο και εξαφανίστηκαν. Νωρίτερα εντοπίστηκε το όχημα που χρησιμοποιήθηκε στην απόδραση. Στο εσωτερικό εντοπίστηκε ένα Καλάσνικοφ και σφαίρες. Επίσης βρέθηκε καμένο ολοσχερός όχημα στην περιοχή της Βόλβης, το οποίο εξετάζεται αν είναι το δεύτερο όχημα το οποίο χρησιμοποιήθηκε από τους δράστες. Τριήμερη επίσκεψη υψηλού συμβολισμού πραγματοποιεί ο Πρωθυπουργός στο Καστελόριζο. Νωρίτερα επισκέφθηκε τη Ρο και τη Στρογγύλη. Αυτή ήταν μάλιστα η πρώτη φορά που ο Πρωθυπουργός επισκέπτεται μαζί τα δύο μικρά νησιά. Σε δηλώσεις του, ο κύριος Μητσοτάκης εξέφρασε τη στήριξη της κυβέρνησης στο νησιωτικό σύμπλεγμα της Μεγίστης. Όπως δήλωσε, στόχος είναι το νησί να συνεχίσει να ευημερεί και να προσελκύει περισσότερο μόνιμο πληθυσμό. Κυβερνητικές πηγές αναφέρουν ότι το βασικό μήνυμα της παρουσίας του κ. Μητσοτάκη στην περιοχή είναι ότι κανείς δεν είναι μόνος του, ακόμη και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές της χώρας. Το οικονομικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ θα παρουσιάσει απόψε στο Βελίδι ο Νίκος Ανδρουλάκης. Νωρίτερα, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επισκέφθηκε τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 79 ετών το ιστορικό στέλεχος του ΚΚΕ Σπύρος Καλβατζής. Είχε υποστεί αλλεπάλληλες διώξεις, συλλήψεις και εξορία κατά τη διάρκεια της χούντας των συνταγματαρχών λόγω της έντονης αντιδικτατορικής του δράσης. Διετέλεσε γραμματέας του Κεντρικού Συμβουλίου της ΚΝΕ και υπήρξε μέλος του Πολιτικού Γραφείου της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, ενώ υπήρξε επανειλημμένο βουλευτής του κόμματος από το 2007 έως το 2014. Σε ανακοίνωση της η Κεντρική Επιτροπή του Κομμουνιστικού Κόμματος με βαθιά θλίψη αποχαιρετά τον Σπύρο Χαλβατζή. Τονίζει πως πάνω από 6 δεκαετίες έδωσε όλες του τις δυνάμεις στην υπόθεση του ΚΚΕ της εργατικής τάξης. Ο Σπύρος Χαλβατζής ήταν μια ξεχωριστή προσωπικότητα, τονίζει σε ανακοίνωσή του ο Νίκος Ανδρουλάκης. Τραγωδία στο Ηράκλειο. 87χρονη τραυματίστηκε θανάσιμα όταν παρασύρθηκε από το όχημα που οδηγούσε ο 55χρονος γιος της στο δημοτικό διαμέρισμα Ασημίου του Δήμου Γόρτινας. Το δυστύχημα έγινε όταν ο άνδρας έκανε πορεία όπισθεν χωρίς να αντιληφθεί την παρουσία της μητέρας του. Ο 55χρονος συνελήφθη. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Λευκές στην Πάρο. Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 6 πυροσβέστες με 3 οχήματα και από αέρος 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Και στην αθλητική ενημέρωση, για την 4η αγωνιστική της Super League, απευθείας από την τηλεόραση του Sky απόψε στις 9 η αναμέτρηση Ηρακλής Ατρόμητος. Νωρίτερα στις 7 παίζουν Ολυμπιακός Όφη. Και ο καιρός.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
1: Ήπιες βροχές αύριο Κυριακή το μεσημέρι στην Αττική με μπόρες στα βορειοανατολικά. Από το απόγευμα αναμένεται εξασθένιση. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοανατολική 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 με 32 βαθμούς. Βροχές και καταιγίδες αύριο το πρωί στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και το Βόρειο Αιγαίο και από το μεσημέρι στη Θεσσαλία, την Κεντρική και Ανατολική Στερεά και την Ανατολική Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί στα Πελάγη 5 με 6 και τοπικά 7 βοφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και δεν θα ξεπεράσει το μεσημέρι τους 32 και τοπικά 34 βαθμούς στα υπηρετικά, τους 31 στα νησιά και τους 35 στα νότια.
3: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
4: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
3: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί η Κωνσταντίνα Βαρσάμι με την εκπομπή «Μια Κυριακή από τη ζωή σου».
5: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι από το αρχείο του Sky 100,3.
2: Μια Κυριακή από τη ζωή σου στον Sky 100,3. Μια Κυριακή από τη ζωή του Θάνου Ασκητή. Είναι διδάκτορ ψυχιατρικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, καθηγητής ψυχιατρικής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, στον τομέα κοινωνικής ψυχιατρικής, διατελεί τακτικό μέλος της Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας και διεθνές μέλος της Αμερικανικής Ψυχιατρικής Εταιρείας, είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Σεξουαλικής Ιατρικής και της Διεθνούς Εταιρείας Σεξουαλικής Ιατρικής. Είναι ο διευθυντής του Ινστιτούτου Ψυχικής και Σεξουαλικής Υγείας. Με τόσους τίτλους πώς συστήνεστε? Δεν χρειάζεται μάλλον. Λέμε Θάνος Ασκητής και αυτό είναι συνώνυμο όλων των ιδιοτήτων σας.
6: Ναι, άμα το λέτε εσείς, το δέχομαι και εγώ. Είμαι ψυχίατρος. Και αυτό πραγματικά με έχει σηματοδοτήσει στη ζωή μου. Και είμαι ο ψυχίατρος που άνοιξα το φως στη ψυχιατρική.
2: Με ποια έννοια?
6: Ότι μίλησα ανοιχτά για την ψυχιατρική. Στις τηλεοράσεις, στα ραδιόφωνα, στην αυτογραφία μου. Άνοιξα λίγο τις πόρτες των κλειστών γραφείων της ψυχιατρικής, του χαμηλού φωτισμού, και είπα ότι ο ψυχίατρος πρέπει να βλέπει τον ασθενή του και ο ασθενής να ξέρει ποιος είναι ο γιατρός. Φυσικά στα πλαίσια της κοινωνικής ψυχιατρικής και όχι άλλων ψυχικών διαταραχών που έχουν άλλη σημειολογική αναφορά.
2: Είστε από τους πλέον αναγνωρίσιμους Έλληνες. Φαντάζομαι πολλές φορές θα σας σταματά κάποιος στο δρόμο ή σε ένα εστιατόριο και θα σας ρωτά κάτι. Οι ερωτήσεις που σας κάνουν οι άνθρωποι στο δρόμο μοιάζουν με τις ερωτήσεις που κάνουν οι άνθρωποι στο ιατρείο? Τους απασχολούν πάνω κάτω τα ίδια θέματα?
6: Περίπου είναι ίδιες. Αυτός όμως που είναι στο γραφείο είναι πιο συνειδητοποιημένος να μιλήσει, εξάλλου και μία ώρα μπροστά του. Μπορεί να ανοίξει τη σκέψη του και να περιγράψει το πρόβλημά του. Στο αεροδρόμιο που συχνά ταξιδεύω, με σταματάνε γρήγορα, που και αυτοί ταξιδεύουν κι εγώ, να μου πετάξουν μία ερώτηση, να πάρουν μία απάντηση που δεν την έχω πολλές φορές και να φύγει είτε ευχαριστημένος είτε περισσότερο προβληματισμένος.
2: Ποια είναι η πιο συνηθισμένη ερώτηση?
6: Πόσες φορές έχω το δικαίωμα να κάνω σεξ με τον άνθρωπό μου? Ή ποιο είναι το σωστό σεξ? Ξέρετε, ο άνθρωπος τα τελευταία χρόνια, τελευταία 40 χρόνια, παγίδευσε τη φύση του και το μυαλό του στο καθήκον. Πάντα το σεξ είχε ένα πλαίσιο καθήκοντος, στο γάμο. Εδώ όμως φτάσαμε στο σημείο να το κάνουμε καταναγκαστικό. Δηλαδή, πόσες φορές πρέπει να κάνω σεξ την εβδομάδα, πώς κορυφώνω, ποια είναι η καλύτερη στάση. Δηλαδή, οτιδήποτε αφορά τη σεξουαλική μας συμπεριφορά, ξεχνώντας ότι αυτό συσχετίζεται πάρα πολύ με το αυθόρμητο, τον πολιτισμό μας, την παιδεία μας, την κουλτούρα και τον ερωτικό μας σύντροφο.
2: Άρα δεν υπάρχει σωστός αριθμός.
6: Δεν υπάρχει τίποτε σωστό στο σεξ. Υπάρχει το αληθινό, το εκφραστικό και το διασυνδετικό.

0: γεννηθήκατε.
1: Στοιχείο.
0: Υπάρχει μια ανάμνηση από την παιδική σας ηλικία που
1: πολλές,
0: μπορεί.
1: Πολλές. Πραγματικά σας το λέω και
0: ποια είναι η πιο καθοριστική για τον ψυχίατρο?
1: Το περπάτημά μου στο λιμάνι της Χίου. Όταν ήμουν 5-6 χρονών, η Χίος ήταν φτωχική όπως όλη η Ελλάδα. Είχε ένα τρομερό λιμάνι, πέτρινο, το οποίο εμένα με κυρίευσε στην έννοια ότι περπάταγα στο χώρο που περπατάγανε λίγοι άνθρωποι. Έβλεπα τη θάλασσα, μύριζα την αλμύρα της θάλασσας και η μάνα μου, η συγχωρημένη, με πήγαινε στον όρμο του λιμανιού που το καράβι έβγαινε ίσα ίσα με το φάρο που αναβόζουνε 10 το βράδυ και εγώ ήθελα να αγγίξω με το χέρι μου το καράβι. Είναι ζωή για ένα νησί. Φέρνει ζωή, παίρνει ζωή. Το φάρο το βράδυ που του έδινε μια άλλη μορφή χάρης και συμπεριφοράς γύρω από το ταξιδεύω, με έβαλε και εμένα να το αγγίξω. Δεν μπορούσα φυσικά να το αγγίξω, αλλά έκανα φοβερή προσπάθεια να αγγίξω το πλοίο.
0: Υπάρχουν αναμνήσεις που καθορίζουν τους ανθρώπους?
1: Βεβαίως υπάρχουν. Και λίμωνο η παιδική ηλικία, αν δεν έχει αναμνήσεις και δεν σηματοδοτεί και θετικά και αρνητικά μηνύματα που αργότερα γίνονται φίλτρα και βιωματικές ή συμπεριφορικές λειτουργικές σκέψεις με τον εαυτό σου.
0: Έχετε μια δυσάρεστη παιδική ανάμνηση?
1: Έχω ένα χαστούκι που μου έδωσε μια δασκάλα στοιχείο γιατί έκανα φασαρία.
0: Στην τάξη.
1: Και μου είπε ότι είσαι, νομίζω μου είχε πει ότι είσαι παλιόπαιδο, κάπως έτσι. Με πείραξε πάρα πολύ. Και όταν το είπα στη μητέρα μου, η μητέρα μου είπε: καλά σου έκανε.
0: Α, δεν σας έδωσε και εκείνη ένα χαστούκι?
1: Όχι,
0: γιατί συνηθιζόταν κάτι τέτοιο.
1: Μου έδωσε ένα άλλο χαστούκι σε μια άλλη τάξη πάντα του σχολείου, στοιχείο, που έφυγα Τετάρτη του Δημοτικού. Όταν είπε η δασκάλα ότι κάνει φασαρία, ήμουν γενικά ένα παιδί που έκανε φασαρία, μετά έγινα ένα πολύ καλό παιδί. Στο γυμνάσιο δεν είχαμε λύκειο εμείς, εγώ έβγαλα εξατάξιο γυμνάσιο. Ήμουν πραγματικά το αντίθετο της εικόνας που είχα δείξει στα χρόνια του Δημοτικού.
0: Το καλό παιδί πώς το προσδιορίζετε? Είναι μια ωραία παγίδα το καλό παιδί.
1: Ναι.
0: Λέμε κάνει αυτό, αλλά είναι καλό παιδί?
1: Το καλό παιδί καθορίζεται από το πώς το σύστημα του προσδιορίζει αυτό το ρόλο. Μια τάξη σε ένα σχολείο, καλό παιδί είναι το ήσυχο παιδί, αυτό που συντάσσεται με το πρόγραμμα, αυτό που είναι επιμελημένο στο να αποδίδει στο πρόγραμμα και στα μαθήματά του, να το αγαπούν οι δασκάλοι του και αυτό να είναι συντεταγμένο με την αναφορική αξία της τάξης.
0: Κατά συνέπεια, καλός άνθρωπος υπάρχει?
1: Όχι. Ο καλός άνθρωπος απριόρι είναι αυτός που ζει, λειτουργεί, κάνει παιδιά, πετυχαίνει στη ζωή του, αλλά είναι στη φύση του να είναι καλός. Υπάρχει και κακός, αν θέλετε. Ο κακός, με την έννοια του ποινικού, αυτός που παραβιάζει τον νόμο, θα πάει στη φυλακή, θα έχει τις επιπτώσεις. Το πόσο καλός ή κακός είμαι με τον εαυτό μου, το ξέρω εγώ μόνο μέσα μου. Άρα, εμείς που επικοινωνούμε με τους ανθρώπους, και αυτή είναι η φύση μας και η ανάγκη μας, ξέρουμε ότι όλη μας η παρέα, η συντροφικότητα, η κοινωνική μας ζωή οφείλει να είναι καλή. Αν αισθάνεσαι ότι κάποιος άνθρωπος δεν είναι κακός, αλλά εσένα δεν σου πάει, δεν σου ταιριάζει, δεν επικοινωνείς μαζί του, είναι φυσικό να τον απομονώσεις και να τον αποκόψεις.
0: Και οι νονοί της νύχτας πάντως πιστεύουν ότι είναι καλοί άνθρωποι.
1: Ναι, και αυτοί μπορεί να είναι καλοί. Κοιτάξτε, η έννοια του θανάτου και της ζωής έχει πολλαπλές ερμηνείες. Έχει το θεϊκό μήνυμα, το κοινωνικό, το ονοματελειακό και το παραδοσιακό της οικογένειας, του πολιτισμού και της κουλτούρας που μεγαλώσαμε όλοι μας. Ο καλός και ο κακός είναι αυτός ο οποίος ουσιαστικά πρέπει να έχει ένα ισόρροπο δίκτυο μέσα στη ζωή του, για να μπορεί να εντάσσεται με στη ζωή του. Αν ένας δολοφόνος κάνει έργο κοινωνικό, όπως ξέρετε, υπήρξαν πολλοί ληστές, άνθρωποι που είχαν παραβιάσει τον νόμο, είχαν αφαιρέσει ζωές, και όμως έκαναν αγαθοργίες, χτίζαν εκκλησίες, τους αγαπούσε η τοπική κοινωνία. Αυτή ήταν καλή για την τοπική κοινωνία, κακή για το σύνολο. Και κυρίως για τον νόμο. Η μεγάλη λέξη, αν θέλετε, και ως άνθρωπος και ως ψυχίατρος, πιστεύω ότι είναι ο νόμος. Τός ο οποίος σε οριοθετεί, σου δίνει το δικαίωμα να υπάρξεις λειτουργώντας μέσα από συγκεκριμένες συνθήκες επιβίωσης.

0: Άρα η έννοια του καλού και του κακού δεν μπορεί να χωρέσει ακριβώς στην έννοια της νομικής.
1: Όχι, χωράει, διότι το νομικό πλαίσιο σε κάνει καλό ή κακό. Όσο η κοινωνία απελευθερώνεται, η νομοτέλεια της κοινωνίας αποτελεί θέσφατο για την προστασία του κοινού, του ανθρώπου. Άρα, τι είναι άνδρας, τι είναι γυναίκα, μιλώντας για τον ερωτισμό των δύο φύλων, εκεί θα δούμε πάρα πολλά πράγματα που η κοινωνία υποχρεώθηκε να τα προστατεύσει, φοβούμενη την αντίδραση ή τη χρέωση ή την έκθεση. Γιατί ο άνθρωπος εκτίθεται στη ζωή του, όχι μόνο στο δίκτυό του, αλλά στην καθημερινή του πορεία, ακόμα και στα παιδιά του. Όταν φτιάξεις μια οικογένεια, κάθε μέρα δίνεις εξετάσεις. Θες δεν θες. Όσο και αν το αρνείσαι, είσαι ένας πρωταγωνιστής που όταν βγεις στη σκηνή, οφείλεις να παίξεις καλά. Διαφορετικά κατέβα από τη σκηνή και φύγε.
0: Πώς διαλέξατε το αντικείμενό σας, γιατί ψυχιατρική?
1: Κοιτάξτε, την ψυχιατρική τη χρωστάω σε μια γυναίκα που γνώρισε όταν ήμουν φοιτητής, που με μίλησε πάρα πολύ στο τι είναι άνθρωπος. Εγώ ήμουν ένας ανήσυχος άνθρωπος, ως φοιτητής και ως μαθητής, που θέλησα να μελετήσω λίγο περισσότερο γιατί υπάρχουμε, γιατί ζούμε, ποια είναι η ανθρώπινη σχέση, τι σημαίνει επικοινωνώ μαζί σου. Αυτή λοιπόν η γυναίκα σηματοδότησε στα χρόνια της φοιτητικής μου πορείας, 4ο-5ο έτος της ιατρικής, την ανάγκη να εμβαθύνουμε σε προσεγγίσεις που τελικά η ανθρώπινη νόηση έπρεπε να απαντήσει. Υπαρξιακό το δίλημα, πραγματιστικό το ερώτημα και απάντηση πολύ ρεαλιστική. Αυτό λοιπόν το τρίπτυχο με ταξίδεψε

μου έφεραν μηνύματα τα οποία μετά άρχισα να τα διαβάζω. Διάβασα πάρα πολύ ανάλυση, παρότι ποτέ δεν πίστεψα στην ανάλυση στο τέλος. Και όταν τελείωσα την ιατρική και πήγα στο στρατό, που υπηρέτησα 30 μήνες στη θητεία μου, μέσα στη θητεία μου αποφάσισα ότι έπρεπε να ασχοληθώ με αυτό που τόσα χρόνια μελετάω. Αυτό το πράγμα ήταν η ψυχιατρική, αφού ήμουν γιατρός. Μας τον το είπα στον πατέρα μου, ο οποίος πατέρας μου, Κεφαλονίτης Γάρ, πίστευε ότι ο γιατρός είναι ο χειρουργός. Τον κοίταξα λοιπόν, είμαστε στο νησί στην Κεφαλονιά και τρώγαμε οικογενειακά και του είπα ότι εγώ δεν θα κάνω χειρουργική. Όταν του είπα ότι θα γίνω ψυχίατρος, σηκώθηκε από το τραπέζι και μου λέει: πάμε δίπλα, θέλω να σου μιλήσω. Και πήγαμε δίπλα και ήταν και αδερφή του εκεί και ξαδέρφια μας και μου λέει: τι πρόβλημα έχεις και θες να γίνεις ψυχίατρος? Και του είπα: κανένα πρόβλημα. Γι' αυτό θέλω να γίνω ψυχίατρος. Άμα είχα πρόβλημα, θα πήγαινα σε έναν ψυχίατρο. Μου απάντησε: όχι, θα κάνεις χειρουργική. Και του είπα και εγώ εκείνη τη φοβερή φράση που μου την έλεγε πάντα μέχρι να πεθάνει: ότι τελικά τι θες να γίνω, ένας κακός χειρουργός ή να γίνω ένας καλός ψυχίατρος? Και κατ' επέκταση θα ήμουν και κακός χειρουργός. Και μου απάντησε και εκείνος ότι αυτά ξεκινάς και λες που εγώ δεν τα καταλαβαίνω. Εκεί έκλεισε η πόρτα και προχωρήσαμε στην ψυχιατρική. Βέβαια, ευτυχώς με έζησε στα καλά μου χρόνια. Είδε ότι είχα μια καλή πορεία, ότι έγινα βουλευτής. Δηλαδή, είδε όλα τα στοιχεία που του άρεσαν. Ήταν πολιτικών ο πατέρας μου. Πάντα στο κέντρο και πάντα πίστευε ότι το δίκαιο του ανθρώπου είναι να μπορεί να εκφράζεται και να επικοινωνεί με το σύστημα της ζωής.

0: Μια Κυριακή από τη ζωή του Θάνου Ασκητή. Είναι ο διευθυντής του Ινστιτούτου Ψυχικής και Σεξουαλικής Υγείας. Η τηλεόραση και η πολιτική πώς προέκυψαν στη ζωή σας? Ήταν ένας τρόπος για να επικοινωνήσετε το αντικείμενό σας?
1: Η τηλεόραση ασφαλώς ήταν ένας τρόπος. Όταν ήρθα στην Ελλάδα, βλέποντας ότι είχα εξειδικευθεί σε μια ιδιαίτερη σπουδή της ψυχιατρικής, την σεξουαλικότητα, γιατί εγώ δεν είμαι σεξολόγος με την ευρία έννοια του όρου, είμαι sex therapist. Δηλαδή, ως ψυχιατρός εξειδικεύθηκα στις σεξουαλικές θεραπείες ζευγαριών κατά βάση. Εγώ είμαι θεραπευτής ζεύγους και κατ' επέκταση και σε ατομικές θεραπείες, παράλληλα μέσα από τις ψυχιατρικές μου γνώσεις. Που νομίζω ότι έγινα καλός ψυχιατρός και το εννοώ. Διάβασα πολύ ψυχιατρική. Μ' αρέσει η ψυχιατρική. Δεν μ' αρέσει η ψυχιατρική της ενεργούς φάσης των ψυχώσεων που χρειάζονται νοσηλευτική προσέγγιση ή παραγωγική θεραπεία διαφορετική από αυτή που έχω εγώ. Άρα βλέπω και πολύ περιστατικά νευρωσικά που το άγχος, ο φόβος και η κυριαρχία του εγώ και του εμείς είναι τα ζητούμενα μέσα σε μια διαχείριση σχέσης. Εκεί το σεξ είναι καθοριστικός παρονομαστής.
0: Έχετε ένα μότο, το σεξ είναι ζωή, ο έρωτας δικαίωμα.
1: Ναι,
0: γιατί γίνεται ο διαχωρισμός, γιατί είναι άλλο το σεξ και άλλο ο έρωτας?
1: Ναι, είναι αυτό που γράφω τώρα. Γράφω ένα βιβλίο από τη σεξουαλικότητα στη γονιμότητα. Το σεξ συνδέεται άρρηκτα με τη ζωή. Γιατί γεννάει η ζωή. Δηλαδή, αλίμονο αν μέσα από τη σεξουαλική σου συμπεριφορά διεκδικήσεις ένα κύτταρο δικό σου. Πού είναι το παιδί σου αύριο, αν θέλεις. Δεν είναι υποχρεωτικό, δεν υπάρχει κανόνας να γίνει, αλλά καλό είναι να γίνει. Για σένα καλό να γίνει. Υπαρξιακά είναι τα αιτήματα της αναπαραγωγικής διαδικασίας της ζωής μας. Όταν φύγω από αυτή τη ζωή, ό,τι και να έχω πετύχει, ό,τι και να έχω κάνει, όσα χρήματα και να έχω αποκτήσει, ουσιαστικά τελείωσα. Το που θα πάω δεν ξέρω μετά. Ξέρω όμως ότι όσο ζω, θα πίσω πίσω μου έναν άνθρωπο, δύο ανθρώπους για την ακρίβεια, που θεωρώ ότι αυτοί οι άνθρωποι μπορούν να είναι οι συνεχιστές της ζωής μου. Με τα καλά και τα κακά της ζωής. Αλλά στη βάση, η σεξουαλικότητα παράγει ζωή. Είναι από τη φύση προδιαγραμμένη να δώσει ζωή. Γι' αυτό και είμαστε ζώα στην πραγματικότητα. Η παρόρμηση, ο πόθος, η ειδονή, η έλξη, η αίσθηση του κυριαρχώ είναι στοιχεία της φύσης. Το σεξ είναι ζωή και έρωτας δικαίωμα. Δυστυχώς στις μέρες μας αυτά έχουν λίγο συρρυκνωθεί και έχουμε χάσει την αρχική δομή του πώς μιλάμε. Τι είναι σεξ, τι είναι έρωτας? Το σεξ είναι ένα στοιχείο της φύσης. Είναι η βιολογική μας ανάγκη. Οι προκλήσεις του εγκεφάλου, οι αισθητηριακές αντιλήψεις, η σύνδεση με την ειδονή και την ευχαρίστηση, τον οργασμό. Γιατί όταν γνωριστούμε σεξουαλικά, μέσα από στοιχεία περισσότερο ποσοτικά, όπως λέμε. Δηλαδή η έλξη, η επιθυμία, η γοητεία, η εικόνα, το σώμα μας, βιώνουμε κορυφώσεις, αυτό μπορεί να μας δώσει ένα excitement, μια ένταση, μια χαρά. Στην πραγματικότητα όμως, αν δεν συνδεθούμε με την επικοινωνία, που είναι η βάση του έρωτα, με την ψυχική επαφή, που είναι το βίωμα του χρόνου, το σεξ από μόνο

0: του θα καταρρεύσει.
1: Δεν ξέρω τι λένε οι στατιστικές, αλλά πολλοί πιστεύουν ότι οι άνθρωποι πια είναι περισσότερο άπιστοι από ό,τι ήταν πριν από 50 χρόνια. Ενδεχομένως γιατί συμβαίνει αυτό, γιατί αφινόμαστε πιο εύκολα στο πάθος του σώματος, γιατί το σώμα μας καθοδηγεί.
0: Προσέξτε, τώρα βάλετε μια λέξη που θέλει πάρα πολύ συζήτηση. Στην πραγματικότητα δεν υπάρχει σεξουαλική πίστη και απιστία. Ο εγκέφαλος δεν αναγνωρίζει συμπεριφορές πίστης ή απιστίας. Αναγνωρίζει συμπεριφορές συνδέσεων. Δηλαδή η οκυτοκίνη μας, η ντοπαμίνη μας, οι ενδορφίνες μας, συσχετίζονται με την ανάγκη να θέλω να είμαι μαζί σου. Αυτό δεν περικλεί πάντα τη σεξουαλική πίστη ή την προδοσία ή την απιστία ή το ανήθικο που οι κοινωνικοί θεσμοί, η κουλτούρα μας διαμόρφωσε ως ανάγκη ύπαρξης της καθαρότητας του γένους.
1: Αυτό μπορείτε να μας το δώσετε με ένα παράδειγμα. Μπορώ δηλαδή να κάνω έρωτα με τον Γιάννη και να είμαι σε σχέση με τον Θάνο?
0: Όχι. Με τα σημερινά δεδομένα που μεγαλώνουμε, προφανώς όχι. Δεν μπορεί να γίνει αυτό και αυτό δείχνει και παθολογία. Αλλά αν μου πείτε, η σεξουαλικότητα προϋποθέτει μία πίστη εφόρου ζωής, θα σας πω ότι αυτό δεν υπάρχει. Και γιατί δεν υπάρχει? Διότι η πίστη συσχετίζεται πολύ με το γένος, με τα κύτταρα που δεν θέλουμε να μολυνθούν από άλλα κύτταρα. Όταν οι άνθρωποι φτιάξαν ομάδες και δημιούργησαν τις οικογένειες με έναν αρχηγό μπροστά, το αρσενικό κατά βάση, υπήρξε η ανάγκη αυτό να μην μολυνθεί από μια άλλη φυλή. Άρα η σεξουαλικότητα ως συμπεριφορά χαρακτήρισε την εξέλιξη αυτής της επιλογής να αυξήσουμε τη φυλή μας, να παράξουμε παιδιά, να παράξουμε κύτταρα, γονίδια. Αυτό δεν έχει καμία σχέση με τη σεξουαλική απιστία. Είμαι παντρεμένος μαζί σου και μια άλλη κοπέλα μου προκάλεσε μια σεξουαλική επιθυμία, μια ένταση, παρασύρθηκα, πήγα μαζί της. Αυτό έρχεται υποχρεωτικά να δώσει ο νόμος, το κοινωνικό κομμάτι της ηθικής, η νομοτέλεια του είναι ότι εγώ και εσύ είμαστε παντρεμένοι, άρα είμαστε συνδεδεμένοι και νομικά και κοινωνικά και λειτουργικά για να μεγαλώσουμε τα παιδιά μας. Δηλαδή, άνθρωποι που δεν κάνουν παιδιά, ουσιαστικά τους ενώνει η συναισθηματική επικοινωνία, η ψυχική αναγνώριση. Η σεξουαλικότητα όμως εδώ δεν είναι θέμα πίστης. Πίστη είναι να μην σταθώ ότι η γυναίκα που πάει με κάποιον άλλον μείνει έγκυος και μολυνθεί. Αυτό λέει το νόημα της πίστης. Η καθαρότητα της φυλής, της οικογένειας. Να μείνει καθαρή η οικογένεια. Βέβαια σήμερα έχουμε κτίσει μια δυτική αντίληψη που έχει πραγματικά φέρει το νόημα ότι εγώ και εσύ, όπως λέει και ο γάμος, εφόρου ζωής θα είμαστε πιστοί. Δεν θα προδώσει ο ένας τον άλλον. Αυτό όμως στην πραγματικότητα, αν θέλετε, δεν είναι ρεαλιστικό. Τα παλιά χρόνια, όπως ξέρετε, η οικογένεια ήταν ο γάμος, σοβαρός θεσμός, πολύ ισχυρός. Ήταν οι συνδέσεις της οικογένειας, τα δικά μας σπίτια και η μικρή κοινωνία που ζούσαμε. Όταν φτιάξαμε τις μεγάλες απρόσωπες πόλεις, οι άνθρωποι ξεχύθηκαν σε μια ατομική ναρκισιστική αναζήτηση που το εγώ κυριάρχησε το εμείς. Το εμείς ήταν η τροφοδότηση της ζωής, ο φροντιστικός χώρος, η συναισθηματική κάλυψη και κυρίως η αγάπη του νοήματος ότι φτιάξαμε μια οικογένεια.

0: μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μέσα στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνει το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου, δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνει έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα, πας στο Φλωράτο, μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
1: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, παπαφλέσα και μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και φτάσε. Φλωράτος.
0: Είναι του τύπου σας.
2: Τσεκ στην εξειδίκευση. Τσεκ στην τεχνολογία. Τσεκ στην εξυπηρέτηση. Checkpoint. Εμπόριο υπολογιστών και περιφερειακών. Επισκευή υπολογιστών, λάπτοπ και περιφερειακού εξοπλισμού. Ταμιακές ζυγαριές και συστήματα παραγγελιοληψίας. Εφαρμογές τιμολόγησης, εμπορικής διαχείρισης και λογιστικών γραφείων. Checkpoint. Μουρούς 24, Πάτρα. Τηλέφωνο 2613 026 354.
3: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
4: Παπέκε!
3: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
4: Κόζα.
3: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
4: Και κάβολο.
3: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
5: Έξοδος 33.
3: Και στο relos.gr.
6: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
0: Τσεκ.
6: Μολύβια και στυλόγια να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
7: Τσεκ.
6: Μαρκαδόρους και νεροπηγής για να ζωγραφίζω.
0: Και αυτά τσεκ.
6: Δοσκιά και κλασάρια να τα οργανώνω.
7: Τσεκ.
6: Α, και πλασσαλίδες για τις χειροτεχνίες, ε!
2: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
0: Σχολικά, τσεκ.
8: Σχολείο Μουστάκας.
2: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας. Στο εμπορικό πάρκο Top Parks, στο νέο λιμάνι στην Πάτρα. Και με τεράστιο πάρκινγκ.
9: Φροντιστήρια Πρίσμα. Εδώ μαθαίνεις σαρωτικές επιτυχίες σε όλες τις κατευθύνσεις και ΕΠΑΛ. Προσιτές τιμές. Ειδικά προγράμματα σπουδών για αποφύτους. Εγγραφές από 23 Αυγούστου σε Πάτρα, Ρίο, Οβριά, τώρα και στην Αγιά. Σταμάτα να κοιτάς. Ξεκίνα να βλέπεις. Οπτικά φακή επαφής. Eye Concept. Σταυρόπουλος Νίκος. Όλα τα επώνυμα brands σε γυαλιά ηλίου και οράσεως. Με εξειδίκευση στην οπτομετρία και την εφαρμογή φακών επαφής. Eye Concept. Σταυρόπουλος Νίκος. Γωνία Ρήγα Φεραίου και Γεροκοστοπούλου.
10: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά με τα βιβλιοπωλεία Λέξεις.
11: Βρείτε όλα τα σχολικά είδη που χρειάζεστε και κερδίστε εκπτώσεις 8, 10 ή 12% με τις αγορές σας σε όλα τα σχολικά.
10: Τετράδια, τσάντες, μολύβια, μαρκαδόρους, όλα με την ποιότητα Λέξεις. 5 με...
12: Στην υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη, το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης λειτουργούσε επί 42 λεπτά στο ιδιωτικό ιατρείο στο Κολονάκι, αποκάλυψε μιλώντας στο Sky η πολυτίμη Λεωνάρδου, επικεφαλής της Επιτροπής του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Στον έλεγχο του μηχανήματος φάνηκε πως αυτά τα 42 λεπτά δεν ήταν μόνο χρόνος προετοιμασίας του μηχανήματος, όπως υποστήριξε η κατηγορούμενη γιατρός. Για προσπάθεια να διαγραφούν στοιχεία, τα οποία ωστόσο ανακτήθηκαν από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, έκανε λόγο, μιλώντας στο Sky, η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, Κωνσταντίνα Δημογλίδου. Σε πλήρη εξέλιξη, οι έρευνες της αστυνομίας μετά την απόδραση Βαρυπινίτη από τις φυλακές Νιγρήτας στις Σέρες, κατά τη μεταγωγή του στο νοσοκομείο Σερών χθες βράδυ. Εντοπίστηκε σε κοντινή απόσταση ένα από τα οχήματα που χρησιμοποίησαν οι δράστες. Στην περιοχή της Βόλβης βρέθηκε καμένο ολοσχερός ένα ακόμα όχημα, το οποίο εξετάζεται αν είναι το δεύτερο αυτοκίνητο που χρησιμοποίησαν οι δράστες. Τριήμερη επίσκεψη υψηλού συμβολισμού πραγματοποιεί ο Πρωθυπουργός στο Καστελόριζο. Νωρίτερα επισκέφθηκε τη Ρο και τη Στρογγύλη. Αυτή ήταν η πρώτη φορά που ο Πρωθυπουργός επισκέπτεται μαζί τη Ρο και την Στρογγύλη. Το οικονομικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ θα παρουσιάσει απόψε στο Βελίδιο ο Νίκος Ανδρουλάκης. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 79 ετών το ιστορικό στέλεχος του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, Σπύρος Χαλβατζής. Το σενάριο της κακόβουλης ενέργειας προκρίνεται στην έρευνα για τον εκτροχιασμό μίας αμαξοστοιχίας χθες το βράδυ στη βορειοδυτική Γαλλία, κατά τον οποίο τραυματίστηκαν 44 άνθρωποι. Και ο καιρός. Ήπιες βροχές αύριο Κυριακή το μεσημέρι στην Αττική με μπόρες στα βόρειο-ανατολικά. Από το απόγευμα αναμένεται εξασθένιση. Έως 30 με 32 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα. Έως 28 στη Θεσσαλονίκη.
4: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι από το αρχείο του Sky 100,3.
5: Μια Κυριακή από τη ζωή σου. Στον Sky 100,3. Μια Κυριακή από τη ζωή του Θάνου Ασκητή. Είναι ο Διευθυντής του Ινστιτούτου Ψυχικής και Σεξουαλικής Υγείας. Οι τίτλοι σας είναι πάρα πολλοί. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται να σταθώ σε αυτό. Γιατί...
7: Και εγώ βαριέμαι να τους ακούω.
5: Ωστόσο, πότε προλάβατε και αποκτήσατε όλους αυτούς τους τίτλους?
7: Η ηλικία μου το επιτρέπει να τους έχω αυτούς τους τίτλους.
5: Η οποία δεν φαίνεται όμως.
7: Ευχαριστώ πολύ για τα καλά σας λόγια. Αλλά δεν πάβει το βιολογικό μου ρολόι να λέει ότι είμαι.
5: Υπάρχει αυτό το βιολογικό ρολόι ή είμαστε όσο αισθανόμαστε?
7: Όχι, υπάρχει το βιολογικό ρολόι. Να σας πω, από μικρός άμαθα να είμαι υγιής. Δεν κάμψα ποτέ ζωή μου. Δεν έχω πει ποτέ αλκοόλ. Φρόντισα να μην παχαίνω. Όχι πάντα, γιατί είμαι φιλίδωνος στοματικά. Αλλά στην πραγματικότητα, ο άνθρωπος πρέπει από τη μικρή του ηλικία να φροντίζει. Θα σας πω ότι ήμουν μαθητής που πήρα το βραβείο στα 17 μου χρόνια για την αποταμίευση. Το νόημα της αποταμίευσης. Τότε ήταν η Χούντα, να ξέρετε, και είχαμε πάει στην Ισπανία που ήταν ο Φράνκο, αδελφός της Χούντας. Και είδα μια Μαδρίτη λάσπη με καρόδρομους. Και είπα, Θεέ μου, τι ωραία που μέζουμε μέσα στην Αθήνα. Τον πολιτισμό, στη σύγχρονη πόλη. Όταν ξαναγύρισα το 96, 26 χρόνια μετά, ως ψυχίατρος σε ένα συνέδριο της Παγκόσμιας Σχέσης Κοινότητας, είδα μια τελείως διαφορετική Μαδρίτη. 7 περιμετρικές, μεγάλες λεωφόρους, πλατάνια, πολυπράσινο, και είπα τότε, Θεέ μου, γιατί την Αθήνα την άφησες πίσω?
5: Τι σας απάντησε ο Θεός?
7: Μου είπε ότι μάθε να ζεις όπου κι εμείς, γιατί έτσι είναι η πραγματικότητα.

0: θέλουν να ρωτήσουν κάτι το οποίο συνδέεται με τον έρωτα, με το σεξ, στην ουσία με τον εαυτό μας ή μήπως με το πώς είναι ο εαυτός μας όταν συναντάται με τον άλλον.
1: Όλα αυτά μαζί εγώ τα δέχομαι που είπατε. Είναι εικόνες του εγώ. Η σεξουαλικότητα, όπως σας είπα, παγιδεύεται από κανόνες και από στόχους. Που καμιά φορά και εμείς οι ειδικοί φταίμε που βάλαμε τόσους πολλούς στόχους και κανόνες. Από την άλλη, από την προσδοκία. Η σεξουαλικότητα είναι η επιθυμία, η προσδοκία και η εμπλοκή.
0: Δεν ξέρω αν το κάνατε εσείς αυτό, αν εσείς δηλαδή θέσατε αυτούς τους στόχους. Φοβάμαι ότι το σινεμά, η διαφήμιση, οι φωτογραφίες κάνανε μεγάλη ζημιά στους ανθρώπους, γιατί φαντασιωθήκαμε ότι το σεξ είναι κάτι που ρέει αβίαστα, τα ρούχα βγαίνουν αυτόματα, τα μαλλιά δεν χαλάνε, ενώ η πραγματικότητα μας διαψεύδει και εκεί στη διάψευση νομίζουμε ότι κάνουμε κάτι λάθος.
1: Το λέτε πολύ καλά, αλλά θα σας πω σε αυτά που λέτε ότι υπάρχει μια πολύ σημαντική πινελιά, ο ναρκισισμός. Αναπτύξαμε τόσο πολύ τις υπερεγωτικές μας δυνάμεις στο να θέλουμε να αρέσουμε, να εξουσιάζουμε, να είμαστε άνετοι, να μας αγαπάνε όλοι, να έχουμε πάντα δίκιο. Ξέρετε ότι η κοινωνία μας μέσα από κρίση που πέρασε, όχι μόνο την οικονομική, και κρίση κοινωνική συμπεριφορά και κρίση νομοτελειακή αναγνώριση και φυσικά την οικονομική κρίση και την κρίση COVID. Ο δικαιωματισμός είναι μια υποκειμενική αίσθηση ότι πάντα έχω εγώ δίκιο. Αυτό το βλέπουμε στα ζευγάρια τα τελευταία χρόνια. Εγώ ασκώ ιατρική 42 χρόνια σχεδόν. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι βλέπω τα τελευταία περίπου 15-20 χρόνια ότι ο άνθρωπος ψάχνει να βρει τη δικαίωσή του, όχι το δίκιο του. Δηλαδή αισθάνεται ότι έχει δίκιο. Και ότι έρχομαι σε εσένα που είσαι ειδικός για να μου το αποδείξεις ότι έχω δίκιο. Και να πείσεις και τον σύντροφό μου ότι έχω δίκιο. Αυτό λοιπόν χαρακτήρισε μια αντίληψη καταναγκαστικών συμπεριφορών. Δηλαδή ο άνθρωπος φοβάται να κάνει λάθος. Κρύβεται από τον εαυτό του. Αισθάνεται αδύναμος όταν κλάψει. Ξέρετε πολύ καλά, υπάρχουν κουλτούρες. Ο άνδρας δεν μπορεί να κλάψει, δεν επιτρέπεται να κλάψει. Η γυναίκα επιτρέπεται να φωνάξει, να αντιδράσει. Ο άνδρας πρέπει να δείρει με τις παλιές λογικές μιας κακής θεώρησης τι είναι άνδρας και τι είναι γυναίκα. Όλα αυτά λοιπόν σήμερα καταγράφουν μια δυναμική νέων προτύπων συμπεριφοράς. Η σεξουαλικότητα ακολουθεί. Μην ξεχνάτε ότι η σεξουαλικότητα έχει τρία πόδια: την κοινωνία, τη βιολογία και την ψυχολογία. Εντάξει, η κοινωνία είναι πρώτη. Δηλαδή η σεξουαλικότητα εκφράζεται όταν έρχεται ένας πελάτης να δω που ζει. Τι κουλτούρα έχει, τι μόρφωση έχει αυτός ο άνθρωπος, τι θρησκευτικό συνέστημα διαθέτει, τι πίστη έχει απέναντι στον εαυτό του και στο δίκτυό του, που είναι η γυναίκα του, που είναι τα παιδιά του, μπορεί να είναι μια καινούργια σχέση. Το φλερτ ενοχοποιήθηκε και σήμερα οι νέοι άνθρωποι μέσα από τα διαδίκτυα δεν φλερτάρουν πια. Δεν τολμούν να μιλήσουν ανοιχτά. Ή στέλνουν μηνύματα, ή περιμένουν να γνωριστούν μέσα από το μηχάνημα και δεν έχουν καμία πρωτοβουλιακή αίσθηση να πω σε έναν άνθρωπο: μου αρέσεις, θες να πιούμε έναν καφέ.
0: Παρ' όλα αυτά είστε αισιόδοξος για το μέλλον. Μπορεί ναι. Κάποια στιγμή οι άνθρωποι να ξανασυναντηθούν.
1: Ναι, βέβαια. Αλίμονα δεν ήμουν αισιόδοξος ως θεραπευτής και ως γιατρός. Πάντα να ξέρετε, στο τέλος της ημέρας, αυτό που μετράω είναι πόσους άνθρωπους μπορεί να επηρέασε. Πάντα ως γιατρός, δεν έχω ποτέ προσωπική γνώμη, να ξέρετε. Δεν δικαιούμαι προσωπικής γνώμης. Έχω τη γνώμη του ειδικού. Σε αυτό όμως έχω μια υπογραφή το βράδυ που φεύγω να πάω στο σπίτι μου, ότι αυτόν τον έβαλα να σκεφτεί λίγο περισσότερο. Εκείνος που το φάρμακο που του έδωσα θα το πάρει. Θα με πιστέψει, θα ακολουθήσει, θα συμμορφωθεί. Όλα αυτά είναι στην ιατρική πράξη. Αλλά από την άλλη, δεν πάμε να είμαι ένας πατέρας, είμαι ένας σύζυγος, είμαι ένας καθημερινός άνθρωπος. Μπήκα ξανά στην πολιτική τώρα, είμαι αιρετός εκλεγμένος στην δευτεροβάθμια τοπική αυτοδιοίκηση, έχοντας τίτλο Αντιπεριφερειάρχη Υγείας. Να τον έχετε αυτόν τον τίτλο, σας το λέω εγώ τώρα. Όλα αυτά λοιπόν καταδεικνύουν την ανάγκη μας να είμαστε πολύ πιο, όχι σωστοί, πιο αληθινοί, αλλά και γνώστες. Εγώ αρνούμαι να έχω τον άνθρωπο ο οποίος δεν διαβάζει. Δεν ξέρει που βρίσκεται, δεν γνωρίζει την πραγματικότητα και ακολουθεί μύθους, αντιλήψεις, πορείες, συμπεριφορές που κάποιοι τον καθοδηγούν και δεν έχει ο ίδιος την κρίση του εαυτού. Μπορεί να διαφωνεί σε πάρα πολλά πράγματα, αλλά να έχεις μια σκέψη γιατί διαφωνείς. Διαφωνείς για να γκρεμίσεις, διαφωνείς γιατί κάτι θες να κτίσεις ή διαφωνείς για να υπάρχεις. Αυτό λοιπόν όλο το ζητούμενο στη σημερινή κοινωνία είναι πολύ πιο προβολικό και οι άνθρωποι είναι πιο καταθλιπτικοί, περισσότερο φοβικοί, αγωνιώδεις και έχουν πάντα την αίσθηση να μην εμπλακώ. Να μην εμπλακώ σε μια σχέση, να μην κάνω ένα γάμο, να μην κάνω ένα παιδί. Άρα τι κάνω, κλειδώνω πιο πολύ τον εαυτό μου ναρκισιστικά μέσα σε ένα εγώ και σε ένα είναι που τελικά είμαι μόνος μου.
0: Κάτω από το φόβο της δέσμευσης τι υπάρχει, τι φοβούνται στα αλήθεια οι άνθρωποι.
1: Τη συνέπεια, το κόστος.
0: Την ευθύνη.
1: Την ευθύνη. Κοιτάξτε, αν δείτε γύρω σας πόσοι άνθρωποι παντρεύονται και πόσοι χωρίζουν. Πόσοι σήμερα δεν παντρεύονται. Πόσοι σήμερα άνθρωποι της δυτικής κοινωνίας δεν κάνουν παιδιά. Δεν έχουν την ανάγκη να κάνουν παιδιά. Δεν είναι θέμα ακούω σε πολιτικές απόψεις και σκέψεις ότι υπάρχει οικονομική δυσπραγία. Υπάρχει. Αλλά το παιδί, εμείς το κάναμε τόσο ακριβό. Εμείς ανεβάσαμε τον πύχη ότι το παιδί μας πρέπει να πάει σε ένα πολύ καλό ιδιωτικό σχολείο, πρέπει να κάνει 10 φροντιστήρια την ημέρα, χορό, να πάρει μουσική, να αγοράσει πιάνο. Όλα αυτά είναι δικά μας οράματα, θετικά οράματα. Αλλά αυτά δεν μπορούν να κατακλείσουν και στην τελική εικόνα τον εαυτό μας να γεννήσουμε ένα παιδί. Να θεωρούμε ότι αυτό είναι ακατόρθωτο, είναι πάρα πολύ δύσκολο να κάνουμε ένα παιδί σήμερα. Και όμως είναι το πιο σημαντικό κομμάτι. Προχθές είδα ένα κύριο, ο οποίος δεν παντρεύτηκε ποτέ, 67 χρονών. Και μου λέει: Είμαι πάρα πολύ πλούσιος. Έχω πολλά χρήματα στην τράπεζα. Αλλά έκανα μεγάλο λάθος. Λέω: Ποιο? Δεν έφερα ποτέ ένα σύντροφο στη ζωή μου. Δεν πίστεψα ποτέ σε μια γυναίκα. Δεν έκανα ένα παιδί. Και τον είδα που το έλεγε και σαν να έλεγε: Όλα αυτά τελικά που έκτισα, μήπως τελικά τα γκρέμισα.
0: Είναι αργά για αυτόν τον 67 χρονών να φτιάξει τη ζωή του, όπως θα έλεγε η γιαγιά μου τώρα.
1: Κοιτάξτε, βιολογικά είναι αργά. Αλλά εμείς δεν μιλάμε μόνο με τη βιολογική συμπεριφορά μας. Αν η ψυχική του ανάγκη το χρειάζεται, ναι, οφείλει να έχει ένα δεσμό, να έχει μια σχέση. Όχι μόνο φροντιστική, γιατί όσο μεγαλώνει ο άνθρωπος, τη βλέπει τη φροντίδα, την ασφάλεια, την υποστήριξη. Φοβάται το θάνατο, την ασθένεια. Στην πραγματικότητα όμως είναι να έχεις έναν άνθρωπο να μπορείς να πεις δύο κουβέντες. Να μείνεις μόνος σε μια συσκευή μπροστά, που το μυαλό σου άδειο βλέπει λίγο παρατηρητικά μια εικόνα και σκέφτεσαι μαύρα πράγματα στο μυαλό σου.

0: Υπάρχει τέλεια σχέση, τέλειο
1: όχι,
0: ζευγάρι.
1: Αν το ξέρετε, μου το πείτε και
0: αλλάξατε την προσωπική σας ιστορία για χάρη ενός έρωτα. Κάνατε μια τρέλα.
1: Έφυγα νύχτα από την Αθήνα για να πάω στη Θεσσαλονίκη και να γυρίσω άυπνος το πρωί.
0: Άξιζε τον κόπο.
1: Νομίζω ότι άξιζε τον κόπο.
0: Είναι άλλη η ιδιωτική και άλλη η δημόσια ζωή μας.
1: Βέβαια. Είναι πολύ διαφορετικά τα πράγματα και αυτό είναι και πολύ ωραίο. Η ιδιωτική σου ζωή, να σας πω εγώ τόσα χρόνια που έχω προβληθεί στην κοινωνία μας. Ποτέ δεν έβγαλα την ιδιωτική μου ζωή. Και θέλω να πω ευχαριστώ στη γυναίκα μου και στα παιδιά μου. Ποτέ δεν σκέφτηκα ότι έπρεπε να δείξω. Πήξα παλιά ένα κανάλι που μου είπε κάτι που μου φάνηκε τόσο αστείο που γέλαγα μετά μία ώρα. Μου είπε να έρθουμε Κυριακή που είπε μια κάμερα που ξυπνάτε εσείς με τη σύζυγό σας, τα παιδιά σας ήταν πολύ μικρά και που σηκώνεστε να πάρετε μαζί πρωινό. Που προκάλεσε τόσο, θα πω τη λέξη αποστροφή, αλλά και χαζομάρα. Και είπα τι εξυπηρετεί αυτό.
0: Το αμερικανικό όνειρο.
1: Ναι, να δουν οι άνθρωποι το γιατρό με τη γυναίκα του και τα παιδιά να ξυπνούν το πρωί. Τι διαφορετικό έχουμε εμείς από τους άλλους ανθρώπους. Ουσιαστικά τίποτα. Και μπορεί και να είναι και καλύτερα να ξυπνάνε το πρωί από ότι εμείς. Αλλά αυτό είναι πολύ σχετικό. Διότι και η αναγνώρισή σου είναι το μεγαλύτερο κεφάλαιο της ύπαρξής σου.
0: Λείψατε από την οικογένειά σας για όλους αυτούς τους τίτλους.
1: Φυσικά έχω λείψει. Και από τα παιδιά μου έχω λείψει, διότι αυτά δεν πάντα κατακτήσεις αν δεν κάνεις και θυσίες. Αλλά αυτό το εγώ που πάντα κουβαλάω είχε το δικαίωμα να σκέφτεται και τα παιδιά μου και τη γυναίκα μου. Δηλαδή, πολλά Σαββατοκύριακα, όσο τα παιδιά μου μεγάλωναν, και το γράφω και στο βιβλίο μου 6 με 16, που είναι ένα βιβλίο για τη χρυσή δεκαετία γονιού και παιδιού, πρέπει να δώσεις χρόνο στο παιδί σου. Χρόνο και χώρο. Και γύρω να το ακούσεις, όχι να του μιλάς εσύ συνέχεια. Και να του λες που πρέπει να προσέξει, τι λάθος να μην κάνει, τι πρέπει να κάνει παρακάτω. Δηλαδή, πρέπει να μάθεις να ακούς το παιδί σου. Το παιδί σου μιλάει πάρα πολλές φορές.
0: Υπάρχει μαγική συνταγή για να μεγαλώσει ένα παιδί καλά και
1: όχι,
0: να μην χρεώσει το γονιό του αργότερα.
1: Υπάρχει αληθινή συνταγή. Να μάθεις το παιδί σου να σκέφτεται μαζί με σένα και κάποια στιγμή να σκέφτεται και χωρίς εσένα. Αυτή είναι η μεγάλη αλήθεια της ζωής. Το παιδί σ' αγαπάει γιατί είναι εξαρτημένο. Σ' αγαπάει πραγματικά όταν βγει από την στέρηση της ζωής του και αποκτήσει τη δική του αυτονομία. Όσο είναι στα δικά μου τα χέρια, θα με αγαπάει γιατί από μένα εξαρτάται. Τα δικά μου τα παιδιά μικρά, μπαμπά, τι κάνει, πώ είσαι, με κουράζει, με δουλεύει, γιατί είχαν το φόβο. Όταν μεγαλώνει ο άνθρωπο, πρέπει να μάθει να αγαπάει τον εαυτό του. Και να ξέρει το παρακάτω βήμα είναι πάντα ο εκείνο.
0: Πώ ορίζουμε την υγιή σεξουαλική ζωή και πώ μπορεί ένα γονιό να δείξει στο παιδί του τον τρόπο για να τη ζήσει στο μέλλον. Και να μην την ανιχνεύσει, να μην την ψάξει πολύ νωρίς και κυρίως μέσω του διαδικτύου.
1: Κοιτάξτε, θίγεται μια τεράστια σελίδα που την έχω δουλέψει πιστεύω όλα αυτά τα χρόνια. Το θέμα της σεξουαλικής αγωγής, όχι διαπαιδαγώγησης, αγωγής. Ο γονιός πρέπει να ξέρει το παιδί που μεγαλώνει, αγόρι, κορίτσι, πώς θα κινηθεί στην προεφηβεία και στην εφηβεία. Που η εφηβεία είναι το μεγάλο γέννημα της σεξουαλικής αναζήτησης και πιθανά και της σεξουαλικής πράξης. Γιατί σήμερα η εφηβεία είναι πολύ διαφορετική από αυτή που ήταν πριν 30, 40, 50 χρόνια. Η υγεία, που είναι μια σπουδαία λέξη, έχει δύο χαρακτηριστικά. Πρέπει να μάθω για μένα και πρέπει να σέβομαι εσένα. Η σεξουαλική ζωή δεν είναι μια ειδονή 5 λεπτών. Είναι μια ανάγκη αυτή την ειδονή να τη χαρούμε και οι δύο και να την ξαναχαρούμε χωρίς να έχουμε επιπτώσεις στη βιολογική μας υγεία και στη ψυχική υγεία. Άλλωστε, η ψυχική υγεία και η βιολογική υγεία είναι ένα γεφύρι που λέω εγώ. Το ένα περνάει στο άλλο. Αυτό χρειάζεται εκπαίδευση. Χρειάζεται γνώση και χρειάζεται και γενναία πολιτική της πολιτείας. Που πρέπει να καταλάβει ότι η σεξουαλική μας συμπεριφορά δεν κρύβεται, ούτε εκλογικεύεται, ούτε γίνεται ένα ερωτικό intermedio μιας λογικής. Είναι μια πρακτική συμπεριφορά. Το να μην κολλήσεις ένα μεταδεδομένο νόσημα, να μην έχεις μια ανεπιθύμητη εγκυμοσύνη, να μην έχεις μια τραυματική εμπειρία στην εφηβεία που σηματοδοτεί πολλά πράγματα για τον εαυτό σου και ασφαλώς να ξέρεις να χαίρεσαι τη σεξουαλικότητά σου. Να μην τελειώνει μια σεξουαλική επαφή και να λες τώρα τι έκανα, γιατί το έκανα αυτό, τι έχω κολλήσει, πόσο έχω μολυνθεί ή όχι. Άρα νομίζω ότι αυτό που θίγεται είναι η αυτογνωσία που η γνώση κτίζει στην προσπάθεια της λειτουργικότητας ως όριο. Το ότι η υγεία είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο για όλους μας.
0: Αλήθεια, διότι τα παιδιά πια έχουν την πρώτη του σεξουαλική επαφή στα 14.
1: Ναι, αληθεύει.
0: Αυτό είναι εντός εισαγωγικών κανονικό, σύνομο με την ανάπτυξη ενός ανθρώπου.
1: Είναι σύγχρονο. Η κανονικότητα, να ξέρετε, ότι επηρεάζεται από τον τρόπο που εξελίσσεται μια κοινωνία. Παλιά, 14 χρονών, τα παιδιά ήταν τελείως μωρά. Εγώ θα είμαι τον εαυτό μου μωρό, 15 χρονών. Σήμερα, όταν 12 χρονών, 10 χρονών, δεν αναφέρουμε μόνο στην ψηφιακή παρέμβαση, η οποία έχει προκαλέσει πολύ κακό στα παιδιά μας. Είναι διανόητο να έχει αφέλεια ένας γονιός να παίρνει σε ένα παιδί 8 χρονών ένα smartphone. Το οποίο δεν θα δει μόνο ένα πορνό μέσα. Και σκεφτείτε ένα παιδί 8-10 χρονών που έχει σεξουαλικά ερεθίσματα που ακόμα δεν έχουν γίνει κεντρομόλα στον εγκέφαλό του. Το να βλέπει μια τέτοια μηνυματική αντίληψη, το σεξ σαν πορνό, που υπάρχει και αυτό, αλλά δεν είναι το σεξ αυτό. Και δεν προλαβαίνει να ερωτευθεί, δεν προλαβαίνει να έχει οράματα, να μπει σε μια ονειροπόληση, μια μελαγχολία που η μετάβαση της παιδικής ηλικίας στην πρώιμη εφηβεία αναπτύσσει αυτή τη συναισθηματική ανάγκη και πάει ένα κινητό και σκοτώνει όλα αυτά τα στάδια. Το παιδί γίνεται βίο, στεγνώνει, έχει κινησμό, έχει φοβική επικράτηση, έχει άρνηση να υπάρξει με τον εαυτό του. Γιατί τα μαθαίνει όλα πάρα πολύ γρήγορα, δεν μπορεί να τα απορροφήσει ο εγκέφαλός του, τα ξέρει τα 3F και κυρίως τι, δεν μπορεί να αφομοιώσει λειτουργικές ανάγκες που μεγαλώνοντας είναι περισσότερες και πιο πραγματιστικές. Άρα το 14χρονο σήμερα είναι μια πραγματική ανάγκη. Αυτή η κοπέλα όμως 14 χρονών, τι ξέρει για το σώμα της, τον εαυτό της, πόσο έχει μιλήσει με τους γονείς της, γιατί είναι θετικό ότι η κόρη μπορεί να μιλάει με τη μητέρα, ο γιος μπορεί να μιλάει με τον πατέρα. Αυτά είναι πολύ θετικά σύμβολα.
0: Ισχύουν αυτά ακόμη, ισχύουν ότι ένας πατέρας πρέπει να είναι με το γιο του, ναι, από τα 8 του και μετά ακόμη περισσότερο.
1: Και πιο νωρίς, και πιο νωρίς. Από τα 6 ουσιαστικά ο πατέρας και η μητέρα. Αλλά ο πατέρας στο αγόρι του είναι πιο οικείος. Ξέρετε, αυτό που λέμε, η συμμαχία της οικειότητας είναι η καλύτερη γνώση της αλήθειας. Άρα να το κάνουμε πράξη όταν γίνουμε γονείς. Πρέπει να έχουμε διαβάσει, να επικοινωνούμε καλά μεταξύ μας, να μην είμαστε εμείς δύο εχθροί σε ένα σπίτι.
0: Συμβαίνει πάντως αυτό.
1: Συμβαίνει.
0: Και είναι πολύ διαδεδομένο το γεγονός δύο συντροφοί να μην είναι πια μαζί, έχουν πάρει διαζύγιο και ξέρετε πολύ καλά τι συνεπάγεται αυτό. Ναι, δεν έχουν την απαραίτητη επικοινωνία για τα παιδιά τους.
1: Οφείλουν να είναι καλοί γονείς. Δεν έχεις δικαίωμα όταν κάνεις ένα παιδί να πεις το αρνούμε. Δεν αγόρασα ένα πλυντήριο και το γυρίζεις πίσω. Έκανε ένα παιδί. Πρέπει να είσαι όριμος, συνειδητά τοποθετημένος, ότι αυτό το παιδί σε χρειάζεται, σε θέλει στη ζωή του. Εσύ το διώχνεις το παιδί αυτό. Έχουν περιπτώσεις, δυστυχώς, που δεν θέλω να σας δώσω μαυρίλα στη σημερινή μας πολύ όμορφη συζήτηση, ότι σήμερα έφηβοι δέρνουν τους γονείς τους. Αυτό το παιδί δεν γεννήθηκε για να δει τον πατέρα του ή τη μητέρα του, και όμως συμβαίνει. Γιατί αυτοί οι γονείς, χωρίς να είναι, δεν υπάρχουν τέλειοι γονείς. Ο Φρόιντ είπε ότι ο γονεϊκός ρόλος είναι μια ατελή σχέση. Λάθη θα κάνουμε. Αρκεί από τα λάθη να μάθουμε, αρκεί να έχουμε τη δυνατότητα να μιλάμε με τα παιδιά μας. Να βλέπουμε τις ανάγκες τους, χωρίς να ξέρουμε, να πηγαίνουμε σε έναν ειδικό όταν θέλουμε να ρωτήσουμε, και αυτό είναι πάρα πολύ όριμο και συνειδητοποιημένο ότι χρειάζομαι βοήθεια. Και η πολιτεία σήμερα συμβάλλει πάρα πολύ τα πράγματα αυτά και συμβάλλει με πιο πολλούς σχολικούς ψυχολόγους, με καλύτερη προσέγγιση, αλλά μια γονεϊκή, ολοκληρωμένη συμπεριφορά που δεν είναι το δικό μου το παιδί, είναι το καλύτερο, είναι το πιο έξυπνο, το πιο όμορφο, η δασκάλα το αδικεί, το σύστημα το αποθεί. Γιατί έτσι τι κάνουμε, δημιουργούμε παιδιά ανώριμα. Που δεν θέλουν να μεγαλώσουν και σήμερα υπάρχουν 25άριδες που ακόμη είναι παιδιά. Φοβούνται να γίνουν ενήλικες. Φοβούνται να μπουν στη ζωή. Δεν μπορούν να τους βοηθήσουμε αν οι ίδιοι δεν δουν ότι έχουν ανάγκη βοήθειας. Αυτό το κάνει το γονεϊκό σύστημα.
0: Δηλαδή, η στάση του γονιού δεν πρέπει να είναι όμως κάπως συγκεκριμένη. Δηλαδή αυτός ο 20χρονος, ο 25χρονος που επιτίθεται στον πατέρα του για οποιονδήποτε λόγο, δεν πρέπει να έχει ένα όριο και να ξέρει ότι δεν μπορεί να το περάσει.
1: Βεβαίως. Αλλά το ότι επιτίθεται σημαίνει ότι κάτι έχει γίνει παλιότερα που δεν πήγε καλά.
0: Δεν συμβαίνει από τη μια στιγμή στην άλλη.
1: Ή κάποιο πρόβλημα γονιδιακό. Ξέρετε, υπάρχουν ψυχώσεις, υπάρχουν διαταραχές συμπεριφοράς, χρήση ουσιών που δεν φταίνει γονείς. Τα παιδιά αυτά έχουν μια κληρονομική επιβάρυνση. Έχουμε αποδείξει πια έμπρακτα ότι η ψυχική υγεία έχει κληρονομικότητα, έχει νευροχημική λειτουργική απεικόνηση και ασφαλώς όλα αυτά συν το περιβάλλον, γιατί τρεις δείκτες είναι η κληρονομικότητα, η ενδομήτρια κύηση και το περιβάλλον που μεγαλώνουμε. Το περιβάλλον είναι οι γονείς μας, το σπίτι μας. Αυτό πρέπει να είναι καλό. Να είναι σταθερά ψυχικά όριμο και να δίνει αξίες ζωής. Το παιδί μου δεν θέλει να του πάρω γρήγορα ένα καλό Rolex. Σίγουρα μπορεί να το θέλει, αλλά θα το πάρω. Αν δεν του έχω δείξει ποια είναι η ζωή. Δεν θέλει ένα ακριβό αυτοκίνητο. Αν δεν του δείξω ότι σε αυτή τη ζωή είσαι εσύ μπροστά και στο τέλος της ημέρας εγώ θα φύγω αύριο. Αυτό ξέρετε πρέπει να υποθεί όχι στα 5 του χρόνια, αλλά όταν τελειώνει το σχολείο και αισθάνεται ο πατέρας του έχει λεφτά ή του έχει δώσει ένα σπίτι, γιατί εμείς οι Έλληνες κουβαλάτε με αυτές τις νευρώσεις. Να πάρουμε ένα σπίτι στο παιδί, να πάρουμε και ένα οικόπεδο να το κτίσει αύριο. Όλα αυτά είναι θετικά μηνύματα σε μια κοινωνία που πάλεται, που επικοινωνεί. Αλλά δεν είναι αυτή η αξία της ζωής. Η αξία είναι να αποκτήσει το δικό του μυαλό, να έχει γνώση, να μην είναι αφελής. Άρα το μήνυμα είναι να πούμε στο παιδί μας αξίζεις, αλλά αξίζεις πραγματικά, όχι ναρκισσιστικά. There's a

0: from the depths of the ocean. Any wish that you wish may come true.
1: Κυρίες και τι, υπάρχουν ιστορικές στιγμές που καθόρισαν την προσωπική σας διαδρομή?
2: Βεβαίως υπάρχουν. Και σε κάθε άνθρωπο υπάρχουν, να ξέρετε. Στην προεφηβεία μου και στην εφηβεία μου. Η μάνα μου με πήρε όταν ήμουν 12 χρονών στο Αίγιο, ήταν ο πατέρας μου τελώνης στο Αίγιο. Τότε τα μεγάλα μου αδέρφια δίνανε εισαγωγικές εξετάσεις. Τότε λεγόταν ακαδημαϊκό. Με πήρε λοιπόν 12 χρονών και με έκλεισε ένα διαμέρισμα στην πλατεία Βάθης. Εκεί έχασα τους φίλους μου, έχασα το σπίτι μου το ωραίο, το χώμα που περπάταγα, το οτιδήποτε με έκανε να νιώθω ότι είμαι ελεύθερος. Και βρέθηκα κλεισμένο σε ένα δωμάτιο, σε ένα διαμέρισμα στην πλατεία Βάθη, στη Μάρνης, που εκεί ζήσαμε. Και άρχισα να διαβάζω, να ακούω ραδιόφωνο πολύ, με επηρέασε κιόλας. Δεν υπήρχε τότε τηλεόραση. Και άρχισα να ψάχνω να βρω φίλους. Και γνώρισα ανθρώπους περίεργους, διάφορους, καλούς, κάποιους κακούς όπως είπατε εσείς πριν, αλλά ανθρώπους που κάτι μου είπαν. Και αυτό σιγά σιγά με προσάρμοσε. Αυτό έχει μείνει στη ζωή μου, ότι η μητέρα μου πρώιμα δεν έπρεπε να με πάρει 12 ετών να με φέρει στην Αθήνα και τα αδέρφια μου τα μεγάλα. Αυτό βέβαια οι γονείς δεν μπορούν να τα καταλάβουν, ούτε μπορούν να τα επεξηγήσουν όπως θα κάνω εγώ σήμερα. Το άλλο είναι η ανάγκη να μπω στο πανεπιστήμιο. Η προετοιμασία μου. 3 χρόνια έτρεχα στα φροντιστήρια, είχα χάσει φίλους, είχα χάσει παρέες. Ήταν στόχος όμως στη ζωή. Και νομίζω ότι για κάθε άνθρωπο που θέλει να φτιάξει στη ζωή του κάτι, να πετύχει, να είναι φιλόδοξος. Εγώ είμαι υπέρ της φιλοδοξίας, όχι της μη σαλοδοξίας. Ο φιλόδοξος άνθρωπος αυτός ο οποίος θέλει να κερδίσει τη ζωή. Αντλείται μέσα στη ζωή. Μάχεται για τη ζωή. Αυτό νομίζω ότι είναι ιστορικό κριτήριο του καθενός μας που σε φάσεις της ζωής μπορεί να το δει, να το εκφράσει και ασφαλώς να το εμπεδώσει.
1: Τι σκοτώνει την επιθυμία για σεξ?
2: Η άνοια.
1: Μόνο η άνοια.
2: Η άνοια. Όχι η άνοια η εγκεφαλική, η καθημερινή άνοια του δεν θέλω να κάνω τίποτα. Η κατάθλιψη.
1: Η πλήξη.
2: Η πλήξη. Το είπατε καλύτερα εσείς. Η πλήξη. Δηλαδή, οτιδήποτε με κάνει να αισθάνομαι ότι δεν έχει νόημα η ζωή μου. Αυτό όμως μπορεί να είναι και μια μορφή κατάθλιψης. Ο άνθρωπος στην κατάθλιψη πέφτει. Πάει σε ουσίες, οι οποίες είναι επίσης δολοφονικές. Σήμερα το αλκοόλ έχει δυστυχώς πολύ μεγάλη επίδραση στη ζωή μας. Ο άνθρωπος θέλει ένα παραμύθι για να νιώσει ωραία, για να νιώσει καλά. Και όμως το μεγαλύτερο παραμύθι είναι ο εαυτός όταν ζει αληθινά. Το πιο ωραίο παραμύθι είναι το αληθινό παραμύθι. Αυτό λοιπόν ο άνθρωπος πρέπει να το καταλάβει. Γιατί η σεξουαλικότητα δεν είναι ούτε κατά ανάγκη πρέπει να γίνει. Δηλαδή, έχω στους φοιτητές που δίνω ένα ερωτηματολόγιο, αν ένας άνθρωπος δεν έχει σεξουαλική ζωή. Έχει πρόβλημα? Ναι, όχι. Πιο πολλοί απαντούν ναι. Η απάντηση είναι όχι.
1: Α.
2: Δεν σημαίνει αν δεν έχεις σεξουαλική ζωή είσαι προβληματικός. Σε καμιά περίπτωση. Εμείς δεν ήρθαμε να πούμε ότι ξέρεις στη ζωή σου πρέπει να κάνεις σεξ συνέχεια. Αλίμονο. Το σεξ είναι κάτι που το χρειάζεσαι εσύ. Είναι μέρος της φύσης σου, της ψυχικής σου ανάγκης και της κοινωνικής σου συμπεριφοράς. Γιατί είσαι με έναν άνθρωπο. Ξέρετε ότι οι άνθρωποι μεγαλώνοντας, αυτοί που διατηρούν μια σεξουαλική ζωή συμβατή με την ηλικία τους, είναι πιο κοινωνικοί, είναι πιο υγιείς, αγαπούν πιο πολύ τον εαυτό τους. Θέλουν να έχουν φίλους, να έχουν παρέες. Άρα είναι ένα κομμάτι που σε συνδέει με την πραγματικότητα της ζωής που έχεις πολλές μορφές επικοινωνίας στο κάθε μέρα σου.
1: Έχει.
2: Η σεξουαλικότητα σκοτώνεται στο ζευγάρι όταν υπάρχει θυμός, χρέωση, ανηθικότητα και κυρίως ψυχική ματέωση ότι γιατί είμαι μαζί σου έκανε λάθος.
1: Πότε σταματά κανείς να κάνει σεξ?
2: Δεν ξέρω να σας απαντήσω. Θα σας πω ένα περιστατικό που μου έτυχε ένα. Στην καριέρα μου, ένας άνδρας 99 ετών. Δεν πίστευα ότι είναι 99 ετών. Αναγκάστηκα να δω την ταυτότητά του, γιατί λέω μου λέει ψέματα. Ήταν 99 ετών. Και μπήκε μέσα και μου λέει: έχω θάψει τρεις γυναίκες. Θέλω να μου πεις, είχε απ' έξω μια κυρία, 45 χρονών, μια γοητευτική όπως την είδα μετά, και μου λέει: αυτή τη γυναίκα μπορώ να την απολαμβάνω. Έχω το δικαίωμα. Δεν μου είπε τίποτα για τη ζωή του. Φάνηκε ένας εύπορος άνθρωπος, εγωκεντρικός, με πολλά χρήματα, με ασκήσεις, γυμναστική, σε πολύ καλή κατάσταση. Του είπα ναι, αλλά πρέπει να θυμάστε πάντα την ηλικία σας. Μου λέει: δεν χρειάζεται να μου τη θυμίζετε, δεν ξέρω καλύτερα από εσάς. Αυτός ο άνθρωπος φυσικά δεν ζει σήμερα. Έφυγε 102 ετών από ατύχημα. Μέχρι την παραμονή μου είχε πάρει τηλέφωνο, είχε πάει σε ένα νησί, φυσικά είχε ένα σκάφος μεγάλο, είχε πάει σε ένα νησί και είχε σεξουαλική επαφή με αυτή τη γυναίκα. Την επόμενη μέρα, επειδή είχε ρίξει χιόνι στα βόρεια προάστια, είχε ένα μεγάλο τσίπ, είχε φυσικά βοηθούς και τον φιλούσαν, γλίστρησε από το κάθισμα και βγήκε έξω και έπεσε στο χιόνι και έσπασε τη λεκάνη του. Όταν λοιπόν πήγα και τον είδα στο νοσοκομείο και με είχε συγκινήσει έτσι όλη αυτή η εικόνα, τον ρώτησα πώς πάει το ηθικό. Μου λέει: το ηθικό πάει καλά, το ανήθικο δεν πάει καλά.
1: Ποιο είναι το βασικό κίνητρο της ζωής σας?
2: Για να είμαι καλά, που σου μεγαλώνω θέλω να είμαι καλά, να μπορώ να μιλάω με τα παιδιά μου, με τους φίλους μου, έχω πολλούς φίλους, μου αρέσουν οι φίλοι, και να υπάρχω. Δεν έχω τίποτε παραπάνω να σας πω. Ζω γιατί πρέπει να υπάρχω. Και υπάρχω γιατί πρέπει να ζω.
1: Όταν θα φύγετε από αυτόν τον κόσμο, τι θέλετε να θυμούνται όταν θα αναφέρονται στον Θάνο Ασκητή?
2: Το έργο μου. Νομίζω έχω κάνει ένα έργο που πιστεύω ότι άφησε ένα σημάδι πολύ θετικό στην ελληνική κοινωνία, και θα ήθελα αυτό ούτε εγωπαθητικά ούτε ναρκισιστικά να το θυμούνται, κυρίως τα παιδιά μου.
1: Για ποιο επίτευγμα της ζωής σας νιώθετε υπερήφανος καμιά φορά?
2: Για την ιατρική μου πορεία. Νομίζω ότι τα έδωσα όλα στην ιατρική και καλά έκανα, και θεωρώ ότι βγήκα δικαιωμένος και από την κοινωνία και από την επιστήμη μου και από εμένα προσωπικά. Νομίζω ότι έδωσα ένα φως σε αυτή τη χώρα ότι η σεξουαλικότητα δεν είναι βρώμικη υπόθεση, δεν είναι κάτι πονηρό, κάτι περίεργο, προκλητικό. Και στο τέλος της ημέρας η σεξουαλικότητα είναι ένα κομμάτι της ζωής της δικής μας. Και σε αυτό πρέπει να είμαστε πάντα παρόντες.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Και εγώ για την πολύ ζεστή φιλοξενία σας.
1: Μια Κυριακή από τη ζωή του Θάνου Ασκητή. Είναι διδακτόρ ψυχιατρικής και ο διευθυντής του Ινστιτούτου Ψυχικής και Σεξουαλικής Υγείας. Ηχογράφηση Γιάννης Καραγιάννης. Επεξεργασία μοντάζ Κώστας Πανός. Σύμβουλος περιεχομένου Τζένι Πουπουλίδου. Είμαι η Κωνσταντίνα Βαρσάμι και σας ευχαριστώ.
3: Επόμενος.
4: Ναι.
3: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
4: Εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
3: Τώρα προκαλείς, λέγε.
4: Κώστας λέγομαι. Κάλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
3: Τι δελτίο, τον 12?
4: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
3: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
4: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
3: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
7: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής. Τι είπε ο Μακρόν στο Μητσοτάκη για το καλώδιο? 7 μήνες σε προεκλογικό ναρκοπέδιο. Τι σχεδιάζουν Νέα Δημοκρατία, Πασόκ, Τσίπρας και Σαμαράς? Η γερμανική ακροδεξιά τρομάζει την Ευρώπη. Πόσο πιθανό είναι ένα εκλογικό ντόμινο? Κλείνοντας το γρίφο για το ανατολικό αέτομα του Παρθενώνα. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής. In the nighttime.
8: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Στον αιώνα του Μίνι Πλέσσα. Ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό. Στο κήπο Θέατρο Παπάου. Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντώ. Special guest Πασχάλης. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κηποθέατρο Παπάγου. Στέλιος Διονυσίου, Μαντώ, Πασχάλης και η Ορχήστρα Μνήμης Πλέσσας.
10: Επιστροφή στο σχολείο. Ο πλήσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
11: Η ώρα είναι 4. Είμαι ο Φιλέας.
12: Και εγώ η Φογκ.
11: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
12: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
11: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
12: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
11: Και πώς γίνεται αυτό?
12: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
11: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
12: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
13: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 4 με την Αναστασία Τσιβγούλη. Απορρίπτει η επικεφαλής της Επιτροπής του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών που έκανε τον έλεγχο του ιατρείου στην Καρνεάδου μετά το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, τους ισχυρισμούς των δύο γιατρών ότι η ύπαρξη των μηχανημάτων πλασμαφαίρεσης ήταν εν γνώση του Συλλόγου. Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών δεν είχε δει ούτε γνώριζε την ύπαρξη μηχανημάτων πλασμαφαίρεσης στο ιατρείο, τόνισε στο Sky η Πολυτίμη Λεωνάρδου, επικεφαλής της αρμόδιας επιτροπής. Η κυρία Λεωνάρδου επιβεβαίωσε τις πληροφορίες ότι το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης λειτουργούσε επί 42 λεπτά, ξεκαθαρίζοντας ότι ο συγκεκριμένος χρόνος δεν αφορούσε την προετοιμασία του μηχανήματος, όπως ισχυρίστηκε η γιατρός. Στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη έγινε προσπάθεια να διαγραφούν στοιχεία, τα οποία ωστόσο ανακτήθηκαν από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, δήλωσε στο Sky η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς Κωνσταντία Δημογλίδου. Από την πλευρά του, ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, αναφερόμενος σε ανάρτησή του στην πρωτοβουλία που ανακοίνωσε για έλεγχο όσων παραπλανούν με δίθεν θαυματουργές θεραπείες, σημειώνει ότι θα καλέσει τον Πανελλήνιο και τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών και το ΕΚΠΑ για να δημιουργηθεί ένα σύγχρονο θεσμικό πλαίσιο, το οποίο μεταξύ άλλων θα απαγορεύει όλες τις παραπλανητικές διαφημίσεις στο διαδίκτυο. Στο τέλος της ημέρας πρέπει και ο καθένας μας να προστατεύσει τον εαυτό του από τις επικίνδυνες ανοησίες. Το κράτος δεν μπορεί να είναι παντού, καταλήγει στην ανάρτησή του ο Υπουργός. Κινηματογραφική απόδραση βαρυπινίτη από τις φυλακές Νιγρίτα στις Σέρες κατά τη μεταγωγή του στο νοσοκομείο Σερών χθες βράδυ. Μόλις στάθμευσε το μεταγωγικό όχημα στην είσοδο του νοσοκομείου, 4 ένοπλοι άνδρες με διακριτικά της όπκε υπό την απειλή πολυβόλων όπλων αφόπλησαν τους σοφρονιστικούς υπαλλήλους, έβαλαν σε γιο ταχύ τον κρατούμενο και εξαφανίστηκαν. Νωρίτερα εντοπίστηκε το όχημα που χρησιμοποιήθηκε στην απόδραση. Στο εσωτερικό εντοπίστηκε ένα καλάσνικοφ και σφαίρες. Επίσης βρέθηκε καμένο ολοσχερός όχημα στην περιοχή της Βόλβης, το οποίο εξετάζεται αν είναι το δεύτερο όχημα που χρησιμοποιήθηκε από τους δράστες. Τριήμερη επίσκεψη υψηλού συμβολισμού πραγματοποιεί ο Πρωθυπουργός στο Καστελόριζο. Νωρίτερα επισκέφθηκε τη Ρο και τη Στρογγύλη. Αυτή μάλιστα ήταν η πρώτη φορά που ο Πρωθυπουργός επισκέπτεται μαζί τα δύο μικρά νησιά. Σε δηλώσεις του, ο κύριος Μητσοτάκης εξέφρασε τη στήριξη της κυβέρνησης στο νησιωτικό σύμπλεγμα της Μεγίστης. Όπως δήλωσε, στόχος είναι το νησί να συνεχίσει να ευημερεί και να προσελκύει περισσότερο μόνιμο πληθυσμό. Κυβερνητικές πηγές αναφέρουν ότι το βασικό μήνυμα της παρουσίας του κ. Μητσοτάκη στην περιοχή είναι ότι κανείς δεν είναι μόνος του, ακόμη και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές της χώρας. Σαφές μήνυμα ότι με τα σημερινά δεδομένα δεν υπάρχουν οι προϋποθέσεις για να αρχίσει ουσιαστική συζήτηση με την Τουρκία για συνυποσχετικό που θα οδηγούσε στη Χάγη, στέλνει ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Πολίτικα, επαναλαμβάνει ότι η Αθήνα αναγνωρίζει ως μοναδική Έλληνο-Τουρκική διαφορά που μπορεί να παραπεμφθεί σε διεθνή δικαιοδοσία την οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και ως και ότι ζητήματα ελληνικής κυριαρχίας δεν πρόκειται να αποτελέσουν αντικείμενο διαπραγμάτευσης. Το οικονομικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ θα παρουσιάσει απόψε στο Βελίδιο ο Νίκος Ανδρουλάκης. Νωρίτερα, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επισκέφθηκε τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 79 ετών το ιστορικό στέλεχος του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος Σπύρος Χαλβατζής. Είχε υποστεί αλλεπάλληλες διώξεις, συλλήψεις και εξορία κατά τη διάρκεια της Χούντας των Συνταγματαρχών λόγω της έντονης αντιδικτατορικής του δράσης. Σε ανακοίνωσή της, η Κεντρική Επιτροπή του ΚΚΕ με βαθιά θλίψη αποχαιρετά τον Σπύρο Χαλβατζή. Τονίζει πως πάνω από 6 δεκαετίες έδωσε όλες του τις δυνάμεις στην υπόθεση του ΚΚΕ της εργατικής τάξης. Συλληπιτήριο μήνυμα από τον πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη. Ο Σπύρος Χαλβατζής ήταν μια ξεχωριστή προσωπικότητα, τονίζει σε ανακοίνωσή του ο Νίκος Ανδρουλάκης. Τραγωδία στο Ηράκλειο. 87χρονη τραυματίστηκε θανάσιμα όταν παρασύρθηκε από το όχημα που οδηγούσε ο 55χρονος γιος της στο δημοτικό διαμέρισμα σημείου του Δήμου Γόρτινας. Ενισχύονται αυτή την ώρα οι δυνάμεις που επιχειρούν στην Πυρκάγια σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Λευκές στην Πάρο. 11 επιπλέον πυροσβέστες από Σύρο και Νάξο, καθώς και 2 οχήματα μεταβαίνουν στο νησί Ακτοπλοϊκός, ενώ στην κατάσβεση της φωτιάς από αέρος επιχειρούν 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. 450 κιβώτια με σχολικά είδη για τα παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών που τα έχουν ανάγκη συγκεντρώθηκαν σήμερα στο πλαίσιο της δράσης του «Όλοι μαζί μπορούμε» σε Γλυφάδα, Μαρούσι, Αγία Παρασκευή, Πειραιά και Περιστέρι. Και ολοκληρώνουμε και στην αθλητική ενημέρωση. Για την τέταρτη αγωνιστική της Super League, απευθείας από την τηλεόραση του Sky απόψε στις 9, η αναμέτρηση Ηρακλής Ατρόμητος. Νωρίτερα στις 7 παίζουν Ολυμπιακός Όφη.
2: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
0: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Ήπιες βροχές αύριο Κυριακή το μεσημέρι στην Αττική με μπόρες στα βόρειο-ανατολικά. Από το απόγευμα αναμένεται εξασθένιση. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 με 32 βαθμούς. Βροχές και καταιγίδες αύριο το πρωί στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και το Βόρειο Αιγαίο. Και από το μεσημέρι στη Θεσσαλία, την Κεντρική και Ανατολική Στερεά και την Ανατολική Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική στα πελάγη, 5 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και δεν θα ξεπεράσει το μεσημέρι τους 32 και τοπικά 34 βαθμούς στα επιρωτικά, τους 31 στα νησιά και τους 35 στα νότια. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Πάλι μαζί σας η Κωνσταντίνα Βαρσάμι.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι από το αρχείο του Sky 100,3.
4: Μια Κυριακή από τη ζωή σου στον Sky 100,3. Μια Κυριακή από τη ζωή της Λίας Βιτάλη. Είναι συγγραφέας, σεναριογράφος, δημοσιογράφος. Υπάρχει και κάποια άλλη δουλειά που κάνετε? Τι δηλώνετε?
5: Παλιότερα ασχολούμαι και με τη διαφήμιση ως κειμενογράφος, αλλά θα έλεγα ότι αν μπορούσα να τα συνοψίσω όλα αυτά, θα έλεγα storyteller.
4: Αχ, τι ωραίο. Ιστορίες γιατί? Θέλετε να τις διηγηθείτε οπωσδήποτε?
5: Δεν μπορώ να κάνω διαφορετικά. Από μικρό παιδί φτιάχνω με το μυαλό μου ιστορίες και ο γιος μου μου λέει κάποιες φορές: «Ρε μάνα, σταμάτα τα σενάρια πια». Δεν μπορώ, έτσι νομίζω ότι έχω κατορθώσει και ζω, φτιάχνοντας ιστορίες στο κεφάλι μου. Όλα τα πράγματα είναι.

0: to me. Where do I start?
1: Πού γεννηθήκατε?
2: Εγώ γεννήθηκα στην Αθήνα, στα Εξάρχεια, και το λέω αυτό γιατί έχει και μια ιδιαίτερη βαρύτητα η περιοχή και την έχω ενσωματώσει αυτή την βαρύτητα των Εξαρχείων. Η καταγωγή μου είναι από τη μια μεριά από τον πατέρα μου, από την Κωνσταντινούπολη, και από την άλλη μεριά από τη μητέρα μου, από τη Μάνη. Τελείως διαφορετικά και συγκρουόμενα, θα έλεγα, ο πολιτισμός Κωνσταντινούπολης με την αγριάδα, αν θέλετε, της Μάνης. Ναι.
1: Κάπως τα χωρέσατε όμως όλα, ή τα χωράτε καλύτερα στις ιστορίες που διηγείστε?
2: Αυτά βγαίνουνε, δηλαδή σαν να έχω μέσα μου και τα δύο. Όταν ήμουν μικρή έλεγα μήπως είμαι δύο άνθρωποι. Μετά κατάλαβα ότι όλοι είμαστε δύο άνθρωποι και περισσότεροι από δύο. Πολλοί άνθρωποι. Έχουμε μέσα μας όλο τον κόσμο.
1: Υπάρχει μια ανάμνηση από την παιδική σας ηλικία που παραμένει σταθερή μέσα στον χρόνο? Καμιά φορά σας ταράζει ακόμη και σήμερα, με την καλή ή την κακή έννοια?
2: Ναι, υπάρχει μια τέτοια ανάμνηση και δεν είναι με την καλή έννοια. Δεν το ομολογώ αυτό το πράγμα, και ίσως τώρα πια που μεγάλωσα μπορώ και να το αντιμετωπίσω, γιατί από πάρα πολύ μικρή, σε πάρα πολύ μικρή ηλικία υπέστη μια σεξουαλική παρενόχληση, και αυτό είναι μια σφραγίδα που σε ακολουθεί σε όλη τη ζωή. Τότε ήταν και διαφορετικά τα πράγματα, δεν τολμούσαμε να μιλήσουμε, και νομίζω ότι αυτό μου έχει βάλει μια σφραγίδα. Αλλά τώρα μπορώ να πω που μεγάλωσα, το κατάλαβα και το διαχειρίζομαι πια. Αλλά οπωσδήποτε έχει περάσει από μέσα μου αυτό.
1: Να τολμήσω να ρωτήσω τι σημαίνει τώρα που το κατάλαβα, μπορώ και το διαχειρίζομαι? Έχει απαλύνει ο πόνος?
2: Έχω καταλάβει αφενός με τον άνθρωπο που έκανε αυτή την ζημιά, ας το πούμε, τα κίνητρά του, γιατί έχω ασχοληθεί με την ψυχολογία και ίσως εξαιτίας αυτού σπούδασα ψυχολογία, για να μπορέσω να καταλάβω. Δεν τον αθωώνω, αλλά βρίσκω γιατί το έκανε, τον δικαιολογώ. Δεν τον αθωώνω, αλλά καταλαβαίνω γιατί έκανε αυτό το πράγμα. Απ' την άλλη μεριά καταλαβαίνω και εμένα πώς, ας πούμε, τότε δεν μπορούσα να το πω αυτό το πράγμα πουθενά, και έμενε μέσα μου και ήταν σαν μια ενοχή δική μου, ενώ δεν είμαι τελικά ενοχικό άτομο. Και αυτό που κατάλαβα είναι ότι όταν υποστείς αυτό το πράγμα σε αυτή την τόσο τρυφερή ηλικία των 6 χρόνων, δύο πράγματα μπορούν να συμβούν. Ή είσαι ένας άνθρωπος, πώς να το πω, που έχεις υποστεί ένα τραύμα και δεν μπορείς να συνέλθεις από αυτό, ή αποκτάς μία δύναμη για να το ξεπεράσεις. Και ευτυχώς μπόρεσα και το ξεπέρασα. Και αναρωτιέμαι πώς ο οργανισμός, το πνεύμα μας, η ψυχή μας, ό,τι τέλος πάντων υπάρχει, πώς αποκτά μία τόσο μεγάλη δύναμη για να μπορεί το αρνητικό να το μετατρέψει σε κάτι θετικό. Εδώ κολλάνε ιστορίες.

0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είχατε την καλοσύνη να μοιραστείτε μαζί μας αυτό το κομμάτι της ζωής σας. Καταλάβατε κάποια στιγμή ότι μπορεί να είστε φτιαγμένοι από διαφορετικό υλικό σε σχέση με τους άλλους?
1: Αυτό είναι κάτι που το κατάλαβα εξαιτίας και του γεγονότος εκείνου. Αλλά μετά από αυτό, όταν άρχισα μέσα στο μυαλό μου να φτιάχνω ένα δικό μου κόσμο, όπου εκεί σε αυτόν τον κόσμο υπήρχε δικαιοσύνη, υπήρχε δικαίωση, υπήρχε αγάπη, υπήρχαν όλα αυτά τα πράγματα που τα αποζητάμε αλλά δεν τα βρίσκουμε. Και έτσι ένιωθα πως μέσα σε αυτόν τον κόσμο, τον οποίο εγώ είχα φτιάξει, ζούσα καλά εγώ. Εκεί ζούσα καλά. Και ίσως αυτό να με έκανε να νιώθω ότι είμαι διαφορετική και να ψάχνουμε να δω πού οφείλεται αυτό. Τώρα όμως το έχω καταλάβει πια πού οφείλεται.
0: Πόσα χρόνια χρειάστηκαν? Το λέω παρηγορητικά για εκείνους που μας ακούν. Μπορεί να είναι 3, μπορεί να είναι 5.
1: Δεν είναι, είναι 50, πάνω από 50.
0: Πώς διαλέξατε το αντικείμενό σας? Πάλι το τραύμα σας οδήγησε εκεί?
1: Επειδή δεν ήμουν ικανοποιημένη από τον κόσμο μέσα στον οποίο ζούσα και εξαιτίας εκείνου του γεγονότος, προσπαθούσα να φτιάξω ένα δικό μου κόσμο και εκεί πέρα ζούσα καλά. Δηλαδή δεν υπήρχε περίπτωση να διαλέξω, δεν ήταν επιλογή μου, ήταν μια αναγκαστική πορεία επιβίωσης αυτό, να φτιάχνω έναν άλλο κόσμο και αυτό τον κόσμο να τον μοιράζομαι βέβαια με τους άλλους.
0: Και πρακτικά στην ενήλικη ζωή σας πώς βρεθήκατε στη δουλειά, στο επάγγελμα όπως λένε κάποιοι συναδελφοί σας?
1: Κοιτάξτε, καταρχήν τώρα το συγγραφέα, storyteller, αν μπορούμε να το πούμε επάγγελμα, εγώ θα έλεγα ότι δεν είναι επάγγελμα. Μπορεί βέβαια να σου αποδίδει εφόσον είσαι ευπόλυτος, αλλά δεν μπορείς να πεις διαλέγω τώρα να γίνω αυτό. Σε πάει η ζωή προς τα εκεί, το ένστικτό σου. Εγώ πιστεύω πάρα πολύ στο ένστικτο, στο σώμα, σε αυτό που πηγάζει από τον εγκέφαλό μας, από τις ορμόνες μας. Δεν πιστεύω σε δυνατότητες επιλογής. Πιστεύω ότι μας πρόχνει ο εαυτός μας προς κάπου και εκεί το ακολουθούμε. Όταν ήμουν μικρή, 5 χρονών, με ρωτήσανε, και αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον, τι θα γίνεις όταν μεγαλώσεις? Και είπα εγώ το εξής, τρελό: θα γίνω συγγραφέας, θα γίνω καπετάνιος και θα γίνω και άντρας.
0: Γίνεται όλα και πολλά ακόμη.
1: 2 λεπτά, δεν ξέρω, άντρας βέβαια δεν έγινα.
0: Φαντάζομαι ότι μέσα από τόσους φανταστικούς ήρωες,
1: ναι,
0: γίνατε ό,τι αυτό είχατε στο μυαλό σας.
1: Αυτό, δηλαδή τώρα με το τελευταίο βιβλίο μου το διαπίστωσα, πραγματικά είναι σαν να είμαι εγώ ο ήρωάς μου, και ας είναι άντρας.
0: Ο ήρωάς σας, ας κάνουμε μια αναφορά και σε αυτό, είναι ο γιος του Κολοκοτρώνη.
1: Ναι, ο ήρωάς μου βασικά είναι ο ίδιος ο Κολοκοτρώνης, ένας οργισμένος ήρωας, όπως και εγώ ήμουνα οργισμένη, και έτσι ταυτίστηκα με τους μικρούς ανθρώπους, γιατί πιστεύω ότι όλοι μέσα μας έχουμε μία οργή, γιατί μας έχουν αδικήσει, μας έχουν εκμεταλλευτεί, δεν μας αγαπάνε, όλο αυτό το πράγμα δημιουργεί μία οργή, και βρήκα αυτό τον ήρωα να είναι οργισμένος και ταυτίστηκα μαζί του ως Φλομπέρ Μαντάμ Μποβαρή, ας πούμε. Και ανακάλυψα ότι αυτή η δολοφονία του γιού του, του πρωτότοκου γιού του, η οποία έχει μείνει ανεξιχνίαστη και δεν την έχει προσεγγίσει η επίσημη ιστορία όσο θα έπρεπε, έγινε το κύριο θέμα του βιβλίου μου, η οργή των μικρών ανθρώπων που βγήκε πρόσφατα. Και ο Κολοκοτρώνης είναι αυτός ο πονεμένος πατέρας πια, ο οποίος αναλαμβάνει την εξιχνίαση της δολοφονίας του γιού του, ψάχνοντας να βρει το δολοφόνο. Και μέσα από αυτό

αμφιβολίες, με την κόντρα του με το Θεό εφόσον τον είχαν αφορήσει κιόλας ο Πατριάρχης, με τους έρωτές του, έντονα ερωτικός άνθρωπος, κάτι επίσης σαν Ζορμπάς πριν το Ζορμπά, μες στα γλέντια, μες στην ρακοποσία, μέσα στα τραγούδια, τα τσάμικα του Κολοκοτρώνη που λέμε αν μιλήσουμε για μουσική, και συγχρόνως με την πολεμοχαρία του. Αλλά οι συγκυρίες ήταν τέτοιες, η φύση του που ήταν ατίθασος και έγινε κλέφτης στα βουνά, και έτσι όταν έφτασε μια στιγμή όπου κάποιοι άλλοι άνθρωποι θελήσανε να προχωρήσει η Ελλάδα σε ένα απελευθερωτικό κίνημα, τον βοήθησαν να ξεκινήσει αυτό τον αγώνα, τον πίστεψαν, γιατί είχε και τη δύναμη και ήταν βέβαια γνώστης όλης της περιοχής, οπότε στον Ανταρτοπόλεμο ήταν...

0: Μια Κυριακή από τη ζωή της Λίας Βιτάλη. Είναι σεναριογράφος, συγγραφέας. Η ίδια λέει πως είναι storyteller. Η συγκυρία ή ο χαρακτήρας φτιάχνουν το πεπρωμένο μας? Τι έχετε καταλάβει μέσα από τους ηρωές σας?
1: Νομίζω ότι και τα δύο συμβαίνουν. Αρκεί να βρεθεί η συγκυρία και τότε ξεδιπλώνεται η δύναμη του χαρακτήρα. Μπορεί να έχεις όλη τη δύναμη να πας παρακάτω, να κάνεις μεγάλα πράγματα, να μεγαλουργήσεις, αλλά αν δεν υπάρχουν οι συγκυρίες, μένεις πίσω. Και τότε όλο αυτό, η ορμή που έχεις, στρέφεται προς τα μέσα. Γίνεσαι ένας θλιμμένος άνθρωπος που δεν κατόρθωσες να πας πιο μπροστά. Δεν μπορούμε να φτιάξουμε μόνοι μας τη μοίρα μας, γιατί κάθε φορά χτυπάμε σε ένα τοίχο, χτυπάμε στις επιθυμίες του άλλου, δεν γίνεται. Πρέπει να υπάρξουν και τα δύο. Να θέλω κάτι και να μπορέσει η συγκυρία να με φέρει κοντά.
0: Υπάρχει κάποιος που επηρέασε την απόφασή σας να ασχοληθείτε με τη συγγραφή? Είτε βιοποριστικά, είτε γιατί αυτή ήταν η ανάγκη σας.
1: Όταν είσαι 5 χρονών και λες ότι θα γίνω συγγραφέας, σημαίνει ότι έχεις επηρεαστεί από την οικογένειά σου ως επιτοπλίστων. Στην οικογένεια είχαμε καλλιτέχνες, είχαμε ζωγράφους, είχαμε μουσικούς, είχαμε ποιητές. Ο θείος του πατέρα μας, που με ήταν αυτός ο οποίος ξαναζωντάνεψε τους Ολυμπιακούς αγώνες, ο Βικέλας. Είχαμε πολλά βιβλία σπίτι, διάβαζε και ο πατέρας μου και η μητέρα μου. Ο πατέρας μου ήθελε να γίνει συγγραφέας. Επόμενο ήταν μέσα σε όλο αυτό το πράγμα να διαλέξω, να νομίζω κι εγώ ότι αυτό μπορώ να κάνω.
0: Στην ενήλικη ζωή όμως βρέθηκε κάποιος που είπε, ναι, τελικά γι' αυτό είστε φτιαγμένοι. Πρέπει να κάνετε αυτή τη δουλειά, να γράφετε αν μη τι άλλο.
1: Αυτό μου το είπε ο άντρας μου πάρα πολύ αργά όμως. Ενώ είχα ήδη ξεκινήσει εγώ από πολύ μικρή, σαν κειμενογράφος στη διαφήμιση. Μετά ασχολήθηκα με αυτά τα σύριαλ τα ραδιοφωνικά. Μετά έκανα τηλεόραση, μετά έκανα κινηματογράφο, σενάρια δηλαδή ως επιτοπλίστων. Και μετά τόλμησα να γράψω, 1985, το πρώτο μου μυθιστόρημα, την Αναχή, η οποία αφορούσε μια επαναστατημένη γυναίκα μέσα στο φεμινιστικό κίνημα που προσπαθεί να ανεξαρτοποιηθεί, να γίνει κυρίαρχος του εαυτού της. Και αυτό γράφανε τότε για μένα η Simone de Beauvoir της Ελλάδος. Δεν ξέρω αν αυτό το λέγανε πιστεύοντάς το ή προσπαθώντας να κοροϊδέψουν, γιατί τότε είχαμε πολύ μεγάλο πόλεμο για όλα αυτά που πιστεύαμε, περί ισότητας και τέτοια. Αλλά τα καταφέραμε. Τώρα όμως δεν ξέρω, σαν να γυρίζουμε πίσω.
0: Το αισθάνεστε, στη συντήρηση?
1: Ναι, νομίζω ότι είναι δύσκολα τα πράγματα τώρα.
0: Το πρώτο βιβλίο σας που διάβασα ήταν «Η κοιλιά της μεταφράστριας». Πρέπει να σας πω ότι δεν κατάλαβα τίποτε. Ήμουν πάρα πολύ νεαρή. Αλλά εκείνη την εποχή κατάλαβα ότι διαβάζω κάτι πολύ σύγχρονο, μιας γυναίκας που περιγράφει, ας πούμε, το σήμερα. Και μου έκανε τρομερή εντύπωση η φωτογραφία σας όταν κάποια στιγμή την είδα κάπου, τα έντονα κόκκινα μαλλιά σας. Κατάλαβα ότι αυτή η συγγραφέας εκπρόσωπε

0: πει, ίσως τη γενιά της, ίσως τις γυναίκες, σίγουρα συνομιλεί με αυτό που ζουν οι περισσότεροι άνθρωποι αυτή τη στιγμή. Αυτό πώς το καταφέρνει ένας συγγραφέας να αντιλαμβάνεται το παρόν των ανθρώπων περισσότερο από ό,τι το αντιλαμβάνονται οι ίδιοι?
1: Δεν ξέρω, ίσως είναι ένα ένστικτο, μια διέστηση. Είμαι, χωρίς να πιστεύω σε μεταφυσικά πράγματα, αισθάνομαι ότι έχω διέστηση, διαισθάνομαι και έχω την τάση να εμβαθύνω μέσα στα πράγματα. Δηλαδή πολύ βλέπω, ξέρω εγώ, ένα μπουκάλι, ένα ποτήρι, ένα πράγμα και θέλω να ξέρω πώς έγινε, γιατί έγινε, τι χρησιμεύει, πώς μπορώ αλλιώς να το χρησιμοποιήσω. Δηλαδή με ενδιαφέρει πάρα πολύ όλο αυτό που συμβαίνει γύρω μας, από τα μικρά πράγματα μέχρι τα μεγάλα. Ακούω τις ειδήσεις, συνδυάζω πράγματα, βλέπω σήμερα την οργή που υπάρχει και λέω, κοίταξε να δεις, ο τίτλος του βιβλίου μου, «Η οργή των μικρών ανθρώπων», σήμερα σε αυτά που ζούμε τώρα είναι πάρα πολύ επίκαιρος. Οργιάζει η οργή πλέον σήμερα και βέβαια όλο αυτό που βράζει δεν ξέρουμε που θα φτάσει, αλλά με απασχολεί πάρα πολύ και θέλω να ξέρω και τι γίνεται γύρω μου και να καταλαβαίνω. Ίσως να είναι και κάτι που ταιριάζει πιο πολύ στις γυναίκες, αν μου επιτρέπετε να το πω, κάτι το διαισθητικό ή το πιο ενστικτόδες ακόμα.

0: 89,4.
1: Η Εθνική Χοροδίας Πάτρας ενορχιστρώνει τη νέα σας χρονιά. Μαθήματα για όλες τις ηλικίες. Πίσω από κάθε νότα διακρίνεται η καθοδήγηση ενός έμπειρου και καταξιωμένου εκπαιδευτικού. Καθηγητές που ξέρουν να καλλιεργούν, να ενθαρρύνουν και να αναδεικνύουν το ταλέντο σου. Οι εγγραφές ξεκινούν από την 1η Σεπτεμβρίου καθημερινά, 10 το πρωί με 1 το μεσημέρι και 6 με 9 το βράδυ. Γνώρισε και εσύ το μαγικό κόσμο της Πολυφωνικής στην ιστορική οδό Κορίνθου 280.
2: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά με τα βιβλιοπωλεία Λέξεις.
3: Βρείτε όλα τα σχολικά είδη που χρειάζεστε και κερδίστε εκπτώσεις 8, 10 ή 12% με τις αγορές σας σε όλα τα σχολικά.
2: Τετράδια, τσάντες, μολύβια, μαρκαδόρους, όλα με την ποιότητα Λέξεις. 5 μεγάλα καταστήματα, 4 δεκαετίες με συνέπεια, ευθύνη, εξυπηρέτηση.
3: Λέξεις βιβλιοπωλεία, Κανακάρη 155, Μεζόνος 38, Αμερικής 63, Κορίνθου 352, Αθηνών 11, Ρίο.
4: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκι. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας. Μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ριχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
5: Κατάστημα. Κατάστημα!
6: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
7: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα, για πρώτη φορά στη Δυτική Ελλάδα, στην Πάτρα, διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center, τηλέφωνο 2610 225 070.
8: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι, ζεις μέσα στον κόσμο του design.
9: Κάρα μία, così è η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
8: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
9: Όχι, amore. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Alfa Casa. Con stile, με αισθητική, με έμπνευση και amore. Καπίσει?
10: Alfa Casa. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
9: Design δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
11: Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.
12: Είναι σκληρή δουλειά,
13: η οποία ξεκινά από την παρατήρηση των άλλων ανθρώπων. Μπορεί η πραγματικότητα να σας δώσει μία αφορμή? Γιατί τώρα γνωρίσατε την Ξένια και η Ξένια έχει τρία βασικά χαρακτηριστικά. Έχει μαύρα μαλλιά, έχει γαλάζια μάτια, έχει ένα σύντροφο και έχει και μία σχέση. Αυτά αμέσως φτιάχνουν ένα χαρακτήρα ο οποίος μπορεί να πρωταγωνιστήσει.
12: Τέλεια, είναι ιστορίες. Α. Όλα είναι ιστορίες. Θυμάμαι παλιά είχα γράψει μία ιστορία για ένα μικρό σκαμνάκι. Δηλαδή έβλεπα το σκαμνάκι, η μητέρα μου ήταν πιανίστρια και είχαμε στο σπίτι πιάνο και ένα από εκείνα τα σκαμνάκια, τα πολύ ωραία τα παλιά, με τα ωραία του ποδαράκια, δερμάτινο που στριφογύριζε για να ανέβει και να κατέβει. Αυτό το σκαμνάκι λοιπόν, όταν πουλήθηκε το πιάνο, έμεινε μόνο του. Για μένα ήταν μια ιστορία η μοναξιά που ένιωθε το σκαμνάκι και έγινε ιστορία και έγραψα ένα δίηγμα για το σκαμνάκι. ή ένα κοχύλι που είχαν φέρει ο παππούς μου και η γιαγιά μου, ήταν μετανάστες στην Αμερική, και όταν γυρίσανε μαζί με την οικοσκευή φέρανε και διάφορα αντικείμενα, μεταξύ των οποίων ήταν ένα μεγάλο κοχύλι το οποίο άστραφτε και το έχω ακόμα, το οποίο μου είπε κάποιος ότι το ψάρεψε κάποιος στο βυθό του Ατλαντικού. Αυτό το πράγμα για μένα ήταν ιστορία.
13: Δεν σας είπε ότι αν το έχετε στο αυτί σας θα ακούσετε τη θάλασσα?
12: Βέβαια. Και αν δεν την άκουσα, εγώ την άκουσα. Και αν δεν την άκουγα, την άκουγα.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Απορρίπτει η επικεφαλής της Επιτροπής του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών που έκανε τον έλεγχο του ιατρείου στην Καρνεάδου μετά το θάνατο του Γιώργου Μαζανουάκη, τους ισχυρισμούς των δύο γιατρών ότι η ύπαρξη των μηχανημάτων πλασμαφαίρεσης ήταν εν γνώση του Συλλόγου. Η κυρία Λεονάρδο επιβεβαίωσε σε συνέντευξη στο Sky τις πληροφορίες ότι το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης λειτουργούσε επί 42 λεπτά. Ξεκαθαρίζοντας ότι ο συγκεκριμένος χρόνος δεν αφορούσε την προετοιμασία του μηχανήματος, όπως ισχυρίστηκε η γιατρός. Για προσπάθεια να διαγραφούν στοιχεία, τα οποία ωστόσο ανακτήθηκαν από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, έκανε λόγο μιλώντας στο Sky η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, Κωνσταντία Δημογλίδου. Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες της αστυνομίας μετά την απόδρωση Μαρυπνίτη από τις φυλακές Νιγρήτας στις Σέρες κατά τη μεταγωγή του στο νοσοκομείο Σερών χθες βράδυ. Εντοπίστηκε σε κοντινή απόσταση ένα από τα οχήματα που χρησιμοποίησαν οι δράστες. Στην περιοχή της Βόλυβης βρέθηκε καμένο ολοσχερός ένα ακόμα όχημα, το οποίο εξετάζεται αν είναι το δεύτερο αυτοκίνητο που χρησιμοποίησαν οι δράστες. Τριήμερη επίσκεψη υψηλού συμβολισμού, πραγματοποιεί ο Πρωθυπουργός στο Καστελόριζο. Νωρίτερα επισκέφθηκε τη Ρώ και τη Στρογγύλη. Το οικονομικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ θα παρουσιάσει απόψε στο Βελίδιο ο Νίκος Ανδρουλάκης. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 79 ετών το ιστορικό στέλεχος του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, Σπύρος Χαλβατζής. Ενισχύονται οι δυνάμεις που επιχειρούν στην πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην Πάρο με επιπλέον πυροσβέστες από Σύρο και Νάξο. Και ο καιρός, ήπιες βροχές αύριο Κυριακή το μεσημέρι στην Αττική με μπόρες στα βορειοανατολικά. Από το απόγευμα αναμένεται εξασθένιση. Έως 30 με 32 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα. Έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Στους 33 βαθμούς Κελσίου αυτή την ώρα η θερμοκρασία στο Νέο Φάληρο.
2: Το E-Call επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το E-Call μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο ecool.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι από το αρχείο του Sky 100,3.
4: Μια Κυριακή από τη ζωή σου. Στον Sky 100,3. Μια Κυριακή από τη ζωή της Λίας Βιτάλη. Είναι σεναριογράφος, συγγραφέας. Η ίδια λέει πως είναι storyteller. Ας το κρατήσουμε αυτό για επάγγελμα. Μοιάζει πολύ σύγχρονο βέβαια.
5: Ναι,
4: αν και είναι πολύ παλιό.
5: Ναι, δηλαδή σήμερα τι θα μπορούσαμε να πούμε. Αφηγήτρια ίσως, παραμυθού ίσως, ιστοριοπλάστης ίσως.
4: Λία Βιτάλη, το Λία είναι γραμμένο με εψιλογιώτα και όχι με γιώτα όπως συνηθίζεται. Ποια Λία είναι αυτή?
5: Αυτή είναι η Λία η δικιά μου και προέρχεται από το Χαρίκλια. Και το Χαρίκλια γράφεται με ψιλονγιώτα. Νομίζω η ορθογραφία σωστή. Γιατί το Λία το άλλο είναι από το Ευαγγελία. Και εγώ με τα Ευαγγέλια δεν έχω σχέση.
4: Ενώ με το Χαρικλάκι.
5: Με το τραγούδι. Ού, το τραγουδάω κιόλας. Μ' αρέσει. Αν δεν ήμουν συγγραφέας, λέω, θα ήμουν τραγουδίστρια. Γιατί τραγουδάω και μ' αρέσει. Από παιδί τραγουδάω.

0: πάλι θα είχατε έναν τρόπο δηλαδή για να διηγηθείτε ιστορίες.
1: Βέβαια.
0: Στα παιδιά σας διαβάζατε παραμύθια.
1: Ένα γιο έχω, τον Αύγουστο, του έλεγα παραμύθια. Δικά μου παραμύθια, αλλά και του τραγούδαγα πολύ. Θυμάμαι ότι του τραγούδαγα: ο δρόμος είχε τη δική του ιστορία, για να φάει το αυγό του.
0: Είχε αποτέλεσμα.
1: Ναι, είχε, του άρεσε. Τραγούδαγε ή του τραγούδαγα Σαββόπουλο.
0: Πώς καθόρισε τη ζωή σας ή τον τρόπο της σκέψης σας η διαφήμιση, η τηλεόραση, η συγγραφή για ένα μαζικότερο κοινό? Φαντάζομαι ότι όταν κανείς εργάζεται σε μια εταιρεία διαφημιστική, ναι, ή συνεργάζεται με την τηλεόραση ή με έναν εκδοτικό οίκο για να παραδώσει ένα βιβλίο και έχει πωλήσεις, τον απασχολεί αυτό που λέμε μαζική κουλτούρα. Κάνω λάθος?
1: Όχι, είναι απόλυτα σωστό. Και επειδή εγώ ξεκίνησα σαν κειμενογράφος στη διαφήμιση, εκείνο ήταν μια πολύ μεγάλη σχολή η διαφήμιση, διότι έπρεπε σε 20 δευτερόλεπτα που κρατάει ένα σποτάκι στην τηλεόραση να πεις την ιστορία της ζωής σου. Και εκεί έμαθα να συμπυκνώνω το λόγο μου, να αφαιρώ τα περιτά, να κρατάω την ουσία για να μπορέσω να πείσω τον άλλον ότι του χρειάζεται, ας πούμε, το τάδε προϊόν. Να μπω βαθιά στην ψυχολογία του, να βρω αυτό που λέγαμε unique point position, δηλαδή την μοναδικότητα του προϊόντος. Και τότε δουλεύαμε πάρα πολύ σκληρά εκεί στη διαφήμιση. Παίρναμε το προϊόν μαζί μας. Και ακόμα βλέπω ότι πριν 30 χρόνια και παραπάνω που είχα γράψει κάποια σλόγγαν διαφημιστικά, ακόμα παίζονται.
0: Ποια είναι αυτά, το θυμάστε κάποια?
1: Νοστιμό ξύδι για το φαγητό.
0: Είναι μονάχα το ξύδι το.
1: Ναι.
0: Είναι
1: μονάχα το
2: ξύδι το. Ξύδι το. Από διαλεκτό σταφύ.
1: Ή το άλλο που είχα πάρει και ένα βραβείο για τη χλωρίνη.
3: Αυτήν ξέρετε, αυτήν εμπιστεύεστε.
0: Μη μου πείτε.
1: Αυτήν ξέρετε,
0: αυτήν εμπιστεύεστε.
1: Α, να. Αυτά.
0: Αλήθεια λέτε τώρα.
1: Ναι.
0: Είναι το αγαπημένο μότο της ζωής μου αυτό. Το αυτήν ξέρετε, αυτήν εμπιστεύεστε.
1: Μα δεν είναι σωστό αυτό?
0: Απόλυτα. Να σας πω, τώρα υποκλίνομαι. Αλήθεια.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Σας καθόρισε αυτό? Αυτό το σλόγγαν δεν είναι πολύ αληθινό?
1: Είναι πολύ αληθινό. Γι' αυτό και το έδωσα παρακάτω και τους άρεσε και το πήρανε.
0: Με τη σκέψη και την ανάγνωση που κάνει κανείς σήμερα, δηλαδή και θετικά και αρνητικά, εμπιστεύομαι τη μαμά μου, ναι, αλλά εμπιστεύομαι και κάποιον, γιατί αυτό μου είναι ένα πολύ γνώριμο και οικείο περιβάλλον, δεν μπορώ να βγω από αυτό.
1: Ναι, έχει και τα αρνητικά του, αλλά στη διαφήμιση ήταν θετικά. Όμως κάποια στιγμή έφυγα από τη διαφήμιση, γιατί αισθάνθηκα ότι είναι πολύ μεγάλη ευθύνη για μένα να προσπαθώ να πείσω κάποιον για μία ανάγκη που στην πραγματικότητα δεν έχει, να του δημιουργήσω μία ψεύτικη ανάγκη. Και αυτό κάποια στιγμή άρχισε μέσα μου να με ενοχλεί και έφυγα από εκεί. Και λέω, όχι, πια φτάνει. Τώρα να ασχοληθούμε με τις πραγματικές ανάγκες, όχι τις φτιαχτές.
0: Εξαργυρώσατε τη δουλειά σας ή το όνομά σας από τη διαφήμιση στη συγγραφή?
1: Α, βέβαια, λέγανε ότι αυτή τι δουλειά έχει εδώ πέρα, λεξιπτωτίστρια είναι αυτή. τι δουλειά έχει στην κουλτούρα, αυτή είναι απ' αλλού. Τι δουλειά έχει τώρα αυτή να παριστάνει ότι είναι σοβαρή συγγραφέας?

0: αλλάξατε την προσωπική σας ιστορία για χάρη ενός έρωτα?
1: Θα ήθελα πάρα πολύ να το κάνω, αλλά συνέβη ακριβώς το αντίθετο. Δηλαδή, ο άντρας μου άλλαξε την προσωπική του ζωή για τον έρωτα το δικό μας. Και αυτό ήταν ένα θείο δώρο.
0: Και πολύ λογοτεχνικό. Συνήθως στα βιβλία γίνονται αυτά τα πράγματα. Γράψετε κάτι γι' αυτό μετά?
1: Αυτό το σκέφτομαι πάρα πολύ τώρα. Τον έχω χάσει τον άντρα μου πια. Και αυτό γυρνάει μέσα μου και λέω, κοίταξε να δεις. Πράγματι ήταν να φύγει για το εξωτερικό και δεν έφυγε. Και ήταν μια συγκυρία που νομίζω ότι μας βοήθησε στη ζωή μας και τους δύο. Και
0: ζήσατε πολλά χρόνια μαζί?
1: Ναι, ζήσαμε αρκετά χρόνια μαζί. Ο γιος μου τώρα είναι 30 χρονών, οπότε...
0: Και η απουσία του πώς είναι για σας τώρα?
1: Το πένθος είναι πένθος. Θέλει το χρόνο του για να ξεπεραστεί. Στην αρχή υπάρχει μια οργή, μετά αυτό γίνεται θλίψη, μετά υπάρχει συγχώρηση για όσα πράγματα μας πόνεσαν και μετά πορεύεσαι με τις αναμνήσεις σου.
0: Πρέπει να ζήσει κάποιος κάτι για να το γράψει ή αρκεί να το φανταστεί? Η φαντασία καταρρύπτει τη λογική, την πραγματικότητα.
1: Πιστεύω ότι οτιδήποτε γράφουμε εμείς συγγραφείς πατάει πάνω σε βιώματα. Δεν γίνεται. Ακόμα ας πούμε ένα παράδειγμα τώρα, τον Κολοκοτρώνη. Παρόλο που είναι σε μια άλλη εποχή, είναι σε μια μη Ελλάδα τότε, σε μια τέτοια δύσκολη κατάσταση όπως ήταν η σκλαβιά και τα λοιπά, εντούτοις εγώ νιώθω ότι έχει πολλά πράγματα, έχω δώσει σε αυτόν πράγματα δικά μου βιωμένα, γιατί δεν είναι μόνο τα γεγονότα, είναι το συναίσθημα κυρίως. Και πιστεύω ότι, επειδή διδάσκω κατά καιρούς δημιουργική γραφή, αυτό που λέω στα παιδιά είναι, τώρα πια τα ξέρουμε όλα. Τα μαθαίνουμε από τις ειδήσεις, τα μαθαίνουμε από τα site, τα μαθαίνουμε τα πάντα. Τι γίνεται από τη μικρή μας χώρα μέχρι ξέρω εγώ πού. Η σημασία έχει να μιλάμε για τον εσωτερικό κόσμο πια του ανθρώπου. Αυτός μας ενδιαφέρει. Όλα τα άλλα τα ξέρουμε. Αυτό ακόμη εξακολουθεί να είναι το ζητούμενο. Ο εσωτερικός κόσμος του ανθρώπου. Και εκεί είναι τα συναισθήματα, τα βιώματα και όλα αυτά, τα οποία δεν είναι διαφορετικά μέσα στο χρόνο. Είναι τα ίδια.
0: Ο εσωτερικός μας κόσμος προϋπάρχει του εξωτερικού. Τι έχετε καταλάβει, τι πιστεύετε? Ερχόμαστε με έναν εσωτερικό κόσμο ο οποίος θα εκδηλωθεί κάποια στιγμή, θα εκφραστεί ή διαμορφώνεται?
1: Νομίζω ότι σε αυτό παίζουν ρόλο και τα δύο. Τα γονίδια βεβαίως, γιατί δεν βγαίνουμε ως άγραφο χαρτί, κουβαλάμε τους προγόνους μας. Τι έλεγε ας πούμε ο Ήψεν με τους βρικόλακες? Κουβαλάμε όλο το παρελθόν μέχρι τα αρχέτυπα, όλα αυτά. Αλλά βεβαίως και το περιβάλλον μας διαμορφώνει. Συνδέονται αυτά τα πράγματα, το ένα και το άλλο. Αλλά τα βασικά μας, τα ένστικτά μας είναι πάντα τα ίδια.
0: Υπάρχει κάποιο μυθιστόρημα που σας έχει επηρεάσει ή κάποιο συγγραφέας που ενδεχομένως να τον ζηλέψατε, να είχατε στο μυαλό σας όταν γράφατε ότι θα θέλατε να γράψετε σαν αυτόν?
1: Σαν τον Μάρκες.
0: Α, ναι.
1: Ναι. Αυτός ο μαγικός ρεαλισμός εμένα με μαγεύει και νομίζω ότι είναι το μεγαλύτερο αυτή τη στιγμή ρεύμα που κυριαρχεί στη λογοτεχνία. Μας έχει απαλλάξει από το να είμαστε τόσο πολύ προσγειωμένοι. Αυτός ο μαγικός ρεαλισμός νομίζω ότι είναι το κυρίαρχο. Μπορεί να μην το θεωρούμε πια κάποιοι, αλλά έχει περάσει μέσα μας στους συγγραφείς αυτό και μας έχει απελευθερώσει.
0: Και
1: εγώ το λατρεύω τον Μάρκες, γενικώς τους Λατινοαμερικάνους.
0: Συγγενείς σας ποιους νιώθετε στη συγγραφή? Ανθρώπους που ανήκουν στην ίδια γενιά με εσάς ή ανθρώπους που γράφουν πάνω κάτω με τον ίδιο τρόπο, έτσι όπως τον περιγράφετε σε σχέση με τον Μάρκες?
1: Κοιτάξτε, νομίζω ότι ο κάθε συγγραφέας έχει μία μοναδικότητα. Ας πούμε, εγώ λατρεύω τον Μάρκες και άλλους Λατινοαμερικάνους, όπως λατρεύω και Εγγλέζους και Αμερικάνους και Έλληνες. Ωστόσο, νομίζω ότι ο κάθε ένας συγγραφέας έχει κάτι μοναδικό και εγώ προσπαθώ να μιξάρω, αν θέλετε, κάποια πράγματα, διότι ζω σε μια διαφορετική εποχή. Δηλαδή, γράφω πια εκτός από τον μαγικό ρεαλισμό και κάτι ντοκιμενταρίστικο μ' αρέσει, να γίνεται μια μίξη.
0: Και να κάνετε και μία έρευνα για το πρόσωπο που σας απασχολεί. Φαντάζομαι για τον Κολοκοτρώνη κάνατε πολύ μεγάλη έρευνα.
1: Έκανα πολύ μεγάλη έρευνα, αυτό είναι αλήθεια. Έκανα και κάποια σεμινάρια τότε που έκανε η Μαρία Ευθυμίου σχετικά με την Ελληνική Επανάσταση. Διάβασα πάρα πολύ, αφού μου είπαν από τον εκδοτικό οίκο να μην βάλουμε τη βιβλιογραφία και τις πηγές, γιατί πόσα πια σελίδες θα γίνει το βιβλίο. Αλλά εν πάση περιπτώσει αυτή η ιστορία, η περιπέτεια κράτησε 5 χρόνια. Μ' αρέσει, είναι το καλύτερο κομμάτι η έρευνα, γιατί τότε αρχίζεις και πλάθεις τους ανθρώπους και την ιστορία.

0: Εξαρτάται πότε γράφετε. Δεν εννοώ αν γράφετε πρωί, μεσημέρι ή βράδυ. Υπάρχουν τακτά διαστήματα κάθε 5 χρόνια. Κάθε πότε υπάρχει μια καινούρια ιδέα. Κάθε πότε έρχεται ένας άνθρωπος στο μυαλό σας και πρέπει να μιλήσετε οπωσδήποτε γι' αυτόν.
1: Καταρχήν πρέπει να τον ερωτευτώ.
0: Πού τον βλέπετε και τον ερωτεύεστε? Τον φτιάχνετε?
1: Τον φτιάχνω έτσι όπως θα μ' άρεσε εμένα να είναι, αλλά έχει το πρώτο υλικό, το έχει. Οπότε θα τον ερωτευτώ και θα τον φτιάξω για να αρχίσω να ασχολούμαι μαζί του. Και μπορεί να είναι γυναίκα, μπορεί να είναι άντρας. Αλλά αρκεί να μου δώσει αυτό το ερέθισμα, αυτό τον έρωτα να νιώσω.
0: Ο μεγαλύτερος έρωτάς σας από τα βιβλία σας ποιος είναι?
1: Τώρα ποιος θα σας πω τον τελευταίο.
0: Α, επειδή είναι πιο πρόσφατο.
1: Ναι.
0: Έτσι, έχει πει και ένας τραγουδιστής. Καλύτερο τραγούδι είναι αυτό που έγραψα τώρα τελευταία. Είναι σαν τους έρωτες που ο τελευταίος ξεπερνάει τον προηγούμενο.
1: Μα ξέρετε όμως, αυτό είναι μια πραγματικότητα, διότι οριμάζεις στην πορεία του χρόνου και βλέπεις και μπορείς να δώσεις περισσότερα. Οπότε και ερωτεύεσαι πιο πολύ. Δεν λέμε οι γεροντικοί έρωτες.
0: Εσείς ξέρετε καλύτερα τι να πω. Υπάρχει όμως ένα συγγραφικός χαρακτήρας. Λέγατε προηγουμένως για τον Μάρκες. Οι ηθοποιοί έχουν μια μανιέρα, λένε πολλές φορές κάποιοι. Έναν τρόπο χαρακτηριστικό. Ή οι τραγουδιστές. Και ο κάθε καλλιτέχνης στην τέχνη του έχει ένα στίγμα προσωπικό. Εσείς έχετε κάτι τέτοιο, σας αφορά να έχετε, ή θέλετε κάθε βιβλίο να είναι κάπως διαφορετικό? Θέλοντας και μη όμως, εγώ να αντιλαμβάνομαι ότι αυτό είναι της Λίας Βιτάλη. Δεν μπορεί να το έχει γράψει κάποια άλλη.
1: Δεν μπορώ να απαλλαγώ από αυτό, γιατί αυτό είμαι εγώ. Δηλαδή δεν είναι ο τρόπος που γράφω, είναι ο τρόπος που ζω. Είναι ο χαρακτήρας μου, είναι τα βιώματά μου και με τον τρόπο που τα έχω βιώσει. Είναι αυτό το πάθος ίσως που έχω για κάποια πράγματα. Δεν είναι επιλογή μου να γράφω έτσι. Γράφω όμως έτσι, γιατί έτσι είμαι εγώ.
0: Λέγατε προηγουμένως για τη μοναχικότητα του επαγγέλματος και τι ωραία που θα ήταν να είστε ίσως ηθοποιός που κινείται μέσα σε ομάδες, σε κόσμο. Αφού είναι τόσο μοναχικό επάγγελμα, γιατί το επιλέγει κανείς? Και τελικά μέσα από αυτή τη μοναχικότητα συνομιλεί και ανακαλύπτει έναν τεράστιο κόσμο που σε άλλη περίπτωση δεν θα τον γνώριζε, δεν θα τον γνωρίζαμε κι εμείς.
1: Μας οδηγεί ο χαρακτήρας μας. Παρόλο που δείχνουμε κάποιοι ότι είμαστε πολύ κοινωνικά άτομα, εντούτοις είμαστε μοναχικά άτομα. Ο καλλιτέχνης συνήθως είναι μοναχικό άτομο. Έχω ακούσει πολλούς ηθοποιούς να λένε πόσο πολύ ντρέπονται, πόσο φοβούνται και όμως εκτίθενται. Και οι συγγραφείς, δεν γίνεσαι καλλιτέχνης από επιλογή, νομίζω. Είναι από μέσα σου κάτι πηγάζει που σε σπρώχνει προς το να δραπετεύσεις από την πραγματικότητα. Και δραπετεύεις με την τέχνη. Άλλωστε η τέχνη, δεν έχουμε πει ότι είναι κάτι που μας βοηθάει να αντικρίζουμε το πρόσωπο της Μέδουσας χωρίς να φοβόμαστε, χωρίς να τρομάζουμε. Η τέχνη βοηθάει πάρα πολύ τους ανθρώπους.
0: Μπορεί να σώσει τους ανθρώπους.
1: Νομίζω ότι μπορεί να το κάνει και αυτό σε κάποιες στιγμές. Ναι, νομίζω ότι μπορεί.
0: Εννοείται, φαντάζομαι, τους ανθρώπους που ασχολούνται με την τέχνη, όχι εκείνους που την παρακολουθούν.
1: Αυτοί που ασχολούνται με την τέχνη πραγματικά δραπετεύεις από την πραγματικότητα, όπως είπα, και βρίσκεις έναν άλλο στόχο ζωής και έτσι δεν κατρακυλάς. Ή και αν κατρακυλήσεις, έχεις αυτή τη δυνατότητα, αρπάζεις από την τέχνη σου και ξανασηκώνεσαι.

0: χρειάζεται και να ψυχοθεραπευτείτε, δεν ρωτάω αδιάκριτα, απλώς αναρωτιέμαι αν η εξέλιξη της προσωπικότητάς σας έγινε μέσα από τη συνομιλία σας με τον εαυτό σας και τους ήρωές σας, ή ήταν χρήσιμο να καθίσετε και στην θέση ενός ανθρώπου που χρειάζεται να θεραπευτεί, συνομιλώντας με κάποιον ειδικό.
1: Τα προβλήματά μου με οδήγησαν να σπουδάσω ψυχολογία και έκτοτε παλεύω να συνομιλήσω με τον εαυτό μου, και περνώντας τα χρόνια όλο και περισσότερο καταρθώνω και συνομιλώ. Έχω φτάσει σε αυτή την ηλικία και νομίζω ότι έχω εξερευνήσει πολύ μεγάλο πεδίο του εαυτού μου. Μου μένει όμως ακόμη κάτι. Μου μένει να δω από πού πηγάζει μια δύναμη που μας κρατάει όρθιους.
0: Πιστεύετε πως είμαστε όλοι ίδιοι? Όλοι οι άνθρωποι είμαστε ίδιοι?
1: Ίδιοι με την έννοια ότι έχουμε τις ορμόνες μας που μας καθορίζουν, έχουμε τα βιώματα, τα συναισθήματα, θέλω να πω. Είμαστε ίδιοι γιατί έχουμε τις ίδιες ανάγκες. Αλλά από εκεί και ύστερα δεν είμαστε ίδιοι.
0: Πονάμε εξίσου, χαιρόμαστε το ίδιο.
1: Πονάμε εξίσου, ίσως για διαφορετικά πράγματα ο καθένας. Αυτά που περισσότερο τον τσιμπάνε σαν αγκάθια. Αλλά πονάμε το ίδιο. Και χαιρόμαστε βέβαια πάλι μέσα από τις εμπειρίες μας, μέσα από τις επιθυμίες μας. Γιατί άλλος χαίρεται γιατί είναι ερωτευμένος, άλλος γιατί κέρδισε, ξέρω εγώ, ένα βραβείο, άλλος. Αλλά είναι τα ίδια τα συναισθήματα, απλώς για διαφορετικά πράγματα.
0: Αν δεν σας φέρνω σε δύσκολη θέση, ποιο είναι το νόημα της ζωής? Συνήθως απαιτούμε από τους καλλιτέχνες, κυρίως από τους συγγραφείς, έχουμε την εντύπωση πως αντιλαμβάνονται την πραγματικότητα κάπως διαφορετικά και πολύ πιο δημιουργικά από ό,τι οι υπόλοιποι, και έχουμε την αίσθηση πως εκείνοι έχουν ανακαλύψει το νόημα της ζωής. Για ποιο λόγο έρχονται οι άνθρωποι σε αυτόν τον κόσμο? Για να κάνουν ένα πέρασμα, για να ανακαλύψουν κάτι, για να συνδεθούν?
1: Θα μου επιτρέψετε να πω ότι το νόημα της ζωής είναι το μη νόημα. Δεν υπάρχει νόημα, κατά τη γνώμη μου, γιατί ερχόμαστε. Ερχόμαστε γιατί έγινε μια εξέλιξη του είδους. Ήμασταν ένα κύτταρο από άζωτο και ξέρω εγώ τι άλλο που έπεσε από τον ουρανό στη θάλασσα. Σιγά σιγά διαμορφώθηκε το ένα κύτταρο, διπλασιάστηκε και τα λοιπά. Έφτασε στο σημείο να γίνει η εξέλιξη πια και να φτάσει να γίνει και το ανθρώπινο είδος, και μετά χάνεται. Δεν έχει νόημα. Το νόημα είναι, πιστεύω, να μπορεί ο καθένας να βρει ένα πράγμα που τον ευχαριστεί για να περάσει καλά σε αυτό το διάστημα της πορείας του. Αλλά είναι πολύ δύσκολο, γιατί έχουμε όλοι το φόβο του θανάτου. Εάν, όπως έλεγε και ο Γιάλομ, μπορούμε να καταλάβουμε ότι αυτό είναι ένα πραγματικό τέλος, θα ζήσουμε τη ζωή μας καλύτερα αυτό το διάστημα που βρισκόμαστε πάνω στη γη. Δεν πιστεύω ότι έχει νόημα. Το νόημα όμως αξίζει να το δώσουμε εμείς στο καθημερινό μας, στην καθημερινή μας πάλι με τη ζωή.
0: Ποιο είναι το βασικό κίνητρο της ζωής σας?
1: Το κίνητρο της ζωής μου.
0: Γιατί ξυπνάτε το πρωί για να γράψετε οπωσδήποτε?
1: Γιατί έχω ένα σωρό πράγματα να κάνω.
0: Α, όπως?
1: Να φτιάξω τον καφέ μου, να βγω στη βεράντα, να πάω να περπατήσω, να σκεφτώ το καινούργιο μου μυθιστόρημα, να μαγειρέψω τις φακές που τρώει ο γιος μου μια φορά τη βδομάδα, να δω τους φίλους μου. Κάθε μέρα υπάρχουν τόσα πολλά πράγματα που πρέπει να κάνω και χαίρομαι που τα κάνω. Να πάω να δω ένα θέατρο, να πάω να φάω ένα ωραίο φαγητό. Καθημερινά πράγματα, αλλά και να μπορέσω μέσα από το έργο μου, αν είναι ποτέ δυνατό, να βοηθήσω κάποιους ανθρώπους. Με ενδιαφέρει πάρα πολύ να μπορώ να βοηθήσω κάποιους ανθρώπους.
0: Όλα αυτά έχουν μια λογική συνέχεια, δηλαδή ξαπλώνετε το βράδυ στο κρεβάτι και λέτε αύριο θα ξυπνήσω και μπορεί να έχω μια καταπληκτική ιδέα που θα βοηθήσει έναν άνθρωπο? Το σκέφτεστε λογικά ή συμβαίνει αβίαστα?
1: Συμβαίνει χωρίς να το θέλω, έτσι είναι τα πράγματα με μένα. Δηλαδή σκέφτομαι ότι εκεί που θα πάω να διδάξω, ας πούμε, αυτά την δημιουργική γραφή, να βρω κάτι που να μπορέσει να βοηθήσει αυτόν τον άνθρωπο, όχι μόνο να γράψει, αλλά και να νιώσει καλύτερα, να ψυχοθεραπευτεί, ας πούμε, μέσω της γραφής.
0: Είναι εύκολο να γράψει ένας άνθρωπος?
1: Νομίζω ότι είναι εύκολο. Τώρα το τι θα γράψει είναι άλλη ιστορία.
0: Αυτό μας ενδιαφέρει όμως.
1: Δεν ξέρω, αλλά πιστεύω ότι κάποιοι άνθρωποι έχουν αυτό το drive που λέμε μέσα τους, την ορμή της δημιουργίας. Την έχουν πιο πολύ από άλλους, γιατί όλοι έχουμε αυτή την ορμή της δημιουργίας. Εάν λοιπόν αυτή η ορμή είναι δυνατή και μπορείς να δημιουργήσεις πράγματα, μπορείς να δημιουργήσεις και να γράψεις και να ζωγραφίσεις και να παίξεις πιάνο και κιθάρα και να τραγουδήσεις, δηλαδή να κάνεις όλη την γκάμα της τέχνης να περάσεις.
0: Για ποιο επίτευγμα της ζωής σας νιώθετε περήφανη?
1: Δεν ξέρω αν νιώθω περήφανη για τίποτα. Δεν μπορώ να το πω αυτό. Δεν ξέρω. Για τη σπανακόπιτα που φτιάξα προχθές.
0: Όχι για κάποιο βιβλίο που γράψατε ή για κάποιο σενάριο ή για τη χλωρίνη.
1: Δεν είναι περηφάνεια. Κάνω αυτό που μπορώ να κάνω. Δεν νιώθω μετά περηφάνεια. Γίνεται αβίαστα αυτό. Δεν το προσπαθώ. Γίνεται αβίαστα. Και δεν αισθάνομαι ότι κάνω κάτι που με κάνει περήφανη. Τι θα πει αυτό με κάνει περήφανη? Δεν έσωσα έναν λαό που θα ήθελα. Ξέρετε, όταν ήμουν μικρή, μου είχαν κάνει κάποια στιγμή μικρή, ξέρω στα 20 ας πούμε, τότε που βράζει μέσα η οργή, η επανάσταση κτλ. Λέω, θα ήθελα να πεθάνω με μία σημαία, σε μία εξέγερση, την οποία σημαία θα κράταγα, θα περπάταγα και θα ήταν πυροβολημένη. Και εκεί θα πέθαινα.
0: Ωραίο σενάριο.
1: Άλλο σενάριο.
0: Ωραίο έργο, όπως λέει και ο Μπος. Ειδικά όταν είναι δραματικό. Είστε και ψυχολόγος μαζί με όλα τα άλλα. Δεν κάνετε ποτέ αυτή την ερώτηση στους άλλους ανθρώπους? Αν δίνουν κάποιο credit στον εαυτό τους, αν τον χειροκροτούν καμιά φορά, αν του λένε μπράβο για κάτι που κατάφερε?
1: Αυτό να σας πω το κάνω εγώ. Γιατί ξέρω πόση ανάγκη έχει ο άνθρωπος από το να του τονώνει στην αυτοπεποίθησή του. Πρέπει να δίνουμε στον άλλον, να είμαστε γενναιόδοροι, να προσφέρουμε, να του λέμε μπράβο.
0: Στον εαυτό σας?
1: Στον εαυτό μου είπαμε ότι αυτά τα πράγματα βγαίνουν αβίαστα, ότι κάνω και εντάξει, είμαι ευχαριστημένη εάν και ο άλλος μπορεί να τα εκτιμήσει ή να τον ψυχαγωγήσουν ή να τον βοηθήσουν σε κάτι.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Κι εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Μια Κυριακή από τη ζωή της Λίας Βιτάλη. Είναι storyteller. Ηχογράφηση, επεξεργασία, μοντάζ, Νίκος Χατζιωαννίδης. Σύμβουλος περιεχομένου, Τζένι Πουπουλίδου. Είμαι η Κωνσταντίνα Βαρσάμι και σας ευχαριστώ.
2: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
3: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
4: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
5: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα πιογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
4: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
5: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
6: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
7: Πάμε επόμενη γράμμη.
8: Ναι, εγώ είμαι.
7: Ναι.
8: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
7: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
8: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
7: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
8: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
7: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
9: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
10: Ο Γαστρονόμος Σεπτεμβρίου είναι ο καλύτερος συγκάτοικος για το φοιτητικό σπίτι, αλλά και ένα λυσάρι μαγειρικής για κάθε αρχαρίο ή πολύ άσχολο. Συνταγές με ό,τι βρίσκεις στο ψυγείο, μακαρονάδες, μπέργκερ, σουτζουκάκια και γλυκά της στιγμής. Το μαγείρεμα γίνεται παιχνίδι με το Γαστρονόμο. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
11: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
12: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω, ρε παιδί μου, στο 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
11: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
12: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρε μανιφίκ.
13: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin.
14: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Μεγάλη προσφορά.
15: Όχι, όχι.
14: Τεράστια προσφορά.
15: Ούτε.
14: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος, μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα, με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας, παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we care. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία πάγια δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
16: Ο 19ος αιώνας στον ευρωπαϊκό χώρο. Η ιστορία των μεγάλων αυτοκρατοριών και των κρατών που πρωταγωνιστούν στον αιώνα. Περιγράφονται το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, τα Γερμανικά Βασίλεια και η Προσία, η Αυστρο-Ουγγαρία και η Ρωσία. Την ίδια εποχή, ο αντισημιτισμός πλανάται πάνω από τη Γυραιά Ήπειρο. Η ευρωπαϊκή ιστορία του 19ου αιώνα από την 1η Κυριακή του Σεπτεμβρίου στις 9 το πρωί στον Sky 100,3.
17: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.

0: 100,3.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις στις 5 με την Αναστασία Τσιβγούλη. Απορρίπτει η επικεφαλής της Επιτροπής του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών που έκανε τον έλεγχο του ιατρείου στην οδό Καρνεάδου μετά το θάνατο του Γιώργου Μαζανάκη τους ισχυρισμούς των δύο γιατρών ότι η ύπαρξη των μηχανημάτων πλασμαφαίρεσης ήταν εν γνώση του Συλλόγου. Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών δεν είχε δει ούτε γνώριζε την ύπαρξη μηχανημάτων πλασμαφαίρεσης στο ιατρείο, τόνισε στο Sky η Πολυτίμη Λεωνάρδου, επικεφαλής της αρμόδιας Επιτροπής. Η κυρία Λεωνάρδου επιβεβαίωσε τις πληροφορίες ότι το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης λειτουργούσε επί 42 λεπτά, ξεκαθαρίζοντας ότι ο συγκεκριμένος χρόνος δεν αφορούσε την προετοιμασία του μηχανήματος, όπως ισχυρίστηκε η γιατρός. Στην υπόθεση θανάτου Γιώργου Μαζονάκη έγινε προσπάθεια να διαγραφούν στοιχεία, τα οποία ωστόσο ανακτήθηκαν από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, δήλωσε στο Sky εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου. Πριν από λίγο έγινε γνωστό ότι μεταφέρεται παιδί σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο Παίδων Αγία Σοφία μετά από ατύχημα που είχε σε πισίνα ξενοδοχείου στην Ανάβησο. Κινηματογραφική απόδραση βαρυπινίτη από τις φυλακές Νιγρήτας στις Σέρες κατά τη μεταγωγή του στο νοσοκομείο Σερών χθες βράδυ. Μόλις στάθμευσε το μεταγωγικό όχημα στην είσοδο του νοσοκομείου, τέσσερις άνδρες με διακριτικά της όπκε υπό την απειλή πολυβόλων όπλων αφόπλισαν τους σοφρονιστικούς υπαλλήλους, έβαλαν σε γιοταχή τον κρατούμενο και εξαφανίστηκαν. Τριήμερη επίσκεψη υψηλού συμβολισμού πραγματοποιεί ο Πρωθυπουργός στο Καστελόριζο. Νωρίτερα επισκέφθηκε τη Ρόκη τη Στρογγυλή. Σε δηλώσεις του, ο κ. Μητσοτάκης εξέφρασε τη στήριξη της κυβέρνησης στο νησιωτικό σύμπλεγμα της Μεγίστης. Στόχος είναι το νησί να συνεχίσει να ευημερεί και να προσελκύει περισσότερο μόνιμο πληθυσμό, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Κυβερνητικές πηγές αναφέρουν ότι το βασικό μήνυμα της παρουσίας του κ. Μητσοτάκη στην περιοχή είναι ότι κανείς δεν είναι μόνος του, ακόμη και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές της χώρας. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 79 ετών το ιστορικό στέλεχος του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος Σπύρος Χαλβατζής. Η Κεντρική Επιτροπή του ΚΚΕ τον αποχαιρετά, τονίζοντας ότι πάνω από 6 δεκαετίες έδωσε όλες του τις δυνάμεις στην υπόθεση της εργατικής τάξης. Συλληπιτήρια μηνύματα από τον πρόεδρο της Βουλής και τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. 450 κυβότια με σχολικά είδη για τα παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών που τα έχουν ανάγκη συγκεντρώθηκαν σήμερα στο πλαίσιο της δράσης του «Όλοι μαζί μπορούμε» σε Γλυφάδα, Μαρούσι, Αγία Παρασκευή, Πειραιά και Περιστέρι. Και στην αθλητική ενημέρωση, σε προφορική συμφωνία με τη Ρώμα ήρθε ο Παναθηναϊκός για το δανεισμό του Ανάς Αλλάχεντίν. Ο 24χρονος Μαροκινός αριστερός Μπαχάφ αναμένεται απόψε στην Αθήνα ώστε να δρομολογηθούν τα διαδικαστικά. Για την τέταρτη αγωνιστική της Super League απευθείας από την τηλεόραση του Sky απόψε στις 9 η αναμέτρηση Ηρακλής Ατρόμητος. Νωρίτερα στις 7 παίζουν Ολυμπιακός Όφη. Και ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
1: Ήπιες βροχές αύριο Κυριακή το μεσημέρι στην Αττική, με μπόρες στα βορειοανατολικά. Από το απόγευμα αναμένεται εξασθένηση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 με 32 βαθμούς. Βροχές και καταιγίδες αύριο το πρωί στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και το Βόρειο Αιγαίο και από το μεσημέρι στη Θεσσαλία, την Κεντρική και Ανατολική Στερεά και την Ανατολική Πελοπόννησο. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση.
3: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
4: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα Ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους Ντουροπέιντ PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
3: Και για μέσα στο σπίτι
4: Ντουροστίκ Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by Ντουροστίκ. Ντουροστίκ. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ζω καλά με τον Μιχάλη Κεφαλογιάννη για τη συνέχεια.
5: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι από το αρχείο του Sky 100,3.
6: Καλησπέρα. Είμαι ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης, δημοσιογράφος, ερευνώ και παρουσιάζω εδώ και πολλά χρόνια θέματα υγείας και ευεξίας που μας βοηθούν να ζούμε καλύτερα. Για όλα αυτά μιλάμε κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα παρέα εδώ στο Sky. Ο καθένας από εμάς βιώνει διαφορετικά τον πόνο. Στο ίδιο ερέθισμα πόνου, δύο άνθρωποι αντιδρούν ο καθένας με τον δικό του τρόπο. Σε κάτι που μπορεί να δημιουργεί ανυπόφορο πόνο σε έναν άνθρωπο, ένας άλλος μπορεί να εμφανίζει μεγάλη ανθεκτικότητα και όχι απλώς να υπομένει τον πόνο, αλλά και να θεωρεί ότι είναι διαχειρίσιμος και δεν του χαλάει την ποιότητα της ζωής του. Αντίθετα, πολλοί άνθρωποι που είναι υπερευαίσθητοι τολμώ να πω στον πόνο, υποφέρουν με τον παραμικρό πόνο, ενώ πολύ πιο ευάλωτοι στο να αναπτύξουν κάποια στιγμή της ζωής τους αυτό που λέμε χρόνιο πόνο είναι αυτοί οι άνθρωποι. Ο χρόνιος πόνος δεν είναι απλώς ένα σύμπτωμα. Να το ξεκαθαρίσουμε αυτό από την αρχή. Θυμάμαι μία περίοδο που υπέφερα από ένα επίμονο πόνο χαμηλά στην πλάτη και παρότι προσπαθούσα να το εξηγήσω στον εαυτό μου λέγοντας ότι είναι ένας μυϊκός σπασμός που έγινε από τη γυμναστική, ο πόνος αυτός ερχόταν και έφευγε για 6 ολόκληρους μήνες. Αποφάσισα να ασχοληθώ πιο σοβαρά με αυτόν, όταν άρχισε να μου χαλάει την ποιότητα της ζωής μου. Και τι σημαίνει αυτό απλά, όταν μου υπενθύμιζε ανά πάσα στιγμή ότι είναι εκεί. Όσο αυτός εμφανιζόταν και με ενοχλούσε, τόσο εγώ του έδινα μεγαλύτερη σημασία. Κάποια στιγμή μπήκα στη λογική να ανησυχώ υπερβολικά, η αλήθεια είναι, αλλά και να αγχώνομαι για το πότε αυτός ο πόνος θα εμφανιστεί, πού θα βρίσκομαι όταν θα εμφανιστεί και πώς θα τον αντιμετωπίσω. Κατά κάποιο τρόπο είχα πείσει τον εαυτό μου ότι θα ζήσω με αυτόν τον πόνο, όσο και αν ακούγεται αυτό ακραίο, ο οποίος είχε μετατραπεί σε καθημερινό εμπόδιο. Περιόριζε εν μέρει τη λειτουργικότητά μου, σίγουρα την ψυχική μου κατάσταση, καθώς δεν καταλάβαινα τι συνέβαινε και αυτό με έριχνε. Αυτό όμως που με ενοχλούσε περισσότερο, απ' όλα, τολμώ να πω, είναι ότι οι γύρω μου δεν με πίστευαν και άκουγα εκφράσεις όπως υπερβάλλεις, αν ήταν κάτι πιο σοβαρό, τόσο καιρό θα είχε εκδηλωθεί, απλώς χρειάζεται να ηρεμήσεις. Η αλήθεια είναι ότι ο πόνος αυτός έφυγε όσο ξαφνικά εμφανίστηκε και χωρίς να το καταλάβω. Ενδεχομένως να είχε ένα ψυχικό υπόβαθρο ή να ήταν μια ενόχληση που έπρεπε να κάνει τον κύκλο της, όπως λέμε, για να με αφήσει ήσυχο. Αρκετά χρόνια αργότερα και μελετώντας το χρόνιο πόνο για μια από τις εκπομπές μου, διαπίστωσα ότι ο χρόνιος πόνος δεν είναι απλώς ένα σύμπτωμα, αλλά μια σύνθετη, ιδιαίτερα σύνθετη τολμώ να πω, και συχνά υποτιμημένη πάθηση που μπορεί να επηρεάσει βαθιά την ποιότητα της ζωής εκατομμυρίων ανθρώπων. Σύμφωνα με τα στοιχεία στις Ηνωμένες Πολιτείες αλλά και στην Ευρώπη, περίπου ένας στους τρεις ανθρώπους βιώνει χρόνιο πόνο. Όμως, ποιος είναι ο χρόνιος πόνος σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, ο οποίος τον αναγνωρίζει ως ανεξάρτητο νόσημα? Είναι ο πόνος που επιμένει για τρεις τουλάχιστον μήνες ή περισσότερο, οφείλεται σε μία νοσολογική οντότητα ή όχι, αλλά ως κύριο χαρακτηριστικό έχει ότι εμποδίζει τον άνθρωπο τόσο βιολογικά όσο και ψυχικά να ζήσει υγιής. Υπάρχει μια μεγάλη λίστα με χρόνιο πόνο που έχει τις βάσεις του σε αρκετά σοβαρά νοσήματα και αξίζει να γνωρίζουμε ορισμένους από αυτούς τους συχνούς πόνους που εμφανίζουν οι άνθρωποι. Πρόκειται για το χρόνιο νευροπαθητικό πόνο, που είναι αποτέλεσμα τραυμάτων ή νοσημάτων του κεντρικού ή περιφερειακού νευρικού συστήματος. Για τον ανυπόφορο, πολλές φορές χρόνιο πόνο που γεννά ο καρκίνος, και πολλοί έχουμε ακούσει γι' αυτόν. Για την μεθερπητική νευραλγία, πολύ απλά τον πόνο που εμφανίζουν πολλοί άνθρωποι μετά από έρπιτα ζωστήρα. Για την νευραλγία τριδήμου, για την οποία όταν άκουσα πρώτη φορά ασθενή να την περιγράφει, πραγματικά έμεινα άφωνος, καθώς δεν μπορούσα να καταλάβω πόσο πόνος θα μπορούσε να διεισδύσει και να καταστρέψει τόσο πολύ τη ζωή ενός ανθρώπου που ήταν υγιής κατά τα άλλα. Επίσης, άλλες μορφές χρόνιου πόνου είναι και ο πόνος που εμφανίζεται μετά από αγκιακά εγκεφαλικά επεισόδια και δυστυχώς πολλές φορές μπορεί να έχει το χαρακτήρα του πόνου φάντασμα, όπως λέγεται, καθώς οι άνθρωποι πονούν ακόμη και σε μέλη σώματος που είτε είναι παράλυτα λόγω του εγκεφαλικού, είτε έχουν ακροτηριαστεί για άλλους λόγους μέσα από ένα ατύχημα ή δυστύχημα πιο σοβαρό. Μετεγχειρητικός πόνος μπορεί να εμφανιστεί επίσης μετά από επέμβαση βουβονοκύλης, αλλά ένας από τους πιο συχνούς χρόνιους πόνους, να πούμε και την αλήθεια, είναι και παραμένει αυτός που σχετίζεται με τα νεύρα και το μυοσκελετικό σύστημα. Ο χρόνιος πόνος δηλαδή, όπως η οσφιαλγία, η ισχυαλγία, ο πονοκέφαλος, οι ριζίτιδες και άλλα μυοσκελετικά προβλήματα. Ένα πράγμα που είναι κομβικής σημασίας και πρέπει να κρατήσουμε πριν μιλήσω με την καθηγήτρια που είχε εξειδικευθεί σε αυτό το τομέα, την κυρία Σκιαφάκα, είναι η έγκαιρη παρέμβαση στην οξία φάση του πόνου, καθώς βοηθά σημαντικά να μειωθούν οι πιθανότητες ο πόνος αυτός να γίνει χρόνιος. Καλησπέρα, κυρία Σκιαφάκα.
0: Καλησπέρα, κύριε Κεφαλογιάννη. Χαίρομαι που έχετε κάνει μια πραγματικά καταπληκτική εισαγωγή που μας ακούει πολλής κόσμος και που δίνεται πραγματικά ενημέρωση, γιατί ο περισσότερος κόσμος δεν γνωρίζει.
6: Ναι, τολμώ να πω, κυρία Σκιαφάκα, ότι θεωρεί και λίγο φυσιολογικό αυτό που συμβαίνει και θέλω να ξεκινήσουμε από αυτό. Έχουμε αρκετούς ασθενείς με χρόνιο πόνο στην Ελλάδα, χωρίς όμως να γνωρίζουμε τελικά πώς είναι αυτοί. Ξεκινάω από αυτό, ότι δεν έχουμε δηλαδή ουσιαστικά στοιχεία.
0: Ναι, δυστυχώς κύριε Κεφαλογιάννη, δεν υπάρχει αυτό που λέμε το registry, το ηλεκτρονικό αρχείο καταγραφής σε επίπεδο κρατικό, σε επίπεδο Υπουργείου Υγείας, που όλες οι χώρες έχουν τέτοια registry και ξέρουν τι τους γίνεται. Το μοναδικό λοιπόν registry το έχει η Ελληνική Εταιρεία Θεραπείας Πόνου και Παρηγορικής Φροντίδας, που έχω την τιμή μόλις να έχω τελειώσει με το να είμαι απερχόμενη πρόεδρος, αλλά εξακολουθώ και είμαι μέσα στο, με τον τίτλο του απερχόμενου πρόεδρου. Έχουμε λοιπόν ένα registry ειδικά για τον νευροπαθητικό πόνο, τον δύσκολο δηλαδή, τον ανυπάκουο, τον ανάγωγο, που ξεφτελίζει και τον γιατρό, ξεφτελίζει και τον ασθενή και τους δύο μαζί. Εξεφτελίζει γιατί ο μεν ασθενής υποφέρει και ο γιατρός ψάχνει να βρει θεραπεία και είναι δύσκολο.
6: Ναι.
0: Και θεωρείται ήττα, όπως ξέρετε.
6: Μια που αναφερθήκατε στον νευροπαθητικό πόνο, είπα κάτι στην αρχή, να πούμε λίγο τις αιτίες του και πώς εμφανίζεται αυτός ο πόνος.
0: Ο νευροπαθητικός πόνος συνοδεύει κατά πρώτον πάρα πολλά νοσήματα, όπως ναι. το είπατε. Ναι, μεν όταν περάσουν οι τρεις μήνες έχει γίνει πια νόσημα, όπως πολύ σωστά το είπατε εσείς, αλλά το έχει καταγράψει και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, δεν το λέει ο Κεφαλογιάννης και Σιαφάκα. Είναι λοιπόν νόσημα μετά από τρεις μήνες, αλλά η συχνότητα εμφάνισης είναι πολύ μεγαλύτερη, ας πούμε, στο διαβητικό. Θα κάνει διαβητική ένα μεγάλο ποσοστό από τους διαβητικούς και μάλιστα αν δεν ρυθμιστούν καλά με το διαβήτη θα κάνουν ένα περιφερικό νευροπαθητικό πόνο.
6: Τα χαρακτηριστικά που κάνουν αυτόν τον πόνο ανυπόφορο ποια είναι?
0: Τα χαρακτηριστικά είναι ότι έχει ένταση μεγάλη, δεν είναι ήπιος πόνος, δεν είναι μέτριος, η έντασή του είναι υψηλή, είναι καθημερινός δυστυχώς, δεν σε θυμάται μία φορά το μήνα. Έχει χαρακτηριστικά όχι μόνο πόνου, αλλά όπως περιγράφουν οι ασθενείς και είναι χαρακτηριστικά κάψιμο, καίγονται τα πόδια μου, καίγονται οι πατούσες μου, τα χέρια μου, έχει χαρακτηριστικά χτυπάει ηλεκτρικό ρεύμα, ηλεκτρικές εκενώσεις, έχει χαρακτηριστικά που εγώ δεν καταλαβαίνω, το πιάνω το πόδι μου και δεν το έχει χάσει την αισθητικότητα, έχει υπαισθησία. Ή αντίθετα, εκεί που πας να τον αγγίξεις και λένε είναι περίεργος.
6: Έχει μεγάλη ευαισθησία και πονάει
0: έχει
6: πολύ.
0: Έχει μεγάλη ευαισθησία. Πας να τον χαϊδέψεις, να τον ακουμπήσεις και ο ασθενής πετυχαίνει ο άνθρωπος.
6: Ναι.
0: Φωνάζει.
6: Κυρία Σιαφάκα, να σας πω λίγο το εξής. Μια που έβαλα το θέμα από την αρχή με την έγκαιρη διάγνωση, θέλω να σας ρωτήσω αν αντιμετωπιστεί ένας πόνος, οποιοδήποτε πόνος, στην αρχή, στην οξία φάση που λέτε εσύ, μπορεί να αποφευχθεί το να γίνει χρόνιος.
0: Έχει πολύ μεγάλες πιθανότητες.
6: Τι σημαίνει αντιμετωπίζω σωστά ένα οξύ πόνο? Θα είχε ενδιαφέρον να αναφέρουμε κάποια παραδείγματα.
0: Ναι, δηλαδή θα σας το πω να το καταλάβει ο κόσμος. Όταν παραπέμψουν και πολλοί συνάδελφοι δερματολόγοι παραπέμπουν όταν έρχεται ο ασθενής με οξία ερπητική νευραλγία. Όταν έχει βγάλει τον έρπη και είναι σε οξία φάση. Αυτή είναι μια οξία νευραλγία. Mm-hmm. Εάν λοιπόν τον στείλουν στο ιατρείο πόνου, που στέλνουν πολλοί συνάδελφοι δερματολόγοι και τους ευχαριστούμε, τα ίδια τα φάρμακα που δίνω στην οξία νευραλγία και έχω πολύ καλό αποτέλεσμα, τα ειδικά φάρμακα του νευροπαθητικού πόνου, όταν τον αφήσεις αθεράπευτο και μου έρθει ο ασθενής με τον έρπη ζωστήρα μετά από 6 μήνες, 7 μήνες, 8 μήνες, γιατί επιμένει ο πόνος και τον έχει τρελάνει και ψάχνει να μας βρει βέβαια γιατί αλλιώς δεν ξέρει που να πάει, μετά από 8-10 μήνες τα ίδια φάρμακα που δίνω στην οξία νευραλγία και είμαι πολύ καλή γιατρός, μετά από τους 8 μήνες δεν είμαι πολύ καλή γιατρός.
6: Γιατί αυτά τα φάρμακα δεν έχουν δράσει, ε?
0: Έχουν δημιουργηθεί μηχανισμοί που λέμε στο κεντρικό νευρικό σύστημα σε επίπεδο νευρώνων που δεν μπορείς να ξαναγυρίσεις την κανονικότητα.
6: Ναι. Άρα καταλαβαίνω.
0: Κανονικότητα πίσω του εγκεφάλου.
6: Το παράδειγμα που δώσατε, κυρία Σκεφάκα, είναι ξεκάθαρο. Είναι καθοριστική σημασία η έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση προφανώς.
0: Αυτά δεν είναι μόνο ότι τα έχουμε διαβάσει. Στα 38 χρόνια εμπειρίας τα ζούμε.
6: Τα έχετε δει και στην καθημερινή πράξη, βέβαια.
0: Δεν είναι μόνο από τα χαρτιά που λέω κι εγώ.
6: Ναι. Πάντως η εκτίμηση ότι υπάρχουν περίπου 3 εκατομμύρια Έλληνες που υποφέρουν αλλά σιωπηλά.
0: Αυτό είναι δική μου εκτίμηση, δεν υπάρχει πουθενά, αλλά είναι δική μου εκτίμηση μετά από σας είπα από 40 χρόνια και με το background που έχω, τέλος πάντων ό,τι έχω. Όταν λοιπόν δίνει η Ευρώπη με στατιστικά, με registry, με ό,τι θέλετε, επίσημα στοιχεία και βγαίνουν μελέτες μεγάλες που λέει ότι και στην Ευρώπη είναι περίπου 27-28% μέσος όρος, γιατί υπάρχουν διακυμάνσεις. Μπορεί να είναι συχνότητα από 4% μέχρι 45% στο διαβητικό. Ο μέσος όρος, το 27% λοιπόν, στην Ευρώπη, γιατί η Ελλάδα δεν είναι Ευρώπη.
6: Ένα στους τρεις λέτε. Να ρωτήσω το εξής, έχει να κάνει μόνο με τις μεγαλύτερες ηλικίες? Κάποιος θα περίμενε ότι η μεγαλύτερη δεξαμενή ανθρώπων με χρόνιο πόνο είναι τα μυοσκελετικά. Δεν ξέρω και αν ισχύει αυτό.
0: Όπως το είπατε, επειδή λοιπόν πολύ σωστά το είπατε, είναι οι μεγαλύτερες ηλικίες, γιατί μοιραία λόγω της ηλικίας γερνάει το μυοσκελετικό μας σύστημα. Λόγω του γύρατος λοιπόν, οι φθορές αυτές ηλικιακής φύσεως, δεν μιλάμε για περιβαλλοντικούς και για άλλους, ακόμα και η καλύτερη ζωή να έχεις κάνει, η ηλικία καθορίζει την εκφύλιση του μυοσκελετικού συστήματος, που από εκεί και μετά μία υπερτροφία τέλος πάντων των, που λέμε εμείς εκεί που είναι οι σπόνδυλοι, που είναι οι οστικές επιφάνειες, έχει σαν

0: ακούσει η νομιαλγία.
1: Mm-hmm. Η νομιαλγία, βέβαια.
0: Βεβαίως. Είναι, η νομιαλγία δεν είναι, είναι καρκίνος.
1: Ακριβώς. Αλλά είναι εφιαλτικό για τον κάθε άνθρωπο που θα του συμβεί.
0: Αλλά είναι η αόρατη νόσος.
1: Να πούμε λίγα πράγματα για την νομιαλγία, μια που τη βάζετε στο τραπέζι.
0: Να πούμε, η αόρατη νόσος που ενώ δεν βλέπεις ούτε στις αξονικές, ούτε στις μαγνητικές, ούτε στις εξετάσεις αίματος, δεν μπορώ να αποδείξω με εργαστηριακά, τίποτα δεν μπορώ. Οι ασθενείς όμως, και κατά κυριολεκτικά είναι γυναίκες, δηλαδή βλέπω 100 γυναίκες και 2 άντρες, δεν ξέρω τι σημαίνει, άλλη φορά θα το αναλύσουμε. Έρχονται λοιπόν και η χαρακτηριστική εικόνα που πονάς παντού. Και το πρώτο που έχουμε να κάνουμε, και το λέω και σε όσους μας ακούνε, είναι να τους πιστέψουμε, γιατί αν θυμόσαστε και σε μια άλλη εκπομπή που δεν είχαμε με την πρόεδρο τότε της Ελεάνα, δεν τους πιστεύουνε. Αυτό είναι πολύ πιο βαρύς πόνος από αυτόν που έχουν. Δηλαδή mm-hmm. και να πονάς και να υποφέρεις, να μην σε πιστεύουν ούτε στο σπίτι σου μέσα οι δικοί σου, ούτε οι γιατροί.
1: Ναι, πολλοί ασθενείς με χρόνιο πόνο και δινευροπαθητικό πόνο, τολμώ να πω, παραπονούνται ότι κανείς δεν τους καταλαβαίνει. Η αλήθεια είναι ότι δεν είχα βιώσει αυτόν τον επίμονο πόνο για 6 μήνες στην πλάτη. Θα πω ότι ήταν πιο ήπιος, αλλά και που το βίωσα, πίστευα ότι όλοι, ας πούμε, αντιδρούσαν λίγο υπερβολικά γύρω μου. Δηλαδή μου έλεγαν είσαι ενοχλητικός, σταμάτα πια, μην παραπονιέσαι, είσαι γκρινιάρης. Τελικά αυτός ο χρόνιος πόνος είναι σωματικός πόνος ή και συναισθηματικός? Γιατί έτσι γίνονται τα πράγματα λίγο πιο περίπλοκα. Γι' αυτό
0: ναι,
1: το λέω.
0: Είναι περίπλοκο. Δηλαδή ο πόνος, όπως είπατε και εσείς, είναι ένα πολύ σύνθετο, είναι ένα πακέτο, να το πω και έτσι. Όπου μπορεί από κάτω να ξεκινάνε οι μοριακές ή η παθοφυσιολογία, είναι νευροφυσιολογικές διαταραχές mm-hmm. από κάπου. Αλλά μπαίνει μέσα στο πακέτο αυτό, για να φανεί η τελική του εικόνα, να το πω και έτσι, μπαίνει η εμπειρία, η μνήμη του πόνου, η ερμηνεία που δίνει ο καθένας μας, οι ψυχολογικές καταστάσεις, όλες αυτές που επιδρούν στην καθημερινή μας ζωή.
1: Ναι, είναι ικανό, ας πούμε, ένα παλιό τραύμα στην παιδική ηλικία να κάνει νευροπαθητικό πόνο από το πουθενά στην ενήλικη ζωή?
0: Εξαρτάται πώς θα πυροδοτηθεί και τι άλλο θα υπάρχει μαζί. Εξαρτάται από το φύλο, εξαρτάται από το αν είμαι από την Αλβανία ή αν είμαι από τη Σουηδία. Εξαρτάται από το κοινωνικό, οικονομικό και μορφωτικό επίπεδο. Και τέλος, μην ξεγελιόμαστε, μπαίνει το γονιδιακό προφίλ, το γενετικό, μπαίνουν οι εξωγενείς επιδράσεις που...
1: Σωστά.
0: Η επιγενετική. Άρα λοιπόν το πακέτο αυτό είναι πολύ σύνθετο και πολύ δύσκολο και στην κατανόηση των μηχανισμών, αλλά και στην αντιμετώπιση.
1: Ναι, πήγαμε σε αυτή την κουβέντα και ξεκινήσαμε από τον νευροπαθητικό πόνο και θέλω να ξαναγυρίσω λίγο σε αυτόν. Υπάρχει αντιμετώπιση σήμερα για τον νευροπαθητικό πόνο?
0: Βεβαίως και υπάρχει. Και
1: γιατί έτσι όπως το περιγράψατε, είναι σαν να είναι ένας, αυτό που είπα και εγώ για κάποιους άλλους πόνους, φάντασμα.
0: Όχι, είναι υπαρκτός για μας. Υπάρχουν ειδικές κλίμακες στις οποίες μπορούμε να απαντήσει ο ασθενής και έχει βαθμολογία που αμέσως βγαίνει. Mm-hmm. Υπάρχει τεστ δηλαδή, το οποίο αν βγει 4 ναι στα 10 είναι νευροπαθητικός. Υπάρχει το pain detect, αν βγει 18-19 και πάνω τυφλοσούρτη, είναι νευροπαθητικός. Αλλά και όσοι από εμάς κάνουμε την εξέταση του ασθενού, την κλινική εξέταση, το ιστορικό του, η κλινική εξέταση, τα συμπτώματα, οι περιγραφές που κάνει και η εμπειρία, είναι mm-hmm. ξεκάθαρο ότι είναι νευροπαθητικός πόνος.
1: Σήμερα υπάρχουν φάρμακα για να το αντιμετωπίσετε.
0: Και υπάρχουν ακριβώς, και υπάρχει ειδική αγωγή, και νευροπαθητικός πόνος μπορεί να συνοδεύει και τους ογκολογικούς ασθενείς εξαιτίας των ογκολογικών. Υπάρχουν ογκολογικά φάρμακα που ναι μεν ευνοούν την αντικαρκινική θεραπεία, έχουν όμως απαρενέργειες και κάνουν νευροπάθεια. Καίγονται. Σωστά. Τα χέρια τους, μουδιάζουν. Έχουμε λοιπόν και στους ογκολογικούς ασθενείς, εξαιτίας των θεραπείων και των ακτινοθεραπείας και οτιδήποτε που είναι ευεργετικές για τον καρκίνο, τις παράπλευρες απώλειες.
1: Σωστά.
0: Έχουμε όμως φάρμακα, και είναι ειδικά φάρμακα αυτά για τον νευροπαθητικό πόνο, τα οποία καλό θα είναι στις σχολές των επαγγελμάτων υγείας, όλοι που αποφυτούμε από σχολές που έχουν να κάνουν με τον τομέα υγείας, θα έπρεπε να είναι το μάθημα του πόνου.
1: Σωστά. Πολλοί άνθρωποι. Ναι, το κατάλαβα.
0: Ναι, γιατί τώρα δεν αντιμετωπίζεται όπως πρέπει. Δηλαδή
1: δεν υπάρχει η γνώση, ενδεχομένως και η εξειδίκευση και ίσως και η ενημέρωση σε μια γενικότερη βάση στην ιατρική, ναι, ώστε να παραπέμπονται οι άνθρωποι αυτοί.
0: Όχι μόνο ιατρική. Εγώ θα το έβαζα το μάθημα, σας είπα, και εκτός ιατρικής. Όσοι διαχειρίζονται.
1: Ακόμα και στους φροντιστές, δηλαδή, σε έναν οίκο ευγυρίας.
0: Στους φροντιστές, κύριε Κεφαλογιάννη, ξέχασα να σας πω ότι η Ελληνική Εταιρεία Θεραπείας Πόνου και Παρηγορικής από πέρσι αφιερώνει εκπαίδευση mm-hmm. και πρόσφατα το Σάββατο είχαμε μία ημερίδα.
1: Καλά κάνετε και το λέτε αυτό για να,
0: ναι,
1: τα ξέρει ο κόσμος.
0: Ναι, το λέω αυτή τη στιγμή, κάνουμε πια εκπαίδευση φροντιστών.
1: Αυτό είναι σημαντικό.
0: Και το επόμενο βήμα, ναι, θα είναι η εκπαίδευση των πολιτευτών, των νομοθετών και όσων παίρνουν αποφάσεις.

0: απόφασης για τον τομέα υγεία.
1: Ναι, για να κατανοήσουν πόσο σοβαρό
0: για
1: είναι αυτό το θέμα.
0: Για να κατανοήσουν και να πάρουν τις σωστές αποφάσεις.
1: Να σας ρωτήσω, πολλοί άνθρωποι απομονώνονται όχι μόνο από τους οικείους τους, αλλά έχουν κουραστεί να λένε και οι ίδιοι στον εαυτό τους συνέχεια ότι πονάνε. Το λέω λίγο, ακούγεται λίγο κοινικό, αλλά δεν μπορούν να κάνουν πράγματα που τους δίνουν χαρά στην καθημερινότητα. Μπορούμε να ισχυριστούμε ότι ένας άνθρωπος με χρόνιο πόνο σταματά να έχει μια κανονική ζωή και ενδεχομένως μπορεί να εμφανίσει πιο εύκολα ψυχικές διαταραχές όπως η κατάθλιψη ή άλλες ψυχικές νόσεις.
0: Ναι, είναι και τεκμηριωμένο με έρευνα, έτσι, με στατιστικά, ότι οι άνθρωποι με χρόνιο πόνο, είτε νευροπαθητικό είτε μη νευροπαθητικό, αλλά έχουν χρόνιο πόνο, έχουν διπλάσια, αν το θέλετε, το ποσοστό τους στην κατάθλιψη, στο άγχος, στην αϊπνία, στην λειτουργικότητά τους. Έχουν προβλήματα στο να μπορούν να είναι λειτουργικοί στις καθημερινότητές τους, αλλά και στο χώρο που εργάζονται, με αποτέλεσμα αυτά όλα να θρίζονται και να αποτιμώνται στην Αμερική. Αποτιμήσανε το κόστος του χρόνιου πόνου 650 δις.
1: Τόσο πολύ.
0: Εκατομμύρια δολάρια.
1: Να σας ρωτήσω, στην Ελλάδα τι κάνουμε γι' αυτό? Θα το πω πολύ απλά. Δηλαδή, κάποια στιγμή είχε γίνει μια μεγάλη ιστορία να δημιουργηθούν ιατρία πόνου σε δημόσια νοσοκομεία. Δεν ξέρω αν αυτό περπάτησε και σε τι κατάσταση βρίσκεται. Είχε αναλάβει ένα μεγάλο κομμάτι και ο ιδιωτικός τομέας.
0: Κύριε Κεφαλογιάννη, στην Ελλάδα δυστυχώς τα ιατρία πόνου, 59 τον αριθμό, σε όλα τα κρατικά νοσοκομεία, εγώ είμαι στο Ρέθυμνο τώρα, όπως σας είπα, στο νοσοκομείο Ρεθύμνου ξεκινάω σε λίγο το ιατρείο πόνου, γιατί ο μοναδικός διευθυντής, συντονιστής, αναισθησιολόγος που με έχει καλέσει, ο κύριος Χρονάκης, είναι σε κατάσταση εξάντλησης, θα πέσει κάτω ο άνθρωπος. Δηλαδή, όχι ο συνάδελφος αυτός και όλοι οι συνάδελφοι που κάνουν.
1: Άρα λέτε ότι το μεγάλο πρόβλημα είναι αυτό που είναι το πρόβλημα είναι η έλλειψη προσωπικού. Ναι.
0: Το μεγάλο πρόβλημα, κύριε Κεφαλογιάννη, είναι ότι δεν τα έχει βάλει στους οργανισμούς. Το Υπουργείο Υγείας δεν τα έχει εντάξει στους οργανισμούς των νοσοκομείων. Από τη στιγμή που δεν είναι στον οργανισμό του νοσοκομείου, δεν έχει θεσμοθετηθεί, πώς θα κάνεις προκήρυξη θέσεων εργαζομένων, για πέστε μου.
1: Ναι, πάντως το μεγάλο πρόβλημα και εδώ, γιατί το μεγάλο πρόβλημα γενικότερα στην υγεία είναι η έλλειψη προσωπικού, είναι και εδώ η έλλειψη ανθρώπων.
0: Ανθρώπων ειδικών που είναι εκπαιδευμένοι και όχι μόνο γιατρών. Θέλεις μια ομάδα. Θέλεις μια ομάδα που να έχεις ψυχολόγο, να έχεις νοσηλευτή, αν χρειαστεί να έχεις νευρολόγο. Να υπάρχει μια ομάδα δυνατή, πώς να το πούμε.
1: Ναι. Θέλω λίγο να πάμε στις εξελίξεις για να κλείσουμε με αυτό. Πολλοί άνθρωποι δέχονται μυρολατρικά αυτή την κατάσταση και μάλιστα δηλώνουν προς πάσα κατεύθυνση ότι δεν μπορεί να με βοηθήσει κανείς, τέλος πάντων. Τι μπορεί να κάνει ένας ειδικός που ασχολείται με την ψυχική υγεία ή με τον πόνο και τελικά μπορεί να βοηθήσει μια φαρμακευτική αγωγή, η συνταγογράφηση ενδεχομένως φαρμακευτικής κάναβης, ακούγεται τον τελευταίο καιρό,
0: λοιπόν,
1: ή ακόμη και παρεμβατικές τεχνικές που κάνετε?
0: Βεβαίως, κατά πρώτον στην χρονιότητα του πόνου, όπως σας είπα, μπαίνουν και οι ψυχολογικές παράμετροι και είναι καθοριστικές. Από τη στιγμή λοιπόν που γνωρίζουμε, θα πρέπει να υπάρχει διαθεσιμότητα και βοήθεια των διαφόρων τεχνικών που έχουν οι ψυχολόγοι, οι ψυχίατροι.
1: Ναι.
0: Αυτό δεν μπορεί ο κάθε ασθενής να το υποστηρίξει από την τσέπη του. Γιατί όταν το πω εγώ, και έχει δίκιο, εγώ είμαι με σύνταξη 500 ευρώ, πώς θα πάω να δώσω στον ψυχολόγο?
1: Ναι, σωστά. Τουλάχιστον η φαρμακευτική αγωγή καλύπτεται.
0: Η φαρμακευτική αγωγή επίσης που είπατε τώρα για την κάναβη, γιατί όλος τυχαίως είμαι και στην Επιτροπή της Κάναβης του ΕΟΦ. Ωραία, μια χαρά είναι η φαρμακευτική κάναβη και μάλιστα τώρα καταφέραμε και έχουμε αυτό που θέλαμε, την σταγόνες, την υπογλώσσια. Που είναι και εύκολο, αλλά είναι πολύ πιο εύκολο για τον ασθενή και για τον γιατρό η υπογλώσσια.
1: Ναι.
0: Γιατί μπορείς να τιτλοποιήσεις, γιατί το μπουκαλάκι είναι μικρό. Ναι, αλλά άμα θέλει ο άνθρωπος και το μπουκαλάκι τα 57, πόσο έχει πάει, και το πιο μεγάλο είναι στα 97 ευρώ.
1: Αυτό δεν καλύπτεται.
0: Όχι, δεν αποζημιώνεται. Πρέπει να συνταγογραφηθεί, γιατί είναι στα.
1: Ναι, το καταλαβαίνω.
0: Στις ελεγχόμενες. Αλλά από τη στιγμή.
1: Άλλες παρεμβατικές τεχνικές βοηθούν.
0: Βεβαίως και βοηθούν. Έχουμε πάρα πολλές παρεμβατικές τεχνικές, όπως είναι οι ραδιοσυχνότητες, είτε είναι με βελόνα, είτε είναι με τα αυτοκόλλητα που βάζουμε τα πατς. Είναι η κρυοθεραπεία, είναι η αποκλεισμή των νεύρων, είναι η νευροδιέγερση.
1: Εγώ να κρατήσω, κυρία Σκιαφάκη, και να σας αποδεσμεύσω ότι υπάρχουν λύσεις, αρκεί να μιλήσουμε για αυτό το θέμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενδιαφέρουσα κουβέντα
0: καλά,
1: που είχαμε.
0: Ευχαριστώ και εγώ που σας άκουσα. Γεια σας.
1: Παρά την έρευνα που έχει γίνει πολλά χρόνια τώρα με στόχο να δούμε γιατί κάποιοι από εμάς βιώνουμε τον πόνο πολύ πιο έντονα από άλλους, δεν υπάρχουν ακόμη ξεκάθαρα συμπεράσματα. Μελέτες παρατήρησης αλλά και επιδημιολογικά δεδομένα δείχνουν ότι οι γυναίκες φαίνεται πως βιώνουν πιο έντονα και για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα το χρόνιο πόνο. Η κυρία Σκιαφάκα είπε ότι είναι ένα ολόκληρο κεφάλαιο αυτό που μπορεί να συζητάμε για ώρες. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι είναι ένα ζήτημα που δεν αφορά και εμάς τους άντρες. Απλώς όπως δείχνει μια τελευταία μελέτη Αμερικανών ερευνητών, ο λόγος που οι γυναίκες βιώνουν πιο έντονα το χρόνιο πόνο είναι ίσως ή τουλάχιστον μπορεί να κρύβεται σε συγκεκριμένα νοσοκύτταρα αλλά και στον τρόπο που επηρεάζονται από τις ορμόνες τους. Έχω την αίσθηση ότι από το να ψάχνουμε τις αιτίες του χρόνιου πόνου, ιδίως όταν δεν είναι εμφανής, και αυτό συμβαίνει αρκετά συχνά, χάνουμε πολύτιμο χρόνο στην αντιμετώπιση του. Νομίζω έγινε ξεκάθαρο και μετά τη συζήτηση με την κυρία Σκιαφάκα ότι σήμερα πρέπει να μιλάμε ανοιχτά, όχι απαραίτητα με τους οικείους μας για αυτό το θέμα, αλλά με τους ειδικούς. Και το λέω αυτό γιατί η αίσθηση αδυναμίας και ανησυχίας για το μέλλον που βιώνουν οι άνθρωποι που έχουν χρόνιο πόνο, καθώς πιστεύουν ότι δεν έχουν τον έλεγχο του σώματός τους, επιδεινώνει το πρόβλημα. Τους βάζει σε ένα φαύλο κύκλο απογοήτευσης και αδράνειας. Η απάντηση λοιπόν είναι η δράση. Καθώς αν αφαιθούμε στο βίωμα αυτής της ψυχολογικής φόρτισης που γεννά ο πόνος και δεν το αντιμετωπίσουμε ουσιαστικά, μπορεί να επιδεινωθεί και το σωματικό σύμπτωμα του πόνου, με αποτέλεσμα να μπούμε σε ένα φαύλο κύκλο που μοιάζει με παγίδα από την οποία δύσκολα μπορούμε να ξεφύγουμε. Αν πιστεύετε ότι όλα όσα ακούτε στην εκπομπή αυτή έχουν ενδιαφέρον, ραντεβού αύριο στις 5 το απόγευμα εδώ στο Sky 100,3. Καλό απόγευμα.
2: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής τι είπε ο Μακρόν στο Μητσοτάκη για το καλώδιο. 7 μήνες σε προεκλογικό ναρκοπέδιο. Τι σχεδιάζουν Νέα Δημοκρατία, Πασόκ, Τσίπρας και Σαμαράς. Η γερμανική ακροδεξιά τρομάζει την Ευρώπη. Πόσο πιθανό είναι ένα εκλογικό ντόμινο, κλείνοντας το γρίφο για το ανατολικό αέτομα του Παρθενώνα. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.
3: 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
4: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
5: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
4: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
5: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
6: Σίγα την κομισιόν.
4: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
5: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
4: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
7: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24-μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
8: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
9: Στη λειτουργία του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης και στη χρονική ακολουθία των γεγονότων επικεντρώνονται οι έρευνες που θα ρίξουν φως στα αίτια του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Η επικεφαλής της Επιτροπής του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών που έκανε τον έλεγχο του ιατρείου στην Καρνεάδου επιβεβαίωσε συνέντευξη ο Sky τις πληροφορίες ότι το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης λειτουργούσε επί 42 λεπτά και ξεκαθάρισε ότι ο συγκεκριμένος χρόνος δεν αφορούσε την προετοιμασία του μηχανήματος όπως είχε ισχυριστεί η γιατρός. Για προσπάθεια να διαγραφούν στοιχεία, τα οποία ωστόσο ανακτήθηκαν από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, έκανε λόγο μιλώντας στο Sky η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου. Πριν από λίγο έγινε γνωστό ότι μεταφέρεται παιδί 4 ετών σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο Πέδων Αγία Σοφία μετά από ατύχημα που είχε σε πισίνα ξενοδοχείου στην Ανάβησο. Σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες της αστυνομίας μετά την απόδραση Βαρυπινίτη από τις φυλακές Νιγρίτα στις Σέρες κατά τη μεταγωγή του στο νοσοκομείο Σερών χθες βράδυ. Εντοπίστηκε σε κοντινή απόσταση ένα από τα οχήματα που χρησιμοποίησαν οι δράστες. Στην περιοχή της Βόλβης βρέθηκε καμένο ολοσχερός ένα ακόμα όχημα, το οποίο εξετάζεται αν είναι το δεύτερο αυτοκίνητο που χρησιμοποίησαν οι δράστες. Τριήμερη επίσκεψη υψηλού συμβολισμού πραγματοποιεί ο Πρωθυπουργός στο Καστελόριζο. Νωρίτερα επισκέφθηκε τη Ρό και τη Στρογγύλη. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε πριν από λίγη ώρα σε αγροτοδασική έκταση στο Χηματιό Ηλίας. Επιχειρούν επίγειες και αέριες δυνάμεις. Καλύτερη εικόνα της πυρκαγιάς σε χαμηλή βλάστηση στην Πάρο. Και ο καιρός, ήπιες βροχές αύριο Κυριακή το μεσημέρι στην Αττική με μπόρες στα βορειοανατολικά. Από το απόγευμα αναμένεται εξασθένιση. Έως 30 με 32 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Στους 32 βαθμούς Κελσίου αυτή την ώρα η θερμοκρασία στο Νέο Φάληρο.
10: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
9: Ακολουθούν δύο φίλοι, τρεις απόψεις. Με τον Μινά Τσαμόπουλο και τον Νίκο Σταματέλο.
11: Μπράβο Αναστασία! Touch this.

0: touch. Yo, I told you, you can't touch this. Φίλοι μας, πολύ πολύ καλησπέρα σας. Πού είσαι ρε Σταματέλο, ρε, σε πεθύμησα ρε φίλε. Έκανα όλη τη βδομάδα και μου φαίνεται ότι έχω να σε δω κανένα μήνα. Ενώ σε είδα την περασμένη Κυριακή.
1: Πάλι εδώ είμαστε την περασμένη Κυριακή.
0: Όχι, αυτό λέω.
1: Απλά,
0: αλλά έχει
1: απλά
0: περάσανε...
1: επειδή είσαι ο ορισμός του επαγγελματία, σε αντίθεση με μένα που είμαι ο ορισμός του τεμπέλη, έκανε όλη την εβδομάδα. Εγώ με το ζόρι κάνω το Σαββατοκύριακο. Εσύ αποφάσισες να κάνεις και τη Δευτέρα Παρασκευή. Να είσαι non-stop.
0: Μήπως η λέξη είναι διαφορετική από επαγγελματία. Ότι είμαι.
1: Επαγγελματίας με όλα τα γράμματα κεφαλαία.
0: Ναι. Εσύ τεμπέλης, προϊστάμενος. Άσε μας, δεν σταματέλε. Εδώ θα σας πάμε παρεΐτσα μέχρι τις 8. Δύο φίλοι,
1: τρεις απόψεις.
0: Χάρη σε εσάς. Μία ώρα παραπάνω. Σας ευχαριστούμε πολύ. Εύχομαι του χρόνου να μας πάτε μέχρι τις 9.
1: Μας βλέπω για ραδιομαραθώνιο.
0: Τατακί.
1: Ραδιομαραθώνιο. Λίγο ακόμα θα στέλνουν οι ακροατές.
0: Εγώ συγγνώμη, αλλά μαραθώνιο έχω τα 100 μέτρα. Ρύθμιση του ήχου και πάλι μαζί μας Παναγιώτης Παπακαλούσης, το αγόρι με τα λαχανία ακουστικά, στη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο δημοσιογράφος της μίας ανάσας. Όπως λένε το Usain Bolt, λόγω ταχύτητας, παίρνει μια ανάσα και τερματίζει δηλαδή. Θανάσης Καραγιάννης. Στη μουσική επιμέλεια η εναρχοαυτόμενη αγαπημένη Κωνσταντίνα ναι. Βαρσάμι. Βάζει και το τραγούδι Can't Touch This.
1: Για να θυμηθούμε τα νιάτα μας.
0: Όχι, στέλνει μήνυμα. Στο τηλεφωνικό κέντρο η Ρούλα με δύο τάφρε τάγου, κυρίες και κύριοι. Η φύρμα 2-10-48-00-170-174 είναι το τηλεφωνικό μας κέντρο. Άλλοι τρόποι επικοινωνίας μέσω διαδικτύου, μπαίνετε στο skyradio.gr και στο ειδικό πλαίσιο που εμφανίζεται πες την άποψή σου. Εσείς δεν τη λέτε, δεν είστε κορόιδα, τη γράφετε και μας τη στέλνετε. Επίσης, τρίτος τρόπος επικοινωνίας, το Viber. Λοιπόν, το Viber το στέλνετε στον αριθμό το μήνυμά σας 698-123-1003. Πάμε πάλι 698-123-1003.
1: Εγώ έχω Viber εδώ ή μόνο εσύ?
0: Όλοι έχουμε, τι είμαι εγώ?
1: Όχι, εδώ στο λάπτοπ λέω.
0: Τα πάντα έχεις.
1: Τα πάντα έχω.
0: Ναι. Αχ. Αχ, δεν θα έρθει να κυβερνήσει ο Κυριάκος. Αχ.
1: Γιατί ποιος κυβερνάει?
0: Ε?
1: Ποιος κυβερνάει?
0: Μητσοτάκης. Αχ, πήγε ο Κυριάκος από χθες εκεί κάτω στο Καστελόριζο. Πήγε στο μνημείο, κατέθεσε στεφάνι στο μνημείο της κυράς της Ρο. Επισκέφθηκε το ταχύπλοιο περιπολικό κατευθυνόμενων βλημάτων στο Καστελόριζο και ανακοίνωσε, κυρίες και κύριοι, ότι στην επόμενη τετραετία θα κλείσουν όλα τα ανοιχτά θέματα στη Μεγίστη. Στην επόμενη τετραετία που θα βγει πρωθυπουργός ο Κυριάκος θα γίνουν 37 έργα. Αυτό το πασοκικό σχόλιο δεν το άκουσα. Τώρα που θα έρθει ο Κυριάκος στην κυβέρνηση θα γίνουν 37 έργα για τη Μεγίστη.

0: Λοιπόν, επισκέφθηκε πάμε τη Ρόγκια του Στρογγύλη, ενημερώθηκε και ξεναγήθηκε στις νέες εγκαταστάσεις των ενόπλων δυνάμεων, συμπεριλαμβανομένου του νέου προβλήτα. Ρε παιδιά, μην παίρνετε τηλέφωνο στο Viber, ρε. Το κάνουν από χτες.
1: Εσύ που έχεις Viber, εμείς είμαστε...
0: Μην παίρνετε τηλέφωνο, ρε, είναι μόνο για μηνύματα. Αμέσως σας δώσαμε τηλέφωνο, να παίρνετε τηλέφωνο. Μην παίρνετε τηλέφωνο. Λοιπόν, συμπεριλαμβανομένου του νέου προβλήτα, των ξενώνων και του κεντρικού κτηρίου στο φυλάκιο της ΡΟ. Κατέθεσε Στεφάνη στο μνημείο της κυράς της ΡΟ. Στην επίσκεψη συμμετείχαν ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, ο Δημήτρης Χούπης, αρχηγός ΓΕΦΑ, στρατηγός, ο περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος, νοτίο Αιγαίο, και οι βουλευτές και βουλευτές δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας. Επισκέφθηκε επίσης το ταχυπεριπολικό κατευθυνόμενων βλημάτων υποπλοίαρχος Γρηγορόπουλος του πολεμικού ναυτικού ελιμερισμένου στο Καστελόριζο. Είχαμε Γρηγορόπουλου στα... πώς τα λέγαμε, κάτι μικρά ταχύπλοα, παλιά. Έκανε σύσκεψη, αγαπητέ, ναι. Συζήτησε για να μην κοροϊδεύεις, συζήτησε όλο το κυβερνητικό σχέδιο για τη μεγίστη,
1: ναι.
0: Το οποίο περιλαμβάνει 37 έργα προϋπολογισμού 27 εκατομμύριων ευρώ.
1: Πώς το κάνει ο Γκρούεζα στο Μαυρογιαλούρο, κύριε Υπουργέ, να τρίχεσαι.
0: Γιατί είσαι γνωστό μέλος της πασοκικής Γιάφκας, η οποία ζει και τρέφεται εδώ στον όμιλο του Sky.
1: Ναι.
0: Εσύ, ο Κολοκυθάς, ο Κούτρας, ποιος άλλος ξεχνάω. Hey, πράγμα.
1: Μπορείς να μου πεις με τόσο πράγμα που λες, γιατί δεν ξεκολλάμε από το 12%?
0: Γιατί είστε φαφούτες όλοι, yeah. Έχετε πάει η μισή στη Νέα Δημοκρατία και η άλλη μισή στα άλλα κόμματα.
1: Άρα και το 12 πολύ είναι.
0: Ναι. Κυβέρνηση και αντιπολίτευση στηρίζεται στο ΠΑΣΟΚ. Η κυβέρνηση στο εξυγχρονιστικό ΠΑΣΟΚ του αείμνηστου Σιμίτη.
1: Η μισή όσο κυβέρνηση, ΠΑΣΟΚ κάνει και χειρότερο.
0: Η κυβέρνηση του Κυριάκου, η μισή είναι σημητική. Και οι άλλοι έχουν πάει από εδώ και από εκεί. Και τώρα που βγήκε ο Αλέξης, θέλει να πάρει στο Ναυρουλάκι και άλλους ψηφοφόρους. Πώς νομίζετε ότι φτάνουν τα ποσοστά 40% και 38%?
1: Ποιος έχει
0: από το μετακαινού. Όχι, λέω, δεν πήρε ο Κυριάκος στις 41. Είχε πάρει ο Τσίπρας 38 και μετά πέφτουνε. Γιατί πέφτουνε? Ποιοι είναι αυτοί που τους ψηφίζουν και τους κάνουν κυβέρνηση? Don't pay the ferryman. Ποιοι? Είναι οι κεντρώοι που πηγαίνουν έρχονται. Πάνω
1: που άγονται και φέρονται.
0: Όχι άγονται και φέρονται. Αναλόγως τι ακούνε και αυτά πηγαίνουν από εδώ.
1: Τα ίδια λέμε.
0: Δεν άγονται και φέρονται. Αυτό δίνει ότι δείχνει ότι είναι άβουλοι. Δεν είναι άβουλοι. Ξέρουν πολύ καλά τι κάνουν.
1: Νομίζουν. Νομίζουν ότι ξέρουν.
0: Τι να σου πω. Αυτοί ανεβάζουν κυβερνήσεις. Η μεσαία τάξη. Που ήρθε ο Τσακαλώτος και την τζάκισε. Και έχασε ο Αλέξης την κυβέρνηση. Τσακαλώτος. Μεγάλη μορφή. Όχι, να σου πω. Εντιμότατος. Και ήξερε οικονομικά και ξέρει, αλλά είχε μια αιμονή, μου λέγανε οι συνάδελφοι που κάνουν το Υπουργείο Οικονομικών, γιατί εγώ δεν τον έχω δει τον άνθρωπο, τον έχω ζήσει. Μου λέγανε από την αρχή που ανέλαβε, έχει ένα, μου λέει, πρόβλημα. Λέω τι, δεν αντέχει τη μεσαία τάξη, τους έχει στο μάτι. Γιατί πήγε να κάνει τους πλούσιους και τους κάτω.
1: Να εξαφανίσει τη μεσαία τάξη.
0: Και τι έγινε, έχασε ο Αλέξης εκλογές. Don't pay the ferryman, λοιπόν, άκου.
1: Ακούω.
0: Με τα 27 εκατομμύρια θα γίνουν παρεμβάσεις στις υποδομές, την ίδρυυση και την αποχέτευση, την ενέργεια, στη μεγίστευτα. Τη διαχείριση των απορριμμάτων, τη στέγαση, την υγεία και την ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού. Όλα αυτά τώρα είναι στον αέρα.
1: Ναι, είμαι σίγουρος.
0: Πάντως, σωστή επίσκεψη του Κυριάκου εκεί. Τώρα που έχουμε θέματα στην Ανατολική Μεσόγειο με τους Τούρκους, έχουμε και παραβιάσει με ντρόουν, φίλε, και με μαχητικά. Έχουν λυσάξει οι Τούρκοι. Έχουν εκεί και το ένα θαλάσσιο πάρκο, το που είναι νότια. Yeah. Άμα το δεις, το λέω κάθε φορά. Το δω στη φωτογραφία που ανεβάσαν οι Τούρκοι, που ήταν πράσινο το θαλάσσιο πάρκο. Και ήταν το Καστελόριζο μέσα, επειδή είναι στις ακτές. Δηλαδή ήταν. Μέσα! Και λες πώς θα φύγεις από εκεί. Μέσα ρε, δεν είχε τίποτα
1: γύρω. Μέσα δεν γίνεται, ναι.
0: Ήτανε το θαλάσσιο πάρκο των Τούρκων που κάνουν ό,τι γουστάρουνε. Και το Καστελόριζο μέσα, πινέζα εκεί μέσα.
1: Αναρχό αυτόνομο.
0: Αλλά τώρα που θα γίνει κυβέρνηση ο Κυριάκος θα λυθούν όλα αυτά. Έχουμε και τους, τη συνεργασία με τους Ισραηλινούς που θα πάνε να βάλουν τα συστήματα σε όλα τα νησιά. Στα κυριότερα νησιά. Προστασία, ναι, είναι αμυντικό το σύστημα λέει. Έχουμε τώρα να δούμε θα γίνει και με το καλώδιο που έχει πάρει την πλειοψηφία της εταιρείας, η γαλλική εταιρεία. Και λένε σε ένα σημείο στην Κάσο εκεί από κάτω, οι Τούρκοι εδώ είναι διεθνή, δεν τα έχουμε λόγο και εμείς, δεν περνάει κανένας. Έτσι σταμάτησε την άλλη φορά. Και ξέρεις πως το μάθαμε. Όταν το είχαν οι Ιταλοί, το μάθαμε γιατί το δώσαν οι Τούρκοι. Και λέγανε οι δικοί μας από εδώ, δεν συνέβη έτσι. Και τώρα το ερώτημα είναι, το οποίο το θέτω, φίλε Νίκο, θα ενημερώσουν οι Γάλλοι τους Τούρκους ότι θα κάνουν εκεί έρωνα για την πόντιση. Και αν τους ενημερώσουν, θα λένε δικοί μας. Δεν φταίμε εμείς το πάνε οι Τούρκοι ή οι Γάλλοι. Δεν δημιουργείται προηγούμενο.
1: Δημιουργείται, φαντάζομαι.
0: Και δεν μπορεί να κρυφτεί, γιατί αν δεν ενημερώσουν οι Γάλλοι τους Τούρκους ότι θα κάνουμε έρευνες, πάω που θα βγει το χαρτί επισήμως, θα το βγάλουν οι Τούρκοι. Αν δεν ενημερώσουν και γίνει τώρα τσαμπουκά του του. Τι σημαίνει τσαμπουκά του του.
1: Όχι.
0: Είναι το τάγκ στα τουρκικά. Και αν δεν ενημερώσουν οι Γάλλοι του Αστερίξ. Μανώλης, ο Μακρούνι.
1: Τα καθαρίσεις.
0: Τι θα γίνει.
1: Δεν ξέρω τι θα γίνει. Α, ρίξουμε τα χαρτιά.
0: Όχι, δεν παίζω χαρτιά. Πώς το λένε, κάνε με μάντι να σε κάνω πλούσιο. Κάνε με προφήτη να σε κάνω πλούσιο.
1: Ναι.
0: Που λέει, αυτό τι γίνεται, ξέρεις. Τι να σου πω, δε φουλή. Κάνε με προφήτη. Ωρε, γεια σου ρε Δημήτρη Κοταρίδη. Γεια σου ρε Γίγαντα.
1: Πού πάει κανένας κακή.
0: Για πες ένα, έλα ρε Σταύρακα, ο γιος ο Σταύρος, γεια σου ρε Σταύρο, και ο Θανάσης μαζί, πάνε γήπεδο και σε ακούνε, γεια σου παιδιά, να είστε καλά ρε παιδιά, να είστε καλά, Ολυμπιακός Σόφι 7 η ώρα,
1: να τους πούμε
0: γεια σου
1: δεκάδα.
0: Σταύρο, γεια σου Θανάση, γεια σου Δημήτρη Κοταρίδη.
1: Να πούμε στα,
0: ναι,
1: παιδιά,
0: στα παιδιά την ενδεκάδα. Ακούστε ενδεκάδα από τον Νίκο Σταματέλο.
1: Μισό λεπτό. Λοιπόν, Ορτέγκα κάτω από τα δοκάρια, Πέντερσεν δεξιά, Τικνιζιάν αριστερά. Ο οποίος που πάνω ότι είναι Τικνιζάν, αλλά Αρμένιο χωρίς Ιάν δεν το πιστεύω.
0: Τι είναι?
1: Τικνιζάν και όχι Τικνιζιάν.
0: Τικνιζάν.
1: Ναι.
0: Μπορεί να είναι, μπορεί να τον έγραψε τότε και στο
1: Δημοτολόγιο. Ο κολλητός μου και κουμπάρος μου που είναι Ελληνοαρμένιος και ήταν, ναι, στην Αρμενία όταν τον πήραμε, ήταν στο Ερεβάν.
0: Ναι, τι σου είπε.
1: Μου λέει όλη η Αρμενία Τικνιζιάν λέει.
0: Έγινε τυπογραφικό λάθος.
1: Σε όλη την Αρμενία. Λοιπόν, Ρέτσος και Πυρόλα κεντρικό αμυντικό δίδυμο.
0: Κάτσε, περίμενε, γιατί κοροϊδεύεις. Εσύ κανονικά Σταματέλος με δύο λάμδα δεν είσαι? Και πήγε και σε έγραψε ο άλλος εκεί στο δημοτολόγιο με ένα λάμδα και σας έμεινε ένα λάμδα.
1: Και μας έμεινε, μας λοιπόν, έφαγε ένα λάμδα.
0: Λοιπόν, το έχεις πάθει και εσύ. Απλώς δεν επηρεάζει την προφορά του επιθέτου σου. Ενώ του Τερκιζιά την επηρεάζει. Είσαι επαφών.
1: Ναι, αλλά έχει ένα ύψιλο να το πει.
0: Είσαι επαφών.
1: Και μαθών. Άσε με να πω την ενδεκάδα. Που έρτα και Φρόιλερ στα χαφ.
0: Φρόιλερ, Ισπανό είναι.
1: Φρόιλερ, Φρόιλερ.
0: Α, Φρόιλερ, Βετό.
1: Φρόιλερ, Βετό, ναι.
0: Είπα και εγώ.
1: Και τώρα έχουμε μπροστά τον Γκονζάλες. Και είναι.
0: Συγγνώμη, συγγνώμη, ναι, συγγνώμη. Επειδή η συζήτηση έγινε. Πάνω κάτω.
1: Να την πάω από την αρχή.
0: Πες από την αρχή την ενδεκάδα γιατί δεν τη θυμάμαι ούτε εγώ.
1: Λοιπόν, Ορτέγκα κάτω από τα δοκάρια, Πέντερσεν δεξιά, Τικνιζιάν αριστερά, Ρέτσο Πυρόλα κεντρικό αμυντικό δίδυμο. Στα χάφ είναι ο Πουέρτα με το Φρόιλερ. Μπροστά στην επίθεση στην κορυφή ο Γκονζάλες. Και είναι Τσικίνιο, Φορτούνης και Ζώτα Σίλβα. Δεν παίρνω όρκο ποιο παίζει πού. Φαντάζομαι Ζώτα Σίλβα και Φορτούνης στα άκρα και ο Τσικίνιο πίσω από τον Γκονζάλες.
0: Γίνανε αλλαγές.
1: Περισσότεροι βασικοί. Απλά είναι ο Πέντερσεν πρώτη φορά βασικό.
0: Ναι.
1: Ο Πουέρτα, θα μου πεις, ναι, πριν ήταν εκτός
0: ομάδας. Γίνανε κάποιες αλλαγές.
1: Ο βασικός, ναι.
0: Ένα λεπτό έχεις.
1: Ένα λεπτό έχω, τα πάμε.
0: Την αχτούμε στον ακούμε Γαλανόπουλο, τι αυτοκίνητο θα πάρετε.
1: Τι αυτοκίνητο θα πάρουμε.
0: Ε?
1: Ηλεκτρικό που δεν έχουμε μπρίζα.
0: Με τα λεφτά που παίρνουμε τίποτα να πάθουμε.
1: Με τα λεφτά που παίρνουμε δεν μπορούμε να πάρουμε ηλεκτρικό, αλλά δεν έχουμε τέτοια προβλήματα.
0: Τώρα που θα κρυβίνει το ρεύμα που έχει πάει στο Θεό το φυσικό αέριο.
1: Θα πάρουμε όμως την επιδότηση.
0: Τώρα που θα φάμε ξύλο έρχεται.
1: Θα πάρουμε επιδότηση. Δεν θα πάρουμε επιδότηση.
0: Όχι.
1: Α, όχι.
0: Επιδοτής...
1: Αυτός ο φίλος που το περιμένει 42 χρόνια πήρε την επιδότηση.
0: Όχι, ποτέ.
1: Ακόμα,
0: Έδωσε 60.065.
1: Ναι.
0: Θα σου πω τι πήρε. Τίποτα.
1: Τα ρέστα.
0: Όλα τα χαρτιά του κανονικά και
1: όλα
0: αυτά.
1: Όλα τα
0: και
1: χαρτιά
0: ποτέ.
1: Και ο Σταματέλος που πήγε μετά και πήρε ηλεκτρικό μπορεί και να πήρε. Μετά από αυτόν.
0: Βγήκε ένα παράθυρο. Λέει, τελειώσαν, ναι, τα λεφτά. Βγήκε ένα παράθυρο τον Αύγουστο. Πάει τα χώνη. Τα χαρτιά λέει, α, δεν είναι για σας. Δεν είναι για αυτούς που το αγοράσαν τον Αύγουστο.
2: Ο 19ος αιώνας στον ευρωπαϊκό χώρο. Η ιστορία των μεγάλων αυτοκρατοριών και των κρατών που πρωταγωνιστούν στον αιώνα. Περιγράφονται το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, τα Γερμανικά Βασίλεια και η Προσία, η Αυστρο-Ουγγαρία και η Ρωσία. Την ίδια εποχή, ο αντισημιτισμός πλανάται πάνω από τη γυραιά Ήπειρο. Η ευρωπαϊκή ιστορία του 19ου αιώνα από την 1η Κυριακή του Σεπτεμβρίου στις 9 το πρωί στον Sky 100,3.
3: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
4: Θεία, πού ήσουν?
5: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
4: Μάλιστα.
5: Ναι, κλειδώνει σου λέει σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
4: Α, ωραία.
5: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
4: Θες να μου πεις κάτι?
5: Θα σου πω σε 6 μήνες.
6: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι, αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Μέτλεν. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
7: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
8: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
7: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
8: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
9: Σύζω την κομισιόν.
7: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
8: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
7: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
6: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
10: Μετά τους τίτλους τέλους της ταινίας, ας επιστρέψουμε στην πηγή. Η Καθημερινή σας προσφέρει την Οδύσσια του Ομήρου σε μετάφραση Νίκου Καζαντζάκη και Ιωάννη Κακριδή. Το αξεπέραστο έπος της περιπέτειας, της επιβίωσης και της επιστροφής σε μια έκδοση που αξίζει να υπάρχει σε κάθε βιβλιοθήκη. Ομήρου Οδύσσια. Την Κυριακή με την Καθημερινή.
11: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία της Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
12: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
13: Όσο ψάχνεις για δουλειά σκρολάροντας, προσπερνάς ευκαιρίες που μπορείς να συναντήσεις μόνο από κοντά. Έλα στις ημέρες καριέρας Αθήνας του καριέρα.gr και βρες το ναι σου. 12 και 13 Σεπτεμβρίου στο Metropolitan Expo. Είσοδος δωρεάν. Απαραίτητη εγγραφή στο καριέρα.gr.
14: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 8 εκατομμύρια ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
15: Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Ο Σλιμάν που μάγεψε την Ευρώπη και ξεχώρισε στη Eurovision με το καθηλωτικό «Mon Amour» επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold-out εμφανίσεις του στο Παλάς, γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μια ξεχωριστή συναυλία. Opening Act, ο Good Job Nicky. Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Μία μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
16: Επειδή κάθε μέρα έχει τις ανορθογραφίες της,
17: ερχόμαστε!
16: Θοδωρής Βαμβακάρης,
17: Τάκης Γιαννούτσος,
16: από τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου
17: και κάθε μέρα στις 5 το απόγευμα
16: στο Sky 100,3.
18: Οδηγώντας με ασφάλεια, ενημέρωση για τους 2 και 4 τροχούς με τον Άρη Γαλανόπουλο. Sky 100,3 ενημερωτική εκπομπή για τους φίλους του αυτοκινήτου με θέματα μέσα από την επικαιρότητα κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή απόγευμα, λίγο πριν από το δελτίο ειδήσεων των 6. Σάββατο σήμερα 12 Σεπτεμβρίου και με το σημερινό μας καλεσμένο τον συνάδελφο Γιώργο Νοτή από το site carandmotor.gr θα πάμε σε ένα ρεπορτάζ σημαντικό. Με ιδιαιτερότητα ενημέρωση τι συμβαίνει με τις πινακίδες των καινούριων αυτοκινήτων όταν αγοράζει κανείς καινούριο αυτοκίνητο και οι πινακίδες καθυστερούν. Καλώς απόγευμα, Γιώργο Ανδρή.
19: Καλησπέρα και από μένα. Δυστυχώς αναδεικνύουμε ένα θέμα το οποίο δείχνει τα κενά που υπάρχουν στην ελληνική νομοθεσία και στους διαγωνισμούς του δημοσίου, προκαλώντας τεράστια προβλήματα σε όλη την αγορά, όχι μόνο στα αυτοκίνητα και στις μοτοσυκλέτες και στα φορτηγά. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, δεν υπάρχει σχεδόν σε καμία διεύθυνση μεταφορών διαθέσιμη πινακίδα κυκλοφορίας. Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών προσπαθεί να βάλει ένα οριστικό τέλος σε αυτή τη βιομηχανία των εστάσεων που κάνουν, με αποτέλεσμα να έχουμε ιστορικό χαμηλό στις πωλήσεις αυτοκινήτων τον Αύγουστο. Χαρακτηριστικά θα σου πω ότι στα τέλη Αυγούστου οι ταξινομήσεις, οι ημερήσεις ήταν με διψήφιο αριθμό, κάτι που δεν έχει συμβεί ποτέ.
18: Ποτέ, ούτε στον καιρό της κρίσης, ούτε
19: με αριθμό. Έρχεται λοιπόν τώρα το Υπουργείο, φτιάχνει μια ηλεκτρονική πλατφόρμα στην οποία ο εισαγωγέας, ο έμπορος, ο αντιπρόσωπος ή ο ιδιώτης θα μπαίνει μέσα, είτε θα επιλέγει έναν αριθμό που είναι έτοιμο, είτε θα παραγγέλνει όποιον αριθμό θέλει καταβάλλοντας επιπλέον χρήματα. Και εκεί πέρα έχουν αναρτηθεί οι όροι και προϋποθέσεις για κατασκευαστές να προμηθεύουν πινακίδες, ώστε να σταματήσει αυτή η ασυδοσία με τις ενστάσεις στο ηλεκτρικό συνέδριο, το οποίο ακυρώνει ουσιαστικά τους διαγωνισμούς προμήθειας πινακίδων.
18: Αυτό το πράγμα είναι τους τελευταίους 3 μήνες, νομίζω, να μην πω τα 4 μήνες.
19: Από τον Απρίλιο
18: ξεκίνησε. Από τον Απρίλιο. Συνεπώς, δεν το ξέρανε οι αρμόδιοι του Υπουργείου να δουν τι πρέπει να κάνουν.
19: Το ξέραν, απλά αν θυμάσαι πολύ καλά, έχουμε αλλάξει η πολιτική ηγεσία στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και καταλαβαίνεις ότι ο ένας υπουργός με τον άλλον πρέπει να κάνει τα δικά του πράγματα και δεν είναι ενημερωμένος ο νέος υπουργός με το που αναλαμβάνει για όλα τα προβλήματα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Είναι πολύ εύκολο αυτό να το αντιληφθεί κανείς.
18: Με αποτέλεσμα παρακαλώ,
19: να έχει προχωρήσει ο διαγωνισμός, αλλά δυστυχώς οι ενστάσεις να τα μπλοκάρουν όλα.
18: Δηλαδή, προχωράει ο διαγωνισμός και όποιος κάνει ένσταση και χάνει τον διαγωνισμό, μπλοκάρει και δεν βγαίνει πινακίδες, έτσι.
19: Είχε γίνει διαγωνισμός. Ναι. Κατατέθηκε ένσταση. Αποφασίστηκε απευθείας ανάθεση. Κατατέθηκε άλλη ένσταση από γερμανική εταιρεία. Mm-hmm. Και τώρα λοιπόν το Υπουργείο προσπαθεί με κάθε τρόπο να ακυρώσει την τελευταία ένσταση, ώστε να πάνε πινακίδες κυκλοφορίας διευθύνσης μεταφορών. Και την ίδια στιγμή ετοιμάζεται και ηλεκτρονική πλατφόρμα που θα σταματήσει το καθεστώς των εστάσεων.
18: Λοιπόν, ας ελπίσουμε όμως ότι θα τελειώσει γρήγορα, Γιώργο, αυτό. Εσύ με την εμπειρία που έχεις, πώς το βλέπεις? Δηλαδή, σε ένα μήνα θα έχουμε μπει σε μια κανονικότητα?
19: Ευελπιστώ την άλλη εβδομάδα ότι θα πάνε επιτέλους πινακίδες διευθύνσης μεταφορών και θα ξεμπλοκάρει όλο το σύστημα και όλη η αγορά.
18: Μάλιστα. Άλλο ρεπορτάζ που έχουμε, Γιώργο?
19: Άλλο ρεπορτάζ. Κοίταξε να δεις. Από τη στιγμή που υπάρχει ιστορικό χαμηλό στις πωλήσεις, αντιλαμβάνεσαι ότι όλο το θέμα και όλη η αγορά συζητάει τι θα γίνει με τις πινακίδες κυκλοφορίας. Υπάρχουν τεράστια προβλήματα στις εταιρείες leasing, οι οποίες δεν μπορούν να εφαρμόσουν τα συμβόλαια που έχουν. Υπάρχουν παραγγελίες που δεν έχουν παραδοθεί. Άνθρωποι που έχουν μείνει χωρίς αυτοκίνητο, γιατί το αυτοκίνητο υπάρχει, είναι εδώ, δεν μπορούν να το παραλάβουν γιατί δεν υπάρχουν πινακίδες. Υπάρχουν προβλήματα με τις τράπεζες, γιατί οι εισαγωγικές εταιρείες δεν μπορούν να αποπληρώσουν τα δάνειά τους, γιατί δεν έχουν δώσει τα αυτοκίνητα. Είναι αλυσίδα, ένα ντόμινο. Είναι σε όλη την αγορά ένα τεράστιο πρόβλημα.
18: Λοιπόν, ας ελπίσουμε ότι θα τελειώσει γρήγορα όλη αυτή η περιπέτεια που γίνεται, γιατί αντιπροσωπεύει, είναι για όλη την Ελλάδα, δεν είναι μόνο για την Αθήνα.
19: Ακριβώς, είναι όλη η Ελλάδα και δυστυχώς πλέον και οι χώροι logistics έχουν φρακάρει από αυτοκίνητα και δεν μπορούν να δεχτούν άλλα καινούργια αυτοκίνητα. Με αποτέλεσμα, λοιπόν, πολλά καράβια να αλλάζουν δρομολόγια.
18: Γιώργο Ανδρή, σε ευχαριστούμε για την επικοινωνία που είχαμε σήμερα στο ραδιόφωνο του Sky 100,3 και ελπίζουμε στο μέλλον να έχουμε να πούμε ρεπορτάζ ευχάριστα για τους φίλους του αυτοκινήτου, γιατί έχουμε και ένα γυρασμένο στόλο που θέλει αντικατάσταση. Εσύ.
19: Έτσι ακριβώς.
18: Να είσαι καλά, ευχαριστούμε και πάλι.
19: Εγώ ευχαριστώ.
18: Ήταν κυρίες και κύριοι ο συνάδελφος Γιώργος Ανδρής από το site carandmotor.gr και μας έδωσε μια σφαιρική ενημέρωση τι συμβαίνει με τον διαγωνισμό ο οποίος γίνει για τις πινακίδες καινούργιων αυτοκινήτων και η αγορά έχει πέσει δυστυχώς πάρα πολύ χαμηλά. Να είστε καλά, καλά απόγευμα, φίλοι μας, και πάντα καλές και ασφαλείς διαδρομές και όλοι μαζί μπορούμε να βοηθήσουμε να έχουμε και λιγότερα τροχαία ατυχήματα αν τηρούμε τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας.
20: Η ώρα είναι 6. Είμαι ο Φιλέας.
21: Και εγώ η Φογ.
20: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
21: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
20: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
21: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
20: Και πώς γίνεται αυτό?
21: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
20: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
21: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
22: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις με την Αναστασία Τσιβγούλη. Απορρίπτει η επικεφαλής της Επιτροπής του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών που έκανε τον έλεγχο του ιατρίου στην Οδό Καρνεάδου μετά το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη τους ισχυρισμούς των δύο γιατρών ότι η ύπαρξη των μηχανημάτων πλασμαφαίρεσης ήταν εν γνώση του Συλλόγου. Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών δεν είχε δει ούτε γνώριζε την ύπαρξη μηχανημάτων πλασμαφαίρεσης στο ιατρείο, τόνισε στο Sky η Πολυτίμη Λεωνάρδου, επικεφαλής της αρμόδιας επιτροπής. Η κυρία Λεωνάρδου επιβεβαίωσε τις πληροφορίες ότι το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης λειτουργούσε επί 42 λεπτά και ξεκαθάρισε ότι ο συγκεκριμένος χρόνος δεν αφορούσε την προετοιμασία του μηχανήματος όπως είχε ισχυριστεί η γιατρός. Στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη έγινε προσπάθεια να διαγραφούν στοιχεία, τα οποία ωστόσο ανακτήθηκαν από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, δήλωσε στο Sky η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου. Σε εξετάσεις υποβάλλεται το 4χρονο αγοράκι που μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Πέδων Αγία Σοφία μετά από ατύχημα σε πισίνα ξενοδοχείου στην Ανάβησο κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες. Κινηματογραφική απόδραση βαρυπινίτη από τις φυλακές Νιγρίτα στις Σέρες κατά τη μεταγωγή του στο νοσοκομείο Σερών χθες βράδυ. Μόλις στάθμευσε το μεταγωγικό όχημα στην είσοδο του νοσοκομείου, 4 άνδρες με διακριτικά της όπια υπό την απειλή πολυβολών όπλων αφόπλισαν τους σοφρονιστικούς υπαλλήλους, έβαλαν σε γιοταχή τον κρατούμενο και εξαφανίστηκαν. Τριήμερη επίσκεψη υψηλού συμβολισμού, πραγματοποιεί ο Πρωθυπουργός στο Καστελόριζο. Νωρίτερα επισκέφθηκε Τύρο και τη Στρογγύλη. Σε δηλώσεις του, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε πως στόχος είναι το νησί να συνεχίσει να ευημερεί και να προσελκύει περισσότερο μόνιμο πληθυσμό. Κυβερνητικές πηγές αναφέρουν ότι το βασικό μήνυμα της παρουσίας του κ. Μητσοτάκη στην περιοχή είναι ότι κανείς δεν είναι μόνος του, ακόμη και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές της χώρας. Σαφές μήνυμα ότι με τα σημερινά δεδομένα δεν υπάρχουν οι προϋποθέσεις για να αρχίσει ουσιαστική συζήτηση με την Τουρκία για συνυποσχετικό που θα οδηγούσε στη Χάγη, στέλνει ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Επαναλαμβάνει ότι η Αθήνα αναγνωρίζει ως μοναδική ελληνοτουρκική διαφορά που μπορεί να παραπεμφθεί σε διεθνή διοικειοδοσία την οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και ΑΟΣ και ότι ζητήματα ελληνικής κυριαρχίας δεν πρόκειται να αποτελέσουν αντικείμενο διαπραγμάτευσης. Το οικονομικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ θα παρουσιάσει απόψε στο Βελίδιο ο Νίκος Ανδρουλάκης. Νωρίτερα, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επισκέφθηκε τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Νέα σφοδρή αντιπαράθεση κυβέρνησης και ελληνικής αριστερής συμπαράταξης για την κοστολόγηση του οικονομικού προγράμματος που ανακοίνωσε ο Αλέξης Τσίπρας. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επικαλείται συνέντευξη του Βραγκής Κουντεντάκη, αρμόδιου τομέαρχη της Ελλάς, στην οποία ανέφερε ότι τα 7,5 δισεκατομμύρια ευρώ αφορούν ετήσιες δαπάνες και όχι το συνολικό κόστος του προγράμματος σε βάθος τετραετίας, όπως ψευδό σύμφωνα με τον κύριο Μαρινάκη είχε ισχυριστεί ο κύριος Τσίπρας στη Θεσσαλονίκη. Ο κύριος Κουταντάκης απάντησε ότι οι μαθητευόμενοι κοστολόγοι της Νέας Δημοκρατίας αποφάσισαν να επινοήσουν μια νέα μονάδα μέτρησης, το σωρευτικό άδρισμα της τετραετίας. Για όσους κάνουν δεν καταλαβαίνουν, συνέχισε ο κύριος Κουταντάκης, το συνολικό ύψος του προγράμματος είναι 7,5 δισεκατομμύρια με σταδιακή εφαρμογή σε βάθος τετραετίας, που σημαίνει ότι το 2030 ο προϋπολογισμός θα έχει διευρυνθεί κατά 7,5 δισεκατομμύρια ευρώ σε σχέση με τον σημερινό. Κυβερνητικές πηγές κάλεσαν εκ νέου τον κύριο Κουταντάκη να εξηγήσει πώς γίνεται ένα πρόγραμμα που κοστολογείται ετησίως 7,5 δισεκατομμύρια ευρώ να μπορεί να κοστίζει 7,5 δισεκατομμύρια σε όλη την τετραετία. Μπορεί να έχει έρθει στη χώρα μας το επόμενο Νόμπελ Οικονομίας και να μην το έχουμε καταλάβει, καταλήγουν οι ίδιες πηγές. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε νωρίτερα σε αγροτοδασική έκταση στο χωριό Χυμαδιό στην Ηλία. Επιχειρούν επίγειες και ενέργειες δυνάμεις και γίνεται έρευνα αν πρόκειται για εμπρισμό. Καλύτερη εικόνα της πυρκαγιάς σε χαμηλή πλάστηση στην Πάρο.
2: Σε Eklanti Kids Festival. Το φεστιβάλ του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης επιστρέφει και φέτος με ελεύθερη είσοδο. Προσβάσιμο σε όλα τα παιδιά και τους εφήβους. 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων. Πάρκο Ελευθερίας. Χορός, συναυλίες, θέατρο, οικαστικά, stand-up comedy, κινηματογράφος, skateboarding και πολλά ακόμη. Αναλυτικό πρόγραμμα στο cycladic.gr σε συνεργασία με τον Οπανδά. Μεγάλος χορηγός Eurobank.
3: Κατάστημα! Κατάστημα!
4: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
0: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
3: Τσεκ.
0: Μολύβια και στυλόγια να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
5: Τσεκ.
0: Μαρκαδόρους και νεροπηγής για να ζωγραφίζω.
3: Και αυτά τσεκ.
0: Δοσκιά και κλασέρ για να το οργανώνω.
5: Τσεκ.
0: Α, και πλασσαλίδες για τις χειροτεχνίες, ε.
6: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
3: Σχολικά, τσεκ.
7: Σχολείο Μουστάκας.
6: Μουστάκας, ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας, στο εμπορικό πάρκο Top Parks, στο νέο λιμάνι στην Πάτρα. Και με τεράστιο πάρκινγκ. Τσεκ στην εξειδίκευση. Τσεκ στην τεχνολογία. Τσεκ στην εξυπηρέτηση. Checkpoint. Εμπόριο υπολογιστών και περιφερειακών. Επισκευή υπολογιστών, λάπτοπ και περιφερειακού εξοπλισμού. Ταμιακές ζυγαριές και συστήματα παραγγελιοληψίας. Εφαρμογές τιμολόγησης, εμπορικής διαχείρισης και λογιστικών γραφείων. Checkpoint. Μουρούς 24, Πάτρα. Τηλέφωνο 2613 026 354.
8: Φροντιστήρια Πρίσμα. Εδώ μαθαίνεις σαρωτικές επιτυχίες σε όλες τις κατευθύνσεις και ΕΠΑΛ. Προσιτές τιμές. Ειδικά προγράμματα σπουδών για αποφύτους. Εγγραφές από 23 Αυγούστου σε Πάτρα, Ρίο, Οβριά, τώρα και στην Αγιά.

0: Πάμε, λέει, τι έγινε, λέω, εγώ δεν ανοίγει τα μικρόφωνα. Σταμούτρος. Φίλοι μας εδώ είμαστε, μπήκαμε στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Δύο φίλοι,
1: τρεις απόψεις.
0: 6 και 9 πρώτα λεπτά παραίτσα, μέχρι τις 8 θα σας κάνουμε.
1: Πάμε και παραπέρα. Θες να διώξουμε και τον Κουφόπουλο να καταργήσουμε το μαγκαζίνο να πάμε μέχρι τις 9. Α, έχω δελτίο, δεν γίνεται.
0: Δεν μπορώ. Δελτίο, δεν γίνεται. Δεν μπορείς γιατί είσαι πολύ πράγμα.
1: Αυτό. Αλλιώς θα το κάνουμε.
0: Δελτίο. Α, το δελτίο βγαίνει με κουστούμι, γραβάτα. Ξενοδόχος, κανονικός.
1: Ξενοδόχος, τάκι.
0: Γεια σου, Μίλτα από το Τέξας. Γεια σου, ρε πυρηνική επιστήμονα. Καλησπέρα από συνεφιασμένο Τέξας. Κάτσε γιατί έχω πολλά να έχω πει τίποτα.
1: Αυτό σου λέω.
0: Στους καουμπόιδες των Ερτζιανών, χαιρετισμούς και στην Κωνσταντίνα. Γράφει και σήμερα, να είστε καλά. Μετράει δηλαδή στη μουσική. Γεια σου, Αλέξανδρο. Καλό Σαββατοκύριακο από Λευκάδα, πατρίδα. Να είστε καλά. Ναι. Καλησπέρα, παιδιά. Σήμερα θέλω κέφι. Μας έριξε πάλι ο Dr. Κέφ.
1: Δικός μου άνθρωπος.
0: Με το χρόνιο πόνο και τα ψυχολογικά προβλήματα που προκαλεί. Θα κόψουμε φλέβες στο τέλος. GBU57.
1: Δικός μου άνθρωπος.
0: Δικός είναι.
1: Μια διαφωνία έχουμε. Τον λέει Κέφ. Εγώ τον λέω Ντεφ.
0: Γεια σου, Δημήτρη Παπαδόπουλε. Θυμάμαι Σιμίτη που είχε πάρει τηλέφωνο σε τηλεφωνικό κέντρο του ΙΚΑ για να ελέγξει αν δουλεύει. Όντως.
1: Πρέπει να ήταν η μοναδική φορά που απαντήσαν.
0: Στο ΙΚΑ. Γεια σου, Άγγελε, καλησπέρα σας. Μιας και σας κάναμε με περισσότερα ημίωρα, θα φαίνεται περισσότερα. Έχω τη λύση, λέει, θα κάνετε εκπομπή εσείς ανεξαρτήτως εκπομπής. Κάνετε εκπομπή με Κεφαλογιάννη και με άλλους παραγωγούς. Α, και μια ερώτηση, λέει. Είπε ο Μινάς ότι όταν έρθει στην κυβέρνηση ο Κυριάκος εννοεί τον εγγονό του πρωθυπουργού. Γεια σου, αγαπημένη Μανιάνα, καλησπέρα αγαπημένη μου. Μετά το Κιουρασάο αρχίζω καινούρια εκστρατεία απευθυνόμενη σε όλη την αθλητική δημοσιογραφία. Το Νιου Κάστλ, ελληνιστή νέο καστρό, κατ' επέκταση και η ομάδα. Προφέρεται Νιου Κάστλ.
1: Δεν έχει τάφ, έχει δίκιο.
0: Ναι, έχει δίκιο. Νιου Κάστλ. Άνευ του.
1: Και εγώ που λέω ότι έχει δίκιο, μετά αυτή λέω.
0: Και ας υπάρχει ενδιάμεσο τάφ. Έχει κουραστεί το μάτι μου να διαβάζει Newcastle. Την Norwich λέει, γιατί προφέρουμε Norwich.
1: Γιατί
0: και W.
1: Ναι, γιατί έτσι μας το είπαν, έτσι το μάθαμε από παιδιά και έτσι συνεχίζουμε να το λέμε.
0: Newcastle. Όχι Newcastle. Newcastle. Θα δεν πω και το άλλο. Γεια σου Παναγωτζή, γεια σου παιδιά, καλή εκπομπή. Μινά. Έπρεπε να πάει το κύμα στο Καστελόριζο, να το βάλει να σφυρίζει, να δούμε ακούγεται στο ΚΑΣ από εδώ. Ή μόνο εμείς τους ακούμε. Α, λέει. Ο Δημήτρης από τυχείο, να, ο Τσάκος έφερε στοιχείο την Κίμπερλη. Εσύ που είσαι.
1: Πού είσαι.
0: Είμαι εδώ, θα ήμουν εκεί.
1: Μινά, πού είσαι.
0: Είμαι εδώ για να κάνω την εκπομπή. Είναι τα εγγένεια του νέου τμήματος αξιωματικών ηλεκτρολόγων ηλεκτρονικών του εμπορικού ναυτικού της Ακαδημίας TINS που έχει ιδρύσει ο καπετάν Παναγιώτης Τσάκος. Τα εγγένεια λοιπόν θα γίνουν σήμερα γύρω στις 7.30 ώρα. Έχει πάει και η Κίμπερλι εκεί. Αντικείμενο σπουδών είναι εκπαίδευση ικανών αξιωματικών παιδιά ηλεκτρολόγων και ηλεκτρονικών. Τώρα όλα τα νέα πλοία, τα τελευταία χρόνια δηλαδή, είναι διαστημόπλοια. Είναι όλα ηλεκτρονικά, ναι, δεν είναι κατσαβίδι.
1: Εδώ τα αυτοκίνητα έχουν γίνει.
0: Ρε, δεν είναι κατσαβίδι. Yeah. Πήγα πριν 20 χρόνια στα πρώτα που ερχόντουσαν με τις καινούργιες μηχανές και με πάνω στο μηχανοστάσιο. Σκέψου τώρα ένα δωμάτιο παραλληλόγραμμο με βάθος. Στη μέση υπολογιστές, αυτά ηλεκτρονικοί, πίνακες, δεν αγγίζει τίποτα. Η μηχανική με άσπρες φόρμες, θυμόμουν να ταξίδευα με τον πατέρα μου που ανεβαίνανε με το φακελάκι σαν τον κούρκουλο. Με το φανελάκι, μαύρη, πίσα. Αυτά. Και λέω, παιδιά, πού είναι οι μηχανές, μου λέει από κάτω. Η τεράστια τζαμαρία, κοιτάω από κάτω και είναι οι μηχανές σαν του αυτοκινήτου. Compact. Τέσσερις τέτοιες είδα. Τέσσερα.
1: Ναι.
0: Τέσσερα κομμάτια.
1: Και όλα με κομπιούτερ.
0: Όλα ηλεκτρονικά, όλα. Οι φορτώσεις του πετρελαίου, αυτά όλα ηλεκτρονικά. Και δεν έχουν ηλεκτρολόγους και ηλεκτρονικούς. Το φαντάζεσαι. Και κάνει ο καπετάν Παναγιώτης έκανε αυτή τη σχολή, το τμήμα μάλλον, στο TINS. Στο σχολείο αυτό την Ακαδημία Ναυτικού και σήμερα γίνονται τα εγγένεια. Εκπαίδευση αξιωματικών, ηλεκτρολόγων και ηλεκτρονικών για την κάλυψη των αναγκών της σύγχρονης ναυτιλίας υψηλής τεχνολογίας. Φίλε, Μόνο ιδιωτική πρωτοβουλία, φίλε. Γεια σου, Κανίδη, καλησπέρα. Ο μπασκετικός Ολυμπιακός. Κάτσε εδώ πέρα, εδώ πέρα. Ναι. Το μπασκετικό εδώ. Ο μπασκετικός Ολυμπιακός δεν είναι έτοιμος ακόμα. Πού το είδες? Στο τουρνουά της Κύπρου που το μεταδίδει ο Sky απευθείας.
1: Και αύριο θα μεταδώσει και το μικρό τελικό, και το μεγάλο τελικό.
0: Στις 3 είναι ο μικρός, 3,5 τι ώρα είναι.
1: 4 παρατέταρτο και 6.
0: Κοντά έπεσε. 4 παρατέταρτο και 6. Εκεί το είδες στο Sky. Τα βλέπετε όλα δωρεάν.
1: Μας αντιγράφουν πώς είμαστε εμείς και οι μισοί. Ναι. Και το βάλαμε παρατέταρτο το μπάσκετ.
0: Καλά, παρατέταρτο το έχουμε συνηθίσει από το ποδόσφαιρο.
1: Champions
0: League, ναι. Ναι, που το βάζουμε παρατέταρτο. Παρα 10 τι παίρνει το Europa, παρα 5. Το Europa. Παρα 5, 10 παρα 5.
1: Παρα 5 κάτι ήταν, ναι.
0: 10 παρα 5. Το Europa, ήμαρτον. Ήμαρτον! Ο μπασκετικός Ολυμπιακός δεν είναι έτοιμος ακόμα, αλλά κατά τη γνώμη μου, Κανίδη, αν ήταν τώρα.
1: Θα υπήρχε πρόβλημα.
0: 12 Σεπτεμβρίου έτοιμη ομάδα.
1: Θα υπήρχε τεράστιο πρόβλημα.
0: Θα υπήρχε τεράστιο πρόβλημα που λέει και ο ειδικός.
1: Ο ηγούμενος.
0: Αν και δουλεύει σωστά και με λίγη τύχη, λέει, θα τα πάει καλά και φέτος. Καλό υλικό έχει ο Μπαρτζόκας, εμπνέει εμπιστοσύνη, οπότε υπάρχουν πιθανότητες να μειωθεί κι άλλο διαφορά στους ευρωπαϊκούς τίτλους με τους πράσινους. Κάτσε να έχεις, περίμενε. Τσέρσι Χάλ 1-2 στο πρώτο ημίχρονο με σούπερ τζολάκι. Μακάρι μέχρι τέλος, αν και δύσκολα, λέει ο Φάνης από Γλυφάδα.
1: Και στο 55 1-2 είναι ακόμα. Προηγήθηκε η Τσέλσι, το πρώτο γκολ που είχε δεχθεί ο Τσολάκης και το γύρισε η Χάλ.
0: Δεν πρόκειται να φάει άλλο Τσολάκης.
1: Μακάρι.
0: Άρης Ρολογάς, καλησπέρα.
1: Να το απαντήσω.
0: Δεν έχω πολλά να διαβάσω.
1: Διάβασέ το να απαντήσω εγώ. Διάβασέ το. Διάβασέ το.
0: Ο Παναθηναϊκός είναι κορυφή.
1: Ο Παναθηναϊκός είναι πρώτος και ο Ολυμπιακός τέταρτος, άρη μου.
0: Γιατί λέει ξενοδόχε, γαβρέ. Για πες το πρωτάθλημα, σε ποια θέση είναι ο Παναθηναϊκός και σε ποια Ολυμπιακός, ιστερόγραφο. Μου αρέσει να τα ακούω. Στόπε!
1: Θες να το ξαναπώ, Άρη μου, δεν έχω πρόβλημα. Αλλά και το Μάιο μη μου χαθείς.
0: Παλεγάδια, καλησπέρα, καλό Σαββατοκύριακο στη ραδιοφωνική παρέα μας. Από τα τρόλια, γραμμή 2, Κυψέλη και Σαριανή. Γεια σου, λέει Ιωάννη Γιαννόπουλο, γεια σου, λέει Γιγαντά. Έχουμε αγώνες, ε. Και αύριο και σήμερα. Γιατί, ρε, οι ξένοι προφέρουν σωστά τα δικά μας ονόματα. Όπως γουστάρουμε θα τα λέμε. Και τον Αλγουαθίλ θα το λέμε Μανουήλ.
1: Έχει δίκιο.
0: Μη μου λέτε τέτοια τώρα στην αγαπημένη μου Μανιάνα.
1: Ναι, ναι, καλά, δεν το λέει για τη Μανιάνα, αλλά έχει δίκιο σε αυτό που λέει ο παλαιόφιλος.
0: Νιόκαστρο είναι η πύλος, ρε, φωνάζει ο Γιάννης. Για πες. Είστε έτοιμοι μετά τις κούφιες.
1: Δεν τους νοιάζει πώς θα τα πούν. Μην κοιτάς εμείς που έχουμε το κόλλημα, εκείνο και ο Αλέξος Σπυρόπουλος, που ξέρουμε 800 χρόνια, ξέρω εγώ, δύναμο και εύω και την ακούς δύναμο και ψάχνεις να βρεις τι έγινε. Πες βε. Αϊτχόβεν, την ξέραμε μια ζωή.
0: Άντελεκ, την ξέραμε.
1: Όχι, Αϊτχόβεν.
0: Πες
1: βε.
0: Πες βε είναι η ομάδα. Αϊτχόβεν είναι η πόλη. Σαν να λέμε, ας πούμε, τον Ολυμπιακό Πειραιάς.
1: Όπως η Μπιλμπάου. Η ομάδα είναι Αθλέτικ.
0: Όπως είχε πει ο συγχωρεμένος ο Κούγιας που ήταν στη Λάρισα. Γιατί λέτε Λάρισα την ομάδα? Αέλληνε. Δεν είναι Λάρισα, είναι σαν να λέτε τον Ολυμπιακό Πειραιά. Σκέτο. Είχε μια άποψη.
1: Καλά, Λάρισα τη μάθαμε την ομάδα.
0: Ναι, θα σου πω.
1: Ναι,
0: άμα είσαι τυπολάτρης, έλεγε την ομάδα. Λάρισα είναι η πόλη. Σαν να λέτε τον Ολυμπιακό Σύνδημος Φιλάθρο Πειραιός, να τον λέτε Πειραιά. Σκέτο. Θα παίξει Λάρισα με τον Πειραιά. Ο Μίλτος επανέρχεται από το Τέξας, παιδιά, και μια ιστορία με δήμαρχο Βολού. Την πρωτοχρονιά είχε φέρει τη Ρία Ελληνίδου στην παραλία Βόλου για να τραγουδήσει και εκεί που τραγουδούσε η κοπέλα ανεβαίνει στη σκηνή ο Αχιλλέας, τη διακόπτει απότομα και λέει χάθηκε ένα παιδάκι και το έχει βρει αστυνομία. Ας έρθει μάνα να το παραλάβει και πριν το πάρει ας περάσει να της πω και δυο φωνίες. Αχιλλέας! Ο πυρηνικός επιστήμονας είναι από το Βόλο. Αχιλλέα δήμαρχε τον έχει τιμήσει τον πυρηνικό επιστήμονα που είχε κάνει περήφανο τον Βόλο στο Τέξας.
1: Καλά, όλη την Ελλάδα έχει κάνει.
0: Όλη την Ελλάδα, ναι. Χρήστος από Ζωγράφου, το τραγικό μεσά στους Πασόκους, κύριε Σταματέλο.
1: Τους Πασόκους.
0: Δεν είναι μόνο ότι κόλλησε η βελόνα, λέει, με τα αρχαία μυαλά που κουβαλάτε. Μπράβο. Αγαπημένε Χρήστο μου, έχουν φύγει όλοι οι Πασόκοι, τους καταλάβει. Η μισή κυβέρνηση, είπαμε, είναι Πασόκοι.
1: Μην του χάλα το παραμύθι, θέλει να μου πει.
0: Αλλά το ότι σας πέρασε και ο άχαστος ο Τσίπρας.
1: Που τα λέμε, από πότε τα λέω? Πριν κάνει κομμό ο Τσίπρας τα λέω αυτά.
0: Ναι, όχι, τα λέει κύριε Χρήστο, τα λέει. Που ακόμα δεν έχει μάθει τι είναι η πολιτική. Όσο για εσάς, δει τους σημειτοπασόκους, ξέρουμε πολύ καλά.
1: Για εμάς τους σημειτοπασόκους.
0: Για εμάς του ΣΥΜΗ, το ΠΑΣΟΚ, ξέρουμε πολύ καλά τι ψηφίζουμε, γι' αυτό και μπήκαμε στην Ευρωζώνη. Δάλλως τώρα θα ήμασταν διασταύρωση Κούβας και Βενεζουέλας και δεν θα είχαμε ξενοδοχεία. Αλλά
1: δεν θα είχα εγώ ξενοδοχεία.
0: Δεν θα είχατε ξενοδοχεία.
1: Ευτυχώς που ήταν ο Σιμίτης και δεν ξέρω τι να κάνω τα ξενοδοχεία μου.
0: Όντως ευτυχώς. Πρόβαλε και μας έβαλε.
1: Για την Ευρωζώνη, ναι, εννοείται.
0: Πρόβαλε και μας έβαλε, πρόλαβε. Εμείς εδώ πέρα δεν είμαστε κομματικοί, κύριε Χριστό. Αυτός είναι Πασόκος.

0: Μια και λέγαμε για το Κυριάκο που είναι στη Μεγίστη, βγάλαμε νότα, ελληνικό απαγορευτικό στο Νότιο Αιγαίο, νότα, για τα drones, φίλε. Προβλέπεται ο εναέριος αποκλεισμός σε Κάρπαθο Κάσο και τις γειτονικές νησίδες έως τις 31 Οκτωβρίου. Τώρα που έχουν αρχίσει και πετάνε τα drones, έφτασε ένα τουρκικό drone στο κέντρο του Αιγαίου.
1: Έφτασε μέχρι το κέντρο του Αιγαίου.
0: Και έχουν αρχίσει παραβιάσεις με F-16 και τέτοιες ιστορίες. Ναι, ναι.
1: Μάλιστα.
0: Ναι, ναι.

0: πιο παλιό και από το Αρχαιολογικό Μουσείο και φτάνει μέχρι το Εγάλαιο.
1: Το Εγάλαιο, ναι.
0: Και έχει και στους γύρω δρόμους και στο ύψος του Ρέντι και στην Πειραιός.
1: Έργει η ομάδα να πάει στο Καραϊσκάκης.
0: Έχει φτάσει η ομάδα στο Καραϊσκάκης.
1: Είσαι σίγουρος?
0: Ναι, ναι.
1: Τι είναι, δύο ώρες πριν πάει?
0: 7 παίζουμε.
1: Α, 7, να μπερδεύει. Όχι, τι, εδώ έχουν βγει τρεις φορές στο γήπεδο.
0: Φαντάζεσαι.
1: Ναι, ναι, ναι. Μου πουλάει αυτό. Έχει πάει η ομάδα και το βλέπει στην τηλεόραση. Και κάθομαι εγώ που δεν βλέπω τηλεόραση και έχω μπερδέψει τις ώρες. Και αυτός υπολογίζει και λέει: μπράβο, γι' αυτό σε πάω. Γι' αυτό έγινε προϊστάμενος.
0: Ηγούμενος, έχει προϊστάμενος.
1: Ηγούμενος.
0: Και η Πειραιός από το ύψος του Κηφισού μέχρι το Φάληρο και προς την Ρυψία Καραϊσκάκη, κατακόκκινο.
1: Κατακόκκινο.
0: Για να δούμε λίγο και την παραλία.
1: Ο Ολυμπιακός παίζει, δεν θα ήταν καταπράσινο?
0: Και όχι όλοι οι άλλοι δρόμοι. Κλείνουν τα μικρόφωνα μόνος με κάτι τέτοια. Και στο Καλαμάκι, από Αλίμου μέχρι Καλαμάκι.
1: Πίνασα τώρα. Καλαμάκι.
0: Πριν την Αλίμου μέχρι την Αμφιθέας και εγώ πίνασα. Άστο. Είναι, έχει εκεί πρόβλημα. Έχει, θέλει υπομονή.
1: Πες πάλι πού, Καλαμάκι.
0: Από Καλαμάκι μέχρι την Αμφιθέας. Θέλει αρκετή υπομονή.
1: Τι έπαθες? Όταν από αυτό το σταθμό έχει περάσει Νεφέλη Μέγ,
0: ναι,
1: που πάνω στη Δύση έκανε αυτό. Όλοι οι άλλοι μας αθώοι. Γεια σου Ρενεφ. Λοιπόν, μηνά κλείσει στο Viber. Δεν κάνουν για να σου μιλήσουν, κάνουν κλείσει για να αποθηκευτεί ο αριθμός της επαφής, για να μπορούν να στείλουν πιο εύκολα μήνυμα μετά. Σας ευχαριστώ πολύ, Γνάτη. Γνάτιος Μανάβης. Μωυσής λέει. Τι είναι αυτό, ρε? Δεν το είχα σκεφτεί, αλλά έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο.

0: Καλημέρα από Πάτρα. Γεια σου Βανθία. Αν και δικαίως ο Μακαρίτης Γιώργος Μαζονάκης έχει κυριαρχήσει την επικαιρότητα, εγώ θα προσθέσω και τη μόνιμη επικαιρότητα, η οποία αναφέρεται στην ακρίβεια.
1: Δίκιο είναι. Δίκιο είναι.
0: Μαζί σου. Αλλά άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
1: Όταν κυβερνήσει ο Μητσοτάκης.
0: Ο Κυριάκος,
1: συγγνώμη, θα το λύσει και αυτό το θέμα.
0: Τώρα κυβερνάει ο Μητσοτάκης.
1: Έχεις δίκιο. Όταν κυβερνήσει ο Κυριάκος, θα το λύσει το θέμα.
0: Απλώς φίλε, πολύ, πολύ Μαζονάκης. Και από ό,τι κατάλαβα, φαίνει και τηλεθέαση, φαίνει και κλικ και φορτώνει συνέχεια. Ακούω το ίδιο πράγμα.
1: Από το πρωί μέχρι το βράδυ.
0: Ναι, όχι την ίδια είδηση που ο καθένας την ονομά, την κυκλοφορεί αποκάλυψη.
1: Συμφωνώ μέχρι τελείας μαζί σου. Συμφωνώ
0: με αυτό το πράγμα. Ας το τραγικό, ας ότι υπάρχει θέμα δημόσιας προστασίας του δημοσίου συμφέροντος και του κοινού με αυτά τα ιατρικά και τις κλινικές. Να σου πω, τέτοιες κλινικές ξέρεις πως υπάρχουν. Με τις εναλλακτικές, με τις αναζωογονείς.
1: Πιστεύω πάρα πολύ.
0: Και τις ξέρουν όλοι. Τις ξέρουν όλοι. Από αυτό το ιατρείο, εδώ και 15 χρόνια, έχει περάσει όλη η αφρόκρεμα της υψηλής κοινωνίας.
1: Είπα το πρωί στην τηλεόραση του Sky ότι πρέπει να πήγαινε και μιλητό. Ξέρεις, έλεγε ο Σταμαθέλος του Τσαμόπουλο.
0: Φίλε, όταν έχει 500 ευρώ η επίσκεψη, δεν θα πας εσύ κι εγώ.
1: 500 επίσκεψη.
0: Ναι. Όταν θες μισό μισθό.
1: Έλα, μας διώχνει.
0: Τι, για έχεις καλύπτει συμφέροντα, τι. άμα θες κόψε με στον αέρα, μα σου βαστάει, κόψε με στον αέρα.
2: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα.

0: μαθήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
1: This is going to be absolutely massive.
0: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
2: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
3: Ο Γαστρονόμος Σεπτεμβρίου είναι ο καλύτερος συγκάτοικος για το φοιτητικό σπίτι, αλλά και ένα λυσάρι μαγειρικής για κάθε αρχάριο ή πολύ άσχολο. Συνταγές με ό,τι βρίσκει στο ψυγείο, μακαρονάδες, μπέργκερ, σουτζουκάκια και γλυκά της στιγμής. Το μαγείρεμα γίνεται παιχνίδι με το Γαστρονόμο. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
4: Γιατί με την πίπου νιώθω μέσα στο παιχνίδι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
5: Ο αγώνας.

0: Καταλάβατε. BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Sea Student Hot Takes.
2: Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
3: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
4: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
5: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sea Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το Sea Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSeaGU.gr.
6: Από Δευτέρα Γυμναστήριο. Πόσες φορές το είπες και έμεινες στον καναπέ. Τώρα στα Alter Life η αλλαγή ξεκινάει από την πρώτη κιόλας μέρα. Με την αυτοπεποίθηση στα ύψη. Με το μεγαλύτερο δίκτυο στην Ελλάδα, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και καθοδήγηση από ειδικούς, έχεις ακριβώς όσα χρειάζεσαι για να ξεκινήσεις και να συνεχίσεις. Άκου και αυτό. Πρόλαβε έως 16 Σεπτεμβρίου ετήσια συνδρομή με αναλογία μήνα από 27,5 ευρώ. Δεν πάω γυμναστήριο, πάω Alter Life.
7: Ο 19ος αιώνας στον ευρωπαϊκό χώρο. Η ιστορία των μεγάλων αυτοκρατοριών και των κρατών που πρωταγωνιστούν στον αιώνα. Περιγράφονται το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, τα Γερμανικά Βασίλεια και η Προσία, η Αυστρο-Ουγγαρία και η Ρωσία. Την ίδια εποχή, ο αντισημιτισμός πλανάται πάνω από τη γυραιά Ήπειρο. Η ευρωπαϊκή ιστορία του 19ου αιώνα από την 1η Κυριακή του Σεπτεμβρίου στις 9 το πρωί στον Sky 100,3.
8: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
9: Δύο ημέρες μέχρι τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
10: Κύπτισα τον εβίζαξε, γι' αυτό έχει φτερά.
9: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίλτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Στη λειτουργία του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης και στη χρονική ακολουθία των γεγονότων επικεντρώνονται οι έρευνες που θα ρίξουν φως στα αίτια θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη. Η επικεφαλής της Επιτροπής του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, που έκανε τον έλεγχο του ιατρείου στην Καρνεάδου, δήλωσε στο Sky ότι το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης λειτουργούσε επί 42 λεπτά και ξεκαθάρισε ότι ο συγκεκριμένος χρόνος δεν αφορούσε την προετοιμασία του μηχανήματος, όπως ισχυρίστηκε η γιατρός. Στη μονάδα εντατικής του νοσοκομείου Πέδων Αγία Σοφία εισήχθη προληπτικά για παρακολούθηση το 4χρονο αγοράκι, το οποίο μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο μετά από ατύχημα σε πισίνα ξενοδοχείου στην Ανάβησο. Το παιδί έχει τις αισθήσεις του και υποβάλλεται ταυτόχρονα σε εξετάσεις. Σε πλήρη εξέλιξη, οι έρευνες της αστυνομίας μετά την απόδραση Βαρυπινίτη από τις φυλακές Νιγρήτα στις Σέρες κατά τη μεταγωγή του στο νοσοκομείο Σερών χθες βράδυ. Τριήμερη επίσκεψη υψηλού συμβολισμού πραγματοποιεί ο Πρωθυπουργός στο Καστελόριζο. Νωρίτερα επισκέφθηκε τη Ρο και τη Στρογγύλη. Νέα πυρκαγιά εκδηλώθηκε νωρίτερα σε δασική έκταση στη Φούρκα Κόνιτσας. Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 12 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων, 3 οχήματα και 3 ελικόπτερα. Φωτιά ξέσπασε πριν από λίγο στο Δαμαστυρνάβου από Κεραυνό. Σε εξέλιξη, χωρίς να εμπνέει ανησυχία, είναι η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκθεση στο χωριό Χυμαδιό στην Ηλία. Επιχειρούν επίγειες και αέριες δυνάμεις και γίνεται έρευνα αν πρόκειται για εμπρησμό. Και ο καιρός, ήπιες βροχές αύριο Κυριακή το μεσημέρι στην Αττική με μπόρες στα βορειοανατολικά. Από το απόγευμα αναμένεται εξασθένιση. Έως 30 με 32 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 28 στη Θεσσαλονίκη.

0: ανοίξε μικρόφωνα και δεν προλαβαίνουμε. Μας έχουν φάει γαλανόπουλοι, τα διαφημιστικά, τα έτσι, τα αλλιώς. Δώστε μας 5 ώρες, μωρέ. Τι έγινε η Λίβερπουλ ακόμα 0-0 με τη Φούλαμ. Να πούμε άντε άξιος τον Κυριάκο Πιερακάκη, ο οποίος θα παντρέψει τον Υπουργό Οικονομικών της Ρουμανίας. I'm still standing. Τι έγινε, μπήκε γκολ.
1: Το βάλει Φούλαμ. Όχι, αλλαγή είναι.
0: Αλλαγή, παιδιά, τους είδα 3-4 και τους έκανε μαζί και αλλαγή.
1: Τριπλή αλλαγή. Μαρέμι 0-0.
0: Που λέει ότι σε τελετή λοιπόν αναμένεται να γίνει αυτό το Σαββατοκύριακο σε στενό οικογενειακό κύκλο. Για δεν παίρνει ένα δημοσιογράφο στην Πιερακάκη να του πει πότε παντρεύει τον άνθρωπο Σάββατο Κυριακή και τα αφήνουν φλού.
1: Για να είναι σε στενό οικογενειακό κύκλο.
0: Ναι, όλοι θα πάνε στο Ρουμάνο Υπουργό Οικονομικών.
1: Δεν ξέρω.
0: Ε? Ο Ρουμάνος, ο Αλεξάνδρου Ναζάρ, ετοιμάζεται να παντρευτεί τη δημοφιλή τραγουδίστρια παραδοσιακή μουσική Μαρία Μιχάλη. Με γιώτα.
1: Να ζήσουνε.
0: Να ζήσετε.
1: Ευτυχισμένοι να είναι.
0: Να ζήσετε. Οι δύο υπουργοί συναντήθηκαν στο Βουκουρέστι για να συζητήσουν τη συνεργασία των δύο χωρών σε οικονομικά ζητήματα και ευρωπαϊκές πολιτικές. Και τι, του είπε ο υπουργός, έλα με παντρέψει μια κίση εδώ. Ο Αλέξανδρου εξήρε την οικονομική ανάκαμψη της Ελλάδας, χαρακτηρίζοντάς την ως σημαντικό παράδειγμα για τη Ρουμανία.
1: Καλό είναι αυτό ή κακό.
0: Ε?
1: Καλό ή κακό είναι αυτό.
0: Όμως έχει πάθει Άδωνη. Like 46 χρόνων ο Ρουμάνος δεν μας λένε ηλικία της τραγουδίστριας. Του υπουργού γιατί λένε. Γιατί είναι πολιτικός, είναι υπουργός και όλα είναι στη φόρα.
1: Ακριβώς. Που δεν κρυπτώνει υπό τον ίδιο.
0: Μέχρι τα ιατρικά πρέπει να βγάζουν στη φόρα. Όπως κάνουν οι πρόεδροι των Ηνωμένων Πολιτείων. Ο Μάχης λέει αυτό είναι άλλη μία απόδειξη ότι οικονομικά πάμε καλά. Αν ήταν αλλιώς δεν θα άνοιγε σαν του Ιτσάδικο στο Παρίσι Τούνι.
1: Είδες τι έγραψε η Τούνι για το...
0: Κρουασαντερί παρακαλώ.
1: Στο Παρίσι.
0: S'il vous plaît. Κρουασαντερί. Α Παρί.
1: Είδες τι έγραψε για τον Πρωθυπουργό.
0: Για τον Κυριάκο.
1: Και απάντησε.
0: Από εδώ.
1: Και απάντησε.
0: Ε, τώρα που το λες.
1: Δεν ξέρω. Ναι.
0: Δεν σκόπευα.
1: Δεν σκόπευα.
0: Αλλά τώρα που
1: βλέπεις
0: μου το λες.
1: Βλέπεις πως το αντιμετωπίζει με χιούμορ.
0: Ποιος.
1: Ο Πρωθυπουργός.
0: Το επιτελείο του.
1: Το επιτελείο του. Όποιος απαντάει τέλος πάντων.
0: Μπράβο. Μπράβο στον Κυριάκο.
1: Το αντιμετωπίζει με χιούμορ και υπάρχουν κάποιοι που το λέμε εμείς γκαντέμι. Δεν παρεξηγείται ο Πρωθυπουργός και έρχονται γύρω-γύρω να παρεξηγηθούν.
0: Ναι, τώρα αυτό το γκαντέμι δεν φταίει ο άνθρωπος. Τον πατέρα του λέγανε.
1: Καλά, και το ίδιο τον λέγω ποδαρό.
0: Τι πάνε αυτά, σε τι εποχή ζούμε. Και μετά μου λες πάνε και κάνουν εναλλακτικές θεραπείες. Εδώ πιστεύουν στο ξεμάτιασμα. Κι εγώ μαζί, κι εγώ πιστεύω στο ξεμάτιασμα.
1: Στο ξεμάτιασμα πιστεύω κι εγώ, σε όλα τα άλλα όχι.
0: Σε ματζούλια και τέτοια.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα στον Πετράνα από το Ηράκλειο. Πετράνα, δεν θέλουμε να το φορτώσουμε τόσο πολύ το θέμα.
1: Δεν κατάλαβα βέβαια το μήνυμα του Πέτρου.
0: Ναι, θα σου πω.
1: Που λέει, όχι το πρώτο. Το πρώτο εντάξει, εννοείται να μην το φορτώσουμε.
0: Ήρθε κι άλλο.
1: Ναι, που λέει, όποιος δεν καταλαβαίνει από χιούμορ τον σκίσμα στον αέρα και εμείς ο Μπούφλας γιατί σε έκοψε και εσύ τώρα στον αέρα. Δεν κατάλαβα. Αυτό το δεύτερο δεν το κατάλαβα.
0: Εντάξει, όποιος δεν καταλαβαίνει από χιούμορ τον σκίζουμε στον αέρα και εμείς ο Μπούφλας γιατί σε έκοψε στον αέρα και εσύ τώρα στον αέρα τον κόπανο. Πέτρος Ηράκλειο.
1: Δεν το κατάλαβα.
0: Το κόπανο σε έπιασα.

0: Επιστρέφει ο Άρης ορολογάς και μου λέει: ξενοδόχεια, μην ανησυχήσεις, δεν θα χαθώ το Μάιο. Εδώ θα είμαι και θα πανηγυρίζω γιατί θα σηκώσω το έπαθλο. Ζώνη για τη μέση να βάλεις, Άρη μου, γιατί έχεις ξεχάσει πως είναι να σηκώνεις τροπέο.
1: Τι του είπες?
0: Να βάλει ζώνη για τη μέση, επειδή είναι βαρύ το τροπέο.
1: Ναι.
0: Μην τον πειράξει.
1: Ποιο τροπέο?
0: Για το πρωτάθλημα.
1: Ποιο πήρε?
0: Κανένα δεν πήρε. Λέει το Μάιο θα το πάρει ο Άρης για τον Παναθηναϊκό.
1: Σαν τι νοιάζει.
0: Έχουμε ανοίξει μπιφ που λένε οι πιτσιρικάδες μορφωμένοι. Μπιφ δεν το λένε. Και έχουμε ανοίξει μπιφ γιατί ο Άρης έχει χιούμορ, κατάλαβες, και δεν πρόκειται να παρεξεριθεί, ό,τι και να του πω.

0: Γεια σου Μίνα από Καλυθέα, απίθανο δίδυμο, καλώς σας απόγευμα. Σε ευχαριστούμε απίθανη Μίνα. Συνήθως δεν μιλάω δημόσια για πολιτική, αλλά εδώ που μας έχουν φέρει τα οράματα των υποψηφίων, ρε, είχε ένα ωραίο αίρεση. Δεν θα το βρεις τώρα, ο Βουλαρίνος. Τον άκουγα ερχόμενος έτσι προς το τέλος της εκπομπής του. 2 παρά 10 με τα οράματα.
1: Δύο παρά αποκλείεται, μία παρά.
0: Δύο παρά.
1: Πήγε... Πότε σήμερα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Α, σήμερα, sorry, νόμιζα καθαρά.
0: Δύο παρά, αφού δεν ξέρω τι ακούω.
1: Ναι.
0: Που λέει και ο Ράμα ότι έχει κάνει μια σύνθεση που έχουν βγει όλοι. Όλοι.
1: Ναι.
0: Ο Πρωθυπουργό Πρόεδρο Κομμάτων, το έχει.
2: Και λένε. Μου σήμερα. Άκου. Είναι να περιγράψω ένα συνολικό όραμα εθνική προοπτική.
3: Δεν ήρθαμε να σα παρουσιάσουμε πρόγραμμα. Ήρθαμε να σα παρουσιάσουμε ένα άλλο όραμα.
4: Εμεί έχουμε όραμα.
5: Γι' αυτό έχουμε έρθει εδώ, για να ξαναφέρουμε το όραμα στην καθημερινότητά μας.
0: Φοβερό! Παιδιά, όλοι οι ίδιοι είμαστε! Γεια σου Γιάννη, γεια σου Γιάννη!
1: Είναι δύο Γιάννη, δεν είσαι το...
0: Είναι Γιάννης, Γιάννης. Είναι ο Δημήτρης, ο μεγάλος, και ο Σπύρος ο μικρός, τα παιδιά. Και είχαν πάει μου Μάρτι για βόλτα και βλέπει ο ένας από τους δύο Φρέντο Εσπρέσο. Λέει είχαν πάει στο Παρίσι, ναι. Εκεί πάνω στη Μονμάρτι, Φρέντο Εσπρέσο, λέει, μπαίνει μέσα και είναι τη στούνη το μαγαζί, ανοιχτό στις 7 το πρωί. Fat Rat, λέει, το μαγαζί τη στούνη.
1: Πάντως θέλει άντερα να πάνε ανοίξεις κρουασαντερί ή όπως το λέει τέλος πάντων να πουλάς κουρασάν στους Γάλλους.
0: Είναι σαν να πουλάς ψυγεία στους Εσκιμώους. Όχι, πλάκα καλά, δεν είναι το ίδιο.
1: Όχι, αλλά...
0: Επειδή ξέρουν την τέχνη, νοείς.
1: Ακριβώς αυτό.
0: Δηλαδή, σαν να έρθει, ας πούμε, εδώ πέρα Γάλλος, να πουλάει στη Θεσσαλονίκη
1: κοκορέτσι.
0: Μπουγάτσα.
1: Ναι, μπουγάτσα, μπράβο.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Μη λες κοκορέτσι.
1: Γιατί?
0: Γιατί έχω να φάω καιρό. Γεια σου ρε άρχοντα Σπύρο Παλιοδήμο. Έλα καλησπέρα τσαμό. Δώσε του μωρέ μια μουσική εκπομπή. Άσε. Τη δώσανε σ' άλλους.
1: Θα βάλουμε στόχο να κάνουμε και μουσική εκπομπή.
0: Τι στόχο ρε. Κάνουμε, κατεβάζουμε ιδέες, κάνουμε προεργασίες.
1: Και δίνουμε... μουσική εκπομπή θα
0: και
1: κάνουμε.
0: Και τη δίνουν σ' άλλους. Δεν έχω χρόνο. Πότε θα δουλεύω, θα πεθάνω.
1: Όχι.
0: 7 μέρες τη βδομάδα δουλεύω.
1: Γι' αυτό είσαι πλειοκτήτης.
0: Ναι, επειδή δουλεύω 7 μέρες τη βδομάδα, σωστό. Ναι.
1: Και αυτό έκανες την περιουσία που έκανες.
0: Ναι.
1: Πώς το λέγει ο Μαυρογιαλούρος, πώς έκανες την περιουσία που έκανες, πώς έχτισες τα σπίτια που έχτισες που
0: δουλεύει. Κρούεσαι, τι δουλειά κάνεις. Εγώ κύριε.
1: Του κόμματος.
0: Του κόμματος, ναι.
1: Πώς το κόμμα.
0: Ναι, λέει, αλλά όλη αυτή την περιουσία, τα σπίτια, αυτά πώς τα έκανες. Μα κύριε Υπουργέ, στο κόμμα από 18 χρονών, κατάλαβες. Σε παρακαλώ, αυτό το όραμα θέλω να το ξανακούσουμε. Έτσι, κάνε μου τη γουλή τώρα. Μετά. Την ώρα που του λες με χιούμορ, κόψε με στον αέρα, σε έκοψε. Αυτό εννοώ. Έλα ρε Πετράν. Δεν πήγε γιατί ξέρεις τι, τρέχει πολύ ο χρόνος εδώ και το είχα ξεχάσει ήδη. Σε έκοψε μηνά κανονικότατα. Δεν μου άρεσε αυτό εννοώ. Δεν είναι δύσκολο να το καταλάβεις, ούτε φυσικά να γίνει. Θέμα απλά συνέβη. Πέντρος. Μα αυτό ήταν. Κάναμε πλάκα μεταξύ μας. Γι' αυτό του έλεγα. Άμα σου τολμάει, κόψε με και θα δεις τι έχεις να πάθεις. Κόψε. Αυτό δεν τσακωνόμαστε.
1: Σέκοψε.
0: Με κανένα δεν τσακωνόμαστε.
1: Να αρχίσω τώρα εγώ να λέω ότι έχεις μπιφ με τον Παπακαλό, ότι σε κόβεις τον αέρα.
0: Δεν υπάρχει αυτό.
1: Δεν υπάρχει.
0: Όχι. Γεια σου Άρη Ρολογά, εννοείται ξενοδόχιο ότι έχουμε χιουμοριστικό μπιφ γιατί είσαι άνθρωπος με χιούμορ.
1: Μέχρι εκεί.
0: Μόνο άλλο, με ναι. Κάτι σοβαρού σαν τον άλλον από την άπαυτο. Εντάξει, ιστερόγραφο. Βγάζω το καπέλο στην Τούνη που έχει σβήσει πολλούς άντρες με τις επιχειρηματικές τους ιδέες. Άρα με τις επιχειρηματικές τις ιδέες.
1: Ναι. Αυτό που είπαμε πριν, το να πας να ανοίξεις αυτό το μαγαζί στο Παρίσι δεν είναι και ότι πιο φυσιολογικό. Όπως το πες, να πάει ένας
0: Γάλλος,
1: ναι, ένας Παριζιάνος να ανοίξει στη Θεσσαλονίκη που λέει μπουγάτσα.
0: Ή να φτιάχνει τρίγωνα στο πανόραμα πάνω, τρίγωνα πανοράμα.
1: Να αφήσει το, να έχω καλύτερο και από το Ελενίδη.
0: Ωπα φίλε, φαντάσου τότε που ζούσα στη Θεσσαλονίκη πηγαίναμε στο πανόραμα, σκέψου γουρουνιά. Και παίρναμε τρίγωνα πανοράματος με σαντιγί από πάνω.
1: Ναι.
0: Πάμε πάλι.
1: Χωρίς τη σαντιγί είναι light. 800 θερμίδες.
0: Λείψη στη γουρουνιά. Και μια φορά μας λέει ένα παιδί εκεί που μας σέρβιρε, θα σας φέρω λίγο και καμιά light.

0: Τώρα που λέει ο Γιάννης για το εξαδέρφη της είναι στο Παρίσι, pastry chef ή κάτι τέτοιο, και κάνει τα κόλπα και στο μαγαζί της Τούνη. Και είναι σχεδόν Γαλλίδα, από ό,τι μου είπε ο γιος μου, λέει. Πάντως ο ίδιος, ο δικός μου, όλα κερασμένα παρόλο που τους έκανε ποδαρικό. Αξιοθαύμαστη Τούνη. Μπήκε ο πιτσιρικάς και κέρασε τα πάντα. Μπράβο στην Τούνη. Τώρα που λέει για Γάλλο, σχεδόν Γαλλίδα και αυτά, εξαδέρφη της Τούνη, μέσα στο Παρίσι, θυμήθηκα ένα φίλο μου, ο οποίος ήταν εδώ, υπαξιωματικός του πολεμικού ναυτικού, παραιτήθηκε, έφυγε. Πήγε, έπιασε δουλειά στο εξωτερικό, σε κουραζιερόπλια κάποιο επίπεδο και πάνω. Πήγε στο Μονακό. Ναι. Φώναξε η εταιρεία να πάει στη βάση του.
1: Καταραμένη φτώχεια.
0: Εντάξει, αυτός δεν είχε. Πήγε εκεί.
1: Ναι.
0: Τέσσερα παιδιά. Τρία.
1: Ναι.
0: Η κόρη του μεγάλη, σχεδόν τελείωνε το σχολείο. Και εκεί έκανε το μικρό, το γιο. Εκεί τον έπιασε, γέννησε η γυναίκα του. Και όταν τον πρωτογνώρισα, του λέει, δεν ξέρω πώς το έφερε η κουβέντα. Μου λέει και τα παιδιά μου, και αυτά του λέει, πόσα παιδιά έχεις. Μου λέει, τρία παιδιά και ένα Γάλλο. Φίλε, πραγματικά, επειδή ο πιτσιρικάς γεννήθηκε στο Μονακό και μεγάλωσε εκεί, σχολεία, δεν έχει καμία σχέση με τα άλλα τρία παιδιά που είχαν μεγαλώσει εδώ και είχαν πάει εκεί.
1: Τρία παιδιά και ένα Γάλλο.
0: Και έχω τρία παιδιά και ένα Γάλλο. Μου έχει τρελάνει τον άλλη νοοτροπία τελείωτος και έχω ξένο άνθρωπο στο σπίτι.

0: εμφανίστηκε ο πρόεδρος του συλλόγου, ο Κολοκυθάς, κάνει σούζες μπροστά στο ξενοδοχείο.
1: Τι σάγορα, ρε! Γύρισες!
0: Κάθε φορά που βλέπω το Σταματέλο στην τηλεόραση είναι τόσο καλοντημένος που μου θυμίζει μοντέλο του Αρμάνι ή πορτιέρι σε κλαμπ που ελέγχει η ιταλική μαφία και ανοίγει την πόρτα για να μπει μέσα ο Κολοκυθάς που σκάει με τη μεριγέ κοστούμι και γαρίφαλο στο πέτο.
1: Πασοκτζίδες, κανονική δηλαδή.

Μαρία μου γράφει: αύριο, παιδιά μου, ακόμη και το μήνυμά μου εξαφάνισαν τα οράματα. Διαβάστηκε μόνο το μισό. Την αγάπη μου και στους δυο σας. Πρόλαβε και το βαλέ. Συνήθως λέει δεν μιλάω δημόσια, ναι. Κάτσε να το πάρω από την αρχή. Απίθανο δίδυμο, ναι. Συνήθως δεν μιλάω δημόσια για πολιτική, αλλά εδώ που μας έχουν φέρει τα οράματα των υποψηφίων, μας έχουν φέρει να καταφεύγουμε στο μη χείρον και ο Θεός μαζί μας. Καλή σας συνέχεια και καλό σας βράδυ, να είστε πάντα καλά. Και εσύ, Μίνα, και εσύ. Ο Ντένις μου λέει: το ερευνητικό σκάφος του ΕΛΚΕΘΕ θα μπορεί να πηγαίνει για έρευνα στα δύο τουρκικά θαλάσσια πάρκα. Η απάντηση είναι: έλα, ντε.

0: Ξέρεις ότι πληρώνουν οι φραγκάτοι για να εξαφανίσουν τα ψηφιακά του ίχνη. Όχι ότι γίνεται εύκολα να εξαφανίσει τα πάντα, γιατί υπάρχουν και σε κάποια site και αυτά που είναι, είναι πνευματική ιδιοκτησία. Αλλά υπάρχουν ειδικές εταιρείες για τους ultra wealthy.
1: Ναι.
0: Εσύ είσαι στους wealthy.
1: Ναι.
0: Ultra δεν έχεις πάει ακόμα.
1: Ultra boys. Ναι.
0: Αγοράζουν και κάτι ιδιαίτερο την ιδιωτικότητά τους και υπάρχουν εταιρείες αδελφούλοι παγκοσμίως.
1: Ναι.
0: Τις οποίες πληρώνεις και έχουν ολόκληρο σύστημα. Που πας, καλά όχι εσύ κι εγώ, ένας εύπορος πελάτης και πάει και ζητάει να του σβήσουν τα προφίλ του και όλα αυτά τα πάντα όλα. Και ό,τι πληροφορία κυκλοφορεί.
1: Σβήνουνε. Ναι. Σβήνουνε εντελώς.
0: Μέχρι το 93-95%. Από εκεί υπήρχαν πληροφορίες, μη δημόσιες πληροφορίες που μπορούσαν να αφαιρεθούν. Το ζήτημα δεν αφορά μόνο την ιδιωτικότητα όμως, όπως επισημαίνουν ειδικοί κυβερνοασφάλειας, η οποία εξυπηρετεί στελέχη και άτομα υψηλής καθαρής περιουσίας. Η ψηφιακή και η φυσική ασφάλεια δεν μπορούν πλέον να είναι ξεχωριστές. Η ψηφιακή και η φυσική ασφάλεια. Επειδή ρε παιδί μου, κάποια δικά σου, μια φωτογραφία σου είναι αναρτημένη, έχει τραβήξει ένα φωτογράφο και έχει site, το έχει δώσει στο site και την έχει πληρώσει τη φωτογραφία και δεν μπορούν να μπουν να σε κατεβάσουν γιατί είναι πνευματικά δικαιώματα.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά πάνε και βρίσκουν φίλε, βρήκαν ας πούμε έναν που είχε 62 διαφορετικά προφίλ ή του είχαν δημιουργήσει σε εκατοντάδες πηγές συγκέντρωση δεδομένων.
1: 62 διαφορετικά.
0: Πανηγύρι! Ναι. Λοιπόν, και αυτές οι εξειδικευμένες εταιρείες εντοπίσουν τις διαθέσιμες πληροφορίες, υποβάλλουν αιτήματα αφαίρεσης και συνέχεια ελέγχουν αν τα ίδια στοιχεία εμφανιστούν ξανά. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες, αγαπούλα, περιλαμβάνουν παρακολούθηση του dark web.
1: Ναι.
0: Του μαύρου δικτύου, του σκοτεινού δικτύου, ναι. Έλεγχο ασφαλείας λογαριασμών, συσκευών και συνδεδεμένων συστημάτων όπως κάμερες ασφαλείας. Λοιπόν, αυτά, η ανθρώπινη παρέμβαση παραμένει σημαντική. Ορισμένες πλατφόρμες, ιστοσελίδες και εταιρείες που συγκεντρώνουν και εμπορεύονται προσωπικά δεδομένα, οι λεγόμενοι data brokers, έχουν μηχανισμούς που δυσκολεύουν την αυτοπανατοποιημένη αφαίρεση δεδομένων. Δηλαδή, σε βάζουν στα database και δεν πρέπει να βγεις. Δύσκολα.
1: Και δεν παίρνεις ανάσα.
0: Δεν βλέπεις που τα πουλάνε και σου έρχονται κάτι μηνύματα, όχι τα phishing.
1: Καλά, και τα πιο απλά. Δηλαδή, σου έρχονται μηνύματα από κάπου που δεν έχεις δώσει ποτέ το κινητό σου.
0: Αυτό.
1: Πόσοι βουλευτές σου στέλνουν μήνυμα όταν πλησιάζουν εκλογές?
0: Και ξέρεις τι λένε οι φαφούτες, τους έχουν πει να λένε. Λέει κατά τύχη παίρνουμε.
1: Τι κατά τύχη?
0: Δεν τους έχει τύχει.
1: Όχι.
0: Πού το βρήκα τον αριθμό μου? Λέει κατά τύχη παίρνουμε αριθμούς. Λέω σημειώστε αυτόν τον αριθμό και αν τον ξαναπάρετε κατά τύχη, τους λέω θα σας κάνω μήνυση.
1: Δεν ξαναπήραν κατά τύχη. Ποιος ήταν που είχε στείλει 10.000 μηνύματα βουλευτή? Πολιτικός δεν ήταν που είχε γίνει και θέμα? Καλά, όλοι θέλουν. Και
0: εδώ στέλνουν
1: και στον κλάδο μας στην
0: ΕΣΥΑ. Υποψήφοι στην ΕΣΥΑ, ρε φίλε. Μηνύματα.
1: Όταν είχα Facebook, είχα κάνει ανάρτηση. Όποιος διανοηθεί να μου στείλει μήνυμα, δεν θα το ψηφίσω ποτέ. Ποτέ.
0: Φίλε, ποτέ. Δεν υπάρχει. Κατά και λες και στην ΕΣΥΑ, γιατί τα δίνει ΕΣΥΑ, γιατί υπογράφει. Και λες αυτά μπορούμε. Αλλά δεν είναι να τα παίρνουν για να σου στέλνουν μηνύματα.
1: Εννοείται. Το να χρησιμοποιήσει η ΕΣΥΑ
0: το database.
1: Γιατί θέλει να με πάρει ένα τηλέφωνο να ενημερώσει για κάτι, για το mail μου και όλα αυτά. Το φαντάζομαι ότι είναι απόλυτα λογικό να το κάνει. Απλά το να το παίρνει ο κάθε υποψήφιο.
0: Φαίνε.
1: Κάθε υποψήφιο. Και να σου στέλνει δεξιά και αριστερά.
0: Μη και αυτό. Μη βαράει.
1: Να είναι καλά η τεχνολογία που λες αποκλεισμό και διαγραφή για αποκλεισμό.
0: Ναι, το κάνω.
1: Μπράβο. Ναι, εύκολα. Διαγραφή για αποκλεισμό και διαγραφή.
0: Τα κάνω αμέσως. Όχι, το κάνω θέλετε. Αμέσως.
1: Διαγραφή αποκλεισμό.
0: Αμέσως.
1: Ναι, χωρίς δεύτερη κουβέντα.
0: Γιατί με εκνευρίζει. Γιατί εγώ λόγω δουλειά τώρα μου σκάνε μηνύματα εσωτερική ενημέρωση στο γκρουπ που είμαστε δημοσιογράφοι για να λέμε μέσα στο εσωτερικά ότι
1: μπράβο.
0: Αυτό δεν
1: και σε στη
0: εκείνο.
1: Δουλειά μας ο καθένας έχει και ένα γκρουπ στο WhatsApp, στο Viber, κάπου έχει ένα γκρουπ.
0: Και όταν εγώ ακούω μπιμ-μπιμ, 8 στις 10 είναι για δουλειά, δηλαδή κάτι έρχεται. Και όταν ακούω μπιμ-μπιμ και τα ανοίγω και βλέπω μια λαλακία, μου ανεβαίνει το αίμα στο κεφάλι.
1: Στη Θεσσαλονίκη τη λαλακία πώς τη λένε?
0: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω, αυτό δεν το είχα μάθει ποτέ.
1: Με παχιόλα.
0: Χαλαρά, φλαρά. Χαλαρά. Μιλάει ο σύντροφος σήμερα.
1: Θα πέσει κι άλλο το ποσοστό του Πασόκ.
0: Πάντως εγώ όλους αυτούς σου λέω μέτρα, ναι, κοστολογημένα. Μην μου λες τα κάνω εγώ εκείνο το άλλο. Γιατί βγαίνει ένας και λέει θα κάνουμε αυτό. 7 δις λέμε.
1: Ναι, και βγαίνει ο άλλος από το άλλο κόμμα και σου λέει ότι το πρόγραμμα
0: δις, αυτό που προτείνεις είναι για 4 χρόνια. Είναι για κάθε χρόνο.
1: Για κάθε χρόνο.
0: Στην τετραετία πόσο?
1: 4, 7, 28.
0: Θα πάτε, είπαμε. να μας φέρετε οράματα που λέει και ο Αλέξης.
1: Όλοι το πάνε.
0: Ναι. Λοιπόν, να πάτε να τα κοστολογήσουν επισήμως, όχι στο Κασίδι το κεφάλι. Να έχει σφραγίδα, έχετε χρόνο ακόμα. Να το κοστολογήσετε το πρόγραμμά σας επισήμως, το κράτος, και να έρθετε να μας πείτε τι και πώς. Αυτό θα σας δώσω εκείνο, θα σας δώσω το άλλο, θα σας δώσω αυτό, θα σας δώσω εκείνο. Μετά έρχονται στην κυβέρνηση και λέει: βρήκαμε καμένη γη, τα φάγαν όλα.
1: Και εδώ έρχεται η ατάκα του Χάρη Κλίν. Μα πριν από εσάς, πάλι εσείς είσαστε στην κυβέρνηση.
0: Ποιος το έλεγε εσύ, ότι ο πολιτικός είναι. Ο Σκάρι, μας το λέει. Ο πολιτικός, η δουλειά του είναι να λύνει προβλήματα. Γι' αυτό και δεν τα λύνει, γιατί θα μείνει χωρίς δουλειά.

0: ο 19ος αιώνας στον ευρωπαϊκό χώρο. Η ιστορία των μεγάλων αυτοκρατοριών και των κρατών που πρωταγωνιστούν στον αιώνα. Περιγράφονται το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, τα Γερμανικά Βασίλεια και η Προσία, η Αυστρο-Ουγγαρία και η Ρωσία. Την ίδια εποχή, ο αντισημιτισμός πλανάται πάνω από τη Γυραιά Ήπειρο. Η ευρωπαϊκή ιστορία του 19ου αιώνα, από την 1η Κυριακή του Σεπτεμβρίου, στις 9 το πρωί, στον Sky 100,3.
1: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
2: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
3: Μετά τους τίτλους τέλους της ταινίας, ας επιστρέψουμε στην πηγή. Η Καθημερινή σας προσφέρει την Οδύσσια του Ομήρου σε μετάφραση Νίκου Καζαντζάκη και Ιωάννη Κακριδή. Το αξεπέραστο έπος της περιπέτειας, της επιβίωσης και της επιστροφής σε μια έκδοση που αξίζει να υπάρχει σε κάθε βιβλιοθήκη. Ομήρου Οδύσσια. Την Κυριακή με την Καθημερινή.
4: Στον αιώνα του Μίνι Πλέσα. Ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό. Στο Κήπο Θέατρο Παπάου. Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντώ. Special Guest Πασχάλης. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κήπο Θέατρο Παπάου. Στέλιος Διονυσίου, Μαντώ, Πασχάλης και η Ορχήστρα Μίμης Πλέσας.
5: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
6: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
5: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
6: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρόε μανιφίκ.
7: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
9: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
8: Προτέργεια student plan. Αυτό δεν είχες.
10: Έχεις προτέργεια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο Protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
11: Να πούμε μία το Viber, γιατί υπάρχουν και ακροατές όπως είναι, φανατικοί ακροατές όπως είναι η Κασάνδρα και ο Πρίαμος και μας ακούνε και θέλουν να στείλουν το μήνυμά τους. Να τους πούμε την καλησπέρα μας.
12: Είναι 6-9-8-1-2-3-1-3. 6-9-8-1-2-3-1-3.
11: Και έχουμε σε ένα λεπτό σέντρα στο Καραϊσκάκης, ναι. Τέταρτη αγωνιστική Ολυμπιακός Όφη,
13: oui.
11: Πρεμιέρα για τον Ιμανόλ Αλγκαλαθουήλ, λάθος το είπα σίγουρα. Στις 9 θα είσαι σπίτι, θα ανοίξει τηλεόραση Sky, Ηρακλής Ατρόμητος. Ο Ηρακλής ψάχνει τη δεύτερη του νίκη, ο Ατρόμητος την πρώτη. Mm. Και είναι και σε εξέλιξη μπάσκετ. Mm. 33-44 στου δρόμου τα μισά που λένε οι μορφωμένοι, η μπασκετική Σπαρτάκ Σουμπότιτσα Παναθηναϊκός στην Ρόδο. Και τελικό αποτέλεσμα στην Αγγλία, με Τζολιάκη να δέχεται 2 γκολ, αλλά η Χάλ να φεύγει με το βαθμό από το Λονδίνο. Chelsea Hull 2-2, Liverpool Fulham 0-0 και μας διώχνει ο Πίπι.
12: Και έχουμε εκεί μια Αντωνέλη ταχύτερο όλων και στην τελευταία περίοδο ελεύθερο δοκιμών. Ενώ ο Χάμιλτον και Μπέρμαν είχαν ατυχήματα που τους φέρνουν σε δύσκολη θέση. Αυτά.
11: Πάμε.
14: Πάμε σε γραμμή. Ναι.
15: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματ?
14: Πολλά γκολ.
15: Γκολ. Στο βολέι.
14: Ποιο βολέι?
15: Ποιο ματ?
14: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
15: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
14: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
13: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
16: Η ώρα είναι 7.
17: Είμαι ο Φιλέας.
18: Και εγώ η Φογ.
17: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
18: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
17: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
18: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
17: Και πώς γίνεται αυτό?
18: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
17: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
18: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
17: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Sky 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις με την Αναστασία Τσιβγούλη. Σε λαϊκό προσκύνημα θα τεθεί από αύριο στις 7.30 το απόγευμα η σωρός του Γιώργου Μαζανάκη στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδος Νίκαιας, όπως ανακοίνωσε η οικογένειά του. Το λαϊκό προσκύνημα θα διαρκέσει μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας, ενώ η κηδεία θα πραγματοποιηθεί σε στενό οικογενειακό κύκλο στο τρίτο νεκροταφείο Αθηνών τη Δευτέρα στη 1 το μεσημέρι. Η οικογένεια ζητά αντιστεφάνων όσοι επιθυμούν να ενισχύσουν το Humanity Greece, ομάδα θελοντών για τη στήριξη των πληγέντων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων. Στο μικροσκόπιο των ερευνών για τα αίτια θανάτου του Γιώργου Μαζανάκη, η λειτουργία του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης του ιατρείου στο Κολωνάκι και η χρονική ακολουθία των γεγονότων. Στη μονάδα εντατικής του νοσοκομείου Πέδων Αγία Σοφία εισήχθη προληπτικά για παρακολούθηση το 4χρονο αγοράκι που μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο μετά από ατύχημα σε πισίνα ξενοδοχείου στην Ανάβησο. Το παιδί, το οποίο έχει τις αισθήσεις του, υποβάλλεται σε εξετάσεις. Κινηματογραφική απόδραση βαρυπινίτη από τις φυλακές Νιγρίτα στις Σέρες κατά τη μεταγωγή του στο νοσοκομείο Σερών χθες βράδυ. Μόλις στάθμευσε το μεταγωγικό όχημα στην είσοδο του νοσοκομείου, τέσσερις άνδρες με διακριτικά της όπια υπό την απειλή πολυβόλων όπλων αφόπλισαν τους σοφρονιστικούς υπαλλήλους, έβαλαν σε γιοταχή τον κρατούμενο και εξαφανίστηκαν. Τη δέσμευση της κυβέρνησης να κλείσουν μέσα στην επόμενη τετραετία οι σημαντικές εκκρεμότητες σε έργα υποδομής στο Καστελόριζο, ανέλαβε ο Πρωθυπουργός κατά τη διάρκεια σύσκεψης στο Δημαρχείο Μεγίστης. Στη σύσκεψη εξετάστηκε συνολικά το κυβερνητικό σχέδιο για το νησιωτικό σύμπλεγμα της Μεγίστης, το οποίο περιλαμβάνει 37 έργα προϋπολογισμού 27 εκατομμύριων ευρώ. Ο Πρωθυπουργός έθεσε παράλληλα ως κεντρικό στόχο την προσέλκυση περισσότερων μόνιμων κατοίκων στο Καστελόριζο. Αύριο Κυριακή ο κύριος Μητσοτάκης θα παραστεί στις εκδηλώσεις για την 83η επέτειο απελευθέρωσης του νησιού. Το οικονομικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ παρουσιάζει απόψε στο Βελίδι ο Νίκος Ανδρουλάκης. Νωρίτερα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επισκέφθηκε τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Νέα σφοδρή αντιπαράθεση κυβέρνησης και ελληνικής αριστερής συμπαράταξης για την κοστολόγηση του οικονομικού προγράμματος που ανακοίνωσε ο Αλέξης Τσίπρας. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επικαλείται συνέντευξη του Φραγκίσκου Κουντεντάκη, αρμόδιου του Μάρχη της Ελλάς, στην οποία ανέφερε ότι τα 7,5 δισεκατομμύρια ευρώ αφορούν ετήσιες δαπάνες και όχι το συνολικό κόστος του προγράμματος σε βάθος τετραετίας, όπως ψευδώς, σύμφωνα με τον κύριο Μαρινάκη, είχε ισχυριστεί ο κύριος Τσίπρας στη Θεσσαλονίκη. Ο κύριος Κουντεντάκης απάντησε ότι οι μαθητευόμενοι κοστολόγοι της Νέας Δημοκρατίας αποφάσισαν να επινοήσουν μια νέα μονάδα μέτρησης, το σωρευτικό άθροισμα της τετραετίας, διευκρίνοντας ότι το συνολικό ύψος του προγράμματος είναι 7,5 δισεκατομμύρια ευρώ με σταδιακή εφαρμογή σε βάθος τετραετίας. Που σημαίνει ότι το 2030 ο προϋπολογισμός θα έχει διευρυνθεί κατά 7,5 δισεκατομμύρια ευρώ σε σχέση με τον σημερινό. Κυβερνητικές πηγές κάλεσαν εκ νέου τον κύριο Κουντεντάκη να εξηγήσει πώς γίνεται ένα πρόγραμμα που κοστολογείται ετησίως 7,5 δισεκατομμύρια ευρώ να μπορεί να κοστίζει 7,5 δισεκατομμύρια σε όλη την τετραετία. Μπορεί να έχει έρθει στη χώρα μας το επόμενο Νόμπελ Οικονομίας και να μην το έχουμε καταλάβει, καταλήγουν οι ίδιες πηγές. Κατηγορίες εναντίον 7 μελών της Χαμάς για προετοιμασία τρομοκρατικών επιθέσεων κατά Ισραηλινών, Εβραϊκών ή Φιλοϊσραηλινών στόχων σε Γερμανία και Αυστρία, απήγγειλε η Ομοσπονδιακή Εισαγγελία. Σύμφωνα με τη Γερμανική Εισαγγελία, το στρατιωτικό σκέλος της Χαμάς σχεδίαζε από τον Ιούλιο του 2025 επίθεση που θα πραγματοποιούνταν στις αρχές Οκτωβρίου. Οι συλλήψεις έγιναν στο Βερολίνο τον Οκτώβριο του 2025, ενώ ακολούθησαν συλλήψεις σε Δανία, Βρετανία και Κύπρο, αποκαλύπτοντας ένα διεθνές δίκτυο. Υπάρχει επίσης βίντεο ανάληψης ευθύνης που φέρεται να είχε προετοιμαστεί εκ των προτέρων. Η Χαμάς αρνείται οποιαδήποτε σχέση με τους συλληφθέντες. Νέα πυρκαγιά εκδηλώθηκε πριν από λίγο σε αγροτοδασική έκταση στο ομιλοχώρι Κιλκής. Κινητοποιήθηκαν πηγές δυνάμεις. Σε εξέλιξη, χωρίς να εμπνέουν ανησυχία, είναι οι φωτιές σε δασική έκταση στη Φούρκα Κόνιτσας και σε αγροτοδασική έκταση στο χωριό Χυμαδιό στην Ηλία. Καλύτερη εικόνα της πυρκαγιάς σε χαμηλή πλάστηση στην Πάρο. Και στην αθλητική ενημέρωση. Σε προφορική συμφωνία με τη Ρώμα ήρθε ο Παναθηναϊκός για το δανεισμό του Ανάς Σαλάχ Εντίν. Ο 24χρονος Μαροκινός αριστερός μπακχαφ αναμένεται απόψε στην Αθήνα ώστε να δρομολογηθούν τα διαδικαστικά. Για την τέταρτη αγωνιστική της Super League απευθείας από την τηλεόραση του Sky απόψε στις 9 η αναμέτρηση Ηρακλής Ατρόμητος. Αυτή την ώρα παίζουν Ολυμπιακός Όφη. Και ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Ήπιες βροχές αύριο Κυριακή το μεσημέρι στην Αττική με μπόρες στα βορειοανατολικά. Από το απόγευμα αναμένεται εξασθένιση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 με 32 βαθμούς. Βροχές και καταιγίδες αύριο το πρωί στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και το Βόρειο Αιγαίο. Και από το μεσημέρι στη Θεσσαλία, την Κεντρική και Ανατολική Στερεά και την Ανατολική Πελοπόννησο. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική μας σελίδα sky.gr. Ακολουθούν, συνεχίζουν μάλλον, Μίνας Τσαμόπουλος, Νίκος Σταματέλος.
2: Αναστασία, ζακέτα να πάρουμε αύριο.
1: Βεβαίως, πάντα να παίρνετε ζακέτα.
2: Έληξε! Ζακέτα αύριο!

0: Long to go. Μπήκαμε στο τέταρτο ημίωρο αυτής της καταπληκτικής εκπομπής. Δύο φίλοι, τρεις απόψεις. Το Σαββατοκύριακο μου μέσα. Στη ρύθμιση του Ιούγου Παναγιώτης Παπακαλούσης. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια ο δημοσιογράφος της μίας ανάσας Θανάσης Καραγιάννης. Στη μουσική επιμέλεια η αγαπημένη μας Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Στο τηλεφωνικό κέντρο η φίρμα του σταθμού του Ομίλου Ρούλα με δύο τάφρε τάκου 210-48-00-170-174 είναι ο αριθμός τηλεφώνου που μπορείτε να πάρετε και να ακούσετε τη Βρετάκου. Μέσω διαδικτύου πρέπει να μπείτε στο skyradio.gr και στο ειδικό πλαίσιο που εμφανίζεται πες την άποψή σου. Εσείς δεν είστε κορόιδα, δεν τη λέτε, τη γράφετε και στέλνετε αυτό που θέλετε. Και έχουμε και Viber αδέρφια 698-123-1003 698-123-1003. Γεια σου αγαπημένη Έμι, γεια σου αγαπημένη Έμι. Σταθερή ακροάτρια η Έμι, άρε Έμι. Λοιπόν, το Φαλακρό, ο Νάσος, επιτέλους λέει μια νέα καθαρή φωνή σε απογευματινές ειδήσεις. Συγχαρητήρια, κυρία μου, λέει ο Νάσος για την Αναστασία.
1: Ναι.
0: Όχι για μένα. Κυρία μου, λέει. Μην προτρέχεις.
1: Λοιπόν. Το Φαλακρό Τουρκοβούνη απαντά στη γουρουνιά που έκανες ως φοιτητής και λέει, όχι και εξαντλήσει τα τρίγωνα παρανοράματος. Τώρα δεν ξέρω πώς λέγεται.
0: Κρέμα γκλέζ.
1: Αυτό, μπράβο. Ήθελα ένα γαλλόφωνο να με βοηθήσει. Είναι κρέμα ζαχαροπλαστικής.
0: Δεν ξέρω, αδερφού.
1: Διαιτητικό, ε.
0: Εμείς τους λέγαμε βάλα από πάνω.
1: Ό,τι θέλεις.
0: Σαντιγί. Και ερχόταν τώρα το τρίγωνο, φίλε. Και ήταν η σαντιγί, όχι από το πάνω μεριά που είναι κρέμα. Ήταν το τρίγωνο ξάπλα.
1: Ναι.
0: Ήταν η σαντιγί. Δύο τρίγωνα από πάνω η σαντιγί. Πόπο, φίλε. Πόπο, φίλε.
1: Μαραθώνιο αν είχε τρέξει. Το έτρωγες αυτό και ό,τι θερμίδι είχες χάσει, τις έπαιρνες πίσω.
0: Άστο. Γεια σου, Μιχάλη Λαμπύρη. Να είστε καλά, κύριοι. Μία όαση στο ελληνικό ραδιόφωνο. Ηράκλειο Κρήτης. Καλησπέρα στο Ηράκλειο. Γεια σου, Πετράν.
1: Μας ακούνε πολύ από το Ηράκλειο, ε.
0: Όχι, ρε Πετράν, εντάξει, το ξέρω.
1: Και μια και λέμε για Ηράκλειο.
0: Δικός μας άνθρωπος, ρε Πετράν.
1: Έβαλε γκολ όφη στο 5ο λεπτό με το Φούντα και σωστά ακυρώθηκε γιατί ήταν offside το σκόρε.
0: Ολυμπιακός όφη. Στο Γιώργιος Καραϊσκάκη γεμάτο είναι, μου φαίνεται.
1: Έχει αρκετό κόσμο.
0: Είναι και ο νέος προπονητής. Όταν έχει νέο προπονητή, δεν λένε ότι η ομάδα φέρνει θετικά αποτελέσματα.
1: Έτσι
0: αλλάζει είναι. Ψυχολογία.
1: Αλλάζει ψυχολογία. Κοίταξε, ή αλλάζει ψυχολογία των παικτών, ή καταλαβαίνουν ότι τέλος οι δικαιολογίες. Τα χρεώναμε στον προηγούμενο προπονητή. Τώρα θα τα χρεώσουν σε εμάς. Και αλλάζει η αγωνιστική σου συμπεριφορά.
0: Λες.
1: Παίζει και αυτό το ρόλο του σίγουρα.

0: Έχεις περιέργεια να ενημερωθείς για το τι έγινε στην Αγγλία?
1: Να τα πούμε. Μην πεις ότι κέρδισε η Λίβερπουλ.
0: Όχι, η Λίβερπουλ έμεινε στο Χ.
1: Με τη Φούλαμ.
0: 0-0. Λίβερπουλ, Φούλαμ 0-0.
1: Έχει μπερδέψει τα πρωταθλήματα. Εδώ σε ανέβασε λίγο να ακούμε καλύτερα. Κάθε και κουφάλογα.
0: Ναι, είμαι γέροι άνθρωποι, τι περιμένει. Muppet Show κανονικά. Σαν να έχει πέσει ο
1: ήλιο. Τι να προσθέσει τη διατροφή σου, λέει, τα κλείσει τα 65.
0: Κάτσε να κλείσω τα 65 και μετά θα δω.
1: Να προλάβουμε να κλείσουμε τα 65.
0: Δεν θα με ενδιαφέρει να προσέχω τίποτα.
1: Συγγνώμη, αλλά έχουμε προβλήματα στη κυκλοφορία στο Κηφισό. Για πες εσύ που είσαι ο ειδικός. Λόγω ακινητοποιημένου οχήματος.
0: Μισό λεπτό.
1: Πριν από 5 λεπτά βγήκε αυτό.
0: Ναι, δώσε μου μισό λεπτό γιατί είχε ευκαιρία ο Πουέρτα για τον Ολυμπιακό. Να σημειώσουμε εδώ τα κοιτάπια.
1: Ο Πουέρτα είναι αυτός με τα 20 εκατομμύρια.
0: Αυτός με το βλέμμα του δολοφόνου. Που λες, άσε με στο κέντρο μόνο μου, θα την βρω εγώ την άκρη. Μην αγχώνεσαι.
1: Για πες.
0: Ναι, μισό λεπτό να βρω τους χάρτες. Στον Κηφισό, ναι, στο ύψος του Περιστερίου. Στην κάθοδο.
1: Ρωσινιόλ. Εκεί είναι.
0: Στο ύψος, ναι, στο κτέλ Λιωσίων. Ξεκινάει από πιο πριν.
1: Ναι.
0: Είναι περίπου από το ύψος από της Βικέλα. Στην κάθοδο, ξαναλέω. Και είναι μέχρι τα Σεπόλια.
1: Ναι, τα Σεπόλια.
0: Ναι.
1: Θέλω να σε ρωτήσω κάτι.
0: Να με ρωτήσω.
1: Είναι ασφαλές να βάζουμε το φαγητό με την κατσαρόλα στο ψυγείο?
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω.
0: Ναι, ναι. Να σου πω. Μεγαλώσαμε, είμαστε μια γενιά που μεγάλωσε χωρίς όλα αυτά, ξέρεις το. Μη βάλεις αυτό στο ψυγείο, μη βάλεις αυτό στο φούρνο, μη σκεπάσεις με την πετσέτα το φαγητό, μην το σκεπάσεις με μεμβράνη. Το ξέρεις ότι το αλουμινόχαρτο έχει δύο χρήσεις, ανάλογα από ποια πλευρά το βάζεις.
1: Όχι.
0: Άσε με τώρα, μεγαλώσαμε
1: με αυτό. Το τι λέγα όπως να είναι.
0: Το ξέρω κι εγώ το τι λέγα όπως να είναι.
1: Μέταλλα όπως λέει το αλουμίνιο μπορεί να αντιδράσουν με όξινες τροφές όπως η ντομάτα, επηρεάζοντας όχι μόνο τη γεύση, αλλά και απελευθερώνοντας ουσίες που με την πάροδο του χρόνου και την επαναλαμβανόμενη έκθεση ενδέχεται να είναι επιβλαβής για την υγεία. Αυτά είναι τα πανεπιστήμια υγείας.
0: Δεν είχε βάλει ποτέ η μάνα σου τη σάλτσα από τα μακαρόνια, την είχε βάλει ποτέ με την κατσαρόλα στο ψυγείο?
1: Να ξέρω ότι μου βάζεις το πιάτο, το τρώω.
0: Όχι. Πάθαμε τίποτα.
1: Ρε, είσαι τρελός, ρε.
0: Θα μου πεις γίναμε έτσι, οκ. Okay.
1: Ως αποτέλεσμα, λέει κάποια. Οι κατσαρόλες δεν εξασφαλίζουν ομοιόμορφη ψήξη. Ως αποτέλεσμα, κάποια σημεία του φαγητού ενδέχεται να παραμένουν για ώρες σε θερμοκρασίες 5 έως 6 βαθμούς. Όχι, ως 60 βαθμούς, εύρος στο οποίο τα βακτήρια αναπτύσσονται ταχύτατα. Εάν το φαγητό παραμείνει στο ψυγείο για περισσότερες από 2 μέρες, αυξάνεται σημαντικά ο κίνδυνος τροφικών δηλητηριάσεων. Εγώ τώρα τις περασμένες εβδομάδες τώρα και μου λέει 2 μέρες. Ρε, έχουμε πάει φαντάρι, ρε, έχουμε πάει ναυτικό. Δεν μασάμε τίποτα.
0: Όποιος έχει πάει φαντάρος.
1: Τέλος.
0: Δεν ξέρω στο ναυτικό τι σχέση. Στο στρατό ξηράς. Έχω δει σφραγίδα ακραίας Αργεντινής. Δεκαετίες πριν. Φαντάσου. Γιατί στο στρατό ξέρεις, η λογική πάει περίπατο. Πολυβολητής.
1: Όπου τελειώνει η λογική, αρχίζει ο στρατός.
0: Λοχίας πολυβολητής και ξαφνικά, τέρματα πολυβόλα. Επόπη της παγυρίων. 17 κιλά πήρα.
1: Πώς το πολεμικό ναυτικό, αυτή την ιστορία λέω και τελειώνω, σταμάτησα να τρώω μακαρόνια. Μακαρόνια, φίλε.
0: Μακαρόνια, σταμάτησα να τρώω μακαρόνια.
1: Μακαρόνια, φίλε. Εγώ, δηλαδή.
0: Πώς γίνεται αυτό? Πώς γίνεται αυτό που λέει και ο Γκουνσότο?
1: Ήμουνα στο πλοίο Ένδων, δεν είχα έξοδο.
0: Ναι.
1: Και ήξερα ότι ήταν ο φίλος μου σταματέλος ο Κληρούγας στα μαγειρία.
0: Ναι.
1: Τον είχαν μεταφέρει εκεί. Και λέω, αφού δεν έχω να κάνω τίποτα, ενημερώνω. Λέω, πάω στα μαγειρία, θα τρώγαμε ούτως ή άλλως σε 45 λεπτά. Έλα να πάω να δω ένα κληρούχα μου. Α, δεν πήγαινε. Πάω εκεί, μπαίνω μέσα, άδεια τα μαγειρία, τα τραπέζια, ο πάγκος που βάζαμε εκεί απάνω τα ψία για να φάμε το φαγητό.
0: Ναι.
1: Δύο τεράστιες τσουκάλες, τα λέμε τεράστιες εκστρατείας. Τίγκα το μακαρόνι μέσα. Και ψηλό έβραζε, το είχαν βγάλει, δεν θυμάμαι. Οπότε βλέπω ένα τυπάκο εκεί, στρατεύσιμος. Πάω κοντά για να ρωτήσω πού είναι ο σταματέλος και βλέπω τον τύπο, φίλε, σκύβει. Κάτω είχε αυτό το. Για να φύγουν τα νερά.
0: Το λουκάρι.
1: Τις χάρες.
0: Ναι, ναι, ναι, τις χάρες.
1: Και τα βρωμόνερα όλα.
0: Ναι. Πρόσεξε τι θα πεις, ε.
1: Ναι, σκύβει, φίλε.
0: Έχω και δελτίο, θα πεις δελτίο. Άμα ιδιάσω πολύ.
1: Σκύβει, φίλε, είχε δύο αυτό λάστιχα μέσα, τεράστια όμως. Σκύβει και βέζει, τραβάει ένα λάστιχο μέσα από την αποχέτευση και πάει και το χώνει μέσα στο ένα τσουκάλι. Και λέω, Θεέ μου, όχι. Όχι. Μέχρι να απολυθώ δεν έφαγα ξανά μακαρόνια στο πολύ. Πήρε το λάστιχο μέσα από τα λίμματα και το όχωσε μέσα στη μακαρονάδα για να κρυώσει. Και εσείς μου λέτε τώρα να μην τρώω φαγητό που έχει μείνει στο ψυγείο 2 μέρες.

0: Γεια σου Τζοάννα από Μόντρεαλ. Γεια σας από το Μόντρεαλ. Να είσαι καλά. Μεσημέρι έχετε εκεί. Σας ακούω ανελιπώς και τους δυο σας και απολαμβάνω πάρα πολύ την εκπομπή σας. Να είσαι καλά Ιωάννα μου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Τσαμό, το χασα, λέει, κανένα ναυτικό νέο από Ορμούζ έχουμε ή φέτος θα το γυρίσουμε, λέει, στο αερόθερμο με φασολάδα. Αγαπητέ φίλε μου, εξ Θεό, θα το γυρίσουμε στη φασολάδα.
1: Πέρσι στο 1 ευρώ το πετρέλαιο θέρμανσης και τώρα ξεκινάει με 1,80.
0: Θα πάει 2,5 ευρώ η βενζίνη, ρε. Τι μου λες 1,80, με την επιδότηση κιόλας του κράτους. Αδελφούλη!
2: Τι άλλο να κάνει ο Κούλης, παθιά να καταπιεί.
0: Όχι ο Κούλης, ο κ. Μητσοτάκης.
1: Δεν παρεξηγείται.
0: Όχι, όχι, όχι. Γιατί είπαμε όταν έρθει ο Κούλης στην κυβέρνηση.
1: Α,
0: θα φτιάξει 37 έργα στη μεγίστη.
1: Έχεις δίκιο.
0: Μην τα μπλέκεις.
1: Έχεις δίκιο. Ζητάω ταπεινά συγγνώμη.
0: Δεν το λέω για να ζητήσει συγγνώμη.
1: Όχι, αφού έκανα λάθος, να μην ζητήσω συγγνώμη.
0: Εντάξει, αλλά. Αδελφούλοι, Χούθοι έχουν ξυφουργήσει. Τραβάνε ό,τι βλέπουν μπροστά τους. Τα καταλαμβάνουν τα πάντα. Έχουν πιάσει εκεί το στενό στην είσοδο της Ερυθράς θάλασσας. Η Σαουδική Αραβία χτες το βράδυ έθεσε εκτός λειτουργίας τον East-West Pipeline. Είναι το αγωγός που έφερε το πετρέλαιο από το Ορμούς διαξηράς στην Ερυθρά θάλασσα στο λιμάνι Γιαμπού που πηγαίνουν τα μεγάλα δεξαμενόμενα και φωτώνουν 3,2 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα. Λοιπόν, αυτό το Γιαμπού είναι στην Ερυθρά θάλασσα. Έχουν κλείσει την είσοδο σχεδόν οι Χούθοι που χτες βγήκαν εκεί, είπανε μην ανησυχείτε, λέει, θα συνεχιστεί κανονικά. Είναι αυσυμπλόγοι.

0: Τριχούθη λοιπόν στην είσοδο της Ερυθράς Θάλασσας, όπως αναφέρουν και τα ξένα ειδησιογραφικά πρακτορία. Καταλαβαίνετε ότι έχουμε ορμούς που μπαινοβγαίνουν ελάχιστα πλοία, ούτε 10 την ημέρα. Τώρα άμα κλείσει και από εκείνη η πλευρά, καταλαβαίνετε τι πρόβλημα θα υπάρξει. Έχει αρχίσει και η μείωση της παραγωγής πετρελαίου, ότι... Δηλαδή σε λίγο δεν θα έχουν να μεταφέρουν σε λίγο. Εντάξει, μην το υπερβάλλω κιόλας. Μπορεί να έχουμε και θέμα τι θα μεταφέρουν τα δεξαμενόπλια. Λοιπόν, την Παρασκευή οι φιλοϊρανικές δυνάμεις, οι Χούθοι, κατέλαβαν και το νησί Περίμ. Είναι έξω, είναι νησάκι κοντά στην Ιεμένη. Οπότε στενεύει ακόμα περισσότερο το πέρασμα. Το ελέγχουν, το στενό του Μπαμπ Ελ Μαντέμπ. Τι άλλο θέλετε να σας πω? Α, η Σαουδική Αραβία, όταν τους χτυπήσανε οι Χούθοι, ζητήσανε βοήθεια από τον Τραμπ. Τους Αμερικάνους και οι Αμερικάνοι είπανε τσου.
1: Τσου.
0: Βάλτε το κι αυτό. Παιδιά, ζούμε μια τρέλα. Είπανε οι Σαουδάραβες,
1: θέλουμε
0: βάλτε
1: βοήθεια.
0: Πλάτη.
1: Ναι.
0: Και είπανε οι Αμερικάνοι τσου.
1: Καλά θα πάει κι αυτό.
0: Ε?
1: Καλά θα πάει και αυτό.
0: Εν τω μεταξύ, όπως γράφω σήμερα και δεν κάνω τίποτα άλλο. στο New Money, οι Ηνωμένες Πολιτείες βάζουν ωράριο στα δεξαμενόπλια για να έχουν ασφαλή διέλευση από το Ορμούς. Δύο χρονικά παράθυρα έχουν την ημέρα για πλοία που θέλουν στρατιωτική προστασία. Κούς.
1: Βεβαίως.
0: Μάλιστα. Αυτό. Δύο συγκεκριμένα χρονικά παράθυρα. Είναι ένα θέμα το οποίο αποκάλυψαν οι Financial Times. Θα περάσουμε ζάχαρη εδώ μεταξύ και το φυσικό αέριο πάνω στο οποίο στηριζόμαστε για το ηλεκτρικό. Δεν μας άρεσε το ρηκτό.
1: Ναι, πάμε στο φυσικό αέριο.
0: Πήγαμε στο φυσικό, ναι. Ανέβαινε συνέχεια, φίλε. Αφού δε, από τα στενά του ορμού τις τελευταίες μέρες δεν έχει βγει ούτε ένα πλοίο μεταφοράς φυσικού αέριου. Mm.

0: 90-92. Το 90.
1: Ναι.
0: Και χώρισαν Αμερικάνοι.
1: Στην Κρήτη.
0: Στη Σούδα.
1: Σούδα, ναι.
0: Και είχε έρθει το νοσοκομιακό του. Που όπου φίλε. Σε ένα αεροπλανοφόρο ήταν. Υπερβάλλω. Τεράστιο. Δεν ξέρω πόσους χιλιάδες είχε μέσα. Και όπως καθόμαστε στη Σούδα και πήραμε εμείς ένα αυτούμπι στο καφεδάκι μας, είχαν έρθει κάτι Αμερικάνοι δίπλα. Σε δύο τραπέζια. Και ξαφνικά φίλε τσακώνονται και αρχίζουν να πλακώνονται.
1: Ναι.
0: Δεν μπήκε γκολ.
1: Όχι,
0: δεν
1: μπήκε. Απλά συμπιώσουμε καμιά φάση.
0: Ναι, για να πει και το δελτίο.
1: Όχι, αύριο για το βίντεο.
0: Αύριο για το βίντεο. Φίλε και αρχίζουν και πλακώνονται. Είχε μια πλατεούλα μπροστά. Σε 5-6 λεπτά σκάνει το η στρατονομία του. Οι Αμερικάνοι και από το πλοίο.
1: Ναι.
0: Εντάξει, μπορεί να εντυπωσιάσετε γιατί κάνανε σκληρό ντου. Αλλά φίλε δεν είχε βγει G.I. Joe. Κάτι τύπη με κάτι σβέρκου. Κάτι με το που βγαίνουν οι άλλοι λιώμα τώρα. Πιωμένοι, παίζανε ξύλο κανονικά. Με το που κατεβαίνουν αυτοί από το τζιπ, οι άλλοι παραλύσανε. Ούτε να πουλήσουν τσαμπουκά.
1: Τίποτα,
0: να...
1: ε.
0: Τίποτα, φίλε. Και του πιάνανε εδώ από το, από το πουκάμισο εδώ από πίσω και του τραβάνε.
1: Από τα σβέρκο, σαν τα γατάκια.
0: Και του πετάγανε μέσα. Τίποτα, φίλε. Δεν κουνηθήκανε. Του έφυγε το μεθύσι από τα πόδια. Τίποτα, σου λέω. Εγώ λέω, μόλι είδα αυτού, δεν θα γίνει εδώ μέσα τώρα μακελιό. Τίποτα.
1: Παναγίες κάτσανε.
0: Τίποτα σου λέω, δηλαδή σαν παιχνίδια που τους έβγαλε στην μπαταρία. Κλουπ. Ορίστε μήνα μας λέει, παιδιά μου φαγητό σε ψυγείο, μόνο σε γυάλινο δοχείο, σε κατσαρόλα, μόνο αν είναι ανοξείδωτη, για να αποφύγουμε τυχόν δυσάρεστα. Οκ, μήνα, μήνυμα ελήφθη. Καλησπέρα στον Ιωάννη τον Αυγουστή από το μακρινό Μοντεβιδέο της Ουρουγκουάης. Ακούω την ωραία εκπομπή και χαιρετώ όλους σας. Να είσαι καλά Ιωάννη μου, να είσαι καλά φιλέ. Ο Ιωάννης έγινε ακροατής τώρα τη βδομάδα που έκανα το καθημερινό. Γι' αυτό λέει μηνά.
1: Δημιουργείς ακροατές.
0: Για τους άλλους. Καλησπέρα στη Ρένα την Αδαμοβούλου. Γεια σου Ρένα.

0: Λοιπόν, πάμε για διακοπή. Περιμέναμε το Λαλού να πούμε για το Ντυρός τρίαθλο. Έχει πάει σε ένα αγώνα μάλλον. Θα τα πούμε όμως για τη Λαλού χρόνια. Είναι ο πρώτος γυμναστής.
1: Τηλεοπτικός.
0: Με τον αείμνηστο του Λουκανίδη. Τηλεοπτικός. Ο Λουκανίδης στον Αντένα και ο Λαλού στο Μέγκα. Δημήτρης Λαλουδάκης. Η ζωή μας όλοι, δύο βραδιές του Λαλουδάκη. Αυτό έχω να σας πω. Πού ξέρω που γυρίζει το ρεμάλι τώρα.
1: Καλά, θα τρέχει φαντάζομαι εκεί με το.
0: Ναι, έχει πάει να δει ένα παιχνίδι. Πάει να δει ένα παιχνίδι. Λοιπόν, πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επανερχόμαστε για να πούμε στο τρομακτικό πέμπτο ημίωρο της εκπομπής.
1: Πέμπτο μοναδική, και τελευταίο.
0: Η μοναδική εκπομπή του Sky που αρχίζει και μισή. Σε βάφουν όταν πας για να βγεις το δελτίο.
1: Όχι. Όχι.
0: Δεν βάζεις πούδρα για να μην γυαλίζεις.
1: Ναι, όχι, δεν γυαλίζω.
0: Γι' αυτό αφήνεις το μουσί.
1: Όχι, το μουσί το αφήνω γιατί βαριά μα ξεριστώ. Μόνο είναι πιο εύκολο να τα τριμάρω παρά βάλω ξηράφι. Αφρούς τέτοια πράγματα.
0: Γι' αυτό το έχει κοντοκουρεμένο για να μην σου παίρνει πολύ ώρα να λούζεσαι. Δηλαδή, άμα έχει μακρύ μαλλί, ρε παιδί μου, θέλει δουλειά. Έχω δει γυναίκε που κόβονται, κοντοκουρεύουν το μαλλί του γιατί βαριούνται να λούζονται και να στεγνώνουν.
1: Σου έχω δείξει φωτογραφία με μακρύ μαλλί.
0: Όχι.
1: Δεν σου έχω δείξει.
0: Διώξε πια το μακρύ μαλλί για χατήρι καραφλού.

0: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής τι είπε ο Μακρόν στο Μητσοτάκη για το καλώδιο. 7 μήνες σε προεκλογικό ναρκοπέδιο. Τι σχεδιάζουν Νέα Δημοκρατία, Πασόκ, Τσίπρας και Σαμαράς. Η γερμανική ακροδεξιά τρομάζει την Ευρώπη. Πόσο πιθανό είναι ένα εκλογικό ντόμινο, κλείνοντας το γρίφο για το ανατολικό αέτομα του Παρθενώνα. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.
1: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
2: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Με το νέο πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care.
2: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping, για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα, για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε, για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
4: Στον αιώνα του Μίνι Πλέσσα. Ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό, στο Κήπο Θέατρο Παπάου. Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντό. Special guest Πασχάλης. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, στο Κήπο Θέατρο Παπάου. Στέλιος Διονυσίου, Μαντό, Πασχάλης και η Ορχήστρα Μνήμης Πλέσσας.
5: Επειδή κάθε μέρα έχει τις ανορθογραφίες της,
6: ερχόμαστε!
5: Θοδωρής Βαμβακάρης,
6: Τάκης Γιαννούτσος,
5: από τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου
6: και κάθε μέρα στις 5 το απόγευμα
5: στο Sky 100,3.
7: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
8: Σε λαϊκή αγρυπνία θα τεθεί από αύριο το απόγευμα μέχρι το πρωί της Δευτέρας η σωρός του Γιώργου Μαζονάκη στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδος Νίκαιας, όπως ανακοίνωσε η οικογένειά του. Η κηδεία θα πραγματοποιηθεί το μεσημέρι της ίδιας μέρας σε στενό οικογενειακό κύκλο στο Τρίτο Νεκροταφείο Αθηνών. Αντιστεφάνων, η οικογένεια ζητά όσοι επιθυμούν να ενισχύσουν το Humanity Greece, ομάδα εθελοντών για τη στήριξη πληγέντων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων. Στη λειτουργία του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης του ιατρείου στο Κολωνάκι και στη χρονική ακολουθία των γεγονότων επικεντρώνονται οι έρευνες που θα ρίξουν φως στα αίτια θανάτου του δημοφιλούς καλλιτέχνη. Στη μονάδα εντατικής του νοσοκομείου Πέδων, Αγία Σοφία εισήχθη προληπτικά για παρακολούθηση το 4χρονο αγοράκι που μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο μετά από ατύχημα σε πισίνα ξενοδοχείου στην Ανάβησο. Το παιδί, το οποίο έχει τις αισθήσεις του, υποβάλλεται σε εξετάσεις. Τη δέσμευση της κυβέρνησης να κλείσουν μέσα στην επόμενη τετραετία οι σημαντικές εκκρεμότητες σε έργα υποδομής στο Καστελόριζο, ανέλαβε ο Πρωθυπουργός, θέτοντας παράλληλα ως κεντρικό στόχο την προσέλκυση περισσότερων μόνιμων κατοίκων στον τόπο. Αύριο Κυριακή, ο κύριος Μητσοτάκης θα παραστεί στις εκδηλώσεις για την 83η επέτειο απελευθέρωσης του νησιού. Νέα σφοδρή αντιπαράθεση κυβέρνησης και Ελλάς για την κοστολόγηση του οικονομικού προγράμματος που ανακοίνωσε ο Αλέξης Τσίπρας. Στο επίκεντρο της διαμάχης, οι δηλώσεις του εκπροσώπου της Ελλάς Φραγκίσκου Κουντεντάκη για το πρόγραμμα των 7,5 δισεκατομμυρίων ευρώ. Σε πλήρη εξέλιξη, οι έρευνες της αστυνομίας μετά την απόδραση Βαρύ Πινίτη από τις φυλακές Νιγρίτα στις Σέρες κατά τη μεταγωγή του στο νοσοκομείο Σερών χθες βράδυ. Και ο καιρός. Ήπιες βροχές αύριο Κυριακή το μεσημέρι στην Αττική με μπόρες στα βόρειο-ανατολικά. Από το απόγευμα αναμένεται εξασθένιση. Έως 30 με 32 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα. Έως 28 στη Θεσσαλονίκη.

0: Βασίλης Αγκουφόπουλος πέρασε από το στούντιο. Θα τον ακούσετε μετά στο μαγκαζίνο. Γεια σου ρε Μπίλα ρε. Γεια σου ρε Γίγαντα. Κορυφαίος.
1: Γκουρού.
0: Γκουρού. Στον το μέσο μαζικής ενημέρωσης δεν υπάρχει.
1: Τον αντιγράφουν όλοι και λένε.
0: Αποκλειστικό.
1: Ναι, το παρουσιάζουν ως αποκλειστικό.
0: Εντάξει ρε φίλε.
1: Γιατί εντάξει. Είναι και εύκολο στο διαδίκτυο.
0: Το γουφό 32-32 χρόνια να έχει υδρώσει τα αυτή του.
1: Σου λέω ότι είναι και εύκολο να δεις.
0: Και στο... τώρα που είναι και πολλά, κάνω ένα copy-paste στον άλλον γίνεται.
1: Και είναι... Έχω δει βέβαια και στην τηλεόραση, για να μην λέω μόνο το διαδίκτυο, έχω δει στην τηλεόραση κανάλι να έχει γράφει, να έχει βάλει αράχνη από πάνω το λογότυπο.
0: Και να παίζει το ίδιο πλάνο αλλού ελεύθερο.
1: Όχι, και να παίζει και άλλο μικρόφωνο.
0: Δηλαδή έπαιζε στο Τσαμό TV
1: και υπήρχε μικρόφωνο στα Ματέλος TV.
0: Στα Ματέλος TV το μικρόφωνο.
1: Αλλά είχες βάλει αποκλειστικό. Κατάλαβες τώρα.
0: Άκουσα σήμερα σε ένα κανάλι μια είδηση. Είδες τον τραυματισμό μιας μητέρας με τα δύο παιδάκια στην Καλαμαριά που έπεσε το Πεύκο. Στην παιδική χαρά.
1: Ναι.
0: Έσπασε και έπεσε πάνω στην τραμπάλα και αυτά. Και είχε πλάνα από ένα τοπικό site που έδειχνε τη γυναίκα με το πιτσιρίκι, μπλερ το πιτσιρίκι, θολό, πηγαίνανε στο ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και ήταν η γυναίκα, πώς λέει στις πολεμικές ταινίες, δεμένο το κεφάλι του όλο.
1: Ναι.
0: Σαν κάσκα. Και ο άλλος. Σύμφωνα με πληροφορίες, τραυματίστηκε η μητέρα.
1: Τραυματίστηκε. Αν δεν είχε το παιδί της, δεν θα περπάταγε.
0: Και ήταν δεμένοι, λες και ήταν από τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Σύμφωνα με πληροφορίες. Θα μου πει τι κοροϊδεύει, Τσαμό που λέω, γιατί και εμείς γράφουμε λαλάκες, μην νομίζετε. Μπορεί να σου ξεφύγει, αλλά ρε εσύ. Μανιάνα, δεν πάνε να βαφκαλίζονται οι υπόλοιποι με τις αυτοαναφορικότητες τους. Εγώ επιμένω, είστε καλύτεροι, η top εκπομπή του ραδιοφώνου μακράν. Keep up the good work και μη μας εγκαταλείψετε. Άρε Μανιάνα, αγαπημένη. Γεια σου Πετράν, ρε παιδιά τι ώρα κάνετε, πολύ Πέτρη σήμερα, τι ώρα κάνετε εκπομπή σήμερα? Η εκπομπή μας είναι κάθε Σαββατοκύριακο, δύο φίλοι τρεις απόψεις, από τις 5.30 το απόγευμα μέχρι τις 8 το βράδυ. 2.30 χορταστικές ώρες, η χωράματος.
1: Μπορείς βέβαια να Πετράν να πεις ότι είναι και 3 ώρες εκπομπή του Dr. Death. Ζω καλά, πεθαίνετε εσείς.
0: Ενώ ακούμε εκεί, άστο μην τον ακούς, Πετράν, μην μπερδεύεσαι. Γεια σου Γεώργη από Ελευσίνα, καλησπέρα στην παρέα. Μινά, οι Αμερικάνοι είπαν τσου στη Σαουδική Αραβία γιατί έκαναν και καλά την αμυντική συμφωνία με Τουρκία, Πακιστάν και Κατάρ. Τουρκία, Πακιστάν είναι αυτό τώρα, στην πρώτη φάση. Για Κατάρ δεν έχω μάθει. Ας πάνε οι Τούρκοι τώρα να χτυπήσουν τους Χούθη. Καλή συνέχεια. Παιδιά γίνεται, θυμάστε τον έγκοδο που λέει αν άφτεκαν αυτούς να οργανωθούμε.
1: Κάτι τέτοιο.
0: Γιατί έχουμε φάει δύο φάπες και δεν έχουμε ρίξει καμία.

0: Γεια σου ρε Αλέξανδρα μου Πειραιά, καλησπέρα Λάνια, σιγά μην τυχόν και δεν έστελνα μήνυμα. Πού είσαι, δεν είσαι στο γήπεδο, 0-0 είναι ακόμα, Ολυμπιακός Όφη.
1: Δοκάρι για τον Όφη, δοκάρι και στη συνέχεια γκολ, το οποίο ακυρώθηκε στο offside και νομίζω δεν χρειάζεται και replay.
0: Δεύτερο γκολ offside.
1: Ναι. Το πρώτο ήταν, το είδαμε.
0: Είναι, ναι, δεν το συζητάμε. Δεύτερο γκολ.
1: Και δεύτερο γκολ offside, έχει προηγηθεί δοκάρι. Σουτ στο δοκάρι. Έχει κάνει φοβερή ομάδα ο Κόντης. Φοβερή ομάδα.
0: Κατεβάζει δεκάδα με 9 Έλληνες. Πάμε πάλι.
1: Πολύ, κάτσε να δούμε.
0: Τι.
1: Ναι, offside είναι.
0: Ναι, είναι. Μόνο τερματοφύλακα τον κάλυψε.
1: Και με τον τερματοφύλακα ήταν αγκαλιά. Ο σκόρερ πανηγυρίζει και διαμαρτύρεται την offside. Και έχει μπει την εικόνα του τι γίνεται γύρω-γύρω, αλλά δεν πειράζει. Έτσι είναι οι ποδοσφαιριστές. Οι αθλητές γενικότερα. Μικρά παιδιά μες στο γήπεδο.
0: Τι ομάδα έχει κάνει, φίλε. Δηλαδή, πραγματικά το σταγμόζω. 9 Έλληνες συνήθως στην δεκάδα.
1: Μπράβο του.
0: 9 Έλληνες στην δεκάδα. Τι άλλο, δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο. Γεια σου Φώτη, ταξί 73. Τι γράφεις ρε Φώτη ρε, λες ρε, λυπήσουμε ρε Φώτη.

0: Να σας πω για τον Τυρό Ραν, γιατί τον άλλο δεν τον ευρίσκουμε. Θα τον βγάλουμε αύριο, διήμερο 19-20 Σεπτεμβρίου. Τυρός Αρκαδίας, η πανέμορφη περιοχή της Κινουρίας, ετοιμάζονται να αποδεχθούν αθλητές, αθλούμενους και συνοδούς σε μια ακόμη μεγάλη γιορτή του αθλητισμού, το Τυρός Τρίαθλον 2026. Μιλάμε 15 χρόνια παρουσίας, αποτελώντας έναν από τους παλαιότερους και μακροβιότερους αγώνες τριάθλου, μοναμή. Πολλές εκπλήξεις, παράλληλες δράσεις που θα ανακοινωθούν τις επόμενες μέρες. 19 με 20 λοιπόν Σεπτεμβρίου, Τυρός τριάθλο, 15 χρόνια ιστορίας. Εντάξει, άμα κάνετε τριάθλο και για βόλτα να πάτε, πολύ ωραίο ο Τυρός.
1: Ναι, έχω πάει ποτέ.
0: Ναι, εγώ έχω πάει λόγω Λαλουδάκη.
1: Ήμουν σίγουρος.
0: Σε ένα παλιό, δεν λέει Λαλουδάκη τώρα, ολόκληρη ιστορία. Τον ξέρω 30 χρόνια, το Μέγκα, ρε φίλε.
1: Το γυμναστήριο, το.
0: Το αρένα που
1: το
0: είχε
1: αρένα,
0: παλιά.
1: Το Πασαλιμάνι.
0: Ναι, το είχε παλιά.
1: Πήγαινα με το Θαναϊλάκι για προπόνηση.
0: Τον καταστρέψα τον άνθρωπο. Όλος ο κόσμος πήγαινε. Η ομάδα του Ολυμπιακού πήγαινε. Το πόλο μου φαίνεται. Και έβλεπε να κάνει προπόνηση η Τζαμαρία και όλο το Πασαλιμάνι από κάτω.
1: Ναι, ναι. Μετά,
0: ωραία, ωραία.
1: Μετά με το πόλο που λες στο Καραϊσκάκης από κάτω στο γυμναστήριο. Που,
0: α.
1: Ναι. Που είχα το κόλλημα με τον φίλο μου τον γυμναστή, τον Άγγλο, που λες και εσύ, ο Άγγλος
0: ναι,
1: γυμναστής.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έκανα τα διαλύματα με το ρολόι
0: ναι.
1: Και έλεγε ο βλάχος τους παίκτες του, εδώ με το ρολόι και εσείς λουφάρετε.
0: Ναι, ο βλάχος έκανε προπόνηση στον Ολυμπιακό εκεί.
1: Ναι, τότε ήταν στον Ολυμπιακό ακόμα, Θοδωρής.
0: Φίλε, που έχει δραστηριοποιηθεί πάρα πολύ η τροχιά τους τελευταίους μήνες, να τα πούμε και αυτά. Λοιπόν, καταρχάς η αύξηση των αλκοτέστ απέδωσε καρπούς, φίλε. Ο φόβος του προστίμου και η αλλαγή κουλτούρας έχουν αρχίσει και συμμορφώνουν τους οδηγούς και θυμάμαι ανάλογη περίπτωση τότε που γίνανε υποχρεωτικές οι ζώνες ασφαλείας που δεν φοράγαμε, που δεν κάναμε. Εγώ, άμα δεν βάλω ζώνη ασφαλείας, τώρα δεν μπορώ να ξεκινήσω το αυτοκίνητο.
1: Πρώτη κίνηση.
0: Κάτι μου λείπει, δεν μπορώ.
1: Πρώτη κίνηση.
0: Πρώτη κίνηση. Θυμάσαι όμως παλιά, όποιος ήθελε βάζε. Κουκουρούκου.
1: Θυμάσαι δεκαετία του 90 ήταν, δεν θυμάμαι, 2000, που και καλά έγινε υποχρεωτική η ζώνη, αν έγινε τότε και πουλάγανε μπλούζες λευκές για να με τη μαύρη θέλω. Τη γραμμή.
0: Δηλαδή και καλά,
1: να κοροϊδεύεις, ναι, για ποιο λόγο να μην βάλεις ζώνη.
0: Ναι. Έλεγε άλλος, εγώ θέλω να πεθάνω. Βγάλε άκρη. Έλεγε άλλος, τι θέλω, εγώ δεν θέλω να πεθάνω.
1: Η αβέρηση. Με τον νόμο της ορμής μου εξήγησε ναι. Πολύ απλά γιατί πρέπει να φοράω ζώνη. Γιατί οι πιτσιρικάδες ναι. Όλοι λέγαμε δεν μαθαίνουμε τίποτα εμείς.
0: 25 χιλιόμετρα. Τι,
1: σου λέω. Μα
0: χτυπήσεις.
1: Με τον νόμο, ναι, εννοείται. Με τον νόμο της ορμής. Ναι. Μάζα επί ταχύτητα. Τόσο απλά. Γιατί έλεγε κάποιος δεν τρέχω, με 40 πάω.
0: Τι
1: και πόσο είσαι, 80 κιλά. 4,8-32. 3.000 κιλά, 3.200. Τι θα τα κρατήσεις στο χέρι σου, όπως μου είχε πει και ο Ιαβέρης. Άμα είσαι και τέτοιο παλικάρι, πήγαινε στους Ολυμπιακούς Αγώνες, θα πάρουμε για κανένα μετάλλιο. Τόσο απλά.
0: Τίποτα.
1: Ο Δήμας, ο Καχιατσβίλη και αυτοί, θυμάσαι τι κλασικό
0: να
1: είναι.
0: Ναι. Ναι, αλλά φαντάζω το βάρος τους με 40 χιλιόμετρα. Το οκτάμενο του 2026 έχουν αυξηθεί κατά 30% οι έλεγχοι σε σύγκριση με το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 25. Από 4.500 αυξήθηκε και ο αριθμός των αλκοτέστ, φίλε, 1.030.000 γίνα στο οκτάμινο. Από 108.000, 850%, γιατί έχει αυξηθεί και το προσωπικό. Παρόλο τις επιπλέον 900.000, τα επιπλέον 900.000 αλκοτέστ, εντοπίστηκαν να έχουν πιει παραπάνω από το επιτρεπτό όριο. Αυξήθηκαν από 7.300, πες. Το πρώτο σε 8.200 έχουν αυξηθεί μεν, αλλά έχουν αυξηθεί 850% τα αλκοτέστ σε σύγκριση με
1: πέρυσι. Ναι, λογικό. Άμα κάνεις περισσότερα αλκοτέστ, θα βρεις και περισσότερους παραβάτες.
0: Τι να σου πω, μπράβο ρε παιδιά, μπράβο. Δηλαδή, που
1: αυτό είναι και... καλό. Αυτό είναι καλό.
0: Όχι, γιατί δημιουργείται μια νοοτροπία. Χάνονται νέα παιδιά στους δρόμους. Δημιουργείται μια νοοτροπία. Αυτό σου είπαμε τις ζώνες. Το πρόστιμο του
1: το κράνος.
0: Το παίρνουν το δίπλωμα του τσούζι. Δεν ξέρω τι του τσούζι. Τι χαιρετάς μου, έχω βαρεθεί να με χαιρετάς σήμερα. Άντε, γεια!
2: Γιατί με την πίγου νιώθω μέσα στο παιχνίδι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω. Ο αγώνας αρχίζει.

0: Καταλάβατε. BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
2: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Wolt και κέρδισε δωρεάν 3 μήνες συνδρομή στο Wolt Plus για να έχεις μηδενικό κόστος διανομής και αποκλειστικές προσφορές. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
3: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
4: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
5: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
6: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 8 εκατομμύρια ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
7: Τα επαγγελματικά είναι λίγο σαν το φιδάκι. Μία ανεβαίνει σκάλα και πας μπροστά, μία πέφτει σε εμπόδιο και σε γυρίζει πίσω. Το θέμα είναι να συνεχίζεις και να βρίσκεις το επόμενο βήμα σου. Βρες το ναι σου στις ημέρες καριέρας του καριέρα.gr. 12 και 13 Σεπτεμβρίου στο Metropolitan Expo. Δωρεάν εγγραφή στο καριέρα.gr.
8: Από Δευτέρα Γυμναστήριο. Πόσες φορές το είπες και έμεινες στον καναπέ. Τώρα στα Alter Life η αλλαγή ξεκινάει από την πρώτη κιόλας μέρα. Με την αυτοπεποίθηση στα ύψη. Με το μεγαλύτερο δίκτυο στην Ελλάδα, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και καθοδήγηση από ειδικούς, έχεις ακριβώς όσα χρειάζεσαι για να ξεκινήσεις και να συνεχίσεις. Άκου και αυτό. Πρόλαβε έως 16 Σεπτεμβρίου ετήσια συνδρομή με αναλογία μήνα από 27,5 ευρώ. Δεν πάω γυμναστήριο, πάω Alter Life.

0: Είναι στο Βελίδιο, έχει έρθει και χαιρετάει το συγκεντρωμένο πλήθος ο Νικόλας ο Ανδρουλάκης. Δεν αντιδράει.
1: Και εδώ έχουμε σοβαρά πράγματα, εδώ έχουμε το όλοι μαζί μπορούμε. Και μου
0: όλοι μαζί μπορούμε.
1: Για τον Ανδρουλάκη που μπήκε
0: για
1: στο Βελίδιο.
0: Για τη Δευτέρα λες.
1: Για τη Δευτέρα. Δύο μέρες για τη μεγάλη συναυλία. Μάνος Λοΐζος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδώς Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Μύρδος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτη, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαντιγοπούλου και Νεφέλη Φασούλη. Ένα ιδιαίτερο μουσικό στιγμιότυπο της βραδιάς, όπου ο Θανάσης Πολυκανδριώτης θα ανέβει στη σκηνή και με τον τζουρά του θα παίξει το εμβληματικό ζεμπέντικο της Ευδοκίας του Μάνου Λοΐζου. Ένα έργο με το οποίο τον έχει συνδέσει μια ξεχωριστή ιστορία, καθώς είχε συμμετάσχει και ο ίδιος στην ιστορική ηχογράφησή του. Στη διάρκεια της βραδιάς θα απονεμηθεί επίσης ένα τιμητικό βραβείο στους πυροσβέστες μας, στους ανθρώπους που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή και δίνουν καθημερινά τη μάχη με τις φλόγες, προστατεύοντας ανθρώπινες ζωές, περιουσίες και το φυσικό περιβάλλον. Η βραδιά όμως δεν σταματά με αυτήν την τιμή. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την αγορά δενδρυλίων, για τη φροντίδα τους μετά τις ρητοφυτεύσεις και για δράσεις προστασίας του περιβάλλοντος. Εκείνοι δίνουν τη μάχη για να σώσουν το δάσος και όλοι μαζί μπορούμε να το βοηθήσουμε να ξαναγεννηθεί. Εισιτήρια στην Ticketmaster και στα φυσικά σημεία εξυπηρέτησης. Σύνταγμα Μητροπόλεως 25 καθημερινές και Σαββατοκύριακα 8 με 10.30. Κολονάκι Τσακάλοφ 14 και το βράδυ της συναυλίας για την καλύτερη εξυπηρέτηση όσων θα την παρακολουθήσουν θα παραταθεί το ωράριο λειτουργίας μέχρι τη μία στο τρόλεϊ, στα τρόλεϊ 2-4-10-11, στο λεωφορείο 5-50, στο ηλεκτρικό, γραμμές μετρό 2 και 3, γραμμή τραμ TAF6. Περισσότερες πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
0: Φίλε, ξέρεις τι να είσαι πολυεκατομμυριούχος και να αφήνεις φέσια.
1: Γι' αυτό είναι πολυεκατομμυριούχοι, γιατί αφήνουν φέσια.
0: Ναι. Μου λέγε ένας φίλος, εγώ μου λέει να σου πω κάτι. Με τα λεφτά που παίρνω, μου λέει, με το μισθό μου. Αν δεν ξόδευα τίποτα.
1: Ναι.
0: Θα είχα λεφτά τώρα. Το μήνα δεν ξόδευα κάτι. Ρε. Να φάω το ηλεκτρικό. Ήταν ό,τι έπαιρνα, ναι. Ήτανε, μένανε.
1: Μένανε στην
0: άκρη. Θα είχα λεφτά, μου λέει τώρα. Για σκέψου το.
1: Όχι, εγώ σκέφτομαι το άλλο που λέγε ο Παπαγιανόπουλος στο Βουτσά. Άστον αυτό να έχει λεφτά και λέει: αν τον πληρώναμε κι εμείς θα είχε περισσότερα.
0: Εγώ ξέρω και το άλλο που έλεγε ένα αγαπημένο μου πρόσωπο. Αυτός είναι στην κατηγορία βόηθα με φτωχέ να μην σου μοιάσω. Every time, just like the last, on the ship, tied to the mast. Η Financial Times το βγάλα στη φορά απλήρωτους λογαριασμούς που αγγίζουν το μισό εκατομμύριο στερλίνες.
1: Ναι.
0: Μισό εκατομμύριο στερλίνες, 500 χιλιαρικάκια. Άφησε σε ένα από τα ακριβότερα ξενοδοχεία του Λονδίνου ο Σεϊχής Νάσερ Μπιν Αμπντουλάχ Αλ Θανί, μέλος της πολυπληθούς βασιλικής οικογένειας του Κατάρ.
1: Τα έγραψε στο χιονί.
0: Ο οποίος βρέθηκε αντιμέτωπος, λέει, με το Ντόρτσεστερ για οφειλές από δωμάτια, πρόσθετες χρεώσεις και τόκους. Το ξενοδοχείο με τιμές δωματίων που ξεκινούν από 1.000 στερλίνες τη βραδιά μέχρι 8.000.
1: Πού ήθελες να μένεις.
0: Προσέφυγε στη Βρετανική δικαιοσύνη και κέρδισε όχι μόνο την αναγνώριση της απέτησης του, αλλά και άδεια να πουλήσει ένα αυτοκίνητο του Σεϊχ. Ένα συλλεκτικό φιατάκι 50 Άμπαρθ Τριμπούτο Φεράρι του 11 λες συλλεκτικής έκδοσης,
1: ναι.
0: 23.500 στερλίνες, ναι. Σταγόνα στον ωκεανό 458.000 στερλίνες. Μην κάθεσαι αδερφέ πάνω από το κεφάλι μου σαν το χάρο. Λοιπόν, ο αδερφός μου. Ο ίδιος αμφισβητεί την οφειλή και υποστηρίζει ότι δεν ενημερώθηκε σωστά για τη δικαστική διαδικασία. Οι δικηγόροι του προαναγγέλνουν κινήσεις για ακύρωση απόφασης.
1: Για το Άμπαρθ, για το Φιατάκι, όλα αυτά.
0: Όχι,
1: για το μισό εκατομμύριο.
0: Ο Αλ Θανί έχει διατελέσει αντιπρόεδρο στην ποδοσφαιρική ομάδα Μάλαγα. Βασικός μέτοχος της οποίας υπήρξε ο πατέρας του. Έχει αδυναμία στα πολυτελή
1: αυτοκίνητα. Οικογενειακή υπόθεση το κάνανε.
0: Ναι. Αυτό μου θυμίζει το ανέκδοτο που ήταν ο μικρός γιος του Σεϊχή στην Ελβετία, στην Τσεχία. Και έλεγε μπαμπά, είχε πάει να σπουδάσει και το είχαν πάει εκεί και λέει μπαμπά, όλοι εδώ στην Τσεχία έχει γράψει ένα γράμμα. Κυκλοφορούν με τραμ.
1: Με το τρένο.
0: Με τραμ. Με τραμ, ρε. Και του στέλνει ο πατέρας του, παιδί μου, πάρε αυτή την επιταγή να αγοράσεις και εσύ το δικό σου τραμ.
1: Ε,
0: Ήταν και τα αυτοκίνητα από σίδερο, λέει, τους βρίσκανε στα τροχεία σαν ντομάτες κονκασέ, λέει ο Δημήτρης.
1: Ναι, γιατί τη δεκαετία 70-80 σου λέγανε να τα κάνουν γερή κατασκευή, ναι, για να σε προφυλάξουν.
0: Ναι.
1: Μετά μπήκε η παθητική ασφάλεια.
0: Και κοίταξε, ένα ακριβό αυτοκίνητο που έχει μεγαλύτερη ασφάλεια είναι. Να πάμε πάλι. Ένα ακριβό αυτοκίνητο είναι θέμα ασφάλειας. Ένα μεγάλο αυτοκίνητο ακριβό.
1: Θέμα ασφάλειας, επιδόσεων. Ναι, όλα μαζί. Όχι μόνο.
0: Η ασφάλεια είναι το υπάρχον ένα.
1: Η λογική λέει ότι η ασφάλεια πρέπει να είναι το υπάρχον ένα. Ναι. Πρέπει να είναι. Τώρα
0: εμείς μπαίνουμε σε διάφορα μέσα να κάνουμε το σταυρό μας, ε. Γιατί γελάς, είστε πάλι μήνυμα.
1: Όχι, δεν βλέπω κάτι.

0: Πήρε και λαλού τηλέφωνο.
1: Αύριο.
0: Μας υποχρέωσες και δεν μας είπες τελικά πόσο μας χρέωσες.
1: Είπαμε ότι μη χρόνο στο Καραϊσκάκι 0-0 Ολυμπιακό Σόφι.
0: Όχι.
1: Θα λέμε τώρα. Και στις 9, ζωντανά από την τηλεόραση του Sky, Ηρακλής Ατρόμητος, το Πανθεσσαλικό όμως. Όχι και αυτό το τζόγλιο.
0: Ζωντανά. Πώς το έχει πει ο Χάρης Αλευρόπουλος το 87.
1: Αύριο δεν θα βγούμε ζωντανοί από το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.
0: Αύριο δεν θα βγούμε ζωντανοί από το ΣΕΦ.

0: μαγκαζίνο.
1: Πάμε σιγά σιγά προς το τέλος. Να σας αφήσουμε στον Βασίλη Κουφόπουλο για το νυχτερινό μαγκαζίνο. Παναγιώτης Παπακαλούσης, Θανάσης Καραγιάννης, Κωνσταντίνα Βαρσάμι, Ρούλα Βρετάκου. Από τον Νικόλα Σταματέλο, μην τον χάσετε απόψε στις ειδήσεις του Sky, θα πει αθλητικά.
2: Και από τον Μινά.
1: Καλό βράδυ, καλή συνέχεια. Πρώτα Θεός, τα λέμε αύριο στις 5:30.

0: ο 19ος αιώνας στον ευρωπαϊκό χώρο. Η ιστορία των μεγάλων αυτοκρατοριών και των κρατών που πρωταγωνιστούν στον αιώνα. Περιγράφονται το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, τα Γερμανικά Βασίλεια και η Προσία, η Αυστρο-Ουγγαρία και η Ρωσία. Την ίδια εποχή, ο αντισημιτισμός πλανάται πάνω από τη Γυραιά Ήπειρο. Η ευρωπαϊκή ιστορία του 19ου αιώνα από την 1η Κυριακή του Σεπτεμβρίου στις 9 το πρωί στον Sky 100,3.
1: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
3: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
2: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
3: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
4: Κυρίες και κύριοι, συνδεόμαστε με το Βελίδιο στη Θεσσαλονίκη για να παρακολουθήσουμε την ομιλία του Πρόεδρου ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη.
5: Όπου οι αποφάσεις δεν μπορούν να περιμένουν. Στιγμές που δεν αρκεί να διορθώσεις λίγο την πορεία. Στιγμές που πρέπει να αποφασίσεις ποια κατεύθυνση θα ακολουθήσεις. Πιστεύω βαθιά ότι αυτή η στιγμή για την Ελλάδα είναι τώρα. Τώρα είναι η ώρα των μεγάλων και σημαντικών αποφάσεων. Αποφάσεων όχι μόνο για το ποιος θα κυβερνήσει τον τόπο, αλλά κυρίως για το πώς θα κυβερνηθεί η χώρα. Με ποιες προτεραιότητες, ποιους κανόνες και τελικά για ποιους. Για αυτούς που πάντα βρίσκουν μια πόρτα ανοιχτή, μια διευκόλυνση, μια απευθείας ανάθεση, μια προνομιακή μεταχείριση από το σημερινό σύστημα εξουσίας, ή για τον πολίτη που αγωνίζεται καθημερινά και αγωνιά για το μέλλον του ίδιου και της οικογένειάς του. Για εμάς, για το ΠΑΣΟΚ, η επιλογή είναι σαφής. Οφείλουμε να αφουγκραστούμε το μήνυμα της κοινωνίας ότι κάτι πρέπει να αλλάξει και πρέπει να αλλάξει τώρα. Για να αλλάξει πρέπει πρώτα κατάματα να δούμε πού βρισκόμαστε σήμερα. Τα τελευταία χρόνια η Ελλάδα είχε μία μεγάλη και ιστορική ευκαιρία. Βγήκε από τα μνημόνια, είχε στη διάθεσή της πρωτοφανείς ευρωπαϊκούς πόρους, είχε το Ταμείο Ανάκαμψης, χρήματα περίπου 80 δισεκατομμύρια ευρώ. Και όμως η χώρα δεν έκανε το άλμα που είχε ανάγκη. Η χώρα δεν έγινε πιο ανθεκτική απέναντι στις νέες προκλήσεις. Η οικονομία δεν έγινε πιο δυναμική και πιο παραγωγική. Η κοινωνία μας δεν έγινε πιο δίκαιη. Και κυρίως, όχι μόνο δεν κλείσαμε το χάσμα από τις πιο προηγμένες ευρωπαϊκές οικονομίες, αλλά σήμερα μας προσπερνούν και χώρες που πριν από λίγα χρόνια βρισκόταν πολύ πίσω από εμάς. Και αυτό είναι το πραγματικό καμπανάκι. Όταν οι άλλοι προχωρούν γρηγορότερα, η στασιμότητα δεν σημαίνει ότι θα μένεις πάντα στην ίδια θέση. Σημαίνει ότι θα υποχωρείς. Και αυτό ακριβώς συμβαίνει σήμερα. Αυτή η υποχώρηση δεν φαίνεται μόνο στους οικονομικούς δείκτες. Φαίνεται στην καθημερινή ζωή. Πάνω από έναν στους τέσσερις συμπολίτες μας βρίσκονται στον κίνδυνο της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού. Για τη στέγη, το ελληνικό νοικοκυριό διαθέτει κατά μέσο όρο 36 ευρώ από κάθε 100 ευρώ διαθέσιμου εισοδήματος. για το ενίκιο, για τη στέγη. Σχεδόν 6 στα 10 ευρώ του ιδιωτικού χρέους παραμένουν αρρύθμιστα και σχεδόν οι μισοί μαθητές ολοκληρώνουν την υποχρεωτική τους εκπαίδευση χωρίς να έχουν κατακτήσει βασικές γνώσεις και δεξιότητες. Όλα αυτά δεν είναι απλώς ποσοστά και αριθμοί. Είναι βιώματα. Είναι βιώματα του ελληνικού λαού. Ο εργαζόμενος βλέπει το μισθό του να εξαφανίζεται στο σούπερ μάρκετ και το ενίκιο. Ο συνταξιούχος μετρά αν θα πληρώσει πρώτα το ρεύμα ή τα φάρμακά του. Ο νέος των 30 και 35 ετών εργάζεται, αλλά όπως γνωρίζετε εξακολουθεί σε πολλές περιπτώσεις να μένει με τους γονείς του, γιατί τα ενίκια έχουν γίνει απλησίαστα. Ο μικρομεσαίος επιχειρηματίας κουβαλά ένα αρρύθμιστο χρέος στην πλάτη του και ακούει συγχρόνως ότι όλα πάνε καλά στην οικονομία. Και βέβαια, πάνω απ' όλα, η μεγάλη εθνική πληγή. Η πληγή του δημογραφικού. Σχεδόν 285.000 περισσότεροι θάνατοι από γεννήσεις μέσα σε 5 χρόνια. Περίπου 100 νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία έπαψαν να λειτουργούν την τελευταία τριετία. Αυτή είναι η εικόνα μιας χώρας που συρρυκνώνεται, μιας χώρας που η περιφέρειά της αργοπεθαίνει. Μπροστά μας λοιπόν ανοίγονται δύο δρόμοι. Ο ένας είναι ο δρόμος που ήδη βαδίζουμε με τα γνωστά αποτελέσματα. Αφήνουμε τα προβλήματα να μεγαλώνουν, κρύβοντάς τα πίσω από επικοινωνιακά πυροτεχνήματα και μετά τρέχουμε να μετριάσουμε τις συνέπειές τους. Μένουμε θεατές στη ραγδαία αύξηση του κόστου στέγασης και όταν πια το πρόβλημα γιγαντωθεί, επιστρέφουμε ένα ενίκιο ως προσωρινό βοήθημα. Αφήνουμε τα ολιγοπόλια ανεξέλεγκτα και ύστερα με ένα πας επιστρέφουμε στο καταναλωτή ένα πολύ μικρό μέρος από όσα ήδη του έχει πάρει η ακρίβεια. Τελικά επιδοτούμε μία πανάκριβη και ανασφαλή ζωή. Και σαν να μην αρκούσαν όλα αυτά, η κυβέρνηση τώρα τελευταία επιστρατεύει και το φόβο. Έφτασαν στο σημείο να μας πούν ότι αν φύγουν από το Μαξίμου θα γίνει ντου από τους απέναντι. Δηλαδή από το δίλημα Μητσοτάκης ή χάος έφτασαν στην απόλυτη φεδρότητα να μας πούν το δίλημα Μητσοτάκης ή Ερντογάν. Λίγο ντροπή, λίγο ντροπή, κύριοι της Νέας Δημοκρατίας. Δεν μπορεί να παρουσιάζεται την δημοκρατική εναλλαγή ως εθνικό κίνδυνο. Είστε επικίνδυνοι. Απέναντι λοιπόν σε αυτή την παρακμή, σήμερα λέμε ότι υπάρχει άλλος δρόμος. Ο δρόμος της προοπτικής, της προόδου και της ευθύνης. Ο δρόμος που έμαθε να περπατά και να αγωνίζεται αυτή η παράταξη ακόμη και στις πιο δύσκολες στιγμές για την πατρίδα. Εμείς μπορούμε να κάνουμε τη ζωή των πολιτών καλύτερη. Μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τις δομικές αιτίες της ακρίβειας, να δημιουργήσουμε ένα ισχυρό κοινωνικό κράτος, να εξασφαλίσουμε λογικό κόστος ενέργειας και μετακινήσεων για κάθε νοικοκυριό και κάθε επιχείρηση. Εμείς μπορούμε να θωρακίσουμε το κράτος δικαίου και τους θεσμούς. Εμείς επιλέγουμε αυτόν τον δρόμο και καλούμε μαζί μας να τον επιλέξει και ο ελληνικός λαός στις επόμενες εθνικές εκλογές. Εδώ λοιπόν ακριβώς βρίσκεται η ουσία. Οι δύο δρόμοι δεν διαφέρουν μόνο στα επιμέρους μέτρα, διαφέρουν αξιακά, διαφέρουν στον τρόπο που αντιμετωπίζουν τον πολίτη. Για τη Νέα Δημοκρατία ο εργαζόμενος είναι ένα focus group. Ο συνταξιούχος είναι και αυτός ένα focus group. Ο νέος ένα τρίτο. Ο ελεύθερος επαγγελματίας ένα τέταρτο. Και για κάθε ομάδα ξεχωριστά αναζητείται το κατάλληλο επίδομα. Για εμάς αντίθετα, ο πολίτης είναι φορέας δικαιωμάτων. Βλέπουμε κάθε άνθρωπο με τις ανάγκες του και τα δικαιώματά του που πρέπει να κατοχυρώνονται στην πράξη. Αυτή είναι η δική μας αντίληψη για την κοινωνία και τη δημοκρατία. Μια χώρα που μας χωρά όλους. Μια χώρα που μας χωρά όλους. Που χωρά τα όνειρά μας. Που χωρά τις ελπίδες μας. Που χωρά τις αγωνίες μας. Τις αγωνίες για μια καλύτερη ζωή για μας και τα παιδιά μας. Που χωρά την αξιοπρέπειά μας. Μια χώρα που η πρόοδος είναι δικαίωμα όλων των Ελλήνων. Σας καλώ λοιπόν σήμερα να αναλογιστείτε. Αξίζουμε μία ακόμα τετραετία χαμένων ευκαιριών, μία τρίτη θητεία Νέας Δημοκρατίας με περισσότερη διαφορά, ατιμορρησία, αναξιοκρατία, άλλα 4 χρόνια με την Ελλάδα ουραγό σε επίπεδο αγοραστικής δύναμης και παραγωγικότητας, με το κοινωνικό κράτος να υποβαθμίζεται, με τη νέα γενιά σε μόνιμη ανασφάλεια και με την ύπαιθρο να ερημώνει? Αν η απάντηση είναι όχι, και πρέπει να είναι όχι, το όχι κάθε πολίτη που μοχθεί για την οικογένειά του και που νοιάζεται και για το σήμερα και για το αύριο της πατρίδας, τότε αυτό που ζούμε πρέπει να είναι το τελευταίο μίλι της Νέας Δημοκρατίας στην κυβέρνηση και θα είναι το τελευταίο μίλι της Νέας Δημοκρατίας στην κυβέρνηση. Γιατί η χώρα μας δεν χρειάζεται άλλους διαχειριστές της στασιμότητας. Χρειάζεται νέα πορεία. Γι' αυτό σήμερα έχω την ευκαιρία να σας παρουσιάσω ένα συγκεκριμένο σχέδιο διακυβέρνησης, μιας νέας άλλης πορείας. Ένα σχέδιο προοδευτικό, ρεαλιστικό, τεκμηριωμένο και έτοιμο να εφαρμοστεί. Με αλλαγές που θα ξεκινήσουν αμέσως προς όφελος του πολίτη. Εμείς θα τιμήσουμε την εμπιστοσύνη του ελληνικού λαού χωρίς να υπολογίζουμε το κόστος, γιατί εμείς λογοδοτούμε μόνο στον ελληνικό λαό. Δεν είχαμε και δεν έχουμε εξαρτήσεις. Γι' αυτό δεσμευόμαστε ότι στους πρώτους 6 μήνες της θητείας μας θα προχωρήσουμε σε εμβληματικές νομοθετικές παρεμβάσεις. 7 τομές που θα βελτιώσουν ουσιαστικά τη ζωή του πολίτη. Πρώτη παρέμβαση: η αντιμετώπιση της ακρίβειας και βέβαια η επιβολή αυστηρών κανόνων στην αγορά. Κάτι που σήμερα δεν υπάρχει. Η αγορά είναι ασίδωτη. Δεύτερη παρέμβαση: ένα σύγχρονο παραγωγικό πρότυπο που θα δημιουργεί επενδύσεις, θέσεις εργασίας, πραγματική προστιθέμενη αξία στην οικονομία. Τρίτη παρέμβαση: καλύτερη μισθή, ισχυρά εργασιακά δικαιώματα και αξιοπρεπείς συντάξεις. Τέταρτη παρέμβαση: δίκαιη λύση για το ιδιωτικό χρέος. Πέμπτη, προσιτή στέγη, στήριξη της οικογένειας και μια ολιστική απάντηση για τον δημογραφικό κίνδυνο. Έκτη, η αναγέννηση της δημόσιας παιδείας και της δημόσιας υγείας. Και έβδομη, τώρα μιλά το DNA της δημοκρατικής παράταξης, γιατί το ΕΣΥ ήταν το μεγαλύτερο έργο και η μεγαλύτερη προσφορά του ΠΑΣΟΚ στα χρόνια της μεταπολίτευσης στον ελληνικό λαό. Και έβδομη παρέμβαση, ένα κράτος αξιοκρατίας, διαφάνειας και λογοδοσίας. Αυτές λοιπόν οι 7 παρεμβάσεις είναι η αφετηρία της πολιτικής αλλαγής που έχει ανάγκη ο τόπος. Είμαστε λοιπόν έτοιμοι, χωρίς εξαρτήσεις, με όραμα, με σχέδιο και με ικανό ανθρώπινο δυναμικό. Εμείς είμαστε παράταξη. Κυρίες και κύριοι, ξεκινάω από την πρώτη παρέμβαση. Αντιμετωπίζουμε το μεγαλύτερο πρόβλημα κάθε νοικοκυριού, την ακρίβεια. Αυτή είναι η πρώτη αγωνία της κοινωνίας. Το εισόδημα να εξανεμίζεται πριν τελειώσει ο μήνας. Οι τιμές στο σούπερ μάρκετ, το κόστος ενέργειας, καυσίμων, η καθημερινή ανασφάλεια για το αν θα βγει ή δεν θα βγει ο οικογενειακός προϋπολογισμός. Απευθύνει λοιπόν, απέναντι σε αυτή λοιπόν την πραγματικότητα, δεν αρκούν τα πας. Δεν μπορεί το κράτος να κερδοσκοπεί μέσω των έμεσων φόρων εις βάρος των πολιτών και ύστερα να εμφανίζει ως κοινωνική πολιτική την επιστροφή ενός μικρού μέρους των υπεροεσόδων προς την κοινωνία. Εμείς αντιμετωπίζουμε την ακρίβεια στην πηγή της. Προχωράμε σε μια μεγάλη θεσμική τομή, μια νέα ισχυρή Επιτροπή Ανταγωνισμού και Αγοράς που θα έχει προσωπικό, πόρους και σύγχρονα εργαλεία για να κάνει σωστά τη δουλειά της. Ακολουθούμε και άλλα ευρωπαϊκά πρότυπα με 2 βασικές αρμοδιότητες: προστασία του ανταγωνισμού και προστασία του καταναλωτή. Ελέγχουμε τα καρτέλ και την κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης. Βάζουμε τέλος σε παραπλανητικές διαφημίσεις και αθέμητες εμπορικές πρακτικές με βαριές κυρώσεις. Θεσμοθετούμε συνήγορο του μικρομεσαίου προμηθευτή και εμπόρου, εξασφαλίζοντας την προστασία τους απέναντι σε αθέμητες πρακτικές μεγάλων δικτύων διανομής. Μεταφέρουμε τον έλεγχο του ανταγωνισμού στις τηλεπικοινωνίες στην Επιτροπή Ανταγωνισμού. Δεν μπορεί ο ρυθμιστής μίας αγοράς να είναι ταυτόχρονα και ο βασικός ελεγκτής του ανταγωνισμού στον ίδιο κλάδο. Αυτό είναι παράλογο. Γι' αυτό άλλωστε δεν είναι τυχαίο ότι στην Ελλάδα έχουμε θεαματικά υψηλότερες τιμές τηλεπικοινωνιών σε συγκριτικά με άλλα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης δημιουργούμε μονάδα χαρτογράφησης της αγοράς, αξιοποιώντας το παρατηρητήριο τιμών και τα ψηφιακά δεδομένα. Εντοπίζουμε εγκαίρως πού γεννιέται η ακρίβεια, ποιος κερδίζει από αυτήν και έτσι, μέσω τα ψηφιακά δεδομένα, κάνουμε έλεγχο σε κάθε κρίκο της εφοδιαστικής αλυσίδας. Δίνουμε δύναμη στον καταναλωτή με μια πραγματικά ενιαία αρχή. Ενισχύουμε το Εθνικό Συμβούλιο Καταναλωτή και Αγοράς, τις καταναλωτικές οργανώσεις και το συνήγορο του καταναλωτή. Κάθε καταγγελία θα αποκτά σημασία και αντίκρισμα, ουσιαστική προστασία, γρήγορη επίλυση των διαφορών. Ο καταναλωτής χρειάζεται έναν θεσμό που ακούει και παρεμβαίνει. Ο μικρός προμηθευτής χρειάζεται κανόνες που ισχύουν για όλους. Ενισχύουμε επίσης τους ελέγχους στις ενδοομιλικές τιμολογήσεις των πολυεθνικών, εκεί που γίνεται ένα ακόμα πάρτι. Θεσπίζουμε μηχανισμό έκτακτης φορολόγησης υπερκερδών όλων των ολιγοπολίων. Ένα μηχανισμό που θα ενεργοποιείται ύστερα από τεκμηριωμένη εισήγηση των ανεξάρτητων αρχών, των αρμόδιων ανεξάρτητων αρχών. Με λίγα λόγια, φτιάχνουμε μια οικονομία που ακολουθεί κανόνες πέρα από κυβερνητικές σκοπιμότητες. Τα έσοδα από τις κυρώσεις στους παραβάτες θα στηρίζουν το δημογραφικό και το κοινωνικό κράτος. Επιπλέον, μειώνουμε στοχευμένα και προσωρινά τον ΦΠΑ στα βασικά αγαθά και τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα. Όπως γνωρίζετε και όπως παρουσιάσαμε πριν από μερικές εβδομάδες, έχουμε σχέδιο ολοκληρωμένο και για την ενέργεια. Η δέσμευσή μας είναι μετρήσιμη. Μείωση της συνολικής τιμής της κιλοβατόρας για τα νοικοκυριά κατά 20% το 2027 και κατά 30% έως το τέλος της τετραετίας. Με χαμηλότερο κόστος, σταθερές τιμές και ενεργειακή ασφάλεια. Έχουμε ήδη καταθέσει συγκεκριμένο οδικό χάρτη για να πετύχουμε αυτόν το στόχο. Διευκολύνουμε καταρχάς την μετάβαση των οικοκυριών από τα ακριβά κειμενόμενα τιμολόγια σε φθηνά σταθερά τιμολόγια. Προωθούμε τα μακροχρόνια συμβόλαια ενέργειας, ώστε νοικοκυριά και επιχειρήσεις να ξέρουν τι θα πληρώνουν και να μην εξαρτώνται κάθε μήνα από τις διεθνείς διακυμάνσεις. Επιταχύνουμε υποδομές που ρίχνουν το κόστος, όπως είναι οι επενδύσεις στα δίκτυα, στις διασυνδέσεις και στην αποθήκευση ενέργειας. Δείτε λοιπόν ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Η κυβέρνηση είχε υποσχεθεί ολοκλήρωση έργων αποθήκευσης 1.380 ΜΒ από το Ταμείο Ανάκαμψης. Σήμερα που το Ταμείο ολοκληρώνεται, έχουν πετύχει μόνο το 50%. Έτσι έχουν οδηγήσει σε αύξηση τις τιμές για τους καταναλωτές και συγχρόνως σε οικονομική καταστροφή τους μικρούς παραγωγούς φωτοβολταϊκών. Εμείς έχουμε μια άλλη πολιτική. Δίνουμε προτεραιότητα στις ενεργειακές κοινότητες των Δήμων, των Αγροτών, των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, της πραγματικής παραγωγικής και δημιουργικής Ελλάδας. Με εξασφαλισμένο χώρο σύνδεσης, θεσπίζουμε ένα νέο δίκαιο εξοικονομώ με προτεραιότητα τα πιο ευάλωτα νοικοκυριά για να μειωθεί η κατανάλωσή τους. Και για την παραγωγή, εγγυόμαστε ανώτατη τιμή στο αγροτικό ρεύμα και μόνιμο πλαίσιο σταθερού ενεργειακού κόστους για τη βιομηχανία και τις επιχειρήσεις. Με το ΠΑΣΟΚ στην κυβέρνηση, ο πολίτης και ο επιχειρηματίας θα ξέρουν ότι υπάρχει σχέδιο συγκεκριμένο για χαμηλότερο κόστος ενέργειας. Δεν θα αφήσουμε την αγορά να είναι Ελντοράντο στα χέρια των λίγων εις βάρος των παραγωγών και των οικοκυριών. Το ίδιο βέβαια ισχύει και για τα καύσιμα. Λίγο πριν την έναρξη της χειμερινής περίοδου, χιλιάδες νοικοκυριά, ιδιαίτερα εδώ στη Βόρεια Ελλάδα, αγωνιούν για το κόστος πετρελαίου θέρμανσης. Δεν μπορεί η απάντηση να είναι πάλι «φταίνε οι διεθνείς τιμές». όταν η κυβέρνηση πρέπει να δικαιολογήσει την ακρίβεια, πάντα επικαλείται την Ευρώπη και εξωγενείς παράγοντες. Όμως, όταν η Ευρώπη συζητά παρεμβάσεις απέναντι στα υπερκέρδη, η κυβέρνηση σιωπά

βασίζεται μόνο στην προστασία του εισοδήματος των πολιτών από την ακρίβεια. Έχει στόχο η χώρα να δημιουργήσει περισσότερο πλούτο, καλύτερη και ποιοτικότερη ανάπτυξη. Γιατί δεν υπάρχει πραγματική ευημερία χωρίς πραγματική παραγωγή. Δεν υπάρχει κοινωνική πρόοδος χωρίς μια οικονομία που δημιουργεί περισσότερο πλούτο και τον μοιράζει δικαιότερα. Γι' αυτό η δεύτερη μεγάλη τομή είναι η αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου. Με το νέο αναπτυξιακό νόμο και με μια βασική προτεραιότητα, παράγουμε στην Ελλάδα, δημιουργούμε εθνική προστιθέμενη αξία. Συγκροτούμε ισχυρό όμιλο αναπτυξιακής τράπεζας με δύο βασικούς πυλώνες: την αναβαθμισμένη ελληνική αναπτυξιακή τράπεζα και ένα πραγματικό ταμείο εθνικού πλούτου. Η πρώτη γίνεται μόνιμος βραχίωνας αναπτυξιακής πολιτικής με αποστολή πολύ ευρύτερη από τη διαχείριση ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Και το υπερταμείο επιτέλους αλλάζει αποστολή, γιατί η κυβέρνηση άλλαξε μόνο την ταμπέλα. Εμείς μετατρέπουμε ένα μηχανισμό επιτήρησης και δέσμευσης της δημόσιας περιουσίας σε εργαλείο εθνικής αναπτυξιακής στρατηγικής. Αξιοποιώντας ευρωπαϊκούς πόρους, δημόσια περιουσία, έσοδα μελλοντικών εξορίξεων και πρόστα κεφάλαια από τις αγορές, αλλάζουμε φορολογικά κίνητρα, κατοχυρώνουμε επιταχυνόμενες παρεμβάσεις για επενδύσεις σε εξοπλισμό, νέες τεχνολογίες για την αύξηση της παραγωγικότητας. Η φορολογία πρέπει να ανταμείβει την επένδυση και όχι να ευνοεί όπως σήμερα τη διανομή πάχυλων μερισμάτων δισεκατομμυρίων με φορολόγηση μόλις 5% που συχνά φεύγουν στο εξωτερικό. Αλλάζουμε προτεραιότητες. Προτεραιότητα η πανεπένδυση. Γι' αυτό προς αυτή την κατεύθυνση καθιερώνουμε ειδικά φορολογικά κίνητρα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που κάνουν νέες παραγωγικές επενδύσεις. Γιατί η ανάπτυξη χωρίς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν μπορεί να υπάρξει. Δίνουμε ανάσα στο μικρομεσαίο και στον ελεύθερο επαγγελματία που παλεύει καθημερινά να σταθεί όρθια η επιχείρησή του. Καταργούμε το τέλος επιτιδεύματος. Μειώνουμε σταδιακά την προκαταβολή φόρου στο 50% μέσα στη τετραετία. Καταργούμε την τεκμαρτή φορολόγηση. Φορολογούνται εισοδήματα και όχι επαγγέλματα. Αυξάνουμε το όριο απαλλαγής από τον ΦΠΑ στις 20.000 ευρώ για μικρές επιχειρήσεις και αυτοαπασχολούμενους. Θεσπίζουμε ακατάσχετο επαγγελματικό λογαριασμό, προστατεύοντας τη ρευστότητα της βιώσιμης επιχείρησης. Και βέβαια με συγκεκριμένες παραγωγικές προτεραιότητες. Ποιες είναι αυτές και ποιες έχει ανάγκη ο τόπος? Πρώτον, η μεταποίηση. Γιατί η ανθεκτική οικονομία χωρίς ισχυρή βιομηχανική βάση δεν μπορεί να υπάρχει. Θέλουμε ξανά ισχυρή την ελληνική βιομηχανία με σύγχρονες και ολοκληρωμένες βιομηχανικές περιοχές, με χαμηλό κόστος εγκατάστασης, με σύγχρονες ενεργειακές υποδομές, με πρόσβαση στη χρηματοδότηση, με κίνητρα για εξοπλισμό, αυτοματοποίηση, έρευνα και εξαγωγές. Εμείς επενδύουμε στην καινοτομία
και δημιουργούμε ένα

περιβάλλον, ώστε μία έξυπνη ιδέα να μπορεί εύκολα να εξελιχθεί σε μία βιώσιμη ανταγωνιστική εξωστρεφή επιχείρηση. Χαίρομαι πάρα πολύ γιατί χθες επισκέφθηκα μία πραγματική κοιτίδα καινοτομίας στην Τεχνόπολη Θεσσαλονίκης. Πρωτοβουλίες σημαντικές που πρέπει να πάρθουν ιδιαίτερα στην περιφέρεια, με κίνητρα. Πρωτοβουλίες που θα παρέχουν συμβουλευτικές υπηρεσίες, δικτύωση, επενδυτικές ευκαιρίες, κέντρα που μπορούν να μετεξελιχθούν σε πόλους έλξης, νέων επιστημών και πάνω απ' όλα στον επαναπατρισμό των χιλιάδων Ελλήνων επιστημόνων που έφυγαν στο εξωτερικό για μία ευκαιρία τα χρόνια της κρίσης. Γιατί παραγωγική ανασυγκρότηση χωρίς γνώση, τεχνολογία και ανθρώπινο κεφάλαιο δεν μπορεί να υπάρξει. Δεύτερος τομέας, ο πρωτογενής τομέας, που έχει ταλαιπωρήσει πολύ η Νέα Δημοκρατία με τα πελατειακά της παιχνίδια το τελευταίο διάστημα. Εμείς θέλουμε να κρατήσουμε εδώ την προσθέμενη αξία της γης μας. Το ελληνικό προϊόν να αποκτά αξία όταν μεταποιείται, όταν τυποποιείται, όταν φτάνει οργανωμένα στις διεθνείς αγορές. Έτσι ο πλούτος απλώνεται από το χωράφι στη μεταποίηση και στην τοπική οικονομία. Φανταστείτε λοιπόν ένα επιχειρηματικό πάρκο στη Μεσσηνία, στην Κρήτη ή στη Λέσβο, αφιερωμένο αποκλειστικά στο ελαιόλαδο. Ελαιουργία, μονάδες τυποποίησης, εργαστήρια ποιοτικού ελέγχου, ερευνητικά κέντρα, υπηρεσίες μάρκετινγκ και εξαγωγών, όλα στον ίδιο χώρο. Αυτό είναι το όραμά μας. Ένα ολοκληρωμένο παραγωγικό οικοσύστημα που θα ενισχύσει καθοριστικά την ανταγωνιστικότητα όλων των σημαντικών προϊόντων της χώρας. Ανοίγουμε όμως την παραγωγή και στους νέους ανθρώπους, στη νέα γενιά. Δημιουργούμε Εθνική Τράπεζα Αγροτικής Γης. Ενεργοποιούμε τις εγκαταλειμμένες εκτάσεις. Επαναφέρουμε τη δωρεάν διάθεση γης σε νέους αγρότες. Προχωρούμε στο αφορολόγητο αγροτικό πετρέλαιο στην Αγγλία. Στην αναθεώρηση του ΕΛΓΑ, που η Νέα Δημοκρατία δεν έχει καταφέρει 7 ολόκληρα χρόνια να κάνει πράξη. Με αποτέλεσμα χιλιάδες παραγωγοί να είναι όμοιροι ενός απαρχαιωμένου κανονισμού, ενώ η κλιματική κρίση κλιμακώνεται. Έχουμε εθνικό σχέδιο για τη διαχείριση υδάτινων πόρων με μικρά φράγματα και αρδρευτικά δίκτυα σε όλη τη χώρα. Θα προχωρήσουμε στο ακατάσχετο των αγροτικών ενισχύσεων και αποζημιώσεων. Θα συγκροτήσουμε ένα αξιόπιστο οργανισμό αγροτικών ενισχύσεων στα ευρωπαϊκά πρότυπα, με διαφάνεια, ελέγχους και έγκυρες πληρωμές στους πραγματικούς παραγωγούς. Μετά το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και το φιάσκο μεταφοράς στην ΑΑΔΕ, η κυβέρνηση έχει αφήσει εκατοντάδες χιλιάδες αγρότες στον αέρα. Εμείς αποκαθιστούμε την ασφάλεια στην παραγωγή τους. Γιατί η αγροτική ανάπτυξη χωρίς ασφάλεια, χωρίς οργάνωση, χωρίς προοπτική, ειδικά για τον νέο αγρότη, δεν μπορεί να υπάρχει. Αλλά και η ελληνική κτηνοτροφία έχει φτάσει στα όρια της επιβίωσης. Εξαιτίας των ζωονώσεων και των κυβερνητικών επιλογών έχουν θανατωθεί περισσότερα από 600.000 ζώα. Πρέπει να δημιουργήσουμε κέντρα αναπαραγωγής ζώων
με έμφαση στη διατήρηση των ελληνικών φυλών, να ανασυσταθεί το ζωικό κεφάλαιο και να γίνουν όπου πρέπει τοπικοί εμβολιασμοί και όπου υπάρχει έξαρση του φαινομένου. Οι Έλληνες φθινοτρόφοι πρέπει να σταθούν ξανά στα πόδια τους. Τρίτος τομέας, η ναυτιλία και η θαλάσσια οικονομία. Η ελληνική ναυτιλία πρέπει να γίνει μοχλός μεγαλύτερης παραγωγής δραστηριότητας εντός της χώρας. Με ναυπηγεία, με ναυτικό εξοπλισμό, σύγχρονα λιμάνια και logistics. Και τέλος, αλλάζουμε την πολιτική στην προσέλκυση ξένων κεφαλαίων. Βάζουμε επιτέλους τέλος στην Golden Visa. Δεν μπορεί να είναι ένα εργαλείο οικιστικής κερδοσκοπίας εις βάρος του ελληνικού λαού. Βάζουμε τέλος στον αφελεινισμό της ελληνικής περιουσίας. Δεν θα κάνουμε τους Έλληνες νικάριδες στον τόπο τους. Συνδέουμε τις άδειες παραμονής μόνο με πραγματικές παραγωγικές επενδύσεις και όχι με επενδύσεις στο real estate. Και κάτι ακόμη σημαντικό και εθνικό. Αυστηροποιούμε το πλαίσιο ελέγχου απόκτησης ακινήτων σε όλη την παραμεθόριο της χώρας. Ανάπτυξη για μας δεν είναι το ξεπούλημα των ακινήτων και ιδιαίτερα σε ευαίσθητες εθνικά περιοχές. Για το ΠΑΣΟΚ ανάπτυξη είναι η παραγωγή, είναι η ανθεκτικότητα και όχι το ξεπούλημα. Ανάπτυξη δεν μπορεί να είναι η Ελλάδα πωλείται. Η Ελλάδα δεν πωλείται σε κανέναν. Επιπλέον διαθέτουμε ολοκληρωμένο σχέδιο, εθνικό σχέδιο υποδομών. Ο σιδηρόδρομος θα γίνει ο βασικός πυλώνας του παραγωγικού μας σχεδίου. Με ολοκληρωμένα συστήματα ασφάλειας, με επαρκές και σωστά εκπαιδευμένο προσωπικό, με συντήρηση και ουσιαστική εποπτεία, με αξιόπιστη σύνδεση Αθήνας-Θεσσαλονίκης, με σύνδεση των λιμανιών, των βιομηχανικών πάρκων και των εμπορευματικών κέντρων παντού. Φτηνές διασυνδέσεις. Άλλωστε το τρένο είναι το φτηνότερο και οικολογικότερο μέσο που επενδύει όλη η Ευρώπη με εξαίρεση τη χώρα μας. Δεν χρειάζεται να είμαστε εξαίρεση σε μια τόσο κρίσιμη υποδομή. Φίλες και φίλοι, δεν αρκεί να αποφασίσουμε μόνο τι θέλουμε να παράγουμε. Πρέπει να αποφασίσουμε και πού θα παράγουμε. Με ποιους κανόνες, με ποια όρια, με ποιο σεβασμό στο περιβάλλον και τις επόμενες γενιές. Γιατί ανάπτυξη χωρίς χωροταξικό σχέδιο δεν είναι ανάπτυξη. Είναι αυθαιρεσία. Και αυτό τελειώνει με την κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ. Ολοκληρώνουμε τον πολεοδομικό σχεδιασμό της χώρας με ειδικά χωροταξικά πλαίσια για τον τουρισμό, για τη βιομηχανία, για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, για τον αγροτικό χώρο, για τον πρωτογενή τομέα. Γιατί βιώσιμη ανάπτυξη χωρίς σεβασμό στο περιβάλλον δεν υπάρχει. Ο Αιγιαλός δεν θα επιτρέψουμε να γίνει οικόπεδο. Η παραλία δεν θα επιτρέψουμε να γίνει εμπόρευμα. Το φυσικό τοπίο δεν είναι αναλώσιμο. Αυτά δεν ανήκουν μόνο σε μας. Ανήκουν και στους Έλληνες του μέλλοντος και θα τα περιφρουρήσουμε. Θα περιφρουρήσουμε το φυσικό πλούτο με κανόνες ανάπτυξης. Θα συνδέσουμε επιτέλους τον χωροταξικό σχεδιασμό με την κλιματική ασφάλεια.
κάθε μεγάλη επένδυση, κάθε νέα χωροθέτηση, κάθε νέο κρίσιμο έργο υποδομής θα αξιολογείται ως προς τον κίνδυνο πλημμύρας, πυρκαγιάς, σεισμού και άλλων φυσικών κινδύνων. Γιατί κυρίες και κύριοι, για το ΠΑΣΟΚ η παραγωγική ανασυγκρότηση χρειάζεται υποδομές. Η ισχυρή βιομηχανία προϋποθέτει δίκτυα. Η εξωστρέφεια της οικονομίας συνδέεται με σύγχρονα λιμάνια, σιδηρόδρομο, logistics. Η ανάπτυξη της περιφέρειας δεν νοείται χωρίς μεταφορές και χωρίς ψηφιακή διασύνδεση. Τρίτη μεγάλη πρωτοβουλία. Ο πλούτος που δημιουργούμε αποκτά μεγάλη αξία όταν ο μισθός γίνεται καλύτερος. Όταν υπάρχει ασφάλεια και προοπτική. Γι' αυτό η τρίτη τομή είναι ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο για εργασία, μισθούς και συντάξεις. Επαναφέρουμε τον 13ο μισθό σταδιακά στους δημόσιους υπαλλήλους. Θεσπίζουμε την αριθμοποίηση της φορολογικής κλίμακας, προστατεύοντας τον μισθωτό από την κρυφή φορολόγηση του πληθωρισμού. Αποκαθιστούμε πλήρως τις συλλογικές διαπραγματεύσεις. Επαναφέρουμε την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας στον ιδιωτικό τομέα και τον καθορισμό του κατώτατου μισθού στους κοινωνικούς εταίρους. Επαναφέρουμε την καθολική ισχύ των κλαδικών συμβάσεων και τη μετενέργεια. Αποκαθιστούμε το δικαίωμα μονομερούς προσφυγής στη διαιτησία για να δώσουμε εργαλεία διαπραγμάτευσης και προστασία στον εργαζόμενο. Δίνουμε φορολογικά και ασφαλιστικά κίνητρα για επιχειρησιακές συμβάσεις με σαφή θεσμικά δικαιώματα. Ανοίγουμε τη συζήτηση για την επίδραση της τεχνητής νοημοσύνης στο εργασιακό περιβάλλον, αξιοποιώντας την ευρωπαϊκή εμπειρία. Καταργούμε το 13ωρο. Και συγχρόνως εφαρμόζουμε πιλωτικά τετραήμερη εργασία με πλήρεις αποδοχές σε μεγαλύτερες επιχειρήσεις και σε θέσεις έντασης διανοίας, δίνοντας φορολογικά κίνητρα. Η αύξηση της παραγωγικότητας πρέπει να φτάσει και στον εργαζόμενο, στο μισθό του, στις συνθήκες εργασίας του, στον χρόνο που διαθέτει για τον ίδιο και την οικογένειά του. Έτσι έχουμε και οικοδομούμε μια δίκαιη κοινωνία. Και πάμε στους συνταξιούχους. Ήδη έχουμε παρουσιάσει τις 17 μας παρεμβάσεις. Ποιες είναι οι βασικές? Σταδιακή επαναφορά, όπως παρουσιάσαμε δημοσιονομικά, της 13ης σύνταξης. Νέο ΕΚΑΣ για τους χαμηλοσυνταξιούχους. Αναμόρφωση της εισφοράς αλληλεγγύης συνταξιούχων με μεσοσταθμική μείωση κατά 20%. Ξεπάγωμα των επικουρικών συντάξεων. Σταδιακή αύξηση των ποσοστών αναπλήρωσης για να δουν επιτέλους οι συνταξιούχοι πραγματικές αυξήσεις. Και θέσπιση αναλογικής ανταποδοτικής σύνταξης σε όσους δεν έχουν συμπληρώσει τα 15 έτη ασφάλισης. Δίκαια μέτρα για κάθε συνταξιούχο. Έτσι λοιπόν, με αυτές μας τις πολιτικές επιλογές δίνουμε δύναμη στον εργαζόμενο και αξιοπρέπεια στο συνταξιούχο. Τέταρτη τομή. Απελευθερώνουμε τις παραγωγικές δυνάμεις που κρατά καθυλωμένες το ιδιωτικό
χρέος. Γιατί το ιδιωτικό χρέος απειλεί και την ανάπτυξη, απειλεί και την κοινωνική συνοχή. Και είναι πραγματικά εντυπωσιακό πως κάποιοι δεν ενδιαφέρονται και δεν βλέπουν την πραγματικότητα. Ότι σε μία περίοδο μεγέθησης του ΑΕΠ, αντί το ιδιωτικό χρέος να μειώνεται, το ιδιωτικό χρέος αυξάνεται. Τι θα γίνει λοιπόν αν τώρα αυξάνεται και αν δεν κάνουμε τίποτα τώρα σε μία επόμενη κρίση? Γι' αυτό λοιπόν χρειάζονται πραγματικές δυνατότητες ρύθμισης και μια ουσιαστική δεύτερη ευκαιρία αξιοπρέπειας για όσα αποδεγμένα παλεύουν και το έχουν ανάγκη. Γιατί άλλο είναι ο στρατηγικός κακοπληρωτής και άλλο είναι ο πολίτης που θέλει να πληρώσει αλλά δεν μπορεί με τους σημερινούς όρους. Άλλο είναι η επιχειρηματική αφαιρεγγιότητα και άλλο είναι μια βιώσιμη μικρομεσαία επιχείρηση που πήγεται από παλιές οφειλές. Μια δίκαιη πολιτεία, ένα δίκαιο κράτος με τις δικές μας αρχές και αξίες οφείλει να ξεχωρίζει τις δύο αυτές περιπτώσεις και να μην επιτρέπει μαζί με τα ξερά να καίει και τα χλωρά τώρα και 7 χρόνια. Το σχέδιο μας λοιπόν είναι έτοιμο σε κάθε λεπτομέρεια. Προστατεύουμε την πρώτη κατοικία με σύγχρονο νομοθετικό πλαίσιο στα πρότυπα του νόμου 3869 του 2010. Βάζουμε κανόνες και φραγμό στην ασυδοσία των fans και των servicers που εκβιάζουν και κρατούν σε ομηρία χιλιάδες Έλληνες. Δίνουμε στο συνεργάσιμο, το υπογραμμίζω, στο συνεργάσιμο δανειολήπτη προτεραιότητα για το δικό του δάνειο με δυνατότητα εξαγοράς με σαφείς και δίκαιους όρους. Καθιστούμε υποχρεωτική τη συμμετοχή των πιστωτών στον εξοδικαστικό μηχανισμό. Θεσπίζουμε βιώσιμη ρύθμιση 120 δόσεων για οφειλές σε εφορία και ασφαλιστικά ταμεία για όλους με κούρεμα τόκων και προσαυξήσεων. Δίνουμε δίκαιη λύση σε ένα μεγάλο κοινωνικό θέμα που αφορά χιλιάδες οικογένειες, στους δανειολήπτες σε ελβετικό φράγκο. Προστατεύουμε την αναγκαία ρευστότητα των βιώσιμων μικρών επιχειρήσεων βάζοντας κανόνες στις κατασχέσεις και καταργούμε τις καταχρηστικές τραπεζικές χρεώσεις. Αυτές είναι συγκεκριμένες πρωτοβουλίες που αντιμετωπίζουν μία νάρκη στα θεμέλια της κοινωνίας που είναι το ιδιωτικό χρέος. Πέμπτη παρέμβαση, πέμπτη τομή. Η απάντηση στο μείζον ζήτημα του δημογραφικού. Για εμάς η δημογραφική πολιτική δεν είναι μία ακόμα επιδοματική πολιτική. Είναι μια εθνική πολιτική. Αφορά τη στέγη, αφορά το εισόδημα, τις κοινωνικές υπηρεσίες, αλλά και την περιφερειακή ανάπτυξη. Κάθε νομοσχέδιο και κάθε σημαντική απόφαση του κράτους θα αξιολογείται ως προς το πώς επηρεάζει τους νέους, την οικογένεια και την ελληνική περιφέρεια. Κάθε νομοσχέδιο θα ελέγχουμε το αποτύπωμά του στο δημογραφικό ζήτημα της χώρας. Και ξεκινάμε από τη στέγη. Το ΠΑΣΟΚ, όπως γνωρίζετε, είναι το πρώτο κόμμα που ανέδειξε αυτό το μεγάλο κοινωνικό θέμα. Έχουμε καιρό τώρα καταθέσει ολοκληρωμένη πρόταση. Αυξάνουμε λοιπόν την προσφορά της προσιτής κατοικίας με το σχέδιό μας Gen Rent σε 40.000 κοινωνικές κατοικίες από αξιοποίηση δημόσιας περιουσίας και ανακαίνιση υφιστάμενων κτηρίων. Προτεραιότητα έχουν οι νέοι
και οικονομικά ευάλωτοι. Αλλά προτεραιότητα έχουν και οι εκπαιδευτικοί και οι γιατροί και οι δημόσιοι λειτουργοί που δυσκολεύονται να βρουν ένα σπίτι σε περιοχές που έχουν ισχυρή τουριστική ανάπτυξη. Πρέπει λοιπόν να διευκολύνουμε και αυτούς. Ανοίγουμε κλειστά σπίτια με ουσιαστικά φορολογικά κίνητρα και μακροχρόνια μίσθωση. Περιορίζουμε τη βραχυχρόνια μίσθωση, όπου η πίεση έχει ξεπεράσει τα όρια, με μελέτες φέρουσας ικανότητας. Θεσπίζουμε πλαφόν στις αιτήσεις αυξής ενοικίων σε ζώνες που υπάρχει τεκμηριωμένα στεγαστική πίεση. Αυτές είναι ολοκληρωμένες πολιτικές και όχι απλά ένα ενοίκιο. Τον πολίτη τον αντιμετωπίζουμε ως πολίτη με τις αγωνίες του και όχι ως πελάτη λίγο πριν από την κάλπη. Μειώνουμε τα βάρη στις οικογένειες. Θεσπίζουμε καθολική, δωρεάν, βρέφικη και προσχολική αγωγή. Με περισσότερους ολοήμερους βρεφονηπιακούς σταθμούς σε όλη τη χώρα. Μηδενίζουμε τον ΦΠΑ στα βασικά βρεφικά είδη. Δίνουμε μηνιαία στήριξη 200 ευρώ για πιστοποιημένες δαπάνες κάθε παιδιού έως 3 ετών με εισοδηματικά κριτήρια. Προσαρμόζουμε την φορολογική κλίμακα, φτάνοντας στον ευρωπαϊκό μέσο όρο, ιδιαίτερα για τις οικογένειες με 2 παιδιά. Υπάρχει ένα πολύ μεγάλο φορολογικό χάσμα σε σχέση με το μέσο ευρωπαϊκό όρο. Μειώνουμε κατά 75% τον υπολογισμό του έμφυα για τα πρώτα 100 τετραγωνικά στις πολύτεχνες οικογένειες. Και βέβαια εξισώνουμε σταδιακά τα δικαιώματα και τις παροχές τρίτεκνων και πολύτεκνων οικογενειών. Στηρίζουμε τα ζευγάρια που δυσκολεύονται να αποκτήσουν παιδί με δημόσιες δομές εξωσωματικής γονιμοποίησης και κάλυψη όλων των απαραίτητων φαρμάκων. Δημιουργούμε ειδικό ταμείο για το δημογραφικό με έσοδα από τη φορολόγηση των υπερκερδών στα ολιγοπόλια. Με το ΠΑΣΟ και το πρόγραμμά μας, η νέα γενιά βρίσκει χώρο να ζήσει, βρίσκει χώρο να μεγαλώσει, να μεγαλώσει τα παιδιά της και πάνω απ' όλα βρίσκει χώρο να ριζώσει στον τόπο της, σε κάθε γωνιά της πατρίδας, χωρίς εξαιρέσεις. Συνδέουμε λοιπόν το δημογραφικό με 12 διακριτά σχέδια ανάπτυξης στις 12 περιφέρειες. 12 περιφερειακά σχέδια ανάπτυξης. Δίνουμε γενναία φορολογικά κίνητρα και κοινωνικά κίνητρα σε νέους και οικογένειες για μόνιμη εγκατάσταση στην περιφέρεια. Κρατάμε ζωντανά τα χωριά μας. Κρατάμε ζωντανή την κοινωνική ζωή στα χωριά μας, που εξελίσσονται σε χωριά φαντάσματα. Με απαλλαγές και ειδικά κίνητρα σε κάθε καφενείο και κάθε παντοπολείο σε μικρούς και απομακρυσμένους οικισμούς. Αυτοί οι άνθρωποι ασκούν λειτουργήμα και πρέπει να τους στηρίξουμε. Έκτη παρέμβαση. Η έκτη τομή της διακυβέρνησής μας είναι ταυτισμένη με το DNA της Δημοκρατικής Παράταξης. Είναι χαραγμένη στον ιδεολογικό πυρήνα κάθε προοδευτικού σοσιαλιστή, κάθε δημοκράτη που πίστεψε στο ΠΑΣΟΚ.
είναι η αναγέννηση του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Γιατί για μας δεν υπάρχουν πλούσιοι και φτωχοί μπροστά στην αρρώστια. Ανασυγκροτούμε την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και ενισχύουμε με εθνικά προγράμματα δωρεάν προσυμπτωματικού ελέγχου για καρκίνο, καρδιαγγειακά νοσήματα και χρόνια νοσήματα. Σχεδιάζουμε ένα σύγχρονο υγειονομικό χάρτη. Κάτι που λείπει. Ένα υγειονομικό χάρτη με γεωγραφικά κριτήρια και πραγματικά δημογραφικά δεδομένα. Ένα χάρτη που δίνει πολύ μεγάλη στήριξη στις περιοχές που το έχουν ανάγκη. Νησιά, ύπαιθρο και απομονωμένες περιοχές. Κάνουμε χρήση της τηλεϊατρικής παντού, ώστε να βοηθήσουμε τους ανθρώπους αυτούς να μπορούν να κάνουν τις επεμβάσεις στον τόπο τους, χωρίς τη δυσκολία των μεταφορών. Αναβαθμίζουμε τα νοσοκομεία με σύγχρονες υποδομές, με αξιοκρατική διοίκηση, με αξιοκρατική επιλογή των διοικήσεων και κυρίως επενδύουμε στους ανθρώπους του Εθνικού Συστήματος Υγείας, γιατρούς και νοσηλευτές με μισθολογική αναβάθμιση. Πρέπει να στηρίξουμε όλο το υγειονομικό προσωπικό. Ένα ισχυρό κοινωνικό κράτος κρίνεται πρώτα απ' όλα από το πώς αντιμετωπίζει τα άτομα με αναπηρία, με χρόνιες παθήσεις και αυτούς και τις οικογένειές τους. Εμείς λοιπόν τους εντάσσουμε οριζόντια σε όλες μας τις πολιτικές. Στην εργασία, την παιδεία, την υγεία, τον πολιτισμό, τη στέγαση, τον αθλητισμό. Γι' αυτό επαναφέρουμε τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης των γονέων παιδιών με αναπηρία στα 55 έτη. Έτσι διορθώνουμε μία από τις μεγαλύτερες αδικίες του νόμου Κατρούγκαλου που ο κύριος Μητσοτάκης διατήρησε. Επαναφέρουμε την καταβολή της πλήρους εθνικής σύνταξης στους συνταξιούχους με ποσοστό αναπηρίας άνω του 67%. Θεσπίζουμε το Εθνικό Πρόγραμμα Εγγύηση για την Απασχόληση και τις Δεξιότητες Ατόμων με Αναπηρία, Χρόνιες και Σπάνιες Παθήσεις, προκειμένου να ενισχύσουμε τη συμμετοχή τους στην εργασία, να ενισχύσουμε την ανεξαρτησία τους και την ισότιμη συμμετοχή τους σε όλο το φάσμα της οικονομικής και κοινωνικής μας ζωής. Για μας αυτοί οι άνθρωποι και οι οικογένειές τους θα γίνουν προτεραιότητα. Και πάμε στο δεύτερο πυλώνα της έκτης παρέμβασης. Κάνουμε ξανά προτεραιότητα τη δημόσια παιδεία ως μηχανισμό κοινωνικής πρόοδου για κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνα. Το δημόσιο σχολείο εξασφαλίζει σήμερα όσα πληρώνει με θυσίες η κάθε οικογένεια. Εμείς θεσπίζουμε πραγματικά ολοήμερο δημόσιο σχολείο. Πραγματικά ολοήμερο δημόσιο σχολείο. Με ενισχυτική διδασκαλία, με σχολική σύντηση, με μόνιμους ψυχολόγους, με κοινωνικούς λειτουργούς, με ισχυρή ειδική αγωγή και με ιδιαίτερη μερίμνα για νησιωτικές, ορεινές και απομακρυσμένες περιοχές. Συνδέουμε το σχολείο με τον τόπο του, με βιωματικές δραστηριότητες για τη γη, για την καλλιέργεια, για τη θάλασσα, για το περιβάλλον,
για τη διατροφή και την υγεία. Θα κάνουμε το δημόσιο σχολείο να ξαναγίνει προτεραιότητα και να είναι ένα ελληνικό δημόσιο σχολείο παράδειγμα για όλη την Ευρώπη και όχι μία εξαίρεση. Το Λύκειο θα ξαναγίνει και αυτό δημόσιο σχολείο και όχι ένα πάρεργο. Θεσπίζουμε νέο Λύκειο και εθνικό απολυτήριο με νέο σύστημα πρόσβασης στην ανώτατη εκπαίδευση. Στηρίζουμε το δημόσιο πανεπιστήμιο με περισσότερη χρηματοδότηση, με αντικειμενική αξιολόγηση, με νέα μέλη ΔΕΠ, με ισχυρή έρευνα, με φοιτητική στέγη και με μέριμνα. Νέα Δημοκρατία είχε μία μόνο αιμονή. Ήθελε να βαφτίσει πανεπιστήμια και το έκανε υφιστάμενα κολέγια για να εξυπηρετήσει όχι μόνο τις αιμονές της αλλά και σημαντικά συμφέροντα, όπως έχει κάνει σε πολλές περιπτώσεις αυτά τα 7 χρόνια. Μετά την αναθεώρηση του συντάγματος δεσμευόμαστε να φέρουμε νέο νομοθετικό πλαίσιο με υψηλά πρότυπα λειτουργίας για να υπάρχουν στη χώρα πραγματικά μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια υψηλού ακαδημαϊκού επίπεδου. Αυτή είναι η δική μας Ελλάδα. Αυτή είναι η δική μας Ελλάδα. Μια Ελλάδα όπου η υγεία, η παιδεία, το κράτος πρόνοιας χρηματοδοτούνται από τους κόπους του ελληνικού λαού, αλλά ανήκουν και στον ελληνικό λαό και υπηρετούν το παρόν του και το μέλλον του, την ασφάλεια και την προοπτική του και για κάθε πολίτη και για την οικογένειά του. Και 7η και τελευταία παρέμβαση. Δεν είναι η 7η μικρότερης αξίας. Ίσως να είναι και η παρέμβαση που πρέπει να κάνουμε πρώτα για να λύσουμε τα χέρια του κράτους. Για να πάψει το κράτος να είναι ελάφυρο στον εκάστοτε κυβερνώντα, στην εκάστοτε κυβέρνηση. Να είναι το κράτος ένας υπηρέτης που χρησιμοποιείται για να στηθούν πελατειακά δίκτυα και μηχανισμοί εις βάρος του δημοσίου συμφέροντος. Σήμερα λοιπόν πρέπει να οικοδομήσουμε ένα κράτος που υπηρετεί τον πολίτη. Αποτελεσματικό, διαφανές, απαλλαγμένο από τις σημερινές πελατειακές εξαρτήσεις. Αυτή λοιπόν η 7η παρέμβαση είναι το μη. Αλλάζει τον τρόπο διακυβέρνησης και επαναφέρει μία λέξη που για μας έχει χαρακτήρα και είναι σφραγίδα. Τη λέξη αξιοκρατία παντού. Μια αξιοκρατία που την έκανε σημαία ο Αναστάσιος Πεπονής. Γι' αυτό το εθνικό σχέδιο μεταρρύθμισης του κράτους θα φέρει το όνομά του. Θα λέγεται Αναστάσης Πεπονής. Εγγυόμαστε λοιπόν ένα νέο ΑΣΕΠ. Μια αξιοκρατία σε όλες τις προσλήψεις, στις διοικήσεις όλων των φορέων, όλων των οργανισμών του δημοσίου και στις θέσεις ευθύνης όλης της διοικητικής ιεραρχίας. Ξαναδίνουμε κεντρικό ρόλο στη σχολή δημόσιας διοίκησης και αυτοδιοίκησης. Γιατί ένα ισχυρό κράτος σημαίνει καλά εκπαιδευμένα στελέχη, σημαίνει θεσμική μνήμη και σημαίνει και επαγγελματική διοίκηση που δεν αλλάζει κάθε 4 χρόνια όποτε έχουμε αλλαγή και εκλογικό κύκλο. Η διοίκηση θα είναι σταθερή παντού. Αυτό σημαίνει αξιοκρατία. Σταθερές αξιοκρατικές δομές. Μειώνουμε το Υπουργικό Συμβούλιο. Όχι όπως έκανε η σημερινή κυβέρνηση που έλεγε ότι θα το μειώσει και έχει ένα από τα μεγαλύτερα. Εμείς το λέμε
και το κάνουμε. Μειώνουμε λοιπόν το Υπουργικό Συμβούλιο, τις επικαλύψεις αρμοδιοτήτων, αλλά και βέβαια τους μετακλητούς, που αυτή η κυβέρνηση είναι πρωταθλήτρια. Θωρακίζουμε τη διάβγεια και θεσπίζουμε νέο πλαίσιο δημοσίων συμβάσεων. Το νέο αυτό πλαίσιο προβλέπει τον προληπτικό έλεγχο από το ελεκτικό συνέδριο πριν προχωρήσουν οι διαγωνισμοί για συμβάσεις μεγάλης οικονομικής αξίας. Ο έλεγχος θα αφορά τόσο την νομιμότητα όσο και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση για να τελειώσει ένα ακόμα πάρτι που πληρώνει ακριβά τώρα και 7 χρόνια ο ελληνικός λαός. Έτσι, εντοπίζουμε έγκαιρα φωτογραφικούς όρους, εντοπίζουμε υπερκοστολογήσεις, τεχνητές κατατμήσεις, τα θυμάστε, και απουσία πραγματικού ανταγωνισμού. Προστατεύουμε λοιπόν το δημόσιο χρήμα πριν γίνει η ζημιά, για να μην έχουμε ξανά ποτέ προκλητικά φαινόμενα υπερκοστολόγησης που πολλές φορές έχω καταγγείλει στη Βουλή, αλλά πάντα μου κάνει εντύπωση γιατί κάποια μέσα μαζικής ενημέρωσης δίνουν πολύ μικρό χώρο για να τα παρουσιάσουν, όπως τα χρυσά σπιτάκια ανακύκλωσης που τα πλήρωσε χρυσάφι, ολόκληρες βίλες ο ελληνικός λαός. 300.000 ευρώ το ένα, 5 και 6 φορές περισσότερο από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βάζουμε τέλος στο πάρτι και των απευθείας αναθέσεων που έχουν γίνει σχεδόν κανόνας. Θεσπίζουμε συγκεκριμένο πλαφόν επί των συνολικών πιστώσεων με εξαίρεση μόνο τους μικρούς δήμους. Από το 2020 έως τα μέσα του 2026 περίπου 20 δισεκατομμύρια ευρώ πέρασαν από απευθείας αναθέσεις και διαδικασίες διαπραγμάτευσης χωρίς παρακαλώ προηγούμενη δημοσίευση της προκήρυξης. Το μέγεθος αυτό φανερώνει και το περιθώριο που έχουμε για να εξοικονομήσουμε πόρους. Μόνο στον ΒΟΑΚ και στον δρόμο Καλαμάτα Πύλος Μεθόνη οι αποζημιώσεις του δημοσίου προς τις κατασκευαστικές εταιρείες ξεπερνούν συνολικά τα 200 εκατομμύρια ευρώ. Αυτά είναι τα έργα τους. Αυτά κατασπατάληση των κόπων του ελληνικού λαού. Η κυβέρνηση λοιπόν μοιράζει αποζημιώσεις και ύστερα ρωτάει υποκριτικά πού θα βρείτε εσείς τα λεφτά για όσα εξαγγέλλεται. Να τους πούμε πού θα τα βρούμε. Στη βιώσιμη ανάπτυξη, στην παραγωγικότητα, στην εξωστρέφεια, στην καινοτομία, στον περισσότερο πλούτο που θα δημιουργεί η χώρα, στη διαφάνεια και στον ανταγωνισμό. Και τέλος, θα βάλουμε εμείς μαχαίρι στην κατασπατάληση του πλούτου και στα πελατειακά δίκτυα που δυστυχώς υπάρχουν και σήμερα, δημιουργώντας τεράστιες στρεβλώσεις στην οικονομική και κοινωνική ζωή. Το νέο πρότυπο διακυβέρνησης που προωθούμε αποκαθιστά όχι μόνο την οικονομία, όχι μόνο τη διαφάνεια, αλλά και την ανεξαρτησία των θεσμών με ισχυρά αντίβαρα. Στην αναθεωρητική Βουλή αλλάζουμε πραγματικά το άρθρο 86 και αναθέτουμε την ποινική ευθύνη υπουργών σε ειδικά δικαστικά όργανα ανεξάρτητα από την έγκριση της εκάστοτε κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας. Τέρμα στην ατιμωρησία που μας συνήθισε η σημερινή κυβέρνηση. Γιατί όταν ο πολίτης βλέπει ότι οι κανόνες δεν ισχύουν για όλους, τότε
υπάρχει κίνδυνος για τη δημοκρατία. Και αυτό δεν μας αξίζει. Επίσης, αλλάζουμε την επιλογή, τον τρόπο επιλογής της ηγεσίας της δικαιοσύνης. Έτσι, αποκόπτουμε την εξάρτησή της από την εκτελεστική εξουσία. Θεσπίζουμε μεικτή επιτροπή με τη συμμετοχή βουλευτών όλων των κομμάτων, δικαστών και εκπροσώπων της νομικής κοινότητας. Καθαρά πράγματα. Ανεξαρτησία και διάκριση όλων των εξουσιών. Καθιερώνουμε τετραετές ασυμβίβαστο μετά την αφυπηρέτηση δικαστικών λειτουργών. Πριν αναλάβουν κυβερνητικές ή άλλες κρίσιμες δημόσιες θέσεις. Και βέβαια, μία εμβληματική μεταρρύθμιση, κρίσιμη για όλα τα προηγούμενα. Κατοχυρώνουμε συνταγματικά την ανεξάρτητη Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Με αρμοδιότητα και τον έλεγχο των οικονομικών των κομμάτων, όλων των κομμάτων, των εκλογικών δαπανών και όσων ήταν μέσα στη Βουλή και αυτών που θέλουν να μπουν στη Βουλή, των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης όλων των πολιτικών προσώπων. Τα πόθεσες δεν θα στηβάζονται σε υπόγεια. Η αρχή θα τα ελέγχει όλα. Θα πατάξουμε το μαύρο πολιτικό χρήμα με το οποιοδήποτε κόστος. Προχωράμε σε ουσιαστική αποκέντρωση, διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια της αυτοδιοίκησης με σαφείς αρμοδιότητες. Καμία νέα αρμοδιότητα δεν μεταφέρεται στην αυτοδιοίκηση χωρίς τους αντίστοιχους πόρους και το απαραίτητο προσωπικό. Και επιπλέον, καταργούμε τον ανεξήγητο νέο εκλογικό νόμο που έφερε η Νέα Δημοκρατία. Με την κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, αυτός ο νόμος που μας κάνει και εδώ εξαίρεση, δεν θα εφαρμοστεί ποτέ. Οι αυτοδιοικητικοί θα εκλέγονται από την πλειοψηφία. Αυτές είναι οι άμεσες τομές των πρώτων 6 μηνών της διακυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ. Αυτές οι τομές εξασφαλίζουν μια άλλη πορεία για τη χώρα. Αυτές οι τομές κάνουν το όραμά μας πράξη. Δημιουργούν μια χώρα που μας χωρά όλους. Τις ελπίδες μας, τις αγωνίες μας, τις φιλοδοξίες μας και την προοπτική μας. Κυρίες και κύριοι, όλα όσα παρουσίασα σήμερα υπηρετούν ένα μεγαλύτερο εθνικό στόχο. Να οικοδομήσουμε μια Ελλάδα πιο ισχυρή. Γιατί όλα αυτά είναι και συντελεστές ισχύως. Γιατί σε έναν κόσμο που αλλάζει ραγδαία, η ισχύς μιας χώρας κρίνεται και από τη δυνατότητά της να επηρεάζει τις εξελίξεις πέρα από τα δικά της σύνορα. Αυτό που κάποτε είχε πετύχει το ΠΑΣΟΚ. Η Ελλάδα δεν θέλουμε να παρακολουθεί τις εξελίξεις. Εμείς θέλουμε η Ελλάδα να συνδιαμορφώνει τις εξελίξεις. Πρώτα απ' όλα στο κοινό μας σπίτι, στην Ευρώπη. Εκεί που κρίνεται ένα μεγάλο μέρος του μέλλοντος των ευρωπαϊκών λαών. Η Ευρώπη βρίσκεται μπροστά σε μια κρίσιμη και ιστορική επιλογή. Ή θα κάνει το άλμα προς μια βαθύτερη πολιτική ενοποίηση στην οικονομία, στην άμυνα, ή θα παραμείνει θεατής στον παγκόσμιο
ανταγωνισμό των υπερδυνάμεων. Σε ένα κόσμο λοιπόν γεωπολιτικών εντάσεων, εμπορικών συγκρούσεων, τεχνολογικού ανταγωνισμού και αμφισβήτησης της ίδιας της πολυμερούς τάξης και των οργανισμών που επινόησε η ανθρωπότητα μετά τον όλεθρο του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, η απάντηση δεν μπορεί να είναι για κανένα δημοκράτη και προοδευτικό η λιγότερη Ευρώπη. Χρειαζόμαστε περισσότερη Ευρώπη. Ισχυρότερη, πιο αυτόνομη, πιο δημοκρατική, πιο ικανή να υπερασπιστεί τις αξίες της και τα συμφέροντά της. Και εδώ ακριβώς πρέπει να σκεφτούμε γιατί υπάρχει η άνοδος της ακροδεξιάς, μια απειλή για το ευρωπαϊκό εγχείρημα, μια απειλή στην καρδιά της Ευρώπης. Γιατί οι δυνάμεις που επενδύουν στον φόβο και στην περιχαράπκωση δεν προστατεύουν τα έθνη, αλλά αποδυναμώνουν την Ευρώπη. Και μαζί με την Ευρώπη αποδυναμώνουν και τα ίδια τα έθνη. Και αυτό πιστεύω, ότι σε αυτή τη νέα πορεία της χώρας η επιρροή μας δεν σταματά μόνο στα σύνορα. Η Ελλάδα πρέπει να έχει όραμα να σχεδιάζει και να πετυχαίνει μετρήσιμους στόχους πέρα από τα σύνορά της. Ένα όραμα για μια Ευρώπη που δεν θα είναι ευάλωτη, δεν θα είναι κατακερματισμένη, αλλά θα υπερασπίζεται τη θέση στον κόσμο. Και τα λέω όλα αυτά λίγο πριν την ανάληψη της Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οφείλουμε αυτό το εξάμηνο να συμβάλλουμε εμείς και να δώσουμε, αφήνοντας τη σφραγίδα μας, σε ένα νέο όραμα μιας ολοκληρωμένης απάντησης στις προκλήσεις των καιρών. Κεντρικός μας στόχος, η δημιουργία ενός νέου μόνιμου ευρωπαϊκού μηχανισμού επενδύσεων και σύγκλησης πάνω στην εμπειρία του Ταμείου Ανάκαμψης. Δεν μπορεί η Ευρώπη να ζητά, γιατί υπάρχουν και μεγάλες εσωτερικές αδικίες, για παράδειγμα, να έχουμε κοινή βιομηχανική πολιτική, αλλά να δίνεται η δυνατότητα το κάθε κράτο-μέλος ξεχωριστά να δίνει τις δικές του ενισχύσεις. Που οδηγούμαστε σε ένα χάσμα. Διότι η Γερμανία έχει πολύ μεγαλύτερες δημοσιονομικές δυνατότητες από ότι η Ελλάδα ή η Πορτογαλία. Εμείς λοιπόν λέμε κάτι απλό. Οι κοινές προκλήσεις απαιτούν κοινή χρηματοδότηση. Για το λόγο αυτό στεκόμαστε απέναντι στην πρόταση της σημερινής Ευρωπαϊκής Επιτροπής που μειώνει τη χρηματοδότηση της πολιτικής συνοχής και μετατρέπει τις περιφέρειες σε επέτες των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων. Γι' αυτό το όραμά μας είναι σε κάθε ευρωπαϊκή διαπραγμάτευση να θέτουμε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της χώρας μας. Γιατί η Ελλάδα είναι μια χώρα με έντονη νησιωτικότητα και ορεινότητα, με αποτέλεσμα να έχει πολύ υψηλότερο κόστος υποδομών από τη Δανία, η Ολλανδία και άλλες κεντρικές χώρες. Γιατί η Ελλάδα είναι στα σύνορα και αυτός ο λαός πληρώνει δισεκατομμύρια ευρώ για την άμυνα και την ασφάλειά του απέναντι στον αναδιορισμό της Τουρκίας, όταν κάποιοι λαοί τα χρήματα θα τα κάνουν νοσοκομεία και πανεπιστήμια. Γι' αυτό θέλουμε κοινές πολιτικές. Γι' αυτό η Ελλάδα δεν μπορεί να αρκείται στο να προσαρμόζεται στις ευρωπαϊκές αποφάσεις. Πρέπει να συμβάλλει στη διαμόρφωσή τους και να διεκδικεί σε κάθε μία από αυτές το εθνικό όφελος. Και αυτή λοιπόν η ευρωπαϊκή παρουσία
αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία όταν μιλάμε για τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Γιατί η Ευρώπη και το ευρώ δεν ήταν για το ΠΑΣΟΚ μια στενή οικονομική επιλογή. Ήταν μια βαθιά γεωπολιτική επιλογή και πρέπει να έχουμε όλα τα ωφέλη αυτής της επιλογής που έγινε. Πρέπει λοιπόν να έχουμε ξεκάθαρα ενιαία ευρωπαϊκή πολιτική στην ισχύ, στην αλληλεγγύη και στη δύναμη της αποτροπής. Και εδώ ακριβώς, στα εθνικά μας θέματα, δεν χωρούν πια ούτε αυταπάτες, ούτε επικοινωνιακά παιχνίδια. Για χρόνια, η σημερινή κυβέρνηση μιλούσε για ήρεμα νερά με την Τουρκία. Πού είναι τα ήρεμα νερά? Είναι ήρεμα νερά, κύριοι της Νέας Δημοκρατίας, η θεωρία της γαλάζιας πατρίδας και η διακηρυγμένη πρόθεση της Τουρκίας να την ομοθετήσει? Είναι ήρεμα νερά, κύριοι της Νέας Δημοκρατίας, η επιμονή για τη διχοτόμηση της Κύπρου χωρίς κανένα σεβασμό στα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών από την πλευρά της Τουρκίας? Ή μήπως είναι ήρεμα νερά οι θαλάσσιοι χάρτες? Εσείς ήδη χαρακτηρίσατε παράνομη την πρόσφατη τουρκική ανακήρυξη θαλάσσιων πάρκων πέραν των τουρκικών χωρικών υδάτων. Αφού λοιπόν αυτά είναι παράνομα, γιατί ο Πρωθυπουργός δεν απέτησε από το Συμβούλιο αυστηρές κυρώσεις κατά της Τουρκίας? Εμείς λοιπόν θέλουμε μια Ευρώπη που να αναπτύσσεται σε όλα τα πεδία, και στην ασφάλεια και στην κοινή εξωτερική πολιτική και στην άμυνα, για να νιώθουν ασφάλεια όλοι οι λαοί της, από την Κύπρο έως την Εσθονία, χωρίς εξαιρέσεις, βασισμένες στα οικονομικά συμφέροντα ισχυρών της Ευρώπης. Η αλληλεγγύη θα ισχύει για όλους και παντού. Γι' αυτό λοιπόν το όραμά μας για τις ευρωτουρκικές σχέσεις είναι ένα νέο Ελσίνκι, με απόλυτη σύνδεση της αναβάθμισης της Τελωνιακής Ένωσης Τουρκίας με το σεβασμό του διεθνούς δικαίου και των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Ελλάδας. Η δική μας κόκκινη γραμμή είναι καθαρή. Θέλουμε συνθήκες καλής γειτονίας. Αλλά η καλή γειτονία προϋποθέτει σεβασμό στο διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας, και πάνω απ' όλα στα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Αυτό είναι το μήνυμά μας και θα το υπερασπιστούμε ως κυβέρνηση με όλες μας τις δυνάμεις. Φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, κλείνοντας, δεν μπορεί να μην αναφερθώ στη Θεσσαλονίκη. Γιατί όταν μιλάμε για μια ισχυρή Ελλάδα με ενεργό ρόλο στην Ευρώπη και τα Βαλκάνια, η Θεσσαλονίκη έχει ξεχωριστή θέση στο σχέδιό μας. Έχουμε συγκεκριμένες προτάσεις για τις υποδομές, για την έκθεση. Γνωρίζετε καλά τον αγώνα μας για να γίνει αυτή η ήπια ανάπλαση και να βελτιωθεί η ζωή των πολιτών χωρίς να γίνουν επιχειρηματικά παιχνίδια στην πόλη. Και χαίρομαι που αυτόν τον αγώνα τον κερδίσαμε μαζί και με την προηγούμενη διοίκηση της έκθεσης. Έργα μέσω μαζικής μεταφοράς, παραλιακό μέτωπο, έργα που πρέπει να γίνουν πράξη. Έργα όπως η σύνδεση του έκτου προβλήτα και το παραλιακό μέτωπο καθυστερούν και επανέρχονται κάθε χρόνο ως κυβερνητικές εξαγγελίες. Ενώ κάποια από αυτά απεντάχθηκαν από το Ταμείο Ανάκαμψης, όπως το ΘΕΣ ΙΝΤΕΚ. Εμείς θέλουμε η Θεσσαλονίκη να γίνει μια σύγχρονη
Μητρόπολη με ταυτότητα, να είναι επίκεντρο της καινοτομίας. Μια Θεσσαλονίκη που τα πανεπιστήμια της και τα ερευνητικά της κέντρα συνδέονται με τη μεταποίηση, με την αγροδιατροφή, την υγεία, την τεχνολογία, τον τουρισμό.

προτεραιότητα τη Δυτική Θεσσαλονίκη και το αεροδρόμιο, με ένταξη της Δυτικής και όλης της Β' Θεσσαλονίκης σε ένα σύγχρονο αναπτυξιακό σχέδιο. Παράλληλα, δεν μπορεί η πόλη να παραδοθεί στο real estate. Εμείς έχουμε προτεραιότητα αναπλάσεις που επιστρέφουν δημόσιο χώρο στους πολίτες, με περισσότερο πράσινο, με ενιαίο παραλιακό μέτωπο, για μια πόλη πιο ανθρώπινη που σας αξίζει. Η πόλη όμως έχει ένα ακόμα ρόλο ιστορικό. Είναι η πόλη που το ΠΑΣΟΚ επέλεξε ως πρωτεύουσα του οικουμενικού ελληνισμού. Το ΠΑΣΟΚ, όπως γνωρίζετε, ιδρύθηκε από τον απόδημο ελληνισμό. Έχει άρρηκτους δεσμούς με τον απόδημο ελληνισμό. Δεσμούς που έφτασαν από την ίδρυσή του μέχρι σήμερα με ένα σημαντικό σταθμό, το 1995, που το Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού έγινε εδώ, με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Ένας θεσμός που δυστυχώς τα επόμενα χρόνια απαξιώθηκε και ατόνισε. Σήμερα βλέπουμε την κυβέρνηση να αντιμετωπίζει τον απόδημο ελληνισμό ως ένα εκλογικό ποσοστό. Εμείς τους βλέπουμε ως μια τεράστια δύναμη γνώσης, δημιουργίας και επιρροής του ελληνισμού σε ολόκληρη την ανθρωπότητα. Γι' αυτό δεσμεύουμε σήμερα από το βήμα της ΔΕΘ ότι ως κυβέρνηση θα επανασυστήσουμε το Συμβόλιο Απόδημου Ελληνισμού με έδρα τη Θεσσαλονίκη, για να δυναμώσουμε τους δεσμούς της Ελλάδας με τον οικουμενικό ελληνισμό, να στηρίξουμε την ελληνική γλώσσα και τον πολιτισμό σε κάθε γωνιά του κόσμου. Κυρίες και κύριοι, οι πολίτες, το ξέρετε πάρα πολύ καλά, είναι βαθιά απογοητευμένοι. Υπάρχει κρίση εμπιστοσύνης, όπως είπε προηγουμένως και ο γραμματέας, των πολιτών προς το πολιτικό σύστημα. Η κρίση αυτή κλιμακώνεται. Και κλιμακώνεται γιατί πολλά λόγια, λίγες πράξεις. Λίγες πράξεις, πολλές δυσκολίες. Πολλές δυσκολίες, λιγότερες ελπίδες. Γι' αυτό χρειαζόμαστε μια άλλη πορεία. Να αντιστρέψουμε αυτή την απαξιωτική διαδρομή για κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνα. Το μήνυμά μου λοιπόν είναι σαφές. Δεν είμαστε όλοι το ίδιο. Εμείς μπορούμε. Εμείς μπορούμε να κάνουμε το όραμά μας πράξη. Όχι μόνο γιατί έχουμε σχέδιο, όπως αυτό που σας αφηγήθηκα. Σχέδιο έχουμε, αλλά μπορούμε να το κάνουμε πράξη γιατί δεν έχουμε εξαρτήσεις. Θα το λέω και θα το ξαναλέω με όλη τη δύναμη της φωνής μου. Δεν έχουμε εξαρτήσεις, δεν είμαστε το ίδιο, θα κάνουμε το έργο μας πράξη. Τα λόγια μας θα είναι λιγότερα από τις πράξεις μας. Αυτά είναι το μήνυμά μου σήμερα για κάθε Έλληνα πολίτη. Έχουμε αξιοπιστία και βαθιά δημοκρατική αντίληψη για τον τρόπο άσκησης της εξουσίας. Γι' αυτό η πολιτική αυτονομία δεν είναι κομματική μου αιμονή, ούτε ένα σύνθημα μιας πορείας. Για μένα η πολιτική αυτονομία είναι όρος αναγέννησης της ελληνικής δημοκρατίας. Είναι προϋπόθεση της πραγματικής νέας αλλαγής. Πώς μπορείς να συγκρουστείς με τα καρτέλ όταν εξαρτάσαι από ισχυρά συμφέροντα? Πώς μπορείς να χτυπήσεις το πελατειακό κράτος, αν τώρα και δεκαετίες εσύ, η οικογένειά σου, το σύστημα εξουσίας με στηρίζει, στηρίχθηκε μόνο σε πελατειακά δίκτυα και ρουσφέτια? Πώς μπορείς

0: να υπερασπίσει το δημόσιο συμφέρον. Αν χρωστάς ανοιχτά γραμμάτια σε ιδιωτικά κέντρα εξουσίας και σε ισχυρούς των μίντια, δεν γίνεται έτσι αλλαγή. Έτσι θα υπάρχει απογοήτευση. Γι' αυτό λοιπόν κάνουμε την εμπιστοσύνη πράξη, νικάμε την απογοήτευση, γιατί δεν έχουμε καμία εξάρτηση. Γιατί εμείς έχουμε επιλέξει πλευρά. Την πλευρά όχι των ισχυρών, των ολιγοπολίων και των κλειστών συστημάτων εξουσίας, αλλά την πλευρά του εργαζόμενου, του φοιτητή, του συνταξιούχου, της γυναίκας που παλεύει, της μάνας, του επαγγελματία, του μικρομεσαία επιχειρηματία που ζητά κανόνες και ίσες ευκαιρίες. Αυτοί οι άνθρωποι είναι η δύναμή μας. Σε αυτούς λογοδοτούμε. Μόνο σε αυτούς και σε κανέναν άλλο. Γι' αυτό και αυτή η αλλαγή πορείας, αυτή η επιλογή αλλαγή πορείας έχει σήμερα ακόμη μεγαλύτερη σημασία. Γιατί σε ένα κόσμο που μεγαλώνουν οι ανισότητες, που η τεχνολογία αλλάζει ριζικά την οικονομία, την εργασία, την κοινωνία, σε ένα κόσμο που οι γεωπολιτικές εντάσεις οξύνονται, όπου ο εθνικισμός, ο νεοναζισμός, η ακροδεξιά κερδίζουν ξανά έδαφος, η απάντηση δεν μπορεί να είναι ούτε μια ανεξέλεγκτη αγορά που αφήνει ανθρώπους πίσω, κάνοντάς τους ευάλωτους στον αυταρχισμό, περιορίζοντας δημοκρατία και δικαιώματα. Η δική μας απάντηση είναι μια πολιτική που εμπνέεται από τις πανανθρώπινες αξίες, από τις πανανθρώπινες αρχές που ενώνουν την κοινωνία, που ενώνουν τους λαούς, που κάνουν τη ζωή πιο ανθρώπινη. Αυτές είναι οι αρχές μας και θα παλέψουμε για αυτές με όλες μας τις δυνάμεις. Θα παλέψουμε για μια πολιτική που ενώνει την ανταγωνιστικότητα με την κοινωνική συνοχή, που κάνει την τεχνολογική πρόοδο να φτάνει κοντά στην προστασία της εργασίας και να την υπηρετεί, που ενώνει την ασφάλεια με τη δημοκρατία. Μια πολιτική που κάνει ξανά την πρόοδο υπόθεση όλων των Ελλήνων χωρίς καμία εξαίρεση. Ξέρουμε, η αλλαγή δεν θα είναι εύκολη. Ούτε η μάχη των επόμενων εθνικών εκλογών είναι εύκολη. Νιώθουμε μόνοι μας, αλλά έχουμε κοντά μας μια μεγάλη παρέα. Τους πολίτες που είναι έτοιμοι να μας ακούσουν. Τους πολίτες που έχουν αγωνίες κοινές μαζί με μας. Θα υπάρξουν αντιστάσεις, θα θυγούν συμφέροντα, θα υπάρξει πολιτικό κόστος, αλλά τίποτα από όλα αυτά δεν με φοβίζει και το έχω αποδείξει. Θα πάμε κόντρα και θα κερδίσουμε για το δημόσιο συμφέρον. Για να έχουμε κοινωνική δικαιοσύνη, εθνική αξιοπρέπεια και εμείς και τα παιδιά μας. Γιατί αν ο ελληνικός λαός αγκαλιάσει αυτή την προσπάθεια και μας εμπιστευτεί, αυτή την εμπιστοσύνη θα την τιμήσουμε μέχρι τέλους. Αυτή την εμπιστοσύνη θα τη μετατρέψουμε σε έργο. Θα τη μετατρέψουμε σε μια καλύτερη ζωή για όλους τους Έλληνες. Τώρα είναι η ώρα. Δεν πρέπει να χαθεί η ευκαιρία αλλαγής πορείας. Τώρα είναι η ώρα. Η ώρα να ανοίξουμε μαζί ένα κύκλο νέο δημιουργίας και προοπτικής για κοινωνική δικαιοσύνη, για ισότητα, για αξιοκρατία, για διαφάνεια, για ισχυρό κράτος δικαίου, για νέα πορεία, για μια χώρα που μας χωρά όλους. Να είστε καλά, καλή δύναμη. Μια χώρα που μας χωρά όλους είναι το όραμά μας και θα το κάνουμε πράξη με αγώνα, με προσπάθεια, μέχρι το βράδυ των εθνικών εκλογών. Σας ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μας. Να είστε καλά.
1: Κυρίες και κύριοι, είχαμε συνδεθεί με το Βελίδο στη Θεσσαλονίκη και ακούσαμε ζωντανά την ομιλία του πρόεδρου Πασόκ Νίκου Ανδρουλάκη στο πλαίσιο της Διεθνούς Εκθέσεως της Πόλης. Είναι ο Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Ο πρόεδρος του Πασόκ δεσμεύτηκε ότι στους πρώτους 6 μήνες της κυβερνητικής θητείας θα προχωρήσει σε 7 ευληματικές νομοθετικές παρεμβάσεις. Τώρα είναι η ώρα των μεγάλων αποφάσεων, επισήμανε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Υπάρχουν στιγμές στην ιστορία μιας χώρας που οι αποφάσεις δεν μπορούν να περιμένουν. Στιγμές που δεν αρκεί να διορθώσει λίγο την πορεία. Πρέπει να αποφασίσει ποια κατεύθυνση θα ακολουθήσεις. Και πιστεύω βαθιά ότι για την Ελλάδα αυτή η στιγμή είναι τώρα, είπε ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης. Η διακοπή εδώ, κυρίες και κύριοι, 9 και 35 πρώτα λεπτά. Και συνέχεια θα πάμε στο ρεπορτάζ με. Συνομιλώντας με τους συναδέλφους που βρίσκονται στη Θεσσαλονίκη με τα κύρια σημεία της ομιλίας του Νίκου Ανδρουλάκη.

0: Πάμε επόμενη γράμμη.
1: Ναι, εγώ είμαι.
0: Ναι.
1: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
0: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
1: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
0: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
1: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
0: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
2: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Είναι ο Sky 100,3 στα ραδιοφωνάς, 9 και 36 πρώτα λεπτά, βράδυ Σαββάτου, 12 Σεπτεμβρίου 2026 και συνδεόμαστε με τη Δέσποινα Βλεπάκη στην Θεσσαλονίκη για να ακούσουμε τα κυριότητα, τη σύνοψη για τα κυριότερα σημεία της ομιλίας του Πρόεδρου ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη.
4: Ναι, Βασίλη, με ακούς?
3: Ναι, βεβαίως, είσαι στον αέρα.
4: Βρισκόμαστε εδώ στο Βελίδιο και παρακολουθήσαμε την ομιλία του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Τι είπε την ΔΕΘ, όπως ξέρεις, είναι ένα κρίσιμο ορόσημο για το ΠΑΣΟΚ. Ο Νίκος Ανδρουλάκης μίλησε στο Βελίδιο για τη σημερινή Ελλάδα των ανισοτήτων, όπως την περιέγραψε, και παρουσίασε το δικό του σχέδιο. Βεβαίως έριξε καρφιά στη διακυβέρνηση Μητσοτάκη αλλά και Τσίπρα, χαρακτηρίζοντας κοντολογής αποτυχημένα τα συστήματα εξουσίας που επιστρέφουν δεύτερη και τρίτη φορά ζητώντας δεύτερη ευκαιρία. Μίλησε και για ζητήματα επικαιρότητας ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Χαρακτήρισε φεδρότητα την φράση του κ. Φλωρίδη για τον τούτον απέναντι σε περίπτωση που δεν υπάρχει σταθερότητα. Θα το θυμάσαι, απασχόλησε την επικαιρότητα τις προηγούμενες ημέρες η φράση αυτή του Υπουργού Δικαιοσύνης. Περιέγραψε το δικό του πλαίσιο για την πολιτική αλλαγή ο Νίκος Ανδρουλάκης και επένδυσε, θα σου έλεγα, στην κυβερνησιμότητα της χώρας, παρουσιάζοντας τα 7 έτοιμα νομοσχέδια που έχει το ΠΑΣΟΚ για τους πρώτους 6 μήνες διακυβέρνησης της χώρας. Όπως είπε χαρακτηριστικά ο Νίκος Ανδρουλάκης, υπάρχουν δύο διαφορετικοί δρόμοι και ότι το ΠΑΣΟΚ έχει μια διαφορετική αντίληψη. Χαρακτήρισε την πιθανότητα μιας ακόμη τετραετίας κυβέρνησης Μητσοτάκη ως άλλη μια τετραετία χαμένων ευκαιριών και, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, αυτό που πιστεύει είναι ότι το ΠΑΣΟΚ και ο ίδιος είναι έτοιμος για να κυβερνήσουν τη χώρα, παρουσιάζοντας πάρα πολλές από τις προτάσεις του κόμματος. Βεβαίως, δεν αναφέρθηκε ονομαστικά στον Αλέξη Τσίπρα, αλλά ήταν αρκετές οι στιγμές που συγκρατώ εγώ ότι πήγαν καρφιά προς τον πρώην Πρωθυπουργό. Καταρχάς, αναφέρθηκε ο Νίκος Ανδρουλάκης στην παράταξη του ΠΑΣΟΚ και είπε ότι εμείς είμαστε έτοιμοι, γιατί εμείς είμαστε και παράταξη. Και θέλει να δώσει δύναμη στον εργαζόμενο και αξιοπρέπεια στον συνταξιούχο το ΠΑΣΟΚ, όπως είπε. Βεβαίως, είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης ότι πρέπει να μπει ένα τέλος στην κατασπατάληση του δημοσίου χρήματος και ότι θα πατάξει το ΠΑΣΟΚ σε περίπτωση που είναι κυβέρνηση το μαύρο πολιτικό χρήμα. Και βεβαίως περιέγραψε στο τέλος της ομιλίας του ότι μπορεί να υπάρχει μια κρίση εμπιστοσύνης στο πολιτικό σύστημα, αλλά αυτό τώρα είναι η ώρα για να αλλάξει. Να έχω συγκεντρώσει κάποια από τα μέτρα τα οποία στα αρχαιολογώ ως πιο σημαντικά και τα οποία ακούσαμε εδώ σήμερα στο Βελίδιο από τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Είναι ο μηχανισμός έκτακτης φορολόγησης των υπερκερδών των ολιγοπολίων, η σταδιακή επαναφορά του 13ου μισθού στο δημόσιο, όπως περιέγραψε ο Νίκος Ανδρουλάκης, προσωρινή μείωση του ΦΠΑ σε βασικά αγαθά. Όσον αφορά το ρεύμα, το ΠΑΣΟΚ προτείνει μείωση 20% για το 2027 και 30% έως το τέλος της τετραετίας. Να επιστρέψουν οι εθνικές συλλογικές συμβάσεις, να υπάρξει πιλωτική εφαρμογή της τετραήμερης εργασίας. Βεβαίως, η 13η σύνταξη που ακούμε όλο αυτό το διάστημα, το ΠΑΣΟΚ να προτείνει, το επανέφερε και σήμερα ο Νίκος Ανδρουλάκης. Να μπει τέλος η Golden Visa για real estate σκοπούς. Να υπάρξει ειδικό ταμείο για το δημογραφικό. Τα χρήματα θα τα βρουν από τον μηχανισμό έκτακτης φορολόγησης των υπερκερδών των ολιγοπολίων, ένα νέο πλαίσιο δημοσίων συμβάσεων και βεβαίως αναθεώρηση του άρθρου 16 για τις ευθύνες των υπουργών.
3: Μάλιστα. Η Δέσποινα Βλεπάκη, κυρίες και κύριοι, από το Βελίδιο, έχοντας παρακολουθήσει την ομιλία του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, του κ. Νίκου Ανδρουλάκη, ο οποίος, κυρίες και κύριοι, παρουσίασε τις 7 νομοθετικές παρεμβάσεις. Συνοψίζουμε για να αλλάξουμε συνέχεια θέμα. Το σχέδιο του ΠΑΣΟΚ περιλαμβάνει τα εξής: η αντιμετώπιση ακρίβειας και επιβολή αυστηρών κανόνων στην αγορά. Αυτή είναι η πρώτη ενότητα. Ένα σύγχρονο παραγωγικό πρότυπο που δημιουργεί επενδύσεις, θέσεις εργασίας και πραγματική προστιθέμενη αξία είναι η δεύτερη. Καλύτερη μισθή, ισχυρά εργασιακά δικαιώματα και αξιοπρεπείς συντάξεις, η τρίτη. Η τέταρτη, δίκαιη λύση για το ιδιωτικό χρέος. Η πέμπτη, προσιτή στέγη, στήριξη οικογένειας και μια ολοκληρωμένη απάντηση στο δημογραφικό. Η έκτη παρέμβαση, αναγέννηση δημόσιας υγείας και παιδείας. Και η έβδομη, ένα κράτος αξιοκρατίας, διαφάνειας και λογοδοσίας. Θέλουμε μια χώρα που να μας χωρά όλους. Το σύνθημα που ήταν πίσω από τον Νίκο Ανδρουλάκη στην οθόνη, γραμμένο σε πράσινο φόντο, με κίτρινα γράμματα σε αποχρώσεις του πράσινου. Ήταν όλη η ομιλία του Νίκο Ανδρουλάκη. Από κάτω ο κόσμος, τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ και οι πρώην υπουργοί συγκεντρωμένοι, κυρίως μεγάλης ηλικίας οι περισσότεροι, αλλά και κάποιοι νεότεροι, περίμεναν να ακούσουν τις βασικές θέσεις του Προέδρου του κινήματος. Και με ειδικές αναφορές και για τον αγροτικό κόσμο και για τις επιχειρήσεις, όπου είπε βέβαια ότι στην τετραετία θα έρθει η μείωση της προκαταβολής του φόρου στο 50%. Δηλαδή, ξέρει, να έχει κανείς αντοχή. Να αντέξει τα όσα θα έρθουν και πανέφερε, είπε ότι θα επαναφέρει μεταξύ άλλων και το 13ο μισθό σταδιακά για τους δημοσίους υπαλλήλους. Λοιπόν, αυτά ολοκληρώνουμε την πολιτική ενότητα. Στην αθλητική, σοκ στο Γιώργος Καρεσκάκης, όφι νίκησε με 1-0 τον Ολυμπιακό. Οι οπαδοί, οι φίλοι του Ολυμπιακού φώναζαν ρυθμικά το όνομα του πρώην προπονητή τους, του Μητυλίμπαρ, μέσα στο Γιώργος Καρεσκάκης. Και αυτή την ώρα σε ζωντανή μετάδοση τηλεόραση του Sky, Ηρακλής Ατρόμητος 0-1 στο 31ο λεπτό της αναμέτρησης. Είστε συντονισμένοι πάντοτε στον Sky 100,3 και θα δούμε μέχρι τις 10 τα υπόλοιπα θέματα, τα βασικά θέματα της επικαιρότητας όπως έχουν διαμορφωθεί μέχρι αυτή τη στιγμή. Πρώτο θέμα, κυρίες και κύριοι. Οι συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, τι πραγματικά συνέβη μέσα στο ιατρείο της Καρνεάδου τις τελευταίες ώρες της ζωής του δημοφιλούς τραγουδιστή. Αυτό ερευνούν οι αρχές, ακολουθώντας τα ψηφιακά ίχνη στα κινητά τηλέφωνα των κατηγορουμένων, ανέκτησαν πολύτιμα στοιχεία που είχαν διαγραφεί το μοιραίο διάστημα. Όλα αυτά μαζί με το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας αναμένεται να συμπληρώσουν τα σοβαρά κενά της υπόθεσης. Ο Βαγγέλης Κοκολάκος στο ρεπορτάζ λίγο ώρα νωρίτερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky με τη Χριστίνα Δίδου.
5: Σοβαρές ενδείξεις ότι ο Γιώργος Μαζονάκης είχε υποβληθεί σε πλασμαφαίρεση, καταγράφει το πόρισμα του Ιατρικού Συλλόγου. Αυτή η φωτογραφία βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο της έρευνας για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. 9 Σεπτεμβρίου 2026, 14:14 και 10 δευτερόλεπτα. Στην οθόνη του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης καταγράφεται θεραπεία διάρκεια 42 λεπτών.
6: Μπήκαμε στο ιατρείο μαζί με τις διοκτικές αρχές, μαζί με τη δίωξη του εγκλήματος, και είμαι ιατρός που ζήτησα να ανοίξει το μηχάνημα. Διότι είμαι ακτινολόγος, λειτουργώ με μηχανήματα. Ξέρω λοιπόν ότι το μηχάνημα, αν πατήσεις το κουμπί, έχει μία μνήμη.
5: Και την ίδια ακριβώς ώρα, λίγα μέτρα μακριά, οι κάμερες καταγράφουν μία δεύτερη εικόνα. Ο ιδιοκτήτης του ιατρείου έχει μπει σε εστιατόριο στις 13:59. Στις 14:14, την ώρα δηλαδή που σύμφωνα με το ιστορικό του μηχανήματος ξεκινάει η καταγραφή της θεραπείας, εκείνος εξακολουθεί να βρίσκεται στο εστιατόριο. Τα επόμενα καρέ αποκτούν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Φαίνεται κάποια στιγμή να ενημερώνεται και λίγο αργότερα να αποχωρεί. Χωρίς βέβαια από τις εικόνες και μόνο να μπορεί να προκύψει ποιος τον ενημέρωσε ή για ποιο λόγο.
6: Εμείς ως Επιτροπή του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών είχαμε συστήσει στους ιατρούς αυτούς να απομακρύνουν όχι μηχάνημα πλασμαφαίρεσης. Είχαμε ζητήσει να απομακρύνουν ένα μηχάνημα φυγοκέντρησης, το οποίο είχε δηλώσει ότι χειρίζεται ο παθολόγος ιατρός του ιατρείου αυτού, ο οποίος φυσικά δεν νομιμοποιείται να το χειρίζεται.
5: Στις 14:43 καταγράφεται να φεύγει από το κατάστημα, δηλαδή από την έναρξη της καταγεγραμμένης θεραπείας μέχρι την αποχώρησή του από το εστιατόριο έχουν ήδη περάσει σχεδόν 29 λεπτά. Και αν η καταγραφή των 42 λεπτών αντιστοιχεί πράγματι στη θεραπεία του Γιώργου Μαζονάκη, τότε το χρονικό αυτό γίνεται κρίσιμο. Ποιος βρισκόταν μαζί του στο δωμάτιο εκείνα τα λεπτά, τι συνέβη και πότε ακριβώς ειδοποιήθηκε ο παθολόγος. Οι εικόνες που εξασφάλισε ο Sky δείχνουν το εσωτερικό του χώρου μετά τον θάνατό του. Το εξεταστήριο, το κρεβάτι και λίγα μέτρα πιο πέρα το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης που βρίσκεται πλέον στο μικροσκόπιο των αρχών. Το ερώτημα είναι τι συνέβη από τη στιγμή που σταμάτησε να καταγράφει χρόνο μέχρι τη στιγμή που κάποιος σήκωσε το τηλέφωνο και κάλεσε το ΕΚΑΒ.
7: Από 2:54, δηλαδή μια μισή ώρα πριν κληθεί το ΕΚΑΒ, η διαδικασία της πλασμαφαίρεσης είχε σταματήσει, προφανώς διότι δημιουργήθηκαν προβλήματα στην υγεία του Γιώργου. Είναι η στιγμή που μάλλον χάνει τις αισθήσεις του. Άρα έχουμε ένα χρονικό κενό περίπου μια μισή ώρα από εκείνη τη στιγμή μέχρι τη στιγμή που καλείται το ΕΚΑΒ.
5: Ένα χρονικό κενό που γίνεται ακόμη πιο κρίσιμο όσο οι αστυνομικοί ξετυλίγουν τα ψηφιακά ίχνη που άφησαν πίσω τους υπολογιστές και τα μηχανήματα του ιατρίου. Και είναι χαρακτηριστικό πως έψαχναν να απαντήσει στην τεχνητή νοημοσύνη για το πώς μπορεί να επανέλθει ένας ασθενής μετά από ανακοπή.
6: Φαίνεται ότι έγινε προσπάθεια να διαγραφούν κάποια στοιχεία για τα οποία όμως οι αστυνομικοί έχουν κάνει ανάκτηση. Δεν μπορώ να σας αναφέρω το περιεχόμενο αυτών. Είναι όμως πολύ σημαντικά στοιχεία για την πορεία της ανάκρισης.
5: Ακόμη μία αντίφαση αφορά στη χρήση ή μία απεινιδωτή. Η γιατρός φέρεται να κατέθεσε ότι ο σύζυγός της χρησιμοποίησε απεινιδωτή χωρίς ο γνωστός τραγουδιστής να ανταποκριθεί. Το πλήρωμα του ΕΚΑΒ όμως καταθέτει ότι όταν έφτασε στο ιατρείο, ο γιατρός τους είπε πως υπήρχε απεινιδωτής, αλλά δεν λειτουργούσε.
8: Όταν εισήλθαμε στο δωμάτιο, ο γιατρός είπε ότι ήταν μηχάνημα απεινιδωτή, το οποίο δήλωσαν ότι δεν λειτουργούσε, ενώ δεν εξέφρασε επιθυμία να μας συνοδεύσει στο εφημερεύον νοσοκομείο.
5: Στη δικογραφία, ο ιατρικός σύλλογος αναφέρει ότι στα εξεταστήρια βρέθηκαν μηχανήματα πλασμαφαίρεσης, ενώ η έρευνα εξετάζει τόσο τις συνθήκες λειτουργίας τους, όσο και το αν η συγκεκριμένη θεραπεία μπορούσε να παρέχεται στο συγκεκριμένο χώρο.
9: Αυτοί λοιπόν το πουλάνε. Και ένας άνθρωπος που δεν ξέρει, σου λέει ότι εγώ θα πάω και θα αποτοξινωθώ από οτιδήποτε τοξίνη μπορεί να κουβαλάει ο οργανισμός μου και θα μπορέσω μετά να γυρίσω σχετικά ανεωμένος να κάνω την υπόλοιπη ζωή μου. Αυτό όμως δεν, για να έχουμε τα πράγματα με το όνομά τους, αν κοιτάξουμε ας πούμε τι έχει κάνει η Αμερική για το συγκεκριμένο μηχάνημα, δεν έχει πάρει clearance από το FDA ακόμα, από το Federal Drug Administration, ότι αυτό το μηχάνημα κάνει κάτι.
5: Μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, όλο και περισσότερες καταγγελίες έρχονται στο φως για το ζευγάρι των γιατρών. Μια γυναίκα μιλά στον Sky για την δική της εμπειρία από το συγκεκριμένο ιατρείο όταν αναζητούσε βοήθεια για τη μητέρα της που έδινε μάχη με τον καρκίνο.
10: Η μητέρα μου είχε αρρωστήσει με καρκίνο του μαστού, πολύ επιθετικό. Κάναμε όλες τις συμβατικές θεραπείες, τα πάντα, δεν τις σταματήσαμε ποτέ. Ωστόσο, όταν βλέπεις τον άνθρωπό σου να χάνεται, ψάχνεσαι και ψάχνεις τα πάντα. Μας συστήσανε τον γιατρό. Ήταν μια πολύ έτσι ιδιαίτερη και υπεροπτική φυσιογνωμία. Αυτό που έλεγε συνέχεια ήταν ότι πρώτα έχουμε το Θεό και μετά το Θεό είμαι εγώ.
5: Τα 42 λεπτά που καταγράφονται στο μηχάνημα, το χρονικό κενό μέχρι την κλίση του ΕΚΑΒ, τα ψηφιακά στοιχεία που ανακτήθηκαν και οι διαφορετικές εκδοχές για όσα συνέβησαν μέσα στο ιατρείο είναι πλέον τα κομμάτια ενός παζλ που καλούνται να ενώσουν οι αρχές.
3: Το ρεπορτάζ από τον Βαγγέλη Κοκολάκα θα τον ακούσουμε και στη συνέχεια. Όσο προχωράει η έρευνα, κυρίες και κύριοι, τόσο πληθαίνουν οι αντιφάσεις αλλά και τα παράδοξα γύρω από όσα συνέβησαν μέσα στο ιατρείο εκείνες τις κρίσιμες ώρες. Περισσότερα από την Κάτια Νιάκαρη.
11: Το ζευγάρι κρατείται μέχρι και την απολογία του την ερχόμενη Δευτέρα, μετά και την δίωξη που τους ασκήθηκε για έκθεση, θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία. Οι αστυνομικοί της Ασφάλειας Αθηνών που χειρίζονται την υπόθεση είναι πεπισμένοι ότι από την αρχή προσπάθησαν να αποκρύψουν αρκετά στοιχεία προκειμένου να δυσχεραίνουν ουσιαστικά και τις έρευνες των αρχών. Και αυτό γιατί από τις 14:54 λεπτά, όπως ακούσαμε και στο βίντεο που σταμάτησε το μηχάνημα βάσει και των φωτογραφικών ντοκουμέντων που παρουσίασε ο Sky και εκτιμάται ότι είχε απώλεια αισθήσεων ο Γιώργος Μαζονάκης μέχρι και τη στιγμή που τελικά κλήθηκε το ΕΚΑΒ, μεσολάβησε περίπου μια μισή ώρα. Ποια στοιχεία λοιπόν είναι αυτά τα οποία θα μπορούσαν να έχουν προσπαθήσει να εξαφανίσουν, να διαγράψουν όπως διαπιστώθηκε το ραντεβού του Γιώργου Μαζονάκη που ήταν για το διάστημα 1:00 με 3:00 το μεσημέρι και στη συνέχεια ο γιατρός κατέθεσε ότι πήγε στις 4:00. να καθαρίσουν το χώρο και το ίδιο το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης, όπου όπως φαίνεται υποβαλόταν για τουλάχιστον 42 λεπτά ο Γιώργος Μαζωνάκης, όπως και να αναζητήσουν μέσω τεχνητής νοημοσύνης πώς θα μπορούσαν να τον επαναφέρουν. Κρίσιμο στοιχείο αποτέλεσε και η φωτογραφία, σύμφωνα με πληροφορίες, που ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν χωρίς τις αισθήσεις του, είχε διαγραφεί και τελικά οι αστυνομικοί κατάφεραν να την ανακτήσουν. Σε ένα σημείο της κατάθεσής της, η συλληφθήσα γιατρός, η κατηγορούμενη, πριν συλληφθεί στις 9 του μήνα, είχε αναφέρει η Χριστίνα ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης έμεινε για πολύ μικρό χρονικό διάστημα μέσα στο χώρο που υπήρχε το μηχάνημα. Σε κατάθεσή της, λοιπόν, μία από τις γραμματείς της ΔΥΟ δήλωσε ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης βρισκόταν μέσα για τουλάχιστον 45 λεπτά. Είναι μία ακόμα αντίφαση που εντόπισαν οι αστυνομικοί της ασφάλειας. Και εδώ, αν μου επιτρέπετε, μπορούμε να πούμε ότι κουμπώνει με το χρονικό διάστημα των 42 λεπτών που φαινόταν να ήταν σε λειτουργία το μηχάνημα Χριστίνα.
3: Τώρα προτάζει από την Κάτια Νιάκαρη πριν από λίγη ώρα, κυρίες και κύριοι, σε μια πολύ ανθρώπινη και φορτισμένη συναισθηματικά ανακοίνωση. Η οικογένεια έδωσε πληροφορίες για τον τελευταίο αποχαιρετισμό στον αγαπημένο τραγουδιστή. Ο Βαγγέλης Κολάκος έχει τις πληροφορίες.
5: Αύριο, Κυριακή, Χριστίνα, φίλοι, άνθρωποι που τον αγάπησαν αλλά και απλός κόσμος θα έχουν την ευκαιρία να πούν το δικό τους αντίο στο Γιώργο Μαζωνάκη. Η σωρός του θα βρίσκεται από τις 7.30 το απόγευμα στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδος, Νίκαια, στην εκκλησία και την ενορία που ο ίδιος αγαπούσε ιδιαίτερα. Και είναι χαρακτηριστικά τα λόγια με τα οποία η οικογένειά του ανακοίνωσε αυτόν τον τελευταίο αποχαιρετισμό. Με καρδιά ραγισμένη και θλίψη ανίποτη, σας ενημερώνουμε ότι την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου η σωρός του μονάκριβου μας Γιώργου θα βρεθεί στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδος, Νίκαιας, στην αγαπημένη του εκκλησία και νωρία, ώστε να τον αποχαιρετήσουν από κοντά όσες φίλες και όσοι φίλοι το επιθυμούν. Αυτό που η οικογένεια ονομάζει Λαϊκή Αγρυπνία Χριστίνα ως φόρο τιμής και αγάπης θα διαρκέσει μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας. Η κηδεία του Γιώργου Μαζωνάκη θα γίνει την Δευτέρα στο 3ο Νεκροταφείο Αθηνών σε στενό οικογενειακό κύκλο.
3: Ο Βάγγελ Κοκολάκος στο ρεπορτάζ. Αυτό είναι το πρώτο θέμα της επικαιρότητας. Ο θάνατος του Γιώργου Μαζωνάκη. Πάμε τώρα στα ελληνοτουρκικά, κυρίες και κύριοι. Στο Καστελόριζο βρίσκεται από χθες ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε μια επίσκεψη υψηλού συμβολισμού, καθώς η Άγκυρα μέρα με την ημέρα ανεβάζει τη ρητορική της έναντι της χώρας μας. Παράλληλα, ο Γιώργος Γεραπετρίτης, απαντώντας ευθέως στον παράζ των τελευταίων τουρκικών δηλώσεων και δημοσιεύματων, στέλνει εκ νέου μήνυμα σαφέστατο προς την γείτονα. Ζητήματα ελληνικής κυριαρχίας ήταν, είναι και θα παραμείνουν εκτός συζήτησης. Η Μαρία Τσιλινικού έχει το ρεπορτάζ.
12: Ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε τις Μικρονήσους, Ρο και Στρογγύλη για πρώτη φορά μαζί, στέλνοντας μηνύματα ισχύως και αποφασιστικότητας. Σε μια συγκυρία κατά την οποία η Άγκυρα τορπιλίζει τα ήρεμα νερά, προχωρώντας εχθές σε 10 παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου από οπλισμένα F-16, με τις δύο να καταλήγουν σε μπλοκές.
13: Η κυβέρνηση στέκεται δίπλα στο νησιωτικό σύμπλεγμα της μεγίστης, έτσι ώστε να εξασφαλίζουμε ότι το νησί αυτό θα συνεχίσει να ευημερεί.
14: Καλώς ήρθατε, κύριε Πρωθυπουργέ, στο ανατολικότερο προμαχώρα της Ελλάδας, στο Κύλι.
12: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης βρέθηκε στα επιτυρικά φυλάκια. Συνομίλησε με στελέχη των ενόπλων δυνάμεων καθώς και τους οπλίτες θητείας που υπηρετούν εκεί.
14: Αυτό είναι ένα αμνηστικό από το φυλάκι του Στρογγύλη.
15: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, μας κάνετε υπερήφανο.
14: Λοχαγός πεζικού, Ζαφύρης Θεόδωρος, αρχιφύλακας επιτηρητικού φυλακίου Ρο. Αποστολή του φυλακίου είναι η επιτήρηση του χερσαίου θαλάσσιου και αέριου χώρου.
12: Στη ΡΟΕ ενημερώθηκε για το νέο προβλήτα. Ξεναγήθηκε στο νέο κεντρικό κτίριο του φυλακίου, στο εστιατόριο και τα μαγειρία που είναι επίσης νεόδμητα και είχε την ευκαιρία να δει τους πρόσφατα κατασκευασμένους ξενώνες των ενόπλων δυνάμεων.
14: Μετά, βολή.
16: Σε γνωρίζα από την όψη που με
12: κατέθεσε Στεφάνη στο μνημείο της κυράς της Ρο και ξαναγήθηκε στο σπίτι της, το οποίο έχει μετατραπεί σε μουσείο.
17: Γεια σας.
12: Ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε το ταχυπεριπολικό κατευθυνόμενο βλημάτων υποπλοίαρχος Γρηγορόπουλος του πολεμικού ναυτικού, το οποίο είναι λιμενισμένο στο Καστελόριζο.
17: Βρισκόμαστε στο νησί στο πλαίσιο της επιτήρησης Ανατολικού Αιγαίου.
12: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έφτασε στο Καστελόριζο Παρασκευή απόγευμα.
15: Να σε καλά, να σε καλά. Αγαπάμε το Καστελόριζο εμείς.
12: Η επίσκεψη υψηλού συμβολισμού έχει προκαλέσει εκνευρισμό στην Άγκυρα, η οποία ξεδιπλώνει το αναθεωρητικό της κρεσέντο. Σο Μητσοτάκης στο Καστελόριζο γράφει η εφημερίδα Χουριέτ. Με φόντο την κλιμακούμενη ρητορική όξυνση από την Άγκυρα, η οριοθέτηση ΑΟΣ και υφαλοκρηπίδας είναι η μία και μόνη διαφορά μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, επαναλαμβάνει ο Υπουργός Εξωτερικών.
18: Η Τουρκία επιθυμεί να τεθούν σε δικαιοδοτική κρίση αυθαίρετες και ανυπόστατες αξιώσεις της που άπτονται ζητημάτων ελληνικής κυριαρχίας. Τα ζητήματα κυριαρχίας ήταν, είναι και θα παραμείνουν εκτός συζήτησης. Συνεπώς, με τα σημερινά δεδομένα, δεν συντρέχουν ακόμη προϋποθέσεις για να αρχίσει ουσιαστική συζήτηση επί του συνυποσχετικού.
12: Στην κριτική για το χειρισμό της κυβέρνησης σε ζητήματα εξωτερικής πολιτικής επανήλθε η αντιπολίτευση.
19: Το αφήγημα των ήρεμων νερών, το οποίο φιλοτέχνησε ο κ. Μητσοτάκης, ναυάγησε στη θεωρία της γαλάζιας πατρίδας, στην επιμονή, στη διχοτόμηση της Κύπρου και στις μονομερείς ενέργειες στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο.
20: Δεν είναι πρωθυπουργός, αλλά τουρίστας και δυστυχώς, ακούσια ή εκούσια, στηρίζει την Τουρκία και τον Ερντογάν.
21: Εδώ και 7 χρόνια εφαρμόζει μια επικίνδυνη γιοταχή εξωτερική πολιτική.
12: Να κλείσουν μέσα στην επόμενη τετραετία σημαντικές εκκρεμότητες έργα υποδομής στο Καστελόριζο, δεσμεύτηκε ο Πρωθυπουργός, θέτοντας παράλληλα ως στόχο την προσέλκυση περισσότερων μόνιμων κατοίκων. Επιτάπητος τέθηκε το κυβερνητικό σχέδιο, το οποίο περιλαμβάνει 37 έργα προϋπολογισμού 27 εκατομμυρίων ευρώ.
22: Η δικιά μου δέσμευση είναι σαφής. Μέσα στην επόμενη τετραετία, κύριε Δήμαρχε, κύριε Περιφερειάρχα, πρέπει να έχουμε κλείσει όλα τα ανοιχτά μέτωπα τα οποία ταλανίζουν το νησί εδώ και πολλές δεκαετίες.
12: Ο Πρωθυπουργός την Κυριακή θα παραστεί στις εκδηλώσεις για την 83η επέτειο της απελευθέρωσης του Καστελόριζου.
3: Η Μαρία Τσιλίνικ στο ρεπορτάζ. Η επίσκεψη του Πρωθυπουργού στα κριτικά νησιά αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα μέσα σε αυτή τη συγκυρία. Και γι' αυτό τον λόγο, κυρίες και κύριοι, θα ακούσατε όσα είπε νωρίτερα ο αναλυτής Κωνσταντίνος Φίλης, συνομιλώντας με τη Χριστίνα Βίδη.
23: Αυτό που θέλω να μας πεις είναι ποιο είναι το μήνυμα που θέλει να στείλει η Αθήνα με την παρουσία του Πρωθυπουργού Καστελόριζο σε Καστελόριζο, Ορό και Στρογγύλη. Δεδομένης, να θυμίσουμε στους τηλεθεατές, και της πρόσφατης φράσης Ερντογάν ότι αν υψώσουμε τη φωνή μας από την ΚΑΣ, η Ελλάδα θα μας ακούσει. Η ΚΑΣ, να πούμε, βρίσκεται ακριβώς απέναντι από το Καστελόριζο.
24: Είναι ένα μήνυμα εκοφαντικό από ελληνικής πλευράς, όχι μόνο γιατί αύριο, Χριστίνα, γιορτάζεται η απελευθέρωση και ο Έλληνας Πρωθυπουργός θα είναι εκεί, αλλά γιατί είναι εκεί εδώ και 2 μέρες. Επομένως, είναι σημαντικό ότι στέλνεται ένα σαφές μήνυμα προς την Τουρκία σε σχέση με το Καστελόριζο, το οποίο είναι μια ειδική περίπτωση για τους Τούρκους, καθόλου ειδική για εμάς. Για εμάς αποτελεί προέκταση της νησιωτικής μας χώρας, προέκταση των Δωδεκανήσων. Η Τουρκία όμως θεωρεί ότι το Καστελόριζο βρίσκεται στη λάθος πλευρά της γεωγραφίας και μάλιστα με το πρόσφατο προεδρικό διάταγμα της 16ης Αυγούστου επιχείρησε να ενθυλακώσει το Καστελόριζο στο Εθνικό Πάρκο της Τουρκίας. Να σημειώσουμε εδώ για τους τηλεθεατές μας ότι τα εθνικά πάρκα δεν μπορούν να εκτείνονται πέραν των χωρικών υδάτων των κρατών. Η Τουρκία έκανε και αυτό, δηλαδή επεξέτεινε το δικό της εθνικό πάρκο πέραν των χωρικών υδάτων της, των 6 ναυτικών μιλίων που έχει στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, συμπεριλαμβάνοντας το Καστελόριζο σε αυτό. Άρα λοιπόν η Τουρκία προσπαθεί να δημιουργήσει, όχι σήμερα, εδώ και πολύ καιρό, την εικόνα, την εντύπωση ότι το Καστελόριζο είναι μια ειδική περίπτωση και ότι θα πρέπει να τύχει ιδιαίτερης ειδικής μεταχείρισης, θα έλεγα, από την Ελλάδα και την Τουρκία, περίπου σαν να μας λέει να ξεχάσουμε το Καστελόριζο, ενώ βέβαια η ελληνική πλευρά αυτό το προσπαθεί να καταδείξει, είναι το προφανές, ότι το Καστελόριζο είναι και θα παραμείνει Ελλάδα.
23: Βλέπουμε τώρα την τουρκική ρητορική να κλιμακώνεται σχεδόν καθημερινά, αλλά βλέπουμε και στο πεδίο μια αλλαγή. Έχουμε παραβιάσεις και παραβάσεις του εθνικού ενάριου χώρου. Άρα, γιατί κλιμάκωση μιλάμε και πώς τη διαχειρίζεται ή πρέπει να τη διαχειριστεί η ελληνική διπλωματία?
24: Η κλιμάκωση, η Χριστίνα, είναι εμφανής, καταφανής θα έλεγα. Όμως για την ώρα είναι ελεγχόμενη. Η Τουρκία έχει αποφασίσει να στείλει ένα μήνυμα απέναντι στην Ελλάδα ενόχλησης για τις σχέσεις μας με το Ισραήλ, ενόχληση για τις ενέργειές μας επί του διπλωματικού πεδίου, είτε μιλάμε για το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, είτε για τα θαλάσσια πάρκα, είτε ακόμα για την συμμετοχή της Σεύρων νοτίως της Κρήτης, σε περιοχή η οποία τέμνεται του παράνομου τουρκολιβικού συμφώνου. Οπωσδήποτε η μελλοντική εγκατάσταση Ισραηλινών ραντάρ και Ισραηλινών αμυντικών συστημάτων στα ελληνικά νησιά απέναντι από την Τουρκία ενοχλεί σφόδρα τους Τούρκους. Είναι λοιπόν μια προσπάθεια των Τούρκων να δείξουν την ενόχλησή τους και βέβαια σημαίνει ότι έχουν πάρει κεφάλι κατά κάποιον τρόπο οι στρατηγοί στην Τουρκία και πάλι βλέποντας τις παραβιάσεις αυτές, χωρίς βέβαια να σημαίνει ότι γίνεται ναχνία του Ερντογάν. Προς εμάς, επειδή ακριβώς αυτή η ελεγχόμενη ένταση μπορεί να γίνει ανεξέλεγκτη στην περίπτωση του καλωδίου που επίκυνται βυθωμετρικές έρευνες από πλευράς της εταιρείας που είναι γαλλική εμπροκειμένου που θα τις διεξαγάγει, εκεί λοιπόν θα κριθούν πολλά σε σχέση με τα ελληνοτουρκικά και θα δούμε κατά πόσο η ένταση αυτή θα παραμείνει ελεγχόμενη ή μπορεί να ξεφύγει, διότι η Τουρκία έχει πολύ συγκεκριμένες επιλογές, εφόσον δεν πρόκειται να ζητηθεί η άδειά της, είτε να παρενοχλήσει τις έρευνες αυτές, είτε να τις παρεμποδίσει. Στην πρώτη περίπτωση μπορούμε να πάμε παρακάτω, μπορεί η παρενόχληση να είναι, ας πούμε, με μια ενημέρωση που θα γίνεται σε μια απόσταση ασφαλείας από το πλοίο που θα διεξάγει τις έρευνες μέσω φωνητικών μηνυμάτων, ή μπορεί να επιχειρήσει να τις παρεμποδίσει, όπου εκεί νομίζω ότι η κατάσταση πράγματι μπορεί να μας φέρει όχι μόνο σε ένα απλό τζαρτζάρισμα, αλλά σε κάτι περισσότερο.
3: Η ανάλυση από τον Κωνσταντίνο Φίλη μένεται συντονισμένη στον Sky 100,3. Ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων στις 10 με την Αναστασία Τσιβγούλη.
0: Η ώρα είναι 10.

0: Ζάι 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. 7 παρεμβάσεις με την αντιμετώπιση της ακρίβειας να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή, ανακοίνωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης, παρουσιάζοντας από τη Θεσσαλονίκη το οικονομικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ. Επισήμανε πως 1 στους 4 πολίτες αντιμετωπίζει το κίνδυνο φτώχειας. Προανέγγειλε παράλληλα μηχανισμό έκτακτης φορολόγησης υπερκερδών των ολιγοπολίων, κατάργηση του 13ωρου, πιλωτική εφαρμογή τετραήμερης εργασίας, σταδιακή επαναφορά του 13ου μισθού στους δημόσιους υπαλλήλους και της 13ης σύνταξης. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επετέθη στην κυβέρνηση, λέγοντας πως επιστρατεύει το φόβο στην πορεία προς τις εκλογές. Από το δίλημα Μητσοτάκης ή χάος, έφτασαν στο Μητσοτάκης ή Ερντογάν, ανέφερε χαρακτηριστικά. Τη δέσμευση της κυβέρνησης να κλείσουν μέσα στην επόμενη τετραετία οι σημαντικές εκκρεμότητες σε έργα υποδομής στο Καστελόριζο, ανέλαβε ο Πρωθυπουργός κατά τη διάρκεια σύσκεψης στο Δημαρχείο Μεγίστης. Στη σύσκεψη εξετάστηκε συνολικά το κυβερνητικό σχέδιο, το οποίο περιλαμβάνει 37 έργα προϋπολογισμού 27 εκατομμυρίων ευρώ. Ο Πρωθυπουργός έθεσε παράλληλα ως κεντρικό στόχο την προσέλκυση περισσότερων μόνιμων κατοίκων στο Καστελόριζο. Αύριο Κυριακή ο κ. Μητσοτάκης θα παραστεί στις εκδηλώσεις για την 83η επέτειο απελευθέρωσης του νησιού. Σε λαϊκό προσκύνημα θα τεθεί από αύριο στις 7.30 το απόγευμα η σωρός του Γιώργου Μαζωνάκη στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδος Νίκαιας, όπως ανακοίνωσε η οικογένειά του. Το λαϊκό προσκύνημα θα διαρκέσει μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας, ενώ η κηδεία θα πραγματοποιηθεί σε στενό οικογενειακό κύκλο στο 3ο Νεκροταφείο Αθηνών τη Δευτέρα στη 1 το μεσημέρι. Η οικογένεια ζητά αντιστεφάνων, όσοι επιθυμούν, να ενισχύσουν το Humanity Greece, ομάδα εθελοντών για τη στήριξη των πληγέντων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων. Στο σκέλος των ερευνών για το θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, σύμφωνα με πληροφορίες του Sky, οι αστυνομικοί είναι πεπισμένοι ότι οι δύο γιατροί από το ιατρείο της Καρνεάδου προσπάθησαν από την αρχή να κρύψουν στοιχεία. Έτσι εξηγείται και η μεγάλη καθυστέρηση μια μισή ώρα από τη στιγμή που σταμάτησε να λειτουργεί το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης ως την κλίση στο ΕΚΑΒ. Σε αυτό το διάστημα, φέρονται να διέγραψαν το ραντεβού του Γιώργου Μαζωνάκη στο ιατρείο, καθάρισαν το χώρο και το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης, ενώ διέγραψαν τη φωτογραφία του τραγουδιστή από το κινητό της γιατρού. Φωτογραφία που ανακτήθηκε από τις αρχές. Παράλληλα, μία από τις δύο γραμματείς του ιατρείου, στην κατάθεσή της, φέρεται να ανέφερε πως ο τραγουδιστής έμεινε τουλάχιστον 45 λεπτά στο δωμάτιο, χρόνος που συμπίπτει με αυτόν που αναγράφεται στη διάρκεια λειτουργίας του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης. Σεισμός μεγέθους 4,9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε νωρίτερα στις 9:10 κοντά στο Λιξούρι Κεφαλονιάς, με επίκεντρο τη θαλάσσια περιοχή ανάμεσα στην Κεφαλονιά και στη Ζάκυνθο. Στα 26 χιλιόμετρα είναι το εστιακό βάθος. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, δεν έχουν αναφερθεί ζημιές ή τραυματισμοί. Άμεσες ήταν οι αντιδράσεις στο Λονδίνο και στη Βόρεια Ιρλανδία μετά τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ υπέρ μιας ενωμένης Ιρλανδίας. Εκπρόσωπος της Downing Street δήλωσε ότι ο Βρετανός Πρωθυπουργός εξακολουθεί να θεωρεί πως δεν υπάρχει η απαιτούμενη στήριξη για την προκήρυξη δημοψήφισματος για την ενοποίηση. Ακόμη πιο αιχμηρή ήταν η αντίδραση του ηγέτη του Δημοκρατικού Ενωτικού Κόμματος, Γκάμι Ρόμπινσον, ο οποίος υπογράμμισε ότι το μέλλον της Βόρειας Ιρλανδίας θα αποφασιστεί από τους κατοίκους της και όχι από δηλώσεις στο Λονδίνο, το Δουβλίνο ή την Ουάσιγκτον. Στη Νότια Αγγλία, εκατοντάδες διαδηλωτές κατά της μετανάστευσης συγκεντρώθηκαν για άλλη μια φορά στο Πόρτσμουθ, με την αστυνομία να βρίσκεται σε επιφυλακή μετά τις ταραχές που σημειώθηκαν σε μια παρόμοια κινητοποίηση το περασμένο Σαββατοκύριακο. Η Βρετανική κυβέρνηση χαρακτήρισε τους ακροδεξιούς διαδηλωτές αλήτες και η Υπουργός Εσωτερικών Σαμπάνα Μαχμούντ ζήτησε από την αστυνομία να χρησιμοποιήσει όλα τα αναγκαία μέσα για να αποτρέψει παράνομες ενέργειες. «Σταματήστε την ακροδεξιά», ήταν το σύνθημα αντιδιαδήλωσης στον ίδιο χώρο με τη συμμετοχή εκατοντάδων ανθρώπων. Εκρήξεις ακούστηκαν απόψε σε ένα νησί του νότου Ιράν, στα στενά του Ορμούζ. Για δύο εκρήξεις στο νησί Κέσμ, προερχόμενες από τη θάλασσα, έκανε λόγο το επίσημο πρακτορείο Ίρνα. Τις δύο τελευταίες εβδομάδες το Ιράν έβαλε στο στόχαστρο δεξαμενόπλια που διέπλεαν στο στενό, καθώς και αμερικανικές βάσεις σε χώρες του κόλπου, σε αντίπεινα για τις επιθέσεις του αμερικανικού στρατού σε ιρανικούς στόχους. Στη Χιλή, 16 ηλικιωμένοι έχασαν τη ζωή τους σε πυρκαγιά που ξέσπασε υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες σε οίκο Ευγυρίας. Και στην αθλητική ενημέρωση για την τέταρτη αγωνιστική της Super League, αυτή την ώρα παίζουν Ηρακλής Ατρόμητος με 0-1 στο ημίχρονο. Η αναμέτρηση μεταδίδεται από την τηλεόραση του Sky. Στον άλλο αγώνα, ο Ολυμπιακός έχασε από τον Όφη με 1-0. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Ήπιες βροχές αύριο Κυριακή το μεσημέρι στην Αττική, με μπόρες στα βορειοανατολικά. Από το απόγευμα αναμένεται εξασθένηση. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολικά 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 με 32 βαθμούς. Βροχές και καταιγίδες αύριο το πρωί στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και, το Βόρειο Αιγαίο και από το μεσημέρι στη Θεσσαλία, την Κεντρική και Ανατολική Στερεά και την Ανατολική Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική στα Πελάγη 5 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και δεν θα ξεπεράσει το μεσημέρι τους 32 και τοπικά 34 βαθμούς στα υπηρετικά, τους 31 στα νησιά και τους 35 στα νότια. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
4: Τι κάνεις?
5: Καλά, με χαρά.
4: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλουαρίνο ακούω τώρα.
6: Μοτοπέλα μου, μαγιές που μας κάνει.
7: Ζούμε σε δυστοπικούς καιρούς.
8: Πλησιάζει ο καιρός όπου ξεκινάτε να μας διώκετε για τις ταυτότητες.
9: Έχουμε μιλήσει πολλές φορές για την έννοια της νομιμότητας παντού.
8: Αλλά θα σας πάμε τα πακαρότσα. Όπα!
10: Ο Τσίπρας είναι όπως είναι ο πίνακας της εικόνας.
11: Στους εντάξει λέμε ναι.
12: Η κερκυραία πια Μαντώνα δείχνει ότι η ομάδα που κερδίζει δεν την αλλάζεις. Κυριάκος Μητσοτάκης.
13: Στις πλάγκες και τα πάρτι λέμε ναι.
14: Το Χάρβαρντ έρχεται στην Ελλάδα. Το Γέιλ έρχεται στην Ελλάδα.
15: Όχι λέμε στην ηρωίνη και την εξάρτηση. Όχι στους Κυριλέ.
16: Στην εμπιμότητά μας θα τα βρούμε τα λεφτά.
17: Εμείς έχουμε μια παροιμία στα μέρη μου.

0: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στο Σαββατιάτικο. Ό,τι να είναι, Νίκος Χατζιωαννίδης στη ρύθμιση του ήχου, Μάνος Βουλαρίνος στο μικρόφωνο. Η γιατρός, η οποία εμπλέκεται, να πούμε, δεν ξέρουμε, μπορεί να μην φταίει και καθόλου η κυρία. Εμπλέκεται όμως στην υπόθεση του δανάτου του Γιώργη του Μαζονάκη. Μας ενημερώνει.
1: Η σχέση σώματος και ψυχής είναι άρρηκτη. Δεν μπορώ να αποσπάσω το ένα κομμάτι από το άλλο. Σε κάθε κύτταρο υπάρχει και η ψυχή, υπάρχει και το υλικό στοιχείο.
0: Καταλάβαμε. Λοιπόν, ο θάνατος του Γιώργου Μαζονάκη, αν κάτι προσέφερε, αν μπορεί να πούμε ότι προσφέρει ένας θάνατος κάτι, εν πάση περιπτώσει, ο συγκεκριμένος προσφέρει τη δυνατότητα να ξαναμιλήσουμε για αυτό το παπατζιλίκι των ανθρώπων οι οποίοι πουλάνε εναλλακτική ιατρική και εναλλακτικές θεραπείες. Παιδιά, δεν υπάρχει εναλλακτική ιατρική, όπως δεν υπάρχει εναλλακτική πραγματικότητα. Αυτοί που τη βλέπουν την εναλλακτική πραγματικότητα χρειάζονται γιατρό, όχι εναλλακτικό, κανονικό γιατρό. Η ιατρική, εάν δουλεύει, είναι ιατρική σκέτο, δεν χρειάζεται εναλλακτική. Μια θεραπεία, αν θεραπεύει, είναι θεραπεία. Έτσι, δεν είναι εναλλακτική. Εναλλακτική είναι, θεραπεύει, δεν θεραπεύει, θα δούμε. Οπότε, είναι, ή είναι θεραπεία σκέτη ή δεν είναι. Η συγκεκριμένη γιατρός επέρεται στο βιογραφικό της για κβαντική, έχει και κβαντική ιατρική, όπως η κυρία Μαρία η Μαρία των Ψεκιών, και σαμανική ιατρική. Σαμανική ιατρική. Ο σαμάνος είναι ο μάγος της φυλής. Αυτό είναι, έτσι λέγεται. Έχει εκπαιδευτεί στην ιατρική του μάγου της φυλής. Και παρόλα αυτά, φίλες, φίλοι και οι υπόλοιποι, δηλαδή η γυναίκα έλεγε ότι κοροϊδεύει. Δεν το έλεγε ευθέως, δεν έγραφε κοροϊδεύω, ψάχνω κορόιδα, γυρεύω κορόιδα, αλλά το κλείνε το ματάκι σου, λέει, όποιος το πιάσει θα γράψω σαμανική ιατρική και όποιος το πιάσει, όποιος είναι έξυπνος θα γλιτώσει. Και το φοβερό είναι ότι η πολιτεία, ο ιατρικός σύλλογος, το Υπουργείο της επέτρεπαν να λειτουργεί κανονικά. Όπως επιτρέπουν να λειτουργούν κανονικά όλοι αυτοί οι παπατζίδες των εναλλακτικών θεραπείων και εναλλακτικών ιατρικών, η πολιτεία, που πολύ σωστά σε υποχρεώνει να βάζεις κράνος, βάλεις κράνος, αλλιώς έχει πρόστιμο, πολύ σωστά, που σε υποχρεώνει να φοράς ζώνη για να προστατευτείς, ταυτοχρόνως σου λέει ναι, βεβαίως μπορεί να πηγαίνεις να εμπιστεύεσαι την υγεία σου σε απατεώνες. Εμείς δεν, όχι, τι είναι, απατεώνα. Ας πρόσεκες, ας μην πήγαινες. Δεν καταλαβαίνουμε ότι δεν είναι λογικό και πάρα πολύ αυτό. Απ' την άλλη, γιατροί είναι. Μετρήστε, γιατροί είναι, γιατρότατοι είναι. Οι περισσότεροι που πουλάνε τέτοιες απατεωνίες έχουν σπουδάσει ιατρική και σου λέει βγαίνουν περισσότερα λεφτά με τις απατεωνίες. Γιατί οι πρώτοι που πάνε στις απατεωνίες είναι οι φραγκάτοι, οι συμπολίτες μας. Αυτοί είναι που τσιμπάνε πρώτοι. Όχι όλοι, αλλά. Θέλω να πω, δεν θα πας σε μια λαϊκή γωνιά να ανοίξεις κβαντικό ιατρείο, σε πάρουν με τις πέτρες. Ποιος θα πει, παιδάκι μου, αυτό τι είναι κβαντικό? Έτσι και οι άνθρωποι πάνε στα δημόσια νοσοκομεία. Τα κβαντικά και τα ολιστικά και τα τέτοια πάνε εκεί που έχει χρηματάκι. Και είναι κανονικοί γιατροί που σου λέει, εντάξει, κανονική ιατρική κατηγορία, αλλά με την κβαντική, με ολιστική, με σαμανική, άμα πω στους άλλους θα σε κάνω να είσαι πάντα νέος, μα γίνεται να είναι πάντα νέος, ναι, αλλά άμα το πουλήσω εγώ και το αγοράζει ο άλλος, γίνεται, δεν γίνεται, εγώ θα βγάλω λεφτά. Ο άλλος μπορεί να πεθάνει, αλλά εντάξει, δεν πειράζει ρε παιδάκι μου. Θέλω να πω ότι το σκανδαλώδες είναι η πολιτεία, έτσι να το πούμε, αυτό είναι το μεγαλύτερο και αυτό είναι που πρέπει να συζητάμε. Το γιατί η πολιτεία, το κράτος μας, επιτρέπει να λειτουργεί. Είναι σαν να επιτρέπουν. Δεν μπορώ να σκεφτώ χειρότερο, γιατί το χειρότερο έχει να κάνει με την υγεία, που είναι θέμα ζωής ή θανάτου επί το πλείστον. Δεν μπορείς να επιτρέψεις να λειτουργεί άνθρωπος και να λέει ότι θεραπεύει, άνθρωπος που λέει ότι έχω εκπαιδευτεί στην ιατρική του μάγου της φυλής. Δεν γίνεται, δηλαδή δεν είναι παράλογο. Αλλά ξαναλέω, δείτε το ποσοστό των ιατρών στους βουλευτές, ότι λέμε για τους δικηγόρους, οι δικηγόροι είναι νούμερο ένα. Αλλά δείτε και πόσοι γιατροί είναι βουλευτές. Δεν θα χαλάσουμε τώρα τις καρδιές μας. Δεν πειράζει. Σαμανική, σαμανική, κβαντική, κβαντική. Δεν πειράζει. Και όποιος ζήσει. Ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, ο οποίος θέλω παρά το πομπόδες Ιατρικό Σύλλογο, είναι συνδικαλιστικό όργανο. Τα άλλα τα επιστημονικά αφήστε τα. Επιστημονικό όργανο, μα ήταν, θα λέγα τι, κβαντική ιατρική. Σε διαγράφω από μέλος μου. Γιατί δεν είναι ιατρική, είναι κανένα παπατζηλίκι. Εγώ δεν θέλω παπατζίδες γιατί είμαι επιστημονικό όργανο. Αλλά κυρίως είναι συνδικαλιστικό. Οπότε δεν πειράζει. Κάνει ελέγχους. Κάνει ελέγχους. Είχε ελέγξει το ιατρείο το συγκεκριμένο και δεν είχε βρει κάτι.
2: Το 24 και το 25 δύο φορές οι επιτροπές ελέγχου, οι τριμελείς επιτροπές ελέγχου δεν κατέγραψαν στην έκθεση ελέγχου ότι υπήρχε τέτοιο μηχάνημα.
0: Κάναν έλεγχο το 24 και το 25 και οι ελεγκτές δεν βρήκαν τέτοιο μηχάνημα. Τι να κάνουμε, ο ιατρικός σύλλογος ελέγχει, όλα και όλα. Δεν...
3: Απλώς εγώ έχω μια καταγγελία η οποία μου λέει εδώ ότι το ιατρείο με αυτόν τον τρόπο λειτουργούσε τουλάχιστον 6 χρόνια.
2: Το ιατρείο με πλασμαφαίρεση.
3: Μάλιστα. Έτσι μου λέει.
2: Εγώ θα σας πω το εξής. Τότε, κοιτάξτε, πρόκειται περί τεράστιας απάτης και απατεώνων, προφανώς.
0: Μιλάει σίγουρα για τους ελεγκτές του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, οι οποίοι πήγανε, ενώ λειτουργούσε το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης, και είπαν δεν βρήκαν τίποτα. Δεν είδαν τίποτα οι άνθρωποι. Εγώ δεν λέω ότι είναι απατεώνες, για όνομα του Θεού, διαχωρίζω εντελώς τη θέση μου, αλλά φαντάζομαι ότι αυτούς εννοεί όταν λέει. Γιατί όταν λες γίνεται ένας έλεγχος, δεν είδαμε τίποτα και μετά μαθαίνουμε ότι υπήρχε εκεί μια χαρά, αυτό το τίποτα που δεν είδαν οι τέτοιοι, λες κάτι περίεργο μπορεί να συμβαίνει εκεί. Βέβαια μπορεί και να τα έκρυβαν τα μηχανήματα, παιδιά.
2: Αντιλαμβάνεστε ότι ένας ιατρικός σύλλογος που πηγαίνει με το δικό του όργανο, όταν δεν βλέπει κάτι και καταγράφεται επίσημα και υπογεγραμμένα από αυτή την επιτροπή, και κλείνοντας μία πόρτα, μπορεί να έβγαζε ένα μηχάνημα από ένα άλλο κτίριο, αυτό αντιλαμβάνεστε.
3: Απλώς για να το πω,
0: Δηλαδή, πρόεδρε, δηλαδή, τι εννοείται τα κρύβουνε, πώς κρύβουνε στον έλεγχο ένα μηχάνημα? Ο μόνος τρόπος να κρύψεις στον έλεγχο ένα μηχάνημα, μάλλον δύο τρόποι υπάρχουν να κρυφτείς έναν έλεγχο ένα μηχάνημα. Ή να έχεις ειδοποιήσει για τον έλεγχο και να πεις έλα, ναι, θα έρθουμε για έλεγχο, έτσι. Ναι, όχι, το λέω με εκτός, μήπως έχετε να κρύψετε κάτι, οπότε το λέμε από τώρα. Ή να κλείσει τα μάτια του ο ελεγκτής. Δηλαδή να μπει μέσα και να βάλει το χέρι του στα μάτια του και να πει «Α, δεν βλέπω τίποτα, όλα μια χαρά, έλα που βάζω υπογραφή γιατί δεν βλέπω, φέρτε μου το λίγο το χαρτί». Αυτός είναι ο μόνος τρόπος να κρύψεις μηχάνημα. Διαφορετικά, όταν ο έλεγχος γίνεται με σκοπό να ελέγξει και όχι με σκοπό να αδειοδοτήσει ή να παραστήσει ότι έλεγξε, τότε μπουκάρεις μέσα ξαφνικά και λες ήρθα εδώ να δω τι έχετε. Και τότε το βλέπεις και το μηχάνημα. Εκτός αν δεν ξέρουν τι είναι τα μηχανήματα οι ελεγκτές γιατροί του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών εν προκειμένου, αλλά όλοι οι ιατρικοί σύλλογοι δεν υπάρχει καμία. Δεν είναι κανένας ιατρικός σύλλογος που σαρώνει, ας πούμε, σε ελέγχο και κλείνει ιατρία και αφαιρεί άδειες από γιατρούς με το τσουβάλι. Έτσι, δεν. Λοιπόν, στη συζήτηση αυτή που ακούτε μετά είναι και ο δημοσιογράφος Κεφαλογιάννης του Ιατρικού Ρεπορτάζ και ρωτάει, όταν πάτε να κάνετε έναν έλεγχο, ο Ιατρικός Σύλλογος δεν τσεκάρει και το site του ιατρίου αν έχει που πάει να... Για να δει ρε παιδί μου, εκεί που πάω να ελέγξω, για να δω τι λένε αυτοί ότι πουλάνε.
4: Όταν πάτε να κάνετε ένα έλεγχο σε ένα ιατρείο,
2: ναι,
4: δεν βλέπετε ότι υπάρχει ένα site που διαφημίζει αυτό το ιατρείο? Δεν βλέπετε τι υπάρχει μέσα σε αυτό το site?
2: Εγώ αν το βλέπω,
4: δεν έχετε ψάξει? Όχι,
2: εκκλησία,
4: η επιτροπή που έχει πάει
2: μέρα,
4: δεν
2: κύριε,
4: έχει δει το
2: εσείς
4: site.
2: Εσείς γιατί
4: πάει
2: δεν
4: να
2: το είδατε, κύριε Κεφαλογιάννη, που κάνετε ιατρικό ρεπορτάζ?
0: Καθρεφτάκι! Εν τω μεταξύ, δεν του είπε κανείς να δει και τα 15.000, που θα έπρεπε να δει και τα 15.000, αν δεν μπορεί να κάνει άλλη δουλειά. Δεν χρειάζεται να είναι πρόεδρος κανείς πουθενά. Δεν είναι υποχρεωτικό το προεδρυλίκι και τα αξιώματα. Αν δεν μπορείς να είσαι, να την κάνεις τη δουλειά όπως πρέπει, λες παιδιά, η δουλειά δεν γίνεται όπως πρέπει. Και επειδή εγώ δεν θέλω να κάνω μια δουλειά και να μην την κάνω όπως πρέπει, παρετούμε. Και αφήνω κάποιον άλλο να κάνει τη δουλειά όπως δεν πρέπει. Αλλά εν πάση περιπτώσει, δεν του λέει να τσεκάρει 15.000, του λέει να τσεκάρουν οι ελεγκτές αυτό στο οποίο πάνε. Το συγκεκριμένο. Λέμε πάω στον Νίκο Χατζιωαννίδη. Για να δω το site του Νίκου, για να δω εδώ τι πουλάει, τι λέει ότι είναι αστρο. αστροναύτης, αφού είναι χολύπτης. Τι. Δηλαδή, θέλω να πω, στο κάτω-κάτω, παιδιά, ο ιατρικός σύλλογος δεν είναι για αδειοδοτήσεις, είναι, δεν είναι για τίποτα άλλο οι άνθρωποι.
2: Εμείς δεν είμαστε αστυνομία. Αυτή τη στιγμή, αν κάποιοι παραβιάζουν και παρανομούν, υπάρχουν και άλλα όργανα της πολιτείας.
5: Ναι, εμείς αυτό που έχουμε
2: εκ του νόμου να κάνουμε είναι να δίνουμε αδειοδοτήσεις.
0: Εμείς να δίνουμε αδειοδοτήσεις είναι το μόνο, όποιον μας τη ζητάει. Χωρίς να ελέγχουμε τίποτα. Ναι, θέλεις άδεια, αλλά πάρε. Πάρε. Τι, άδεια, τι είσαι κανονικό γιατρό, βέβαια, δώσε. Δεν φαντάζομαι να έχεις τίποτα μέσα. Όχι, α, εντάξει, είπα κι εγώ. Ορίστε, ολοκληρώθηκε ο έλεγχος. Πάρε. Πάρε την άδεια. Είναι ο ιατρικός σύλλογος. Γιατί είπαμε, παιδιά, κρύβονται οι άτιμοι.
6: Ο μόνος τρόπος για να ελέγξει ο ιατρικός σύλλογος είναι μία καταγγελία.
2: Προφανώς, εκτός από τον δειγματοληπτικό έλεγχο, κύριε Τσούνη και κύριε Κούτρα, και θα παρακαλέσω να βγει αυτό το συμπέρασμα και μέσα από την εκπομπή σας. Αυτή τη στιγμή ο ιατρικός σύλλογος μπορεί με τις επιτροπές να πηγαίνει ανά πάσα στιγμή σε κάποιο γιατρείο, το οποίο προσφανώς γίνονται αδόκιμες ενέργειες, τις οποίες όταν πηγαίνουμε δειγματοληπτικά ενδεχομένως να μην τις έχουμε δει. Γιατί? Να μην τις έχουμε δει. Γιατί μπορεί να κρύβουν κάτι και να το εμφανίζουν.
0: Ναι, γιατί είναι τόσο μετά μικρούλι το μηχανηματάκι. Είναι, το βάζει στην τσέπη του άλλου. Δεν θα του πάω να του ψάξω με την τσέπη. Είναι, έχει την τσάντα του σπορτμπίλι και τα βάζει μέσα. Και μικραίνουν αυτά. Και μετά όταν φεύγουν, τσακ τα εμφανίζει. Μέσα από την τσάπα του, την τσάντα του σπορτμπίλι. Καταλαβαίνετε το δούλεμα που πέφτει. Καταλαβαίνετε ότι σίγουρα στο δικαστήριο, εκτός από τους γιατρούς που έχουν συλληφθεί, αν θα γίνει δικαστήριο και θα πάνε σε δίκη, σίγουρα θα πρέπει στο εδόλιο του κατηγορουμένου να είναι και οι ελεγκτές. Μπορεί άνθρωποι κάτι να έγινε, να είχαν τα μάτια, να έχουν πεφή κίτιδα και να ήταν κλειστά τα μάτια και να μην βλέπανε.
7: Δηλαδή τίποτα λεφτά μπροστά και να μην
0: μπορεί βλέπανε. Να έχει. Σε παρακαλώ, διαχωρίζω εντελώς τη θέση μου. Άκουσε λεφτά.
7: Πεδίο,
0: δεν είναι λεφτά. Για έλα Παναγία μου. Δεν νομίζω ότι χρειάζονται, γιατί μπορεί απλώς κόρακα σκοράκου να μην βγάζει. Μάτι να μην βγάζει, δεν χρειάζεται να. Είμαστε γιατροί, είμαστε όλοι. Συνάδελφοι. Θα πάμε ο ένας συνάδελφος να. Όχι, μωρέ, τι θες, άδεια βεβαίως. Θα έρθω για έλεγχο. Όλα καλά. Λοιπόν, καταλαβαίνετε ότι η υπόθεση του θανάτου του Μαζονάκη είναι πάρα πολύ σοβαρή για όλα αυτά. Για ένα κράτος που αρνείται πεισματικά να προστατεύσει τους πολίτες για να μην κακοκαρδίσει κάποιους παπατζίδες που βγάζουν λεφτά σε βάρος της ευπιστίας των ανθρώπων που δεν καταλαβαίνουν ότι... Ωραίο θα ήταν να ήμασταν πάντα νέοι, να ζούσαμε για πάντα, να θεραπευόντουσαν όλες οι ασθένειες. Αλλά η ιατρική, η κανονική ιατρική, αυτή που δεν έχει μπροστά προσδιορισμό, που είναι σκέτη ιατρική, η μόνη πραγματική ιατρική, πάει σιγά σιγά. Πάει με, δεν πάει. Δε, τα βήματα που κάνει είναι πιο αργά. Επειδή δεν τα κάνει στα σύννεφα, τα κάνει στο έδαφος. Τα κάνει μετά από πειράματα, ετών, πολλών ετών. Τα κάνει με αποδείξεις. Όχι με αισθάνεσαι λίγο καλύτερα και έχει ψυχή το κύτταρο και τα λοιπά. Και κάνει βήματα. Πράγματα που μέχρι προσφάτως ήταν ανίατα τώρα θεραπεύονται. Μπορεί κάποια που τώρα τα θεωρούμε ανίατα να θεραπεύονται, αλλά στο μέλλον. Αλλά όλα να θεραπεύονται και εμείς να μην παθαίνουμε τίποτα και να είμαστε πάντα νέοι, δεν γίνεται. Στην ελπίδα ότι μπορεί να γίνει, πατάνε διάφοροι απατεώνες, και το χειρότερο δεν είναι απατεώνες, πάντοτε όταν υπάρχει μια ελπίδα θα βρεθεί ένας έμπορος της. Το χειρότερο είναι ότι η πολιτεία γνωρίζει απολύτως αυτή την απάτη, και είτε είναι ιατρικός σύλλογος, είτε υπουργείο, είτε κυβέρνηση συνολικά, και την επιτρέπει αυτή την απάτη. Και μιλάμε για απάτη, δεν μιλάμε για αστρολογία. Τώρα που σιγά και τι έγινε, να πούμε, θα σου πει ότι ο τάδε γκόμενος και δεν σου ταιριά, εντάξει. Μιλάμε για υγεία, για πράγματα που έχουν να κάνουν με τη ζωή και το θάνατο. Και τους επιτρέπει να λειτουργούν κανονικότητα οι διάφοροι εναλλακτικοί της ιατρικής, δηλαδή αυτοί που δεν εξασκούν την κανονική ιατρική.
1: Η σχέση σώματος και ψυχής είναι άρρηκτη. Δεν μπορώ να αποσπάσω το ένα κομμάτι από το άλλο. Σε κάθε κύτταρο υπάρχει και η ψυχή, υπάρχει και το υλικό στοιχείο.
0: Έχω ένα βίντεο εδώ μόλις το βλέπω, είναι από το από site του κόμματος του Στέφανου με τα κολλητά ρούχα. Είναι ωραίο βίντεο αυτό, μισό λεπτό, γιατί το έχω σώσει. Περίμενε, πού είναι ρε παιδάκι μου, τι στο διάολο έχουν κάνει εδώ στο interface του save, να το. Δεν φορούσα τα γυαλιά των γυρατιών γι' αυτό. Έμανε. Λοιπόν, εδώ είναι η ιατρός, έτσι, η ιατρός που συνελήφθη σε συνέδριο το οποίο τελεί υπό την αιγίδα του Ιατρικού Συλλόγου, αν δεν κάνω λάθος. Σίγουρα μιλούσε και ο Πατούλης αυτό και βλέπω και άλλα. Και ακούστε τι λέει. Έχουμε πει ότι έχει πάει ο Ιατρικός Σύλλογος, δεν έχει βρει κανένα μηχάνημα, το οποίο όμως υπήρχε χρόνια και δούλευε και μπορεί να το έκρυβαν κτλ. Τίποτα, θα σας το βάλω από το κινητό μου, γιατί τώρα το είδα, δεν μπορώ να το... Κρύβανε το μηχάνημα. Η ιατρός μιλάει στο συνέδριο το 2023. 4-5 Μαΐου 2023 είναι αυτό το συνέδριο. First Health Travel International Conference. Για να ακούσουμε τι λέει η γιατρός. Παρακαλώ.
8: Έχω στη διάθεσή μου και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γι' αυτό ένα καινούριο μηχάνημα, το οποίο είναι ένα μηχάνημα detox όλου του οργανισμού μέσω φιλτραρίσματος του αίματος. Αυτό είναι ένα μηχάνημα γερμανικής τεχνολογίας που έχει δημιουργηθεί εδώ και 20 χρόνια.
0: Λοιπόν, αυτό, τέλος πάντων. Δεν φαίνεται να έκρυβε και πάρα πολλά, θέλω να πω. Δεν φαίνεται να ήταν εγκρυπτό όλη της, αυτή η δράση. Ίσα-ίσα που ήταν υπό την αιγίδα, περνούσε και ελέγχους. Λοιπόν, τελειώσαμε. Ναι.

0: Επειδή κάθε μέρα έχει τις ανορθογραφίες της,
1: ερχόμαστε!
0: Θοδωρής Βαμβακάρης,
1: Τάκης Γιαννούτσος,
0: από τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου
1: και κάθε μέρα στις 5 το απόγευμα
0: στο Sky 100,3.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Επτά παρεμβάσεις με την αντιμετώπιση της ακρίβειας να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή, ανακοίνωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επιτέθηκε στην κυβέρνηση λέγοντας πως επιστρατεύει το φόβο στην πορεία προς τις εκλογές. Τη δέσμευση της κυβέρνησης να κλείσουν μέσα στην επόμενη τετραετία οι σημαντικές εκκρεμότητες έργα υποδομής στο Καστελόριζο, ανέλαβε ο Πρωθυπουργός, θέτοντας παράλληλα ως κεντρικό στόχο την προσέλκυση περισσότερων μόνιμων κατοίκων στον τόπο. Αύριο ο κ. Μητσοτάκης θα παραστεί στις εκδηλώσεις για την 83η επέτειο απελευθέρωσης του νησιού. Σε λαϊκή αγρυπνία θα τεθεί από αύριο το απόγευμα μέχρι το πρωί της Δευτέρας η σωρός του Γιώργου Μαζονάκη στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδος Νίκαιας, όπως ανακοίνωσε η οικογένειά του. Η κηδεία θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα το μεσημέρι στο Τρίτο Νεκροταφείο Αθηνών. Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 9 παρα 10 απόψε με επίκεντρο τη θαλάσσια περιοχή ανάμεσα στην Κεφαλονιά και στη Ζάκυνθο κοντά στο Λεξούρι. Σύμφωνα με την πυροσβεστική δεν έχουν αναφερθεί ζημιές ή τραυματισμοί. Εκρήξεις ακούστηκαν απόψε στο νησί Κέσμ του νότιου Ιράν στα στενά του Ορμούζ. Και ο καιρός, ήπιες βροχές, αύριο το μεσημέρι στην Αττική, με μπόρες στα βορειοανατολικά. Από το απόγευμα αναμένεται εξασθένιση. Έως 30 με 32 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 28 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλώς ήρθατε στο δεύτερο από τα τέσσερα μέρη του Σαββατιάτικου Κοντινάνε. Νίκος Χατζιωαννίδης στη ρύθμιση του ήχου, Μάνος Βουλαρίνος στο μικρόφωνο. Ευημερία! Ευημερία! Σε πολλά μαθήματα, προηγούμενα μαθήματα, έχουμε παραδώσει το μάθημα. Δεν είναι ότι είμαστε όλοι φτωχοί. Είναι πολλά τα πράγματα που θέλουμε και έχουμε και καταναλώνουμε, υπηρεσίες, ξοδεύουμε. Πολύ και είναι ωραίο αυτό, έτσι είναι καλό. Έχουμε πει το, μιλήσει για το παραμύθι του τελειώνει ο μισθός στις 15, που ισχύει για κάποιους ανθρώπους ενδεχομένως, λίγους, διότι εάν ισχύει για πολλούς και για τόσο πολύ διάστημα, η ερώτησή μου είναι τι καταθέσεις έχετε ρε κουφάλες. Γιατί αν τελειώνεις στις 10 και στις 15 ο μισθός σου για χρόνια, κάπως ζεις, με κάποιο τρόπο. Δεν είναι ότι μπαίνεις σε χειμερή ανάρκη και ξυπνάς, κάπως ζεις. Άρα ζεις με τις καταθέσεις σου. Και η ερώτησή μου, τι έχετε ρε στην άκρη? Τίποτα, κάτι υπάρχει στην άκρη. Η απατεωνίστικη δημοσιογραφία λέει 1000 ευρώ ο καθένας κατά μέσο όρο. Ο κάθε άνθρωπος, εκμεταλλευόμενοι ένα στατιστικό που δεν λέει πόσα κατά μέσο όρο έχει ο κάθε άνθρωπος, αλλά πώς έχει ο κάθε λογαριασμός. Που είναι τελείως διαφορετικό από το κάθε άνθρωπος, γιατί ο κάθε άνθρωπος είναι πολύ πιθανό να έχει περισσότερους από έναν λογαριασμό. Είναι περίπου 30 εκατομμύρια οι λογαριασμοί στην Ελλάδα, λίγο περισσότεροι από τους ανθρώπους. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, είναι προσβλητικό αυτό όλο το πράγμα και στους πραγματικά φτωχούς συμπολίτες, έτσι. Είναι προσβλητικό να είσαι φτωχός και να ακούς τον άλλον που τον ευλέπεις και πως ζει και τι κάνει και τι ξοδεύει και τι οδηγεί και να σου λέει «Α, δεν μπορούμε, ο μισθός είναι». Σου πρέπει να τους γυρνάνε τα μάτια των πραγματικών φτωχών συμπολιτών. Οπότε, ξαναλέμε, είναι παραμύθιος επί το πλείστον. Τώρα, υπάρχει όμως και ένα άλλο άκρο. Παρακαλώ να μπει ο Άδωνης.
1: Αυτό που συμβαίνει αυτή την περίοδο στην Ελλάδα είναι η πιο συγκλονιστική περίοδος ευημερίας στην Ευρώπη, ευρωπαϊκής χώρας, τα τελευταία δεκαετίες.
0: Από τις τελευταίες δεκαετίες, τα τελευταία 30-40 πόσα χρόνια, είναι η συγκλονιστικότερη, πιο μεγάλη ευημερία που είχε ποτέ ευρωπαϊκή χώρα. Πάρτε τα, Ευρωπαίοι. Δηλαδή, πραγματικά, είπαμε να πούμε, είναι το η γνωστή παροιμία, είπαν του Άδωνη να, και αυτός, πώς να το πούμε, εν πάση περιπτώσει, στην πραγματικότητα όλα σπινάει, παιδιά. Όλα σπινάει, τα έχουμε πει, πεινάει, δεν βρίσκει, δεν του φτάνουν για την ξαπλώστρα. Μιλάμε, δεν του φτάνουν, κοροϊδεύει ο Νίκος, κοροϊδεύει ίσως γιατί εκείνου του φτάνουν. Όμως, Νίκο μου, υπάρχουν άνθρωποι που δεν τους φτάνουν για την ξαπλώστρα τους, δεν τους φτάνουν για το σολομό τους, δεν τους φτάνουν για διακοπές στη Μύκονο, σε πεντάστερο.
2: Φτωχαδάκια,
0: φτωχοί, έτσι, μα έχουμε φτωχοποιηθεί. Δεν μπορούμε να πάμε στο νούμερο ένα προορισμό, σε έναν από τους top προορισμούς του πλανήτη με 50 ευρώ την ημέρα. Δεν μπορούμε. Κατάλαβες, εκεί μας έχουν φτάσει οι αλήτες.
2: Είπαμε, γι' αυτό ναι. Πάω κάμπινγκ.
0: Ο καφές που παίρνουμε στο χέρι έχει φτάσει 2 ευρώ. Δεν βγαίνουμε. Τι να φτιάξουμε δικό μας καφέ, ρίστε τρελή. Τι βλέπω, φτιάχνει το δικό του καφέ. Ού να μου γαδείς. Φτιάχνεις δικό σου καφέ. Εντάξει, εσύ πρέπει να είσαι πολύ φτωχός. Είπαμε. Εσένα πρέπει να σε βάλουμε στο όλοι μαζί μπορούμε. Είχε φοβερό παρένθεση πριν πάμε στο να ακούσουμε. Είχε πολύ ωραία από τα ρεπορτάζ αυτά στα Δελτία Ειδήσεων και στο Sky, τα ρεπορτάζ δρόμου που ρωτάμε περαστικούς διαφόρους που λέει ανοίσεις, λέει. Είχε ένα ωραίο που δεν είναι ραδιοφωνικό, είναι τηλεοπτικό, το οποίο είναι κυρία που λέει ακρίβεια, λέει δεν μας φτάνουν παιδάκι μου, δεν μας φτάνουν, και κρατάει καφέ στο χέρι που τον έχει αγοράσει. Που είναι ένδειξη οικονομικής άνεσης. Γιατί αν έχεις να σπαταλάς για να αγοράσεις τον καφέ σου απ' έξω, όχι να κάθεσαι να πεις, να το μένεις απ' έξω στο χέρι, αντί να το φτιάξεις σπίτι, πάει να πει δείξεις άνεση οικονομική. Ή ότι δεν έχεις καθόλου μυαλό. Και πετάς τα λεφτά σου σε πράγματα που δεν χρειάζεται και μετά κλαίγεσαι επειδή δεν έχεις. Τέλος πάντων, το πρώτο πράγμα που ρωτάμε όταν κάποιος λέει δεν βγαίνει, παιδιά, είναι πόσα βγάζεις. Δεν μπορώ, μου τελειώνει στο 20. Τι μισθό έχεις? Και μετά κάνουμε και άλλες ερωτήσεις. Πού πήγες διακοπές? Τι αμάξι οδηγείς? Πού μένεις? Μένεις στο Νίκη? είναι δικό σου. Είναι, κάνω, και τότε καταλαβαίνουμε. Γιατί το μου τελειώνουν στις 20 και στις 10 και στις 2 του μηνός δεν λέει τίποτα. Άμα αγοράσεις ένα αμάξι, σου τελειώνουν για πολλούς μήνες τα λεφτά. Άμα αγοράσεις παπούτσια που κάνουν 500 ευρώ, κοστούμι που κάνει 2.000 και τσάντα που κάνει 3, μπορεί να σου τελειώνουν και να βγει και 8.000 να βγάζεις, μπορεί να σου τελειώνουν κατευθείαν τα λεφτά. Δεν θέλω να πω. Εν πάση περιπτώσει, είναι όμως, πεινάει ο κόσμος. Να μας πει μια κυρία ένα δράμα. Ναι. Ένα δράμα που ζει, που το ζήσανε πάρα πολλοί Έλληνες παιδιά. Εκεί έχουμε. Παρακαλώ, κυρία μου, σας ακούω, πού είστε?
3: Λοιπόν, είμαι στην Άξο, ναι, και είμαι έξαλλη.
0: Τι πάθατε, γιατί σας έκανε έξαλλη?
3: Έχουμε έρθει στον Άγιο Προκόπη, γιατί υποτίθεται στο ίντερνετ έλεγε ότι είναι πιο φθηνά.
0: Έλεγε στο ίντερνετ.
3: Και όπου και να ρωτήσουμε, ναι, μας λένε 45 ευρώ, 50, 60 ευρώ οι δύο ξαπλώστες.
0: Τι λέτε?
3: Μπορείς να πάρεις κάτι.
0: Πω, άκου τους αλήτες, 45, 60 ευρώ. Έχετε κάποια αρρώστια και δεν μπορεί να κάτσετε κανονικά με πετσέτα? Έχετε μια αναπηρία? Και. Ναι, άκου τους αλήτες, 60 pop, εκμεταλλεύονται την αναπηρία των ανθρώπων που δεν μπορούν να κάτσουν κανονικά με την πετσέτα τους κάτω ή να πάρουν μια καρεκλίτσα να την κουβαλήσουν μαζί τους. Εκμεταλλεύονται την αναπηρία τους και άκου τι χρεώνουν οι αλήτες στους αναπήρους. Είναι φοβερό, είναι πραγματικά φοβερό.
3: Ούτε στη Μύκονο αυτά τα πράγματα.
0: Πραγματικά.
3: Δηλαδή, ακόμα και πέρσι στη Σαντορίνη 25 ευρώ δώσαμε, αλλά είχε μέσα και φαΐ και πράγματα για να πάρεις.
0: Είχε πράγματα για να πάρεις μέσα, έτσι. Στου 25 ευρώ είχε πράγματα για να πάρεις. 25 ευρώ για μια ξαπλώστρα. Για να μην κάτσει ο ποπός σου στο κάτω στην πετσέτα. Ρε, ένα καρεκλάκι άμα πάρεις. Κάνει 20 και 15 ευρώ.
2: Και το
0: έχει απάντητο για χρόνια. Μου λέει, αλλά έχετε δίκιο, τι να πω. Άμα είναι αναπηρία. Άμα δεν έχει χέρι για να το κουβαλήσει το καροτσάκι έτσι και δεν μπορεί να κάτσει. Πω, τι τραβάτε.
3: Δηλαδή, ποιοι νομίζετε ότι είστε? Και επίση είναι και mid η παραλία.
0: Τι είναι η παραλία?
3: Sorry κιόλας δηλαδή.
0: Sorry, είναι mid.
2: Mid. Έτσι κι αλλιώ.
0: Να ήταν Max, να έδινε 60, να έφευγε το 50, αν κάτσει 5 ώρες στην ξαπλώ, θα δώσει 5 ευρώ. Δηλαδή, συνεχίστε.
3: Πάλι καλά, βρήκαμε μία με 20 ευρώ που κανονικά ήταν στις πίσω ξαπλώστερες 20.
0: Εσείς πίσω ξαπλώστερες.
3: Αλλά επειδή ήταν full και δεν θέλαμε να δώσουμε 30 και τους είπαμε θα φύγουμε, μας λένε καθίστε στις μπροστά με 20, οπότε... Παλεύετε.
0: Εντάξει, παλεύετε. Παλεύετε, εντάξει. Φτώχεια καταραμένη. Να πω. Βρε καλά τα πέστα, Άδωνη.
1: Αυτό που συμβαίνει αυτή την περίοδο στην Ελλάδα είναι η πιο συγκλονιστική περίοδος ευημερίας στην Ευρώπη, ευρωπαϊκής χώρας, τα τελευταία δεκαετίες.
0: Η τέτοια για την τιμή της ξαπλώστρας που κάνουν και ρεπορτάζ στην τηλεόραση πόσο έχει πάει η ξαπλώστρα είναι το αντίστοιχο του αστείου του πόσο έχει ακριβήνει το χαβιάρι. Δηλαδή είναι τέτοιας γελιότητος συζήτηση για το πόσο έχει πάει η ξαπλώστρα. Πράγμα που σημαίνει ότι τη στηρίζουμε αυτή τη συζήτηση έτσι για να έχουμε να παίζουμε διαφόρους που λένε πόσο έχει πάει η ξαπλώστρα, και είναι και τόσο το χαβιάρι, δεν είναι, τελειώνουν τα λεφτά από τις 10 του μήνα. Έχει ανέβει και το Netflix, το Prime, το Disney, Spotify,
2: Disney Plus.
0: Το Disney Plus και το... Και έχουν ακριβήνει και τα συνδρομητικά, τα άλλα και δεν είναι ζωή, φτώχεια, δεν μπορούμε. Δεν μπορείς να βρεις 3 φορές συνεχόμενες να φας έξω. Το delivery έχει πάει τέτοιο. Θα αναγκαστούμε στο τέλος να μαγειρεύουμε μόνοι μας το φαγητό που τρώμε. Μιλάμε για τέτοια κατάντια. Μου λέει ο Νίκος, ξαπλώστρες free στο κάμπινγκ. Η παραλία είναι εντελώς free πρώτον.
2: Ναι,
0: και δεύτερον. Ένα καρεκλάκι κάνει 10-15. Ξαπλώστρα και ξαπλώστρα μπορείς να αγοράζεις άμα θέλεις. Πώς να κάνει, κάνει 50 ευρώ. Να την έχεις για πάντα. Δηλαδή, πραγματικά, παιδιά, είστε κομικοί όσοι διαμαρτύρεστε για τις ακροίες. Είστε, δεν μπορώ αυτό το χαβιάρι να έχει πάει τόσο. Τι θα απογίνουμε, λέλα μου. Τέλος πάντων, αλλάζουμε θέμα, πάμε στα οράματα, παιδιά. Οι πολιτικοί μας έχουν όραμα. οράματα για τη γούνα μας έχουν όλοι. Γιατί είναι βολικό να πω να έχεις όραμα, έτσι. Γιατί άμα έχεις σχέδιο συγκεκριμένο, πεις έχω σχέδιο. Θα σου πει άλλος, γέλα να μου το πεις ακριβώς και θα σου κάνει και ερωτήσεις και πώς αυτό θα γίνει έτσι και τέτοια. Άμα του πεις έχω όραμα, θα πει εντάξει, αυτός τρελός είναι. Βλέπει οράματα, έχει παρεστήσεις. Οπότε τι να τον ερωτήσω, τον αφήνω έτσι. Ο πρωθυπουργός μας.
4: Πρόθεσή μου σήμερα είναι να περιγράψω ένα συνολικό όραμα εθνικής προοπτικής.
0: Γιατί για σχέδιο δεν μας βλέπω και πάρα πολύ καλά. Οπότε ένα όραμα που ακούγεται και ωραία, τσιμπάνε. Έτσι κι αλλιώς υπάρχουν εναλλακτικό, σαν την εναλλακτική ιατρική. Έχω όραμα. Είναι το εναλλακτικό σχέδιο. Είναι το όραμα. Και έτσι μπήκε και αυτός στην. Γιατί το έχει πει και ο Αλέξης μας, αν θυμάται αυτό. Δεν ήρθα εδώ για πρόγραμμα, ήρθα για όραμα. Γιατί και ο Αλέξης μας δεν είναι κορόιδο, και ο Κυριάκος μας δεν είναι κορόιδο, και η Καριστιανού δεν είναι κορόιδο.
4: Πρόθεσή μου σήμερα είναι να περιγράψω ένα συνολικό όραμα εθνικής προοπτικής.
5: Δεν ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε πρόγραμμα. Ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε ένα άλλο όραμα.
6: Γι' αυτό έχουμε έρθει εδώ, για να ξαναφέρουμε το όραμα στην καθημερινότητά μας.
0: Και ο Νίκος όμως δεν είναι κορόιδο, παιδιά, γιατί και αυτός έχει όραμα.
7: Εμείς έχουμε όραμα και ολοκληρωμένο σχέδιο μακροπρόθεσμο για την πατρίδα.
0: Αυτός έχει και σχέδιο. Δεν έχει μόνο όραμα, δεν έχει μόνο όραμα, έχει και σχέδιο. Και σου λέει, θα πω για σχέδιο, που είναι σχέδιο, σύντροφε Νίκο. Έχουμε σχέδιο. Έτσι, σχέδιο με χ έχουν οι άλλοι δεξί. Εμείς είμαστε αριστεί, έχουμε σχέδιο. Έτσι. Και εν πάση περιπτώσει δεν είμαστε κορόιδα.
4: Πρόθεσή μου σήμερα είναι να περιγράψω ένα συνολικό όραμα εθνικής προοπτικής.
5: Δεν ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε πρόγραμμα. Ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε ένα άλλο όραμα.
7: Εμείς έχουμε όραμα.
6: Γι' αυτό έχουμε έρθει εδώ, για να ξαναφέρουμε το όραμα στην καθημερινότητά μας.
0: Θα μας μοιράσουν ναρκωτικά, παιδιά, να βλέπουμε. Όλοι. Όραμα. Παρέστηση δηλαδή. Αν ακούτε κάποιον να έχει όραμα, φωνάζετε γιατρό. Έτσι, όχι εναλλακτικό, κανονικό, ψυχίατρο. Ναι, αυτός έχει οράματα. Για ελάτε, γιατρέ μου, από εδώ. Γιατί έχει οράματα. Για φέρτε το ανάποδο το σακάκι. Γιατί έχει οράματα. Και είναι τα πράγματα τέτοια. Η κόρη του Νίκου του Κωνσταντόπουλου εννοείται ότι και αυτή έχει όραμα, για όνομα του Θεού.
8: Έχετε τυπωμένο το πρώτο κεφάλαιο του προγράμματος που βάζει και την πνοή και, και το όραμα της αναζωογόνησης της δημοκρατίας.
0: Της κβαντικής αναζωογόνησης της δημοκρατίας ή της, πώς να τις πούμε, της αμανικής, Οπότε και η ζωή με όραμα.
4: Πρόθεσή μου σήμερα είναι να περιγράψω ένα συνολικό όραμα εθνικής προοπτικής.
5: Δεν ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε πρόγραμμα. Ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε ένα άλλο όραμα.
7: Εμείς έχουμε όραμα.
8: Το όραμα της αναζωογόνησης της δημοκρατίας.
6: Γι' αυτό έχουμε έρθει εδώ, για να ξαναφέρουμε το όραμα στην καθημερινότητά μας.
0: Αχ, βρίσκουν και τα κάνουν έτσι, παιδιά, όμως. Yeah. Βρίσκουν και τα κάνουν. Γιατί αν κάθε φορά που κάποιος έλεγε όραμα ακούγονταν γέλια από κάτω, δεν θα ξαναλέγει όραμα. Θα άρχισε να λέει τίποτα πιο. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αφού σας αρέσει εσάς, εμένα δεν μου πέφτει λόγος κανένα. Η ζωή Κωνσταντοπούλη, η ηγέτης του Μπιμπίλα, δεν έχει μόνο όραμα, βέβαια, έχει και λύση για όλα. Όταν λέμε για όλα, εννοούμε για όλα.
2: Και,
0: ναι, και, γιατί πρόσεξε, είναι εκεί, είναι στη Θεσσαλονίκη και μία δημοσιογράφος κάνει χαβαλέ. Τι έχουν βρει και την κοροϊδεύουν. Εντάξει, λογικό είναι με αυτά που λέει. Και τη λέει, αν γίνετε κυβέρνηση, αν γίνετε πρωθυπουργός και σας ψηφίσουν, θα υπάρχει κάτι που δεν θα λύσετε. Και εκείνη απαντάει.
9: Εάν στις επόμενες εκλογές οι πολίτες σας εμπιστευτούν και σας δώσουν το χρήσμα ώστε να κυβερνήσετε τη χώρα, ποια είναι τα ζητήματα ή το ζήτημα στο οποίο πιστεύετε ότι δεν θα μπορέσετε να δώσετε τη λύση? Σας ευχαριστώ πολύ.
8: Δεν υπάρχει ζήτημα που δεν θα μπορέσουμε να δώσουμε τη λύση.
0: Τέλειο. Απλό. Όλα. Θα είναι σαν το τελοπόν του Βελόπουλου που τα θεραπεύει όλα. Το τελοπόν και η ζωή Κωνσταντοπούλου. Είναι τα μόνα πράγματα που θεραπεύουν όλα, που δεν είναι λύση για όλα.

0: Ο Νίκος σήμερα έχει παράσταση στη Θεσσαλονίκη. Δεν πρόκειται. Δεν τα βλέπω, παιδιά. Αυτά βλέπω τα καλύτερα. Τα κόβουν ευτυχώς άλλοι συμπολίτες. Και έτσι βλέπω από αυτά που κόβουν άλλοι συμπολίτες τα καλύτερα και τα μοιράζομαι μαζί σας. Δεν κάνω, ακούσω δύο και τρεις ώρες. Εντάξει, την ομιλία μπορεί να κάτσω. Το stand-up μπορεί να κάτσω να δει συνεντεύξεις. Τι που δεν κάθομαι να δω. Μα την Παναγία, κάθομαι τρεις ώρες για να ακούω δημοσιογράφους να αναπτύσσουν τις απόψεις του και να παρεμβάλλεται κάποιος πολιτικός αρχηγός ανάμεσά τους. Όχι. Σε κάθε περίπτωση, ο Νίκος θα μιλήσει σήμερα. Υπάρχουν πολλά πράγματα που δεν ξέρετε για τον Νίκο. Νομίζετε ότι είναι στριφνός, δεν το βλέπετε, δεν χαμογελάει ποτέ, φωνάζει συνέχεια, με στα νεύρα συνέχεια. Που λογικό άνθρωπος είναι και εσείς αν ήσασταν έτσι, δεν θα έξανε νεύρα. Θα είχατε. Αλλά δεν είναι έτσι, δεν είναι έτσι. Η αλήθεια το αποκάλυψε η συντρόφισσα Σταμούλη του Πασόκ στο σταμάτη το Ζαχαρό, ο οποίος της είπε: μα είναι κάπως είναι έτσι. Αυτός είναι στριφνός και λέει: ωπ, τι στριφνός.
1: Τηγορούν τον Νίκο Ανδρουλάκη ακριβώς, ότι δεν έχει χιούμορ, ότι είναι στριφνός συνεχώς.
2: Έχει τόσα πολλά ερεθίσματα στα οποία πρέπει να αντεπεξέλθει ο Νίκος Ανδρουλάκης που είναι λίγο δύσκολο να χωρέσει.
1: Είναι στριφνός.
2: Στριφνός καθόλου, όχι.
0: Τι, δεν ξέρω, να διορθώσω πρώτα το συνάδελφο Ζαχαρό και να πω δεν έχει χιούμορ. Τον έχεις ακούσει να μιλάει ποτέ, Χριστιανέ μου? Δηλαδή όταν ακούς να μιλάς λες αυτός δεν έχει χιούμορ. Ή λες, πω, τι χαβαλές είναι αυτός. Τι χωρατάτζης είναι αυτός. Πού τα βρίσκει αυτά τα χωρατάκια, τα λέει συνέχεια. Δεν έχει χιούμορ ο άνθρωπος που έφερε στο Πασόκ Πελεγρίνη και Φαραντούρη. Δηλαδή, αν δεν έχει, ποιος έχει χιούμορ. Δηλαδή, λέω τώρα. Για να μην λέμε και ό,τι θέλουμε. Και όπως λέει και η Σταμούλη, δεν είναι ότι δεν έχει χιούμορ. Έχει πολλά πράγματα στο μυαλό του. Έχει πολλά και τον βασανίζουν και έχει τα νεύρα του. Κατά τα άλλα, είναι μια γλύκα.
1: Κοίτα. Έχει χιουμόρ.
2: Θα έλεγα ότι είναι σαν το ζαχαρούχο γάλα. Είναι πολύ γλυκός.
0: Αηδία εδώ μεταξύ. Θα μπορούσε να πει ότι είναι αηδία ο Νίκος ο Ανδρουλάκης. Ο Μητσοτάκης είναι σαν τη Μαντόνα. Είναι η Μαντόνα. Ο Τσίπρας είναι η Τζοκόντα. Και ο Νίκος είναι το ζαχαρούχο βλάχας. Και αυτά τα λένε οι υποστηρικτές τους και οι δικοί τους άνθρωποι. Φανταστεί. Δηλαδή. Σαν ζαχαρούχο γάλα. Αηδία, το σκέφτεσαι να πέφτει πάνω σε ζαχαρούχο γάλα. Ο Ανδρουλάκης έπεσε πάνω μου και κολλάω. Γιατί το λέει αυτό για το ζαχαρούχο γάλα, εάν όχι για να εξευτελίσει τον πρόεδρο του κόμματός της?
2: Το λέω αυτό γιατί είναι κάτι που αρέσει πάρα πολύ στα παιδιά και ό,τι αρέσει στα παιδιά είναι πολύ.
1: Αρέσει ο Νίκος Ανδρουλάκης στα παιδιά, δεν το έχω
2: δοκιμάσει. Εννοώ ότι είναι πάρα πολύ τρυφερό.
0: Τι είναι και αρέσει στα παιδιά, η Μπλούι, είναι ο Ανδρουλάκης, Πέπα Πιγκ, τι αρέσει στα παιδιά. Και ό,τι αρέσει στα παιδιά τι, ό,τι αρέσει στα παιδιά τι, είναι καλό για την πολιτική. Να ψηφίσουμε, Πέπα Πίγκαμε είναι. Τι να πω. Δηλαδή. Νίκο, έχεις κουμπάκια να πατήσεις στον Νίκο. Μην πεθάνεις τώρα. Έχεις σε μία ώρα παρακαλώ. Αν είναι να αναβάλεις το θάνατό σου για μία ώρα, για να μπορέσουμε να κάνουμε την εκπομπή αρέσει στα παιδιά. Και αν νομίζετε ότι μόνο αυτές είναι οι αρετές του Νίκου, ότι είναι σαν το ζαχαρούχο γάλα και αρέσει στα παιδιά, να σας πω ότι είναι και ερωτικός, γατάκια. Είναι ερωτικός. Πώς είναι ο Γιάννης Πάριος? Ένα τέτοιο. Είναι ο δεύτερος Πάριος, θα μπορούσε να μην κάνεις.
1: Τραγουδάει ο Νίκος Ανδρουλάκης.
2: Έχει πολύ καλή φωνή. Έτσι,
1: ναι, ναι,
2: αυτή τη βραχνάδα την ερωτική.
0: Έχει την ερωτική βραχνάδα. Ποια δεν υπάρχει ερωτική βραχνάδα? Ερωτική βραχνάδα έχει φαρυγγίτιδα, έχει καπνίσει πολύ, έχει ξενυχτήσει, δουλεύει σε ποπόμπαρο και έχει. Είναι η φωνή σου έτσι. Αλλιώς τι είναι ερωτική βραχνάδα? Είναι ένα. Βραχνάδα είναι να πάμε στο γιατρό. Δεν είναι. Έχει κάτι το ερωτικό η νοσηλεία, αλλά εν πάση περιπτώσει έχει αυτή την ερωτική βραχνάδα. Να την απολαύσουμε λίγο την ερωτική βραχνάδα του Νίκου.
3: Ενώνουμε δυνάμεις, αλλάζουμε πολιτική.
0: Ωραία,
3: κερδίζουμε ερωτάς. Μια καλύτερη ζωή.
0: Καλύτερη.
3: Καλό μας αγώνα. Πάμε μαζί.
0: Πάμε
3: δυνατά.
0: Ωραία, έρωτα, ωραία γλύκα. Πώς σιγά κολλητικά. Θα κολλάμε τώρα με το σαχαρού. Ο γάλα του Νίκου του Ανδρουλάκη. άμα σταματήσει ξαφνικά η εκπομπή, ο ήχος, άμα έχετε καιρό, είναι επειδή πέθανε ο Νίκος. Και τον παρακαλώ να μην πεθάνει, αλλά φαίνεται αποφασισμένος να πεθάνει τώρα. Δηλαδή, είπαμε. Εν πάση περιπτώσει, να πούμε ότι ο Ανδρουλάκης, ο οποίος ο βασικό του έργο είναι να μετατρέψει το Πασόκ σε ΣΥΡΙΖΑ. Είπαμε πριν για Πελεγρίνη Φαραντούρη, έχουν πάει κι άλλοι ΣΥΡΙΖΕΙ και προψές.
4: Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ανακοίνωσε τη συστράτευση της Ολυμπίας Τελιγιορίδου και του Λευτέρη Αβραμάκη, πρώην βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, με τη Χαριλάου Τρικούπη.
0: ΣΥΡΙΖΕΙΣ μόνο μαζεύει. Είναι «δεν είμαστε εμείς, δεν γινόμαστε ΣΥΡΙΖΑ». Και τότε γιατί μαζεύετε όλους τους ΣΥΡΙΖΕΙΣ? Άλλη ερώτηση. Γιατί έχουμε όραμα.
5: Πρόθεσή μου σήμερα είναι να περιγράψω ένα συνολικό όραμα εθνικής προοπτικής.
6: Δεν ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε πρόγραμμα. Ή θα μας παρουσιάσουμε ένα άλλο όραμα.
7: Εμείς έχουμε όραμα.
8: Το όραμα της αναζωογόνησης της δημοκρατίας.
9: Γι' αυτό έχουμε έρθει εδώ, για να ξαναφέρουμε το όραμα στην καθημερινότητά μας.

0: λοιπόν και με την ερωτική βραχνάδα. Βάλε μου και μια ευημερία μετά την ερωτική βραχνάδα και το ζαχαρούχο γάλα για να πάμε σε ημίχρονο πλήρης.
1: Αυτό που συμβαίνει αυτή την περίοδο στην Ελλάδα είναι η πιο συγκλονιστική περίοδος ευημερίας στην Ευρώπη, ευρωπαϊκής χώρας, τα τελευταία δεκαετίες.

δύο ημέρες μέχρι τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίχτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων με τη Μαρία Γιώργαρη. 7 παρεμβάσεις με την αντιμετώπιση της ακρίβειας να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή, ανακοίνωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης, παρουσιάζοντας από τη Θεσσαλονίκη το οικονομικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, επισημένοντας πως ένας στους 4 πολίτες αντιμετωπίζει τον κίνδυνο φτώχειας. Προανήγγειλε παράλληλα μηχανισμό έκτακτης φορολόγησης υπερκερδών των ολιγοπολίων, κατάργηση του 13ου, πιλωτική εφαρμογή τετραήμερης εργασίας, σταδιακή επαναφορά του 13ου μισθού στους δημοσίους υπαλλήλους και της 13ης σύνταξης. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επιτέθηκε στην κυβέρνηση λέγοντας πως επιστρατεύει το φόβο στην πορεία προς τις εκλογές. Από το δίλημα Μητσοτάκης ή χάος έφτασαν στο Μητσοτάκης ή Ερντογάν, ανέφερε χαρακτηριστικά. Τη δέσμευση της κυβέρνησης να κλείσουν μέσα στην επόμενη τετραετία οι σημαντικές εκκρεμότητες σε έργα υποδομής στο Καστελόριζο ανέλαβε ο Πρωθυπουργός κατά τη διάρκεια σύσκεψης στο Δημαρχείο Μεγίσθης. Στη σύσκεψη εξετάστηκε συνολικά το κυβερνητικό σχέδιο, το οποίο περιλαμβάνει 37 έργα προϋπολογισμού 27 εκατομμυρίων ευρώ. Ο Πρωθυπουργός έθεσε παράλληλα ως κεντρικό στόχο την προσέλκυση περισσότερων μόνιμων κατοίκων στο Καστελόριζο. Αύριο ο κ. Μητσοτάκης θα παραστεί στις εκδηλώσεις για την 83η επέτειο απελευθέρωσης του νησιού. Σε λαϊκό προσκύνημα θα τεθεί από αύριο στις 7.30 το απόγευμα η σωρός του Γιώργου Μαζονάκη στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδος Νίκιας, όπως ανακοίνωσε η οικογένειά του. Το λαϊκό προσκύνημα θα διαρκέσει μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας, ενώ η κηδεία θα πραγματοποιηθεί σε στενό οικογενειακό κύκλο στο 3ο νεκροταφείο Αθηνών στη 1 το μεσημέρι. Στο σκέλος των ερευνών για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΚΑΙ, οι αστυνομικοί είναι πεπισμένοι ότι οι δύο γιατροί από το ιατρείο της Καρνεάδου προσπάθησαν από την αρχή να κρύψουν στοιχεία. Έτσι εξηγείται και η μεγάλη καθυστέρηση μια μισή ώρα από τη στιγμή που σταμάτησε να λειτουργεί το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης έως την κλίση στο ΕΚΑΒ. Σε αυτό το διάστημα, φέρονται να διέγραψαν το ραντεβού του Γιώργου Μαζονάκη στο ιατρείο, καθάρισαν το χώρο και το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης, ενώ έγραψαν τη φωτογραφία του τραγουδιστή από το κινητό της γιατρού, φωτογραφία που ανακτήθηκε από τις αρχές. Παράλληλα, μία από τις δύο γραμματείς του ιατρείου, στην καταθέσή της φέρεται να ανέφερε πως ο τραγουδιστής έμεινε τουλάχιστον 45 λεπτά στο δωμάτιο, χρόνος που συμπίπτει με αυτόν που αναγράφεται στη διάρκεια λειτουργίας του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης. Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 9 παρά 10 απόψε, με επίκεντρο τη θαλάσσια περιοχή ανάμεσα στην Κεφαλονιά και τη Ζάκυνθο κοντά στο Λιξούρι. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, δεν έχουν αναφερθεί ζημιές ή τραυματισμοί. Εκρήξεις ακούστηκαν απόψε στο νησί Κέσμ του Ιράν στα στενά του Ορμούζ. Τις δύο τελευταίες εβδομάδες το Ιράν έβαλε στο στόχαστρο δεξαμενόπλια που διέπλεαν το στενό, καθώς και αμερικανικές βάσεις σε χώρες του κόλπου σε αντίπεινα για τις επιθέσεις του αμερικανικού στρατού σε ιρανικούς στόχους. Κινέζικοι οργανισμοί παρήχαν στο Ιράν δορυφορικές εικόνες από μια βάση στην Ιορδανία πριν και μετά την επίθεση που στοίχισε τη ζωή σε τρεις Αμερικανούς στρατιώτες τον περασμένο Ιούλιο, υποστηρίζει η εφημερίδα Wall Street Journal. Οι τρεις στρατιώτες σκοτώθηκαν στις 17 Ιουλίου σε ιρανικές πυραυλικές επιθέσεις στη βάση όπου σταθμεύουν αμερικανικές δυνάμεις. Άμεσες ήταν οι αντιδράσεις στο Λονδίνο και στην Βόρεια Ιρλανδία μετά τις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου υπέρ μιας ενωμένης Ιρλανδίας. Εκπρόσωπος της Downing Street δήλωσε ότι ο Βρετανός Πρωθυπουργός εξακολουθεί να θεωρεί πως δεν υπάρχει απαιτούμενη στήριξη για την προκήρυξη δημοψηφίσματος για την ενοποίηση. Ακόμη πιο αιχμηρή ήταν η αντίδραση του ηγέτη του Δημοκρατικού Ενωτικού Κόμματος, Γκράβιν Ρόμπινσον, ο οποίος υπογράμμισε ότι το μέλλον της Βόρειας Ιρλανδίας θα αποφασιστεί από τους κατοίκους της και όχι από δηλώσεις στο Λονδίνο, το Δουβλίνο ή την Ουάσιγκτον. Στη Χίλη, 16 ηλικιωμένοι έχασαν τη ζωή τους σε πυρκαγιά που ξέσπασε υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες σε οίκο Ευγυρίας. Στην αθλητική ενημέρωση για την τέταρτη αγωνιστική της Super League, Ηράκλης Ατρόμητος 1-1 η αναμέτρηση μεταδόθηκε από την τηλεόραση του Sky. Για την ίδια διοργάνωση, ο Ολυμπιακός ιτήθηκε από τον Όφη με 1-0. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Ήπιες βροχές προβλέπονται για αύριο το μεσημέρι στην Αττική, με μπόρες στα βορειοανατολικά. Από το απόγευμα αναμένεται εξασθένηση. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοανατολική 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 με 32 βαθμούς. Βροχές και καταιγίδες αναμένονται το πρωί στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και το Βόρειο Αιγαίο. Και από το μεσημέρι στη Θεσσαλία, την Κεντρική και Ανατολική Στερεά και την Ανατολική Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική στα Πελάγη 5 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και δεν θα ξεπεράσει το μεσημέρι τους 32 και τοπικά 34 βαθμούς στα ηπειρωτικά, τους 31 στα νησιά και τους 35 στα νότια. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 11.30.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
3: Τι κάνεις?
4: Καλά, με χαρά.
3: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλουαρίνο ακούω τώρα.
5: Μοτοπέλα μου, σαν ο μαγιές που μας κάνει.
6: Ζούμε σε δυστοπικούς καιρούς.
7: Πλησιάζει ο καιρός όπου ξεκινάτε να μας διώκετε για τις ταυτότητες.
8: Έχουμε μιλήσει πολλές φορές για την έννοια της νομιμότητας παντού.
7: Αλλά θα σας πάμε τα πακαρότσα. Όπα!
9: Ο Τσίπρας είναι όπως είναι ο πίνακας ο κόμπας.
10: Στους εντάξει λέμε ναι.
11: Η κερκυραία πια Μαντόνα δείχνει ότι η ομάδα που κερδίζει δεν την αλλάζεις. Κυριάκος Μητσοτάκης.
12: Στις πλάγκες και τα πάρτι λέμε ναι.
13: Το Χάρβαρντ έρχεται στην Ελλάδα. Το Γέιλ έρχεται στην Ελλάδα.
14: Όχι λέμε στην ηρωίνη και την εξάρτηση.
15: Όχι στους κυριλέ.
16: Ναι, εντυμότητά μας θα τα βρούμε τα λεφτά.
17: Εμείς έχουμε μια παροιμία στα μέρη μου που λέει «Στον πάτο ξυρίζουν τον καμπρό».

0: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλώς ήρθατε στο δεύτερο ημίχρονο του Ό,τι να είναι. Νίκος Χατζιωαννίδης στη ρύθμιση του ήχου, Μάνος Βουλαρίνος στο μικρόφωνο και κάμερες. Ένα από τα αγαπημένα θέματα της εκπομπής. Είμαστε στο κεφάλαιο Προφήτης Βουλαρίνος. Ο Προφήτης Βουλαρίνος, παιδιά, εάν θυμάστε, είχε πει πριν από 2 χρόνια, το είχα πει 1,5, δεν θυμάμαι, ότι δεν θα μπουν οι κάμερες παρά μόνο λίγες, και αυτές πριν τις εκλογές, οι περίφημες 1,000 κάτι κάμερες που θέλει να βάλει το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης, η κυβέρνηση δηλαδή, κυβερνητικές κάμερες. Λοιπόν, πάμε να θυμηθούμε την περιπέτεια αυτών των καμερών. Είμαστε πολύ παλιά, το 23, όταν Υπουργός Προστασίας του Πολίτη είναι ακόμα ο Οικονόμου.
1: Πότε θα αρχίσει να λειτουργεί αυτό το σύστημα των καμερών? Γιατί ξέρετε, χρόνια το συζητάμε και όλο κάτι γίνεται και όλο κάτι αναβάλλεται.
2: Δεν είναι κάτι που θα γίνει άμεσα, αλλά έχω πει και πάλι ότι με το καινούριο χρόνο θα είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε τις διαγωνιστικές διαδικασίες.
0: Το 24 ξεκινήσαν οι διαγωνιστικές διαδικασίες, οι οποίες ακυρώνονταν σε κάθε ευκαιρία. Δύο λόγους μπορεί να συμβαίνει αυτό: είτε ότι είναι αρπακολατζίδες αυτοί που έκαναν τους διαγωνισμούς και δεν τους έκαναν σωστά, είτε ήθελαν να ωφελήσουν κανένα φίλο και πιανόσαν το ότι θέλουν να ωφελήσουν κανένα φίλο, ή υπάρχει και η τρίτη εκδοχή: δεν θέλανε να βάλουν τις κάμερες, οπότε κάνανε χάλια τους διαγωνισμούς για να ακυρώνονται. Μπορεί, ποιος ξέρει, ένα από τα τρία. Δηλαδή, τέλος πάντων, πάμε στον Ιανουάριο του 25, αν δεν κάνω λάθος, Υπουργός Παπαστεργίου, όχι Προστασίας του Πολίτη, αλλά ψηφιακής διακυβέρνησης.
3: Έρχεται πλέον η τεχνολογία, κάμερες οι οποίες θα αρχίσουν να εγκαθίστανται από το καλοκαίρι και μετά, εφόσον οι διαγωνισμοί δεν έχουν προβλήματα.
0: Εφόσον οι διαγωνισμοί δεν έχουν είχαν προβλήματα τελικά οι διαγωνισμοί, και οι ίδιοι τους συντάσσουν, οι ίδιοι υπό την αιγίδα τους, δεν λένε οι ίδιοι με το χέρι τους, αλλά οι δικοί τους άνθρωποι, οι φυστάμενοι τους. Πάμε τώρα τον Ιούνιο του 26, τώρα δηλαδή, όπου να είναι, πριν από λίγους μήνες μάλλον, ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης, σύντροφος Χρυσοχοίδης.
4: Πιστεύω ότι του χρόνου, τον Ιούνιο περίπου, θα αρχίσει η εγκατάσταση των καμερών, των 1,000 καμερών.
0: Όχι, αυτό ήταν, συγγνώμη, ο Χρυσοχοίδης έλεγε τον Ιούνιο, ήταν το 25, από το 25 είναι αυτός ο Χρυσοχοίδης, και έλεγε ότι θα μπουν τον Ιούνιο του 26, του χρόνου τον Ιούνιο. Αυτό ήταν του χρόνου τον Ιούνιο. Πέρασε ο Ιούνιος του 26, δεν μπήκαν οι κάμερες που πίστευε ότι θα μπουν, και λίγες μέρες πριν.
5: Και προχωράει γρήγορα ο διαγωνισμός για να έχουμε, ελπίζω, αρχές του 27 τις κάμερες.
0: Ελπίζω, λέει, γιατί είναι σωστό σου, λέει, είναι πονηρό σου, λέει, άμα πω τώρα πάλι 27 θα βάλε να ελπίζω. Αν δεν μπουν οι κάμερες, τι να κάνουμε, οι ελπίδες μας διαψεύστηκαν. Δεν πήραμε και όρκο, δεν βάλαμε και καμία υπογραφή, ένα ελπίζω είπαμε ως άνθρωποι, θα μπουν ίσως κάποιες κάμερες λίγο πριν τις εκλογές, λίγες, και μετά θα πάψουν να λειτουργούν. Έτσι, αυτό είναι το. Τα έχει πει ο Προφήτης Βουλαρίνος όλα. Έτσι, δεν χρειάζεται.
6: Αυτό που συμβαίνει αυτή την περίοδο στην Ελλάδα είναι η πιο συγκλονιστική περίοδος ευημερίας στην Ευρώπη, ευρωπαϊκής χώρας, τα τελευταία δεκαετίες.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε με ενημέρωση, εναλλακτική ενημέρωση. Φαντά. Δηλαδή, όπως και η ιατρική, εναλλακτική ιατρική δεν είναι ιατρική. Εναλλακτική ενημέρωση είναι ενημέρωση. Έτσι, είναι ενημέρωση. Λέγαμε και στην προηγούμενη ώρα πόσοι άνθρωποι θέλουμε να είμαστε πάντα νέοι. Πάντα νέοι δεν γίνεται. Φυσικά θα σας πούνε οι άνθρωποι του συστήματος, γιατί θέλουν να σας κρύψουν τους τρόπους με τους οποίους αυτό μπορεί να γίνει. Ένας τρόπος είναι αυτός που εφαρμόζουν διάφοροι παπατζίδες σε διάφορα ιατρία που έχουν την άδεια του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Αλλά υπάρχει ένας άλλος τρόπος πιο ασφαλής, επιτρέψτε μου να σας πω, τον οποίο θα μάθουμε, και πολύ πιο αποτελεσματικός. Τον οποίο θα μάθουμε τώρα, ευθύς αμέσως. Θα απευθυνθώ σε έναν γνωστό κύριο που δεν ξέρουμε το όνομά του, και να το ξέραμε δεν το λέγαμε για να τον προστατεύσουμε, δεν το ξέρουμε κιόλας. Όμως είναι ο κύριος, ο συμπολίτης, ο οποίος μας ενημέρωσε για τη Μαντόνα, αν θυμάστε. Βέβαια, και όλο το σατανιστικό background της επίσκεψης της Μαντόνα, της Μαντόνας. Και θα το απευθυνθώ αμέσως, θα το πω ευθέως, δεν θα το φέρω τριγύρω. Θέλω να σταματήσω να γερνάω.
1: Θες να σταματήσεις να γερνάς?
0: Ναι.
1: Σταμάτα τότε να γιορτάσεις τα γενέθλιά σου.
0: Όχι, δεν θέλω να... Στα αλήθεια να σταματήσω να γερνάω θέλω, όχι να σταματήσω να παίρνω δώρα. Να θέλω να πω, δεν καταλαβαίνω τι σχέση έχει το αν θα γερνάω εγώ με το αν θα γιορτάζω τα γενέθλια. Δεν βλέπω δηλαδή το...
1: Άκου λοιπόν τα παρακάτω και θα καταλάβεις.
0: Ναι, για
1: πείτε. Τα δύο βασικά στοιχεία που χρειάζονται οι μάγοι σε μια τελετή, ναι, είναι τα κεριά και η επανάληψη κάποιων λέξεων. Δηλαδή αυτό που λένε το manifest. Λέξεις ξόρκια για να έλξουν αυτό που θέλουν.
0: Μάλιστα, καταρχήν να πούμε είναι τε παύλα λετές.
2: Έτσι.
0: Δεν μπορούμε να μιλάμε όπως να είναι. Δεύτερον, οι μάγοι θέλουν τα ξόρκια, την επανάληψη, λέει το manifest. να επαναλάβουν. Μάλιστα. Τι σχέση όμως έχει αυτό με τα γενέθλια?
1: Τι κάνεις στα γενεθλιά σου? Ανάβεις κεριά,
0: ναι,
1: και χρησιμοποιείς λέξεις ξόρκια. Όπως η επανάληψη του Happy Birthday του Europe 3.
0: Δεν λέω τέτοια.
1: Ή ακόμα πιο βαθύτερα, όπως το μεγάλος να γίνεις με άσπρα μαλλιά.
0: Να πούμε πρώτον ότι δεν είμαι 5 χρονών όπως εσείς. Δεν λέμε 3 φορές Happy Birthday και δεν λέμε καν Happy Birthday. Είμαστε η Madame Σουσού. Θέλω να πω, Έλληνες είναι οι φίλοι μου περισσότερο, οπότε όλοι ελληνικά μιλάμε. Τώρα, το μεγάλος να γίνεις με άσπρα μαλλιά το λέμε, αλλά μία φορά. Δεν είναι για χόρταση. Τέλος. Δηλαδή, εν πάση περιπτώσει. Αλλά πειράζει αυτό το πράγμα να λέμε το μεγάλος να γίνεις με άσπρα μαλλιά? Εμένα εντάξει, με πειράζει γιατί δεν έχω. Αλλά και εκνευρίζομαι όταν το ακούω. Αλλά λέω, είναι πειράζει.
1: Στην ουσία, αυτό που κάνεις είναι μια, ναι, τελετή στην οποία ελκύεις,
0: ναι,
1: κάνεις το manifest έτσι ώστε να γεράσεις πιο γρήγορα.
0: Δηλαδή, μάλιστα. Δηλαδή, αν γιορτάζω τα γενέθλιά μου μια φορά το μήνα, πάπαλα στα 20 από γεράματα. Μου φαίνεται κάπως παράλογο, πρέπει να σας πω. Όχι, με όλο το θάρρος. Δηλαδή, μου φαίνεται παλαβομάρες αυτά.
1: Σου φαίνεται παράλογο?
0: Ναι, ναι.
1: Ο ίδιος έχω σταματήσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Πάνω από 10 χρόνια να γιορτάζω τα γενέθλιά, ναι, μου. Και ξέρεις, 6 μήνες κλείνω τα 42.
0: Δεν φαίνεστε ούτε 43. Ούτε, μπράβο, άρα λειτουργεί. Συγχαρητήρια, δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Συγχαρητήρια, δεν κάνει και εκπομπές. Πια η Ανή το ερωτοδικείου. Συγχαρητήρια.
1: Γι' αυτό κυρίως εμείς οι χριστιανοί θα πρέπει να απέχουμε από κάθε εισαγόμενη εορτή, γιατί οι περισσότερες από αυτές οι εορτές είναι μασκαρεμένες σατανικές τελετές.
0: Αμα απέχουμε όμως δεν έχει δώρα, φίλε. Και τέλος πάντων. Απ' την άλλη, να μου πείτε, ο άνθρωπος δεν έχει ανάγκη από γενέθλια. Έτσι δεν είναι?
1: Και επίσης ο άνθρωπος, ναι, είναι χτισμένος κατά τέτοιο τρόπο,
0: είναι,
1: έτσι ώστε να δημιουργεί την πραγματικότητα του κόσμου που ζούμε. Είμαστε η ανώτατη δημιουργία του Θεού σε ολόκληρη την πλάση. Οπότε αν θες ένα λόγο για να μην γερνάς άλλο, σταμάτα να γιορτάζεις τα γενέθλιά σου.
0: Ναι, να πούμε ότι άμα δημιουργείς την πραγματικότητα του κόσμου στον οποίο ζεις, σε λένε παλαβό, έτσι. Και οι νεοταξίτες βέβαια τα λένε αυτά, έτσι, που δεν είναι... Τέλος πάντων, ωραία, θα σταματήσω να γιορτάζω τα γενέθλια. Τι να κάνω, άμα είναι από το να πηγαίνω να τρυπάω και να μου παίρνουν με τις φλέβες και να μου... Αλλά τέτοια αυτά, τα που κάνουν αυτά στα ιατρία αυτά, θα σταματήσω τα γενέθλια. Πιο ήπιο μου φαίνεται.
1: Παρόλο που ο βασικός λόγος που θα πρέπει να το κάνεις είναι επειδή από μόνο του είναι μια τελετή.
0: Τελεπαύλατη. Τε παύλαλετή. Τι τελετή. Άιντε, θα ξεχάσουμε και αυτά που ξέραμε.
3: Πρόθεσή μου σήμερα είναι να περιγράψω ένα συνολικό όραμα εθνικής προοπτικής.
4: Δεν ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε πρόγραμμα. Ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε ένα άλλο όραμα.
3: Εμείς έχουμε όραμα.
2: Το όραμα της αναζωογόνησης της δημοκρατίας.
4: Γι' αυτό έχουμε έρθει εδώ, για να ξαναφέρουμε το όραμα στην καθημερινότητά μας.

0: Νικόλας Φανφαραντούρης στο Πασόκ. Πλέον πήδηξε από το πλοίο που βούλιαζε, το πλοίο του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι στο Πασόκ. Άμα βουλιάξει το Πασόκ, θα πάμε κάπου αλλού. Δουλειά είναι έτσι κι αλλιώς. Να μιλήσουμε λίγο. Την τελευταία φορά ήταν στη Ζάμπια, αν δεν κάνω λάθος. Είχε πάει στην Κολομβία, στη Ζάμπια. Για να δούμε πού είναι τώρα ο happy traveler του σοσιαλισμού. Έλα, Νικόλα, έλα, τι μου γίνεσαι, τι μου κάνεις, πού είσαι.
1: Εδώ από την ηρωική νήσο Κάσο, ως μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στέλνω ηχηρό μήνυμα προς κάθε πρωτεύουσα, κάθε κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Όχι, είναι ηχηρό, μη φωνάζεις ο κόσμος, μπορεί να κοιμάται κανένας τώρα. Ηχηρό μήνυμα, ούτε ψήλο στον κόρφο του Ερντογάν, που όπως συνέχισε σκληρός, αλλά λίγο σκληρός, Νικόλα, σκληρός, συνέχισε.
1: Η αμφισβήτηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων από την Τουρκία της Ελλάδος είναι αμφισβήτηση των συμφερόντων και των δικαιωμάτων ολόκληρης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Λίγο υπερβολικά τα. Αλλά εν πάση περιπτώσει έτσι είναι ωραίο. Θέλω να... Νικόλα, καλείς ρε κανέναν ή έτσι θα καλέσεις κανέναν.
1: Καλώ την ελληνική κυβέρνηση. Μπράβο. Να προχωρήσει άμεσα σε πράξεις άσκησης εθνικής κυριαρχίας.
0: Για πες. Θέλω να πω, μήπως παρά είσαι σκληρός, Νικόλα, θέλω να πω. Για πες όμως.
1: Εδώ και τώρα. Πράξεις άσκησης εθνικής κυριαρχίας.
0: Ναι, πες.
1: Η αμφισβήτησή τους είναι αμφισβήτηση των δικαιωμάτων όλης της ευρωπαϊκής οικογένειας.
0: Το πάμε.
1: Και η ευρωπαϊκή οικογένεια θα αντιδράσει ενωμένη και αλληλέγγυα.
0: Ρε Νικό, πας καλά, ρε. Ρε, ο άλλος ο Σάντσες πουλάει πλοία στην Τουρκία, της φτιάχνει αεροπλανοβόρο. Θα αντιδράσει στο... Ρε Νικόλα, είπαμε να λέμε, αλλά μην το παρακάνουμε κιόλας. Δηλαδή, το κελάστιχο, είπαμε. Τέλος πάντων, όμως και εσύ, παρά είσαι σκληρός, ρε Νικόλα, για όνομα του Θεού. Τυχερή Κάσος. Είναι που λένε δεν υπάρχει πολιτισμός σαν κριτικές περιοχές, τόσοι κομικοί πάνε. Ο Φαραντούρης, ο οποίος έχει διάφορα θέματα. Λογικό είναι, ο άνθρωπος ήταν ΣΥΡΙΖΑ και τώρα είναι ΠΑΣΟΚ. Μιλάει, έχει τα εθνικά θέματα, τον ακούσουν πάρα πολύ. Και το καλώδιο, η ιστορία του καλωδίου, η οποία προχωράει όπως έχουμε μάθει, δεν το έχει καταλάβει ο Φαραντούρης. Και λέει.
1: Ο Πρωθυπουργός δεν είπε τίποτα για τη λεγόμενη πόντιση του καλωδίου μεταξύ Ελλάδας Κύπρου.
0: Εννοεί στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης. Και το λέει με σιγουριά, έτσι, με σιγουριά. Σίγουρα, δηλαδή, ως Πασόκος. Για να ακούσουμε όμως.
2: Θεωρώ πολύ θετική την εξέλιξη. Ένας μεγάλος γαλλικός επενδυτικός οίκος που επενδύει σε έργα υποδομής να επενδύει σε αυτό το σημαντικό έργο διαστασιμότητας.
0: Αλλά κάτι είπε για τον καλώδιο, ρε Νικόλα. Κάτι είπε. Μην λέμε ότι μας κατεβαίνει στο μυαλό επειδή απευθυνόμαστε σε χαχόλους. Κάτι είπε. Δεν είναι ανάγκη να λέμε ψέματα. Μπορεί να πει δεν μ' άρεσε αυτό που είπε. Αλλά όχι, δεν είπε τίποτα.
1: Για τα εθνικά θέματα, τσιμουδιά ο Πρωθυπουργός.
3: Μάλλον δεν παρακολουθήσατε ούτε
1: για τα εθνικά θέματα, τσιμουδιά. Για τον GSI, για το περιεχτικό καλώδιο.
0: Λέξη δεν είπε για το καλώδιο.
2: Η ευθεία απάντηση λοιπόν είναι, νομίζω ότι είναι θέμα πολύ λίγων μηνών να επανεκκινήσουν οι διαδικασίες. Η Τουρκία δεν έχει καμία νομιμοποίηση να μπορέσει να εμποδίσει ένα τέτοιο έργο. Πιστεύω ότι δεν θα το κάνει. Και από εκεί πέρα είμαστε σε συνεννόηση και με την γαλλική πλευρά για να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε προφανώς όλα τα ενδεχόμενα.
0: Δεν είπε λέξη, είπε λέξεις, αλλά θέλω να πω ρε παιδί μου, πώς μπορεί κάποιος να λέει τόσα ψέματα χωρίς να ντρέπεται. Δηλαδή, είναι σαν να πω εγώ να με κοιτάξει ποιος ήταν ηχολήπτης στην εκπομπή ή να πω ο Σπανός. Δεν ήρθε ο Νίκος. Άσε με, έχω εκνευριστεί πάρα πολύ. Δεν ήρθε ο Χατζιωαννίδης. Καθόλου, δεν ήρθε. Και είμαι εκνευρισμένος. Και να είναι εδώ, και, δηλαδή, και να ακούσει την εκπομπή και να τον έχει δει το Χατζιωαννίδη. Να είναι εδώ αυτός στον οποίο τα λέω, να είναι εδώ στο Σκάι και να τον έχει δει το Χατζιωαννίδη. Θα ντρεπόμουν, ρε παιδί μου, να πω. Θα έλεγα κάτι άλλο. Θα έλεγα. Αυτό και ήταν ο Χατζιωαννίδη, αλλά ήταν σαν να μην ήταν. Θα έλεγα κάτι τέτοιο. Yeah. Ήταν αλλού το μυαλό, ήταν στις διακοπές του ακόμα. Θέλω να πω, δεν ντρέπονται λίγο ρε παιδί μου αυτοί. Δηλαδή, είναι βασικό χαρακτηριστικό του να ανοίξει τον προοδευτικό κόσμο της χώρας να μην έχει ίχνος ντροπής. Να μην δεν ντρέπομαι. Θα πω δεν είπε ο Μητσοτάκης για το καλώδιο. Εσύ είπε. Δεν πειράζει, εγώ θα πω ότι δεν είπε. Τι έγινε. Μα είναι ψέματα, δεν σε πειράζει. Και δεν είναι ότι είναι ψέματα μόνο. Είναι ότι θα ξέρουν οι άνθρωποι ότι λες ψέματα γιατί πολλοί θα τον έχουν ακούσει. Δεν με πειράζει. Εγώ θα τα πω. Είμαι προοδευτικός άνθρωπος, μπορώ να λέω ότι μου κατέβει. Από πώς το κάνουν αυτό. Μπορεί επειδή έχουν όραμα, ξέρω εγώ.
4: Η πρόθεσή μου σήμερα είναι να περιγράψω ένα συνολικό όραμα εθνικής προοπτικής.
5: Δεν ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε πρόγραμμα. Ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε ένα άλλο όραμα.
3: Εμείς έχουμε όραμα.
5: Το όραμα της αναζωογόνησης της δημοκρατίας.
6: Γι' αυτό έχουμε έρθει εδώ, για να ξαναφέρουμε το όραμα στην καθημερινότητά μας.
0: Αχ, δεν τα θέλουμε βρε τα οραματά σας, βρε! Έχουμε ευημερία την πιο συγκλονιστική που είχαμε ποτέ.
7: Αυτό που συμβαίνει αυτή την περίοδο στην Ελλάδα είναι η πιο συγκλονιστική περίοδος ευημερίας στην Ευρώπη, ευρωπαϊκής χώρας, τα τελευταία δεκαετίες.

0: δύο ημέρες μέχρι τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίλτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
1: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Μέχρι το σταθμό Νέα Ιωνία πραγματοποιούνται αυτήν την ώρα τα δρομολόγια του ηλεκτρικού στο τμήμα Πειραιάς και Φυσιά λόγω προβλήματος σε σειρμό. Έπειτα παρεμβάσεις με την αντιμετώπιση της ακρίβειας να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή, ανακοίνωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επιτέθηκε στην κυβέρνηση λέγοντας πως επιστρατεύει το φόβο στην πορεία προς τις εκλογές. Από όλα είχε η ομιλία του κ. Ανδρουλάκη βροχή δισεκατομμυρίων, ανέξοδες υποσχέσεις και προτάσεις για πολιτικές, πολλές εκ των οποίων ήδη υλοποιούνται από την κυβέρνηση.

0: Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Τη δέσμευση της κυβέρνησης να κλείσουν μέσα στην επόμενη τετραετία οι σημαντικές εκκρεμότητες σε έργα υποδομής στο Καστελόριζο, ανέλαβε ο Πρωθυπουργός, θέτοντας παράλληλα ως κεντρικό στόχο την προσέλκυση περισσότερων μόνιμων κατοίκων στον τόπο. Αύριο ο κ. Μητσοτάκης θα παραστεί στις εκδηλώσεις για την 83η επέτειο απελευθέρωσης του νησιού. Σε λαϊκή αγρυπνία θα τεθεί από αύριο το απόγευμα μέχρι το πρωί της Δευτέρας η σωρός του Γιώργου Μαζονάκη στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδος Νίκαιας, όπως ανακοίνωσε η οικογένειά του. Η κηδεία θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα το μεσημέρι στο Τρίτο Νεκροταφείο Αθηνών. Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 9 παρα 10 απόψε με επίκεντρο τη θαλάσσια περιοχή ανάμεσα στην Κεφαλονιά και στη Ζάκυνθο κοντά στο Λιξούρι. Σύμφωνα με την πυροσβεστική δεν έχουν αναφερθεί ζημιές ή τραυματισμοί. Εκρήξεις ακούστηκαν απόψε στο νησί Κέσμ στο Ιράν στα στενά του Ορμούζ. Και ο καιρός, ήπιες βροχές αύριο το μεσημέρι στην Αττική με μπόρες στα βορειοανατολικά. Από το απόγευμα αναμένεται εξασθένηση έως 30 με 32 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 28 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλώς ήρθατε στο τέταρτο και τελευταίο μέρος του σημερινού διόργου ότι να είναι. Νίκος Χατζιανίδης στη ρύθμιση του ήχου, εν ζωή ακόμα. Μετά την παράκρουση που έπαθε σκεφτόμενος τη γλύκα του Νίκου του Ανδρουλάκη που είναι σαν ζαχαρούχο γάλα. Ίσως στο πιο αειδιαστικό κοπλιμέντο που έχει κάνει άνθρωπος σε άλλον άνθρωπο. Δεν θα το ξανακούσουμε τώρα. Όσοι θέλετε, Spotify και οι Apple Podcasts, εκεί υπάρχουν όλες οι εκπομπές. Να κάθεστε να την ακούτε όποτε θέλετε. Γιατί τώρα μπορεί να μην ακούτε την εκπομπή. Θα ακούσω το Σοβουλαρίνο το βράδυ. Θα ακούσω το μεσημέρι, το βράδυ, νύχτα. Θα γδυθώ και θα τον ακούσω. Θέλω να πω. Οπότε έτσι υπάρχουν όλες οι εκπομπές, Spotify και Apple Podcasts, το ό,τι να είναι. Τώρα που είπα, Νίκο, ψήφισες για νομίσματα?
1: Όχι.
0: Έλα ρε, δεν έχεις ψηφίσει?
1: Όχι. Είδα ότι μπορούσε να ψηφίσει.
0: Έχει ψηφοφορία, ναι, γιατί εμένα αυτή η ψηφοφορία είναι ένα ψηφοφορία που μου αρέσει περισσότερο από όλες. Γιατί είναι σημαντικό να διαλέξουμε εμείς πώς θα είναι τα νομίσματά μας και να μην είναι πουλιά. Να πω, γιατί είναι δύο οι κατηγορίες, παιδιά, έτσι. Είναι διάφορες γραφιστικές απεικονίσεις, αλλά τα θέματα, τα βασικά είναι δύο. Το ένα θέμα είναι προσωπικότητες, Κιουρί, Κάλλας, Μπετόβεν και τα λοιπά, και το άλλο είναι πουλιά. Και όταν εννοώ πουλιά, εννοώ πτηνά. Δεν εννοώ το πουλί του Μπετόβεν που θα έχει ένα ενδιαφέρον. Εδώ λέγεται το πουλί της Κάλλας. Ναι, αλλά όχι, πτηνά. Γιατί να είναι πτηνά? Θέλω να πω, τι είναι αυτό, υφημίζεται, δηλαδή το νόμισμά μας να έχει πάνω πτηνά και δεν έχετε μια κότα.
1: Ναι.
0: Θέλω να πω, να έχει λίγο πλάκα, έχει κάτι αφηρημένο, δηλαδή τίποτα, τίποτα που να μυρίζει η Ευρώπη, ρε παιδί μου. Είναι σαν αυτό που παθαίνουν οι Δύσοι γενικά, που ντρέπονται, οι Ευρωπαίοι που ντρέπονται για αυτό που είναι, που ντρέπονται για το παρελθόν τους, που ντρέπονται για όσα έχουν καταφέρει, που είναι περισσότερα από όσα έχει καταφέρει οποιαδήποτε άλλη περιοχή στον πλανήτη. Και λένε, όχι, δεν θέλουμε αυτά που έχουμε καταφέρει, βάλε πουλιά. Είναι ανόητο. Εγώ προτιμώ τις προσωπικότητες. Εκτός, ξαναλέω, αν έχετε τα πουλιά των προσωπικότητων. Οπότε τότε, όλα και όλα. Αλλά να δει, προτιμώ. Οπότε σας καλώ να διώξουμε τα πουλιά.
1: Μπορούμε ακόμα να ψηφίσουμε.
0: Βεβαίως μπορείς να ψηφίσεις ακόμα. Εννοείται. Δεν ξέρω, δεν θέλω που είναι στην Κεντρική Τράπεζα. Άμα γκουγκλάρεις ψηφοφορία για χαρτονομίσματα, θα το βρεις.
1: Okay.
0: Και να ψηφίσουμε. Τώρα δεν μπορώ να περιγράψω και ποιο έχω ψηφίσει εγώ, ώστε να είναι σίγουρο ότι να ψηφίσουμε όλοι αυτό που θέλω εγώ. Που είναι το βασικό, έτσι, νόημα για τον οποίο κάνω όλη αυτή τη συζήτηση. Αλλά τουλάχιστον να αποφύγουμε τα πουλιά. Και μετά τα βρίσκουμε. Χωρίς πουλιά όλα είναι καλύτερα. Τέλος πάντων. Λοιπόν, Οδύσσια. Πώς πήγαμε από τα πουλιά στην Οδύσσια? Σιγά τα άσχετα. Ο άλλος 10 χρόνια ήθελε να γυρίσει σπίτι. Και όπου ήταν κάποια γκόμενα, καθότανε χρόνια. Και λέει, θέλω τη γυναίκα μου, αλλά σκάτσω και 7 χρόνια εδώ πέρα που περνάμε ωραία με την Καλυψό και με την Κυρκή. Εντάξει, θέλω να γυρίσω στο σπίτι, αλλά εντάξει, δεν βιάζομαι κιόλας, δεν μας πήραν και τα χρόνια. Λοιπόν, η Οδύσσια, πολλοί συμπολίτες δεν έχουν ιδέα για την Οδύσσια. Μάθανε την Οδύσσια μέσω της ταινίας του Κρίστοφερ του Νόλαν. Με ρωτήσετε, δεν την έχω δει. Άμα βγει και είναι τσάμπα να τη δω, θα τη δω. Πληρώσω τον Νόλαν.
1: Τρεις ώρες
0: να δω, αλλά δεν μπορώ, δεν μου αρέσει ο Νόλαν. Δεν είμαι φαν. Πώς να το πω, δεν είναι πομπόδης πολύ και ταραντατζούμ. Είναι, πώς τον είναι, και καλά βάθος, ενώ είναι τόσο ρηχός. Έχει αυτό το πράγμα. Ωραίες εικόνες πολύ συχνά, αλλά έχω μεγάλη τηλεόραση. Μια χαρά θα τις απολαύσω. Λοιπόν, ένας από τους συμπολίτες που δεν ξέραν την Οδύσσια πριν και την ξέρουν και την καταλαβαίνουν μόνο ως ταινία, είναι ο σύντροφος Καραμέρος. Γι' αυτό, όταν θέλει να μιλήσει για κάποιο απόσπασμα της Οδύσσιας, δεν λέει «Η Οδύσσια που συνέβη αυτό», λέει «Είδατε την ταινία! Την ταινία Οδύσσια!» Δεν ήξερε τι είναι. Και λέει, γίνεται αυτό και αυτό στην ταινία. Ο Ματ Ντέιμον κάνει αυτό, ενώ ο Οδυσσέας.
2: Έχετε δει την Οδύσσια την ταινία?
3: Μάλιστα.
2: Είδατε τον Ματ Ντέιμον, τον Οδυσσέα που είχε βρεθεί στο κατάρτι με τα σκοινιά?
0: Ναι, δεν χρειαζόταν να δούμε την ταινία. Αν πει ο Καραμέρος, χρειαζόταν να δει την ταινία για να το δει αυτό. Οι υπόλοιποι δεν ξέρουμε την ιστορία, την έχουμε διδαχτεί και στα σχολεία. Εν πάση περιπτώσει, το είδαμε. Τι άραγε θέλει να μας πει ο σύντροφος Καραμέρος και χρησιμοποιεί την Οδύσσια?
2: Ο Αλέξης Τσίπρας δέθηκε με τα σκηνιά και δεν άκουσε ούτε τις σιρήνες του λαϊκισμού, ούτε τις σιρήνες.
3: Θα πέσει τίποτα.
0: Σύντροφε, σταμάτα. Σύντροφε, εκτίθεσαι. Σύντροφε, είπαμε να είμαστε αμόρφωτοι, αλλά είπαμε να το κρύβουμε και λίγο. Ο Οδυσσέας δέθηκε στα σκηνιά και ο Μαντέιμον, εμπροκειμένου, στα σκηνιά για να ακούσει το τραγούδι. Δηλαδή είπε στους υπόλοιπους, εσείς κορόιδα κλείστε τα αυτιά σας, δεν ακούσετε τίποτα, αλλά εγώ, επειδή είμαι και Οδυσσέας, δεν είμαι κανένας, Μαντέιμον με παίζει, δεν είναι, εγώ θα θέλω να το ακούσω το τραγούδι, αλλά για να με παρασυρθώ και πάνε και με φάνε, θα με δέσετε στο κατάρτι. Αλλά ο λόγος, αν ακούει ο σύντροφος Καραμέρος, ήταν για να ακούσει το τραγούδι, όχι για να μην το ακούσει. Έτσι, γι' αυτό θέλω να δώσω συμβουλές σε διαφόρους πολιτικούς και συμπολίτες γενικά που μιλάνε δημοσίως. Είναι όπως και εγώ. Άμα πάω να χρησιμοποιήσω καμιά έτσι λέξη με περικοκλάδες, για να μην κάνω λάθος, χρησιμοποιώ την απλή της μορφή. Γιατί πούνε να με καταλάβουν ότι είμαι αμόρφωτος. Οπότε αντί να. Έτσι, θα μου πεις, δεν είναι τόσο αστείο. Είναι πιο αστείο οι αμόρφωτοι να χρησιμοποιούν λέξεις με περικοκλάδες, αλλά εγώ δεν θέλω να το κάνω. Έτσι και εσείς, παιδιά που με ακούτε, άμα δεν ξέρετε τα είδη οδήγησης, μην αφήστε τα παραδείγματα. Πείτε, ο Τσίπρας δεν είναι λαϊκιστής. Τέλεια. Άσε τις παρομοιώσεις και αυτά με το, γιατί εκτίθεται κανείς που είναι. Άμα δεν ξέρει, μπορεί να εκτεθεί. Το λέω έτσι. Είναι όπως αυτό με τις Κασάνδρες που λέει: δεν θα υποκύψουμε, δεν ακούσουμε τις Κασάνδρες. Δεν θα τις ακούσουμε τις Κασάνδρες. Που δείχνει ότι είναι αμόρφωτος γιατί δεν ξέρει τι έκανε η Κασάνδρα. Το θυμίζω μια και το είπα, για να το έχετε. Γιατί το λένε πολλοί οι πολιτικοί αυτό με τις Κασάνδρες. Δεν θα ακούσουμε τις Κασάνδρες. Η Κασάνδρα είχε το χάρισμα να προβλέπει ακριβώς το μέλλον και την κατάρα να μην την ακούνε και να μην την πιστεύουν. Έτσι. Οπότε αν ακούσετε πολιτικό, θα πιστέψουμε εμείς τις Κασάνδρες. Οι Κασάνδρες λένε αυτό, να ξέρετε δεν έχει ιδέα τι έκανε η Κασάνδρα και απλώς πετάει ένα μπακαλιάρο έτσι για να παραστήσει ότι κάτι λέει. Εν πάση περιπτώσει, να το αποφεύγετε. Είναι τώρα που το σκέφτομαι, να μην το αποφεύγετε γιατί έχουμε και εκπομπή να κάνουμε. When you wake up, cobwebs on your eyelids. Συγγνώμη, θα ψηφίσεις τώρα την ώρα της εκπομπής για το χαρτονόμισμα της Ευρωπαϊκής Ενώσεως? Είναι πολλά, είναι καμιά δεκαριά. Συνολικά 10 εκδοχές. Και δεν έχει 500 άρικο, παιδιά. Δεν ξέρω πώς θα κουβαλάμε τα λεφτά μας. Τα μαύρα μας, τι θα τα κάνουμε. Γι' αυτό το κοφούνε. Το 500 άρικο. Ναι, γιατί το 500 άρικο κάνει πολύ πιο εύκολα τη μεταφορά μεγάλων ποσών. Αλλά μεγάλα ποσά στο χέρι γιατί? Δηλαδή, άμα η βαλίτσα. Ενώ θα μου πει, δεν μπορεί να μεταφέρει και 200. Θα είναι λίγο πιο δύσκολο. Σου λέει, εντάξει, είναι τα μαύρα, αλλά θα κουβαλά κερατά. Θα κουβαλά τρεις βαλίτσες αντί για μία. Είναι, έχουν σχέδιο, δηλαδή δεν είναι άιντε άντε. Ας παιδί μου, είναι πρόβλημα με τα 500 και δεν τα παίρνει κανείς. Έχω τη μάστορη να κάνουν δουλειά του σπίτι, πας να τους πληρώσεις, λες τι είναι αυτό. Λέω τι είναι αυτό, 500 ευρώ. Δεν το θέλουμε. Να δούμε τι θα τα κάνουμε τα 500 άρικα. Τα ATM δεν τα παίρνουν. Άσε με, έχουμε... Δεν μπορεί να πάρεις μαύρα λεφτά σε αυτή τη χώρα. Είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων. Έτσι κι αλλιώς σε λίγο δεν θα μπορείς καθόλου να πάρεις λεφτά. Έρχεται ο Αλέξης μας ξανά. Εντάξει, δεν έρχεται, όχι, ρε, όχι, μην τρομάζεις, εντάξει. Προς το παρόν ακόμα γελάμε. Είμαστε στη φάση που ακόμα γελάμε, γιατί είμαστε υπερπλούσιοι και γελάμε. Γιατί δεν ξέρουμε τι μας περιμένει. Να μας φορολογήσει το 1% να μας απαλλάξει από όλους τους άλλους φόρους. Θα κερδίσουμε. Εμείς έτσι κι αλλιώς έχουμε τις περιουσίες μας σε εταιρείες ως επιτοπλίστων, οπότε. Εν πάση περιπτώσει, είναι ένα μέτρο της πατριωτικής εισφοράς. Άκου η κουφάλα της σκέψης. Πατριωτική εισφορά, ακούγεται. Όταν μπαίνουν πατρίδες μέσα και τέτοια, δεν καταλαβαίνετε. Αλλά θα είναι όμως, δεν θα είναι μόνιμο, γιατί δεν μπορεί να είσαι πατριώτης συνέχεια. Έτσι, θα είσαι για λίγο πατριώτης, μετά όχι. Λέει ο σύντροφος Σαουλίδης.
4: Και για να, επειδή μιλάμε για δίκαιη φορολόγηση, εάν έχουν φορολογηθεί. Εντάξει. Στον βαθμό που υπάρχει υφιστάμενη φορολογία κτλ. Αυτό θα αφαιρεθεί από την πατριωτική εισφορά. Από το μέρος το οποίο δηλαδή θα έπρεπε να καταβάλει ως πατριωτική εισφορά. Και το τελευταίο είναι το εξής. Ότι δεν είναι κάτι μόνιμο.
0: Δεν είναι κάτι μόνιμο. Όσο θέλουμε θα φορολογήσουμε. Δεν ξέρουν τίποτα. Δεν είναι μόνιμο, λέει ο σύντροφος Σαουλίδης από το Πασόκ, θυμίζω. Η συντρόφισσα Παπαδοπούλου έχει άλλη άποψη.
5: Η πατριωτική εισφορά δεν έχει συμπεριληφθεί στο δημοσιονομικό μας πρόγραμμα.
3: είναι κάτι επιπρόσθετο σε επίπεδο. Είναι κάτι, είναι ένα μόνιμο, θα έχει μόνιμο χαρακτήρα.
0: Οπότε, παιδιά, είτε θέλετε μόνιμο, είτε όχι μόνιμο χαρακτήρα, ψηφίζουμε Ελλάς. Έχει για όλα τα γούστα. Ο σύντροφος Ιωακιμίδης τελικά μας λέει ότι κοσμήματα δεν θα έχει. Δεν θα φορολογηθούν τα κοσμήματα. Οπότε μπορώ να ανασάνω.
5: Όπως δηλώθηκε πολύ ρητά και το έχουμε ξεκαθαρίσει, η επιβολή φόρου καθαρής περιουσίας στο πλουσιότερο 1% των πολιτών αφορά περιουσιακά στοιχεία, τα οποία περιουσιακά στοιχεία μπορεί να είναι είτε ακίνητα, μπορεί να είναι είτε μετοχές, μπορεί να είναι είτε ομόλογα, χρηματοοικονομικά τέλος πάντων περιουσιακά στοιχεία. Έτσι.
3: Κοσμήματα
5: αυτό,
3: δεν θα είναι.
5: Αυτό. Και επιτρέψτε μου, να το διευκρινίσω. Όχι, κοσμήματα δεν θα είναι. Ωραία. Είναι σαφές αυτό.
0: Έγινε εκ των υστέρων, γιατί εκ των προτέρων είχε να πει τα. Εν πάση περιπτώσει, έτσι κι αλλιώς. Σαν πως θα κάνουν τίποτα, σου λέει και τι έγινε, ρε. Μ' αρέσει αυτό που λέμε, θα φορολογήσετε κοσμήματα. Και τι σε νοιάζει, μωρέ καημένε, τι θα, γιατί θα φορολογήσει τίποτα. Άντε από το γάμο που κάθισε και ρωτά σοβαρά του Σιριζέου, του Έλαση, το ίδιο είναι. Εδώ δεν ξέρουν τι θα μαζέψουν.
5: Τα έσοδα που μπορεί να εισπράξει το ελληνικό κράτος από αυτόν τον φόρο περιουσίας, δεν τα έχουμε καταγράψει. Ακριβώς γιατί υπάρχει αβεβαιότητα σχετικά με το ποια θα είναι αυτά τα ποσά.
0: Δεν έχουν ιδέα στο πόδι. Σου λέει, α, κάτσε, θα μαζέψουμε πόσα. Α, βρούμε. Α, τόσα. Πολλά. Πολλά. Θα υπερμαζέψουμε. Μάζουν και ένα υπέρ για να είναι μπροστά. Εντάξει, κοροϊδεύουμε, παιδιά, αλλά οι άνθρωποι είναι οργανωμένοι. Είναι οργανωμένοι. Τα ξέρουν όλα, θα τα μάθουν όλα. Ποιος έχει τι, γιατί ενημερώνονται από την παγκόσμια βάση δεδομένων. Σύντροφε Νηφούδη.
6: Καταλαβαίνω και από αυτά που λέτε ότι αυτό το 1% δεν ξέρετε ποιο είναι, δεν ξέρετε τι λεφτά έχει, άρα δεν ξέρετε και τι θα βγάλετε τη φορολογία. Μπορεί να βγάλετε ένα ευρώ, μπορεί να βγάλετε ένα δισεκατομμύριο ευρώ. Δεν έχετε ιδέα.
7: Σας πω, πολύ πολύ καλά τα λέτε, αλλά δεν είναι έτσι ακριβώς, γιατί η παγκόσμια βάση δεδομένων καταγράφει αυτόν τον πλούτο στα 200 δις.
0: Η παγκόσμια βάση δεδομένων είναι βάση δεδομένων της παγκόσμιας διακυβέρνησης. Γατάκια. Ανουνάκι και τέτοια. Τα μην τα λέμε τα ίδια τώρα. Τε, παύλα, λετές και τέτοια.
1: Μαύρη
0: αδερφότητα. Νεφελίμ, ροζ αδερφότητα. Γίνονται πολλά, πολλά, πολλά. Δεν θέλω να πω περισσότερα. Δεν θα εκτεθώ εγώ σαν τον Νηφούδη.
7: Οπότε εκ των πραγμάτων υπάρχουν συγκεκριμένα νούμερα. Δεν φανταζόμαστε και.
3: Και πού είναι
7: περιμένουμε...
3: καταγεγραμμένα, είπατε αυτά.
7: Στην παγκόσμια βάση δεδομένων.
0: Τη παγκόσμια διακυβέρνηση, αφού τα είπαμε αυτά. Εν πάση περιπτώσει, παιδιά, εντάξει, γελάμε, αλλά θα γελάσουμε ακόμη περισσότερο με τη συντρόφισσα Θεώνη Κουφονικολάκου.
3: Αν υπάρχει, πώς το λένε, ένα στοιχείο απόλυτης αξιοπιστίας σε ό,τι αφορά τον Αλέξη Τσίπρα, είναι ότι δεν αφήνει τη χώρα να εκτεθεί σε εξευτελιστικές περιπέτειες του παρελθόντος.
0: Μιλάμε για τον ίδιο Αλέξη, αυτό που ήταν, αυτό που είχε υπουργό το Βαρουφάκι. τον Αλέξη μιλάμε ότι την αξιοπιστία και ότι δεν αφήνει τη χώρα να εξευτελιστεί. Μάλιστα, μπορεί. Γιατί πολλές φορές, τέλος πάντων, πες και εσύ ρε Άδωνη, να έρθουμε να δέσουμε.
8: Αυτό που συμβαίνει αυτή την περίοδο στην Ελλάδα είναι η πιο συγκλονιστική περίοδος ευημερίας στην Ευρώπη, ευρωπαϊκής χώρας, τα τελευταία δεκαετίες.
0: Λοιπόν, πολύ καλά. Λοιπόν, να μην το ξεχάσω αυτό, είναι, θα το παραδώσω το μάθημα και από τη Δευτέρα, αλλά να το παραδώσω και τώρα, δεν πειράζει. Ακούτε τώρα, δεν έχω προλάβει να το κόψω, διάφορους ειδικούς, δεν είναι δυνατόν. Κάποιος που έχει 5 εκατομμύρια καταθέσεις να μην έχει καθόλου φόρο και να έχει λιγότερο φόρο από κάποιον που έχει ένα διαμέρισμα στο Περιστέρι. Εντάξει, επειδή είναι Σιριζέοι, ξέρετε ότι είναι ότι κάποιο λάκκο θα έχει βάλει σε αυτό που λένε, ότι μάλλον θα λένε μπούρδες. Εγώ απλώς θα σας το αποδείξω και θα σας πω ότι η φορολογία καταθέσεων για 5 εκατομμύρια, αν πούμε ότι είναι 1% το επιτόκιο, που είναι χαμηλό, μπορεί να κάνεις κάποια τέτοια και να πάρεις κάτι παραπάνω ή να βάλεις ένα προθυμιακό, κάτι να κάνεις. Έτσι, εγώ σου λέω για 1% επιτόκιο, μπορεί να σου δώσει μια τράπεζα για να βάλεις 5 εκατομμύρια, δεν θα σου δώσει 1%. Μισό τη εκατό. Δεν είναι τα λεφτά που βάζουμε εγώ και εσύ. Δεν είναι ο λογαριασμός μισθοδοσίας, είναι 5 εκατομμύρια. Ναι. Πας και τα. Βγαίνει κανένα 8,5-7,5 χιλιάρικα ο φόρος. Ενώ αντίθετα με. Πώς να το πούμε. Με το. Ο ένφυ ενός ακινήτου 90 τετραγωνικό στο Περιστέρι είναι κανένα 300. Θέλω να πω, πληρώνει περισσότερα αυτός που έχει 5 εκατομμύρια στην τράπεζα. Να μην ανησυχούν οι σύντροφοι, το λέω, επειδή το ακούω συνέχεια ως επιχείρημα. Αυτός που έχει 5 εκατομμύρια στην τράπεζα σίγουρα πληρώνει περισσότερο από τους φόρους των τόκων του. Εντάξει. Έτσι, λέω τώρα, είναι 15% η φόροι του τόκου. Δεν είναι. Οπότε, έχεις, αλλά λέω, είναι, μπορεί να πρέπει να πληρώσει παραπάνω. Εγώ δεν έχω αντίρρηση. Έτσι και έτσι και δεν έχω 5 εκατομμύρια στην τράπεζα. Και 50% να τους βάλετε, μια χαρά μέσα είμαι κι εγώ. Τι έγινε να πούμε. Απλώς λέω ότι δεν. Απ' την άλλη, δεν είναι κακό να έχεις όραμα.
9: Πρόθεσή μου σήμερα είναι να περιγράψω ένα συνολικό όραμα εθνικής προοπτικής.
10: Δεν ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε πρόγραμμα. Ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε ένα άλλο όραμα.
11: Εμείς έχουμε όραμα.
12: Το όραμα της αναζωογόνησης της δημοκρατίας.
13: Γι' αυτό έχουμε έρθει εδώ, για να ξαναφέρουμε το όραμα στην καθημερινότητά μας.
0: Η κβαντική ιατρός έχει αυτή την εκφορά λόγου που τρομάζεις, λες, δεν μπλέξεις εδώ. Δηλαδή είναι αυτή που φαντάσου μια τέτοια να, να τρακάρεις με τέτοια. Δηλαδή και να φταίει, λες, δεν πειράζει, εγώ θα κάνω δήλωση, εγώ φταίω. Εγώ φταίω, ό,τι μη εγώ.

0: πάμε τώρα σε ένα θέμα, παιδιά, το οποίο με συγκινεί πάρα πολύ. Τηλεοπτικοί παρουσιαστές και φτώχεια. Μεγάλη φτώχεια. Σε όλους τους Έλληνες, τα έχουμε πει, τελειώνει ολονών ο μισθός στις 10 του μηνός, στις 15-20. Και έχουμε τρελές καταθέσεις και ζούμε. Όχι όλοι. Οι υπόλοιποι μπαίνουμε σε μία νάρκη. Ανάλογα την εποχή, είναι χειμερία, ανοιξιάτικη, δεν έχει σημασία. Μπαίνουμε σε νάρκη και ξαναξυπνάμε την πρώτη του επόμενου μήνα που μπαίνουν τα λεφτά ή την 31η. Ανάλογα πότε πληρώνει το καθένας. Οι δημοσιογράφοι, ή τη τηλεόραση εννοώ, οι παρουσιαστές, φυτοζωούν. Μεροδούλη, μεροφάει. Φτώχεια. Φτώχεια καταραμένη. Δεν το λέω εγώ. Το λέει η παρουσιάστρια Πάπα Κωστοπούλου, η οποία μιλώντας με τον Κυρανάκη, του λέει.
1: Δεν μπορεί να μην υπάρχουν φίλοι σας που σας λένε ότι δεν βγαίνουν 20 του μήνα.
2: Θα σας πω ότι
1: έχει τύχει και σε εμάς να μην βγαίνουμε 20 του μήνα, να τα έχουμε φάει τα λεφτά. Δεν σας έχει τύχει και εσάς ποτέ?
2: Σε εσάς έχει τύχει αυτό?
1: Εμένα μου έχει τύχει πολλές φορές.
0: Σε εσάς έχει τύχει αυτό? Σε εσάς που σας βλέπω, σε εσάς. Πολλές φορές κιόλας, πολλές φορές. Φτώχεια καταραμένη, δεν πληρώνουν παιδιά, φτώχεια καταραμένη. Και πολύ λογικά ο Κυρανάκης μετά, αυτό που κάνει, αυτό που θα έκανα και εγώ αν μου λέγε κάποιος δεν βγαίνω ρε εσύ, ναι. Του λέγα το πρώτο θέλω πόσα λεφτά βγάζεις, πόσα παίρνεις, μου λες δεν βγαίνεις και μου λες αν έχω φίλους που δεν βγαίνουν, ρωτά, πόσα, για να καταλάβω ρε παιδί μου πόσο δεν βγαίνεις ή τον λόγο για τον οποίο δεν βγαίνεις. Ή ο Κυρανάκης κάνει κάτι πιο light, λέει έχετε πάρει καμιά αύξηση από το 19 και μετά. Από όσο είμαστε κυβέρνηση εμείς, έχει αυξηθεί καθόλου ο μισθός σας ή φτώχεια καταραμένη? Δεν την καταλαβαίνει η δημοσιογράφος την ερώτηση.
2: Εσάς ο μισθός αυξήθηκε το 19 μέχρι σήμερα ή όχι?
1: Ο μισθός μου είναι ίδιος όπως ήμουν ρεπόρτερ στο Σταρ. Αυτό τώρα θα πρέπει να αναλύσουμε. Εγώ εργάζομαι 31 χρόνια. Εγώ η αλήθεια είναι ότι αν δεν με βοηθούσε ο σύζυγός μου, δεν έβγαινα με τα δικά μου λεφτά.
3: Το θέμα δεν είναι, ξέρετε, μας ακούνε και
2: εσείς. Επειδή μου είπατε εγώ.
1: Όχι, είναι καλό να το ακούνε οι τηλεθεατές για να μην νομίζουν ότι οι μισθοί τη τηλεόραση είναι υπέροχοι.
2: Για το 19 μέχρι σήμερα.
1: Δεν έχει φοβερή μεταβολή στα 30 χρόνια.
2: Αυξήθηκε. Άρα ρωτάω, όχι 31 χρόνια. Από το 19 μέχρι σήμερα.
1: Από τότε
2: με ότι
1: ήμουν 19 χρονών μέχρι σήμερα που είμαι 50.
0: Δεν καταλαβαίνει. Λέμε η δημοσιογράφος η κοπέλα. Δεν μπορεί να καταλάβει. Έλα Παναγία μου, πάει και αφού δεν. Τέλος πάντων. Είναι γυναίκα και την προσβάλλει τη γυναίκα. Τολμά να προσβάλλει η γυναίκα. Γιατί ξέρετε, άμα φέρει σε δύσκολη θέση η γυναίκα, είσαι σεξιστής κουβάλα.
3: Κατερίνα μου επιτρέπεις, επειδή δεν μου αρέσει η προσωπική συζήτηση.
1: Ο κύριος Κυρανάκης την κάνει,
3: ναι,
1: προσωπική.
3: Όχι, εγώ δεν θέλω να την κάνω προσωπική.
1: Εάν σας αρέσει να προσβάλλετε γυναίκα, δεν έχω κανένα πρόβλημα, θα σας ανταπαντήσω.
0: Ξέρεις ότι κάποιος ή κάποια έχει απόλυτο άδικο και έχει στριμωχτεί πάρα πολύ όταν επικαλείται το φίλο της. Όταν έρχεται η επίκληση του φίλου, πάει να πει ότι τα έχουμε κάνει σαλάτα και δεν έχουμε έρθει σε δύσκολη θέση και δεν ξέρουμε πώς να κρυφτούμε. Και τσουπ, βάλουμε το φίλο μας μπροστά. Θα πούν κάποιοι έτσι. Εγώ διαχωρίζω εντελώς τη θέση μου, γιατί παιδιά, πολιτικοί και παρουσιαστές της τηλεόρασης, φτώχεια. Μην κοιτάτε εσείς. Συμβάζει συνταξιούχος, ωραίος, να τον έχεις τον τρόπο σου. Ο άλλος μπορεί να είναι εργάτης, να είναι τίποτα, εσύ αγρότης, εσείς έχετε φράγκα, ρε. Αχ, οι παρουσιαστές της τηλεόρασης και οι πολιτικοί, παιδιά, ο κύκλος αυτός στον οποίο κινούνται αυτοί οι άνθρωποι που ακούμε να μιλάμε, τα βγάζει δύσκολα. Να μην τα πω εγώ.
2: Με ρωτήσατε, εγώ στο δικό μου κύκλο έχω.
1: Εγώ θα σας πω λοιπόν στο δικό μου κύκλο που θεωρώ ότι οι κύκλοι μας είναι κοινοί, κυρία Κυρανάκη, ότι κάποιες φορές 20 του μήνα ξεμένουμε.
0: Στον κύκλο λοιπόν των πολιτικών και των δημοσιογράφων ξεμένουμε. Ξεμένουμε. Γιατί εγώ, παιδιά, πραγματικά. Πας να πάει σε ένα ζευγάρι παπούτσια, αρχεία 500 ευρώ.
4: Ναι, λέτε.
0: Άμα θες 4 παπούτσια για 6.000, ναι, ναι. Μετά πού θα μείνουν λεφτά. Ναι. Είναι, λέω για κάποιους στον κύκλο μας. Περνάνε δύσκολα. Εγώ δεν θέλω εκεί να κάνουν και αν δεν το πιστεύετε, και ο Σκέρτσος περνάει δύσκολα. Να ακούσουμε.
1: Δεν θα συζητήσουμε δημόσια το μισθό μου.
2: Ένα
1: είναι προσωπικό δεδομένο, δεν σας αφορά. Δεύτερον, δεν σας έκανα δύσκολη ερώτηση. Έκανα την ίδια ερώτηση στον κύριο Σκέρτσο και μου απάντησε με ευγένεια ότι και εκείνος έχει τύχει να ξεμείνει.
0: Ήταν δύο φτωχοί και μιλούσε στην τηλεόραση. Η δημοσιογράφος και ο Σκέρτσος. Και λέγαν τη φτώχεια τους. Κλέγαν τη φτώχεια τους. Ιδίω που δεν τους φτάνουν τα λεφτά γιατί τους τελειώνει. Στις 20 τους τελειώνουν τα χρήματα. Έτσι, τι να κάνουμε. Εν τω μεταξύ έχει δίκιο. Δεν έκανε καμία δύσκολη ερώτηση στον Κυρανάκη. Ο Κυρανάκης έκανε δύσκολη ερώτηση σε εκείνη. Γιατί έκανε τη σωστή ερώτηση, παιδιά. Δεν βγαίνω, πόσα βγάζεις. Και δεν βγαίνεις. Να το λύσουμε. Άμα είναι να βοηθήσουμε. Αλλά να ξέρουμε πώς θα βγάζεις. Γιατί το δεν βγαίνω δεν σημαίνει τίποτα. Μπορεί να σημαίνει ξοδεύω σαν να μην υπάρχει αύριο. Έτσι, το δε, δηλαδή, ήταν ο Κυρανάκης που έκανε τη δύσκολη ερώτηση, που δεν αφορά βεβαίως καθόλου τον κόσμο.
3: Παρακαλώ,
2: ξέρετε, κύριε, παρακαλώ. Ότι δεν θέλει να απαντήσει.
3: Και δεν το με θέμα είναι ο μισθός της Κατερίνας.
2: Δεν με αφήνει να απαντήσω.
1: Εγώ έχω στο μυαλό μου το συνταξιούχο.
2: Μου έθεσε ένα προσωπικό ερώτημα.
1: Αν οι φίλοι σας ξεμένουν και σας έχει τύχει να ξεμείνετε, 20 του μήνα.
2: Λοιπόν,
1: ρωτήσατε το μισθό μου. Περάστε από το λογιστήριο μετά να τον μάθετε. Δεν είναι τόσο υψηλό όσο θα πιστεύετε. Δεν έχω αντίρρηση να τον δημοσιοποιήσουμε. Αν αφορά όμως τον κόσμο. Δεν τον αφορά.
0: Δεν αφορά τον κόσμο που δεν βγαίνει η κοπελίτσα μου, δεν βγαίνει η κοπέλα στις 20 του μήνα και δεν μας αφορά. Πώς να βοηθήσουμε θέλουμε. Αλλά για να βοηθήσουμε πρέπει να ξέρουμε και πόσα. Πώς δεν αφορά. Αν λέει κάποιος δεν βγαίνω δημοσίως, μας αφορά όλους το πόσα παίρνει και δεν βγαίνει για να μπορούμε να λυπηθούμε αναλόγως. Και να πούμε βέβαια τους αλήτες, τους αφήνουν τους παρουσιαστές της τηλεόρασης χωρίς λεφτά. Τσιγκούνιδες. Του δίνεται 600-700 ευρώ το μήνα. Τόσα για να μην βγαίνουν, πόσα, 1000, 1500 πόσα να παίρνει. 1500 για να μην βγαίνει. Δεν θα, το κάτι τέτοιο θα παίρνει. Κάνα χιλιάρικο εκεί. Πού να βγει. 1500 ευρώ δεν βγαίνει. Αχ, αχ, έχει βάσανα, παιδιά, η τηλεόραση έχει βάσανα. Αχ, σε αντίθεση με όλους τους υπόλοιπους, πού.
4: Αυτό που συμβαίνει αυτή την περίοδο στην Ελλάδα είναι η πιο συγκλονιστική περίοδος ευημερία στην Ευρώπη, Ευρωπαϊκή χώρα, τα τελευταία δεκαετία.
0: Όραμα. Κανονικό είναι αυτό που λέμε. Είδα όραμα.
5: Πρόθεσή μου σήμερα είναι να περιγράψω ένα συνολικό όραμα εθνικής προοπτικής.
6: Δεν ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε πρόγραμμα. Ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε ένα άλλο όραμα.
7: Εμείς έχουμε όραμα.
8: Το όραμα της αναζωογόνησης της δημοκρατίας.
9: Γι' αυτό έχουμε έρθει εδώ, για να ξαναφέρουμε το όραμα στην καθημερινότητά μας.
0: Και με τόσα οράματα, λογικό, τελείωσα. Ελπίζω να τελειώσατε κι εσείς. Αν δεν τελειώσατε, τα λέμε. Αν δεν τελειώσατε, μάλλον καλό Σαββατοκύριακο. Θα τα πούμε ξανά τη Δευτέρα.

0: δύο ημέρες μέχρι τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίλτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου.
1: Sky 89,4.